Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός

Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου Ανοιχτού Ποδηλατικού Γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Taxi Express Patras, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Πάρξ, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Σπαρήματο στο Index ο Μάτρη, Αλεξίνη στα μικρόφωνα. Θα δώσουμε για να πλούσει τη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, 5η σήμερα, 4 Ιουνίου. Αναμένοντα εξελίξει, όπω όλα δείχνουν, οι επόμενε μέρε από ό,τι λέγεται και ακούγεται πλέον θα είναι πιο σημαντικέ για την Παναχαϊκή. Στην τελική ευθεία, οι επαφέ με του δύο επιχειρηματίε, ενώ η δίκη τεχνική πριν από λίγα λεπτά, ξεκάθαρα με μήνυμά τη προ όλου, ξεκαθαρίζει ότι μία πρόταση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει επίσημη δεύτερη πρόταση. Το μήνυμα προ το φίλαθλο κόσμο και εκφράζει και μια δυσαρέσκεια ότι ακούγονται διάφορα και η Παναχαϊκή δεν έχει ενημέρωση καθόλου για το αν υπάρχει δεύτερη πρόταση και εκ των πραγμάτων μόνο ασχολείται με την πρόταση των δύο Ελλήνων επιχειρηματιών. Την ίδια ώρα, βεβαίως, η άλλη πλευρά των Ελληνοαμερικάνων έχουν γίνει γνωστά από χθες το βράδυ τα τρία ονόματα. Η αλήθεια είναι ότι κάνουν κινήσεις και θα δούμε τι θα βγάλει τις επόμενες ημέρες η όλη ιστορία. Στα υπόλοιπα θέματα, στο Προμηθέας ετοιμάζεται να κάνει τις πρώτες του μεταγραφές. Απόλλωνας και Παναχαϊκή περιμένουν πλέον για την World Cards με αγωνία. Ακούγονται ήδη οι πρώτες ομάδες που πιθανότητα δεν θα κατέβουν στα νέα πρωταθλήματα του μπάσκετ. Θα δούμε λοιπόν, φαίνεται και στο τοπικό επίπεδο, σιγά σιγά οι ομάδες περιμένουν και τις εξελίξεις, όπως τις εξελίξεις περιμένει και η Χαϊκή μετά τις 3 Ιουλίου για να δει τι θα γίνει με τους ομίλους στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και βέβαια ο Πύργος πρωτόδικα από σήμερα είναι Super League 2. Ζάκηδος και Πύργος πανηγυρίζουν. Βεβαίως υπάρχει έφεση την οποία θα κάνει η ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Έφεση όμως θα κάνει και η ομάδα του Πύργου για να κατοχυρωθεί 100% και στο δεύτερο βαθμό. Ο Πύργος λοιπόν μαζί με τη Ζάκηδος τουλάχιστον από σήμερα είναι στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Super League 2.

Λοιπόν, πάμε να δούμε από το ενδιαφέρον εκστραφή σε εξελίξει, τι διοικητικέ εξελίξει στην Παναχαϊκή, που αναμένονται σίγουρα τι επόμενε ημέρε, έτσι όπω είναι διαμορφωμένο αυτή την ώρα το τοπίο. Τη στιγμή που η πλευρά τη διοίκηση Παναχαϊκή φαίνεται ότι είναι μια ανάσα πλέον από την τελική συμφωνία με του δύο Έλληνε επιχειρηματίε, έχει έρθει και το ενδιαφέρον των Ελλήνων επιχειρηματιών από το Σικάγο, το οποίο έχει προωθήσει και αυτό μια νέα εξέλιξη, και μάλιστα από την στιγμή που χθε το βράδυ ο Σωτήρης Γεωργούτσος, σίγουρα κατόπιν, νομίζω ότι τα ονόματα αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος Καλαμάτας, ο Γιώργος Πρασάς, γνωστοποίησε ποιοι είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την Παναχαϊκή. Πρόκειται για τον Σταύρο Σιώμο, ο οποίος είναι πατρινός, τον Αποστόλη Μαρίνη και από τη Μεγαλόπολη και τον Πολύδωρο Στελάτο από την Κεφαλονιά. Θεωρώ ότι ήταν ένα ρεπορτάζ που το έδωσε ο Γιώργος Πρασάς, που τους ξέρει πολύ καλά, οπότε έχουν γίνει γνωστά τα ονόματά τους. Την ίδια ώρα όμως στην Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς όλους ότι δεν θα πρέπει να μπλέκεται ο κόσμος, ότι η ομάδα έχει μόνο μία πρόταση στα χέρια της αυτή τη στιγμή. Επισήμως δεν υπάρχει δεύτερη πρόταση. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα πριν από λίγα λεπτά. Και μάλιστα για πρώτη φορά η Παναχαϊκή βγάζει δυσαρέσκεια προς τα έξω. Ότι λέγονται, γράφονται, υπόνονται πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Μαθαίνουν και στην Παναχαϊκή ότι όντως η πλευρά των Ελλήνων τη Σικάγο κάνουν επαφές. Έχουν προσεγγίσει προπονητές, παίκτες, μιλάνε με ανθρώπους, με παράγοντες στην Ένωση. Τα έχουν πληροφορηθεί όλα. Η μόνη που δεν έχουμε ενημέρωση είμαστε εμείς. Ότι δεν έχουμε ενημερωθεί. Ένα τηλεφώνημα 3 λεπτών. Είναι το μόνο που έχει συμβεί μέχρι αυτή τη στιγμή σε αυτή την υπόθεση. Αν βεβαίως σου λείπει Παναχαϊκή, ξεκίνησε από ένα mail, μια πρόταση, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Διότι, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά η Παναχαϊκή εκφράζει δυσαρέσκεια προς τα έξω. Ότι η μόνη που δεν γνωρίζει κάτι περί όλο αυτό είναι η Παναχαϊκή. Ότι επίσημα δεν γνωρίζουμε. Ένα τηλεφώνημα 3 λεπτών. Είναι όλη η ιστορία μέχρι τώρα. Βέβαια, μαθαίνουν δεξιά και αριστερά ότι γίνεται. Αλλά περιμένουν αν υπάρχει κάτι επίσημο. Γι' αυτό και η Παναχαϊκή, από ό,τι φαίνεται σήμερα, εντείνει τις προσπάθειες να κλείσει το θέμα με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Υπάρχουν κινήσεις που θέλουν να οριστικοποιήσουν τις επόμενες ημέρες, αλλά βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ βεβαίως υπάρχει ένα θέμα τώρα που προκύπτει. Στη μία πλευρά δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι. Στην άλλη πλευρά, έστω και μέσω Γιώργου Πρασά, έχουν δοθεί ονόματα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι έχουν δοθεί ονόματα. Ποιοι είναι. Τώρα, όλα βέβαια συζητιούνται μόνο με επίσημη πρόταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Ένα τηλεφώνημα, όπως λένε στην Παναχαϊκή, έχει γίνει, έχουμε μιλήσει, μας εγνωστοποίησαν το ενδιαφέρον τους, από εκεί πέρα δεν έχουμε κάποια επαφή. Κάποιοι λένε ότι οι Ελληνοαμερικάνοι ετοιμάζονται να μπουν και να έρθουν στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Νομίζω ότι οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Διότι όντως από την πλευρά τους υπάρχουν κινήσεις μέσα στην Πάτρα. Πληροφορούμε ότι έχουν μιλήσει με ανθρώπους, με κόσμο αρκετό. Εντάξει, ο ένας είναι και πατρινός, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Απ' την άλλη όμως η αστυνομική είναι ξεκάθαρο ότι, όπως όλα δείχνουν και σήμερα, κινείται προς την πλευρά των δύο επιχειρηματιών από την Ελλάδα. Τουλάχιστον εκεί φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά, από ό,τι λένε και σήμερα, ότι είναι πολύ κοντά, αλλά όσο δεν πέφτουν υπογραφές, παραμένει ανοιχτό το κομμάτι. Έτσι, όσο δεν τελειώνει το θέμα, υπάρχει η αβεβαιότητα. Αυτό είναι επίσης ξεκάθαρο. Πρέπει να θα υπάρξει διοικητική σελίδα μόνο αν υπάρξουν υπογραφές. Αυτή τη στιγμή, ναι, η Ρασανική λέει ότι έχουμε μόνο μία πρόταση, την οποία συζητάμε, αλλά την άλλη πρέπει να τελειώσει το θέμα. Και βεβαίως είπα ότι δεν ξέρω και τι θα γίνει, πώς θα χειριστούν το θέμα και η άλλη πλευρά, αν τις επόμενες ώρες στείλουν, καταθέσουν κάποια πρόταση που ακόμη μετά μπερδέψει για τα καλά την υπόθεση. Θα δούμε, οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είπα, τουλάχιστον έστω και μέσω του Γιώργου Πρασά έχουν βγει ονόματα προς τα έξω. Εντάξει, και από ό,τι μαθαίνω, ο ένας πατρινός έχει κάνει αρκετά τηλέφωνα στην Πάτρα, είναι ενήμερος για όλα, γνωρίζουν τα πάντα. Η Παναχαϊκή βέβαια είπε ότι εμείς επίσημη πρόταση δεν έχουμε. Ξεκαθαρίσει προς τον κόσμο, επίσημη πρόταση δεν έχουμε. Μαθαίνουμε για τις κινήσεις, μαθαίνουμε ότι παίρνουν τηλέφωνα, στην Παναχαϊκή όμως δεν έχει καταθεθεί επίσημη πρόταση. Αν υπάρξει επίσημη πρόταση, βεβαίως θα ήταν στο τραπέζι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία πρόταση. Την οποία κοιτάμε αυτή τη στιγμή να υλοποιήσουμε. Βέβαια είναι φανερό ότι η Παναχαϊκή κινείται προς την πλευρά των δύο Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κατά πάλι κάθε προσπάθεια να τελειώσει το θέμα με τους δύο Έλληνες που ακόμη δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους.

Λοιπόν, θα δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις αυτή την ώρα. Είμαστε να βιώνουμε εξελίξεων, αυτό είναι το βέβαιο. Ότι θεωρώ ότι οι αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φέρουν άμεσα εξελίξεις. Καταρχήν θα πρέπει να τελειώσει το θέμα με τους δύο Έλληνες. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Συμπληρώνουμε δύο μήνες διαπραγματεύσεων, νομίζω, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο πρέπει να κλείσει. Και αν όντως αυτή τη στιγμή, όπως ακούγεται σήμερα, ότι είναι σχεδόν έτοιμοι για υπογραφές, πρέπει να τελειώσουμε οι υπογραφές. Προφορικά δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι να τελειώσει τυπικά. Αυτή είναι η ιστορία. Είδαμε. Θα δούμε και την άλλη πλευρά τώρα, τι, αν θα υπάρξει κίνηση που θα φέρει καινούργια δεδομένα τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, ο Μπιλ λέει εδώ, ακούγεται έντονα, λέει ότι ένας εκ των δύο Ελλήνων επιχειρηματιών, ίσως είναι ο Βελής, λέει, που ήταν στον Απόλλωνα Σμύρνης, λέει. Χρονικά πάντως δεν είμαι αυτό που βεβαιωθείς ότι είχε ασχοληθεί με ομάδα στη Super League 1 πριν 8-10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον Απόλλωνα. Μπιλ μου, τι να σου πω, εγώ δεν ξέρω ποιο είναι. Ειλικρινά σου λέω, δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος είναι. Δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Μπορεί να είναι κάποιο από τα ονόματα που δεν έχουμε ακούσει, μπορεί να είναι κάποιος από τα ονόματα που έχουμε ακούσει. Δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Ειλικρινά σου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Αυτή την ώρα. Έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω πραγματικά τι ακριβώς γίνεται. Να σου πω τώρα σαν μια είδηση, αν θες. Θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι έρχονται τα άρθρα των επιχειρηματιών σήμερα, αύριο στην Πάτρα. Γιατί θέλουν να προχωρήσουν σε θέματα. Κάποια θέματα που τους απασχολούν, που έχουν να κάνουν και με το ποδοσφαιρικό τμήμα και με το γήπεδο, θέλουν να δουν κάποια πράγματα. Οπότε νομίζω ότι θεωρητικά για να σημαίνει κάτι τέτοιο, μάλλον προσευτική κατάληξη πιστεύουν θα πάει η ιστορία. Και το λέω τσεκαρισμένο πριν από λίγη ώρα. Ότι θα έρθουν θα στείλουν ανθρώπους δικούς τους για κάποια πράγματα που θέλουν πριν μπουν υπογραφές. Άρα, εκ των πραγμάτων, είμαστε μπροστά σε εξελίξεις αυτή την ώρα. Ό,τι και να γίνει, φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις. Λοιπόν, ποιες είναι, λέει ο Μπίλι, οι ομάδες που δεν θα κατέβουν, Αλέξη, στην Elite League, λέει, για Απόλλωνα, τι άκουσες? Κοίταξε, ακούω τα Τρίκαλα, ότι τα Τρίκαλα δεν θα κατέβουν. Και ακούγεται έντονα στην Αθήνα για τον Ελυσιακό, ότι για τον Παναχαϊκή πιο πολύ αυτό, ότι και ο Ελυσιακός δεν θα πάει, μάλλον δεν θα συνεχίσει, θα πάει στο τοπικό. Ακούγονται ήδη πρώτες ομάδες για τα Τρίκαλα, το θέλουν όλοι δεδομένο ότι δεν συνεχίσουν. Θα δούμε, είναι όμως φημολογία αυτή, έτσι. Ο Απόλλωνας αναμένει, περιμένει. Στην Παναχαϊκή θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα ανέβουν. Δεν έχουν ξεκινήσει σχεδιασμό για National League 1, το ξεκαθαρίζουν σήμερα. Θα περιμένουν κάποιες μέρες, γιατί μέσα στον μήνα θα βγει η απόφαση για τις Gold Card. Οπότε στην Παναχαϊκή όμως το θεωρούν δεδομένο. Η Παναχαϊκή ξέρει ότι μόνο άλλα Τρίκαλα κατέβουν, έχει κατέβει. Άρα το θεωρεί δεδομένο, θα παίξει National League 1. Ο Απόλλωνας θα δώσει μάχη με το Αρκαλοχώρι, αυτό μαθαίνω. Γιατί και στην Κρήτη μου μεταφέρουν ότι το Αρκαλοχώρι εκφράζει μια μεγάλη σιγουριά όταν πάρει Gold Card. Και ότι χρόνο θα παίζει στην Elite League. Ο Απόλλωνας μαθαίνει το ψάχνει πολύ πιο έντονα από πέρυσι. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε ποιες ομάδες δεν θα δηλώσουν συμμετοχή.

Κοσλέ, καλησπέρα, Αλέξη. Λέει, θα βγει κάποιο από την Ελλάδα και να ενημερώσει τι γίνεται. Νίκο, αυτό που προκύπτει και σε επικοινωνία σήμερα, ότι η Ελλάδα μέσα από εβδομάδα. Τώρα εντάξει, και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη θέση. Τα πράγματα ίσω έχουν βγει εκτό χρονικού ορίζοντα λίγο, γιατί και σε Ελλάδα ήλπιζαν ότι μέχρι τέλο Μαΐου να έχει τελειώσει η ιστορία. Φτάσαμε 5 Ιουνίου αύριο και ακόμη δεν έχει τελειώσει το θέμα. Και επαναλαμβάνω, όσο δεν πέφτουν υπογραφές, η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Μπορεί να λέγεται ότι σχεδόν έχουν τελειώσει, σχεδόν έχουν κλείσει. Αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν ξέρω. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω και τι θα γίνει αν έρθει ένα mail, μια πρόταση και από την άλλη πλευρά επίσημη. Η Ερσενική λέει μέχρι σήμερα ότι δεν υπάρχει δεύτερη πρόταση. Το ξεκαθαρίζει προς όλους. Ένα τηλεφώνημα 3 λεπτών. Αυτό έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αλλά αν υπάρξουν άλλα δεδομένα σε λίγες ώρες, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Όσο το θέμα παραμένει ανοιχτό. Είναι, για μην κρυβόμαστε, είναι φανερό ότι η Δίκη Ερασιτεχνικής αυτή τη στιγμή οδεύει προς τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Δεν θέλει πολύ σκέψη, δεν θέλει πολύ μυαλό, είναι φανερό ότι οδεύει προς αυτή τη λύση. Έχουν πιστεί από την Ελληνική Ερασιτεχνική για το πλάνο τους, για το όραμά τους, ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα και θα προχωρήσουν. Τώρα, αν έρθει μια επίσημη πρόταση από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω πώς θα γίνεται να χειριστούν. Και αν έρθει πριν πέσουν υπογραφές. Όσο δεν πέφτουν υπογραφές, όσο δεν υπάρχει το συμφωνητικό υπογεγραμμένο για τις δύο πλευρές, ακόμη δεν μπορεί κανείς να πει ότι τελείωσε κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα συμφωνίες κλειδώνονται μόνο με υπογραφές. Είναι φανερό ότι τους έχουν επιλέξει. Φαίνεται ότι είναι πρώτη επιλογή, είναι και η μοναδική που μιλάνε αυτή την ώρα, έτσι. Αν τώρα τις επόμενες ώρες πιέσουν καταστάσεις να τελειώσει το θέμα, θα φανεί τις επόμενες μέρες.

Ο Παναγιώτης λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Σωστά το είπες. Λέει: μια πλευρά δεν γνωρίζουμε καθόλου τα ονόματα, η άλλη πλευρά έδωσε αμέσως ονόματα στη δημοσιότητα. Παναγιώτη, κοίταξε. Όντως, στη μία πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών, βλέπετε, κάθε μέρα από ένα διαφορετικό όνομα ακούμε ποιος μπορεί να είναι ο πρόεδρος, ποιος μπορεί να είναι ο ΑΒ. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν δύο μήνες, στους οποίους δεν έχουμε καταλάβει ακόμη τι περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Ποιοι είναι τελικά αυτοί οι δύο επιχειρηματίες με τους οποίους συζητάει τόσο καιρό η Παναχαϊκή και είναι κοντά στην τελική συμφωνία. Η άλλη πλευρά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι διαρροή του Γιώργου Πλασά αυτή τη στιγμή. Έτσι, για μην κρυβόμαστε. Το έδωσε ο Σωτήρη Γιωργούτζο. Είναι γνωστή η σχέση του Σωτήρη Γιωργούτζου με τον Γιώργο Πλασά. Από τη στιγμή που ο Γιώργος Πλασάς έδωσε τα ονόματα, είναι δεδομένο ότι αυτή. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τους ίδιους, γιατί μέχρι και αυτό έχει ακουστεί, ότι μπορεί να υπάρξει επόμενες ώρες και επίσημη τοποθέτηση, επίσημη ανακοίνωση από τους ίδιους, τώρα που είναι γνωστά τα ονόματά τους, για το τι σκέφτονται, αν θα κάνουν πρόταση, όλα αυτά, είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι. Ούτως ή άλλως γνωρίζαμε ότι τον ένα τον πατερνό, ποιο μεσολαβούσε αυτή την υπόθεση. Τώρα από τον Γιώργο Πλασά είναι γνωστά τα τρία ονόματά του. Είπα, Παναγιώτη μου, τώρα η κατάσταση είναι σε πολύ σημαντικό στάδιο. Είμαστε ενώπιον εξελίξεων, ό,τι και να γίνει. Εγώ τώρα πιστεύω προσωπικά ότι η Παναγιώτη θα πιέσει πάρα πολύ. Αυτό που έλεγα χθες, νομίζω τώρα θα γίνει η Παναγιώτη θα πιέσει πάρα πολύ προς την πλευρά των άλλων να τελειώσει η ιστορία. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να συζητήσουν, όταν να συμφωνήσουν. Είναι τόσο μεγάλος ο χρόνος που πρέπει να τα έχουν τελειοποιήσει. Τώρα, αν τώρα στέλνουν ανθρώπους για τις τελευταίες επαφές να δουν κάποια ακόμη τελευταία θέματα, είναι θέματα που ίσως να έχουν να κάνουν γιατί δεν έχουν πέσει ακόμη υπογραφές. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η επιλογή της Αρασανικής είναι ξεκάθαρα προς την πλευρά των Ελλήνων, αλλά όσο δεν θα πέσουν υπογραφές, η κατάσταση δεν αποκλείει ότι μπορεί με μια ακόμη πρόταση να μπερδευτεί. Έτσι. Γι' αυτό εκ των πραγμάτων θα πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες ώρες, μέρες, που από ό,τι φαίνεται θα είναι οι πιο κρίσιμες πλέον που θα διανύσουμε.

ζήσουμε. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει καλησπέρα. Λέει διαφορετικός τρόπος δράσης. Δεν γνωρίζουμε, λέει, τα ονόματα των Ελλήνων, ονόματα με τρία ονόματα των Αμερικανών και μάλιστα ότι θα δημοσιοποιήσουν το επενδυτικό του πρόγραμμα. Εάν υπάρξει ανακοίνωση, λέει, των τελευταίων, τι γίνεται? Πάλι 2 μήνες έρευνας. Ας αποφασίσουν επιτέλους, λέει, καλή συνέχεια. Χρήστο, είπα, όντως για τους δύο δεν γνωρίζουμε. Μιλάμε 2 μήνες. Έγινα και εγώ κουραστικός, γίναμε όλοι κουραστικοί για 2 Έλληνες επιχειρηματίες, τους οποίους δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι. Έχουν ακουστεί 15 ονόματα, δεν είμαι σίγουρος αν είναι κάποιος που δεν έχει ακουστεί ή μπορεί να έχει ακουστεί, ούτε αυτό είμαι σίγουρος, δεν ξέρω πραγματικά με ποιους μιλάνε. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι υπήρχε εμπλοκή manager στην αρχή, έτσι. Που από ό,τι μαθαίνω ότι και σήμερα λένε ότι ακούγεται την πλευρά αυτή ότι τελειώνει το θέμα της Παναγιακής. Έτσι. Η άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα, είπα, του Γιώργου Πρασάτου. Μην κρυβόμαστε, ο Γιώργος Πρασάτου θα δώσει ονόματα. Τα έδωσε ο Σωτήρη Γεωργούτζου και τα έβγαλε ο Σωτήρης. Έτσι. Έχω και εγώ αυτή την πληροφορία ότι πιθανώς σκέφτονται να βγάλουν μία ανακοίνωση. Τώρα, το τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί μαθαίνω ότι μιλάνε αυτή τη στιγμή. Και στην Πάτρα έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Επειδή ο ένας και πατρινός, μιλάει με πολύ κόσμο. Έτσι. Τώρα, τι θα γίνει, θα δούμε. Τι θα γίνει. Καταρχήν, Χρήστο, να είμαι ξεκάθαρος. Για να υπάρξει δεύτερο θέμα, πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα. Πρέπει να, δηλαδή, να γίνει άμεσα, πριν υπογράψουν, να γίνει κουβέντα επίσημη. Διότι αυτή τη στιγμή και η αεραστιανική αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Λέει ότι εμείς ένα τηλεφώνημα έχει γίνει. Και τους είπαμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε με κάποιους άλλους και ότι αν δούμε ότι προχωράμε, βεβαίως και μας κάνει την πρόταση, να το δούμε. Αλλά η αεραστιανική πλευρά της, αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να την αδικήσω. Η αεραστιανική λέει σήμερα ξεκάθαρα προς τον κόσμο. Έχουμε μόνο μία πρόταση. Και όμως και στην αεραστιανική γνωρίζουν για τηλεφωνήματα που γίνουν. Από Σικάγο και από Αμερική. Τα έχουν πληροφορηθεί. Όμως γιατί με εμάς δεν έχουν μιλήσει. Τώρα το τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, μέρες, θα δείξει πλέον.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπει, ποιον θα εμπιστευόσουν στην περισσότερη αυτών που κρύβεται πίσω από κούκλες, λέει αυτού που βγαίνουν ονοματεπώνυμα ασχέτω τον παραμέσα. Βολίβιε, ανεξάρτητα θα αποφασίσω εγώ και εσύ. Κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν. Το θέμα είναι, για να βάλουμε σε μια σωστή βάση, έτσι ο ενδιαφέρον υπάρχει. Δεν αμφισβητείται πλέον ότι για να βγει προ τα έξω υπάρχει ενδιαφέρον. Θα πρέπει να καταφύγει και μια πένα μέλη, αδερφέ, που θα φέρει καινούρια δεδομένα. Έτσι. Τώρα, η ερασιτεχνική αποφασίζει. Η ερασιτεχνική ξέρει τι επαφές έχει κάνει. Η ερασιτεχνική ξέρει τι γίνεται. Έτσι. Η ερασιτεχνική ξέρει καλύτερα γιατί ο συγκεκριμένος έφυγε με κουκούλα από το γήπεδο. Δεν ήταν κακό να μαθευτεί ποιος ήταν. Έτσι. Ούτως ή άλλως έχει μαθευτεί πλέον ποιος ήταν. Άρα, εκ των πραγμάτων, άλλοι θα πάρουν την απόφαση και αυτοί θα πάρουν την απόφαση. Αυτοί πρέπει να δουν. Αλλά η πλευρά που θα πάρει την απόφαση λέει ξεκάθαρο ότι εμείς έχουμε μία πρόταση στα χέρια μας. Ότι δεν υπάρχει δεύτερη πρόταση στα χέρια μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο το μήνυμα σήμερα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Κανείς μπορεί να δεν ξέρει κανείς τι θα ξημερώσει αύριο το πρωί. Όσο δεν πέφτουν υπογραφές, εάν προχωρήσει το θέμα και υπάρξουν νέες επαφές, στο παρνοβλήτρα πολύ δε. Θεωρώ ότι μετά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Άρα είναι φανερό τώρα ότι πιέζουν τόσο πολύ οι καταστάσεις, είναι τόσο δεδομένα, ήρθαν έτσι τα δεδομένα, που ούτως ή άλλως νομίζω θα πιεστούν όλοι να τελειώσει η ιστορία. Γιατί η ερασιτεχνική είναι υποχρεωμένη τώρα να πιέσει εκ των πραγμάτων με αυτούς που συζητάει δύο μήνες. Οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να τελειώσουν. Γιατί αν δεν τελειώσουν και υπάρξει πρόταση και από τους άλλους, την τρίτη πλευρά των Αμερικανών, η κατάσταση θα γνωρίζει τον πλεχθεί. Άρα εκ των πραγμάτων η πίεση που υπάρχει σε τελευταίες ώρες σίγουρα θα φέρει ένα αποτέλεσμα τώρα. Νομίζω ότι πάμε στην ευθεία τώρα των εξελίξεων. Ήρθαν έτσι τα πράγματα τις τελευταίες ώρες που κάτι θα συμβεί. Θες μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε εντάξει, τέσσερις αρχές εβδομάδος. Νομίζω μετά δεν παραπάει. Δεν πάει άλλο παραπέρα. Άρα είναι φανερό ότι όλοι πιέζονται πλέον τώρα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: γράφτηκε για Πασχάλη Παπαδόπουλο. Νίκο, δεν μπαίνω στη σωματολογία καθόλου. Σου είπα, δεν γνωρίζω ότι δεν θέλω να πω σωματολογία. Έχω ακούσει τόσα πολλά ονόματα. Έχουμε μπερδευτεί όλοι. Έτσι. Έχει ακουστεί κι άλλο όνομα που δεν έχει βγει, να ξέρεις. Έτσι. Δεν ξέρω. Ειλικρινά σου λέω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ακριβώς και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, ποιος μιλάει, με ποιον μιλάει. Γενικώς υπάρχει αυτό η ασάφεια. Δεν θα μπω σε οματολογία. Μα την οματολογία θα πρέπει να την πούνε ήδη πλέον τώρα. Νομίζω ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, θα πιέσουν οι καταστάσεις, κάτι θα υπάρξει.

0: και μισή το βράδυ, Parking Nob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8 και μισή το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM.

0: Λοιπόν, θυμίζω, στη Win Master μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό με το νέο early over? Παίζεις over 2,5 goal σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις τη Win Master. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Μάλιστα, παίρνετε και Μουντιάλ. Σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το Μουντιάλ. Που θα μας καθυλώσει νύχτες από ό,τι φαίνεται στην τηλεόραση. Ο Πολύβιος λέει κάτι ακόμη, λέει: βάζει το χέρι στη φωτιά. Λέει ότι γίνει μόνο ένα τηλεφώνημα με τελών επιτόπιν του Αμερικάνου. Μας δουλεύουν άλλη μια φορά. Πολύβιος δεν βάζει το χέρι στη φωτιά για κανένα και τίποτα. Έτσι. Με αυτά που έχουν γίνει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα. Ειλικρινά το λέω. Έτσι, για τίποτα. Οι εξελίξεις θα δούμε τι ακριβώς θα φέρουν. Έτσι. Εδώ τώρα έχει λίγο, έχουμε χάσει όλη την μπάλα. Νομίζω ότι στο τοχείο της φωτιά δεν μπορεί να βάλει κανένας πλέον. Εδώ που έχουμε φτάσει. Μα κανένας. Λοιπόν, θα δούμε τι θα φέρουν. Τώρα νομίζω ότι θα είμαστε ενώπιον εξελίξεων, ό,τι και να γίνει. Άρα νομίζω ότι οι επόμενες μέρες τώρα θα πιεστούν όλοι και κάτι θα συμβεί. Ο Κωνσταντίνος λέει: ο πρατερνός πρόεδρος λέει σε ΟΚ να βοηθήσει να πάρει και ο Απόλλωνας και η Παναχαϊκή την κάρτα νόδου. Φτάνει πια, λέμε, του οπεκεπέδες κριτικούς. Αν ανέμουν και δύο ομάδες, λέει μας, θα είναι προς όφελος όλου του πατρινού μπάσκετ, θα κλείσουν όλες τις πληγές του παρελθόντος. Και ο Προμηθέας θα κερδίσει από αυτό, λέει μακάρι. Κωνσταντίνο, μακάρι. Εντάξει, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να πάρει wild card ο Απόλλωνας και να πάρει wild card η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή θεωρώ ότι δεδομένως θα την πάρει. Νομίζω ότι ένα κενό θα προκύψει. Ό,τι και να γίνει, ένα κενό θα προκύψει για να ανέβει η κατηγορία. Ο Απόλλωνας, θέλω να πιστεύω ότι φέτος μπορεί να είναι η χρονιά του. Ναι, θα ήταν το ό,τι καλύτερο για το πατρινό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Wild card του Απόλλωνας, wild card του Παναχαϊκή και άνοδος του Τσάνου Συγκλάφκου από αύριο που ξεκινάει τους αγώνες μέχρι την Κυριακή στην Άρτα και να ανέβει. Αυτό θα ήταν το ιδανικό σενάριο τώρα για την Πάτρα. Να ανέβουν αυτόματα οι τρεις ομάδες κατηγορία μέσα σε επόμενες μέρες. Μακάρι να το δούμε, έτσι. Θεωρώ τώρα ότι η ιστορία του Απόλλωνα δεν συγκρίνεται με το Αρκαλοχώρι. Ό,τι και να λέμε, δεν μπορεί να συγκριθεί η ιστορία του Απόλλωνα με το Αρκαλοχώρι. Μπορεί οι άνθρωποι εκεί να βάζουν λεφτά, σεβαστό. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να έχουν τα προσόντα και αυτή δεν λέω. Αλλά τώρα να συγκρίνουμε τα μεγέθη του Απόλλωνα με το Αρκαλοχώρι και να πω ότι και του χρωστάνε και κάτι Απόλλωνα από πέρυσι. Όταν η ίδια επιτροπή τη ΕΟΚ είχε πει ότι έχει τον καλύτερο φάκελο, την πήρε Νίκη Βόλτο, είναι η Wild Card. Τώρα υπάρχει αυτό το δάνεικο για τον Απόλλωνα. Όμως θα δούμε τις επόμενες μέρες. Τους άλλους θα ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική μου, λέει ο Θόδωρος. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέκο, καλησπέρα.
0: Έλα, Αντώνη, καλησπέρα.
1: Να σου πω, Wild Card πρέπει να βγάλετε για εμάς, μας έχετε μουρλάνει όλους.
0: Τώρα μπλέχτη.
1: Τι μπλέχτηκε, ρε φίλε. Καταρχήν, επειδή παίζονται πολλά και παίζονται πολλά παρασκηνιακά και δεν είμαστε χάνοι, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Έτσι. Καλά θα κάνουν κάποιοι να προσέχουν τα λεγόμενά τους. Πρώτα απ' όλα, το αφήγημα του Σταθάκη τα βάγισε όσον αφορά το θέμα των Αμερικάνων.
0: Όχι μόνο, δεν υπάρχει Σταθάκης όσον αφορά.
1: Λοιπόν, όχι, μα είναι ξεκάθαρο, υπάρχει από πίσω Πρασάς.
0: Ο Πρασάς είναι φίλος, έτσι ούτε Πρασάς.
1: Έδωσε και τη φωτογραφία του Γιώργουσο. Ποιος έβγαλε ο Γιώργουσο, εγώ την έβγαλα.
0: Όχι, Πρασάς, το είπα, δεδομένο. Γιώργος Πρασάς.
1: Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερο. Αν μα μιλάει Πρασάς, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει μια σοβαρότητα. Συγγνώμη, εσύ τι το θεωρείς, ότι είναι κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου, αχταρμάς, είναι κάτι για διαφήμιση, κάτι οτιδήποτε κάνει ο διαφήμιση ο Πρασάς στους φίλους του Παναχαϊκή.
0: Θεωρώ από ότι έχω πληροφορηθεί ότι ο Πρασάς έχει πιέσει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.
1: Έχει βάση. Έχει μία βάση, έχει μία σοβαρότητα.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Γιατί μας πιάνει η πρεμούρα τώρα, ενώ δύο μήνες τώρα, καταρχήν, έχουν δίκιο και κάποιοι φίλοι που λένε, δηλαδή τι είναι το σοβαρό και τι είναι, χωρίς να θέλω να ακυρώσω κανέναν, έτσι. Γιατί μπορεί και αυτοί οι επιχειρηματίες που είναι πίσω από τους Ολλανδούς, από το manager με την Ολλανδική εταιρεία, μπορεί να είναι σοβαροί άνθρωποι. Έτσι. Δεν ακυρώνω.
0: Δεν τους ξέρουμε αυτούς, γιατί, Αντώνη μου, συγγνώμη, αυτούς δεν τους ξέρουμε όμως αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο, λοιπόν, τώρα, και σου είπα, αυτό ήταν, που γινόταν στην Παναχαϊκή τόσο καιρό, ήταν πρωτοφανές. Κάποιος που ενδιαφέρεται βγαίνει μπροστά με το όνομά του και λέει, κύριε, ενδιαφέρομαι να πάρω την Παναχαϊκή. Να δούμε βέβαια αν θα υπάρξει και πρόταση. Να δούμε γιατί περιμένουμε να κάνουν και μια τοποθέτηση αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός.
0: Ναι, ναι.
1: Εμένα απλά δεν μου αρέσει όλη αυτή η στιχομηθεία που γίνεται και μέσα στα social και μέσα στις ραδιοφωνικές εκπομπές και γενικώς αυτή η πρεμούρα ξαφνικά η πρεμούρα όλων αυτών που στηρίζουν αυτό που φτιάχνουν τώρα το τελευταίο δίμηνο να τελεσιδικήσει. Γιατί μην χάσουμε τα μεροκάματα. Μην χάσουμε τα μεροκάματα, μην χάσουμε τις προσλήψεις. Η ερασιτεχνική Παναχαϊκή οφείλει, εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον, το οποίο ο ένα όνομα από τους τρεις είναι κολοσιαίο, προσέχτε, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Του Στελάτου.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ δεν λέω ονόματα. Έτσι, το ένα όνομα από αυτά τρία είναι κολοσιαίο. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέγαμε παλιά. Και επειδή μιλάμε όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον της ομάδας, δεν χρειάζεται αυτή η πρεμούρα τώρα, τη βασική στιγμή, τώρα που έχουμε και ένα δεύτερο ενδιαφέρον. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, αν υπάρξει, να πάρουμε λοιπόν λίγο χρόνο, να δούμε τι θα κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, αν θα βγάλουν πρόταση, και όχι ξαφνικά τώρα άρον-άρον να κλείσουμε να πούμε την προηγούμενη, γιατί έτσι μας συμφέρει. Και περιμένω να δω και τι αφήγημα θα βρουν όλοι αυτοί που χρησιμοποίησαν το αφήγημα του Σταθάκη τώρα.
0: Δεν υπάρχει Σταθάκη.
1: Μη μου τα λες εμένα. Πες τα εκεί, σε αυτούς που χρησιμοποιούν τα social για να κατευθύνουν τον κόσμο. Προς την πλευρά που θέλουν αυτοί. Προς την πλευρά που τους συμφέρει αυτούς. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για προσωπικά συμφέροντα. Μιλάμε για το συμφέρον της ομάδας. Και όχι μόνο της ομάδας, αλλά και του ίδιου του σωματείου στην κατάσταση που έχει περιέλθει. Και του κυπεδικού και του σωματείου και του μέλλοντος της ομάδας. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί και να φύγουμε λίγο από τα δικά μας συμφέροντα. Να το πάω και λίγο πιο μακριά. Μην είστε φτώχο πενινταράκηδες. Μην κοιτάτε το πενιντάρικο. Κοιτάξτε για το πεντακοσάρικο. Γιατί τώρα μπορείτε να πάρετε ένα πενιντάρικο. Αλλά από κάπου αλλού θα μπορείτε να πάρετε ένα πεντακοσάρικο. Γιατί κάπως έτσι φάγαμε και το μακρύ. Για πενιντάρικα τον εφάγαμε. Ενώ θα μπορούσαν να ήταν μάγκες να τον επάνε εκεί που έπρεπε να πάει και να του τρώνε πεντακοσάρικα. Εντάξει. Μην είστε μικρό φτωχό αυτό που λέει και η λαϊκή ρίση. Εδώ διακυβεύεται το μέλλον της ομάδας. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Να τα πω εντάχει για να μην σε κρατάω και πολύ το χρόνο, γιατί καταλαβαίνω ότι θα θέλω να μπουν να μιλήσουν πολύ με τις εξελίξεις που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ανέφθηκε η δεύτερη πρόταση, η ερασιτεχνική. Πρέπει να πάει προς ψήφιση. Δεν είναι μία πρόταση. Τα μέλη πρέπει να έχουν γνώση και των δύο προτάσεων αν θα υπάρχει δεύτερη πρόταση. Και εδώ η πρεμούρα του να τελειώνουμε γρήγορα προτού έρθει η πρόταση. Μήνυμα προς τους Αμερικάνους, μήνυμα προς τους ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν τους Αμερικάνους, χτες, πριν μια ώρα, πριν δύσει η εκπομπή σου, η τοποθέτησή τους άμεσα. Αλλιώς μπορεί μέχρι να ξημερώσει η επόμενη μέρα το πουλί να έχει πετάξει. Και μετά να κοπανάμε και μερικοί τα κεφάλια μας στον τοίχο. Και θα δούμε τότε ποιοι είναι. Καταρχήν μου λέει, οκ, δεν έχει φτάσει πρόταση στην Παραχαϊκή. Γιατί οι άλλοι, ποια πρόταση έχουν κάνει. Ποιοι είναι οι κύριοι που έχουν κάνει πρόταση. Που δεν θέλω να τους ακυρώσω.
0: Εντάξει, αλλά λέει ότι έχει πρόταση. Την άλλη πλευρά λέει ότι ναι, έχουν πρόταση.
1: Ναι, πούντι, ποιοι.
0: Α, δεν ξέρουμε το νόμο.
1: Ναι, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή αυτό είναι ένα σοβαρό πράγμα.
0: Αντώνη, για να μιλάνε τώρα δύο μήνες σημαίνει ότι έχουν κάποια πρόταση. Δεν μιλάνε στον αέρα.
1: Τι λες τώρα, σοβαρολογούμε τώρα. Ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει.
0: Τότε αν συζητάμε χωρίς πρόταση, τι να σου πω. Δηλαδή συζητάμε δύο ανθρώπους τόσο καιρό και δικηγόρους.
1: Δύο μήνες δηλαδή τώρα μας παίζουν μπαλάκι να πούμε στον ένα και στον άλλον, ναι, και χωρίς να βγαίνει τίποτα. Και ξαφνικά τώρα τελειώνουν τα πράγματα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και τώρα που τους έβγαλε ο Πρασάς να πούμε το ενδιαφέρον, τους πιάνει πρεμούρα γιατί σφίξανε οι κόλλοι, με συγχωρείς, το λέω σε λαϊκή ρίση. Σφίξανε οι κόλλοι τώρα και πρέπει να το τελειώνουμε, να το άρον-άρον. Για προσέξτε λίγο, γιατί εμείς εκεί θα είμαστε από το Σεπτέμβρη και μετά. Και θα τα λέμε όλα και από κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα πριτανεύσει η λογική και το συμφέρον της ομάδας και του σωματείου και όχι τρίτων ανθρώπων. Διακυδεύεται το μέλλον της ομάδας. Επιτέλους μια φορά ας λειτουργήσουμε όπως λειτουργούν άλλες επαρχιακές ομάδες. Ας βγάλουμε αυτή τη ρετσέτα του πατρινού. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: πράγματι έχει δίκιο, λέει ο Αντώνης. Ο κύριος Παστάς λέει: είναι αξιόλογος, δεν μπορεί να έχει φίλους μη αξιόλογους. Αν έρθει η πρόταση, ας μελετηθεί. Μάστε, Χρήστο, θα δούμε τι εξελίξει. Θα αναμένουμε, θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, άλλος φίλος εδώ, ο Γιώργος, όχι ο γνωστός Γιώργος, άλλος Γιώργος. Μην είσαι, λέει, τόσο σίγουρος ότι δεν υπάρχει, λέει, Σταθάκης. Περίμενε λίγο. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ, Γιώργο, ότι δεν υπάρχει Πέτρος Σταθάκης. Και ο ίδιος τονίζει κατηγορητικά ότι πρόκειται να ασχοληθεί ποτέ πάλι με την Παναχαϊκή. Έτσι. Δεν το. Θεωρώ ότι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν είναι ο Πέτρος Σταθάκης από πίσω. Δηλαδή, το Σταθάκη το ξέρεις. Θα παρουσιαστεί, δηλαδή μπήκανε. Τι δηλαδή, μπήκανε άνθρωποι που έχουν χρήματα και μετά πούνε ότι είναι ο Πέτρος Σταθάκης από πίσω. Δεν νομίζω. Ο Σταθάκης θα πρέπει να ήταν, θα βγει μπροστά. Ένα το κρατούμενο. Δεν νομίζω ότι δεν θα βγει μπροστά. Κατά την άλλη, έχει δώσει λόγο, έχει δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να εξασχοληθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρξει θέμα Σταθάκη. Δεν ξέρω βέβαια αν θα υπάρξει το θέμα των Αμερικάνων. Μη σου λέω ψέματα, θα φανεί τις επόμενες ώρες. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ο Πέτρος Σταθάκης πίσω από αυτήν την ιστορία. Ό,τι και να γίνει.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει να μην κρυβόμαστε. Η ομάδα έχει δοθεί ήδη στους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι προπονητής και ήδη κλείνει παίχτες από ομάδες Super League 2. Εντάξει. Εγώ, αν δεν δω υπογραφές, δεν λέω τίποτα, Νίκο μου. Έτσι. Δεν λέω τίποτα. Αυτή τη στιγμή. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, τώρα για μη σου κρύβω, περιμένει τις εξελίξεις. Ούτως ή άλλως είναι μία από τις επιλογές των Ελληνικών επιχειρηματιών. Α, μην το κρύβουμε. Έτσι. Είναι μία και μην πω η βασική επιλογή. Αυτή τη στιγμή όμως ούτε ο Σπύρος Αντωνόπουλος μιλάει παίχτης. Έτσι. Προσπαθεί, έχει κάνει εισηγήσεις, όντως. Δεν στο κρύβω. Έχει κάνει εισηγήσεις του. Αν δεν σφραγιστεί κάτι με υπογραφές, δεν γίνεται. Μπορεί να προχωρήσει κάτι. Και ο Σπύρος Αντωνόπουλος αυτό του έχει μεταφέρει. Ότι αφήστε εμάς απ' έξω. Τελειώστε εσείς το διοικητικό. Δεν μπορεί κανένα να συζητάει ψημί για προπολιτή, για παίχτε. Δηλαδή λε παίχτε, είμαστε από σένα. Μόνο κάτι να γίνει. Τι θα πει μετά στον παίχτη. Για μένα είναι πολύ κοντά, έτσι μαθαίνω. Όντω και εγώ αυτό μαθαίνω ότι είναι κοντά. Αλλά μόνο όταν δω υπογραφέ θα είμαι σίγουρο. Αυτό είναι η ιστορία όλη. Λοιπόν, πάμε. Επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξα.
0: Έλα, Χρήστο.
1: Καταρχήν ευχαριστούμε που δίνεις ενδιαφέρον στα καλοκαίρια μας. Εσύ και η Παναχαϊκή. Παναχαϊκή δεν μας αφήνει να πλήξουμε ποτέ, δεν βάζει.
0: Ποτέ.
1: Έτσι να γουστάρουν. Πάντως εδώ που τα λέμε οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες συμπεριφέρονται λες και τους ανήκει η ομάδα ήδη.
0: Δεν είσαι μακριά.
1: Ε?
0: Δεν είσαι μακριά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν είσαι μακριά, λέω.
1: Ναι. Τώρα δεν ήθελα να επεκταθώ, αλλά σου λέω συμπεριφέρονται λες και είναι δικιά της η ομάδα. Δεν το λέω για κακό.
0: Όχι, η ομάδα δεν υπάρχει, δεν είναι κακό. Ήδη σου λέω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι πάτρα δική τους άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τους εκάρεις.
1: Και με παίχτες μιλάνε.
0: Μπορεί να τους εκάρεις.
1: Ναι. Και με παίχτες συμφωνούνε. Και με παίχτες συμφωνούνε. Είναι και μικρή πόλη.

0: παρεμένος και οι άλλοι μαζί που ήταν μαζί του. Έτσι δεν έχει αναφέρει.
1: Εντάξει, ουσιαστικά.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ίσα-ίσα που μπορώ να σου πω ότι είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση.
1: Ναι, μου ρωτήσω, αλλά τότε να σου πω κάτι. Όταν πραγματικά είχαν 70 και 80 χιλιάδες συμβόλαια, δεν υπολόγιζαν στα χρήματα του Βεντουρί.
0: Ίσα-ίσα σου λέω που μπορεί να ήταν και αφορμή για την οποία χάθηκε.
1: Εντάξει, κατάλαβα τι εννοείς. Κατάλαβα τώρα τι εννοείς. Εντάξει, αυτό έτσι. Ναι. Γιατί σίγουρα ποντάραν εκεί. Διότι κάποια στιγμή ο Γιάννης Τάτσης του είχε πει: ρε παιδιά, παίρνουμε παίχτες με 70-80. Θα υπάρξουν τα λεφτά. Ή τόσα δύο μήνες θα ψάχνουμε ομάδα. Αυτή είναι η κουβέντα του Γιάννη Τάτση. Θα υπάρχουν λεφτά να τους πληρώσουμε αυτούς που παίρνουμε, ή σε δύο μήνες θα έχουμε το χάος. Και σε δύο μήνες είναι το χάος.
0: Δεν υπήρχαν. Υπήρχε αέρας. Ο πανιστός. Υπήρχε αέρας. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι της φαρούλας.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Θα έχει τελειώσει τώρα. Ναι.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Για αυτούς τους Αμερικανούς που συζητάμε τώρα. Έχουν ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή αυτοί μου φαίνονται λίγο, περίμενε τώρα, οι άλλοι ψάχνουν δύο μήνες εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάμε από ένα άκρο στο άλλο. Αυτοί έχουν ελέγξει ποια είναι τα χρέη της ομάδας, ποια είναι τα οικονομικά της στοιχεία, ποιο είναι το ρόστερ, ποια είναι η κατηγορία, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται, πόσα λεφτά πρέπει να δώσουν για τα χρέη των παρελθόντων ετών, τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα.
1: Τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αυτό φαντάζομαι ότι έχουν πάρει πληροφορίες από δικούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εγώ Χρήστο θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή να μην είναι. Να είναι ένα τηλεφώνημα, να είναι δύο. Πέρα από δύο τηλεφωνήματα, μέχρι τώρα δεν μπορεί να έχει υπάρξει κάτι άλλο. Έτσι, για να λέμε αλήθειες. Δεν είναι στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα δεν έχει γίνει κάποια επαφή σε επίσημο τώρα. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Να έχουμε μιλήσει δύο φορές τηλέφωνο. Να πω δύο φορές. Παραπέρα δεν πρέπει να. Πιθανότατα έχουν βάλει κάποιους ανθρώπους και έχουν αποσυγκεντρώσει τα. Ή
0: είναι το. Έχουν. Μιλητό.
1: Ναι, μπορεί να έχουν. Κοίταξε, το τι χρωστά σε παίκτες το γνωρίζουν όλοι από το διοικητικό δικαστήριο. Δεν είναι το πιο δύσκολο πράγμα, βάζει το δικηγόρο να σου πει τι αποφάσει είπα να έχει στο διοικητικό δικαστήριο.
0: Εντάξει, οι άλλοι ψάχνουν δύο μήνες και δεν έχουν καταφέρει να βρουν άκρη. Και αυτοί μιλήσαν με ένα-δύο ανθρώπους και τα γνωρίζουν. Κάτι δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
1: Ναι, είναι η πλευρά της Παναχαϊκής πάντως και εσύ το ξέρεις και ότι μένει σήμερα ξεκάθαρο ότι έχουμε μία πρόταση και στην οποία συζητάμε.
0: Καλά, ναι, λογικό.
1: Μία πρόταση έχουμε, δεν έχουμε δεύτερη. Βεβαίως μαθαίνουν ότι η πλευρά των Αμερικάνων που κάνουν τηλεφωνήμα στην Πάτρα, γιατί στην Πάτρα ζουν όπως το πες νωρίτερα, είναι μικρή η πόλη.
0: Μαθαίνουν και αυτό.
1: Λοιπόν, λέει εδώ ο Τζον, Χρήστο λέει, πέρασε ένα μαύρο τζιπ, λέει με σκουρόχρωμο τζάμι. Λέει εδώ ο Τζον, Χρήστο λέει, πέρασε ένα μαύρο τζιπ, λέει με σκουρόχρωμο τζάμι, λέει από τα ραχοβίτικα, λέει γεμάτο λεφτά και παίχτες.
0: Εμένα έχει έρθει να πάμε για μπάρια στον Αχινό. Αλλά έχει πιάσει ψηλό βροχο τώρα, περιμένει.
1: Τι βρέχει.
0: Ψυχαλίζει εδώ.
1: Α, ψυχαλίζει. Μάλιστα. Έχει πει λίγο ψηλό βροχο, εντάξει.
0: Τι να σου κάνω εγώ με το Πασόκ που είχαμε κάθε μέρα 40 βαθμούς Κελσίου τέτοια εποχή. Είχαν γεμίσει παραλίες. Ορίστε τα αποτελέσματά σας. Τέλος πάντων, νομίζω ότι κοίταξε. Ένα πράγμα που λειτουργεί αρνητικά είναι η ανωνυμία των δύο Ελλήνων που ξέρεις κάνει λίγο επιφυλακτικό. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στον πατέρα την τελευταία φορά που μιλήσαμε.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή κατάντησε κουραστικό.
1: Εγώ θεωρώ, Χρήστο, ότι όπως ήρθαν τώρα τα πράγματα, σίγουρα τώρα οι καταστάσεις πιέζονται και νομίζω ότι το τέλος θα πλησιάσει.
0: Ναι, και για να μην κρυβόμαστε τώρα και μεταξύ μας, νομίζω ότι όπως συμπεριφέρονται αυτοί οι δύο άνθρωποι, νομίζω ότι το θετικό τέλος πλησιάζει.
1: Κοίταξε, όμως αυτό δείχνει η κατάσταση.
0: Ναι. Δηλαδή σου λέω, αν κυκλοφορείς στην Πάτρα και μάθεις δύο-τρία πράγματα, λες ότι συμπεριφέρονται, λες ότι είναι οι επόμενοι ιδιοκτήτες της ομάδας. Δηλαδή πώς να σου πω, όταν σε χωρίζει χαόδης διαφορά το να αγοράσεις μια ομάδα, δεν κάνεις επαφές με παίχτες, δεν κάνεις συμφωνίες, δεν κάνεις τέτοια πράγματα, είσαι πιο επιφυλακτικός, δεν συμφωνείς.
1: Ναι, εντάξει, έχουν κάνει κινήσεις και αυτοί, βεβαίως έχουν κάνει κινήσεις.
0: Αυτό σου λέω. Άρα για να προχωράνε έτσι σημαίνει ότι είναι σε καλό δρόμο. Αλλά
1: αυτοί από ό,τι μαθαίνουν από το περιβάλλον τους ότι θεωρούν ότι τα κλείσει τον deal, το θεωρούν ότι είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση το βλέπω. Αλλά εγώ προσωπικά όσο δεν βλέπω υπογραφές και εσύ και ο καθένας μας την επιφυλακτικότητα την κρατάνε.
0: Όχι, εγώ Αλέξη να σου πω κάτι άλλο, θέλω να μάθω και τα ονόματα.
1: Ναι.
0: Γιατί λίγο μου εξάπτει τη φαντασία αυτό το ότι δύο μήνες τώρα δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω, κατάλαβες.
1: Ναι, και εγώ τα νόματα.

0: Δεν μπορώ να σου πω. Κοίταξε, έχω πει Χρήστο, μπορεί να είναι όντως όμως λέει Παναγάκη ότι είναι ονόματα που δεν έχουν ακουστεί, αλλά εγώ δεν αποκλείω ότι είναι και όνομα που έχει ακουστεί. Μπορεί να έχει διαψευστεί για ευνοϊκούς λόγους.
1: Άκου τώρα. Δεν θα σου αναφέρω για ονόματα συνεργατών που μπορεί να είναι σε αυτή την ομάδα των επιχειρηματιών, άλλος ως μάνατζερ, άλλος σαν εκπρόσωπος τύπου, ξέρω εγώ. Μιλάμε για τους δύο ανθρώπους που θα έχουν τις συμμετοχές στα χέρια τους, όταν με το καλό ανέβει η ομάδα στη Β' Εθνική. Για αυτά τα δύο ονόματα που πραγματικά δεν πολύ έχουν ακουστεί αληθοφανή πρόσωπα, γι' αυτό είμαι περίεργος να μάθω ποιοι είναι.
0: Μάλιστα. Ναι, όλοι είμαστε περίεργοι. Τώρα το που έχουμε φτάσει είναι δύο μήνες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι Παναγάκοι κρατήθηκαν στεγανά. Πρέπει να το πω έτσι. Την πρώτη φορά που οι Παναγάκοι δεν διαρρεύσαν ονόματα. Ναι. Έτσι, πρέπει να το πω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να το πω.
1: Τέλος πάντων. Μια κάτσα να δούμε, μην έχει ψωμάκι αύριο.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι οι καταστάσεις πιέζουν.
1: Έτσι, σε χαιρετώ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Έλα.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: πρέπει να εξεταστεί και η πρόταση των Αμερικανών. Όμως, μην ξεχνάμε, λέει, το μειονέκτημα της μεγάλης απόστασης. Γιατί περάσαμε μακρύ και Αμερικανοεβραίους που δεν ήξεραν τίποτα από ελληνικό ποδόσφαιρο και πραγματικότητα. Παπούτσια από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο, λέει ο Δημήτρης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πω καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη που πήρε τηλέφωνο τώρα στο Θόδωρο. Παναγιώτη, το μάτς εθνικής που ξεκινάει σε μία ώρα με τη Σουηδία θα το δείξει ο Αλφα. Έτσι, 8 η ώρα το φιλικό παιχνίδι της Σουηδίας με την Ελλάδα ζωντανά από τον Αλφα. Απόψε, κάπου και 8 παρά 3 θα τελειώσουμε κι εμείς και θα το ακούσει και από τους Σπορφέμα, αλλά το έχει και η τηλεόραση του Αλφα το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική μου, λέει ο Θόδωρος, καλησπέρα.
2: Έλα, Αλέξανδρο, Διαμαντής είμαι.
0: Έλα, Διαμαντή.
2: Να σου πω, άλλες εκπομπές ακούς. Δηλαδή, το Γεωργιάννη το μεσημέρι τον ακούς.
0: Ο καθένας σε σεβαστή άποψη.
2: Δηλαδή, ο Γεωργιάννης ξέρεις τι είπε το μεσημέρι. Πώς έχει μιλήσει με αυτό το. Από την Κεφαλονιά, πώς το λες. Με αυτό, ναι. Ναι, και ενδιαφέρεται.
0: Μα δεν
2: το μακτοφωνήσει. Το έχω μακτοφωνήσει.
0: Μα δεν είπε κανείς ότι δεν ενδιαφέρονται.
2: Όχι, πιο σοβαρό. Αν δεν τα βρουν Παναχαϊκή, θα πάνε να πάρουν την Λάρισα. Είναι πιο σοβαρό αυτό που σου λέω. Τα έχω μακτοφωνήσει και θα τον ανεβάσω λίγο εγώ. Αν δεν τα βρούνε, είπε ο Γεωργιάννης, με την Παναχαϊκή.
0: Άκου τώρα για να ξέρεις που δύο παραμέσα. Αυτά, όντως και εμένα μου τα έχουν πει. Διαρρέονται από άλλους ανθρώπους. Εδώ στην Πάτρα. Για να τα ξέρεις. Ότι τώρα λένε ότι αν δεν μας δώσετε τα βρούμε την Παναχαϊκή, δεν πάμε να συλλάβουμε. Και εμένα μου το έχουν πει.
2: Και αυτό τι μας ενδιαφέρει. Εμένα μας ενδιαφέρει, μην φύγουμε την Παναχαϊκή και αυτό την Παναχαϊκή. Τι μας διαφέρει να πάρει, δεν μας διαφέρει να πάρει Λάρισα. Εγώ σου λέω τι είπα ο καθένας. Δεν σου λέω τι μου λες, αν διαρρέονται κατά.
0: Διαμαντή μου, δεν υπάρχει, η Παναχαϊκή σήμερα λέει ότι εμείς δεν έχουμε, πρώτες από συγκεκριμένους δεν έχουμε, μαθαίνονται
2: ξεμπά. Ναι, η γνώμη έλεγε πως όλο το βράδυ είχαν συνομιλία.
0: Σεβαστώ τώρα δεν το προτάσεις ο καθένας, το αποδέχομαι.
2: Εσύ βλέπεις, λες το δικό σου, άκουσε Αλέξη, πρέπει να, εμείς θα σας ακούμε όλους. Ναι. Δεν πρέπει να πάω εγώ με το μέρος του δικό σου,
0: όχι,
2: ούτε με το μέρος του Γεωργιάννη, ούτε με το μέρος του... Εγώ πρέπει να τους ακούω όλους, έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια, δεν θυμμένω.
2: Και αυτή τη στιγμή ο Γεωργιάννης από εχθές, το μεσημέρι έχει φαγωθεί, χωρίς να ξέρει τίποτα, ο Γεωργούς του βγάλει το βράδυ στις φωτογραφίες, έχει φαγωθεί ο Γεωργιάννης από το μεσημέρι, πως αυτοί από την Αμερική έχουν μιλήσει και με τεχνικό διευθυντή, έχουν μιλήσει και με προμονητή. Από χθες το μεσημέρι, χωρίς να πει ονόματα. Και ο Γεωργούς του βγάλει το βράδυ. Ο Γεωργιάννης πώς μιλάει πιο πολύ. Και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα από εδώ. Και σου λέω και σήμερα το μεσημέρι που το έχουμε μικροφωνήσει και όλα και το ανεβάσω να ακούσει όλος ο κόσμος, πως σε περίπτωση που δεν πάρουν την Παναχαϊκή, θα πάρουν την Λάρισα αυτή. Αυτό είπε.
0: Μα και εμένα μου το έπανε αυτό, Διαμαντή. Και εμένα μου το έπανε.
2: Ναι, αλλά δεν το πες εσύ όμως. Σε περίπτωση που δεν πάρουν την Παναχαϊκή, θα πάρουν την Λάρισα που πέσει σούπερ λίγη και ένα.
0: Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ σου λέω, επίσημη πρόταση έχει η Παναχαϊκή.
2: Εσύ πού το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Η Παναχαϊκή λέει σήμερα επίσημα Παναχαϊκή έχουμε μία πρόταση από τους δύο επιχειρηματίες.
2: Μα η πρόταση που σου βγάζει, που σου λέει τώρα η ερασιτεχνική, μπορεί να μην την έχουν για αυτή, να μην υπάρχει από τους δύο τύπους που λέει επιχειρηματίες.
0: Άμα λέει, δεν έχει και συζητάμε δύο μήνες, τότε είναι πολύ γερή στιγμή.
2: Μπορεί ούτε αυτή η πρόταση να υπάρχει. Κατάλαβε, δηλαδή σου έχουν δείξει στα κύρια σου, έχεις πρόταση, έχεις δει πρόταση από τους δύο επιχειρηματίες αυτούς. Ό,τι σου έχουν πει. Και τότε σου έχουν πει υπάρχει πρόταση από αυτούς και σου λένε δεν υπάρχει πρόταση από τους Αμερικάνους. Δηλαδή έχουμε δει όμως τίποτα. Εμείς είμαστε εκτός οικογένειας Παναχαϊκής. Είμαστε οι ανώνυμοι της Παναχαϊκής και αυτοί είναι οι επώνυμοι. Εμείς δεν είμαστε η οικογένεια της Παναχαϊκής, πρέπει να μαθαίνουμε και εμείς την κίνηση της Παναχαϊκής. Δεν τότε πρέπει να βγάλεις ένα από αυτούς που από την αστυνομία να σου πει αν υπάρχει πρόταση, ώστε να το κράξουμε εμείς αν υπάρχει πρόταση. Μπορεί σου λέει να μην υπάρχει πρόταση από τους επαγγελματίες. Και μας πρέπει να παπάμε αυτό όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά το θέμα είναι πως εγώ πρέπει να πάμε με αυτά που είπε το μεσημέρι ο Γεωργιάννης.
0: Ναι, βέβαια, εγώ δεν διαφωνώ.
2: Μίλησε με τον από την Κεφαλονιά στα μεταλλάδια.
0: Σταλάτος.
2: Ναι, μίλησε με αυτόν. Και τον πείραζε ο Τάκης Αντωνόπουλος. Αν μιλάνε ελληνικά, φυσικά και μιλάνε ελληνικά, λέει ο Γεωργιάννης. Και το έχω μικροφωνήσει, θα το ανεβάσω για να ακούσει ο κόσμος τι γίνεται. Να πάρει την άποψη αυτό που είπες εσύ, πως δεν υπάρχει πρόταση, αλλά να πάρει και την άποψη.
0: Εγώ είπα Παναχαϊκή, λέει. Εγώ σου είπα δεν μπορώ να σου πω τίποτα.
2: Δεν λέει Παναχαϊκή. Εσύ μας το λες. Η Παναχαϊκή δεν βγήκε με ανακοίνωση να πει δεν υπάρχει πρόταση από τους Αμερικάνους. Βγήκε επίσημα η Παναχαϊκή να πει πως δεν υπάρχει πρόταση με Αμερικάνους. Εσύ μας το λες. Και όπως τι μας δείχνει ο Γεωργιάννης. Έτσι γίνεται ο καθένας. Τι μας παρουσιάζεις εσείς. Δεν ξέρω ποιο είναι αληθινό ψεύτικο. Του Γεωργιάννη είναι ψεύτικο. Και σε αληθινό.
0: Δεν λέει κανένας. Όλα τα ρεπορτάζ σε βαστάντια.
2: Ρε παιδί μου, βγήκε να πει διαψεύδουμε πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάνουμε ανακοίνωση. Δεν υπάρχει πως θα μπορεί με Αμερικάνους.
0: Η Πραγματική δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση από την αρχή που έχει ξεκινήσει η ιστορία. Τώρα τι είναι κατά μας να λέμε.
2: Τι να πιστέψω. Τι να πες μου τι να πιστέψω εγώ. Το Γιωργιάννη που βγαίνει εσένα.
0: Ωραία. Τι να σου πω. Να είσαι μακριά. Ξέρεις θα σου λέγα αυτή τη στιγμή. Που να πας. Στην Αγία. Αν πήγαινες τώρα στην Αγία θα καταλάβαινες. Μη σου πω περισσότερα. Μπορεί να πας στην Αγία τώρα. Θα καταλάβεις τι γίνεται. Όποιος μπορεί να πάει στην Αγία θα καταλάβει.
2: Ό,τι και να γίνει είναι προς καλό του παρακαλώ.
0: Άμα πάει τώρα κάποιος στην Αγία θα καταλάβει τι έχει γίνει.
2: Εντάξει, θα πάνε παιδιά, θα πάνε δαστούν παιδιά να πάνε να δουν. Αλλά και δεν είναι προς το άσχημο, προς το καλό.
0: Όχι, ναι, ακριβώς. Μα δεν είναι. Εγώ δεν σου λέω ότι αν έρθει πρόταση εδώ θα μπερδευτεί όλη η κατάσταση. Γιατί όντως έχουν οικονομική δύναμη και ο Παρασάς τους έβγαλε προς τα έξω.
2: Εγώ σου λέω ότι είπε ο Γεωργιάννης, το έμαθα να μαγνητοφωνήσει και το άκουσα τρεις φορές. Είπε, αν δεν τα βρουν με την παραγωγή αυτή η τύπη. Θα πάνε να πάρουν τη Λάρισα. Θα κάνουν πρόταση στη Λάρισα. Αυτό είπαν. Ας περιμένουμε να το δούμε όλους. Αλλά δεν σου λέω, εγώ που μου παρώ στην Παναγάκη, να πιστεύω εγώ με τα δικά σου, του Γερογιάννη, συγγνώμη, το Αγγελόπουλο, που λέει όλο το βράδυ, εγώ τι να πιστέψω, πες μου, που έτσι μας έχετε κάνει. Τι να πιστέψουμε. Εσείς δηλαδή δεν βγάζετε κάποιο άτομο. Εσύ μπορεί να
0: βγει. Βέβαια δεν βγήκε κανένα στην Παναγάκη να μην βλέπει. Βγήκε σε κανένα συνάδελφο. Δεν βγαίνει. Από εβδομάδα σε εβδομάδα δεν βγαίνει κανένα.
2: Από την άλλη μεριά δεν βγαίνει. Από του επαγγελματίε που είναι εδώ που είναι δύο κρυφοί επαγγελματίε.
0: Γιατί ξέρουμε ποιοι είναι να πάρουμε τηλέφωνο. Αφού δεν ξέρουμε ποιο είναι.
2: Από του Αμερικάνου.
0: Άλλο εντάξει. Ξαφνικά θέλει εντάξει.
2: Αυτό δεν μπορεί να βγει κάποιο που πα τηλέφωνο. Γιατί σε βγάζει εφημερίδε σου έχουν ενδιαφέρει την Παναγάκη. Να μάθουμε και εμεί τι ακριβώ γίνεται. Αυτή δεν είναι η ενημέρωση. Τώρα σου λέω, έχω πάρει τρεις απόψεις. Μία του Γεωργιάννη, που μίλησε με τον Κεφαλογίτη, μία τη δικιά σου που δεν υπάρχει πρόταση, μία του Αγγελόπουλου που μιλάει βρε. Ποια να πιστέψω, πες μου. Ένα σπάνιο με αγαγή, τι να πιστέψω με αγαγή. Πες μου. Εμείς τι φταίμε. Πες μου τι φταίμε εμείς οι οπαδοί της Παναγαγής. Που κάνουν κομμάτι στην Παναγαγή αυτή και δεν δίνουν απολογία σε κανέναν. Πρέπει να βγουν και να μιλήσουν. Δεν υπάρχει πρόταση, κύριε. Λέγουμε Αντριόπουλο, λέγουμε Κόκο, λέγουμε. Λέγουμε
0: Ασβόλη,
2: δεν υπάρχει
0: πρόταση. Διαμαντή, θεωρώ ότι έπρεπε το λίγο πήγε καιρό ότι έπρεπε να υπάρξει μια τοπική τοποθέτηση εδώ και καιρό. Μια επίσημη ανακοίνωση προς τον κόσμο, γιατί όλοι είμαστε στο χάος αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μην λέμε τώρα, ο καθένας μαθαίνει από δεξιά και αριστερά.
2: Εσύ μαθαίνεις από την Εθνική, το Γεωργιάννη μαθαίνει από τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η διαφορά μου. Δηλαδή, δύο εφημερίδες, η γνώμη και. Το Γεωργιάννης με την Πελοπόννησο, μαθαίνω από τους Αμερικάνους. Και εσύ μαθαίνεις με την Εθνική. Να δούμε ποιο έχει πιο μεγάλη αξία. Το δικό σου, αυτά που μας πεις εσύ, ή το Γεωργιάννη.
0: Δεν μπαίνω τώρα σε μια διαδικασία του δημοσιογράφου.
2: Όχι, εγώ θα κρίνω την αξία που το λόγο που μιλάς εσύ, ή την αξία που μιλάει ο Γεωργιάννης και ο Αγγελόπουλος. Εγώ θα την κρίνω στο τέλος.
0: Εγώ διαμαντή μου σου λέω ότι όσο δεν πέφτουν υπογραφές και με τους δύο Έλληνες που λένε ότι σχεδόν τα έχουν βρει, δεν είμαι σίγουρος. Το λέω τόσες μέρες.
2: Εσύ δεν πρέπει να βγάλεις ένα γκάνι να πάμε να βγάλεις. Αυτός είναι ο Έλληνας που μιλάει.
0: Αφού δεν λένε, τι να σου πω.
2: Εσύ δεν μπορεί να πεις να ψάξεις να το βρεις. Λες, αν πάμε στο γήπεδο, κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να στείλεις κάποιον ανταπόκριση που σε ακούει όλος ο κόσμος, που είναι ανάπηροι, που είναι στο νοσοκομείο κόσμος και σε ακούνε.
0: Αφού δεν ξέρω τα ονόματα, ρε φίλε, πώς θα πέω. Τι να σου πω ψέματα, σε κοροϊδέψω.
2: Ρε δεν μου πες τώρα, αν πας στο γήπεδο της Παναγιακής, θα δεις τι γίνεται. Αυτό δεν μου πες τώρα.
0: Θα δεις κάποιο. Δεν σου λέω ότι είναι άνθρωποι αυτοί συγκεκριμένοι. Θα δεις ότι κάτι υπάρχει μια αναστάτωση που δείχνει κάποια πράγματα. Άρα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Παναγιακής κάποιοι έχουν πάει. Μπορεί να μην έχουν. Έτσι, κάτι έχουν γίνεται αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι κάποιοι το θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι θα είναι την επόμενη μέρα η γραμμή. Έτσι, έκλεισε η γραμμή. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις του Λεωθόδωρος και επαναργόμαστε.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Τάνια.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
11: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
12: Πάντα σαν καινούριες.
10: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
13: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
15: Σπορ FM. Σπορ FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Θυμίζω το City by Action Powered by the Apes. Τρέφει νομικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση ποδηλατάδα και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση να εκδηλώσουν και το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και δραματισμό στο Πάρκ του ΝΟΠ. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Μπε στο www.cityinaction και δήλωσε συμμετοχή. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές όλοι παστικές κοινωνίες πατρών, ταξί Express 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε επόμενη τηλεφωνική, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή σε ακούω από το τηλέφωνο τώρα που μιλούσες και έκανε διακοπές. Αν υπάρχουν διακοπές, να κλείσω, να ξαναπάρω, αλλά εγώ από τα ίδια σημεία παίρνω. Μήπως είναι.
0: Όχι, σε ακούω μια χαρά, σε ακούω μια χαρά. Εγώ.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, σε ακούω μια χαρά.
1: Ωραία. Νομίζω, ρε Αλέξη, ότι άμα με άφηνες για τρεις ώρες να μιλάω τώρα, θα μίλαγα. Τον έχω το χρόνο.
0: Όσο έχεις, όσο θες.
1: Λοιπόν. Κατά πρώτον, για ένα Γιώργο που έστειλε μήνυμα ότι μην το αποκλείσεις.
0: Όχι, δεν είσαι εσύ, το είπα, το έχω διευκρινίσει.
1: Όχι, οφείλω και εγώ να τοποθετηθώ. Να τοποθετηθώ. Αυτός ο Γιώργος είναι ένας καραγκιόζης.
0: Όχι, εντάξει, μην λέγεις.
1: Όχι, όχι, το παίρνω εγώ πάνω μου. Άμα θέλει, δώσε και το τηλέφωνο μου μετά. Να του πω γιατί είναι καραγκιόζης. Και αν δεν είναι καραγκιόζης, θα πάρω εγώ να αναιρέσω. Από ότι δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτό τώρα που γίνεται, έχεις πει εσύ στην αρχή της εκπομπής δηλαδή, ότι υπάρχει πρόταση των Ελλήνων. Πλάκα τώρα είναι ότι τους Ολλανδούς τους έχουμε βαφτίσει Έλληνες.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι από πίσω, ότι άλλο παίζει Γιώργο, δεν το ξέρω.
1: Λέω εγώ αυτά που λες λοιπόν. Εσύ των Ελλήνων, υπάρχει πρόταση.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ Αλέξη, όλο αυτό τον καιρό διατυμπανίζεις ότι δεν υπάρχει πρόταση. Και ότι υπάρχει ένας προθάλαμος, θα το πω έτσι, για να μπουν σε διαδικασία συζητήσεων. Και αυτό το έχουν αναλάβει δικηγόροι. Πρόταση υπάρχει.
0: Θεωρώ ότι είναι από τις προτάσεις.
1: Όχι, άστα, η θεωρία δεν υπάρχει.
0: Όπως και πέρυσι για τον Δημήτρη Δρόσο, είπα ότι πρόταση υπήρχε.
1: Αλέξη, μην μπαίνεις πάνω μου. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Με σένα ξανασυζητάμε διαφορετικά.
1: Μην εξυπηρετείς το έργο κάποιον. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε όλες αυτές τις ημέρες, τις προηγούμενες, τις 8 εβδομάδες, είπες ποτέ ότι υπάρχει πρόταση κατατεθειμένη στην Ερασιτεχνική Παναχαϊκή από τον οποιοδήποτε?
0: Όχι, αυτή τη φράση δεν
1: υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει. Σήμερα το αυτό είναι σημερινό, είναι το αφήγημα της Πέμπτης σήμερα που είμαστε. Δεν είναι κάτι άλλο. Μέχρι σήμερα μας έλεγες ότι δεν υπάρχει πρόταση.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ ότι δεν υπάρχει πρόταση. Έλεγα ότι υπήρχε γραφτεί το συμβατικό άλλο. Δηλαδή τι συζητάνε 8 εβδομάδες στον αέρα.
1: Έλεγες ότι υπήρχε πρόταση, ότι έχουν καταθέσει πρόταση. Ή ότι υπάρχει ένα προσύμφωνο για το αν θα μπουν σε διαδικασία πρότασης?
0: Όχι, αν θα μπουν στη διαδικασία πρότασης, γιατί ναι, δεν είπα για την πρόταση.
1: Εντάξει, Αλέξη. Μάλλον εγώ ακούω κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Θες να πάμε παρακάτω?
0: Δεν σε ακούω εγώ με προσοχή.
1: Οι χτεσινές φωτογραφίες που αναρτήθηκαν δείχνουν τρεις ανθρώπους.
0: Βεβαίως.
1: Οι οποίοι είναι με τα πρόσωπά τους.
0: Βεβαίως, δεν διαφωνεί κανείς.
1: Έτσι είναι κανονικοί.
0: Βεβαίως.
1: Δεν φοράνε κουκούλες,
0: όχι,
1: ούτε γυαλιά, όχι, ούτε μάσκες, ούτε παίζουμε
0: και
1: το
0: με τα ονόματά τους.
1: Αυτό που παίζαμε μικροί, το μάντεψε ποιος.
0: Και με τα ονόματά τους.
1: Και με τα ονόματά τους. Εσύ όμως προημερών και εβδομάδων έχεις πει ότι δεν λένε τα ονόματά τους γιατί είναι σοβαροί. Αυτοί οι υποτιθέμενοι που ενδιαφέρονται μέχρι τώρα. Δεν λένε τα ονόματά τους γιατί είναι σοβαροί. Εσύ λοιπόν, τους χτεσινούς που εμφανίστηκαν με τα προσωπία τους, κατά τα λεγόμενα τα δικά σου τους θεωρείς ασόβαρους?
0: Όχι, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Πώς θα το πάρω εγώ, αφού οι άλλοι που δεν λένε τα ονόματά τους είναι σοβαροί?
0: Είπα ότι μπορεί να είναι σοβαροί γιατί για τη μυστικότητα των συνομιλιών, Γιώργο. Μην δεν είπα ότι είναι σοβαροί.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θεωρώ, το είπαμε στην αρχή, ότι τώρα έχουμε τρεις ανθρώπους με τα ονόματά τους.
1: Τώρα μίλα πάνω μου.
0: Όχι, δεν σε ακούω.
1: Εντάξει. Μίλα πάνω μου. Δεν τους γλιτώνεις από κάτι.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν τους γλιτώνεις από κάτι. Να σου πω κάτι. Πόσες πιθανότητες δίνεις αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν την Παναχαϊκή εξ Αμερικής, οι οποίοι ο ένας από τους τρεις, εγώ δεν θα αναφερθώ σε αυτόν που έχει τα πολλά λεφτά που είπε ο Αντώνης, για τον άλλον, ότι ο τύπος είναι ο Κολίνα της Αμερικής, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, είναι αρχιδιετής.
1: Ωραία. Ο Κολίνα της Αμερικής είναι.
0: Και είναι πατρινός.
1: Ναι, εσύ το λες.
0: είναι πατρινός.
1: Όντως είναι πατρινός. Ναι. Δεν σου πλέω ότι. Τι πιθανότητες δίνεις να έχουν ενοχλήσει την ερασιτεχνική Παναχαϊκή και να έχουν φάει πόρτα. Και αφού έφαγαν πόρτα, είδαν και από είδαν οι άνθρωποι, έτσι, και έβαλαν μπροστά τον Μπρασά και τον Γεωργούτσο και να βγουν και να πούν ότι ρε παιδιά, να, εδώ είμαστε εμείς. Φαινόμαστε, δεν φοράμε κουκούλες. Τι πιθανότητες δίνεις.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να στο πω.
1: Γιατί δεν μπορεί να ξύπνει. Μισό λεπτό,
0: Άλεξ. Γιώργο, μου σου είπα, δεν αφιζητώ και δεν αποκλείω τίποτα πλέον. Δεν αποκλείω τίποτα.
1: Δεν μπορεί όμως να ξύπνησαν Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί και να είπαν εδώ είμαστε, βγάλετε τις φωτογραφίες προς τα έξω.
0: Όχι βέβαια.
1: Μήπως έχει πέσει πόρτα. Και μήπως αυτό που λες τώρα ότι γίνεται στα γραφεία της Παναχαϊκής, της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, είναι η πρεμούρα να τελειώσουμε τη δουλειά.
0: Όχι, δεν είναι στα γραφεία της ερασιτεχνικής, πάμε παρακάτω. Δεν είναι στα γραφεία. Η ερασιτεχνική. Ναι, στο γήπεδο. Είμαστε στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο. Στο γήπεδο, ναι. Μήπως είναι η πρεμούρα να λύσουμε το θέμα. Και να σου πω κάτι, από τη στιγμή που υπάρχουν δύο προτάσεις. Γιατί είναι το πιο απλό και το πιο λογικό. Γιατί δεν κάνουν μια γενική συνέλευση, μια ανοιχτή γενική συνέλευση και να παρουσιάσουν τις δύο προτάσεις και να πούν είναι αυτή, η Α και η Β. Ψηφίστε. Δεν θα πάρουμε εμείς την ευθύνη. Ψηφίστε εσείς, αποφασίστε. Τα μέλη. Why, Αλέξη.
0: Μας, τώρα μόλις μου στέλνουν μια ανακοίνωση, Γιώργο, των Αμερικάνων.
1: Άς τώρα, Αλέξη, τώρα.
0: Όχι, επίσημη ανακοίνωση. Άς. Το ενδιαφέρον μας είναι πραγματικό για την Παναχαϊκή.
1: Γιατί ξαφνικά, θα το πεις μετά, το σέβομαι, αλλά...
0: Ναι.
1: Θα φάμε και χρόνο.
0: Όντως, απλά σου λέω να ξέρεις ότι υπάρχει επίσημη τοποθέτηση των Αμερικάνων.
1: Το παίρνω λάθος, ζητώ συγγνώμη για τον κόσμο. Ναι, οφείλεις να τη διαβάσεις. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, φίλοι και οπαδοί της Παναχαϊκής, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της ομάδος. Ως ομάδα λιμενοαμερικανών επιχειρηματιών με πολιτή παρουσία και δραστηριότητα στις ΗΠΑ, εξετάζουμε σοβαρά το ενδεχόμενο να επενδύσουμε την Παναχαϊκή και να συμβάλλουμε στην επόμενη μέρα του συλλόγου. Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποίησαμε επαφές, συλλέξαμε πληροφορίες, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε απευθείας συζητήσεις στην Πάτρα με τη Διοίκηση της Ερασιτεχνικής, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οπότε κρίνουμε σκόπιμο να γνωστοποιήσουμε το πλάνο μας με ορίζοντα την επόμενη πενταετία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ομάδος σε αγωνιστικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο που περιλαμβάνει δημιουργία προπονητικού κέντρου, αναμόρφωση γηπέδου του Παναχαϊκής και δημιουργία μιας δυνατής ομάδος για την άνοδο στη Super League. Βασική μας επιθυμία είναι να παρουσιαστεί αναλυτικά η πρότασή μας στη Διοίκηση της Παναχαϊκής και στους φιλάθλους της ομάδος, ώστε να αξιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια όπως αρμόζει σε ένα σωματείο με την ιστορία, τη δυναμική και τον κόσμο της Παναχαϊκής. Σεβόμαστε απόλυτα τις διαδικασίες του ανθρώπου που υπηρετούν σήμερα το σύλλογο και κάθε προσπάθεια που γίνεται για το καλό της ομάδος. Παράλληλα, θεωρούμε ότι κάθε σοβαρή πρόταση που αφορά το μέλλον της Παναχαϊκής αξίζει να ακούγεται και να εξετάζεται. Το ενδιαφέρον μας είναι πραγματικό. Η πρόθεσή μας είναι μακροπρόθεσμη. Πιστεύω ότι η Παναχαϊκή μπορεί να αποκτήσει ξανά τη θέση της που της αξίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από ένα πλάνο με διαφάνεια, οικονομική σταθερότητα και ξεκάθαρους στόχους. Τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε δημόσια περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ομάδα μας, την επαγγελματική μας διαδρομή και το πλάνο που έχουμε επεξεργαστεί για την Παναχαϊκή. Με εκτίμηση, Σταύρος Χιώμος, Αποστόλης Μαρίνης, Πολύδωρος Θελάτος. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έστειλαν τώρα οι Αμερικανοί.
1: Χωρίς να ξέρω κάτι, λες και ήμουν τώρα βαλτός. Πώς ξεκινάνε στην αρχή, τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς αυτό να κατέστη δυνατό.
0: Μιλάει
1: για τις τελευταίες. Άρα έχουν φάει οι τύποι πόρτα.
0: Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήσαμε.
1: Ήρθαν να πάρουν την Παναχαϊκή από την Αμερική με τα όσα έχουν και όποιοι είναι και φάγανε πόρτα. Που κανονικά θα έπρεπε ο Σβόλης να πάρει το αεροπλάνο, να κατέβει στο αεροδρόμιο του Σικάγο και να πάει γονατιστός να τους παρακαλέσει να πάρουν την ομάδα. Και εδώ οι ίδιοι λένε ότι έχουν φάει πόρτα εδώ και εβδομάδες. Και αναγκάζονται να βάλουν μπροστά τον Μπρασά. Γιατί ο Μπρασάς δεν ήταν στο πλάν A, ήταν στο πλάν B και στο πλάν C. Και στον αντίποδα, αυτό που έλεγε ο φίλος μου ο Χρήστος πριν, αυτοί που ήρθαν στο γήπεδο με κουκούλες, που την επόμενη μέρα σου διέψευσαν εσένα που είπες ότι είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος. Έτσι δεν είναι, δεν το διέψευσα.
0: Ναι, εγώ στην ευθύνη πήρα και τον Παπαδόπουλο.
1: Το διέψευσα. Ναι, όχι, σε έβγαλαν ψεύτη. Σε σένα, σε πήραν τηλέφωνο και σου είπαν ότι είναι αυτός. Ακριβώς λοιπόν την προηγούμενη μέρα είχε βγει και ο Αστερής στο Star 24, ένα ιντερνετικό κανάλι, και είπε, βάλτε την εκπομπή να την ακούσεις. Στην αρχή, τα πρώτα 10 λεπτά, την προηγούμενη εβδομάδα. ότι εμένα ο Τάσος ο Παπαδόπουλος είναι σαν παιδί μου. Το ήξερα εδώ και 2 μήνες, αλλά δεν είπα τίποτα. Γιατί ο Τάσος ο Παπαδόπουλος είναι σαν παιδί μου. Αυτό το είπε το ίδιο βράδυ που βγήκες εσύ το απόγευμα και μίλησες για Τάσο Παπαδόπουλο. Οι οποίοι την επόμενη μέρα εσένα σε διέψευσαν. Δεν διέψευσαν όμως τον Αστέρη, που τον Τάσο Παπαδόπουλο τον έχει σαν παιδί του, βάσει δικής του δήλωσης, όχι δικής μου, βάζω να το ακούσεις. Και τι γίνεται τώρα. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτό το έργο, ξαφνικά δεν ξέρουμε τα ονόματα αυτών των δύο Ελλήνων, αλλά γνωρίζουμε, γιατί και εγώ τα έχω μάθει, δεν θα τα πω. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Κάτσε ρε, θα τα μάθουμε.
1: Όχι, για τον ποδοσφαιριστό λέω. Αρχίζουν και διαρρέουν ονόματα ότι θα πάρουμε αυτόν. Ρε, πριν πάρεις αυτόν, πες μας ποιος είσαι εσύ. Μες. Θα μας πεις πρώτα ποιος είσαι εσύ και μετά θα διαρρέσεις ποιο ποδοσφαιριστή θα πάρεις. Και θα σου τα έλεγα τα ονόματα, δεν θέλω να τους κάνω τη χάρη. Και να σου πω κάτι από αυτούς, ούτε το 10% των ποδοσφαιριστών που έμαθε ο Χρήστος δεν θα περάσουν ούτε απ' έξω. Γιατί οι ίδιοι θα αρνηθούν οι ποδοσφαιριστές. Θέλω να σου πω, εγώ θα πάρω την Παναχαϊκή αύριο και θα φέρω το Μέση. Θα με πιστέψεις? Μίλα ρε Αλέξη, θα με πιστέψεις?
0: Ναι.
1: Άμα σου πω ότι αύριο το πρωί θα πάρω την Παναχαϊκή και θα φέρω το Μέση, θα με πιστέψεις? Ή θα μου βάλεις ρουλομανδία και θα με πας κατά το Ρίο στο Ισόγειο?
0: Δεν θα σε πιστέψεις.
1: Άρα λοιπόν, όταν δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, δεν μπορούν οι ίδιοι να διαρρέουν τους ποδοσφαιριστές που θα φέρουν. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα πατήσουν το πόδι τους στη Γάμα Εθνική. Και τέλος πάντων, αυτό το παιχνίδι.
0: Και να σου κλείσω, να σου πω και κάτι ακόμη. Σήμερα λοιπόν ο Τάσος Παπαδόπουλος είπε σε ποδοσφαιρικό κύκλο στην Αθήνα ότι 2 Έλληνες επιχειρηματίες έχουν πάρει την Παναχαϊκή, να ξέρεις. Η κουβέντα του Τάσου Παπαδόπουλου σήμερα.
1: Χαίρομαι πολύ, με λένε Γιώργο εσένα.
0: Ότι έχει τελειώσει το θέμα των αδειών.
1: Εμένα με λένε Γιώργο εσένα. Ότι σου λέω εδώ και καιρό. Έχει. Καλά. Άστο. Όταν όμως έρχονται οι σημερινοί και λένε έχουμε φάει πόρτα εδώ και εβδομάδες, κάποιοι θα πρέπει να απολογηθούν γι' αυτό. Εκτός αν αποδείξουν ότι αυτό είναι ψέμα. Έτσι. Αλλά δεν νομίζω. Αυτοί έπαιξαν εχθές το τελευταίο τους χαρτί. Να τους βγάλει ο Σπορς στον Νότο και να γίνει θέμα εδώ. Από πριν είχαν ενημερώσει και κάποιους δημοσιογράφους εδώ δικούς μας. Αυτό έγινε. Λοιπόν, το που θα πάει η Παναχαϊκή το ξέρουμε. Θυμάσαι πέρσι το καλοκαίρι που σου έλεγα ότι η Παναχαϊκή θα γίνει Βιλαίτη?
0: Ναι, το έλεγες. Και σου λέγατε
1: Βιλαίτη.
0: Ναι,
1: έγινε ή δεν έγινε?
0: Και σου λέγατε Βιλαίτη, ναι.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν αλλάζει κάτι στο μυαλό μου. Ξέρουμε τι θα γίνει, ξέρουμε τι θα κάνουμε και αύριο. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που είναι καλό για την ομάδα. Μπορεί να είναι καλό για κάποιους. Αλλά σε ρωτάω, από τη στιγμή που υπάρχουν 2 προτάσεις, γιατί δεν κάνουν μια ανοιχτή γενική συνέλευση? Να αποφασίσει ο κόσμος. Η ιδέα που είναι να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ενημερώστε μας. Από πότε έχετε πρόταση από τους 2 Έλληνες?
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να σου πω ότι. Ωραία, η Παναχαϊκή για μένα έπρεπε να έχει βγάλει.
1: Μισό λεπτό, Άλεξη, και εγώ δεν τα λέω για να τα ακούσεις εσύ.
0: Όχι.
1: Το λέω για να τα ακούσει. Τα λέω της Νίδης, λέει της Πεθεράς, για να τα ακούσει η Νίδη, κάπως έτσι που το λέει. Δεν είναι το ίδιο. Δεν θα μας τρελάνουν στην Παναχαϊκή φέτος. Αρκετή τρελά έχουμε φάει 25 χρόνια. Δεν περισσεύει, δεν χωράει κάπου. Έχουν γεμίσει τσέπες, τα παντελόνια, τα παντζάκια, οι μπλούζες, τα μπουφάν. Γεμάτα τρελά είναι. Δεν θα μας τρελάνει ο κύριος Βόλης όταν λέει, τελειώνοντας το πρωτάθλημα, ότι η φετινή χρονιά της Παναχαϊκής είναι πετυχημένη γιατί έμεινε στην κατηγορία. Γιατί εγώ θα του πω του κύριου Βόλη ότι αν είναι έτσι, όλα τα σωματεία της Αχαΐας, ούτε ένα δεν σου έστειλε στη χαρητήρια επιστολή ότι έμεινες κατηγορία. Μα κανένα. Ενώ πριν 2 χρόνια, όταν η Παναχαϊκή έμεινε στη Β' Εθνική, που αυτό είχε ως στόχο, οι ανακοινώσεις έπεσαν βροχή στο τέλος. Συγχαρητήρια στην Παναχαϊκή που έμεινε κατηγορία. Επιτάτσι εποχής.
0: Μάλιστα,
1: φέτος,
0: το λέει, ναι, ο
1: φέτος,
0: Νίκος,
1: στην επιτυχία που ορίζει ο Σβόλης, ότι έμεινε η ομάδα Γάμα Εθνική, πήρε κάποια συγχαρητήρια επιστολή από ένα άλλο σωματείο της Αχαΐας. Ένα θα μου πεις, όχι 2. Ένα θέλω να μου πεις, μωρέ. Ένα. Υπάρχει?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν τα ίδια τα σωματεία του λένε τους Βόλοι ότι αυτό που λες είναι μπούρδα. Μπουρδολογή, δεν ισχύει αυτό.
0: Βέβαια, έπεσε στο Μάξι.
1: Το λένε τα σωματεία με τις
0: τάσεις τους. Όταν βγήκε στον Αλέξανδρο Κογκόλη, είπε ότι στο Μάξι, στο Γιάννη Γιουργόπουλο, συγγνώμη, στο Γιάννη, είπε ότι η Παναχαϊκή δεν μπορεί να πανηγυρίζει για την παραμονή της κατηγορία και δεν πρέπει να το συζητάμε καν, είπε αυτό. Σαν,
1: είπε, μισό λεπτό. Κάθε απόγευμα βγαίνει εσύ και λες ότι η ερασιτεχνική είχε ορίσει την παραμονή και θεωρεί την φετινή χρονιά πετυχημένη, ναι ή όχι. Ωραία, πήρε κανένα συγχαρήκι από κανέναν.
0: Όχι.
1: Ωραία, αυτό που σε ρωτάω είναι διαφορετικό από αυτό που λες. Έχει κάνει 50 δηλώσεις. Δεν τους πάρουμε μία-μία, που και στις 50 που έχει κάνει μπορούμε να πούμε πράγματα. Αλλά δεν ισχύει. Λοιπόν, δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Την ομάδα την έχουν κάνει ομάδα γειτονιάς. Την ομάδα πόλης κατόρθωσαν και την έκαναν ομάδα γειτονιάς. Και έρχονται κάποιοι που δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι έχουν και ψάχνουν εβδομάδες να τους βρουν. Οι ίδιοι το λένε.
0: Ναι, το λένε.
1: Και το λέω εγώ.
0: Ναι, το λένε σε ανακοίνωση.
1: Ωραία, γιατί αν σου το έλεγα πριν χωρίς να βγει αυτή η ανακοίνωση, θα μου έλεγες ότι δεν το ξέρω.
0: Ναι, άκου τώρα. Ο φίλος, ο Νίκος, ο φίλος μας λέει εδώ πέρα, ρε Γιώργο, δεν έχεις καλύτερα, λέει να πιάσουμε τον Τζόκερ, λέει πόσο προβλέψιμη είναι στην ερασιτεχνική. Πουλάς τώρα, εδώ ο Πολύβιος λέει, περίμενε να σου πω. Όλοι σε σένα απευθύνονται πλέον. Γιώργο λέει, το γράφουν ξεκάθαρο, δεν του σηκώνουν, λέει, το τηλέφωνο. Μάλιστα, ο άλλος, ο Γιώργο, λέει: πιστεύω ότι μετά αυτή την ανακοίνωση, Γιώργο, λέει, θα μάθουμε τα ονόματα των Ελλήνων πλέον αναγκαστικά. Ο άλλος, ο Νίκος, σου γράφει εδώ τώρα. Γιώργο, λέει: δεν χρειάζονται ανακοινώσεις από ιδέα, λέει και λοιπά. Μάλιστα, και ο Παναγιώτης ο Μάλιστα σου στέλνει τις καλησπέρες και τα χαιρετίσματά του.
1: Ωραία, καλησπέρα σε όλους. Αλλά η Παναχαϊκή μένει εκεί που, μένει εκεί που ήταν. Έτσι, και την πηγαίνουν στα αζήτητα. Και την πηγαίνουν με δική τους ευθύνη. Γιατί δεν βάζουν ακόμα και τα μέλη της ερασιτεχνικής μπροστά να επιλέξουν αυτοί. Κατάλαβες, ενώ πέρσι ζητούσαν καταληκτική ημερομηνία τη 14η Ιουλίου, φέτος έχουν καταπιεί γλάρο. You know, γλάρος. Αυτό έχουν κάνει. Πώς θα τη δώσουν την ομάδα και σε ποιους? Σε κουκουλοφόρους που τους έφεραν οι ίδιοι στο γήπεδο. Και μετά κυνηγούσαν τον κόσμο γιατί έβγαλαν φωτογραφία τους κουκουλοφόρους. Μα ήταν οι κουκουλοφόροι για να μην τους πιάσει η φωτογραφία. Τι έπρεπε να γίνει δηλαδή? Έφταγε ο κόσμος? Αλλά έτσι είναι. Την ομάδα την Παναχαϊκή του 1891 την κάνανε κάποιοι ομάδα γειτονιάς.
0: Λέει ένας ο φίλος εδώ, ο Τζον, λέει εδώ πέρα, σε κάποια μπιπ λέει νεοδημοκρατών, λέει πάνε να τη δώσουν, φίλε Γιώργο, λέει την ομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι δημοκρατία. Δεν το ξέρω. Εντάξει, ο Τζον πάει πολιτικά. Δεν ξέρω αν είναι δημοκρατία. Αν δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν
1: με
0: απασχολούν πολιτικές φοιτήσεις.
1: Εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι βγήκαν σήμερα αυτοί οι Αμερικάνοι και έβγαλαν μια ανακοίνωση ως διαμαρτυρόμενοι. Καταλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν τις προηγούμενες εβδομάδες έλεγες εσύ ότι τελειώνουμε. Όχι μεθαύριο, αύριο. Τελειωμένο. Παρασκευή, όχι Παρασκευή, Δευτέρα. Και είναι δύο μέρες τώρα που έχουν ένα θέμα με τον μπάσκετ. Την Τρίτη. Έτσι έλεγες. Έτσι λες. 8 εβδομάδες, Άλεξη.
0: Εγώ το λέω
1: 8 ώρες.
0: Τώρα...
1: Ούτε 8 μέρες. 8 εβδομάδες. Και οι άλλοι θέλουν να πάρουν την Παναχαϊκή και τρώνε πόρτα. Ή τρώνε τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, το μιλάνε ότι. Ναι, τώρα η ανακοίνωση λέει ξεκάθαρα.
1: Ότι έχουν όλη ευθύνη και βάζουν τους άλλους από την Καλαμάτα να βγάλουν το φίδι από την τρύπα της Παναχαϊκής. Καταλαβαίνετε. Έβγαλε. Πάει να βγάλει το φίδι από την τρύπα της Παναχαϊκής ο Γιωργούτσος. Όχι ο διγενής. Γιατί εσύ αυτά που λέει ο Γιωργούτσος εδώ και εβδομάδες δεν τα ξέρεις. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά από που τα ξέρεις. Και λογικό είναι, δεν σε κατηγορώ. Εσύ κάνεις το ρεπορτάζ. Το έχουμε πει αυτό.
0: Δεν είναι για τους Αμερικάνους. Για τους Αμερικάνους το έμαθα. Να σου πω κάτι. Εγώ τους Αμερικάνους το έμαθα, Γιώργο, όταν ομάδα και οι υπόλοιποι, το είπα έμεσα την περασμένη Παρασκευή, όταν μετέφεραν ότι έχει γίνει αυτό το τηλεφώνημα.
1: Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι βγήκαν όμως τώρα τελευταία στιγμή. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι γκάνιαξαν.
0: Τώρα όπως το λένε στην ανακοίνωση, όταν όπως το λένε στην ανακοίνωση, αφήνουν εκτεθειμένη την ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή, που θα δούμε εβδομάδες.
1: Δεν τους λέει κάτι μόνο. Αυτό δεν έχουν φάει 50 ανακοινώσεις από την Παναχαϊκή ιδέα που θα απαντήσουν λέξη προς λέξη και δεν έχουν κάνει νάθη.
0: Εγώ θεωρώ ότι τώρα η Παναχαϊκή είναι
1: και
0: υποχρεωμένη να βγάλει μια ανακοίνωση τώρα.
1: Ναι, έλα, σώπα. Σώπα. Το πιστεύεις? Αυτό που λες το πιστεύεις?
0: Όχι, δεν πιστεύω ότι θα βγει η ανακοίνωση.
1: Α, δεν πιστεύεις. Θεωρώ
0: ότι πρέπει να βγει μια ανακοίνωση.
1: Αλέξη, άκου να δεις. Εσύ με τον τρόπο σου και με την καλοψυχία σου τους έχεις στηρίξει. Μην το κάνεις άλλο. Γιατί θα βρεις τον κόσμο απέναντί σου. Όπως το λέω. Και δεν είναι απειλητικό αυτό που λέω. Αλλά σε ένα διάλογο θα σου πούνε, άντε ρε φύγε από εδώ. Άντε ρε φύγε από εδώ, Παπατζητόδο. Θα μας πεις έτσι. που μας πήρε στο λαιμό σου, που έλεγες αυτά που σου λέγανε. Θα στα πούνε αυτά. Εμένα με λένε Γιώργο, να με θυμάσαι. Ναι. Θα στα πούνε αυτά.
0: Μα Γιώργο, τώρα έχουμε τα δεδομένα. Τώρα με την ανακοίνωση λένε αυτοί ότι μιλάγαμε για εβδομάδες. Δεν λένε για μέρες. Εμείς το μάθαμε όλη την Παρασκευή, έτσι. Και εγώ ήμουν από τους πρώτους το μάθα ότι έχει πέσει αυτό το τηλεφώνημα. Έτσι. Ναι. Και δεν το μάθαμε Παναχαϊκή.
1: Τι έγινε, ποια ήταν η αντίδραση, δηλαδή να βγάλουμε ότι είναι από πίσω ο Σταθάκης. Αυτή είναι η αντίδραση.
0: Δεν υπάρχει Σταθάκης.
1: Αυτό τι σημαίνει, εσένα τι σου λέει. Πού σε οδηγεί αυτό. Σε οδηγεί στη λογική ή στον παραλογισμό.
0: Ναι, δεν υπάρχει πέτος Σταθάκης, οπότε δεν θέλω να
1: σου λέω. Σε οδηγεί ότι έχουμε μπερδέψει τα λογικά με τα παράλογα. Η Αμερική είναι 340 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό, ότι τους ξέρει όλους ο Σταθάκης.
0: Δεν υπάρχει
1: ότι δεν είναι ο Πρασάς. Θα πιστέψουμε ότι δεν είναι ο Πρασάς.
0: Όχι, μα είναι φίλοι του Πρασάκης. Είναι φίλοι.
1: Ωραία. Σήμερα το βράδυ μην καθυστερείτε. Μην χάσετε το... Δώσετε στον Παπαδόπουλο, σε αυτούς τέλος πάντων, να ξεμπερδεύουμε, να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε κι εμείς. Τα τετελεσμένα, να μην τα καθυστερούν.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να μην τα καθυστερούν. Βγάζουν πρώτα τους παίχτες και δεν βγάζουν τα ονόματά τους. Από εκεί και πέρα, εγώ τι να σου πω και τι να μου πεις. Πόσες ώρες θα μιλάμε. Τελείωσε 7 λεπτά.
0: Τελείωσε, ναι, ωραία.
1: Αρχίσω να μου πεις και
0: αύριο, αύριο θα έχουμε συνέχεια.
1: Θα το πάρω διπλό σήμερα το χάτι.
0: Να σου πω, αύριο θα έχουμε συνέχεια.
1: Νομίζω ότι ό,τι και να λέμε είναι περιττό. Εντάξει, οι αποφάσεις έχουν πάρθει. Θα γίνει αυτό που έχουν αποφασίσει οι ίδιοι. Για άλλους λόγους. Όχι για το σήμα της ομάδας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία.
1: Αυτό έγινε. Έχουμε πει και αυτό θα γίνει. Συνεχίστε να βγάζετε ονόματα από ποδοσφαιριστών.
0: Έγινε Γιώργο μου. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Πάμε διακοπές τώρα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.eu. Τηλέφωνο 2610317300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610333803 και 6932436520.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο panagiotopoulos.gr.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμη. Το City Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδηλάτο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο Park του Νόπ. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Μπες και εσύ στο www.cityinaction και δήλωσε συμμετοχή. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές όλπα, αστικές συγκοινωνίες πατρών, ταξί Express 450.000. Από την αιγίδα Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, λέει ο Πολύβιος, έχει δίκιο ο Αντώνης και μόλις ετοιμάζεται η πρώτη των Λιμαρκανών, ήρθαν οι άλλοι στην Αγιά επισπεύοντας τις διαδικασίες. Πάει το δεκαήμερο του Βόλη, έγινε τετραήμερο για να μην προλάβουν να την καταθέσουν πρότασή τους οι τρεις. Πολύβιο, δεν ξέρω αν υπάρχει τετραήμερο, δεν ξέρω ακόμη. Σου είπα, όλα είναι ανοιχτά, δεν είναι. Ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο Άλεξ λέει εδώ πέρα: λυπάμαι, θλίβομαι και ντρέπομαι για όλους αυτούς που κρατάνε τις τίγες ομάδους μου στα χέρια τους. Αυτά τίποτε άλλο λέει. Μάλιστα. Ο Φολίβιος λέει εδώ: πρέπει να τους ρίξουμε άμεσα αυτούς που κάνουν κακό στην ομάδα. Όσο για τον αντιπρόεδρο, ούτε την ψήφο του λέει δεν θα βρει εκλογές. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα. Βολίβια, μην μπλέκουμε τα πολιτικά με τα δημοτικά και όλα αυτά. Το θέμα κρίνεται και στο θέμα της Πανχαϊκής. Λοιπόν, πάμε μια επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θα δευτερολογήσω γιατί ήρθα μετά τις εξελίξεις, μετά την ανακοίνωση. Φαίνεται ακουστήκαμε και φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί ακούνε. Και καλό όλο τον κόσμο της Πανακαϊκής να πάρει θέση. Μην μου λες αύριο θα κάνεις εκπομπή, Αλέξη, ή θα την απαγορεύσουν.
0: Όχι, έχει πίσω με τα αγορές. Αύριο θα είμαστε.
1: Ωραία, θα είμαστε εδώ. Όλοι πρέπει να πάρουν θέση στα κακό κείμενα που γίνονται. Οι άνθρωποι αυτοί έκλεισαν την πόρτα. Θα λέει ξεκάθαρα η ανακοίνωση το κουβέντια με τον Γιώργο. Εγώ μίλησα πολύ κυριλάτα. Δεν μίλησα ούτε όπως μίλησε ο Διαμαντής, ούτε όπως μίλησε ο Γιώργος, που είπανε πραγματικά πώς έχουν τα πράγματα και πώς έπρεπε να υποθούν. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο της Παναχαϊκής και πρέπει να αφήσουν ελεύθερη την ομάδα. Και για να γίνει αυτό, μόνο εμείς οι Παναχαϊκιώτες μπορούμε να το απαιτήσουμε. Με οποιοδήποτε τρόπο σας καλώ όλους τους φίλους της ομάδας να απαιτήσετε τη διαφάνεια. Τα δύο ενδιαφέροντα και να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν για το καλύτερο της ομάδας. Όλος ο κόσμος της Παναχαϊκής πρέπει να το απαιτήσει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Μήνυμα προς όλους. Όχι στον καναπέ, ούτε στο Facebook, ούτε στο διγενή. Εκεί που πρέπει. Και πρέπει αυτοί που θέλουν να λένε ότι είναι θεματοφύλακες του ονόματος της Παναχαϊκής, και δεν μιλάω για τους διορισμένους απλούς φίλους της ομάδας που τους έχουμε δώσει κάποιοι το δικαίωμα να ασκούν διοίκηση σε κάτι που δεν τους ανήκει. Η Παναχαϊκή δεν είναι του κυρίου Σβόλη, δεν είναι του κυρίου Σεμιτέκολου, δεν είναι του κυρίου Τσούνη.
0: Τσούνα.
1: Ναι, Τσούνης είναι ο καθηγητής μου, ξαδερφός. Λοιπόν, η Παναχαϊκή είναι της Πάτρας. Ανήκει στον κόσμο της. Και ο κόσμος της είναι υποχρεωμένος να σταθεί, να πάρει τα όπλα. Πώς αλλιώς να το πω, το καταλάβαμε. Δεν μπορούν να παίζουν. Να βγουν οι κύριοι, αν οι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από πίσω και δεν φαίνονται, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι οι σάξοι των Αμερικάνων, οικονομικά. Ούτε ένα ευρώ παρακάτω. Ούτε ένα ευρώ παρακάτω. Παρατάω και τη σεζόν και κατεβαίνω κάτω. Στην τελική. Nice. Δεν μπορούν να δεσμεύσουν το μέλλον της ομάδας. Διαφάνεια. Και αυτό πρέπει να το απαιτήσει ο κόσμος της ομάδας. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
0: Καλή
1: και συγγνώμη για την
0: τεχνολογία.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, ο Σπύριος λέει: αυτή η ανακοίνωση είναι μπόμπα. Λέει, τα δεδομένα αλλάζουν. Πρέπει όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους πλέον. Όλοι. Ναι, τώρα Σπύριο, ναι, είναι δεδομένο ότι. Εντάξει, εγώ θεωρώ και σαν κίτρο πρέπει να τοποθετηθεί κάποια στιγμή. Κατά πρώτον, έχει βγάλει μια ανακοίνωση εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα σίγουρα οι εξελίξεις τρέχουν. Δεν ξέρω τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα και τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει και τόσο καιρό λέει που ήταν οι Αμερικάνοι. Νίκο, κοίταξε, τι να σου πω τώρα, εδώ στην ανακοίνωση βεβαίως λένε, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι, ότι λυμμένα για εβδομάδες. Λέει ότι τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήσαμε επαφές, συλλέξαμε πληροφορίες, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε απευθείας συζητήσεις στην Πάτρα με τη δίκη της αρχικής πανχαϊκής, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Αυτό λένε, ότι εμψουσίες λένε ότι δεν έχουν μιλήσει, έτσι, ότι, αλλά λένε ότι επί εβδομάδες ουσιαστικά δεν προσπαθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία επαφή. Μιλάνε δηλαδή ότι έχουν προσπαθήσει εβδομάδες, δηλαδή μπορεί να το μάθουμε εμείς από Παρασκευή όλο το θέμα του Αμερικάνου, αλλά εδώ μιλάνε ότι δεν είναι της Παρασκευής, αλλά της Περασμένης. Ότι και γι' αυτό τώρα αποφασίσαν να κάνουν αυτή την ανακοίνωση, να γνωστοποιήσουν στον κόσμο ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν με την ερασιτεχνή. Έτσι. Λένε για εβδομάδες αυτή τη στιγμή στην ανακοίνωση. Λοιπόν, Αντώνης λέει στα όπλα, όπως λέγαμε και στο στρατό. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, ο Τζον, μισό λεπτάκι. Αντώνη, μια συγκέντρωση αύριο λέει και όλα στο γήπεδο, να δούμε τι θα μας πούνε. Μα εντάξει, τώρα στο γήπεδο, Τζον, λες και πάει κανένας τώρα. Ούτως ή άλλως και τη συμβουλία δεν γίνονται στο γήπεδο πλέον. Έτσι. Τα διοικητικά συμβουλία της Παναχαϊκής δεν γίνονται στο γήπεδο αυτή. Έτσι. Τώρα στο γήπεδο δεν βρίσκει κανένα.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει για την τούτη την ώρα, άφατη και παλέμαχοι, λέει, ούτε εμφανίζονται πουθενά. Οι παλέμαχοι μου αγιώτη μου έχουν ανοίξουν, να λύσουν άδικα του θέματα. Εδώ κάνανε εκλογές μέσα σε μια εβδομάδα, διαλύθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο. Παραιτηθήκαν οι πέντε. Έχουν να λύσουν δικά του θέματα. Οι παλέμαχοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν δείξη μόνοι του. Τι θέση να πάρουν, όπω βλέπετε. Δεν μπορούν να συγκροτηθούν σε σώμα και παραιτήθηκαν πέντε. Πέντε μέρες μετά τις εκλογές. Έχουν να λύσουν άλλα θέματα τώρα, δικά τους, όπως και το κάνουν.

Λοιπόν, ο Αντώνης λέει τα σκάψαμε όλα τα λεγούμενα γύρω γύρω από το γήπεδο, λέει, και θα βγάλουμε τους τυφλοπόντικες, λέει, στην επιφάνεια. Μάλιστα, εντάξει Αντώνη, θα δούμε. Τώρα εδώ που φτάσαμε τα πράγματα, Αντώνη, νομίζω ότι θα φανερωθούν όλοι τώρα. Νομίζω ότι το κρυφτό και από την άλλη πλευρά θα τελειώσει. Είναι έτσι τα δεδομένα τώρα που ούτως ή άλλως και άλλη πλευρά θα φανερωθεί τώρα. Νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα. Τώρα νομίζω ότι θα ανοίξουν τα χαρτιά και νομίζω θα ανοίξουν πολύ πιο γρήγορα. Τώρα μη σου πω, δεν βλέπω μέσα τις επόμενες εβδομάδες, βλέπω πολύ νωρίτερα να έχουν ανοίξει τα χαρτιά και να μάθουμε και νεότερα.

Λοιπόν, έξω ή σίγουρα θα τρέξουν, θα αναμένουμε. Λοιπόν, να πούμε, είπαμε και στην αρχή ότι ούτως ή άλλως. Να πούμε, είπαμε και στην αρχή ότι ούτως ή άλλως

το μάτς πρέπει να συνεχιστεί. Θα την κάνει τυπικά για να είναι καλυμμένος και για το μείον ένα και στην δεύτερο βαθμό. Θεωρητικά φαίνεται ότι είναι κοντά πλέον στην άνοδο του. Τα Βερμένια πλέον κάποιες μέρες και την έφεση το δεύτερο βαθμό. Αλλά στις ουσίες ο Πύργος και οι Ζάκηδες από σήμερα κάνουν πλάνα και σχέδια για τον χάρτη της Super League 2.

Λοιπόν, Αντώνης λέει: Ποιος έχει κουράγιο απόψε, λέει στις 12 το βράδυ, έχει το live, λέει στο απομήκονο, στο κοκκινό μαύρα λόγια. Μάλιστα. Μόλις θα σχολάς, δηλαδή, Αντώνη, 12 η ώρα. Αργά, αλλά εντάξει, για Μύκονος πολύ νωρίς. 12 η ώρα, λέει ο Αντώνης, έχει το live απόψε, λοιπόν, για τις εξελίξεις στην κοκκινό μαύρη ομάδα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάλε, γιατί θα πρέπει να συνδεθούμε με Αθήνα. Ξεκινάει και το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδος στην Σουηδία. Θα ανακοινώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Οι εξελίξεις τρέχουν πλέον. Αυτό είναι δεδομένο. Από τον Αλέξη, είμαι στα μικρόφωνα του Πρωθυπουργού Πάτρας και εδώ, Παγιανόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
16: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
17: Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by they.
21: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
20: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, they.
3: Sport FM Patras

Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Πάτρα, καλημέρα στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, από όποιο μέρος της, εδώ, της ευρύτερης περιοχής. Εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχει και το ιντερνετικό, θα μου πεις, μπορεί να μας ακούει και κάποιος από το ίντερνετ. Sport FM Πάτρας 96,3, είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9, με ενάρθει ο Δημήτρης Σάρης και ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Γεια σου, Drive.

Λοιπόν, τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου. Για μην ξεχνιόμαστε, γιορτάζει σήμερα τα ονόματα, στα παρακάτω ονόματα, γιατί είναι πολλά, δεν είναι ένα. Δωροθέα και Δωρόθεος. Το φίλο μου τον Δωρόθεο θα στείλω τον Κυριακόπουλο που κάνει τοξοβολία. Στο Πλούταρχος γιορτάζει σήμερα. Βέβαια, δεν είναι ο τραγουδιστής, δεν λέγεται. Είναι στο όνομα, είναι Γιάννης Πλούταρχος. Αλλά εντάξει, είναι σπάνιο όνομα τώρα κάποιος να πει το παιδί του Πλούταρχο. Η Κίνθια. Και η Κινθία, ο Απόλλωνας και ο Απόλλων, η Νικανδρία, αν το λέω σωστά, ο Σελινιάς, η Σελήνη και η Σεληνιάδα. Μάλιστα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και εμείς πόσο το αγαπάμε αυτό το περιβάλλον που το φροντίζουμε και το έχουμε, ρε παιδί, μέσα στην καρδιά μας το έχουμε. Δεν το... Είναι πραγματικά, ναι. Okay, πολλά μπορούμε να πούμε σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ναι, η δύση του ήλιου είναι ένα λεπτό πριν πάει για 9 παρατέταρτο και 44 σήμερα. Τι ωραία που ο ήλιος τώρα δει αργά. Έχουμε, ρε παιδί μου, δεν χορταίνει στη μέρα. Δεν είναι σαν το χειμώνα που 5,5 ώρα 6 παρά έχει νυχτώσει και όλα. Σελήνη είναι 19,3 ημερών, έχει φύγει ουσιαστικά όλο αυτό της Πανσέλινου. Αύριο είναι του Οσίου Ιλαρίωνος, γιορτάζει ο Ιλαρίων και η Ιλαριάδα, και την Κυριακή είναι όλα τα ονόματα που μπορείτε να φανταστείτε, γίνεται των Αγίων Πάντων. Έτσι κάτσε να κάνουμε το σταυρό μας των Αγίων Πάντων. Γιορτάζουν ό,τι ονόματα μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε να τους πείτε χρόνια πολλά. Στο Σάββατο. Τη Δευτέρα, καλά, τη Δευτέρα θα τα πούμε εδώ, θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, City in Action Powered by the E επιστρέφει. Δυναμικά, 4 με 6 Ιουνίου. Είδατε χθες, αν δείτε και τώρα στο site του Sport FM, υπάρχει η δράση που είχαμε χθες στην πλατεία Γεωργίου. Συνεχίζεται και σήμερα και όλα θα κορυφωθούν το Σάββατο 6 Ιουνίου. Η μεγάλη ποδηλατάδα. Έναρξη και τερματισμός στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών και φυσικά θα ακολουθήσει δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Μη χανόμαστε, για να μην χαθείτε λοιπόν, μπαίνετε στο cityinaction.gr, δηλώνετε συμμετοχή για την ποδηλατάδα, να συμμετέχετε και εσείς σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Διοργάνωσε ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Allpast και Συγκοινωνίες Πατρών και το Ταξί Express 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ.

Και να ρίξουμε φυσικά και μια ματιά στον καιρό, όπως κάνουμε εδώ, μέσα από τη συχνότητα του Sport FM κάθε πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Πάτρα. Πάρα πολλά κουνούπια. Δεν κάνω πλάκα. Μου το λένε και φίλοι μου, πάρα πολλά κουνούπια. Έχω εγώ και σημάδια, Θόδωρο. Δεν ξέρω, ξέρεις, λένε πολλές φορές γλυκοαίματος. Δεν είναι θέμα γλυκοαίματος. Τέλος πάνω. Έβαλα όμως στο σπίτι αυτό την ταμπλέτα και ησύχασα. Τώρα κοιμήθηκα μια χαρά δύο μέρες. Αλλά γενικότερα υπάρχει θέμα με τα κουνούπια και υπάρχει και πρόβλεψη. Το βλέπω πλέον, υπάρχει και πρόβλεψη για κουνούπια. Μέχρι 28 λοιπόν σήμερα, αύριο μέχρι 30 και την Κυριακή ετοιμαστείτε γιατί επέμπτει να ανηφόρα 33 και 34 βαθμούς τοπικά και όλη την εβδομάδα έτσι θα πάει. Όλη την εβδομάδα θα, ναι, καλά μην πανικοβάλλεστε, 33-34 θα είναι. Όταν έχεις να κάνεις με καύσωνα που πάει και 40-42, κάς την Πάτρα και μέχρι 42, δεν νομίζω 43, πάει και άλλο πιο ψηλά, όχι σε κάποιες περιοχές μόνο. Θα το παλέψουμε και αυτό. Λίγο το Σαββατοκύριακο θες να πας και για μπάνιο, αλλά το Σάββατο είναι υποχρεώσεις, έχουμε υποχρεώσεις. Την Κυριακή θα είμαι και στο Atlas Arena και στα προσφυγικά για αυτό το μεγάλο τουρνουά που διοργανώνει ο Atlas στην κατηγορία K14-K15. Θα πούμε σε λίγο και το πρόγραμμα. Μεγάλο τουρνουά διότι έρχονται ομάδες από τη Super League. Έρχεται ο Παναθηναϊκός, έρχεται η ΑΕΚ, έρχεται και ο Αστέρας Τρίπολης. Θα συμμετάσχει η Μικτή, να το πω τώρα, θα συμμετάσχει η Μικτή Αχαΐας και φυσικά ο Άτλας ως διοργανωτής των αγώνων. Από το πρωί στις 11 και στα δύο γήπεδα, δύο όμιλοι, και στα προσφυγικά και στο Άτλας Αρένα, το πρώην Νταλούς για να μην μπερδεύεστε, να έρθετε να δείτε, είναι χωρισμένα τα παιχνίδια. Και μετά όλοι μαζί κάπως διασταυρώνονται το απόγευμα, συνεχίζεται η δράση. Μέχρι τέλος πάνω αργά το απόγευμα θα υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα με τελικούς σε μια ωραία γιορτή έτσι του ποδοσφαίρου. Και καλό είναι να έρθετε να δείτε παιχνίδια, να δείτε το επίπεδο και των άλλων ομάδων, ομάδων Super League. Να συγκρίνετε, το ίδιο με τα παιδιά σας, αλλά να δείτε ρε παιδί μου να χορτάσετε ποδόσφαιρο σε αυτές τις ηλικίες. K14 είναι μια πολύ σημαντική ηλικία για το ποδόσφαιρο. Και όταν έρχονται ομάδες τώρα που έχουν δείξει, έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι ξέρουν από ακαδημίες, κάποιος που του αρέσει το παιδικό ποδόσφαιρο θα έρθει. Αυτά. Atlas Arena λοιπόν και προσφυγικά την Κυριακή, εκεί χτυπάει η καρδιά του παιδικού ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, ακόμα δεν έχει ηρεμήσει έτσι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ με όλα όσα έγιναν στον πρώτο τελικό και σήμερα τσουπ ο δεύτερος τελικός. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. 9 η ώρα είναι το τζάμπολ, είναι ο δεύτερος τελικός και... από την ΕΡΤ 2 να πούμε είναι το παιχνίδι. Δεν μπορώ. Μακάρι να είχα τη δυνατότητα να μην έχω μετάδοση, να μην ακούω. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς ναι. Και στη μία και στην άλλη πλευρά. Μιλάτε και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να ακούω και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Θυμίζουμε, Λούκας και Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν μέρος προπόνησης και θα κριθεί τελευταία στιγμή η συμμετοχή τους. Ενώ για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο μόνος που είναι αμφίβολος είναι ο Ντόρσεϊ. Και αυτό τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί. Θυμίζουμε, Ολυμπιακός επίσης προηγείται 1-0 στις νίκες μετά το 82-76, μετά την νίκη στο ΣΕΦ λοιπόν. Και περιμένουμε και ποιοι θα είναι οι διαιτητές, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνεχίζεται βέβαια η γκρίνια από τον Παναθηναϊκό, για κάποιους δικαιολογημένοι, για κάποιους όχι. Ανάλογα πως το βλέπει κανείς το ποτήρι, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνεχίζει τις αναρτήσεις, δεν έχει σταματήσει και φαντάζομαι ίσως συνεχίσει και μετά το σημερινό παιχνίδι. Ο οποίος Δημήτρης Γιαννακόπουλος έρχεται στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, 27, διάβασα καλά, 27 Ιουνίου έρχεται να κάνει εγκαίνια εδώ στη βιομηχανική, νομίζω στη Βιανέξ που ανοίγει εκεί. Οπότε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην Πάτρα. Μάλιστα. Καλώς να έρθει ο άνθρωπος, έτσι προς Θεού. Όταν μιλάμε για επιχειρήσεις.

Εχθές είχαμε και φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, δεν το είδα. Θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί ήμουνα στην Ακαδημία εκείνη την ώρα. Ήταν 8 η ώρα το παιχνίδι και ήμουνα στην Ακαδημία. Τελείωσα 10 από την Ακαδημία. Δεν είδα και δεν έχω δει ούτε λεπτό. Δεν ξέρω τι συνέβη. Ξέρω μόνο το τελικό 2-2 που ισοβαρίσαμε στον 95ο λεπτό. Κάποια στιγμή είδα κάποια πλάνα, κερδίζαμε. Ξαφνικά έκανα μια δουλειά, τέλος πάνω, ξαναγύρισα και βλέπω 2-1 και λέω πότε προλάβανε και το γυρίσανε. 2-1 τέλος πάνω και ισοφάρισε στο 95 η εθνική μας. Καλά τεστ είναι αυτά, αλλά τι να τα κάνει ο κόσμος τα φιλικά τεστ όταν δεν πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι αυτό που λείπει τώρα, κακά τα ψέματα. Η εθνική πρέπει να είναι σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θες σε Μουντιάλ, θες Euro. Είναι αυτό που είναι έτσι στενάχωρο για όλους. Ότι πάνε κάποιες ομάδες, όπως έλεγα τις προάλλες για το Κουρασάο, πάει στο Μουντιάλ το Κουρασάο, το Κουρασάν, όπως λέγεται αυτή η χώρα, και δεν πάμε εμείς. Θα μου πει κάποιος, γιατί ρε Νίκο, εσύ τι είσαι, ας πούμε, το παραπάνω. Ελπίζαμε ότι και με την έλευση Βαν Γιοβάνοβιτς και με κάποιους ταλαντούχους, γιατί έχει ταλέντο η ομάδα, θα πηγαίναμε σε μια διοργάνωση. Μάλιστα, υπήρχαν προσδοκίες και τώρα σε αυτό το Μουντιάλ να πάμε, δεν έγινε πράξη. Πάντα εμφανίζεται μια ομάδα έκπληξη και μας πετάει έξω. Γιατί όμως κατά ψέματα τώρα ήταν έκπληξη η Σκωτία. Ποιος την περίμενε, όλοι έλεγαν πρώτη Δανία και θα παλέψει η Ελλάδα μαζί με τη Σκωτία. Και τελικά βγήκε πρώτη η Σκωτία. Ναι, αυτό δεν είναι που μας λείπει. Λοιπόν. Ναι, το δω, ναι. Λοιπόν, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις θα είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

Συνεχίζονται σήμερα και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα λατινικά τη χημεία και την πληροφορική. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ αύριο Σάββατο είναι. Γεια σου Γιώργο. Με μαθήματα όπως ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο και προγραμματισμό υπολογιστών. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν σήμερα Τρίτη και θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Τι έχει δει με τελικούς Sky, λέει. Ναι. Και Γιώργο, αλλά νομίζω το σημαντικό είναι προφή της Ηλίας. Θα τα πω βέβαια για τον μπάσκετ. Α, και τους δύο ημιτελικούς σήμερα Sky. Ωραία. Ανταργήσατε ρε παιδιά και εκεί στην Sky. Φτάσαμε 5 Ιουνίου. Βγάλετε κυπελούχο και πρωταθλητή να τελειώνουμε. Τώρα θα μου πεις, μπορεί την Κυριακή να κάνει αέρο ητίκο το 3-0 και να της μένει μία νίκη στο κλειστό της ΕΑΠ την Τετάρτη να κάνει το 4-0 και να περάσει. Ή την άλλη Κυριακή να μειώσει η ΕΑΠ και να κάνει το 4-1 μεθά την Κυριακή. Θα δούμε. Βέβαια αυτά είναι όλα θεωρητικά. Α, Αιώλος Αγιάς ΕΑΠ σήμερα και προφήτης Ηλίας Αθλητική Ένωση Ροητίκων. Έχει δύο ημιτελικούς κυπέλους. Ευχαριστώ Γιώργο. Να είσαι καλά.

0: Γεια σου ρε Μαρίνο, τι γίνεται στην Παναχαϊκή?
1: Έλαντε.
0: Όχι έλαντε. Ξέρουμε τι γίνεται. Περιμένουμε τους Έλληνες επιχειρηματίες, γιατί με αυτούς τώρα κακά τα ψέματα έχει ψιλοσυμφωνήσει η Ερασιτεχνική. Έτσι φαίνεται δηλαδή. Έσκασε και η άλλη πρόταση με τους Ελληνοαμερικανούς. Βέβαια γράφτηκε και ο Γιώργος, νομίζω το έγραψε ο Σωτηρόπουλος, ότι εχθές μπορεί κάποια τηλέφωνα να έγιναν το βράδυ και κάποια τηλεδιάσκεψη με τους αυτό. Ίσως ο Δημήτρης Σαρής να έχει μετά την εκπομπή 9 με 10. Έχει άκρηση και ο Δημήτρης να μάθουμε τι έγινε με τους Ελληνοαμερικανούς. Αν πράγματι έγινε τηλεδιάσκεψη χθες αργά το βράδυ. Αλλά και τα κατά πόσον τώρα η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή θα κάνει πίσω και θα δεχτεί, ας πούμε, στην πραγματικότητα να μπει στη διαδικασία να μιλήσει και με την δεύτερη πλευρά. Γιατί μία την ξέρουμε, βασικά δεν την ξέρουμε γιατί δεν έχει αποκαλυφθεί. Απλά ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι για την ώρα ανακοινώσιμο. Η άλλη πλευρά έχει ανοίξει τα χαρτιά της, ξέρουμε ποιοι είναι.

Ό,τι και να είναι όμως, τουλάχιστον η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών, το έλεγα και χθες, έχουν παρουσιαστεί με τα ονοματεπώνυμά τους. Δηλαδή βγήκανε και είπαν είμαστε εμείς. Θέλουμε την Παναχαϊκή, τα γνωστά ξέρετε τώρα να την πάμε ψηλά και να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όλα αυτά τα μεγάλα επίβολα, σχέδια που έχουν συνήθως όσοι θέλουν να ασχοληθούν. Σταύρος Χιώμος, Αποστόλης Μαρίνης, Πολύδωρος Τελάτος. Αυτοί οι τρεις λοιπόν είναι που θέλουν την Παναχαϊκή, φίλοι του κύριου Πρασά και γενικότερα επαφές με την πόλη, από ό,τι καταλαβαίνω είχαν, έχουν και θα έχουν γενικότερα, έτσι κινούνται. Τώρα από εκεί και πέρα είναι στην πλευρά της αεραστεχνικής τι θα πράξει, αν θα τους βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν τους βάλει, σημαίνει ότι με τους άλλους δύο τους Έλληνες επιχειρηματίες δεν βλέπει φως ή δεν βλέπει, ας πούμε, ότι έχουν σκοπό να το τελειώσουν. Αν φυσικά βέβαια δεν τους βάλει καθόλου, σημαίνει ότι έχει ήδη προχωρήσει διαδικασία, οπότε δεν πρόλαβαν του χρόνου. Ξέρω εγώ τώρα, όπως είμαστε κάθε χρόνο, κάτι γίνεται. Δεν πειράζει. Ελπίσουμε λοιπόν ότι η Παναχαϊκή θα καταφέρει να βρει το δρόμο της. Ήδη έχει πάει ο μήνας 5 Ιουνίου και δεν υπάρχει κάτι. Ας ελπίσουμε ότι θα προκύψει το επόμενο, τουλάχιστον μας φέρετε την επόμενη εβδομάδα, πρέπει να τελειώσουν αυτά τα διοικητικά. Γιατί ήδη βέβαια η πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών δεν είναι προς τα έξω ότι μιλάει με παίχτες, μιλάει με προπονητές, που σημαίνει ότι θέλουν και αυτοί. Δεν είναι ότι είναι απόμακροι κτλ. Αλλά για τον κόσμο είναι άγνωστοι, γιατί δεν έχουν αποκαλύψει ακόμα την ταυτότητά τους.

Εντάξει, διαβάζω ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πραγματικά, οι πατρινές του OnlyFans που βγάζουν καλό μεροκάματο. Μάλιστα. Είναι και αυτό τώρα. Η κάθε μία αποφασίζει. Ναι. Πώς θα βγάλει τα λεφτάκια της. Δεν το καταδικάζουμε, αλλά οκ. Okay, δεν είναι και είδηση τώρα της χρονιάς. Βασικά δεν είναι καν είδηση. Συμβαίνει και θα συμβαίνει όσο υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες. Αρκεί να μην ξεφεύγουμε γενικότερα. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να θυμίσω ακόμη μία φορά ότι προλαβαίνετε. Παιδιά, τελευταία λεπτομέρειες μένουνε. Αύριο είναι η ποδηλατάδα. Σάββατο, 6 Ιουνίου, αύριο λοιπόν, City in Action, Powered by the E. Επιστρέφει, θα γεμίσει πολύ χαρά, θα γεμίσει δράση, θα γεμίσει ποδήλατο, χρώματα, γέλια, έτσι θα είναι ευδιάθετη και έτσι μια ωραία γιορτή για το ποδήλατο. Έναρξη και τερματισμός στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών και υπάρχει δωρεάν συναυλία αμέσως μετά, να περάσετε καλά και να περάσουμε καλά, από το Δήμο Αναστασιάδη. Μπαίνετε και εσείς στο cityinaction.gr, δηλώνετε συμμετοχή και συμμετέχετε μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Διοργάνωσε ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές All Pastic, Συγκοινωνίας Πάτρας και Ταξί Express 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Κλείνω και στο TikTok και επιστρέφω, γιατί θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο και πάμε, Θόδωρε, σε διαφημίσεις.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

Breaking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: in the summer, in the city.
1: Each night, when watching dying of the day, I seem to find I hardly know my
2: bon. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Πάμε για το δεύτερο μέρος. Πάμε να πούμε καταρχήν για το μπάσκετ, καθώς είναι η ώρα της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου. Χτυπάει καρδιά για το εισιτήριο ανόδου. Σήμερα 6 ώρα στο κλειστό των Κωστακιών Άρτας θα τεθεί αντιμέτωπη η πατρινή ομάδα με την Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης ή αλλιώς προτιμάτε η Χάνθ. Πόσοι γνώριζαν ότι η Χάνθ λέγεται Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Οκ, ίσως και κανένας. Αν η Ένωση κερδίσει, η Ένωση Γλαύκος, θα αποκτήσει προβάδισμα και φυσικά βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά, καθώς την Κυριακή στις 5 θα παίξει με τον Χολαργό, ο οποίος αύριο Σάββατο αναμετράμεται με την Χάνθ στις 6. Αντιμετωπίζουμε μία από τις πιο ιστορικές ομάδες του ελληνικού μπάσκετ, τη Χάνθ, έτσι είπε ο Κώστας Ρουμελιώτης, και από την άλλη πλευρά το Χολαργό που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στις εθνικές κατηγορίες. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος. Μακάρι να τα καταφέρει. Θα παλέψουν τέλος πάντων για την νίκη, τουλάχιστον θα πάνε την Κυριακή στον τελικό. Να περιμένουν στο τελικό, εντάξει, ένα από τα δύο παιχνίδια με το Χολαργό και να πάρουν το εισιτήριο ανόδου, έτσι, για την Elite League.

Επαναλαμβάνω, η ημιτελική του φετινού κυπέλου ΕΣΚΑΗ διεξάγονται σήμερα σε Αλεξιώτισσα και 3 Actions. Στις 9 στην Αλεξιώτισσα ο προφήτης Ηλίας θα υποδεχτεί την Αθλητική Ένωση Ροητίκων και στις 9 στο κλειστό της Αγιάς ο Αιώλος Αγιάς θα υποδεχτεί την γειτόνισσα ΕΑΠ. Μάλιστα, εχθές υπήρχε και μια ανακοίνωση από την Νίκη Προαστίου. Με αίσθημα ευθύνης σεβασμού στην ιστορία του συλλόγου και όραμα για το μέλλον, ανακοινώνεται η ανάληψη του management του τμήματος καλαθοσφαίρισης Νίκης Προαστίου από τη νέα διοικητική ομάδα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και οργανωμένου αθλητικού οργανισμού που θα αποτελεί πρότυπο διαφάνειας, αξιοπιστίας και αθλητικού ήθους, λέει η ανακοίνωση. Γιώργος Ροκανάς, Γιάννης Φραγκοπαναγιώτης και Σωτήρης Κλήρης, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τη νέα προσπάθεια.

τώρα σε μια διοργάνωση που είναι αντάξια των προηγούμενων χρόνων και έτσι ευελπιστούν και οι άνθρωποι της ΙΑΣ Αίγας Βόρειας Πελοποννήσου να γίνει και φέτος. Στο Παπελοποννησιακό στάδιο αυτή την Κυριακή έχουμε τα Τοφάλια. Έτσι, ένα μεγάλο διεθνές meeting στίβου που γίνεται κάθε χρόνο υψηλού επίπεδου και με παρούσα την Κατερίνα Στεφανίδη. Θα είναι στην Πάτρα λοιπόν η Κατερίνα Στεφανίδη. Έρχεται να δούμε, να την καμαρώσουμε κι εμείς. Θα είναι λοιπόν στα Τοφάλια, δήλωσε παρόν. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής ξεχωρίζουν επίσης την κατηγορία των, του δικατοστάρι που λέμε, Βαλίκας Λάμπρος από τον Εφηβοχείο, ο Νυφαντόπουλος ο Γιάννης από το Βενιζέλο, ο Παναγιωτόπουλος ο Νίκος από τον Άθλο, στα 200 μέτρα ο Παναγιωτόπουλος ο Νίκος επίσης από τον Άθλο, ο Εμπέογλου ο Νικόλαος από το Κολέγιο Αθηνών και ο Καμπίτσης ο Γεράσιμος από το Σακά. Και υπάρχουν διάφορα τέλος πάντων ονόματα. Επίσης να πούμε ότι αύριο Σάββατο ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Αρίων Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων προετοιμάζουν το Φεστιβάλ Στίβου Ακαδημιών. Θα διεξαχθεί στο Παπελοποννησιακό στάδιο με ώρα έναρξης 18:30. Θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από 6 έως 12 ετών και από 10 ακαδημίες της περιοχής. Γύρω στις 400 θα είναι οι συμμετέχοντες. Μεγάλος χορηγός θα είναι τα Coffee Island, έτσι για να πούμε, αλλά όλα αυτά, ξέρετε, είναι γιορτή του Στίβου. Καλά κάνουν και συγκεντρώνουν τα παιδιά. Μια μέρα πριν το μεγάλο event με τα Τοφάλια.

Έρχεται και το Μουντιάλ, ετοιμαστείτε, 48 ομάδες, 12 ομίλους, πρώτο μπυλόν. Η ΕΡΤ εξέδωσε και την ανακοίνωση για το τηλεοπτικό της πρόγραμμα και φυσικά οι διάφορες εκπομπές που θα βγάλει για να μας συνοδεύσουν. 11 Ιουνίου είναι η σέντρα μέχρι 19 Ιουλίου. Τώρα το καταλαβαίνετε, λόγω της χρονικής διαφοράς με τις χώρες διεξαγωγής, τα περισσότερα παιχνίδια του Μουντιάλ θα πραγματοποιηθούν σε μεταμεσονύχτιες και πρώτες πρωινές ώρες για το ελληνικό κοινό, αλλά η πρεμιέρα και η αυλαία θα ανοίξει την 5η 11 Ιουνίου στις 10 με την αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Θα είναι δηλαδή σε ώρα που μπορούμε να το δούμε. Την επόμενη μέρα, την Παρασκευή βέβαια, θα πρέπει να ξυπνήσετε πολύ πρωί. Γιατί όποιος θέλει να δει, στην ΕΡΤ 1 υπάρχει αναμέτρηση Νότια Κορέα-Τσεχία, θα γίνει στην πόλη της Γουαδαλαχάρα του Μεξικό, 5 η ώρα το πρωί. Ο Χριστός και η Παναγία. 5 η ώρα το πρωί. Και στις 10 θα έχουμε την αναμέτρηση Καναδάς-Βοσνία στο Τορόντο. Γενικά έτσι θα πάει τις πρώτες μέρες, ένα πρωινό και ένα βραδινό παιχνίδι. Παιδιά, συμβιβαστούμε και με αυτό, με την ώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι η διαφορά ώρας. Να χορτάσουμε παιχνίδια, γιατί κάποιος φίλος μου λέει θα είναι πατάτες τα παιχνίδια τα περισσότερα, δεν θα είναι, θα είναι ξεζουμισμένοι που είναι ήδη οι παίχτες, θα είναι κουρασμένοι, οπότε το θέαμα θα είναι λίγο. Για να δούμε τι θα δούμε, και ήδη κάποιοι βάζουν στοιχήματα για το ποιος θα το κατακτήσει. Βέβαια νωρίς ακόμα για να ξέρουμε.

Τώρα για το τι θα δείτε σήμερα από το πρωί, έχουν ξεκινήσει έτσι οι ελεύθερες δοκιμές στο Moto3 στο Grand Prix της Ουγγαρίας. Μέχρι και τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, τι ώρα είναι, 5, θα έχει τέλος πάντων τις δοκιμές. Πάμε παρακάτω, έχουμε σήμερα 8 η ώρα Bilbao Valencia για την Ισπανική Λίγκα του μπάσκετ. Την ίδια ώρα Εφές Φενέχ Μπαρτσέ για το τουρκικό μπάσκετ, Κοσμοτέ Σπορτ 7. Ο Eurosport 8, τι λέω, Eurosport 1 στις 8, Αρλάντι Κόμπολη, είναι τένις στο Ρονάλ Γκαρός. 9 παρατέταρτο από το Nova Sport Starts, Ουγγαρία Φιλανδία, ένα φιλικό παιχνίδι. 9 η ώρα Αρμάνι Μιλάνο Μπρέσια για την Ιταλική Λίγκα. Από το 9, το Κοσμοτέ Σπορτ 9 και Ed Sports 2, όπως είπαμε πριν, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο δεύτερος τελικός στο Telecom Center. Ελεύθερο κανάλι. Και στις 10, για όποιον θέλει να δει μόλις τελειώσει το ντέρμπι τι θα γίνει και στο ισπανικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, Μπανταλόνα Μπασκόνια από το Κοσμοτέ Σπορτ 4.

Και μπαίνεις και βλέπεις, λέει, ισχυρό σεισμός τώρα στην Κρήτη. Και μπαίνεις μέσα και τι βλέπεις αυτό, δηλαδή. 3,1 στο Λασίθι. Ρε παιδιά, δε, πραγματικά, αν αυτός είναι ισχυρός σεισμός, δηλαδή όταν θα κάνει 5,5 τι θα πεις? Γκρεμίστηκε το σύμπαν. Είναι κάποιοι εκεί, κάποια τσακάλια που έχουν αυτό για τα κλικ. Άκου εκεί, ισχυρός σεισμός, λέει, και μπαίνεις και 3,2 όπως είναι, 3,3. Σιγά το σεισμό.

Έλεγα πριν για τα τοφάλια, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των αγώνων. Να πούμε ότι η αίθουσα κλειστή θα λειτουργήσει στο χώρο του κλειστού προθερμαντηρίου κατά τις κερκίδες. Η προπόνηση των συμμετεχόντων στο meeting θα είναι δυνατή μέχρι τις 6 και 4 και κατόπιν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κλειστό προθερμαντήριο ή το βοηθητικό στάδιο της εγκατάστασης. Όλα θα ξεκινήσουν στις 5 την Κυριακή στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και θα έχουμε τα 80 μέτρα K16 των αγοριών, μετά τα άλματα, τις ρήψεις και θα φτάσουμε, το πρόγραμμα είναι μέχρι λήξη 10 παρά 20 με 3.000 μέτρα των ανδρών. Πάρα πολλοί κόσμος, καταλαβαίνετε, από όλη την Ελλάδα θα έρθει στα τοφάλια και θα γεμίσει και η πόλη, εννοείται, χρήμα στα μαγαζιά. Εδώ για μη γελιόμαστε, γίνεται και γι' αυτό. Αλλά εντάξει, καλό είναι αφού έχουμε ένα τέτοιο στάδιο να έρχονται διοργανώσεις.

League 2 θα προβιβαστούν οι 4 ομάδες. Όσον αφορά τον υποβιβασμό, πρόκειται να υποβιβαστούν στην κατώτερη κατηγορία 30 ομάδες. Υπάρχει κάποια δικαιολογητικά και τα λοιπά. Σε 10 ομίλους εννοείται το πρωτάθλημα, με ανώτερο όριο τις 120 ομάδες. Για τη διαιτησία τονίζεται ότι αν δεν πληρωθούν οι διαιτητές πριν τον αγώνα, δεν το διεξάγουν και κατοχυρώνεται υπέρ του φιλοξενούμενου σωματείου. Εδώ δεν ορίζονται και οι επόμενοι αγώνες μέχρι την εξόφληση της διαιτησίας. Σε ό,τι αφορά τους μικρούς, τους ξένους αλλά και τους έως 33 ετών, οι μικροί στην ενδεκάδα θα πρέπει να είναι με δικαίωμα συμμετοχής στην ελληνική εθνική ομάδα, ο ένας γεννημένος το 2007 και μετά ένας ακόμα του 2008 και μετά. Αντικαθίσταται μόνο από παίχτες ίδιας ή μικρότερης ηλικίας και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στον πάγκο, η ομάδα συνεχίζει με 10 παίχτες. Μάλιστα. Οι ξένοι μπορούν να είναι 4, αλλά να παίζουν ταυτόχρονα μόνο οι 2. Για τους άνω των 33 ετών προβλέπεται χρησιμοποίηση μέχρι 5 παιχτών γεννημένων από το 94 και πριν. Αυτές πάνω κάτω είναι οι αλλαγές και η επίσημη μπάλα διοργάνωση είναι της εταιρείας Adidas. Αυτά για την προκήρυξη. Μπορεί να μπείτε κάποιος να το διαβάσει και στο site του Sport FM και στο site της ΕΠΟ.

Στον Προμηθέα φαίνεται ότι κάτι αρχίζει και κινείται με τα γραφικά εν ώψης νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Τζόρνταν Νίκολας φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα της πατρινής ομάδας. Ο 27χρονος Αμερικανός forward με ύψος 2-5, παρακαλώ, αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της πατρινής ομάδας εν ώψη της νέας χρονιάς. Θέλει ενίσχυση η ομάδα, εννοείται. Φαντάζομαι είναι και επιλογές του κυρίου Βόβορα. Πάντως αυτό το Αμερικάνο στηρίζουν πολλά και τον πιστεύουν στον Προμηθέα. Θεωρούν ότι έχει μεγάλες δυνατότητες και μπορεί να προσφέρει στην ομάδα ποιότητα, ενέργεια και έτσι δύναμη κάτω από τη ρακέτα. Για να δούμε, γιατί ακούστηκε κι άλλο ένα όνομα σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα. Ναι, έλα Δημήτρη. Εξετάζει την περίπτωση του CJ Bright, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε στην ΑΕΚ την περίοδο 2024-2025, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις. Ο CJ Bryce έχει αγωνιστεί σε 8 αναμετρήσεις με την Unix Kazan και είχε ένα τραυματισμό ο Αμερικανός, και τώρα θα δούμε, θα τη μελετήσει ο κ. Βόβορας την περίπτωση πριν επιλέξει. Καλημέρα Δημήτρη.

Ναι. Στο Taek Wondo να πούμε ότι έχουμε το President's Cup που διεξάγεται στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας. Συμμετέχει η σχολή των Warriors, θα πούμε και για την αστραπή. Αξιώτης Ανδρέας στα 41 κιλά, Νίκος Νικολακόπουλος στα 45 κιλά, Αγγελική Παπαμιχαήλ στα 37 κιλά και η Κατερίνα Λουκέρη στα 44 κιλά. Εννοείται ότι συνοδεύουν τα παιδιά οι δύο πρώην πρωταθλητές και νυν προπονητές, ο Γιώργος και ο Βλάσης Πετρόπουλος. Θυμίζουμε ότι είναι μία από τις διοργανώσεις τις πιο δύσκολες παγκοσμίως, έχει μεγάλη σημασία, καθώς η πρώτη και η δεύτερη θέση θα δώσει το απευθείας εισιτήριο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον ερχόμενο Νοέμβριο. Επίσης να πούμε για την αστραπή ότι ο Σωτήρης Μιχόπουλος έχει διπλή αγωνιστική δράση αυτές τις μέρες. Αρχικά είναι στη Γερμανία και αυτός για τον President Cup, θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο απέναντι σε πολύ ισχυρούς αντιπάλους, γιατί μην γελιόμαστε, αυτή η διοργάνωση έχει την παγκόσμια ελίτ του Taek Wondo. Και το Σάββατο θα ταξιδέψει στη Ρώμη για το Grand Prix της Ιταλίας, επίσης μια διοργάνωση που συμμετέχουν οι 30 κορυφαίοι αθλητές του κόσμου βάσει της διεθνούς βαθμολογίας. Εννοείται ανάμεσά τους είναι και ο Μιχόπουλος, που έχει καταφέρει με τη βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει να είναι

στην παγκόσμια ελίτ. Μαζί του θα είναι και ο Αντώνης Αντωνακόπουλος, ο προπονητής του συλλόγου, ο οποίος τον στηρίζει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και όπως και να έχει, η συμμετοχή του Μιχόπουλου σε αυτές τις δύο μεγάλες διοργανώσεις επιβεβαιώνει και την πολύ καλή πορεία του, αλλά και τη διεθνή καταξίωση που έχει σαν αθλητής. Δημήτρη, έρχεσαι με ρεπορτάζ για, για τους Αμερικανούς. Ισχύει αυτό? Κάτι ξέρεις? Όχι, όλα να τα πεις. Έγινε κάτι, επειδή έχει γραφτεί, σε ρωτάω ότι είμαστε στον αέρα, έχει γραφτεί ότι εχθές το βράδυ αργά πιθανόν να υπήρχε μια τηλεδιάσκεψη. Α, σήμερα, θα γίνει. Αλλά θα μάθετε λοιπόν από το Δημήτρη Σαρή περισσότερες λεπτομέρειες. Κάτι ξέρει παραπάνω, εγώ σας το είπα. Πιο κάτω από ποτέ το κορμί σου. City in action. Με αυτό θα κλείσουμε και ετοιμαστείτε. Φέρτε το ποδήλατό σας. Αν έχετε ποδήλατο, ετοιμάστε το. Αρκεί να δηλώσετε συμμετοχή. cityinaction.gr. Δηλώστε, προλαβαίνετε ακόμα. Και αύριο είναι η ποδηλατάδα. Θα ξεκινήσουν από το πάρκινγκ του ΝΟΠ και εκεί θα καταλήξουν. Όχι. Έχω ποδήλατο, αλλά έτσι που να το φτιάξω θέλω πάρα πολλές μέρες. Θα είμαι όμως εκεί στο Λόντα Λαβέρι. Καταρχήν έχει δωρεάν συναυλία αμέσως μετά του Δήμου Αναστασιάδη, που είναι, νομίζω έχει ωραία τραγούδια και όχι μόνο η νεολαία, γιατί λέω για την νεολαία και οι μεγαλύτεροι τον ακούνε το Δήμο Αναστασιάδη. Εμείς δηλαδή, Δημήτρη. cityinaction λοιπόν .gr δηλώνεται συμμετοχή. Μια διοργάνωση ποδηλατικών μήλου πατρών με χορηγό την Ολυμπιαδό, υποστηριχτές Allpass, δικές συγκοινωνίες πατρών, ταξία Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Λοιπόν, κλείνουμε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 το πρωί. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σαρής. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Να είστε καλά.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίς. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Sport FM Patras 96.3 στα 3 corner penalty με Θοδωρή Παπαγιανόπουλο στη μουσική μέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Αρίς, θα πάμε μαζί με τις 10. Και μετά βέβαια Αλέξανδρος Τζουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Μην χάσετε τον Τζουβέλλα σήμερα, γιατί σίγουρα θα πει πάρα πολλά. Γιατί χθες βράδυ ακούσαμε ωραία πράγματα από τον Τζουβέλλα στην συνέντευξή του, την ξεχωριστή και μοναδική, στον Νίκο Χατζηνικολάου, το οποίο αποκάλυψε πάρα πολλά για την προσωπική του ζωή. Λοιπόν, τηλέφωνο σταθμού, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2610-229-119. Ο μήνας σήμερα έχει 5 του Ιουνίου. Γιορτάζει η Δωροθέα, ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος, η Κινθία, ο Απόλλωνας, ο Νίκανδρος, η Σελήνη, η Σεληνιάδα, και είναι μάλιστα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.

Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν και γενέθλια σήμερα. Είναι ο Δημήτρης ο Νταλαπέρας, ο Ηλίας ο Οικονομόπουλος εκεί στην Αχαγιά, ο Νίκος ο Μεσίνης, ο Γιώργος ο Ματσιούλας, ο Λεωνίδης ο Κολυρόπουλος, η Μαρία η Καραντώνη και η Έλσα η Πιτσάκη. Η Έλσα Πιτσάκη, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι μια Ελληνίδα παρουσιάστρια, την οποία τη γνωρίσαμε μια παρέα εδώ με φιλαράκι που είχαμε πάει το 2012 στο Euro, στο Βρότσλαβ, στην Πολωνία. Ήταν η κεντρική παρουσιάστρια των ελληνικών παιχνιδιών της Εθνικής Ελλάδας τότε, όπου έπαιζε η εθνική μας. Τη συναντήσαμε τυχαία στους δρόμους του Βρότσλαβ τότε με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Παλαφούτη, τον Ευαγγέλη τον Γερογιάννη. Και μάλιστα μιλούσαμε ελληνικά στον δρόμο, αυτή μας άκουγε, εμείς δεν ξέρουμε ότι είναι Ελληνίδα, και ξαφνικά πιάσαμε κουβέντα και διαπιστώνουμε το βράδυ που πήγαμε στο γήπεδο ότι ήταν αυτή που παρουσίαζε την όλη εκδήλωση. Έτσι, μέσα στο κέντρο του γήπεδου βλέπω στα Matrix την Έλσα που την είχαμε γνωρίσει νωρίτερα στο Βρότσλαβ και γίναμε φιλαράκια.

Λοιπόν, το City in Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά στις 4 έως 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και δραματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν από συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδρετικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες Πατρών, ταξί εξτρές 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός, ΙΔΕΗ.

dear, I'll be right here until my die. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, Θόδωρα. Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα της παραχαϊκής, γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες και σίγουρα θα αναμένεται να γίνουν και περισσότερα την επόμενη εβδομάδα και, μάλλον, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Υπάρχουν λοιπόν εξελίξεις. Καταρχήν, να ξεκινήσω λίγο το πουβάρι με το θέμα αυτό των Ελληνοαμερικάνων από το Σικάγο. Δεν σας το κρύβω ότι την περασμένη Παρασκευή τέτοια ώρα που ήμουν εδώ στο στούντιο και είχαμε κομπή, γνώριζα αρκετά πράγματα. Απλά επέλεξα, δική μου επιλογή ήταν να μην αποκαλύψω κάποια πράγματα που γνώριζα, γιατί θεώρησα σκόπιμο και φρόνιμο και σωστό να μην γίνει ζημιά, να το πω έτσι, σε κάποιες κουβέντες που γίνονται ανάμεσα στην επαρχιακή και σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ομάδα. Έτσι λοιπόν, ενώ γνώριζα αρκετά πράγματα, επέλεξα δηλαδή να κρατήσω σιγή ηχθείως και να αφήσω τα πράγματα να εξελιχθούν όπως πρέπει, γιατί δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να κρίνουμε για την παραγωγή, να κρίνουμε δηλαδή, να πάρουμε αποφάσεις, αυτό εννοώ. Και γι' αυτό λοιπόν θεώρησα ότι δεν ήταν σωστό και φρόνιμο στο time εκείνο την Παρασκευή, δηλαδή να πούμε κάποια πράγματα. Τώρα, από τη στιγμή που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας κάποιες επιστολές και ενδιαφέρουν και από άλλη πλευρά, νομίζω καλό είναι να μάθει και εσείς που μας ακούτε τι έχει συμβεί αυτό το διάστημα. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Την περασμένη λοιπόν Τετάρτη δέχτηκα τηλέφωνο από Ηνωμένες Πολιτείες, από ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο πάνω απ' όλα. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή φιλία τα τελευταία 5-6 χρόνια με τον Σταύρο τον Σιώμο. Σταύρος ο Σιώμος είναι ένας πατρινός, ο οποίος έφυγε από την Πάτρα στα 16 του 17 του, μετανάστευσε τότε στην Αμερική τη δεκαετία του 60 μαζί με τα αδέρφια του. Είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας Έλληνας, Μποζαετιάνος στην καταγωγή, έτσι, από το Μποζαετιάνο, από το Προάστιο. Μάλιστα τα αδέρφια του, ο συγχωρημένος ο Ντίνος και ο Παναγιώτης έχουν παίξει στην Νίκη Προαστίου στη δεκαετία του 60. Ήταν μάλιστα από τα στις αρχές της Νίκης Προαστίου, όταν ξεκίνησε η ιστορία του συλλόγου. Ξαναλέω, είναι πατρινός στην καταγωγή, έχει και περιουσία ο άνθρωπος στα Μποζαετιάνικα και είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Εκτός από επιχειρηματίας, είναι και επί σειρά ετών ήταν αρχιδιαιτητής στο αμερικανικό ποδόσφαιρο των Ηνωμένων Πολιτειών, στο σόκερ όπως το λένε, και αυτό που θα παρακολουθήσουμε τώρα στο Μουντιάλ. Αρχιδιαιτητής λοιπόν επί σειρά ετών ο φίλος ο Σταύρος, και όχι μόνο αυτό, είναι και τώρα παραμένει σε ένα πολύ καλό πόστο, είναι υπεύθυνος ορισμών διαιτητών σε οικολογιακό πρωτάθλημα. Και όταν λέω οικολογιακό, δεν είναι της πλάκας όπως το έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα κάποια πρωταθλήματα ακαδημιών, είναι ένα άρα πολύ σοβαρό πάνω από όλα πρωτάθλημα. Ο Σταύρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται Ελλάδα 4-5 φορές το χρόνο, αγαπάει την πατρίδα του, αγαπάει την παραχαϊκή, πάντα ρωτά για την παραχαϊκή και έδειξε ενδιαφέρον λοιπόν να βρεθεί κάποια λύση στο κομμάτι αυτό που λέμε ποιος θα αναλάβει την ομάδα. Παράληψή μου είναι να πω ότι πριν από περίπου 1,5-2 χρόνια ο Σταύρος ήταν εδώ στην Πάτρα πάλι με τα αδέρφια του και μάλιστα ήταν καλεσμένος εδώ και στο στούντιο του Sport FM Πάτρας. Τώρα δεν έχω το ηχητικό, αλλά μπορώ να βρω κάποιες ατάκες τότε που είχε αναφερθεί ο κύριος Σιώμος, ο Σταύρος, που έδειχνε το ενδιαφέρον του για την παραχαϊκή. Λοιπόν, την παραμένη λοιπόν Τετάρτη δέχτηκε αυτό το τηλέφωνο και μου είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει μια ομάδα εδώ Ελλήνων επιχειρηματιών οι οποίοι ενδιαφέρονται σοβαρά για την παραχαγή. Βέβαια το σοβαρά ο καθένας το παίρνει όπως θέλει. Δηλαδή είναι σοβαρά, δεν είναι, γιατί πολλά έχουμε ακούσει, πολλά έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Είναι άνθρωποι, λέει, επιφανείς, είναι άνθρωποι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται σοβαρά να αναλάβουν την παραχαγή. Και μου λέει, θέλω να έρθω σε επαφή με κάποιον. Τον έφερα σε επαφή με τον κύριο Σβόλη, τον αντιπρόεδρο της παραχαγής. Μιλήσανε άμεσα. Έγινε λοιπόν η πρώτη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Προσέξτε, σε μια περίοδο, την περασμένη Τετάρτη, όπου ήδη είχαν γίνει επαφές με τους Ολλανδούς επιχειρηματίες. Βέβαια, ο κύριος Σβόλης το ξεκαθάρισε και καλά έκανε ο άνθρωπος, ότι έχουμε ήδη φτάσει σε προχωρημένες, μια προχωρημένη φάση με τους
Ολλανδούς, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση. Έγινε και δεύτερο τηλέφωνο μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο, μάλιστα μετά το μάτς της Παναχαϊκής στο μπάσκετ. Πράγματι, μέσα στην εβδομάδα δεν κατάφεραν να μιλήσουν και πάλι οι Αλληνοαμερικάνοι με τον κύριο Σβόλη, και χτες είδε το φως της δημοσιότητας αυτή η επιστολή που έστειλαν, που εκδηλώνουν ανοιχτά το ενδιαφέρον. Όχι μόνο εκδηλώνουν ανοιχτά το ενδιαφέρον, αλλά βγαίνουν και λένε ότι αυτοί είμαστε, αυτά είναι τα ονόματά μας. Μάλιστα υπάρχει μια φωτογραφία ότι λένε αυτοί είμαστε, να ξέρουν και οι οπαδοί της Παναχαϊκής, οι φίλοι της Παναχαϊκής και όσοι ενδιαφέρονται, ότι ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων οι ενδιαφερόμενοι, και ξεκαθαρίζουν ότι αυτοί είναι οι στόχοι μας. Τι πρεσβεύουμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Βέβαια, όλα αυτά το καταλαβαίνω στα λόγια, έτσι. Γιατί στην πράξη ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Η επιστολή αυτή λοιπόν στάλει αρχικά προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω στην εφημερίδα Πελοπόννησο δημοσιεύτηκε πρώτα, στο pelop.gr χθες το απόγευμα. Και μάλιστα θα τη διαβάσω κιόλας, γιατί ίσως μερικοί να μην την ξέρουν κάποιοι. Μια περισσότερη από εσάς που με ακούτε σίγουρα την ξέρετε. Πάντως θα την ξαναδιαβάσω, δηλαδή, και να το πάμε παράγραφο-παράγραφο, δηλαδή να το σχολιάσουμε. Λέει λοιπόν η επιστολή: φίλοι και οπαδοί της Παναχαϊκής, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της Ελλάδος, ως ομάδα Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών, με πολιτική παρουσία και δραστηριότητες στις ΗΠΑ, εξετάζουμε σοβαρά το ενδεχόμενο να επενδύσουμε στην Παναχαϊκή και να συμβάλλουμε στην επόμενη ημέρα του συλλόγου. Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήσαμε επαφές, συλλέξαμε πληροφορίες, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε απευθείας συζητήσεις στην Πάτρα, με τη διοίκηση της Εθνικής Παναχαϊκής, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Ναι, εδώ να κάνω βάλω μια ανατελεία, να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ήδη μιλήσει με τον κύριο Σβόλη δύο φορές. Ο άνθρωπος το σήκωσε το τηλέφωνο, μιλήσανε κανονικά. Απλά δεν υπήρχε συνέχεια στις συνομιλίες την εβδομάδα που μας πέρασε. Εκτός από χτες. Χτες λοιπόν υπήρχε νέα επαφή. Θα την πούμε και αυτή. Οπότε λοιπόν κρίναμε, λέει, σκόπιμο να γνωστοποιήσουμε το πλάνο μας με ορίζοντα την επόμενη πενταετία για την βιώσιμη ανάπτυξη της ομάδας σε αγωνιστικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο, που περιλαμβάνει δημιουργία προπονητικού κέντρου, αναμόρφωση γηπέδου Παναχαϊκής και δημιουργία μιας δυνατής ομάδας για την άνοδο στην Super League. Βασική μας επιθυμία, συνεχίζει η ανακοίνωση, είναι, λέει, να παρουσιαστεί αναλυτικά η πρότασή μας στη διοίκηση της Παναχαϊκής και στους φιλάθλους της ομάδας, ώστε να αξιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια, όπως αρμόζει σε ένα σωματείο με την ιστορία, τη δυναμική και τον κόσμο της Παναχαϊκής. Σεβόμαστε απόλυτα τις διαδικασίες, τους ανθρώπους που υπηρετούν σήμερα το σύλλογο και κάθε προσπάθεια που γίνεται για το καλό της ομάδος. Παράλληλα, θεωρούμε ότι κάθε σοβαρή πρόταση που αφορά το μέλλον της Παναχαϊκής αξίζει να ακούγεται και να εξετάζεται. Το ενδιαφέρον μας είναι πραγματικό, η πρόθεσή μας είναι μακροπρόθεσμη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Παναχαϊκή μπορεί να αποκτήσει ξανά τη θέση που της αξίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μέσα από ένα πλάνο με διαφάνεια, οικονομική σταθερότητα και ξεκάθαρους στόχους. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουμε δημόσια περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ομάδα μας, την επαγγελματική μας διαδρομή και το πλάνο που έχουμε επεξεργαστεί για την Παναχαϊκή. Και αυτή η ανακοίνωση την έχουν υπογράψει ο Σταύρος ο Σιώμος, ο Αποστόλης ο Μαρίνης και ο Πολύδωρος Στελάτος. Ο Σταύρος ο Σιώμος, είπαμε, είναι πατρινός στην καταγωγή. Ο Αποστόλης ο Μαρίνης έχει καταγωγή από την Μεγαλούπολη, από την Μεσσηνία. Ο Πολύδωρος ο Στελάτος, ο Πόλο όπως το λένε στην Αμερική, έχει καταγωγή από Κεφαλονιά. Όπως και ο αδερφός του, ο Γκρέγκορη, ο Γρηγόρης δηλαδή, που και αυτός είναι συνειδιοκτήτης στη μεγάλη εταιρεία που έχουν στην Αμερική.

0: σκότεινο.
1: Τώρα, όπως είπα, ο κύριος Βόλης και καλά έκανε ο άνθρωπος και νομίζω αυτό είναι το έντιμο και το φρόνιμο και το σωστό. Το ξεκαθάρισε ότι υπάρχει και άλλο ενδιαφέρον. Έχουν γίνει ήδη συνομιλίες και με άλλους επιχειρηματίες, τους Ολλανδούς, οι οποίοι σίγουρα έχουν κάποια προτεραιότητα, έχουν καταθέσει ένα πλάνο και ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο. Βέβαια, δεν το εξέκοψε όμως τους Αμερικάνους ότι δεν θέλω να σας ακούσω, δηλαδή να τα βάλουμε κάτω και να κουβεντιάσουμε, που αυτό για μένα σημαίνει κάτι. Άρα όταν αφήνεις λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέα συνομιλία με κάποιους άλλους, προφανώς κρατάς ακόμα κάποιες μικρές επιφυλάξεις για το αν θα δρομολογηθεί ή όχι η πρώτη συμφωνία, η πρώτη επαφή που έχεις κάνει. Άρα λοιπόν αφήνεις μια πόρτα ανοιχτή, να το πω λίγο λαϊκά.

Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτή η επιστολή λοιπόν είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Μάλιστα, στάλθηκε και καινούργια επιστολή email στην Ερσενική Παναχαϊκή. Άνθρωπος της Ερσενικής Παναχαϊκής, μέλος της διοίκησης, όχι ο κ. Βόλης, μίλησε χτες με τους Αμερικάνους, νομίζω με τον κύριο Στελάτο, αν δεν κάνω λάθος, με τον Πολ Στελάτο και με τον Σταύρο τον Σιώμο, και τους είπε ότι στείλτε μας, και, μας το email να δούμε λοιπόν τις προθέσεις, να δούμε το πλάνο σας, ποιοι είστε. Όντως το email πήγε στα γραφεία της Ερσενικής Παναχαϊκής. Σήμερα το δικό μου ρεπορτάζ, οι πληροφορίες που έχω, γιατί χθες μιλούσα και με τον φίλο μου τον Σταύρο, είπαμε φίλοι μας, γνωριζόμαστε, τον ξέρω τον άνθρωπο, δηλαδή μιλάμε ξεκάθαρα. Μου είπε ότι σήμερα θα γίνει κάποια τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στις δύο πλευρές, που αυτό δείχνει ξεκάθαρα, άρα λοιπόν ότι είναι ανοιχτή η Παναχαϊκή σε συζήτηση και με άλλα άτομα. Βέβαια όλα αυτά δεν γίνονται εξ αποστάσεως, σε πολλά τηλέφωνα ή με τηλεδιάσκεψη. Πρέπει να έρθουν και οι δύο πλευρές σε επαφή, από κοντά, διαζώσεις δηλαδή, κάτι το οποίο θα γίνει. Δηλαδή οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα-Τρίτη, θα είναι εδώ ο κύριος Στελάτος στην Πάτρα. Δηλαδή εφόσον πάρει το πράσινο φως, εφόσον πάρει το OK από την Παναχαϊκή, ότι ναι, κουβεντιάζουμε, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι εδώ στην Πάτρα ο Στελάτος. Και την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ και ο Σταύρος ο Σιώμος. Για τον κύριο Μαρίνη δεν γνωρίζω ακόμα. Είπε ο κύριος Μαρίνης ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας από το πολύ μεγάλο ονόματα στο Σικάγο. Και αυτός σε επιχειρήσεις με groceries, όπως λένε στην Αμερική. Groceries, δηλαδή mini market, σειρά, αλυσίδα mini market, supermarket και μανάβικα, έτσι, φρουτάρια, ναι, φρουτάρια, όχι φρουτάρια, τέλος πάντων, οπροπολία. Τις ίδιες επιχειρήσεις έχουν και τα αδέρφια Στελάτη, και ο Πολ Στελάτος και ο Γκρέγκορι Στελάτος. Μάλιστα ο Γκρέγκορι παίζει και ποδόσφαιρο, ο Γρηγόρης. Έχουν περιουσία και στην Αμερική και, και στην Κεφαλονιά, συγγνώμη. Είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008, των δύο αδέρφια, και έχουν καταστήματα σε 14 σημεία του Σικάγο και άλλα δύο στο Μιλγουόκι.

Να το πω έτσι λίγο λαϊκά, είναι φραγκάτι. Τουλάχιστον από ότι, γιατί έχω κάνει το homework που λένε στο χωριό μου, στα αγγλικά. Είναι φραγκάτι, έχουν αυτό το χρήμα το οποίο το διαθέτουν. Θέλω να κάνω επένδυση στην παραγωγή. Βέβαια, λέξη επενδύω, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Όταν επενδύω σε κάτι, θέλω να κερδίσω. Έτσι. Δεν πάω να κάνω χάρη σε κάποιον. Άρα, προφανώς σε βάθος χρόνου θέλω και εγώ δηλαδή, να έχω κερδίσει κάτι από αυτό. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Ελληνική Παραγωγή αυτές τις μέρες έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει. Πρέπει να εξετάσει και τις δύο προτάσεις. Βέβαια, το καλό, το θετικό σε όλο το θέμα είναι ότι υπάρχουν προτάσεις. Δηλαδή, τέτοιο καιρό πέρσι δυστυχώς δεν υπήρχαν προτάσεις. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Τώρα υπάρχει. Είναι θετικό, είναι καλό αυτό. Ότι θέλουν δηλαδή κάποιοι να ασχοληθούν με την παραγωγή. Και όλο αυτό που είχε βγει, δεν ξέρω γιατί βγήκε, ότι πίσω από αυτή την υπόθεση των Ελληνοαμερικανών είναι και ο κύριος Σταθάκης. Όχι, δεν είναι ο κύριος Σταθάκης. Καμία σχέση. Καμία σχέση, σας το διαβεβαιώ. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά το ποιόν και το χαρακτήρα του φίλου του Σταύρου του Σιώμου, έτσι, μπορώ και το προσυπογράφω όχι, ότι δεν είναι κάποιος άλλος. Είναι ξεκάθαρα αυτοί οι άνθρωποι που προανέφερα, οι οποίοι σίγουρα θα πλαισιωθούν συγγνώμη, και από άλλους Έλληνες επιχειρηματίες. Το θέμα είναι η παραγωγή θα πρέπει να εξετάσει ποιο είναι το δικό της καλό, ποιο είναι το δικό της όφελος. Χαρτί και καλάμαρι, με νομικούς, με λογιστές, με ανθρώπους δηλαδή που είναι του χώρου. Έχουν γίνει και κουβέντες ήδη και με άνθρωπο για να λάβει το τεχνικός διευθυντής στην ομάδα και να τρέξει κάποια πράγματα λειτουργικά. Εντάξει, σίγουρα κακά τα ψέματα, μπορεί να ξέρουν τον ποδόσφαιρο οι άνθρωποι αυτοί, οι Ελληνοαμερικάνοι και οι Ελληνοολλανδοί, συγγνώμη, αλλά το να χτίσει μια ομάδα στην ΚΑΜΑ Εθνική σίγουρα θέλει και ανθρώπους οι οποίοι είναι ντόπιοι που ξέρουν την αγορά. Ξέρουν δηλαδή πώς να κινηθούν, ποιους παίκτες να πάρουν, ποιο προπονητή να πάρουν. Είναι αρκετά πράγματα. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε για πενταετία, έτσι. Που σημαίνει ότι μην τρελαινόμαστε, μην περιμένετε δηλαδή, να δείτε πράγματα αύριο το πρωί και όλες. Πέσει να λάβουν από Δευτέρα κάποιοι, οι Ολλανδοί ή οι Αμερικάνοι. Θέλει υπομονή πάνω απ' όλα. Και αυτό το λέω πάνω απ' όλα για τους φιλάθλους παραγωγής. Έτσι, η Ρώμη τώρα δεν χτίσει σε μια μέρα. Πάμε να βάλουμε τις βάσεις. Αυτό έχει σημασία. Μπορεί φέτος η Άρδος να μην έρθει, έτσι, για πρώτη χρονιά. Δεν είναι κακό αυτό. Θα περιμένουμε. Θα έρθει του χρόνου. Θα έρθει την παραπάνω περίοδο. Ας γίνουν αυτά που λένε, δηλαδή ας γίνουν προπονητικά κέντρα. Εδώ μιλάνε ακόμα και για ξενοδοχειακή μονάδα, κάπου άκουσα, το έπεσε τα αυτή μου. Ωραία ακούγονται όλα αυτά. Βέβαια, να τα δούμε στην πράξη. Να το δούμε γραπτός, με εγγυήσεις. Αυτό θέλει ο κόσμος, αυτό θέλει και η διοίκηση, αυτό εξετάζει. Και ξαναλέω, εγώ δεν κατηγορώ τον κύριο Σβόλη, καλά κάνει και δεν αποκαλύπτει ονόματα. Έτσι, αφού δεν μπέστηκαν υπογραφές, δεν έχει γίνει τον deal ακόμα. Πώς θα βγει να πει ονόματα ότι, και φωτογραφίες ότι αυτή είναι. Λοιπόν, θυμίζω το τηλέφωνο σταθμού, αν θέλετε να μπείτε και εσείς στην κουβέντα, αν ξέρετε κάτι παραπάνω από μένα και θέλετε να ρωτήσετε κάτι, και αν βέβαια το γνωρίζω και μπορώ να απαντήσω, στο 2610-229-119. Να θυμίσω πάντως ότι το City in Action, powered by DEI, επιστρέφει δυναμικά από 4 έως 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και δραματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες Πατρών, ταξί Express 450.000. Υποτρεγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ.

Τώρα παρακολουθώ εδώ και στο Facebook, στο διαδίκτυο, τις αντιδράσεις του κόσμου. Είναι αρκετοί που το βλέπουν με καλό μάτι το ότι βγήκαν μπροστά αυτοί οι άνθρωποι οι Ελληνοαμερικάνοι και παρουσιάζονται και λένε ότι αυτοί είμαστε, αυτό πρεσβεύουμε, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Βέβαια υπάρχει και η αντίθετη πλευρά που καυτηριάζει και λένε ότι okay, μία από τα ίδια, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Δηλαδή θέλουμε να δούμε τα χαρτιά σας.

0: Σίγουρα και στην εκπομπή του Αλέξη Διγενή αργότερα θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ στο απογευματάκι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, σίγουρα με αυτό που γνωρίζω εγώ, είναι ότι μέσα στην ημέρα σήμερα θα γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα στην Αμερική, η ώρα τώρα είναι 9.30 στην Ελλάδα, άρα είναι 2.30 ξημερώματα στην Αμερική. Θα πρέπει μόνο να περιμένουμε να είναι εδώ βραδάκι 7-8, απόγευμα 7-8 η ώρα περίπου, για να είναι περίπου 11-12 στην Αμερική.
1: Τα προβλήματα, μόλις στη σκάνδαλα συνθήματα, σβήνουνε όλα στα φθηνά πυρότε.
0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσύ, Θόδωρε, πάμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: City in Action 2026 Powered by
9: Day. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
10: Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου.
9: Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
10: Δωρεάν συναυλία για όλους.
9: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης? Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
13: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Σπορ FM Πάτρας 96.3 corner penalty. Να πούμε λοιπόν και για τη Win Masters. Λοιπόν, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN 1000, WIN με κεφαλαία έτσι, 1000, παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν. Όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Ξαναλέω, με τον κωδικό WIN 1000, έτσι. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό WIN 1000, κερδίζεις 1000 δώρα.

Λοιπόν, ένα μήνυμα από το φίλο του Γιώργο. Ρωτάει λοιπόν ο φίλος του Γιώργο εδώ. Καλημέρα, λέει. Αυτοί οι Αμερικάνοι, γιατί τόσο καιρό, λέει, δεν εκδήλωναν το ενδιαφέρον τους και το έκαναν τώρα που υποτίθεται τελειώνει το θέμα με τους Έλληνες. Εύρωκο το ερώτημά σου, Γιώργο. Ναι, οκ. Okay. Και εγώ το ίδιο αναρωτήθηκα στην αρχή. Βέβαια, δεν το γνώριζα αυτό από ό,τι ξέρω. Γιατί ο κύριος Παρασάς τους άνοιξε λίγο τα μάτια, τους είπε ότι υπάρχει. Το θέμα Παναχαϊκή είναι ανοιχτό. Προφανώς δεν το γνώριζαν οι ίδιοι. Εντάξει, τώρα με σούπερ μάρκετ ασχολούνται οι άνθρωποι. Ίσως να μην το ήξεραν από την αρχή. Επίσης, αυτοί πάντως εκδήλωναν. Επίσης, αυτοί λέει εκδήλωσαν ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες. Έχουν ψάξει, λέει, τα οικονομικά της ομάδος. Ρόστερ, γήπεδο κτλ. Μια γενική εικόνα την έχουν πάντως. Και για το ρόστερ. Έχουν μιλήσει και με άνθρωπο, όπως είπα, ο οποίος μπορεί να λάβει το θέμα, το πόσο του τεχνικού διευθυντή, αυτό είναι σίγουρο. Πάνω κάτω τα χρέη τα γνωρίζουν. Τώρα τα χρέη, κακά τα ψέματα, ακόμα και οι ίδιοι που διοικούν την παραχή δεν ξέρουν ακριβώς πόσα είναι. Γιατί όταν κάθε μέρα σκάνε καινούργιες προσφυγές, τώρα υπολογίζεις περίπου πάνω κάτω. Και εντάξει, τα χρέη είπαμε μπορεί να γίνει και κάποιος διακανονισμός και με προσφυγές και προς το δημόσιο. Περίπου, ναι, νομίζω ότι πάνω κάτω ξέρουν πώς είναι τα χρέη. Και γιατί, λέει, οι Έλληνες επιχειρηματίες το ψάχνουν, λέει, 2 μήνες τώρα. Ναι, σωστό, εύλογο το ερώτημά σου. Νομίζω είναι κάτι που πάρα πολύ το έχουν σκεφτεί αυτό που λες, Γιώργο.

Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην απόφαση της ΕΠΟ, δηλαδή η Ομητροπή δικαιώνει τόσο τη Ζάκη του και τον ΠΑΣ Πύργο, την ομάδα του Πύργου, οι οποίοι και οι δύο παίρνουν την άνοδο για την Super League 2. Αυτό σημαίνει ότι του χρόνου ούτε ο Ζάκηθος ούτε ο Πύργος θα είναι στα πόδια της Παραχαϊκής, του Παναγιαλίου και του Ατρομήτου. Δεν θα είναι στον όμιλό μας στην Γάμα Εθνική σίγουρα. Γιατί θα γνωρίζει η Super League 2. Εκτός βέβαια, γιατί υπάρχει η έφεση, εκτός και υπάρχει ανατροπή στην απόφαση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, η αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε λοιπόν να... να δικαιώσει, ναι, να δικαιώσει, ναι, τη Ζάκυνθο και τον Πύργο. Βέβαια, το 3-0 δικαιώνει τη Ζάκυνθο, ότι κερδίζει το παιχνίδι σαν χαρτιά, γιατί υπάρχει διακοπή αγώνα. Όμως δεν έχει αφαιρεθεί βαθμός. Εδώ δικαιώνει το Πύργος. Εκεί ποντάρεζε ο Πύργος, δηλαδή, okay, να χάσει το παιχνίδι 3-0 σαν χαρτιά, αλλά μην αφαιρεθεί ο βαθμός. Βέβαια, ο ΚΑΠ άλλα προβλέπει. Αλλά επειδή υπάρχει ένα διδικασμένο και επειδή υπάρχει πάντα ένα παραθυράκι, γι' αυτό λοιπόν δεν αφαιρέθηκε ο βαθμός από τον Πύργο, ο οποίος ευνοείται, και ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος, δεν μπορεί να ανέβει αυτός στην Super League 2. Βέβαια, ο Άρης Πετρούπολης θα κάνει και αυτό στην εφεσή του, δεν ξέρω αν την έχει ήδη κάνει από χθες, δεν θα αφήσει έτσι, που σημαίνει το θέμα θα τραβήξει ακόμα περισσότερο χρόνο. Πόσο τώρα, 9 εβδομάδα, 2 εβδομάδα, δεν ξέρω, θα δούμε. Με πει πριν από 9 εβδομάδα ότι στην Αγγλία, παρόμοια περίπτωση με έφεση, καθάρισε μέσα σε 3-4 μέρες. Βέβαια, εντάξει, άλλο η Αγγλία και άλλο εδώ. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, η οποία δεν αφαιρεί βαθμό από τον ΠΑΣ Πύργος, βασίζεται στο σκεπτικό ότι η ομάδα της Ηλίας δεν κρίνεται υπέτη για τη διακοπή. Αυτό λέει. Επέδειξε, λέει, συνεργασία με τις αρχές, υπέδειξε τους δράσεις της ρήψης μπουκαλιών, παρήχε την απαιτούμενη φιλοξενία στη Ζάκυνθο και τους αξιωματούχους στο αγώνα και, λοιπόν, και δεν φέρει ευθύνη για τη ρήψη των μπουκαλιών. Ναι. Αυτό έκρινε, αυτό σας λέω. Έτσι, έτσι ώστε να εφαρμοστεί η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα. Είναι αυτό που είπε. Ότι υπάρχει παραθυράκι, η οποία αναφέρεται στις περιπτώσεις στις οποίες μια ομάδα καταστεί υπαίτια της διακοπής και διαχωρίζεται από την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, η οποία προβλέπει τι γίνεται σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής τραυματιστεί από ρήψη αντικειμένων. Παρότι η απόφαση αναγνωρίζει σωματική βλάβη, δεν έχει καμία αναφορά για την επιδιότητα και κατά συνέπεια δεν επεκτείνεται στην αφαίρεση ενός βαθμού. Εκεί λοιπόν πάτησε ο νομικός σύμβουλος της ομάδας του Πύρου. Γι' αυτό λοιπόν το ΜΑΣ κατακυρώνεται υπέρ της Ζακύνθου, 3-0 άνευ αγώνα, αλλά δεν αφαιρείται ο βαθμός από τον Πύργο.

Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του φίλου του Σοφοκλήτου Φραγκογιαννόπουλου στην Πατρίς Νιούζ, υπάρχει και νομολογιακό προηγούμενο από τον ΚΑΣ σε ανάλογη περίπτωση, όταν δεν αφαιρέθηκε τελικά ο βαθμός από τον Ολυμπιακό για το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό με την υπόθεση Χουανκάρ.

Είπαμε, έφεση έχει δικαίωμα να κάνει ο Άρης Πετρούπολης. Έφεση όμως πιστεύω θα κάνει, οι πληροφορίες δικές μας θα κάνει και ο ΠΑΣ Πύργος για τον εξής λόγο. Έτσι ώστε να αποδείξει ότι κακώς διακόπηκε το παιχνίδι, για να είναι και αυτός κατοχυρωμένος. Ο ΠΑΣ Πύργος τιμωρείται επίσης με πρόστιμο ύψους, χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Εντάξει, νομίζω μικρή ζημιά, τίποτα δεν είναι. Ενώ από την επόμενη περίοδο θα πρέπει να παίξει 2 παιχνίδια και κλεισμένο των θυρών.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα τραβήξει κι άλλο αυτό το θέμα. Δεν τελειώνει τώρα, γιατί είπαμε σίγουρα θα έχουμε και έφεση από την πλευρά του Άρη Πετρούπολης. Τώρα ξαναλέω για την Παραχαγή και τον Παναγιάλιο και για τον Ατρόμητο Πατρών που θα έρθει το χρόνο στην Γάμα Εθνική. Το καλό είναι ότι δεν θα έχει στον όμιλο αυτόν ούτε τη Ζάκυνθο ούτε τον Πύργο.

Λοιπόν, πάμε και λίγο στα δικά μας τώρα, γιατί έχουμε ένα παιχνιδάκι αύριο. Πέφτει επίσημα η αυλαία του φετινού πρωταθλήματος, μάλλον των φετινών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑΧΑΙΑΣ. Είναι αγώνας μπαράζ αύριο Σάββατο στα Ζαροκλέικα. Αγώνας μπαράζ για την Β' κατηγορία, για την παραμονή στην κατηγορία. 6 ώρα στα Ζαροκλέικα λοιπόν. Ο Παραχαϊκός παίζει με τον Ολυμπιακό Πατρών. Είναι ο πρώτο-τελευταίος των play-off του πρώτου ομίλου με τον πρώτο-τελευταίο του δευτέρου ομίλου, τον play-off. Παραχαϊκός με Ολυμπιακό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ηττημένος δυστυχώς υποβιβάζεται, θα υποβαστεί στην γάμα κατηγορία. Και ο νικητής θα παραμείνει στην β' κατηγορία. Είναι μάτς δίχως αύριο, όπως τα λένε αυτά, συνήθως αυτή η τελική. Ο χαμένος φεύγει, πάει σπίτι του, έτσι, πάει στην γάμα κατηγορία. Εκτός βέβαια και δικαιωθεί η θύελα, μακάρι να δικαιωθεί η θύελα, δηλαδή να παραμείνει η θύελα στην γάμα εθνική, τότε σε αυτή την περίπτωση και ο Παραχαϊκός και ο Ολυμπιακός θα παραμείνουν στη β' κατηγορία. Όπως θα παραμείνει και ο Αχαιός Στραβαλίου στην α' κατηγορία. Παίζει για αυτό το σενάριο. Αλλά το μάτς πρέπει να γίνει. Το μάτς είναι, όπως είπα, σαν τελικός. Είναι με παράδοση και πέναλτι αν χρειαστεί. Ξεκινάει στις 6 ώρα και μπορεί να τελειώσει στις 8 παρά 10. Μπορεί να τελειώσει και γύρω στις 9. Αν πάμε σε πέναλτι, θα το δούμε.

Και όπως είπα, είναι ουσιαστικά το τελευταίο μάτς της περίοδου. Δεν υπάρχει άλλο επίσημο παιχνίδι για της Εψαχαΐας. Διαιτητής είναι ο Στέφανος Κωνσταγιάννης, αυτός ορίστηκε από την αρμόδια επιτροπή, με βοηθούς τον Παύλο Μπαλαρούτσο και τον Γιώργο Βασιλόπουλο.

Λοιπόν, ναι. Το θέμα να μην κάνει και ζέστη αύριο. Δεν ξέρω τι δημοκρασίες θα έχει. Πάντως, κόσμο θα τραβήξει αυτό το παιχνιδάκι. Δεν υπάρχει κι άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στην τηλεόραση. Νομίζω δεν υπάρχει. Μουντιάλ από την επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, να πούμε και μια εκδήλωση που γίνεται σήμερα, μια ημερίδα. Εφαγωνίζεσαι στις ακαδημίες. Είναι μια αθλητική ημερίδα, όπως είπαμε, με θέμα εφαγωνίζεσαι στις ακαδημίες. Τα παιδιά πρωταγωνιστούν, οι γονείς αρρωγοί. Σήμερα λοιπόν, απόψε το βράδυ στις 8 η ώρα, στο Ίσωμα θα γίνει αυτή η εκδήλωση. 8 η ώρα. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά, όχι βία. Καλλιεργούμε αξίες, χτίζουμε χαρακτήρες, δημιουργούμε το μέλλον. Όπως είπα, είναι μια μερίδα για τον παιδικό αθλητισμό, με ομιλητές τον πρώην πρόεδρο της ΕΦΣΑΧΑΙΕΣ, τον Γιώργο Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι έχει καταγωγή από το Ίσωμα, από τον Θόδωρο Χρονόπουλο, δικηγόρος Αρίου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας. Επίσης, ομιλητές είναι ο Χρυσόστομος Σωμάνθος, πρώην εκπαιδευτής UEFA και εκπαιδευτής της ΕΠΟ, από τον Νίκο τον Πατρώνη, καθηγητής φυσικής αγωγής, τεχνικός διευθυντής μεικτών ομάδων της ΕΠΣΑΧΑΙΕΣ και προπονητής του κεραυνού Αγίου Βασιλείου, από τον Σωτήριο τον Τηλιγάδα, εκπαιδευτή της ΕΠΟ, από τον Θόδωρο τον Χριστόπουλο, αστυνόμος Β, διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ερημάνθου, αλλά και πρόεδρος του Συνδέσμου Διοικητών Ποδοσφαίρου ΑΧΑΙΕΣ, και από την κυρία Ερατό Παπαμιχαήλ, η οποία είναι αστυνόμος Α, κλινική ψυχολόγος. Όπως είπα, αυτή η εκδήλωση απόψε στις 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία του χωριού στο Ίσωμα.

Τα θέματα της εκδήλωσης αυτής, της ημερίδας, είναι μηδενική ανοχή στη βία, ο ρόλος του γονέα και του προπονητή, η ψυχολογία του νεαρού αθλητή και το παιδί βοηθά αντίπαλο παιδί που έπεσε.

και πρόκειται για μια συνδιοργάνωση. Και πρόκειται για μια συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου ΑΧ.

Λοιπόν, έχουμε και μπάσκετ απόψε. Έχουμε τον δεύτερο τελικό των play-off για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή στο μπάσκετ, στην Basket League. Η σειρά των αγώνων μεταφέρεται στο ΟΑΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού, εκεί όπου ο Ολυμπιακός πριν από περίπου κάνα δεκαήμερο κατέκτησε την Ευρωλίγκα.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται 1-0 στη σειρά αυτή των αγώνων. Απόψε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είπαμε, στο ΆΚΑ στις 9 θα γίνει το τζάμπολ. Και επόμενο παιχνίδι τη Δευτέρα πάλι στο ΣΕΦ. Και αν χρειαστεί τέταρτο, μετά πάμε για Τετάρτη και μετά πάμε για Παρασκευή. Αν χρειαστεί τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι. Εκτός και ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0, κάνει και σκούπα τη Δευτέρα και τότε τέλος, τελειώνει. Θα δούμε. Πάντως έχει ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός έδειξε πάντως στο προηγούμενο παιχνίδι ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν ήταν τόσο καλός όσο τον περίμεναν οι φίλοι του.

Τώρα στο ποδόσφαιρο, χθες η εθνική μας έδειξε αρκετά καλό πρόσωπο, θα έλεγα, κόντρα στην Σουηδία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Μέχρι το 55-60 είμαστε πάρα πάρα πολύ καλοί. Και δύο δοκάρια και τον γκολ του Τσιμίκα. Η Σουηδία έκαναν την ανατροπή. Τελικά φτάσαμε στην ισοφάριση στο 95. Χρήσιμα συμπεράσματα, ok. Και θα συμφωνήσουμε με τον Νίκο τον Παπαστεφανάτο, ο οποίος είπε στη δική του εκπομπή ότι καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε και την εθνική μας σε μεγάλη διοργάνωση. Είτε αυτή είναι Mundial, είτε αυτή είναι Euro. Εντάξει, okay, θα είμαστε στην elite, στο Elite Group του Nations League, αλλά δεν μας φτάνει μόνο αυτό. Θέλουμε μεγάλο τουρνά, δηλαδή να ξαναδούμε την εθνική μας όπως τη Βραζιλία του 2014.

Σε άλλα φιλικά παιχνίδια, Τσεχία Γουαταμάλα 3-1, Μεξικό Σερβία 5-1. Το πρόγραμμα έχει και σήμερα πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι παιχνίδια προετοιμασίας εν ώψη του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει στις 11 Ιουνίου στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Ναι, Ουγγαρία, Φιλανδία ξεχωρίζει απόψε, καλό παιχνιδάκι. Η Ρωσία με τον Μπουρκίνα Φάσο. Ναι, αυτά.

Πριν κλείσουμε να θυμηθούμε και την ποδηλατάδα του City in Action. Το City in Action λοιπόν powered by the E επιστρέφει δυναμικά στις 4 έως 6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, αστικές κοινωνίες Πατρών, ταξί εξτρέσεις 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ.

Και πριν κλείσουμε να πούμε ότι στην Αχακή έχουμε γενική συνέλευση την Τρίτη που μας έρχεται. Είναι η ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου, όπως είπα, την Τρίτη, με βασικά θέματα της Αχακής, τον οικονομικό απολογισμό της αγωνιστικής περίοδου που ολοκληρώθηκε, καθώς και την εγγραφή νέων μελών στις τάξεις του Συλλόγου. Στο πολιτιστικό κέντρο, λοιπόν, Μελίνα Μερκούρη στην Κάτω Αχαΐα, με τη διοίκηση να απευθύνει κάλεσμα προς τα μέλη και τους φίλους της ομάδας για να δώσουν όλοι το παρόν.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο τον Θόδωρο και σήμερα που ήταν στυλοβάτης της εκπομπής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Sport FM Πάτρας, γιατί ακολουθούν Μαρία Ζαφυράτου και Αλέξανδρος Τζουβέλας. Είπαμε, Τζουβέλας έχει ενδιαφέρον σήμερα τι θα ακούσουμε, μετά από όσα είπα χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Αυτά. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Σαρύποντα στο μικρόφωνο, ευχαριστώ, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλά περνάτε, bye bye.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων. Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
13: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. 3 Action. Let's play.
14: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
15: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
16: Let's go.
14: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Sport FM

0: Πανελή Forever.
1: Το ξέρεις αυτό.
0: 8
1: ξέρεις.
0: Μετά τις 8.
1: Μήπως
0: το αδενοχρώμιο. Μήπως το αδενοχρώμιο. Big Wins Sport FM 94,6 Παρασκευή 5 Ιουνίου. Μαρία Σαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Του Σταραμπάκη.
0: Εδώ.
1: Γιατί
0: το πρωινό.
1: Εσείς το ζητήσατε.
0: Ναι, ένα το χρόνο. Συνεχίζουμε δυναμικά. Δεύτερος τελικός. Πάμε δυνατά. Άντε να τελειώνουμε με τους τελικούς. Να ασχοληθούμε με το Κουρασάο και την Αϊτή.
1: Έτσι,
0: να βρούμε την υγειά μας.
1: Έτσι, έτσι. Με την Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με το Pearl Harbor σας είχαμε. Α, όχι, έτσι. Θα βρουν τρόπο να τσακωθούν, βέβαια, οι ακροατές μας.
1: Καλά, λίγο.
0: Υπάρχει.
1: Αλίμονο.
0: Παράκα του κύριε Μέση.
1: Αλίμονο.
0: Του Φοροφυγά. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει. Τι κάνετε.
1: Είμαστε πολύ καλά. Να ρωτήσω κάτι. Το τζίγκερ. Γράφεται με δύο γάμα ή με γάμα γάμα γάμα κάπα.
0: Με δύο γάμα, με δύο το ξέρω όλη μου τη ζωή.
1: Ναι.
0: Με δύο γάμα.
1: Το έχω δει και με γάμα κάπου.
0: Εντάξει, και άλλες λέξεις έχω δει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, αλλά το τζίγκερ το θυμάμαι πάντα με δύο γάμα. Τώρα δεν περίμενα να πει ότι πρέπει να μείνει θύρα 13 και να μείνει εκεί να υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ να. Δεν ξέρω, τα έχω δει όλα.
1: Τα χρόνια. Πώς στρογγυλεύουν τα πράγματα.
0: Ναι, δεν το περίμενα να σου πω.
1: Μόλις
0: το διάβασα, νόμιζα ότι είναι το βατράχι, το κουλούρι, το παντεσπάνι. Δεν ξέρω τι troll sites υπάρχουν. Αλλά όλα καλά, ρε παιδί μου. Είμαστε εδώ να προχωράμε, να συγχωρούμε και να συγχωρεθούμε. Τι γίνεται.
1: Ρε Σιλίσσα σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Ρε Σιλίσσα.
0: Ναι, βεβαίως. Τι είναι, μια. Μια λεπτή γραμμή είναι. Αυτό ο μπάρμπα. Ζήστε, θα σα κόψει.
1: Ζήστε, γιατί αύριο μπορεί να μην είστε εδώ. Και χρησιμοποιεί δεύτερο πληθυντικό.
0: Ναι,
1: λέει
0: ναι,
1: να μην είμαστε
0: πεθαίνουν.
1: Εδώ. Εντάξει. Καλημέρα σας. Όλα καλά σήμερα. Παρασκευούλα. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Θες συνέφιασε λίγο σήμερα, όχι, ντάλα ήλιο σήμερα.
0: Στον Παρνασσό εκεί στα Καμποχώρια, θα έχει 32-33.
1: Εκεί, ναι. Βέβαια.
0: Τέλεια μέρα που έχω στην Τρίπολη παράσταση.
1: Εχθές που είχε 30-31.
0: Έχω κρύο, ναι, φίλε.
1: Το βράδυ. Όχι,
0: το βράδυ
1: δεν λέω
0: κρύος.
1: Για το βράδυ, λέω για το μεσημέρι που είχε 30-31. Εγώ νόμιζα ότι είχε 45. Και σκέφτομαι.
0: Αυτό...
1: Ναι, feels like hell, κανονικά. Και λέω μήπως είναι... πώς το λένε, έχει προστεθεί όλη αυτή η ζέστη που έχουμε φάει στην κεφάλα όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες.
0: Τι ξέρω.
1: Είναι
0: ίσως η εγώ η κατζέντα σας μας τρομάζει και καλά ότι έχει καύσωνες. Ενώ παλιά δεν είχε το.
1: Γιατί
0: το
1: 1900... για να βάλει ο κόσμος air-condition.
3: Το 61,
1: ναι.
3: Το 61,
1: ναι.
3: Στην Καλλίπολη.
1: Α, στην Καλαμάτα. Είχε
3: 49. 49. Πέταγε ένα αυγό κάτω και το
1: περνάνε. Το
3: μπράβο, μπράβο, μαντάμ. Είχε 49, μαντάμ. Για ποιο λόγο δεν είπανε τότε έχει αλλαγή και έχει κλίμα.
1: Ναι, δεν είναι κλιματική αλλαγή. Και
0: τώρα ήρθατε
1: τότε
0: εσείς.
1: Δεν παίρνονταν οι αγελάδες, δεν κατάλαβα.
0: Βεβαίως κλάν αγελάδες, μαντάμ. Κλάν μαντάμ. Και είχε ζέστα. Πέταγες κάτω το παιδί σου και του λέγες, έλα να πήγε να δουλέψε. Μες στη ζέστη. Μάλιστα. Αγκούρι. Ναι. Με γάμα κάπα το βράδυ ψιλολέλεκα, μου λέει κάποιος.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ
1: μάλιστα.
0: Το αγκούρι, δεν ξέρω τι θα γίνει το βράδυ στο δεύτερο τελικό. Το γράφω με δύο γάμα.
1: Το αγκούρι.
0: Ναι. Δύο γάμα.
1: Ναι, με δύο γάμα.
0: Είναι
1: με γάμα, γάμα κάπα. Κάπα.
0: Το έχω δει. Το έχω
1: όχι,
0: δει.
1: Μωρέ. Όχι.
0: Τα έχω δει όλα.
1: Όχι. Με γάμα κάπα μπορεί να το γράφουν τα παιδιά σου που είναι ορθόγραφα σαν και εσένα.
0: Εγώ.
1: Όχι, εμένα
0: λέει. Και τι, για ποιο λόγο να γράψεις τζίγκερ τα παιδιά.
1: Πολλά πράγματα μπορείς
0: για
1: να πεις.
0: Για ποιος τους κόκνες είναι τα παιδιά.
1: Πολλά πράγματα μπορείς να πεις.
0: Αλλά όχι ανορθόγραφη.
1: Ανορθόγραφη δεν μπορείς να με πεις.
0: Ναι.
1: Πολλά. Και δεν είπα ότι το γράφω, είπα ότι το έχω δει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Οι δορυφόροι του Μάσκ αντανακλούν περισσότερο ήλιο και μας έχει κατακάψει. Φύγε, ερπετοειδές. Reptilian shape shifter. Αυτό να φέρουμε.
1: Τι έκανε ο Τζίγκερ, τι έκανε.
0: Αυτό το shape shifter.
1: Έδωσε μία συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και μίλησε για όλα. Μίλησε.
0: Ναι. Πες Μαρία.
1: Είπε θέλει να πάμε όλοι ενωμένοι στο Βοτανικό. Μίλησε για τη θύρα 13. Εξέφρασε τη στήριξή του στο Γιάννη Αλαφούζο. Ξεκίνησα να πηγαίνω, λέει, πολύ μικρός με τον πατέρα μου. Όταν μέναμε στην Πατησίων και πηγαίναμε με τα πόδια. Ξαναπήγα το 2000 όταν γυρίσαμε στη Λεωφόρο. Όλοι είμαστε Παναθηναϊκοί στην οικογένεια. Εκτός από ένα ξάδερφο, νομίζω, που είναι Ολυμπιακός. Πάντα υπάρχει αυτός ο ξάδερφος που είναι Ολυμπιακός.
0: Ο οποίος μπαίνει μέσα με χειρονομίες στην τραπεζία. Είχατε ψήσει.
1: Έτσι.
0: Πάρτε το τώρα. Και είπε για τη 13 ότι για τη Λεωφόρο να μείνει, να μην γκρεμιστεί η θύρα 13 μέσα στις άκρες να μείνει εκεί, ναι, ας πούμε.
1: Και πώς αυτό, θα γίνει,
0: αυτό, ναι, δεν, ναι, ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μπορεί με στήλο.
4: Υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Στήλωμα.
1: Και να μείνει αυτό.
4: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
4: Ένα κομμάτι τέλος πάντων, mm-hmm, όχι ολοκλήρη. Βασικά τρία κομμάτια είναι το σχέδιο. Οι δύο απέναντι θύρες και των επισήμων. Να μείνουν τρία κομμάτια και από κάτω να υπάρχουν πράγματα τέλος πάντων.
1: Ναι. Το τελευταίο ντέρμπι λέει: πήγα γιατί μου είπε ο θείος μου να πάμε να δούμε ένα μεγάλο ντέρμπι. Θα κρατούσα τη θύρα 13, είναι η ψυχή της ομάδας. Εκεί έχει κάνει τις χορογραφίες. Λέει: είναι μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι η λεωφόρος και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι η ιστορία μιας ομάδας ή ακόμα και των φιλάθλων και τα λοιπά δεν μένει στα,
0: εντάξει,
1: στα
0: δεν μένει, καταλαβαίνω, ναι, τι, ναι, λες. Βέβαια δεν είναι άσχημο σαν ιδέα να υπάρχει ένα σημείο που να θυμίζει κάτι. Μα, εντάξει, ένα σημείο σαν μνημείο, ναι, ας πούμε.
1: Κοίταξε, για να
0: δεν
1: γίνει κάτι
0: κακό.
1: Λίγο ελάχιστα σοβαρά, για να γίνει κάτι τέτοιο, επειδή είναι πάρα πολύ παλιό το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να γίνει σοβαρή,
0: ναι,
1: αναστήριξη.
0: Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω, είναι,
1: αν κάποιος, αυτός που το σκέφτηκε με αυτόν που θα το κάνει, είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί θα στοιχήσει πάρα πολύ.
0: Θα δηλαδή, στοιχήσει,
1: καλύτερα
0: θα στοιχήσει.
1: Βάλτε, ναι, τα λεφτά στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι, θα στοιχήσει. Καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι, οκ, okay, σαν ιδέα δεν είναι κακή, τώρα θα τα ακούσω. Δεν είναι κακή να μείνει, ας πούμε, ένα σημείο, δεν σου λέω να μείνει όλοι, ένα μεγάλο σημείο, mm-hmm, μπορεί με σίδερα και αυτά και να,
1: ναι,
0: να μπουν και κάποια πρωταθλήματα.
1: Έχει και η Μαρία άποψη για τις Βαρδινογιάννηδες. Βεβαίως, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Δεν είναι πλούσια η Μαρία.
1: Δεν έχω εγώ άποψη για τις Βαρδινογιάννηδες. Άκουσε εκεί, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ρε Μαρία, λέει, δεν έχω ακούσει. Ο Ανδρέας έχει κάνει προβλέψεις για το Μουντιάλ που κόβει το μάτι.
0: Περιμένουμε το χταπόδι.
1: Θα έρθει το χταπόδι τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τελειώνουν οι εξετάσεις σιγά-σιγά. Θα έρθει τη Δευτέρα, πριν τελειώσουμε, θα έρθει. Επειδή κλείνουμε και τα 30 χρόνια και επειδή κυρίως δεν έχω τι να τον κάνω.
0: Μπράβο.
1: Θα έρθει λοιπόν στα γενέθλια.
0: Του Sport FM, του Big Win Sport FM.
1: Θα με αφήσει να μιλήσω. Θα σε αφήσω να
0: μιλήσει. Να αφήσει να μιλήσει και εμά. Ναι.
1: Θα έρθει τη Δευτέρα, μείνετε συντονισμένοι. Έχει κάνει τι προβλέψει του.
0: Εγώ θα πάρω χαρτάκι.
1: Και για NBA
0: θα πάρω
1: για
0: χαρτάκι και θα έχω έτοιμο το χταπόδι τον Ανδρέα, τι προβλέψει. Έτσι κάνουμε σε κάθε Μουντιάλ, ειδικά με τον αδερφό μου. Το λέμε Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο τέλο πάντων. Και βγάζουμε, ξέρει, την έκπληξη. Θα μείνω στην πρόβλεψη του Ανδρέα. Δεν λέγεται κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση. Ευχαριστώ.
1: Ναι, παιδιά, το ξέρουμε ότι τζίκερ είναι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Ναι.
4: Ας το κάνω. Ναι. Το ξέρεις εσύ.
1: Εντάξει, τώρα που μου το.
0: Καλά, αυτό λέμε τόση ώρα. Εγώ έλεγα έναν από πάνω, το Χίγκε.
1: Το Χάιμπουρι λέει έγινε σπίτια. Χάθηκε η ιστορία τη Arsenal Ήμαρτον. Συμφωνώ.
0: Όχι, αλλά η Arsenal
1: έγινε ξενοδοχείο. Airbnb. Κάντε το τηλεοφόρο Airbnb. Και είναι και σε καλό σημείο. Είναι και δίπλα το μετρό.
0: Το είχε κάνει ένα 4 του τον Λουτσιάνο.
1: Έχει και σινεμά απέναντι. Ο
0: Λουτσιάνο με τον Τζιοβάνι, ρε. Κρατήστε το να περνάμε, ρε. Να γελάμε, ρε. Αυτή η φωνή είναι μόνο, ρε. Αυτό με χρέζει, ρε. Πάμε διάλειμμα, ρε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Όποιος θέλει πέταλα να πιάσει δουλειά σε υποφαρδίο, λέει κάποιος. Άντε πρωί-πρωί. Γιατί το λένε Πατήσια? Γιατί πατάγαν τα σταφύλια.
1: Σαν μπελόκοπο.
0: Γιατί πατάγαν τα βρύλια. Τα εξωγήινα.
1: Και πάντα λέγανε μελίσια.
0: Γιατί εδώ φτιάχνανε το μέλι.
2: Και γιατί είναι τόσο μακριωτική ψέλη.
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Γιατί,
1: γιατί?
0: Γιατί η μέλισσα ταξιδεύει, κύριε. Γιατί έχουν πάντα μία απάντηση. Λουλουδάκι, λουλουδάκι. Μην κοιτάτε εσείς τώρα. Κοιμάστε όρθιοι.
1: Γιατί είναι πιο ακριβά τα μελίσια από τα Πατήσια?
0: Ποιο είναι πιο ακριβό, το μέλι ή η κυψέλη?
1: Ναι, αλλά άμα δεν υπάρχει η κυψέλη, δεν υπάρχει το μελίσι.
0: Δεν υπάρχει το μελίσι, τι φλανά, έτσι βγαίνουν όλα. Δεν ξέρετε. Πάω, λέω, λέω.
1: Λευτέρη από Καλυθέα, να χαίρεσαι το κορίτσι σου.
2: Να το
1: κλείνει
2: χαίρεσαι.
1: Τα 8.
2: Να το χαίρεσαι.
1: Πολύ χρόνο. Ελένα, πολύ χρόνο. Το είπα. Μπράβο μου. Να. Έχουμε γεμίσει με χταπόδια και ζώα. Προσοχή που προβλέπουν αποτελέσματα. Το χταπόδι ξέρει ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Γιατί δεν του δίνουμε ένα smartphone να μας φτιάξει παρολί με 10 μάτς να πλητήσουμε. Έχετε πολύ και εφημερική.
0: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Γιατί όμως εμπιστευόμαστε ένα χταπόδι που θα κάνει πρόβλεψη? Ένα, βάλουμε μια γάτα. Δεν πιστεύετε κανένα.
1: Η γάτα δεν θα σηκωθεί καν.
2: Θα σε κράψει.
1: Ναι.
0: Ωραία, άντερ και χ.
2: Άσε μας παράτα μας. Βάλε να φάω.
0: Αδιάφορο παιχνίδι.
1: Αδιάφοροι.
0: Γιατί δεν βάζουμε ένα golden retriever?
1: Ένα golden retriever θα τα κάνει όλα.
0: Αυτό. Ναι. Αυτό. Ναι. Θα έχουμε επεισόδια.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Βάλτε ένα ποντίκι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Ένα ειδικό εγχειρίδιο.
0: Ένα εγχειρίδιο ειδικό. Τέτοιο μπαρα σε κάνει παρακαπίλε φω. Παρακαπίλε φω. Μάστε. Έχουμε μία αίτηση, μία απέτηση. Καλημέρα. Mm-hmm. Όχι άλλα γήπεδα, Πάντελ, ευχαριστώ.
2: Και έφυγε.
1: Τι σας πειράζουν?
0: Έφυγε αυτός. Δεν θέλω να βλέπει άλλα γήπεδα.
2: Και στα γήπεδα, γιατί?
1: Τι σας πειράζουν? Είναι όντως, είναι περισσότερο και από τα νιχάδικα που ξεφυτρώνουν, ας πούμε. Δηλαδή, μόνο εδώ στον Big Wings Sport FM δεν έχουμε νιχάδικο και Πάντελ. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ναι, τι σας πειράζουν? Πάει ο κόσμος και παίζει Πάντελ. Mm-hmm. Είναι τώρα. Δεν θέλω να πω ότι είναι της μόδας, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια τάση. Mm-hmm. Έλα, βρε παιδιά, εντάξει.
0: Είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και αν δεν βγουν τα πάντελ, πώς θα δουλέψουν οι φυσικοθεραπευτές, οι ορθοπαιδικοί?
0: Είχαμε τα 5x5, τα 8x8.
1: Ναι, εντάξει, εκεί πηγαίνουμε κατευθείαν για χειρουργείο.
0: Κατευθείαν, ναι. Ο μηνίσκος.
1: Ναι. Ενώ με το πάντελ είναι λίγο το elbow, πώς το λένε.
0: Έχω δει σε 8x8, σε πασούλες που κάνουμε και καλά ζέσταμα στην αρχή.
1: Ναι.
0: Που κάνει μια πάση καλή.
1: Αυτό, ναι.
0: Δεν πρόλαβε να έρθει το παιδί. Δεν πρόλαβε να έρθει.
1: Καλύτερα.
0: Και ο άντρας ήταν καλή λαλακία, λέει πάντα πάρτε τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Λες και είναι ο Μιγιάγκη.
1: Wax out, wax in.
0: Ναι. Πρόκριση όμιλο Κουρασάου και τίποτα άλλο. Γιατί το χταπόδι, λέει κάποιος, δεν πάει κουβά σαν εσένα. Άσχετε.
1: Το χταπόδι θέλει.
0: Το χταπόδι και η πρόβλεψη θέλει αυτό, απλώνει.
1: Ναι.
0: Η Μαρία το είπε. Να το πω αυτό. Θέλουμε προβλέψεις Πίτη Παπαδάκου. Αν δεις τώρα προβλέψεις Πίτη Παπαδάκου, σε έχει πάει για άτα και σένα.
1: Το χταπόδι λέει είναι μαλάκι και δεν έχει μυαλό. Σε πληροφορώ ότι το χταπόδι έχει δύο εγκεφάλους. Και μπορεί να. Και επειδή είναι πολλά χταπόδια. Ναι. Τέλος πάντων. Μην ρίχνετε τέλος πάντων στους άλλους το φταίξιμο για τους δικούς σας κουβάδες. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Εντάξει.

0: Κώστας από ζωγράφο ρωτάει τι ώρα βγαίνει σήμερα.
1: 9.30.
2: Πού θα είσαι σήμερα, πες τον
1: στο
2: κόσμο.
1: Βαρκό στην Τρίπολη σας περιμένω, παιδιά. Σας περιμένω γιατί είναι ένας χώρος.
0: Η Πανεπιστημίουπολη αύριο.
1: Αύριο Πανεπιστημίουπολη. Θα είμαστε στη 10 η ώρα περίπου Πανεπιστημίουπολη. Okay. Οπότε είμαστε μια χαρά. Και μετά...
0: Κώστα, μην πας σήμερα Πανεπιστημίουπολη.
1: Πας Πανεπιστημίουπολη. Δεν θα έρθει. Να πας. Βέβαια στην Πανεπιστημίουπολη ζωγράφου έχω πάει. Εύκολα ήταν επεισόδιο Λάρα Κρόφτ. Χάνεσαι αν κάνεις λάθος σε μια σκάλα. Γεια σας. Χαιρετίσματα. Πρέπει να ξαναβγεις, να ξανανεύεις. Έχει διακλαδώσει. Έχει πάει ρίλο. Και η κοπέλα από εκεί.
0: Εμείς ήμασταν δίπλα στην Πανεπιστημίου.
1: Ναι, άλλο λέω. Ήσουν.
0: Που αράζαμε, ας πούμε.
1: Α, εκεί, μπαφ, αυτά όλα. Μπράβο. Συγχαρητήρια, μπράβο. Έτσι μόνο θα μπαινε πανεπιστήμιο.
0: Σου τα λέω και έρχεσαι και τα λες μετά στον κόσμο.
1: Εγώ τα λέω στον κόσμο. Σας παρακαλώ, κύριε Ρίλο. Σας παρακαλώ, κύριε Ρίλο.
2: Τα πόδι ζει μόνο δύο χρόνια.
1: Τι θα κάνω.
0: Μια κατασκάση.
1: Το βάλουμε στο τσεπέα.
2: Γιατί μετά ούτω ή άλλω γίνεται ξυδάτο, γίνεται. Ναι, στο.
1: Πολύ ξύδι είναι το χταπόδι. Πολύ, πολύ παίζει. Πολύ ξύδι.
2: Ε, ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι και ξύδι και λεμόνι, ρε παιδιά. Ή το ένα ή το άλλο.
1: Ή το άλλο, ναι.
2: Λεμόνι στο χταπόδι.
1: Δεν ξέρω, δεν σφίγγει.
2: Πρώτη φορά το ακούω.

0: Λοιπόν, έχουμε και τον Πέρεθ.
1: Ή θέλει ο Φλωρεντίνος.
0: Προεκλογική εκστρατεία έχει κάνει.
1: Λοιπόν, είναι η απάντηση.
0: Κανονικά. Λοιπόν, εκτός ότι. Εντάξει, έχει κλείσει η Μουρίνιο, έτσι. Έκλεισε Κονατέ.
1: Κονατέ, Ντάμφρις.
0: Είπε ότι έχει έτοιμο ένα πακετάκι, πακετάκι 150 μύρια. 150 μύρια για μία μεταγραφή. Έταξε μεταγραφή 150 εκατομμυρίων. Όπου, όπως καταλαβαίνετε, θα σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ των 127 εκατομμυρίων που είχε δώσει για τον Μπέλιγχαμ. Η Ρεάλ. Mm-hmm. Και έρχεται μετά ο Ρικέλμε και λέει: τώρα το εγώ τι να κάνω. Τι να κάνω, να βάλω τι.
1: Να πάρει το μάνταλο.
0: Να του ρίξει το φιλότιμο. Και ναι, η ιστορία μας.
1: Ακούστε κάτι, ρε παιδιά. Εγώ,
0: δεν έχουν σημασία τα λεφτά.
1: Στη Ρεάλ έχουν.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Στη Ρεάλ έχουν. Μόνο με Ζιντάν είχε κάνει η Ρεάλ έτσι με πιο μικρούς κάτι καλύτερο. Αν θυμάσαι.
0: Εντάξει,
1: τώρα ό,τι είναι το αγοράζουμε.
0: Τώρα ναι, δεν έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια. Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι, Μαρία. Χτες έπαθα μια μικρή καταθλιψούλα στο Σουηδία-Ελλάδα που ήμασταν και μια χαρά και σοβαρίσαμε στο τέλος. Εντάξει, κάτσαμε
0: ακόμα
1: πίσω μετά. Τι πιο σύνηθες.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε να βάλει και ένα δεύτερο.
1: Και ένα δεύτερο εκεί με Τετέι.
2: Παυλίδη.
1: Ναι, Παυλίδη. Να σου πω, Μαρία, ζήλεψα που δεν θα είμαστε στο Μουντιάλ.
0: Το ξέρω.
1: Ειλικρινά, χθες ένιωσα τίποτα. Παρία.
0: Είναι σαν να περνάς έξω από το πάρτι. Ακούς τη φασαρία αυτό. Ναι.
2: Να ανέβω, όχι.
1: Και να μην
0: σε
1: έχουμε
0: καλεσμένο. Καλεσμένο.
1: Είναι σαν να πηγαίνει σε γάμο και να σου λέει ο άλλος καλεσμένος: τι ώρα θα είσαι μετά στο τραπέζι? Ποιο τραπέζι?
0: Ποιο τραπέζι?
1: Δεν είστε μετά στο τραπέζι. Έχει καλέσει.
0: Είναι κλειστό, μωρέ. Και μετά όλος προσπαθεί να το σώσει. Ναι, ναι,
1: και μετά έρχεται, άμα θέλετε, που έρχεται κουμπάρος,
0: ναι.
1: Ελάτε να το κανονίσω εγώ. Νιώθεις άσχημα και λες, όχι.
0: Ρε, δεν πειράζει.
1: Άστο, μωρέ, 2-2. κάπως έτσι ένιωσα.
0: Ναι. Το ξέρω, έτσι είναι. Δηλαδή, καλύτερα τίποτα. Μην ασχοληθούμε καθόλου. Ούτε κουρασάω, ούτε... Πράσινο ακροτήρι, τύπου, να μην δούμε καθόλου Μουντιάλ.
1: Δηλαδή, είναι όπως ήμουν παλιά σε μια εταιρεία που ήταν όλοι μισθολόγοι εκτός από μένα με μπλοκά και δεν μου δώσαν διατακτική για σούπερ μάρκετ Χριστούγεννα. Μόνο μένα. Ναι, είναι έτσι ένιωσα.
0: Ούτε δώρο Χριστουγέννων, ούτε
1: τίποτα.
0: Έτσι.
1: Αλλά ούτε και για το. Ούτε απορριπαντικά για τη μάνα. Που τι έκανα διατακτική, την πούλαγα στη μάνα μου 22 χρονών.
0: Και στην άδεια δεν έπαιρνες εσύ. Άμα δεν δούλευες, δεν έκοβες μπλοκάκι.
1: Είχα επίδημα άδεια. Είναι κάπως έτσι, ας πούμε. Είναι που πας να πάρεις αυτή την μπλούζα, θέλω. Δεν υπάρχει σε large.
0: Και το μόνο που σε κάνει να νιώθεις καλά είναι ότι εντάξει.
1: Ότι ζεις.
0: Όχι. Να, ούτε Ιταλία πήγε.
1: Ναι, και εσύ φοράς μπλε. Ούτε η Νέα Δημοκρατία πήγε.
0: Μπράβο, έτσι. Να, ρε, δεν κάλεσαν και τον άλλο τον ξάδερφο που είναι πιο αγαπημένος του.
1: Να, ο Τζίγκερ είπε για τη θύρα 13 να μείνει.
0: Να, μην γράφεται με γάμα κάπα.
1: Και εσύ τι ανησυχείς. Ξέρεις, δεν μην νιώθεις άσχημα.
0: Όχι, μπροστά μωρέ, καλύτερα πάμε σπίτι μου, ρε, να χαλαρώσουμε.
1: Μπροστά είναι οι χαρές. Ναι, αλλά καρότο και μαστίγιο τρέχω και δεν τις βρίσκω. Μην ανησυχείς.
0: 150 μοίρια για πιερό η Ρεάλ.
1: Ναι, τι δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί κάποιο να πάει μίζα.
0: Δεν το δίνουμε, δεν κατάλαβα.
1: Τον Ίσακ.
0: 149
1: ο Ίσακ. Γελάω με τον Ίσακ γιατί ούτε με εμά μπορούσε να πατήσει να κάνει τίποτα. Ο Ίσακ τον κατέστρεψε.
0: Τον έχει καταστρέψει.
1: Τελείωσε. Ο Ίσακ είναι σαν ηθοποιό.
0: Είναι πλέον αστείο.
1: Ο Ίσακ είναι σαν ηθοποιό του Scary Movie. Όχι μια καλή ταινία. Α πούμε. Ενό αριστούργηματο. Τέλο πάντων, πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
2: Κιόλα.
0: Βρε κιόλα.
1: Ναι.
0: Πριν πάμε.
1: What are you doing here?
0: Ξεπαρκάρω τώρα.
1: Εμείς
0: φεύγουμε. Λοιπόν, πολλά λέγονται και για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και έτσι όπως κινείται αυτή η γενιά, κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, αλλάζει ταυτότητα, έχει νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Και ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Θα βρεις τα πάντα για σπορτ, εμφάνιση. Άμπρο καπέλα, μπλούζες, κάλτσες, γιάννηση και στυλ. Θες και ρίμποκ, μάγιο βερμούδα. Θες και πετσέτα, θαλάσσις και σόρουχα και κάλτσες. Έτσι. Όλα σε χρειάζεται για να είσαι, Μαρία, έτοιμος για προπόνηση. Βόλτα η παραλία. Σε περιμένουν στα Lidl. Γυρίζουμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED νέων για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Δίρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.eu. Τηλέφωνο 2610 317 300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: City in Action 2026. Powered by Day. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nord, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Patras, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια Πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Sport FM.
7: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε, Big Wins for FM. Λοιπόν, Μαρία, πόσο cringe το θες? Ναι, είναι η απάντηση σχετικά με την είσοδο των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο για το Μουντιάλ. Αλλάζουν κάποια πράγματα, τα αλλάζει η FIFA. Λοιπόν, θυμόσαστε ότι είχαμε τις εντεκάδες και την ανάκρουση των ύμνων. Πάντα, ναι. Λοιπόν, ξεχάστε το αυτό.
1: Και τι θα παίζουνε?
0: Όλη η αποστολή, όλοι, 30 άτομα και 30 άτομα, 40 πόσοι.
1: Θα μπαίνουν όλοι αυτοί στο γήπεδο.
0: Όλοι, όπως μεταφέρεται, επειδή στόχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι να γίνει ενότητα για την εθνική ομάδα, την κάθε εθνική ομάδα και τη διαφορετικότητα. Δεν θα βρίσκεται στο επίκεντρο μόνο η δεκάδα, στο χορτάρι.
1: Όλοι θα παίξουν, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: θα είναι όλα τα μέλη της αποστολής. Όλοι.
1: 30 ο οδηγός και... του Πούλμαν θα είναι.
0: Όλοι,
1: θα
0: είναι. Όσοι είναι δηλωμένοι για το, στο γήπεδο μέσα.
2: Μεταφραστές.
1: Ο μάγειρας.
0: Όσοι είναι δηλωμένοι. Όλοι. Με την κουτάλα.
1: Ο πρόεδρος, ο μεταφραστής και ο γιατρός είναι ένα. Και ο... άνθρωπο σε κάποιες ομάδες.
0: Και ο Ρατατούι.
1: Συγγνώμη.
0: Και ο Ρατατούι. Όλοι. Λοιπόν, όλα τα μέλη της αποστολής, δεξιά και αριστερά, στον κύκλο της έντρας, θα γίνεται ένας πολύ μεγάλος κύκλος και θα στέκονται εκεί και θα γίνεται η ανάκριση του κάθε εθνικού ύμνου και εκεί. Θα ανακοινώνονται τα 11 ονόματα. Όχι εσύ, κάνε λίγο πιο εκεί. Αυτό είναι ο Φαλκάο, ξέρω εγώ.
1: Τι λες,
0: Ναι. Θα είναι δηλαδή 60-70 άτομα θα πατάνε χορτάρι, θα τρέχουν μετά φωτογραφίες. Θα λέει ο μάγειρας, εγώ έχω πατήσει χορτάρι στο Μουντιάλ, δεν ξέρεις. Ναι.
1: Θέλει φακό, ευρυγόνια να τους πιάσει όλους.
0: Αυτό. Ούτε ο Μπιρσίμ. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε. Αυτό έλειπε δηλαδή για να υπάρχει συμπερίληψη.
2: Να ολοκληρωθεί, ας πούμε. Mm-hmm.
1: Και γιατί όχι, γιατί δεν θα είναι και οι γυναίκες των τέτοιων.
0: Στην εξέδρα, ποιος θα κρατάει τα παιδιά.
1: Γιατί στην εξέδρα. Όχι, για να πάμε στην κουζίνα.
0: Στην εξέδρα, σου κοριτσάκι. Δεν είσαι δηλωμένη. Δηλωμένη στην αποστολή.
1: Εγώ, σύζυγος ποδοσφαιριστή, που του κρατάω το σπίτι. Που του κρατάω το σπίτι τα για να είναι αυτό ήσυχο να πηγαίνει να κάνει τι προπονήσει του.
0: Ωραία. Θα έρθει
1: πηγαίνω
0: η μάνα
1: εγώ
0: μου.
1: Τα παιδιά, κολυμπητήριο, χορό, ζωγραφική, τοξοβολία. Δεν κατάλαβα.
0: Η μάνα του!
1: Και θα κάτσω εγώ στην εξέδρα. Όχι, ρε.
3: Όχι.
1: Και οι γυναίκες μέσα. Και τα παιδιά. Και οι νταντάδες.
0: Όλοι.
1: Όλες. Μέσα.
0: Όλα μέσα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Με μένα μου φαίνεται. Ανούσιο και άβολο, αν με ρωτάς τώρα, 100 άτομα να είναι στο κέντρο.
1: Είπαμε, ρε παιδί μου, και είναι, τους εκτιμάμε όλους και τα λοιπά.
0: Ρε παιδί μου, ναι, άλλο το εκτιμάς τον άλλον από συνείδηση.
1: Όταν μια ομάδα κερδίζει, ξέρω εγώ, το κύπελο ή τα λοιπά, πάνε όλοι.
0: Άλλο αυτό.
1: Όλοι και παίρνουν όλοι.
0: Μα σε κάθε αγώνα θα έχουμε 100 άτομα μέσα. Θα κάνει ένα στην κάμερα που δεν θα παίξει. Μην αρέσει η ανάκριση των ύμνων, ωραία. Με τις εντεκάδες κοντινά, κάποιος να δακρύσει. Θέλω να δω τους πρωταγωνιστές.
2: Θα τους δεις, 90 λεπτά παίζουν.
0: Άσε Μαντρελίλο. Άσε Μαντρελίλο. Περίεργη. Θα βγάλουν φωτογραφία με τον Πετσετιέρη μετά. Θέλω να δω μπάλα. Εγώ θα ήμουν ή ο Πετσετιέρης ή ο Μπαλαφέρτης. Φέρ την μπάλα. Ο Μπαλαφέρτης. Αλέξανδρος Μπαλαφέρτης. Φέρ την μπάλα.
1: Ο Άιφερ.
0: Φέρ την μπάλα.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, μας έστειλε μήνυμα 8 παρά 20 και βίντεο. Ομόνοια έπεσαν καλώδια. Τρόλεϊ, μόλις. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί η ζημιά. Καλημέρα στον Άγγελο. Το χταπόδι έχει ένα όνομα, Μπελετχέρι, σωστό.
2: Σωστό.
1: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Σήμερα εδώ που δουλεύω το λες και πυρηνικό καταφύγιο, σχεδόν 3 πατώματα κάτω από τη γη, θα έχει δροσά τουλάχιστον. Mm-hmm. Σας ακούω με διακοπές, αλλά θα σας εμπεδώσω, λέει, το απόγευμα. Ωραία. Πόσο απολαυστική ήταν η χθεσινή βραδινή σου συνέντευξη στο Χατζηνικολάου, λέει. Καλημέρα, δεν το είδα, αλλά θα το δω σήμερα. Mm-hmm. Γιατί θα γεμίσει το Instagram, είμαι σίγουρη.
0: Mm-hmm. Τσουβέλα, ερχόμαστε για ένα τελευταίο σοβατισματάκι φέτος στο εξωτερικό και του χρόνου μια από τα ίδια πάλι. Τέβες 7. Με φοβίζει ο Τέβες 7, γιατί δεν ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Bulldog.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: καλημέρα. Ο Κώστας Μαρία.
1: Τι θέλει.
0: Άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις. Ευχηθείτε να πάει καλά.
1: Εμείς ό,τι και να σου ευχηθούμε, φίλε, άμα άκουγες τσούκου τσούκου και γκρούκου γκρούκου.
0: Ή άμα έβλεπες, ξέρω εγώ, κάποιο σημάδι.
1: Άμα έχει φωτορυθμικά το αυτοκίνητο, δεν έπαιζε μουσική.
0: Άμα ακούς θόρυβο να ανεβάζεις την ένταση. Είμαι ψυχτικός και μου είχε πει ο Μάστορας να δω ένα κλιματιστικό, ελπίζω να το θυμάται. Λέει μετά, για να έχουμε ανταλλαγές. Μάλιστα. Σε διάκοψα, με συγχωρείς.
1: Όχι, δεν, κανένα πρόβλημα. Ο Στέλιος από Νέα Μάκρη, ο Metal Heart είναι, μας στέλνει φωτογραφία, πολύ ωραία. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας.
0: Και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Μπαίνει Μπέος μέσα, Μαρινάκης,
1: Αλαφούζο.
0: Να μπαίνουν στην αρχή.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ηλιόπουλος.
1: Θα μπαίνουν και μετά.
0: Αχ, πάμε. Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ιωσήφ, καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Θα μας ακούσει και αυτός μετά. Μ' αρέσει που θέλετε μηνύματα και λέτε θα σας ακούσω μετά. Καλημέρα και στο Στέργιο. Χαμός η Νατάς από τον Brighton. 6 πλάς σήμερα για το μεγάλο γεγονός της χρονιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για τα γενέθλια.
1: Για τα γενέθλια. Ευχαριστώ,
0: όχι, για το Μουντιάλ.
1: Όχι για το Μουντιάλ. Ποιος ασχολείται, μωρέ. Καλημέρα στον Παντελίξ. Καλημέρα στον Σταύρο. Και στον Βίρονα από τα Χανιά. Και οι μανούλες τους τότε ρεζάφ, να μην δούμε μαμά Χακίμη, λέει, μόνο οι γυναίκες τους που τους θα τρώνε. Μπράβο. Καλώς ήρθατε στο 1982.
2: Μαμά κάνετε, Εμπαπέ, ποιες σκοτωνόντουσαν στη Γαλλία.
0: Η μαμά Εμπαπέ. Με τη μάνα του Θεοφάνου. Μια χαρά του είπε το τραγούδι Μαντόνα, το music το παιδί. Γιατί το κόψατε.
1: Ποιος ήταν στο Παρίσι, δεν τσακωνόντουσαν.
0: Για το πέραν, ναι, η μητέρα του Εμπαπέ με τον προπονητή.
1: Με πιάνω τη μάνα. Με τη μάνα Λουνού.
0: Με τη μάνα, ποιον είναι το ψηλό, το παιδί που είναι στο κέντρο, που σαν Μεγαλέξανδρος, θα τον θυμηθώ. Το ψηλό, το παιδί.
2: Όχι, Πόκμπα.
0: Όχι, ρε. Το ψηλό, το παιδί που Μεγαλέξανδρος.
2: Κάποιο θα το θυμηθεί.
0: Ρενόλαν.
1: Καλημέρα στο Γιώργο από Σίδνεϊ.
2: Είτε κοντό ο τέτοιο.
0: Όχι, όχι, ήταν έτσι εντυπωσιακός αρχαιοέλληνας.
2: Okay.
0: Το χαφ. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθεί ο κόσμος. Πού είναι το Στεφανοχάρτη σου να λένε ποιήματα. Τρίτη γεννήθε διγενής. Τρίτη και θα πεθάνει.
1: Εσύ είναι μεγάλη που λες κουράσατε λαμόγια και ζαφυρά τους κάσε. Ρε μεγάλε.
0: Δηλαδή.
2: Πονεύρα.
1: Δηλαδή, πρώτον, ναι, κρίμα είναι παρασκευιάτικα. Και δεν μπορεί να τα αλλάξει.
0: Και κρίμα τώρα, είναι που η Νατάσα στον Brighton δεν έχει πάρει εκατομμύρια σαν Ελληνίδα. Μαρία, που έχουν πάει όλοι στον Brighton, όλοι.
1: Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Η Νατάσα, γιατί δεν κονόμησε εκεί. Άστα. Ο Ραμπιό. Με τη μάνα Ραμπιό.
1: Καλημέρα και στο Στέφανο από Λευκοσία. Σας ακούμε κάθε μέρα, ενώ δουλεύουμε και πολύ καλά κάνετε.
0: Και δουλεύετε. Τα τρώμε οι γυναίκες.
1: Μπουρναζιώτικες καλησπέρες.
0: Κονατέ, σπαστό.

0: Ναι. Ξύπνησε σήμερα το πρωί και είχε έτσι την έγνοια του βραδινού παιχνιδιού. Είχε καθόλου.
1: Για το βράδυ απόψε.
0: Ναι, ναι, ναι. Για το δεύτερο τελικό.
1: Όχι, απλά ξύπνησα και είπα, α, μου είχε πει έβαλα να δούμε τη συνέντευξη και με πήρε ύπνο 11:25. Δεν με είδα.
0: Σε είδε.
1: Όχι, όχι. Αλλά το βράδυ θέλω να πω ότι έχω μία εντύπωση ότι θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και εγώ
1: αυτή
0: την ίδια εντύπωση.
1: Θα το παλέψει όπως το πρώτο παιχνίδι. Τώρα, εντάξει, εκείνη τη στιγμή στο τέλος τι θα γίνει και τα λοιπά, δεν είμαι μέσα. Για να ξέρω, δεν είμαι μέσα στην τράπουλα, λέμε στο χωριό μου. Είμαι εγώ μέσα στην τράπουλα.
0: Σωστό.
1: Να ξέρω ότι θα τραβήξω πέντε σπαθί, θα κάνω 600 άλλα μπυρίμπα. Α, το διάλογο εσείς και η τράπουλα. Σηκωθείτε εδώ να δούμε μια καλή μέρα, να δούμε κάτι. Και μετά πετάγαμε την πυρίμπα για να κάτσουμε με το θείο και απλά βλέπαμε τηλεόραση. Δεν λέγαμε κάτι. Τζάπα. Le courageux.
0: Le courageux.
1: Καθαραλέος. Το δεν σημαίνει courageux. Είναι καθαραλέος. Παιδί γενναίο.
2: Ο Καλουτά
1: είναι. Ναι, ο Καλουτά. Μ' αρέσει ο Καλουτά.
2: Φοβερός.
0: Καλημέρα και στο Φαύλο Σιδηρόπουλο. Ρε, τι ανάγκη λέει αυτή, λέει, να περιμένω, το χάσα.
1: Γενικά και εγώ το έχω χάσει παρέα.
0: Ναι, να προσβάλλεις, λέει κάποιον, μη μιλάς, εσύ άσχετε, σκάσε τα παιδιά, δεν ξέρω ορθογραφία. Ρε πάτε καλά, λέει, πάμε στη Σιδηρόπουλο.
2: Όχι,
0: έχει...
2: η απάντηση είναι όχι.
0: Έχει νεύρα ο κόσμος, μωρέ, εντάξει, και τα ρίχνει και αλλού. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Μια καλημέρα στον Νίκο τον Κεχαγιά, The Butcher, Μαρία, που θα μας στείλει. Ήθελα να σε τρομάξω.
0: Λίγο με τρόμαξες. Λιγάκι.
1: Θα μας στείλει και τα Wagyu και τα λοιπά δώρο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Butcher.
0: Γιατί με τρόμαξε και χθες το πρωί που ξεκίνησες λίγο επιθετικά. Το σκεφτόμουν μέσα στην ημέρα.
1: Και εγώ το σκεφτόμουν μέσα στην ημέρα, αλλά μας έδωσε ένα μπουστάρισμα. Θα έλεγα.
0: Βεβαίως.
1: Το χρειαζόμασταν.
0: Το χρειαζόμασταν αυτό.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο να σε ακούνε, Butcher.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο.

0: 6. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Tendo

0: Λογαριασμό, παρακαλώ.
1: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Κονατέ, κονατέ, σπάστο. Θα σας το κολλήσω. Καλημέρα σε όλους. Καλύτερα να δίνατε δώρο κοψίδια για τον πιγουίνι.
1: Π.χ. μισό μοσχάρι, δύο αρνιά. Ζωντανά.
0: Αλλά να έρχονται μόνο με το κεφάλι, με τα δύο πόδια έρποντα στο μοσχάρι, να δω αν θα φοβηθείς. Παρά αμάξα και μηχανάκια κατά τα γνώμη μου.
1: Γνώμη μου.
0: Γνώμη μου.
1: Γνώμη μου.
0: Που αύριο θα είναι η συγγνώμη μου. Ναι, παλιά τραγούδια ρηλώ.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Έχω κάνει και γέρασή μου. Εδώ.
1: Κάποιος λέει, χθες μια χαρά τα έλεγε όσο είδα, αλλά ένα παραπάνω άγχος λέει το είχες. Ξέρεις τι.
0: Όχι, κανένα.
1: Μ' αρέσει που αναγνωρίζετε και τον ξέρετε πάρα πολύ καλά τον άλλο. Α, είχε άγχος.
0: Δεν υπάρχει άγχος.
1: Πρώτον αυτόν, δηλαδή δεν έχω δει ποτέ αγχωμένο το Τζούλι.
0: Δεν έχω
1: ποτέ, ποτέ.
0: Για να κάνω κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχω άγχος στο πώς θα πω κάτι σε κάποιον ένα άσχημο νέο και πώς θα το πάρει.
1: Ναι.
0: Γιατί εμένα με βάζουν στο σπίτι να πω. Ξέρεις,
1: ναι, δηλαδή τις κακές ειδήσεις.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις. Ναι. Πήγαινε στη θεία.
1: Και πέσει, πέθανε ο θείος.
0: Πέθανε ο γιος της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι έχω αντιμετωπίσει.
1: Εκεί μπορεί να έχεις.
0: Εκεί
1: άγχος.
0: Έχω ένα άγχος.
1: Αλλά...
0: γιατί βάζουν εμένα να έχω αυτή την ευθύνη.
1: Εγώ νομίζω, ρε παιδί μου, ότι
0: αλλά
1: όταν εμφανίζεσαι σε, πώς το λένε, συνεντεύξεις και τα λοιπά, επειδή δεν έχεις αυτό το ύφος που έχουμε εδώ ή αυτό το ύφος που έχεις στις παραστάσεις.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι δικό μου.
1: Ακριβώς, ναι. Σου λέει,
0: πάω σε έναν άλλον.
1: Είναι πολύ έτσι υποτονικός, έχει άγχος και τα λοιπά. Δεν είναι καμία σχέση. Απλά είναι άλλο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Ναι. Το γνωστό ένα μήνυμα από έναν Ολυμπιακό που το στέλνει κάθε μέρα.
0: Δεν είναι άδικο! Για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν μου αρέσει αυτός. Να παίξει δύο φορές ο Φρύλος στην έδρα του. Και προχθές και σήμερα. Το κατάλαβε το θα
1: στείλω. Το κατάλαβα γιατί το έστειλε 37 φορές.
0: Και καλά ότι έπαιξε το σεφ.
1: Και με κεφαλαία.
0: Πρόσεξε το τι εννοούσα.
1: Καταλαβαίνω το γραφικό του χαρακτήρος.
0: Ναι, επειδή το Τέρεκομ, πώς το λέτε εσείς, το Άκαρο ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Σιγόκ τα λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Τέλεκομ,
0: το Τελεφερή ξέρετε. Επειδή το είχαμε πάρει εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι εξοχικό.
1: Μην το εξηγείς το αστείο. Εντάξει, μην το εξηγείς. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήτανε, μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ τα πάω καλά με τις αγγλίδες. Φέτος παίξατε μπαλάρα.
1: Μπράβο,
0: πάντα λέει οι αγγλίδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αξίζατε.
1: Εντάξει, οι αγγλίδες δεν με πειράζουν.
0: Δεν με ενοχλούν.
1: Λες και είμαστε σκυλάκι.
0: Άλλο η μέλισσα, άλλο η σφίκα. Η σφίκα είναι ενοχλητική. Δεν είναι άδικο. Τι θα του γράψω τώρα.

0: ναι, έτσι είμαστε κάθε πρωί.
1: Ρίλο σε φάση καλοκαιριού, Ρασταφάρι.
2: Ρασταφάρι.
1: Είναι όντως αλβανική λέξη, φίλου μου. Για μας πάνω, ο Ήλιαμ Μπαφόε, ξέρουμε πολύ καλά.
0: Έτσι, καταλαβαίνουμε.
1: Τι κάνει.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Αυτή τη στιγμή.
2: Πρωί.
0: Καλημέρα σας, λέει ο Πάνος.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα τη γνώμη σας για το σύστημα των διακοπών που επέλεξα.
1: Για πάμε.
0: Θα παίξει το κλασικό 2-2-2.
1: Δηλαδή.
0: 2 Μύκονο, 2 Τίνο, 2 Σύρο.
1: Τι το σιτζέτ είναι.
0: Έχω περιθώριο για μία μέρα ακόμη σε Μύκονο ή Σύρο. Τι να διαλέξω.
1: Σύρο.
2: Σύρα.
0: Δεν έχω πάει ποτέ Κυκλάδες.
1: Σύρο.
2: Ορίστε. Πόσο χρόνο είναι.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν από τους άλλους, ξέρεις. Εμείς δεν κρίνουμε. Εντάξει, εμένα δεν με. Έχω φίλους που δεν έχουν πάει στις Κυκλάδες, αρκεί να μην προκαλούν.
1: Πάρα πολλούς φίλους έχω, αφού έχουν. Ο άλλος έχει σπίτι στους Παξούς. Τι να πάει να κάνει στις Κυκλάδες, λένε λογικό.
0: Είναι πολύ δεσμευτικό να έχεις.
1: Μπορείς να με δεσμεύσει.
0: Και εγώ θα ήθελα μια τέτοια δέσμευση. Ναι, και να μην μπορείς να πηγαίνεις.
1: Είναι στους Παξούς.
0: Λοιπόν.
1: Πού να πάει. Ούτε εγώ θα πήγαινα. Μια χαρά θα σου και εκεί.
0: Εγώ θα πήγαινα στη Μύκονο άλλη μια μέρα.
1: Εγώ στη Σύρο άλλη μια μερούλα.
0: Το λέω γιατί η Μύκονος αντικειμενικά έχει πιο ωραίες παραλίες από τη Σύρο.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στη Μύκονο στη ζωή μου.
0: Τότε γιατί δίνει συμβουλή.
1: Επειδή έχω πάει στη Σύρο. Να πάει στη Σύρο.
0: Αλλά δεν έχει πάει στη Μύκονο.
1: Στην Τίνο έχει πάει.
0: Ναι, έχω πάει και Μύκονο και Τίνο και Σύρο.
1: Στην εκκλησία πήγες.
0: Φυσικά, εννοείται. Δεν με αφήσανε να μπω.
1: Δεν κάναν.
0: Εγώ έκανα. Γύρισες
1: ανάποδα.
0: Ανέβηκα τα σκαλοπάτια ανάποδα.
1: Σε ποια θύρα θα είμαι σήμερα, USB. Στη USB είμαι.
0: Που πάντα μπαίνει ανάποδα.
1: Ναι, το βάζει από τη μία μεριά δεν δουλεύει. Το βάζει από την άλλη.
0: Δεν δουλεύει.
1: Το βάζει από την αρχική δουλεύει. Μόνο έτσι. Θύρα USB εκεί είμαι. Άστα. Άρα Μύκονο λες, έχει ωραίες παραλίες η Μύκονο.
0: Έχει εκπληκτικές παραλίες. Εκπληκτικές παραλίες. Και είναι κρίμα για τη Μύκονο, γιατί κάποιος που δεν έχει πάει έχει στο μυαλό του κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Κοσμικό πολύ.
0: Ναι ρε παιδί μου, το έχει και αυτό. Εννοείται ότι το έχει.
1: Ό,τι θες βρίσκεις.
0: Εννοείται, ναι.
1: Άμα θες πας κάπου ερημικά.
0: Πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Ναι.
1: Έχουν βάθος ή περπατάς και είναι.
0: Όχι, είναι κανονικές παραλίες των Κυκλάδων.
1: Μένα μου αρέσει είναι... που δεν ξέρω μπάνιο αυτές περπατάς και είναι στο γόνατο το νερό. Περπατάς. Και σε κλέβουνε. Σου παίρνουν τα πράγματα. Κλικ.
0: Είναι καλή άσκηση όμως για τα πόδια. Να, τόσο λέει κι άλλο. Να το. Η Μύκονος έχει καλύτερες παραλίες. Φυσικά.
1: Και προσφορές από κομμωτήρια στη Μύκονο Τσάμπα για να διαφημιστούν από την εκπομπή μας. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Πάρε τηλέφωνο στο εμπορικό. Δώσε το κινητό σου. Κάνε ένα έμβασμα και προχωράμε.
0: Μη ρωτάτε τη Μαρία αν έχει πάει σε νησιά. Πρέπει να έχει ειδικό διαβατήριο σε σφραγίδες. Όχι, γενικά σε νησιά, αν έχω πάει σε Κυκλάδες.
1: Το χταβόδι είναι ωραίο, λέει.
0: Ναι, βοσκάει κιόλας.
1: Παιδιά, ήρθαν πολλά μηνύματα για νησιά. Δεν είπαμε ότι τα άλλα νησιά δεν έχουν ωραίες παραλίες. Είπα, η Μαρία
0: πάει. Γιατί δεν λέτε.
1: Γιατί δεν λέτε για τα κύθυρα. Η Μαρία είπε για το φίλο που έθεσε ένα δίλημα. Και όντως η Μαρία μου έκανε. Εσύ μου έκανες τώρα gaslighting.
0: Ναι, gaslighting.
1: Gaslighting, γιατί. Για ποιο λόγο. Είσαι πολύ επιθετική μαζί μου. Εγώ μαζεύτηκα στη γωνιά μου και λέω. Εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί η Σύρος είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Έχει ωραία χώρα, έχει αυτό. Αλλά δεν φημίζεται για τις παραλίες της. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι θα κάνουμε. Κάνουν εκεί πέρα 5x5, 3x3, 8x8, πάνε εκεί πέρα, κάνουν. Πάει
1: ο Πρίντεζης.
0: Ο Πρίντεζης, ναι.
1: Κάνουν.
0: Έχει Μύκονος Πρίντεζη, δεν έχει, έχει Σύρος.
1: Η Σύρος
0: αλλά
1: έχει
0: Μύκονος
1: Πρίντεζη.
0: Έχει καλύτερες παραλίες.
1: Η Μύκονος έχει Σίδερο Πρίντεζη. Παραλία 67. Δεν θα είναι ωραίο να πάνε στο Αιτζίαν εκεί στη Σύρο και να είναι Σίδερος Πρίντεζης. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια μεγάλη γιορτή. Αν θέλεις να έχεις όμως όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει η γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά θες και οπτική ίνα, πας με COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι εύκολα και γρήγορα και στη Σύρο και στη Μύκονο και στα Κύθυρα και παντού, χωρίς πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε Cosmote 5G Wi-Fi. Είναι βραβευμένο το καλύτερο δίκτυο κινητής βάσης μετρήσεων της Ookla και της Opel Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, πρόσεξε τώρα, Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε για κύμολο.
0: Πάρα πολύ ωραία κύμολο. Από πολύ μικρή και λίγο τσουχτερή. Λίγο τσουχτερή.
1: Ναι. Okay.
0: Λίγες οι επιλογές. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την Big Win να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Έχει παίξει φοβερό καρό σήμερα.
0: Πολύ ωραίο καρουδάκι.
1: Του πάνε αυτά τα μπλε λεφτά.
0: Πες μου τι δεν του πάει.
1: Τι δεν του
0: πάει. Πες τι δεν του πάει.
1: Να κάνει ρεπορτάζ για Γάμα Εθνική.
0: Μπράβο, σωστό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
15: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν.
16: να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος.
17: Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα.
18: I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
19: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
17: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, δεν σ' άρεσε η Σύρο Ζαφυράτου. Τι έγινε, τι έγινε. Αυτό με τις παραλίες τα λέτε. Άντε τώρα.
1: Το καταλαβαίνω λοιπόν, το λέτε τόσα χρόνια.
0: Γεια σου, μου Μιχάλη Παράβαλε. Καλημέρα. Δελφίνι, αγαθοπές.
1: Και ερημικές γράμματα, Λία, ετός για γυμνισμό και σεξ.
0: Γράμματα με κεφαλαία γράμματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για γυμνισμό και σεξ.
1: Ναι.
0: Να μην ξέρεις.
1: Ξέρω, να παραγγείλω. Ή θα έρθει από μόνο ότι έχει το μαγαζί.
0: Τι είναι αυτό. Είναι αυτό, σαπ. Με αυτό θα πας μέσα. Περάστε, κύριοι. Στον αετό. Γεια σας. Εμπρός, αετέ.
1: Στον γηπαετό. Στον γηπαετό.
0: Στον γηπαετό. Για σε δικέφαλε. Μάλιστα.
1: Οκ, παραξηγηθήκατε μερικοί.
0: Λένα Άεκ. Άκου Μαρία, υπάρχουν άνθρωποι ευτυχισμένοι. Λένα Άεκ. Μόλις μου ανακοίνωσαν, δεν χρειάζεται να πάω γραφή γιατί δεν έχει ρεύμα. Σας αγαπώ.
1: Κουράγια και στην Ειρήνη που πάει στον οδοντίατρο για εξαγωγή.
2: Οχ,
0: οχ, οχ. Δεν θα καταλάβεις κάτι με την ένεση.
1: Λίγο τσουχτερή η κύμολος. Λίγο τσουχτερή. Φωτιά και λαύρα είναι. Είναι όμως το γυναικοχώρι μου εκεί, οπότε μπορώ να πηγαίνω. Αλλιώς. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στην Έλενα που μας ακούει.
0: Γεια σου,
1: και
0: Έλενα.
1: Βρήκαμε τις σακρούλες μας για την Κύμολο. Αμέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είδες τι κάνει. Είδες τι κάνει κακιά. Κράζει για να της πούνε έχεις ό,τι θες.
1: Δεν έκραξα.
0: Εδώ.
1: Είπα την αλήθεια.
0: Την αλήθεια. Αλλά σου λένε μετά. Εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Λένε να πας.
1: Την έκραξα.
0: Δεν έκραξε ρε παιδιά. Σαμοθράκι, Εύη, Απαξή, Σέριφο και Ρόδο. Τέλος. Ο Ευτύχης Μπλέτσας.
1: Α, είναι το πρόγραμμά του.
0: Ναι.
2: Είναι τα καλύτερά του, μάλλον.
1: Μπορεί.
0: Μάλιστα. Καλημέρα από το. Να πάμε Animal Print στο Μιτσάρα.
1: Και δεν πάμε.
0: Μέχρι το Χαϊδάρι.
2: Πού είναι και κοντά.
0: Θα είναι πολύ βλάχικο και μπαρμπαδίστικο το πρόγραμμά μου για διακοπές, Μαρία.
1: Γιατί?
0: Επειδή είμαι παντού τώρα Ιούνιο-Ιούλιο,
1: ναι.
0: Μιλάμε για πολύ ταξίδι. Αύγουστο θα πάω λίγο Κέρκυρα στη γυναίκα και στο χωριό. Αυτό πάλι το ίδιο.
1: Τέλει.
0: 40 χρόνια.
1: Εντάξει, γιατί Κέρκυρα, συγγνώμη. Δηλαδή, ό,τι τι. Ότι είναι άσχημα στην Κέρκυρα.
0: Τον Αύγουστο.
1: Ναι, καλά.
0: Ειλικρινά,
1: ναι.
0: Έχει στο σημείο τη παλιά πόλη τώρα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μιλιούνια.
1: Κηφισός.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο ούτε να περπατήσει. Γιατί είναι αγαπητό μέρο και έχει πάρα πολύ κόσμο. Και μετά τις 11.30 απαγορεύεται η μουσική. Απαγορεύεται στα μαγαζιά. Και ακούει.
3: Σε πατερίρα πασάρε καχίγα να πάρε τα τότο. Τα κογκόλ, Σλάταν. Ντάι, ντάι.
1: Κάποιος λέει η Κύμολος είναι ακριβή επειδή είναι δίπλα στη Μήλο.
0: Α, παίρνει. Μάλιστα.
1: Εντάξει, είσαστε και εσείς οι φαν της Μήλου. Δεν με βρίσκεται σύμφωνα, αλλά και αυτό είναι καλό. Γιατί άμα ήταν παιδιά, θα μαζευόμασταν όλοι σε ένα νησί.
0: Ναι.
1: Και θα είχαμε τα προβληματάκια
3: μας. Μπορεί να φταίει το νησί.
1: Και μπράβο, και μπράβο.
0: Ένας, τον φαντάζομαι George κάποιον Mackey. Κάτι καπνίζει και λέει γάβδος. Ολόγυμνη, τέλος.
1: Τέλος. Μήκητες, μήκητες παντού.
0: Ναι. Λιμόδι, μονοπυρήνωση.
2: Και στο τεράκι.
0: Πολύ ποδά. Να σου πω κάτι. Παντού ολόγυμνη, αλλά και μέσα στην πόλη. Μην πάτε μόνο στην πόλη. Γάβε όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσείς,
1: η πολιτεία.
0: Το 38. Πύρι. Μαρία, πάνω στον κησέ.
1: Έτσι, ναι, ναι. Τι θα πάρετε.
0: Έστα. Εκεί που έχει μια τρύπα η Μπέρκολα. Συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι εδώ. Δεν περιμένετε λίγο. Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν παρκάρετε εδώ.
3: Λέω! Που πάρει τα παππούδια και ρωτάει δυνατάκι. Πρωτόκολλο! Πού μπορώ να βρω!
0: Και ήμουν μπροστά. Ένας με τα αυτή και ένας με το στόμα. Σαν να λέει. Βάλε μου το κλαρίνο στα αυτή, πάρε 100 ευρώ. Θέλω να ακούσω, φέρε γιατρέ τα γιατρικά.
1: Το χειρότερό μου είναι αυτό στις δημόσιες υπηρεσίες που έχει αυτό. Δεν ακούω τίποτα.
0: Την τρύπα, ναι. Κάνει ο άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι, τίποτα δεν.
0: Και πας κοντά στην τρύπα να ακούσεις.
1: Μπορείτε να μου πείτε. Έχω πρόβλημα.
0: Να φύγει ο ήχος. Θεολόγος θειότητας μόνο.
1: Έτσι.
0: Καλά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αμέ, μια χαρά. Σε ωραιότερες καραβίδες έχω πάρει στο λόγο.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Πες μέρος, πες μέρος να σου πω το μέρος.
0: Αφού έχεις πάει παντού, είμαστε ο λόγος θειότιδας. Σοφλάκια.
1: Είναι καλό ο Δαδίτσιος.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
1: Είναι για Μύκονο ρε Ζαφυράτου, ο μόνος άνδρας εκείνο Πελεκάνος. Ψάχνεις για άνδρες. Αν ψάχνεις για άνδρες, εντάξει, μην πας Μύκονο εσύ. Αν ψάχνεις για άντρες, μην πας Μύκονο, πήγαινε σε ένα άλλο νησί. Σιγά σιγά, μαζέψου.
0: Α, δεν έχει πολύ Γάβδος. Εννοούσα πιο μέσα. Ξέρω εγώ, Ιερά Πέτρα, τι είναι κοντά. Τι λέει. Χτες πήγαμε Θανάση Σαμαρά στο θέατρο Δάσος Θεσσαλονίκη. Μπράβο, παιδιά. Και μετά με είδατε στο Χατζηνικολάου. Λέει ο Σταύρος. Έχει και στο Πέτρα, δεν έχει ο Θανάσης.
2: Νομίζω, ναι.
0: Μπείτε στο Θανάση Σαμαρά στα Rifa.gr και θα σας βγάλει. Θα σας βγάλει τις παραστάσεις.
1: Εδώ λέει, μας πουλάγατε την Αντίπαρο που μια χαβουζολίμνη έχει όλη και όλη.
0: Τι έπαθε, έπαθε αυτός τώρα, τι έπαθε.
1: Γιατί, χαβουζολίμνη, γιατί ρε, η Αντίπαρος. Εντάξει, Αντίπαρος αξίζει να πας στο νησάκι απέναντι.
0: Ωραία, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γκολ σε προκριματικά καλοκαιρινά που να θυμάστε πιο έντονα σε περίοδο διακοπών. Εγώ θυμάμαι ένα γκολ του Καμπάντα, λέει, που είχε δώσει πρόκριση στην ΑΕΚ. Τον Ισαβεύσκη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Τον Ισαβεύσκη.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει. Βουτιά στο παρελθόν. Γάβδο, πρώτη φορά πάθαμε όλη η αστρεντερίτιδα από το νερό. Γέμισε ο τόπος Κοπριά και Μωρομάντιλα. Μπράβο, θαυμάσια. Καλημέρα και καλό πρωινό να έχουμε.
2: Μαρία, και πάνω σας ψάχνω που βάλετε ιδέα στη σύζυγο και χωρίζω κουτέλια και πυρούνια στο πλυντήριο πιάτων. Να λέτε μόνο για αθλητικά, λέει ο Γιάννης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα σας, λέει κάποιος. Η ευτυχία ανήκει σε αυτόν που αγαπά. Κατεβείτε κάτω λίγο, γιατί.
1: Λοιπόν, βλέπω ένα αδιανόητο βίντεο στην Ρουμανία.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ένας βούλγαρος τουρίστας. Δεν είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Καλά.
1: Τάιζε μία αρκούδα. Ναι. Ήτανε, ο τουρίστας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Πώς την. Α, μπράβο. Νόμιζα ότι ήταν σε κάποιο πάρκο ζωολογικό.
1: Εδώ κάπου να πούμε ότι δεν επιτρέπεται αυτό να ταΐζεις άγρια ζώα. Καταρχάς δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Λοιπόν, είναι η αρκούδα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το βίντεο. Κάποιος τραβάει και ένας έξω από το αυτοκίνητο. Μάλλον στο πίσω αυτοκίνητο τραβάει. Αλλά έχουμε και. Είναι δικάμερο. Είναι καλή η παραγωγή. Έχουμε και μέσα από το αυτοκίνητο. Έχουμε και έξω από το αυτοκίνητο.
0: Αμόρφωση.
1: Λοιπόν, είναι ένας λοιπόν. Είναι η αρκούδα με το αρκουδίνι της. Είναι η μαμά αρκούδα. Που ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό όταν η μαμά αρκούδα έχει το αρκουδίνι.
0: Αν τη νοιάζει για τα παιδιά της.
1: Τη νοιάζει.
0: Μερικές σκληρές κυρίες.
1: Μερικές είναι ανέστητες. Τη ρίχνει κάτι, το τρώει. Και σηκώνεται η αρκούδα στα δυο της πόδια. Και του ρίχνει ένα μπουνίδι την αυτόρε που μου δώσες.
0: Μπουκέτο.
1: Φέρε κι άλλο.
0: Άρεσε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα σκαμπό μου και τα.
1: Ναι. Και του ορμάει μέσα από το τζάμι.
2: Ωραία. Πήγε αυτό.
1: Στο φράγμα Βιρντάρου. Γνωστό σημείο για την παρουσία αρκούδων και τη συχνή προσέγγιση τους από επισκέπτες. Έχουν μάθει. Το βίντεο το κατέγραψε, λέει, ο Μπίζεφ, πρώην παράγοντας της ποδοσφαιρικής ομάδας Λοκομοτίφ Γκόρνα Οριαχόβιτσα. Πλησιάζει το όχημα και ορμά προς το εσωτερικό. Μόλις είδα την αρκούδα να αλλάζει στάση, κατάλαβα ότι θα τον επιτεθεί. Ναι, όταν.
2: Τα έχασα.
1: Όταν η αρκούδα κάθεται στα δυο της πόδια, λέει, έλα. Ένα-δύο. Όμορφα και ωραία.

0: Εγώ έχω δει έναν τρελό που ντύνεται λιοντάρι και κυνηγάει λιοντάρια σε σαφάρι και ξαναμπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Άντρας.
0: Τι γυναίκα ντύνεται λίγο. Έχει κάνει... Φαντάζομαι, γιατί φοράει τη στολή, δεν ξέρω, φαντάζομαι. Κάνει ντου, σου λέω, τα λιοντάρια τρομάζουν και σου λένε τι όρθιο λιοντάρια. Δεν τον τρώμε ρε φίλοι, είμαστε φαγωμένα, εντάξει, πιστεύω ξέρουν τα λιοντάρια. Ο Μακ, μην το φας, θα κολλήσεις τίποτα άμα τον φας αυτόν. Πρέπει να είναι χαλασμένος.
1: Είναι μπολιασμένος.
0: Πρέπει να έχει κάνει τον πόλη, μη. Καλημέρα παιδιά. Να βάλω δύο ντοματιές κανονικές ή αναρριχόμενες. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα σε εμάς. Η αναρριχόμενη ντομάτα, φίλε, κινδυνεύει πιο πολύ από τα πουλιά. Το πουλί σπάνια πάει κάτω-κάτω πολλές φορές. Οπότε είναι στόχος πουλιού η αναρριχόμενη ντομάτα.
1: Επίσης δεν είναι επικίνδυνο.
0: Δίνουν τέτοιες συμβουλές.
1: Δεν είναι επικίνδυνο για τις αναρριχόμενες ντομάτες να πέσουν. Να βαρύνουν και να πέσουν. Επίσης,
0: σωστό
1: δεν ήξερα,
0: και αυτό.
1: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν αναρριχόμενες ντομάτες.
0: Είμαι ένα ξύλο της κατευθύνης προς τα πάνω, εσύ.
1: Γιατί,
0: μπορεί να θες να τις βλέπεις, ξέρω εγώ. Να είναι δίπλα στα καλαμπόκια.
1: Τριάρι, ντομάτα.
0: Καλαμπόκια. Τριάρο, τεσσάρι. Κατεβαίνει και χαμηλά στο πώς. Μόνο ήλιος λέει κάποιος, αλλά όπως ήταν πριν 20 χρόνια.
1: Α, πάρα πολύ ωραία ήταν. Ναι. Ξέρα τα παντού.
0: Ναι.
1: Παντού. Εσπασμένα μπουκάλια. Φομπίρες. Πολύ ωραία για πριν 20 χρόνια. Μήπως ήσουν εσύ καλύτερος πριν από 20 χρόνια και όχι ήλιος.
0: Ακριβώς.
1: Μήπως. Γι' αυτό οι άντρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες. Τα έχουμε πει, παιδιά.
2: Ναι,
1: αυτό. Έχουν κάτι, μερικοί άντρες έχουν κάτι ιδέες τέτοιες. Θα ντυθώ λιοντάρι και θα πάω ανάμεσα στα λιονταριά. Θα ταΐσω μια αρκούδα με το αρκουδάκι της.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Κάποιος λέει: ήμουν στη Ρουμανία, σε ένα μέρος τέλος πάντων. Και για ένα μήνα, πίστευτο που γίνεται με τις αρκούδες.
0: Α, είναι γενικό εκεί.
2: Ναι, μια μοτοσυκλέτα σταμάτησε στην άκρη του δρόμου για την ανάγκη του και τον κατέβασε η αρκούδα γκρεμό. Μάλιστα.
0: Άσο μηχανάκι ακολούθα αυτό.
1: Κάνεις εδώ ρε, δεν κατουράμε εδώ πέρα ρε.
0: Μια φορά με ένα μηχανάκι μια αρκούδα σταμάτησε να κάνει την ανάγκη της. Και την έγραψαν.
1: Ρε παιδιά. Φοράγει κράνος.
0: Εχθές Μαρία πήγαινα σου λέω, πέρασα λίγο από το κέντρο και είδα μηχανάκι να περνάει με κόκκινο. Αυτό το οριακό το κόκκινο.
1: Ναι, το βαθύ.
0: Όχι βαθύ.
1: Το βαθύ πορτοκαλί.
0: Ναι. Και πάει να πέσει πάνω σε περιπολικό που είχε ξεκινήσει. Λέω, μπίνγκο, δεν καταλαβαίνεις πόσο
1: γρήγορα.
0: Του τα πήραν όλα.
1: Ωραία.
0: Όλα.
1: Ωραία.
0: Και λέω, κάνεις τη λαλακία. Έτσι, τώρα που πεις για μηχανάκι. Κάνεις αυτό που, είναι, που κάνεις. Και πας και πέφτεις και πάρω και σε περιπολικό. Δηλαδή, εδώ.
1: Γιατί δεν τους κόρνα, ρε.
0: Τι έγινε.
1: Που πας, μωρέ.
0: Τι έγινε, ρε. Γι' αυτό που λένε, εγώ σε πληρώνω.
1: Σωστό.
0: Το λένε και αυτό.
1: Σωστό.
0: Το λένε το εγώ σε πλήρω. Ειλικρινά δεν έχω δει πιο γρήγορη ο άνθρωπος τον
1: κάνει εκεί που άκρη, ήταν σε μηχανάκι μετά ήταν πεζός.
0: Ναι, κατεβαίνει πεζός γιατί εμείς είχαμε κολλήσει εκεί στο φανάρι. Είχαμε κανένα δίλεπτο που
1: είχε κολλήσει.
0: Και λέω, τον κοιτούσα από τον καθρέφτη πίσω και λέω ρε φίλε, είναι που είναι, κάνει που κάνει αυτό που κάνει. Και είναι και μπίνγκο, φοβερό. Δηλαδή του κάτσε πολύ δυνατό.
2: 13 άρι τώρα.
0: Του κάτσε πολύ δυνατό και βγήκαν και οι δύο, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Ναι. Ο καλός και ο κακός.
0: Οι κινήσεις ήταν γρήγορες. Περιπολικό. Κάνει τον περιπολικό, κάνει ένα. Με αλάρμ. Τον πήρα. Αυτό κοιτούσε και έκανε.
1: Το άφησαν μόνο τα κλειδιά να πάει σπίτι.
0: Τι είχε, ρε, τι μου
1: τα κλειδιά του σπιτιού.
0: Και άντε να πάρει, λέω, τηλέφωνο τώρα. Πιστεύω, έλα, πήγα να περάσω με ελαφρό και πήγα να πατήσω αστυνομική. Και με είναι. Δεν μπορεί να πει και όλα τα ψέματα μαζεμένα.
1: οπότε ξέρει, για να έχει ξεκινήσει το άλλο φανάρι, πάνω να πει ότι ήταν πολύ βαθύ πορτοκαλί.
0: Όχι,
1: δηλαδή, πώ είναι
0: ήταν,
1: το ηλιοβασίλεμα.
0: Δεν ήταν πολύ βαθύ πορτοκαλί. Ήταν πολύ βαθύ γιατί ξεκίνησε το περιπολικό. Το περιπολικό μπορεί να ξεκινήσει και με κόκκινο το περιπολικό. Άμα πατήσει.
1: Πώ δεν του την είπε. Δεν περιμένατε.
0: Σου λέω, ήμουν το αμάξι ακριβώς από πίσω. Και λέω, πω.
1: Τι ωραία.
0: Του κάτσε δυνατό μπίγκο, σου είχε κάτι τέτοιο μπίγκο.
2: Όχι, τέτοιο μπίγκο δεν μου.
0: Τα ξέρεις.
1: Εγώ σήμερα είδα στη Συγκρού.
2: Δεν ξέρεις.
1: Στη Συγκρού είδα ποδήλατο.
0: Ποδήλατο μέσα.
1: Κατεβαίνει τη Συγκρού.
0: Στην άκρη ή κέντρο.
1: Δεν ήταν κέντρο.
0: Γιατί έχουμε δει τα πάντα.
1: Ποδήλατο στη Συγκρού, τι γίνεσαι.
2: Τι κάβαλο πατίνι, παιδί μου, δεν στο έλεγα. Ναι,
1: πατίνι το είχα πνίξει.
0: Πατίνι στη Συγκρού.
2: Το οποίο έχει περάσει στην τρίτη λωρίδα, γιατί πήρε το δρόμο προς Πειραιά.
0: Το επόμενο game είναι δικό μας, ο Αμαρτίας Λεσόρ. Ωραίος ο Αμαρτίας Λεσόρ.
2: Καλό.
0: Μαρία, Αμαρτίας,
1: Αμαρτίας Λεσόρ. Ωραία.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο το Αμαρτίας.
1: Και όταν λες δικό μας.
0: Ναι, ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Ότι απόψε θα κερδίσει, λέει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Ναι, σωστή παρατήρηση του Νίκου.
0: Ναι, ναι.
1: Συμφωνώ, θα έρθω να συμφωνήσω ότι τα ωραιότερα νησιά είναι αυτά που τα βγάζει τσάμπα.
0: Συμφωνώ.
1: Πάρω, τίνω, άνδρο, κεφαλονιά, ένα κρεβάτι και ένα κλιματιστικό. Λέει, νάξω, και νάξω. Όπου έχουν οι φίλοι σπίτια. Σωστό. Σωστό. Ναι. Βεβαίως.
0: Τίποτα. Μετά είναι ωραίο να μην τους μιλάς. Να βρίσκεις άλλους φίλους.
1: Όχι,
0: ρε.
1: Τους κρατάς, ρε. Κάνεις repeat.
0: Θα πρέπει να ανταποδώσεις κάτι. Γι' αυτό λέω βρίσκεις άλλους. Γίνεσαι φόρτο.
1: Το γυρνάς ένα ποτό. Μα έλα, ρε. Δικό μου αυτό, δικό μου, γιατί περάσαμε το καλοκαίρι, δεν θα σε κεράσω ένα ποτό. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζουμε για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το internet backup και να μην ξεμένεις ποτέ από internet και να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα για την επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου, χυμάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην BWIN με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 ευρώ σε μετρητά στο μοναδικό predictor στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: City in Action 2026 Powered by D.
9: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nov, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
10: Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου.
9: Parking Nov, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
10: Δωρεάν συναυλία για όλους.
9: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Sport FM Patras 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε 37 λεπτά και μετά τις 9. Πού πήγαν οι ειδήσεις?
1: Σας έλειψαν
0: οι ειδήσεις. Λοιπόν, θα σκάσουμε Μπόλιβαρ στα γενέθλιά σας 150 άτομα με ντου. Με καλή διάθεση, αλλά έτσι για το χαμό. Τέτοια θα είμαστε στο Μπόλιβαρ από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να μοιραστείτε κιόλας, έτσι να απλωθούμε, απλωθείτε να φανούμε καμιά σαρανταριά που έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Λοιπόν, αν είδαμε το ντοκιμαντέρ για την Αγία Οικογένεια, Τσούβι, θα έρθει σε λίγο, παιδιά, κάπου, μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Ποια είναι η Αγία Οικογένεια?
0: Δεν έχω ιδέα. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Insta Karma, λέτε, για την αρκούδα, καλά, εντάξει. του κατέβασε
1: λίγο. Αστυνομία.
0: Α, ναι, για το περιπολικό. Σωστό. Όχι, παιδιά, τα περιπολικά δεν περιμένουν στο κόκκινο φανάρι. Απλά ξεκίνησε, όπως είπε ο Τσούβι, και έπεσε πάνω στο μηχανάκι.
1: Κάποιος έχει φαγωθεί, να του πω, αν ο Νίστρου πιστεύω ότι θα πιάσει τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ.
1: Είναι 23.
0: Μιλάς εσύ.
1: Έλατε, εγώ θα σου πω. Κάτσε να δούμε τον άνθρωπο τι θα κάνει. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό.
0: Εντάξει. Αλλά σε περιμένεις στη γωνία, γιατί άμα δεν πιάσει, εσύ έλεγες ότι θα
1: πιάσει.
0: Λοιπόν, βλέπω μία είδηση εδώ πέρα. Από το Σίδνεϊ μας έρχεται. Α, κάτσε να έρχεται και ο... Έρχεται και ο Τσούβι τώρα. Στην πόλη Bathurst. 200 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ. Πες μέσα, μωρένα, από την είδηση. Θα τα ξαναλέω μετά και θα δούμε τι είπε. Λοιπόν, δυτικά του Σίδνεϊ, στην πόλη.
2: Έχει στείλει.
0: Στην πόλη Bathurst.
1: Στον Bathurst.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Bathurst, όχι φου.
0: Ναι. Κατέσχεσαν.
1: Ναι.
0: Κατασχέθηκαν, τέλος πάντων. 100.000 κατσαρίδες.
1: Ορίστε. Υπέροχο.
0: 100.000 κατσαριδόνια. Πραγματικά να ταιριάζει. Όλη η ραχοκοκαλιά μου αυτή τη στιγμή που το σκέφτεται. Που το σκέφτομαι. Λοιπόν, οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης.
1: Τι έχει Μαγαδασκάρης.
0: Μαγαδασκάρης, Μαδαγασκάρης. Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μαγαδασκάρης, Μαδαγασκάρης.
1: Το ίδιο είναι, καραβαϊκή.
0: Ναι. Λοιπόν, οι οποίες ξεπερνούν τα 200.000 δολάρια σε αξία.
1: Γιατί τι έχουν αυτές οι κατσαρίδες και
2: κοστίζουν δύο ή μία.
0: Λοιπόν, αυτές οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης ή Μαδαγασκάρης θεωρούνται από τα μεγαλύτερα είδη κατσαρίδας στον κόσμο. Κάποιες φτάνουν και στο μέγεθος της παλάμης.
1: Τι λες τώρα,
0: και είναι γνωστές για το χαρακτηριστικό συρριγμό που παράγουν. Αρκετά δυνατό, ώστε να ακούγεται καθαρά.
1: Θέλω να τις ακούσω μαζί.
0: Όλες μαζί, πάμε ρε!
1: Δεν είναι ωραίο να ακούγεται τραγούδι. Άμα πας όλο κατά μαζί, τι λέει?
0: Μαρινέλα, άμα το παίξεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χρησιμοποιούνται, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, ως τροφή για κατοικίδια ερπετά. Κατάλαβες? Γιατί δεν δίνουμε τέτοιο στα παιδιά, ότι περίσσεψε λίγο σαρακάς, δώσ' το στη σαύρα. Τι τόσμο σαύρα.
1: Μπιζέλι.
0: Πόσο
1: νερό ήπιες μόλις σαύρα. Ωραίο
0: ανέκδοτο. Φανταστικό ανέκδοτο. Λοιπόν, οι αρχές λοιπόν κάλεσαν τους ιδιοκτήτες ερπετών που χρησιμοποιούν κατσαρίδες Αργεντινής ως τροφής να στραφούν σε νόμιμες εναλλακτικές
1: δεν
0: λύσεις.
1: Δεν έχουμε ελληνικές.
0: Όπως...
1: Πρέπει να φέρνουμε Αργεντινής. Δεν το κατάλαβα. Ναι. Ένα εισαγγελέα, ρε παιδιά.
0: Μαζέψτε γρήλους και ξυλοκατσαρίδες, τους είπανε.
1: Πάω. Η ξυλοκατσαρίδα μου αρέσει πάρα πολύ. Ελάτε, ρε. Ντου.

πώς κατάφεραν και τις μέτρησαν, λέει, τις έβαλαν στη σειρά. Ναι, μέτρησαν πώς, κάθετα, οριζόντια και μετά κάθετα και μετά κάναν τον πολλαπλασιασμό.

0: έριξαν το μηχανάκι, λέει κάποιο. Και βρήκα μέσω βίντεο από κάμερα την πινακίδα. Τι κάνω? Περάστε λίγο πάνω στον αξιωματικό υπηρεσία και κάντε την κατάθεση. Πα στο αστυνομικό τμήμα. Με το βίντεο. Αυτό θα πει δεν είμαι εγώ, είναι AI.
1: Ναι, καλά.
0: Θα τρέχετε στα δικαστήρια.
2: Καλά, θα φαίνεται. Θα φαίνεται με το.
0: Και έχει και αρκούδα που βαράει μπουκέτο.
2: Θα υπάρχει. Είναι καλή η ακτή εντεφαλός του τώρα. Διπλό μέσα στη Γαλλία.
0: Ένα-δύο, ναι, με ανατροπέλι. Με ανατροπέλι. Τα φιλικά βέβαια τώρα εντάξει, δεν δίνω πολύ σημασία στα φιλικά.
2: Τα καλύτερα είναι τα φιλικά.
0: Εσύ σήμερα έχεις όρεξη. Θα τρέχω μετά. Παρασκευή. Δεν εννοούσε αυτό.
2: Καλημέρα στο Θεοχάρη. Μαρία, ένα νησί εκεί έξω που να μην θέλει αμάξι, είτε Κυκλάδες είτε Δωδεκάνησα, με καλές παραλίες. Ένα αμάξι, ένα αμάξι λέω, ένα αμάξι.
1: Με δύο άλογα.
2: Με δύο άλογα. Ένα νησί χωρίς αμάξι είναι τώρα τα Κουφονίσια. Που περπατιέται, ναι. Αλλά πήγαινε τώρα, ας πούμε. Γιατί μετά δεν θα θες αμάξι, αλλά θα περπατάς πάνω σε πτώματα. Δηλαδή σε ανθρώπους. Ναι, δεν θα μπορείς να στρώσεις πετσέτα. Όρθιος στην παραλία θα είσαι. Αυτό. Μέτρησαν πόδια και διέρεσαν. Όχι, ακόμα και αντίπαρος θέλει αυτοκίνητο. Επίσης δεν εννοώ, όταν είπα το, για το νησάκι απέναντι την αντίπαρο, λέει αντίπαρος είναι το απέναντι νησάκι, εννοούσα το δεσποτικό. Δεν μένεις εκεί πέρα, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία νερά, πας με το καραβάκι.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην Νικόλ.
1: Mm-hmm. Καλημέρα, Νικόλ.
0: Η οποία είχε και ρεπό σήμερα.
1: Καλύτερο.
0: Μόλις ήρθε ο θερμοσύμφωνας που περίμενα τρεις εβδομάδες επειδή ο δικός μου έσπασε και γίναμε λίμνη και η σπίτι των νοικοκυρά. Αρνείται να τον πληρώσει επειδή έμενα εγώ εδώ, λέει. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Είναι ανάλογα που θα πέσεις, ρε εσύ.
1: Είναι και αυτό, ναι.
0: Είναι που θα πέσεις, τι να σου πω τώρα. Κανονικά, ναι, πρέπει να τον πληρώσει ή να τον πληρώσει εσύ και να αφαιρεθεί από το ενοίκιο, γιατί είναι του σπιτιού.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ. Δηλαδή το σκέφτομαι τόση ώρα ότι ανοίξει το σπίτι.
0: Ναι, δεν τον χάλασε η Νικόλ, ας πούμε.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Αν είναι η Νικόλ τρία χρόνια εκεί, οκ, κατάλαβες τι θέλω να πω. Έχει να κάνει και με τη διάρκεια και τη χρήση. Ναι, αν τώρα γίνει το πρώτο δίμηνο, εντάξει, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Θερμοσύμφωνα χαλάει ούτως ή άλλως.
1: Χαλάει, αλλά τώρα.
0: Δεν το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Ότι τι.
1: Ναι, αν είσαι 8 όμως χρόνια στο σπίτι και χαλάς θερμοσύμφωνα, το φτιάχνεις.
2: Είναι θέμα αυτό με το θερμοσύμφωνα γενικότερα.
1: Είναι θέμα. Δεν είναι φτηνό. Είναι ακριβούτσικο. Είναι ακριβούτσικο.
0: Καλή.
1: Οπότε. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το πόσο καιρό είσαι εκεί στάνταρ. Τα συμφωνείς και στο συμβολέα. Και ό,τι χαλάσει μέσα στα δύο χρόνια.
0: Είναι που θα πέσει.
1: Είναι και που θα πέσει, βέβαια. Ναι.
2: Πρωθυπουργέ, τι διαβάζω.
1: Ναι, γεια σας. Παιδιά, εγώ μιλάω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
2: Αυξήσεις βλέπω.
1: Πού?
2: Σε μηνιαίες μικρές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος από 60% ως 95%.
1: Ναι, γιατί είναι αυτή.
2: Αυξήσεις.
1: Δεν μπορώ να πάρει για δουλειά στη Βολτ.
2: Αυξήσεις.
1: Θα δεις έναν με μουσικά και ράσα.
0: 60% δεν είναι λίγο πολλά?
1: Εντάξει,
0: 90% είναι περισσότερα.
2: Όσο παίρνει ένας γενικός γραμματέας Υπουργείου, παίρνει ένας Μητροπολίτης.
1: Έχετε πρόβλημα με τη θρησκεία μας, κύριε Ρήλο?
2: 5.000, όχι. Κάποιος θα λέγει ότι μαζεύεται ψήφο.
1: Όχι,
2: συγγνώμη.
0: Όχι,
1: μην το λες αυτό. Έχει αλλιώς γιατί. Πού θα πήγαιναν οι παπάδες? Του Άντρη.
2: Στο Βελόπουλο.
1: Μπα, δεν νομίζω. Τάκη, όχι. Έρχεται μια πολύ καλή χρονιά. Οικονομήστε κι εσείς. Έρχεται.
0: Ο Ραφαήλ μας έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Ο Ραφαήλ.
0: Είδες πως τα συνδέω όλα. Με μια φωτογραφία που στην αρχή δεν καταλάβαινα τι είναι. Είναι ένα υγρό κίτρινο που τρέχει. Και λέω κάτι. Λέω θα φτιάχνουν κανένα κρασί. Θα φτιάχνουν κανένα κρασί.
1: Ο νους είσαι το καλό, Μαρία.
0: Ναι, γιατί είμαι θετικός άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό σε μάρανε.
0: Και λέει ο Ραφαήλ, παιδιά, μπορείτε να κάνετε μια αναφορά για το νερό στα τρία χωριά του Ρεθύμνου, Γωνιά, Πρινές και Άγιος Ανδρέας. 8η-9η ημέρα που το νερό είναι έτσι. Είναι το νερό. Δεν φτιάχνουν κρασί, δεν φτιάχνουν τσίπουρο, δεν είναι μαλαγουζιά. Είναι το νερό που είναι έτσι κίτρινο. Και δεν κάνουν τίποτα, έχει βγει ακατάλληλο για τα πάντα, μόνο για πότισμα κάνει και είμαστε κοντά 2.000 άτομα. Δηλαδή τρέχει αυτό το νερό.
1: Τι είναι αυτό? Αυτό είναι αφρός από μπύρα.
0: Ναι. Τι λες ρε Ραφαήλ, τι λες τώρα? Στη Γωνιά, στις Πρινές και στον Άγιο Ανδρέα.
1: Το αναφέραμε.
0: Ένατη ημέρα, δηλαδή μόνο για πότισμα το νερό, 2.000 άτομα. Είσαστε και κουβαλάτε νερά, φαντάζομαι, για τα πάντα. Για μπάνιο, για.
1: Το κάναμε παλιά
0: στο
1: χωριό.
0: Για μαγείρεμα, για τα πάντα όλα. Το είπα, ρε εσύ, Ραφαήλ. Όλες, μακάρι να γίνει κάτι.
1: Και γίνεται ψάρι.
0: Αλλά όχι,
1: γίνεται ψάρι.
0: Ναι.
2: Φωνάξτε τον μεταποτελητή. Μασκέ. Τέσπα. Πάμε.
1: Κοίτα. Είδα σπίτι 60%.
0: Ναι, θαύμα, κάνει, θαύμα.
1: Και να το φτιάξει.
0: Να κάνει το νερό κρασί.
1: Εσύ αυτό θα ήθελε. Όχι, το αντίθετο θα ήθελε. Το νερό κρασί για πάντα. Να ανοίγεις τώρα το.
2: Τη
1: βρίσκει να βγάζει λαζαρίδι.
0: Δεν έχεις δει το βιντεάκι που λέει αν ερχόταν τώρα Ιησούς, τι θα του έλεγες? Και φέρνει μπιτόνια νερό. Ορίστε.
1: Τέλειο. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.

0: 4,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: What did you steal?
3: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
2: Are they people?
4: No.
2: Are they human?
4: Oh my God.
3: Αυτόν τον Ιούνιο.
4: This?
2: Are they human?

0: μεθοδική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Είμαι ο Μιχάλης Ζαπίδης και εύχομαι χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια. Με δύναμη, πάθος και συνέπεια να συνεχίσετε να είστε την κορυφή. Όπως μόνο εσείς ξέρετε. Πρωταθλητές.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: λέω, το λέω. Η Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή.
1: Έχει έρθει μήνυμα που λέει η Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή. Το τυπώνω.
0: Το λέω εγώ.
1: Το τυπώνω, το μοιράζω. Φέι Γβολάν.
0: Δεν το ξέρω τι λέγεται. Φέι.
1: Φέι
0: Σκορδάν. Δέκα χρόνια να είσαι, πληρώνει ενίκιο, σου παράγει το σπίτι, τα αυτονόητα. Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή. Αλέξανδρε, καλημέρα. Μου έκανε γκάς light. Σήμερα. Αφού εσύ δεν έχει πάει στη Μύκονο. Τι φέρει άποψη, έχει πάει μόνο στη Σύρο. Έκατσε σε μια γωνιά γιατί τι θέλω να, να κάνω το ένα-ένα απόψε.
1: Ναι. Θα το κάνει το ένα-ένα απόψε.
0: Καλά.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε να τελειώ. Βγήκα έξω, λέγαμε τόσες δουλειές και είστε ακόμα εδώ.
1: Ναι, ρε παιδιά. Και όμως πέρασε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γιατί ρε,
1: σήμερα
0: ρε,
1: η εκπομπή δεν ξέρω τι εδώ έγινε, τι συνέβη. Δεν ξέρω.
0: Τι έγινε τώρα, εντάξει. Τι θες να φύγουμε δηλαδή.

0: Πολλοί κόσμος λέει όταν φύγει να τον ξυλώσει και να τον πάρει μαζί της.
1: Και βάλει τον παλιό, μην το μετάξει.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά. Όπως κάνουμε με τις κλειδαριές, ένα πράγμα.
2: Ναι, ναι.
0: Στο συμβόλαιο λέει ποιος πληρώνει το θερμοσύμφωνα και ποιος πληρώνει και την ύφη, έχω να πω.
2: Πάντα με φοβίζει ότι θα σκάσει αυτό κάποια μέρα.
0: Θερμοσύμφωνα.
2: Ναι. Πάντα με φοβίζει. Δεν ξέρω, με φοβίζει σαν εφεύρεση. Νομίζω ότι σε πολλά χρόνια δεν θα υπάρχει.
1: Πώς θα ζεσταίνουμε το νερό, δηλαδή?
2: Ζεστό.
0: Με
2: application.
0: Με ηλιακό, με boiler.
2: Θα πατάς το κινητό και θα γίνεται μια σύνδεση του νερού με το. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Εδώ θα έχουμε ρομπότ να μας γλύφουν τα αυτιά. Τρόμαξες.
1: Τρόμαξα. Λίγο.
2: Ναι.
1: Λίγο.
2: Έχει γίνει και αυτή η έρευνα, Μαρία, από πανεπιστήμια. Δεν έχουν δουλειά τα πανεπιστήμια. Που βρίσκουν ότι ο χορός των ανδρών, κάποιες κινήσεις που ξεχωρίζουν οι άνδρες, είναι πιο ελκυστικές από τις γυναίκες. Και η κορυφαία dance move είναι αυτό το γόνατο ψηλά του Σάκη. Αυτό λέει τραβάει πολύ τις γυναίκες όταν οι άνδρες.
0: Άμα το κάνει ο Σάκης.
2: Αυτό θέλω να πω. Αν το κάνει ο Τάκης. Κοιτάξτε, κούτα, σηκώνω το πόδι έτσι. Κοίτα.
0: Ότι έγινε έρευνα για αυτό το πράγμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ότι όταν τα αγόρια χορεύουν και κάνουν κίνηση, ψηλά γόνατο δεξί και αγκώνα αριστερό κοντά. Επαναλαμβάνω την κίνηση, Μαρία, σηκώνω πόδι στο γόνατο, σαν να κάνεις ποδαράκια δεξί και το φέρνεις τον αριστερό σου αγκώνα στο δεξί. Ότι αυτή η κίνηση τραβάει.
0: Εντάξει, δείχνει μια ευληγησία.
2: Δείχνει έναν άνθρωπο, λέει, ο οποίος νιώθει άνετα με το σώμα.

0: ονόματα. Ναι, ναι, δεν είναι Γκουμούτσας. Χρήστος Γκουμούτσας. Εύκολα.
1: Επειδή τα λέμε πανεπιστημιακά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με γάμα μπροστά η Γκουμούτσα.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Εκεί είναι το γάμα.
1: Με γάμα, γάμα.
0: Αυτή είναι η κίνηση 13, Μαρία. The ideal dance move to attract women. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Ωραία αυτή η έρευνα.
1: Καλημέρα, λέει, στη Γερμανία, για να μην έχεις τέτοια θέματα, όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι, είναι άδειο. Φέρνεις μέχρι και τη δική σου κουζίνα. Τα έπιπλα.
2: Τι κουζίνα.
1: Τα ντουλάπια εννοείς, ρε, εσύ, Αντώνη.
2: Όχι, τα ντουλάπια δεν φαντάζομαι.
1: Τα έπιπλα, λέει. Δεν λέει τι
2: σκέφτεσαι. Τα έπιπλα, το καναπέ σου, το κρεβάτι σου.
1: Όχι, όχι, τα κουζίνα, σε παρένθεση, έπιπλα. Δηλαδή, τα ντουλάπια. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που λες. Μου φαίνεται λίγο περίεργο.
2: Μαρία, υπαγωγικές εστίες ή κεραμικές, λέει Αφροδίτη. Εγώ θα πω γκάζι.
1: Καλά, γκάζι. Ναι, άμα έχουμε γκάζι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Γκάζι, τα νίκια αυτοί να έχουν μείνει ακόμα.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια με το
1: γκάζι. Εγώ τώρα τι, κεραμικές έχω. Υποχρεωτικά. Δικηγόρος εδώ, το θερμοσύμφωνα τον αλλάζει ο ιδιοκτήτης. Φίλια! Γεια σας. Κάποιος που ζήταγε έτσι συμβουλή για νησιά, λέει, στην Κάσο να πάει ο φίλος, να μας πει πως είναι να πάμε κι εμείς.
0: Μακριά πολύ δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και εδώ δίπλα, ναι, ναι, ναι.
0: Κάσο Μοσχάτου.
1: Τα ντουλάπια, τον Εροχήτη, τη Βρύση, όλα, ναι, λέει, στη Γερμανία. Όντως, λέει, τι έχει, μόνο τείχους έχει. Βάζει και την πόρτα.
0: Τι έχει μέσα, δηλαδή, καλά σου λέει. Μάλλον τα ντουλάπια είναι αυτά τα στην αρμολο... Δεν είναι του τείχου.
1: Τι. Περίεργο. Δηλαδή βάζεις και την μπανιέρα.
0: Βάζεις
1: και τον πιντέ.
0: Χωρίς λάμπα. Ποια μπανιέρα εκεί είναι όλα κάτω. Κάτω με μία κλίση το μπάνιο ελαφριά. Λες και είναι τρία μποφόρ, Μαρία. Το μπάνιο, όλα τα μπάνια που πήγα εκεί σε σπίτι στη Γερμανία δεν είναι με μπανιέρα, είναι αυτό το ντου με ντους, αλλά έχουν και μια ελαφριά κλίση να φεύγουν τα νερά πιο γρήγορα.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Δηλαδή είσαι, λες, και είναι
1: τρία
0: μποφόρ. Αν έχεις κάνει μπάνιο σε καμπίνα, εγώ που πάντα κάνω, ας πούμε, νιώθεις ότι πας αλλού για αλλού.
1: Βάζεις έναν άντρα να μαγειρεύει, Αφροδίτη, και μην ασχολείσαι με τις εστίες, λέει κάποιος. Ωραίο θα ήταν αυτό.
2: Στην Ολλανδία, λέει, το πάτωμα θεωρείται έπιπλο και πρέπει να το βάλει ο ενοικιαστής.
0: Τι λέτε, ρε!
2: Και τι θα είχατε, χώμα!
1: Και έχει τον από κάτω. Γεια σας!
0: Σου δίνουμε ένα σκυλόσπιτο, δεν βλέπεις.
1: Ελπίζουμε να μην σας ενοχλήσουμε.
0: Get you out of the box. Τι λες τώρα, ρε φίλε.
1: Out of the home.
0: Μαρία Ζαφυρά.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Πάνος Ρίλος. Ή από εδώ.
3: Τους Αμπόκι!
0: Έρχεται Τσούτσι Κατσόχος. Πρώτα όμως Παναγιώτης Κεφαλάς εδώ. Για το αθλητικό δελτίο. Πράγματα σημαντικά πριν φύγουμε. Έχετε δει για... Εντάξει, πολλά λένε για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, φτιάχνει ένα νέο δρόμο δικό της. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, κινείται και το WhatsApp, μπαίνει στη νέα εποχή με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Λοιπόν, και αν ψάχνεις veggie επιλογές και vegan επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση που δεν είναι, ας πούμε, σαν να τρως χαρτόκουτο, πήγαινε μια βόλτα από τα Lidl και θα δεις, θα ανακαλύψεις πάνω από 30 επιλογές The Mondo. Έτσι, έχει λουκάνικα, φαλάφελ, χούμους σε διαφορετικές γεύσεις, ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακά, nugget λαχανικών, mini schnitzel, ό,τι φανταστείς σε γεύσεις που θα λατρέψεις.
0: Είναι γεύσεις που θα λατρέψεις.
1: Σάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Τι ωραίο είναι ο σάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Μην αγχώνεσαι, γιατί δεν θυμάται αν έχει κλείσει το θερμοσύμφωνα.
0: Τρομάξαμε κι άλλο κόσμο. Μου ήρθε και εμένα μήνυμα. Το μόνο που καταφέρατε, είμαι στον Κυφισό. Νομίζω ότι έχω ξεχάσει το θερμοσύμφωνα.
1: Δεν παθαίνετε τίποτα, παιδιά.
2: Τερματίζει ο θερμοσύμφωνας.
1: Σταματάει.
2: Σταματάει.
1: Ο αφής τρεις μέρες ανοιχτό, πλάκα κάνει.
0: Μποφιλιού.
1: Νομίζω ότι με αγαπούσε ο Θεός και είχασε στο νερό πάντα.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Άντε, γεια.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Τάνια.
15: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
14: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
15: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
14: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
15: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
14: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
16: El Greco, Pizza El Greco.
14: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
17: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
19: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Πυρήνη θάλασσα.
17: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το κατάρα του Πρωθυπουργός.
20: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
21: Στο λόγια...
0: Σηκώ, τι είπα, το λόγια.
19: Μα τι λέω, τι λέω.
0: Το λόγια. Το γιώτα.
20: Άντε, καλό ρίζικο.
21: Ένας τέλος έχει φίλοι με μήνυματα.
22: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
23: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
24: Τρίπορνο.
25: Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
26: Ρε Γκοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
27: Ας το είχαν κλεισμένο.
28: Ας το να μην σου πω καλύτερα.
25: Offside, offside.
29: Για το offside, πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
30: Ποιο offside.
25: Offside, είναι ο εφόπτης.
30: Το είπαμε, μωρέ, το offside. Το είπαμε.
29: Λοιπόν,
30: τι άλλο να πούμε.

0: μπλοκάρει, συγγνώμη.
1: Όνειρα ζωή, με ξυπνάτε.
2: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο.
3: Και έχουμε
2: 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
1: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
0: Το παιχνίδι τελικώς, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
1: Όχι, γεννή είναι αυτό.
0: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
3: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
4: Λοιπόν.
3: Το κουφάρι.
4: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά. Κουφάρι,
1: όχι, κουφάρι.
5: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Τι παίζει. Ασβεστός, ε.
2: Στέφανος Παυλόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
3: Και λοιπόν θα το μάθεις.
2: Τι είπα εγώ. Τι
3: είπα εγώ. Τα διπλάσια χρόνια από μένα.
2: Τι είπα.
3: Παυλόπουλο.
2: Ενώ εσένα τι είναι.
3: Παλού. Τον μπερδεύεις με τον Παουτά σου.
6: Είχο λείπτη στο Στέφανο Παλουότολότο.
1: Στέφανο Παλουότολότο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες το σύ.
2: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ναι.
2: Αρχηγός αυτός θα πάει στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα. Στη Σουίτα.
1: Στη Φυσούνα.
2: Ναι, ωραίο αυτό.
0: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
2: Ναι.
7: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
7: Θα έκανε λίγο το πι, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
0: Τι να κάνουμε. Προσοχή.
7: Φεύγουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε.
2: Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
8: Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Πώς είσαι, κύριε?
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, να ξέρεις.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Τι έπαθες?
0: Έχω πολλά κέφια.
1: Γιατί?
0: Χωρίς λόγο.
1: Α.
0: Χωρίς λόγο. Και θα δώσω δωράρες σήμερα.
1: Και έτσι όπως το ξεκίνησε, λέω, θα δώσω αυξήσεις σήμερα.
0: Πάλι! Πάλι!
1: Έτσι πάλι, τι θα πει πάλι. Δηλαδή οι αυξήσεις είναι πάντα καλοδεχούμενες.
0: Θα δώσω δωράρες.
1: Δωράρες. Τι να δώσεις?
0: Λοιπόν, από τώρα μέχρι 12 παρατέταρτο.
1: Είναι, θυμάσαι τότε επί. Επί κλειστών τραπεζών.
0: Ναι, ναι, τι. Και δεν κάτι.
1: Όχι, που είχε γίνει τη μοδό εκείνο το βίντεο που έλεγε από την ελληνική ταινία. Ευρώ δεν δίνω. Δραχμές
0: δεν δίνω.
1: Πώς το λέγε μετά? Ναι, ναι, δραχμάς δεν δίνω. Λίρας δεν δίνω. Και προσθέταμε εμείς. Ευρώ δεν δίνω.
0: Ναι, ευρώ δεν δίνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε αυξήσεις δεν δίνεις, αλλά δίνεις.
0: Όχι. Θα δώσω δύο iPhone 17.
1: Δύο iPhone 17.
0: Δύο iPhone 17.
1: Δύο iPhone 17. Μάλιστα.
0: Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο Viber. Κάτσε να χτυπάει ήδη. Έτσι. Μπαίνετε στο Viber του σταθμού. Ναι, παράει. Λοιπόν. Στέλνετε όνομα επώνυμο, όνομα επώνυμο, έτσι. Και μπαίνετε στην κλήρωση για δύο iPhone 17, τα οποία θα τα κληρωθούμε στο τέλος της εκπομπής. Έτσι, ρε. Γιορτάζει ο Sport FM και δίνει δύο iPhone 17.
1: Είναι ο Μερκούρης Μερκούκογλου έστειλε τον πρώτο.
0: Ναι.
1: Και γίνεται χαμός.
0: Έχουν στείλει πολύ. Στέλνουν πολύ. Μπράβο, παιδιά, έτσι. Έτσι, μπείτε δυνατά. Γιορτάζουμε, ρε. Κλείνουμε 30 χρόνια.
1: Γιορτάζουμε. Τα ισοπαίδωσα όλα.
0: Τα ισοπαίδωσα, ναι.
1: Δεν θα βλέπουμε τίποτα στον υπολογιστή.
0: Βλέπεις τι γίνεται.
1: Δεν θα βλέπουμε τίποτα στον υπολογιστή.
0: Λοιπόν, έχω και άλλες δωράρες όμως.
1: Ναι,
0: επειδή είστε. Πώς το λένε, επειδή είστε πολύ. Έτσι, είμαι μεγάλα, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι,
0: νιώθω καλά.
1: Δεν προσέχεις αυτό.
0: Ξέρεις, μπορεί να είναι και η διάβια του τρελού που λένε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λίγο πριν τον πανικό, ας πούμε, που νιώθεις λες και είναι όλα λυμμένα. Παίρνω στην ουσία δεν έχει ληφθεί τίποτα. Λοιπόν, τρία βιβλία σήμερα. Three books από τις MVP Publications, τις εκδόσεις. Το προσωπικό μου αγαπημένο, που είναι οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Έτσι. Που είναι πάρα πολύ ωραίο, μιλάει για την Αργεντινή, την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δόξα και δύναμη, πάλι για Μουντιάλ. Και το βιβλίο για τους φίλους των Άγγλων, η ιστορία των τριών γιονταριών. Αυτό, παιδιά, στη σελίδα της εκπομπής, στο πρεσάρισμα, στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί και στο τέλος της εκπομπής, τρεις από εσάς θα πάρετε από ένα βιβλίο για να περάσετε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Θα δώσουμε και έτσι άλλες μέρες βιβλία. Αυτό το λέω έτσι, πως τον ήτρα μπαίνουν Μουντιάλ και ετοιμάζω και κάτι άλλο, φίλε. Με τη συνδρομή του φίλου μου του Δημήτρη από την Animal Print. Πάρα πολύ ωραίες μπλούζες Μουντιάλ. Με φάτσες ωραίες που γουστάρουμε όλοι να τσακωνόμαστε. Για να, πώς το λένε, για να έχουμε. Να είμαστε εντυμένοι στα χρώματα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γενικά, χρόνια μας πολλά. Χρόνια σας πολλά. Να είστε συντονισμένοι εδώ, να ακούτε. Για να κερδίζετε και ωραία δώρα. Και πού σε. Και τη Δευτέρα, στο πάρτι,
1: ναι.
0: Θα δώσω τηλεοράσεις 65.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Για να δείτε το, να φύγετε παραμάσκαλα με τη τηλεοράση.
1: Αλλά τσίξ εκεί.
0: Εντάξει, αυτό θα χτιάσει κουβαλά. Okay, αλλά τέλος πάντων, κάτω λίγο εικόνα, ρε παιδί μου. Μην αφήσεις μια λεπτομέρεια, να σου φέλεσαι μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Γιατί τη Δευτέρα, φίλε, ξέρεις που θα σε.
1: Κάτι πληροφορήθηκα.
0: Λοιπόν, τη Δευτέρα, φίλε.
1: Αλλά μας χωρίσανε, 12-2 λέω κι αν εγώ.
0: 12-2 κάνεις.
1: Έτσι μου πάνε.
0: Ναι, γιατί νομίζω 12-2 θα είναι σοβαρή.
1: Τι είναι σοβαρή.
0: Θα σκάσουν λίγο πιο σοβαροί. Ντέμι, ας πούμε.
1: Ναι, ο Ντέμι θα σκάσει, αλλά θα σκάσει και ο Μητσικώστας.
0: Γιατί ο Μητσικώστας δεν είναι. Πώς το
1: δεν τον κρατάει στην κατηγορία σοβαρός. Δεν λέω ότι είναι σοβαρός ο άνθρωπος.
0: Καταρχάς αυτό.
1: Ναι, επίσης θα σκάσει μύτη εκείνη την ώρα κατά πάσα πιθανότητα ο Σαμπράκος. Από πού προκύπτει η σοβαρότητα.
0: Απόλυτη σοβαρότητα. Απόλυτη σοβαρότητα.
1: Θα σκάσει εκείνη την ώρα ο Δημάτος.
0: Όσο και να θες να τον αποδομήσεις.
1: Ναι, θα σκάσει εκείνη την ώρα ο Δημάτος.
0: Ναι, σοβαρή. Ναι, άρα μπορείς να κοιμηθείς ήσυχα δίπλα του.
1: Ναι.
0: Όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, Μιχάλη.
1: Σωστά.
0: Έτσι, δηλαδή.
1: Επί σειρά ετών.
0: Μπράβο, μην τα συζητάμε αυτά. Μην τα συζητάμε αυτά. Νούμερο του Viber 6988946946. Δύο iPhone. Τρελάθηκε ο πρόεδρος. Λοιπόν, για τους φίλους που δεν ξέρουν, γιορτάζουμε 30 χρόνια και θα τα γιορτάσουμε σε ένα πανέμορφο μαγαζί τη Δευτέρα από τις 10 το πρωί. Θα μας ακούτε από εκεί. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Θα κάνουμε κατάληψη κανονική. Θα θυμηθούμε φωνές που έχουν περάσει εδώ από το.
1: Το πλατό είναι πάνω στην Αμμό.
0: Όχι. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Έχει υπάρχει ένα σχετικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργείται και ένα αίσθημα απομόνωση για να είναι σουδιακό λίγο, α πούμε. Έτσι.
1: Εντάξει. Να μην έρθω δηλαδή με διχαλό.
0: Όχι, να έρθει με διχαλό, να έρθει με διχαλό, γιατί επειδή θα υπάρχει, α πούμε, και full φωτογράφηση και κάλυψη τηλεοπτική του event, πρέπει να μα δουν στο πλήρε σε όλο το μεγαλείο μα.
1: Να ξεφτυλιστούμε παντελείω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε στον Bolivar από το πρωί μέχρι το βράδυ, στην ακτή του ήλιου. Θα θυμηθούμε εκεί φωνές πραγματικά που έχουν περάσει εδώ από τον BWIN Sport FM ή σκέτο Sport FM παλιότερα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Μήπως δηλαδή... έκανα κακό, έκανα αποκαλύψεις. Δεν έπρεπε να πω.
0: Τι εννοείς?
1: Θα με κυνηγάει ο χοντροθυμίος.
0: Γιατί?
1: Και θα έρθω, ναι.
0: Όχι, ρε.
1: Α.
0: Όχι, ρε. Έτσι του δεσμεύεις κιόλας.
1: Α.
0: Καταλαβες.
1: Να.
0: Γιατί ξέρεις, είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, ξέρεις τι είναι λίγο. Πολυχρονίδης σου λέει τώρα.
1: Να.
0: Πολυχρονίδης. Ας να ανακτήθει και λίγο ότι
1: ναι.
0: Έχει δεσμευτεί ότι θα έρθει.
1: Να.
0: Καταλαβες.
1: Μαζί με Σπανοπλό.
0: Μαζί με Σπανοπλό.
1: Θα το τραβήξει Σπανοπλό.
0: Με σήμα εκπομπή με τα πάντα, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι ώρα θα κάνω αυτά τα παιδιά?
0: Πρωί.
1: Τι πρωί, 8 η ώρα?
0: Όχι, ρε, πρωί, 10.
1: Α.
0: Θα μπουνε. 11, συγγνώμη.
1: 11.
0: Γιατί πρωί-πρωί είναι οι άλλοι. Είναι Τσαμόπουλο Θαναϊλάκη. Θα φωνάζουν. Καλημέρα! Καλημέρα, θα φωνάζουν Θαναϊλάκη. Ναι, Γιώργο, σε θέλω κιόλας, να τα πούμε κάτι από κοντά. Λοιπόν, είναι ο καλύτερος παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιών.
1: Ο Γιώργος Θαναϊλάκης.
0: Θαναϊλάκης.
1: Επισεράει τον.
0: Κάτσε.
1: Εμένα όταν μου το είπε ότι θα πάει στον deal.
0: Ναι, είπε θα τα σπάσει.
1: Ναι.
0: Θα σπάσει, ναι.
1: Του λέω. Ναι. Βρήκε την πιο ταιριαστή δουλειά για σένα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι Hollywood. Είναι αστερό Hollywood.
1: Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί γι' αυτό. Ρε.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Τα άλλα είναι παρεμπιπτόντως τώρα.
0: Η κάμερα ζει για τον Γιώργο.
1: Ναι, ναι, τα μεταδώσα εγώ. Παρεμπιπτόντως. Ναι, ναι. Κάνουμε γι' αυτά.
0: Εδώ θα κάνει ραδιόφωνο. Το ναι. Νούμερο του Viber. Ρε, παιδιά, 6988. Αυτό πρέπει να θυμάστε μόνο.
1: Ναι.
0: 6988-946-946.
1: Από το 94,6 παιδιά.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, Μάρτον. Λοιπόν,
1: 946-946.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Αν ψάχνεις αποδόσεις που δεν έχεις ξαναδεί, απάντηση είναι BWIN. Στο app της BWIN το online στοίχημα έγινε XXL με τις νέες XXL αποδόσεις της BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Hey κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr / Fiber.
11: Okay.
12: Πάρτε το, απλά πάρτε το, απλά πάρτε το.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, φίλε, είδες Εθνική χθες?
1: Και βέβαια είδα.
0: Είσαι επαγγελματίας, ρε φίλε, εγώ δεν είδα.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Δεν είδα.
1: Δεν μου λες κάτι.
0: Έλα, ρε.
1: Α, θα πάει στα πάγκο τώρα.
0: Ναι, τόσο. Εδώ είναι.
1: Εντάξει.
0: Τι να σου πω, για το μάτς που δεν είναι.
1: Όχι, θα σου πω μετά. Θα σου πω μετά.
0: Τι κάνετε, κύριε Σωτήρη μας? Καλημέρα σας.
16: Χαίρετε, καλημέρα σας από την Στοχόλμη. Καλά είστε? Καλώς,
1: καλώς. Μια χαρά. Από Στοχόλμη κατευθείαν Κρετή.
16: Ναι, ναι,
1: απευθείας. Τι διακοπάρες κάνει. Τι διακοπάρες κάνει.
0: Θα σου πω κάτι. Στον προϋπολογισμό.
1: Κάτσε να σε ρωτήσω. Εμένα γιατί δεν με έστειλες αυτό το ταξίδι? Εμένα γιατί δεν με έστειλες μια φορά ένα ταξίδι?
0: Έτσι, πολύτιμος είναι την εκπομπή.
1: Ας το.
0: Λοιπόν.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου, για λέγε.
0: Στον προϋπολογισμό αυτό.
16: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Σωτήρη, ένα λεπτό. Στον προϋπολογισμό αυτό έχουμε βάλει και αντιλιακό μέσα στα έξοδα.
1: Ναι.
0: Γιατί στην Κρήτη θα κάτσει 2-3 μέρες. Θα κάνει μπανάκι. Θα πληρώσω από τσέπη το αντιλιακό.
1: Θα πληρώσει.
0: Εντάξει. Αυτό δεν το έχουμε σκεφτεί. Η υπηρεσία το σκέφτηκε αυτό. Τι κάνετε, κύριε μας, πώς είστε?
16: Γεια σας, κύριε. Πάρα πολλά υγεία.
0: Πάνω από έτσι.
16: Θα βάζουμε τα τηλεακά μας. Ακούγομαι καλά?
1: Ναι, μια χαρά.
0: Μια χαρά.
16: Ναι, ήταν ένα αρκετά δυνατό φιλικό το θεσμό παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα που θα είναι στο Μουντιάλ. Βεβαίως δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ήταν μια ευκαιρία για την εθνική, για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συγκεκριμένα, να δοκιμάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές και το κυριότερο να δοκιμάσει ένα σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, κάτι το οποίο το είχε δουλέψει αρκετά όλες αυτές τις μέρες και το έκανε γιατί είχε το χρονικό περιθώριο, του το πρόσφερε αυτό. Το μάτς ήταν χθες, η ομάδα συγκεντρώθηκε για περίπου μια εβδομάδα πριν, γίνονταν καθημερινά προπονήσεις χωρίς ρεπό. Οι ποδοσφαιριστές μπορεί να είναι στο τέλος της σεζόν τους. Αλλά έδειξαν αρκετά φρέσκοι στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή μέχρι το 50 για παράδειγμα, 55, πάρα πολύ καλά, σαν να ήταν δηλαδή μέσα σεζόν και μπορώ να πω ότι δεν θέλω να ήταν τέλος της περίοδου. Δούλεψε πάρα πολύ η διάταξη με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, σε καλό βαθμό θα έλεγα, για πρώτη φορά μάλιστα, γιατί δεν είναι εύκολο να παίξεις με τρεις στόπερ όταν έχεις πάρα πολύ λίγες προπονήσεις μπροστά σου. Θα έλεγα το κυριότερο είναι ότι ήταν πιο μαζεμένη, πιο καλά μαζεμένη η ομάδα στο γήπεδο, το τερέν. Ειδικά όταν για παράδειγμα ήταν το μπλοκ χαμηλό, δηλαδή περίμεναν τους Σουηδούς, ήταν όλη η ομάδα κοντά και οι γραμμές δεν είχαν κενά, δηλαδή στα μισοδιαστήματα. Και το ίδιο όταν προσπαθούσε να βγει και το έκανε και τα καλά, είτε στους ανοιχτούς χώρους, κυρίως σε αυτό το κομμάτι, με τον Τζόλι κατά κύριο λόγο, με τον Παυλίδη, με τον Τετέι. Και εκεί φυσικά ήταν πάρα πολύ απολυτική απέναντι στην Σουηδία. Μας ένιωσαν δηλαδή για τα καλά οι Σουηδοί στη μεταφορά του παιχνιδιού στην επίθεση. Και κάναμε και 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες και το σουτ του Κουρμπέλη που ήταν σε μια οργανωμένη κατάσταση χωρίς να βγούμε στην κόντρα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα ήταν πολύ καλά τοποθετημένη στο γήπεδο. Δεν δέχτηκε ιδιαίτερη πίεση, δεν δημιουργήσαν οι Σουηδοί πράγματα καταστάσεις στην αιστεία του Γκιολάκη.
0: Αλλά του καλαρέσει αυτό το
16: 3-4-3.
0: Του καλαρέσει αυτό το 3-4-3, έτσι.
16: Δεν άκουσα.
0: Του αρέσει αυτή η διάταξη του coach?
16: Ξέρεις, θεωρεί ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικό το συγκεκριμένο σχήμα.
0: Μήπως είναι το πλάνο του για το Nations League, ρε παιδί μου, με τους μεγάλους αντιπάλους? Ένας εναλλακτικός τρόπος παιχνιδιού.
16: Και μπορεί να γίνει και βασικός τρόπος παιχνιδιού, ερχόμενοι στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, του Οκτώβριου και του Νοεμβρίου, όταν θα παίξει με τη Γερμανία, με την Ολλανδία, κατά κύριο λόγο, και με τη Σερβία. Θεωρώ, όπως είπε χθες, πολύ ορθά ο Γιώργος Μασούρας στις δηλώσεις του, πέτυχε το γκολ της Εθνικής στο φινάλε. Θα πούμε για το τέλειωμα του μάτι που εξελίχθηκε, για το πώς μας πίεσαν και οι Σουηδοί. Είναι ωραία, πας να το μου κάνεις βάρη, να πω ότι με το να έχουμε ακόμα ένα τρόπο παιχνιδιού, ακόμα ένα στυλ παιχνιδιού, γινόμαστε και περισσότερο απρόβλεπτοι για τον αντίπαλο. Μέχρι τώρα ξέραν από το scouting report, από τις αναφορές που δίνουν οι αντίπαλοι στους προπονητές των άλλων ομάδων, δηλαδή οι scouters ή οι αναλυτές, ότι η Εθνική έπαιζε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αν έχει πιστεύω, και το, τη διάταξη με τους 3-4-3 είτε το 4-2-3 που παίζει, δεν μπορεί εύκολα η αντίπαλη ομάδα να προβλέψει πώς θα παίξεις.
0: Ναι.
16: Αν δηλαδή καταφέρει και το κάνει καλά και αυτό, γιατί έχει μάθει ένα τρόπο παιχνιδιού τα τελευταία δύο χρόνια με τον Γιωβάνοβιτς, κάποιες φορές επιτυχημένα, κάποιες λιγότερο αποτυχημένα, κάποιες όχι καλά, θα έχει να βάλει περισσότερες μπελάδες και στον αντίπαλο. Αν επιλέξει για παράδειγμα το διάταξη με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Mm-hmm. Το οποίο σωστά αυτό Μασούρας και είναι ποδοσφαιρικά πολύ λογικό. Θα πω ότι η ομάδα στο... κατάφερε να πετύχει το γκολ με τον Τσιμίκα. Ήταν διαστημικός χθες ο Τζόλης για ακόμα μια φορά. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση. Και είναι τέλος της ζώνης και είναι σαν να είναι ξεκίνημα έτσι όπως έπαιζε στο παιχνίδι με την Σουηδία. Και τα υπόλοιπα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά. Ενώ μέσα στο 50-55 που έγιναν μετά οι αλλαγές και άλλαξε πολύ η κατάσταση και ούτε ετοιμάζεσαι πάρα πολύ από τα αγωνιζόμενα από τα δεξιά αυτή τη φορά και από τα αριστερά που είχε παίξει τον περασμένο Μάρτιο. Θα δίνει λύση εκεί ο Τετέης στις θέσεις των εξτρέμ. Πήγε καλά και ο Ζαφίρης που δεν τελείωσε τη σεζόν καλά με τον ΠΑΟΚ. Ήταν αρκετά καλός αυτός ο Ζαφίρης και η συνεργασία του με τον Κουμπέλη, είχε καλή ισορροπία η ομάδα. Και θεωρώ ότι και οι δύο πλάκι μπακ βοήθησαν πάρα πολύ και ο Ρώτα και ο Τσιμίκας, δηλαδή ανταποκρίθηκαν σε έναν διαφορετικό ρόλο ως back, ως full back δηλαδή, όχι ως back που παίζουν τόσο καιρό με αυτό το 4-2-3. Ήταν δηλαδή αποδοτικοί, τους πήγε. Πήγε και βεβαίως για τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, είχαν καλή συνεργασία, μπορούν να πάνε και καλύτερα πιστεύω, αν δουν τα πατήματά τους και στη συνεννόηση. Και ο Τζολάκης ήταν σταθερά καλός, έπαιξε αυτή τη φορά ο Τζολάκης και όχι ο Βλαχοδήμος. Άλλαξε η κατάσταση μετά, έκαναν και οι δύο ομάδες πάρα πολλές αλλαγές. Δοκιμές κάνουν προπονητές και η Εθνική και η Ελλάδα και η Σουηδία, μαθεμένες. Εκεί είναι το παράδοξο ότι η Σουηδία ανταποκρίθηκε καλύτερα στις πολλές αλλαγές που έγιναν στο παιχνίδι. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, αυτό το πεδίο εξτρέμου Άλλη που παίζει τη Μάλμε στη Σουηδία, που σε εξετώνει, δεν είναι μικρός.
0: Αυτό το είχαμε δει φίλε στα μάτς με τον ΠΑΟΚ που είχε μπει αλλαγή.
16: Ναι.
0: Έχει μπει αλλαγή και μην που σου πω και αναγκαστική. Και τότε είχε το γήπεδο σαν παλαβός.
16: Ναι.
0: Από τότε το θυμάμαι. Όχι, καλά.
1: Μας πέρναγε χθες.
0: Σαν σταματημένους.
1: Λες και οι υπόλοιποι περπάταγαν και αυτός έτρεχε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια
0: ναι,
1: διαφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Το θυμάμαι. Στη φάση του γκολ, δηλαδή του 2-1, σοκάρεσε.
0: Ναι. Το θυμάμαι από το μάτι με τον ΠΑΟΚ σου λέω.
16: Πέρασε τρεις παίκτες τουλάχιστον, δηλαδή τρεις ή τέσσερις. Από τα δεξιά, όπως αμυνόμαστε, αριστερά, όπως έβγαινε ο Ελάνκα. Και ο Άλλη. Αλλά και ο Ελάνκα ήταν πολύ καλός. Δηλαδή.
0: Καλά, ο Ελάνκα είναι φτασμένος ποδοσφαιριστής.
16: Ναι, ναι, ναι. Σε σχέση δηλαδή με τον δίδυμο Ίσακ Γιώκερες, αυτό δούλεψε καλύτερα. Ναι. Συν τον Νίλσον που βάλει τον γκολ, έτσι. Δηλαδή, οι αναπληρωματικοί της Σουηδίας δούλεψαν πολύ καλύτερα. Και δεν είναι μόνο ότι έγιναν 2-3 αλλαγές και βελτιώθηκε η ομάδα μεσοδετικά, αλλά σαν όλους τους ποδοσφαιριστές σχεδόν με τις αλλαγές που έγιναν μαζεμένες. Και ήταν πάρα πολύ καλύτερα στο γήπεδο της Σουηδία. Πιο πιεστική, με μεγαλύτερη ένταση, καλύτερη κυκλοφορία, δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ελληνική άμυνα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το παρατήρησε χθες ο Γιωβάνος και θα το δουλέψει και θα μιλήσει με τους ποδοσφαιριστές τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα εμείς δεν ήμασταν καλά όταν έγιναν οι αλλαγές μας, το καταλάβαμε αυτό, σίγουρα θα πρέπει να το δουλέψει αυτό ο προπονητής και τουλάχιστον στο τέλος του ματς που η Ελλάδα ξαναπήρε την κυκλοφορία και χαμηλώσει πάρα πολύ η Σουηδία στο τερέν. Κατάφερε με αυτόν τον τρόπο με την σέντρα του Μπάμπη Κοστούλα στο δεύτερο δοκάρι και το τέλειο με αυτό του Γιώργου Μασούρα να πάρει την ισοπαλία, να μην χάσει, γιατί νομίζω στην ολική εικόνα του μάτς δεν ήταν για να χάσει η Ελλάδα χθες με τα δύο δοκάρια που είχε και του Κουρμπέλη το σουτ και του Παυλίδη το τρομερό τελείωμα που έκανε στο δεύτερο μήνο, στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου στο 47. Οι δύο τρεις καλές φάσεις με Τζόλι, με Τετέι. Δηλαδή έχουμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, 5 τελικές συν τα δύο γκολ. Δηλαδή έχουμε κάνει 5 τελικές, αν θυμάμαι καλά, στην αντιπαλή εστία. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να χάσουμε και αυτό έγινε. Δεν χάσαμε από την Σουηδία με την εικόνα που είχε στην αναμέτρηση.
0: Ωραία, και τώρα. Εντάξει, κοίταξε.
1: Όχι, δεν έπρεπε να χάσουμε. Αλλά γιατί
0: το δεύτερο μάτς
1: είναι και για να βγάζει συμπεράσματα και για να ασκούμε κριτική. Είναι πολύ κακή η εικόνα της ομάδας μετά το 1-1. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό της Εθνικής. ένα μάτς που το έχουμε στον απόλυτο έλεγχο, επειδή τρώμε ένα γκολ, διαλύεται το σύμπαν. Πέφτει η ψυχολογία μας και αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο. Και νομίζω ήρθε η ώρα ο Γιωβάνοβιτς να πιέσει αυτά τα παιδιά ότι δεν μπαίνουμε μέσα μόνο για να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο, μπαίνουμε μέσα για να πάρουμε νίκες. Μοιάζει όλο και πιο συχνό το φαινόμενο να μπαίνουμε μέσα για να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο και όχι για να πάρουμε,
0: δεν είναι όμως λίγο,
1: για να πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Λίγο νωρίς.
16: Μιχάλη, έχει αλλάξει λίγο αυτό νομίζω. Ναι. Δηλαδή δεν είμαστε όμως πριν από ένα χρόνο περίπου. Το έχουμε αλλάξει αρκετά αυτό.
1: Ναι, αλλά η εικόνα με το που δεχτήκαμε τον γκολ είναι φεύγουμε από το γήπεδο. Δηλαδή η Σουηδία μέχρι να μας κάνει το 1-1 δεν έχει κάνει σοβαρή ευκαιρία. Και μετά το 1-1, που είναι τελείως συμπληρωματικό, ένα σουτ, φάουλ, τα 30 μέτρα μπαχτ, πάει στο τείχος, αλλάζει πορεία και πάει στα δίχτυα. Μετά το 1-1 πρέπει να μας κάνουν 7-8 φάσεις μέσα σε 10 λεπτά. Φύγαμε από το γήπεδο κανονικά. Φύγαμε. Δηλαδή επειδή ισοφαριστήκαμε, δεν κρατάγαμε μπάλα. Δεν αμυνόμασταν σωστά, δεν κλείναμε χώρους, δεν πιέζαμε, τίποτα. Το παρατήσαμε.
16: Ακριβώς όπως το λες. Αλλά θεωρώ γενικώς έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό. Η ομάδα είναι πιο κοινική. Δηλαδή, αν το παρατηρήσεις καλά, το πρώτο μήκο το παρατήσαμε στο γήπεδο. Το πώς λειτουργούσε συνολικά η ομάδα στην φάση της άμυνας και όταν έγινε στην επίθεση ήταν παραδειγματικός ο τρόπος. Δηλαδή, παίζοντας με μια καλή ομάδα απέναντι στην Σουηδία που δεν μας δυσκόλεψε ιδιαίτερα, θα πω εγώ.
1: Εγώ λέω πάντως, αν σου συμβαίνει στο φιλικό, γιατί μας συνέβη στα επίσημα, με Δανία, με όποτε τρώγαμε τον γκολ.
0: Με Σκωτία.
1: Με Σκωτία. Όποτε τρώγαμε τον γκολ, γελιόμασταν. Είναι κάτι που. Και νομίζω ότι είναι νοοτροπία, δεν είναι αγωνιστικό σύμπτωμα.
16: Πιο πολύ νοοτροπία είναι να καταλάβει ο ποδοσφαιριστής ότι είναι διαφορετικό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Αλλιώς να είσαι στην ομάδα σου και τι ρόλο έχεις. Και είναι διαφορετικό όταν είσαι στην εθνική και πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι, πώς πρέπει να είναι το. Πώς πρέπει να είσαι αγωνιστικά δηλαδή με τους παίκτες σου και πώς να καλύπτεις και να βοηθάς και σε φάση της άμυνας και να κλείνεις τους χώρους. Μας πιάνει κάτι πολλές φορές. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε βελτιώσει αρκετά σε σχέση με τα μάτς και με την Δανία και με την Σκωτία. Χρειάζεται όμως αρκετή δουλειά. Παρατηρούμε τα καλά, αλλά λέμε και τα άσχημα σε αυτό το 30 λεπτό που ήταν από το 55 μέχρι το 80.
0: Ωραία, άσε τα βόρεια κλίματα και έλα στα νότια, φίλε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σου,
1: καλημέρα.
0: Όπως σήμερα θα διαφημίζει δελτία, ο Ρίλο σήμερα σε έξαρση. Σε έξαρση. Πάμε break. Παναγιώτη, χρόνια πολλά, ρε. Χρόνια πολλά, ρε. Δεν μπορώ να πω, ρε. Να πω ότι φυσικά αυτές τις μέρες παίζουν και τα mega deals της World. Καφές, φαγητό, σούπερ μάρκετ και πολλά ακόμα με προσφορές. 30%, μείον 30% έτσι, για όλους και μείον 50% για συνδρομητές World Plus. Μέχρι 7 Ιουνίου μπες στην εφαρμογή και τσέκαρε καθημερινά τις προσφορές που παίζουν.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Τι έχεις, Ρεμάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Δίρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.eu. Τηλέφωνο 26 10 317 300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Parking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας.
2: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του.
4: Φάουλ.
5: Δώσε φάουλ, άνθρωπε! Δώσε φάουλ μια φορά!
3: Μπήκαν οι Πολωνοί μαζί με το διαιτητικό κρύο. Κρύο, τρίο.
5: Μπράβο, παιχταρά μου! Μπράβο!
3: Μια και είπες για το μάτι της Πάτρας, το Πελοποννησιακό, το είπα.
6: Καλώς τα παιδιά.
3: Ξέρω τι θα ακούω.
2: Φάουλ, το δίνω.
5: Έλα ρε, ανοίξουμε σαμπάνιος. Εδώ στο φάουλ.
2: Ένα δεδομένο, μπορεί να το θεωρήσει κανείς δεδομένο. Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαμπεύσει. Μεταλαμπαδεύσει, ακούς εσύ, ε.
7: Πιθανόν. Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει το Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Καχαραμπολά. Λαμποράλ, πώς
2: λέμε. Έτσι.
8: Μία γυναίκα λέει θα συγχωρήσει έναν άντρα που κάνει λάθος. Δεν θα συγχωρήσει όμως ποτέ έναν άντρα που δεν το κάνει. Λοιπόν. Καλά.
9: Και εκείνος μας είχε δείξει την γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
10: Σκοτάδι πίσα ρε παιδί μου.
8: Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία και θα σε χαιρετήσω με το φίλημα.
5: Ε?
8: Θα σε χαιρετήσω με το φίλημα.
10: Φύγε άπιστε μου είπε. Φύγε από το σπίτι.
8: Με το μήνυμα.
2: Πάμε σε γράμμα. Καλημέρα.
11: Καλημέρα. Γεννήσου τι έγινε.
2: Σταύρος.
11: Θα ήθελα να φορτώσω σε ένα πράγμα για την
2: ο Κώστας όμως δεν έχει σημασία. Εντάξει το ίδιο.
11: Ναι. Καλημέρα Κυριακό. Είμαι ο Αλέξανδρος.
2: Διονύση. Χαίρετε.
11: Βασίλη.
2: Όχι. Σταύρος. Μας ακούς.
11: Ναι Κώστα.
2: Σε ακούμε και εμείς αλλά είμαι ο Σταύρος, δεν πειράζει.
9: Τρίπου Μάιρ, Τζουίς Λουίρα Μαλάι. Ορίσε, Τζουίς Λουίρα Μαλάι.
12: Και στο επανακούει.
2: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Γενικά σήμερα σου έχω και άλλη έκπληξη στην εκπομπή.
1: Παρακαλώ.
0: Μετά τις 11.30 όμως. Λοιπόν, να μεταφέρω ένα μήνυμα που μου στέλνει ένα πολύ καλό φίλο, ο Μάνος ο Κασοτάκης, ότι αύριο θα γίνει μια γιορτή Οθυσίας για Δέσποτα, 12 με 4, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα, στον εξωτερικό χώρο και στο φουαγέ, στο Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού. Έτσι. Λοιπόν, αύριο θα γίνει αυτό. Για όσους ενδιαφέρονται, λοιπόν, 12 με 4 η ώρα το απόγευμα θα γίνει μια γιορτή Οθυσίας για Δέσποτα. Όποιο θέλει να βρει ένα ζωάκι να έχει συντροφιά, καλό θα είναι να ψάξει εκεί την νέα του συντροφιά. Και αύριο, λοιπόν, στο φουαγέ και στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Παπάγου, μπορείτε να βρείτε τον επόμενό σας έτσι τετράποδο φίλο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρομπόλη, λόγω πίεσης χρόνου, φίλε. Ο Ρομπόλιας συμπυκνώνει το ρεπορτάζ. Θα μας πει για Τραμπ που πάει στους τελικούς του NBA, δηλαδή New York Knicks San Antonio Spurs. Θα μας πει και για αιώνιους όμως. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε? Ρομπόλιας.
1: Τι γίνεται, ε?
0: Τι γίνεται, ε? Τον έφαγε Τραμπ.
2: Ναι, Τραμπ.
0: Τον έφαγε Τραμπ. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, φίλε. Ζωντανές εκπομπές, συμβαίνουν αυτά. Είπαμε 6-9-8-8-9-46-9-46. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. 6-9-8-8-9-46-9-46. Στον Πινελίκη είστε πολύ εύκολοι. Δεν μπορείτε να θυμηθείτε έναν αριθμό. Λοιπόν, στέλνετε εκεί τίποτα. Στέλνετε ένα μήνυμα. Καλημέρα, iPhone. Δύο iPhone δίνουμε στο τέλος της εκπομπής. Κύριε Ρομπόλη, τι κάνετε? Πώς είστε, όλα καλά?
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Έχεις μαζέψει καμιά ώρα ύπνο παραπάνω για να αντέξεις και σήμερα, γιατί έχει διπλόμερο κάμα το πάλι.
3: Κάτι θα κάνουμε.
0: Κάτι θα κάνεις, ε. Δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι.
3: Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα δικά μας, ρε φίλε. Μάλλον σε αυτά θα αναφερθούμε. Καταρχάς, ρεπορταζιακά, αν έχουμε κάποιο νέο, αν έχει προκύψει κάτι σε σχέση με τα παιδιά τα οποία δεν παίξαν στο πρώτο παιχνίδι. Ντόρσεϊ, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος.
3: Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση. Χθες ο Ντόρσεϊ δεν έκανε και πάλι κανονικά προπόνηση. Το πιθανότερο είναι ότι θα προφυλαχθεί σήμερα. Μπορεί να είναι βέβαιο. Θα δούμε μέσα στη μέρα, στο Σουταράν το πρωινό δηλαδή, τι θα αποφασιστεί. Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει και το μαξιλαράκι της νίκης στο 1-0 που υπερασπίστηκε την έδρα του, που αυτό είναι το βασικό ζήτημα για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι το πιθανότερο είναι, εφόσον δεν γίνει κάποιο... Εφόσον δηλαδή ο παίκτης δεν εμφανιστεί, ας πούμε, απόλυτα έτοιμο σήμερα το πρωί και δεν έχει την παραμικρή ενόχληση, θα τον κρατήσουμε για τη Δευτέρα. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι Δευτέρα, το αργότερο, θα τον δούμε. Στον Παναθηναϊκό κάναμε χθες μέρος της προπόνησης, αλλά μέρος της προπόνησης σε μια προπόνηση που δεν ήταν προπόνηση.
0: Ναι. Shoot around ουσιαστικά, έτσι.
3: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή πιο πολύ βίντεο, πιο πολύ κάποια πράγματα τακτικά, έτσι. Είδανε σουτάκια και τέτοια.
0: Κάτσε, φίλε, βίντεο που να δούμε και εμείς. Έχουμε τον Τζόχο. Ναι. Δεν να παίξουμε, κατάλαβε.
3: Οπότε θα δούμε. Έχουν πιθανότητες και οι δύο, και ο Λουκάς και ο Ρογκαβόπουλος. Ο Ρογκαβόπουλος μάλιστα έχει ακουστεί ότι υπάρχει και μια πιθανότητα, ας πούμε, να κάνει ακόμα και ένεση για να παίξει. Γιατί είχε αυτό το πόνο από την Πελματία που είναι προσφύγει από τον ταλαιπωρεί. Θα δούμε, και για τον Παναθηναϊκό είναι και πιο κρίσιμη απόφαση, ή μάλλον η κατάληξη της ιστορίας αυτής, γιατί εξαρτάται και από την παρουσία ή απουσία του Σλούκα κατά βάση. Γιατί για τον Ρογκαβόπουλο δεν νομίζω θα διαφοροποιήσει τα δεδομένα. Η κατάρτιση της, ο καταρτισμός μάλλον της εξάδας των ξένων, έτσι. Γιατί αν, ας πούμε, ο Σλούκας είναι ετοιμοπόλεμος και μπορεί να παίξει, ξέρω εγώ, 15-20 λεπτά...
0: Θα μπει ο Χουάντσο στην εξάδα. Τόσο απλό.
3: Ναι, το πιθανότερο είναι να μπορεί να μπει ο Χουάντσο για να κοπεί ένας γκάρντ.
0: Και να πάρει κανένα ριμπάντο Παναθηναϊκός, λέω εγώ.
3: Ναι, εννοείται αυτό. Ναι. Και γι' αυτό κυρίως θα μπει ο Χουάντσο. Ναι. Αλλά να δούμε ποιος θα κοπεί σε αυτό το σενάριο. Γιατί, ας πούμε, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα κοπεί ο Σόρτς. Γιατί και ο Γκραντ δεν είχε πολύ καλή εικόνα, και ο Γκραντ, αν δεν παίζει και ο Ντόρσεϊ, μπορεί να είναι ένας παίκτης που μπορείς να αντέξει την απουσία του. Έτσι. Όχι ότι είναι ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που δεν έχει άλλο στην περιφέρεια ο Παναθηναϊκός, αλλά σου λέει ότι αν δεν παίζει και ο Ντόρσεϊ, με walk-up Τζόζεφ στον Άσο, θα την παλέψει ο...
0: Αυτό είναι δική σου σκέψη, δεν το έχουμε δει ποτέ εύκολα να γίνεται όμως.
3: Δεν είναι, ναι, δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι απλό να γίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γκραντ δεν είναι σε καλή κατάσταση, έτσι, ούτε προχθές ήταν.
0: Είναι πολύ καιρό έτσι.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δεν παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός. Αυτό. Μία από τις μεγαλύτερες εξηγήσεις, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Που δεν παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, να κοπεί ο Χέις Ντέβις, εγώ το αποκλείω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Όχι.
3: Έτσι, γιατί ακούστηκε και αυτό να μπει ο Χουάντσο αντί του Χέις Ντέβις. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να το κάνει αυτό ποτέ τα ταμάν. Γιατί και ο Χέις Ντέβις, okay, είχε μια κακή επιθετική μέρα, αλλά είναι πολύ περισσότερο two-way παίχτης από τον Χουάντσο.
0: Και δηλαδή. πέρα από τα όλα τα υπόλοιπα είναι και ο παίχτης ο οποίος θα βγάλει το μπροκάματο πάνω στον Βεζέγκοφ. Δηλαδή...
3: Ακριβώς. Και έκανε καλή δουλειά προχθές στο αμυντικό κομμάτι. Δεν του πήγε καθόλου επίθεση. Εντάξει, το παιδί φάνηκε ότι ήταν και καταρακωμένο ψυχολογικά. έχουν κυκλοφορήσει και κάτι βιντεάκια που πήγαινε από πάνω του Σαββάσκα Πέρετς, και μόνο που δεν έκλαιγε ο Χέις Ντέιβις με την αστοχία του. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός αυτός. Άλλος δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός προφανώς. Δεν το συζητάμε για Ναν, Όσμαν, Λεσόρ, ούτε καν. Οπότε αυτές είναι οι επιλογές. Αν παίξει ο Σλούκας, μήπως σκοπεί κάποιος γκάρντ για να μπει ο Χουάντσο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο θέμα. Αν δεν παίξει ο Σλούκας και πάλι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη σκέψη. Δεν υπάρχει, είναι μονόδρομος να είναι και πάλι ο Σόρτς μέσα, να είναι και πάλι ο Γκραντ μέσα, ο τρίτος να είναι το Λιόπουλος και ο τέταρτος της περιφέρειας να είναι ο Ναν. Και θα πάει και πάλι με το Χέις Ντέιβις στο 4, με το Λεσόρ στο 5 και το Μίτογλου, που θα παίζει και στο 4 και ο Μίτογλου, και τον Όσμαν στο 3.
0: Στον Ολυμπιακό βλέπεις Χολ στην εξάδα.
3: Ναι, εκεί το αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό, γιατί ο Γκέι ο Τζόνς είναι ένας παίκτης που έχει άλλα χαρακτηριστικά από το Χολ, δηλαδή η ικανότητα του να παίζει άμυνα μακριά από την μπάλα, σε αλλαγές και τέτοια, είναι κάτι χρήσιμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προχθές δεν βοήθησε πάρα πολύ. Έβγαλε σχεδόν 30 λεπτά από τον Μιλουτίνοφ. Η αναλογία αυτή για Μπαρτζόκα, όταν έχει δύο ψηλούς, δεν είναι πολύ καλή. Θέλει ο Μπαρτζόκας να παίζει, ξέρω εγώ, 25-15, για να παίζουν τα πεντάρια του, ειδικά για τον Μιλουτίνοφ, που είναι και ένα μεγάλο και βαρύ κόρμι. Ο Χολ, επειδή έχει καλή εικόνα γενικά, άσχετα αν στο Final Four δεν ήταν, ειδικά στο τελικό, δεν ήταν πολύ καλός, και επειδή θέλει λίγο να τους φρεσκάρει και τους δεύτερους ψηλούς, τον Μιλουτίνοφ δεν συζητάμε καν ότι μπορεί να μείνει έξω, νομίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες εκεί να δούμε τον Χολ αντί του Τζόνς. Αλλά στον Ολυμπιακό η παρουσία ή η απουσία του Ντόρση δεν επηρεάζει καθόλου την εξάδα. Δηλαδή αυτή η απόφαση για το Σέντερ είναι ανεξάρτητη, και ούτε αν λείψει ο Ντόρση, ξέρω εγώ, μπορεί να πει ο Νιλικίνα. Δεν νομίζω.
0: Όχι, ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Καλύπτεται τα κενά με τα πολλά λεπτά του Γόκαπ και τα πολλά λεπτά του Τζόζεφ.
3: Ακριβώς. Εκεί δεν έχει θέμα. Θα παίξει κάποια πειραματικά.
0: Το μόνο που χαλάει στον Ολυμπιακό η απουσία του Ντόρση είναι αυτό το πλάνο για τη δεύτερη unit, τη δεύτερη πεντάδα, α πούμε. Που του είχε κάτσει πάρα πολύ καλά τον Μπαρτζόκα, πάρα πολύ καλά. Γιατί ο Ολυμπιακός παρουσίαζε κάποια up and down, ας πούμε, όταν έμπαινε η δεύτερη πεντάδα μέσα στο σκοράρισμα. Του το έδινε αυτό Φουρνιέ, ερχόμενος από τον πάγκο. Τώρα ο Φουρνιέ ξεκινάει βασικός.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα που παρατηρείται, ναι.
3: Είναι πρόβλημα πάντως αυτό για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι λίγο διαταραγμένα τα rotation του σε σχέση με ό,τι είχε βρει, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα.
0: Καλά, εντάξει, σε μια κορδισμένη ομάδα, φίλε, μα πειράξει κάτι τόσο σημαντικό, ναι, προφανώς.
3: Και το λέω αυτό και από την άποψη για τις ανάσες του Φουρνιέ, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο πρώτο μεγάλο διάστημα που έπαιξε στον αγώνα, μέχρι και τις αρχές της τρίτης περίοδου. Μετά κουράστηκε, αναγκαστικά τον έβγαλε ο Μπαρτζόκας, τον έβαλε στο τέλος, έκανε αρκετά λάθη. Εκεί τα έκανε τα περισσότερα λάθη. Mm-hmm. Στο φινάλε του αγώνα. Και εντάξει, ο Φουρνιέ δεν είναι για να παίζει 30-32 λεπτά, γιατί είναι ένα παιδί που δεν κλέβει και στην άμυνα ποτέ. Δηλαδή το βάζει το κορμί, του παλεύει. Την επίθεση τρέχει όλη την επίθεση του Ολυμπιακού, δηλαδή αυτός διαχειρίζεται τις κατοχές, ψάχνει να διαβάσει τα πάντα, δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση. Γιατί okay, όταν δεν υπάρχει ο Ντόρση είναι ακόμα μεγαλύτερη πίεση, ο Ζένκοφ είναι ένας παίκτης που κινείται κυρίως off-ball, οπότε θέλει λίγο διαχείριση της ανάσης του, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο παίκτης που θα έρθει από τον πάγκο και θα πεις ότι μπορώ και χωρίς το Φουρνιέ, ας πούμε, να αντέξω 10-15 λεπτά ποιοτικά. Έτσι είναι ένα θέμα και αυτό.
1: Δεν υπάρχει θέμα για τον Ντόρση σήμερα,
0: Δύσκολο.
3: Ναι, θα δούμε. Είναι ανοιχτό. Θα περιμένουμε να δούμε την ενημέρωση από τις ομάδες. Τα rebound θα παίξουν τεράστιο ρόλο για μένα σήμερα. Γιατί ήταν το κομμάτι
1: και στο σήμερα.
3: Και σήμερα, ναι.
1: Γιατί την Τετάρτη έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τον Ολυμπιακό.
3: Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε 16 επιθετικά rebound. Εκμεταλλεύτηκε τα περισσότερα από αυτά. Ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 2 παραπάνω αμυντικά. Δηλαδή, επειδή το κοίταγα και με τα advanced statistics που λένε οι Αμερικανοί, είχε ο Ολυμπιακός έπαιρνε το 47% τον rebound όταν η μπάλα έπεσε από το καλάθι του Παναθηναϊκού.
1: Άρα, μία στις δύο χαμένες επιθέσεις του τις ανανέωνε.
3: Τεράστιος αριθμός.
0: Ωραία. Χρυσταρά μου, το βράδυ θα κάνεις καμιά δουλειά ή θα...
1: Τι εννοείς?
0: Παίζουν οι Spurs με τους Knicks.
1: Και τι θέλεις να κάνει, να πάρει το μυστρί?
0: Να πάρει το match.
3: Μακάρι να το πάρουμε, να δούμε τώρα.
0: Πρέπει να το πάρει ότι το κούμπο το πρωτάθλημα στην Αίγυπτο, το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Αυτό είναι στόχο ζωής, το έχω βάλει στόχο ζωής πλέον. Άμα δεν πάει ο Γιάννης εκεί, να μην πάρουν πρωτάθλημα.
1: Δεν θα πάει στη Νέα Υόρκη.
0: Να πάει για να γίνει άγαλμα.
3: Δεν το βλέπω.
1: Δεν θα πάει στη Νέα Υόρκη.
0: Πάει στο Μαϊάμι.
3: Αυτή νομίζω ότι
1: δεν ξέρω που θα πάει, αλλά δεν θα πάει στη Νέα Υόρκη. Δεν θα πάει στη Νέα Υόρκη.
0: Πάει στο Μαϊάμι.
1: Δεν ξέρω που θα πάει, αλλά δεν θα πάει στη Νέα Υόρκη.

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σε γρήγορση, απάντες.
5: Με πας τρέχοντας, δεν προλαβαίνω να ρωτήσω. Θέλω να
4: ρωτήσω. Τι θέλω σήμερα, δεν ρωτάνε σήμερα τίποτα, χρόνια πολλά λένε και αυτά.
5: Θέλω να ρωτήσω. Πες καταρχά το τηλέφωνο, το Viber.
4: 6988-946-946.
5: 946-946, παιδιά, από το 94,6 και μπροστά 6988.
4: Ναι.
5: Δύο iPhone 17 δίνει σήμερα.
4: Ναι, 17.
5: Δύο iPhone 17.
4: Ένα και 18, αλλά δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δεσιλά.
5: Πάμε στον κύριο Δεσιλά. Δεν με έχει αφήσει να ρωτήσω. Ποιο είναι ο παίκτη που ο Γιαννακόπουλο λέει ότι θα κάνω πρόταση σε ένα παίκτη που το θέλει όλη η Ευρώπη?
4: Δεν θέλω να
5: έχω το κάνει, θα δεν κάνω.
4: Θα το μάθουμε μετά τους τελικούς, λέει.
5: Ναι, καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καταλαβαίνουμε εμείς? Ας πούμε, είπε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, θα κάνω πρόταση 150 εκατομμύρια. Καταλάβαμε.
4: Δεν διεκδικεί καμιά θέση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι στη θέση του. Δεν διεκδικεί καμιά θέση.
5: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω, το είπε αυτό, καταλάβαμε ποιον εννοεί. Εννοεί το Βιτίνια.
4: Εντάξει, το καλύτερο ρεπορτάζ μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
5: Δεσίλα, ποιον εννοεί?
4: Μετά τον κύριο Τζόγλου.
5: Μετά τον κύριο Τζόγλου, ναι.
4: Έτσι.
5: Μετά το ΑΕΚ 365.
4: Ναι.
5: Για παιδιό Νίση μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Ποιον εννοεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος? Ποιον παίχτη θέλει όλη η Ευρώπη?
6: Γιατί πάνε, εγώ σκοφίσω ένα ρεπορτάζ για τον κύριο Πετρίς, μπορείτε να το ρωτήσετε, το
4: βγάλετε.
5: Εμένα πήγε το μυαλό μου στον Φρανσίσκο, αλλά μετά διάβασα ότι κλείνει. Κλείνει η Βιλερμπάν.
4: Αυτόν τον Φρανσίσκο τον θέλει όλη η Ευρώπη.
5: Αφού λέει θα πάρει 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κλείσει τη Βιλερμπάν. Γιατί είχε προτάσει από τη μισή EuroLeague με 3 και 3,5. Έτσι διάβασα εγώ που γράφουν
4: μπασκετική. Ο παίχτης που το θέλει όλη η Ευρώπη,
5: ναι,
4: είναι, ξέρω εγώ, στο δικό μου το μυαλό,
5: ναι,
4: ο Σρέντερ. Είναι, ξέρω εγώ, ο...
5: Δεν έχεις παλαβώσει τώρα.
4: Όχι, δεν έχω παλαβώσει.
5: Ποιος Σρέντερ?
4: Ο παίχτης.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο παίχτης.
5: Τι, το Γιόκιτς μπορεί να θέλει όλη η Ευρώπη. Τώρα θα συζητάμε.
4: Αυτή είναι η παίχτης, ναι.
5: Όχι, ναι. Κάποιος που να μπορεί να γίνει.
4: Δεν είναι ο Φρανσίσκο.
5: Ναι, και τον Αντετοκούμπο θα τον
6: ήθελε όλη η Ευρώπη. Που πήγα να το πάρει πέρυσι.
5: Ναι, αυτό το ακούω. Το ακούω. Το Βαρατσούκι
4: είναι,
5: αυτό το ακούω.
4: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
6: Πάμε στα δικά μας.
4: Ναι, πάμε. Έχει παίχτη. Έχει παίχτη.
6: Όχι, όχι.
4: Α, δεν σιγά
5: μην έχει παίχτη.
4: Συγγνώμη.
5: Σιγά μην έχει παίχτη 5 Ιουνίου.
4: Συγγνώμη.
6: Όχι, ναι. Μέχρι Σαββατοκύριακο δεν περιμένουμε κάτι. Αυτό το οποίο.
5: Δευτέρα με τα γενέθλια.
6: Συμβαίνει.
5: Κύριε Γιάννη, Δευτέρα έχει γενέθλια ο Big Wins Sport FM.
4: Ναι.
5: Να βγάλουμε ένα αποκλειστικούλι κι εμείς.
4: Εντάξει, η απάντηση είναι ότι για γενέθλια του Παναθηναϊκού είναι Φλεβάρι.
5: Να βγάλουμε ένα αποκλειστικούλι κι εμείς.
6: Αυτό το οποίο γίνεται σίγουρα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία κινητικότητας και για, και για την ενίσχυση και για τις αποχωρήσεις.
4: Mm-hmm.
6: Όπου νομίζω ότι και στο κομμάτι των αποχωρήσεων έχουμε αναφέρει και κάτι, θα γίνουν σημαντικά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι θα γίνουν πράγματα, φεύγουν ένα-δυο. αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θα

0: πάνε σε αρκετές γραμμές, σε αποχωρήσεις σε αρκετές γραμμές. Δηλαδή κυρίως άμυνα και χαφ. Εκεί βλέπω δηλαδή να γίνεται...
1: Α, Μπογκδάνοβιτς. Είναι ένας παίκτης που το θέλει ο Λίβερπουλ. Εδώ να
0: ωραία,
1: πούμε.
0: Και βαλιά, χωρίς καμιά αιτία, βάει.
1: Μπράβο, ναι. εδώ, όχι, που στέλνουν φίλοι, ναι. Εδώ να πούμε ένα.
2: Τώρα, αν ακούει ο κοντός, θα πάρει τηλέφωνο.
1: Μια κουβέντα.
2: Ή μπορώ να το πάρω εγώ. Να του πω, ο φίλος εδώ πέρα λέει ότι ο Παναδιακός ενδιαφέρεται για το Σρέντερ και
1: δεν το.
2: Για τον Μπογκδάνοβιτς.
1: Δεν είπα αυτό.
2: Ναι. Μπορείτε να το σηκώσετε και πρώτο θέμα στο site. Βάει ο Τσούτσικα. Ναι. Σρέντερ και Μπογκδάνοβιτς θέλει ο Γιανακόπουλος.
1: Για μου χαλάστε τη σχέση μου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άρα εδώ να πούμε μια κουβέντα παρηγορητική για τον Στέφανο Κοτσολίου, που θα περάσει ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
0: Ναι, θα περάσει ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι δημιουργικό, να το πω έτσι.
2: Περνάει ήδη καταπληκτικό καλοκαίρι.
1: Στέφανε, εμείς είμαστε στο πλευρό σου.
2: Ευτυχώς δίπλα στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός,
1: ναι.
2: Έχει μια πάρα πολύ ωραία
1: ταβέρνα.
2: Ταβέρνα.
1: Ναι.
2: Και ξεγελάει την οικογένεια. Την πηγαίνει συνέχεια εκεί.
0: Τι να κάνει. Άρα λοιπόν περιμένουμε το επόμενο διάστημα πέρα από τις πρώτες κινήσεις μεταγραφικές του Παναθηναϊκού. Νομίζω από Δευτέρα σας είχαμε Σαββατοκύριακο, δύσκολα κάτι θα είχαμε. Εννοώ, όχι δεν γίνονται κινήσεις και συζητήσεις, υπάρχει κινητικότητα και έντονη, αλλά όχι κάτι να κλείσει ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε και αποφάσεις στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Επαναλαμβάνω ότι στην αμυντική γραμμή και στη γραμμή των ΧΑΦ θα πάμε σε σημαντικές διαφοροποιήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Θα φύγουν παίκτες. Θα μπορούν να φύγουν δύο από τους στόπερ, δύο από τους ΧΑΦ. Δεν είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο. Συν τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα γίνουν μετά, δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα όλα μέσα σε 15 μέρες. Προφανώς. Τώρα, για το...
2: Θα μας κάνεις και καμιά εκτίμηση τώρα.
0: Για το τι θα φύγουν.
2: Ναι, υποψήφιοι.
0: Τι να σου πω, δεν είναι σωστό όταν έχουν συμβόλαια, αλλά θεωρώ ας πούμε ότι ο Γετβάη,
2: ναι,
0: είναι προς αποχώρηση.
2: Ναι.
0: Πιστεύω αν με ρωτάτε εκτίμηση
1: Dubai
0: Palmer Brown, θα σας πω Palmer Brown, όχι δεν είναι καλός παίκτης λόγω ιστορικού. Δεν μπορεί να τα βγούμε στη δουλειά μου, γιατί είναι και παίκτες που έχουν συμβόλαια έτσι. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό αυτά να τα...
2: Ναι.
0: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Ναι.
0: Χάφω Παναθηναϊκός, ας πούμε, θα πάρει minimum 2. Οπότε πρέπει να φύγουν 2. Έχει φύγει ένας.
2: Θυμάμαι εδώ την ελληνική ταινία με τον Παπαγιανόπουλο. Είπε: ωραία, Γκόρτζο, τι όνειρο να έβλεπες.
1: Ναι.
2: Και δεν ξέρω γιατί, αλλά μου έρχεται το ωραία, Τσιριβέ, γιατί όνειρο να έβλεπες.
0: Όχι, όλα πιθανά είναι. Όλα πιθανά είναι. Έχει φύγει ο Ρενάτο Σάντς, θυμίζω. Να πάρει ο Παναθηναϊκός να παίξει το 6 και να παίξει το 8, μίνιμουμ. Μπορεί να πάρει για παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να φύγουν δύο παίκτες. Οπότε.
1: Ο ένας έχει φύγει ήδη.
0: Έχει φύγει ο Ρενάτο.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός τώρα έχει. Για το 6-8, Σιριβέγια, Σιώπη, Τσέριν.
1: Και Κοντούρι.
0: Και Κοντούρι.
2: Ναι. Έχει Κοντούρι, αποκλείεται να φύγει, γι' αυτό δεν τον ανέφερε.
0: Αποκλείεται.
2: Τον έχει βγάλει από τη μνήμη.
0: Είναι ο μοναδικός ο οποίος... εγώ θα...
1: στο μυαλό μου, ούτε ο Τσέριν μπορεί να φύγει. Εύκολα. Να.
2: Εντάξει, εκτός και αν έρθει η πρόταση που κάνει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Δεν θα βγάλει, δηλαδή, δεν νομίζω θα πάει πάνω στο Τσέριν και θα του πει θέλεις. Όχι. Αν έρθει η πρόταση, ήταν γιατί είναι παίκτης που ταιριάζει στα θέλη του Νίστρου. Τα χαρακτηριστικά θα που θέλει. Μπάστος είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε και νομίζω ότι θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο από το Σαββατοκύριακο ή αν θέλετε από Δευτέρα. Για το θέμα του Μπενεντέντη που γράφτηκε χθες δεν υπάρχει κάτι του αριστερού μπακ. Έχει άλλους στόχους ο Παναθηναϊκός και για αριστερό μπακ. Τσαγαρίτης πάντα είναι μέσα σε αυτούς. Και για δεξιός μπακ. Τσάπρας είναι ανοιχτό το θέμα. Είναι ανοιχτό το θέμα. Όχι ότι εκεί θα δούμε τα συμβεί. Θεωρώ ότι ο Λιβαδιακός θα το δώσει σε όποιον κάνει τη μεγαλύτερη πρόταση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει κάποια πρόταση τώρα στον Τσάπρα. Το θέμα Τσάπρα στον Παναθηναϊκό είναι ανοιχτό εδώ και καιρό. Να δούμε αν θα επανέλθει αυτό το διάστημα. Είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος και αυτός βρίσκεται στη λίστα κατά ψέματα. Όπως τα υπόλοιπα τα οποία θα τα δούμε. Χθες το ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Το είδαμε.
0: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη Λεωφόρο που...
1: Σταύρος Θεοδωράκη.
0: Ναι, Σταύρος Θεοδωράκη μίλησε, ένας πρωταγωνιστής μίλησε και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, μίλησε και ο... και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Μπορεί ο κόλλος να πάει να δει, λένε πράγματα και για το παρελθόν. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε στο κομμάτι επικαιρότητας είναι τα όσα είπε ο Γιάννης Αλαφούς για το γήπεδο. Τον επόμενο Αύγουστο θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο γήπεδο. Και ότι τον επόμενο μήνα τελειώνει η κατασκευή εξωτερική στο Βοτανικό. Μακάρι να τα καταφέρουν από εγώ στον επόμενο μήνα να το κάνουν αυτό, από το δηλαδή να είναι έτοιμο αυτό. και επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει και ρεπορταζιακά, ότι θα έρθει το στέγαστρο, το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα μπει το στέγαστρο, και είπε ότι θα δώσω μια ονομασία στο γήπεδο, το οποίο δεν το λέμε ακόμα. Έχουν αποφασίσει δηλαδή για την ονοματοδοσία, όχι την εμπορική. Εμπορική θα είναι άλλη. Ονομασία του γηπέδου, πώς λέμε τώρα, Απόστολο Νικολαίδης, τέτοιο πράγμα, είναι πράγματα τα οποία θα τα μάθουμε και στην πορεία. Οπότε είμαστε τώρα γενικά σε μια κινητοποίηση, ας πούμε, όλοι μας, και από Δευτέρα θεωρώ ότι, όχι σιγά σιγά, από Δευτέρα θα αρχίσουμε να έχουμε νεότερα στο πάρε δώσει του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχεις να ρωτήσεις κάτι? Έχεις να ρωτήσεις κάτι?
2: Εγώ.
1: Επειδή δεν προλαβαίνεις.
2: Έχω να ρωτήσω, πολλά έχω να ρωτήσω, αλλά ας πω το νούμερο. 6-9-8-8-9-46-9-46.
1: Άμα σας το στέλνει γυναίκα αυτό το νούμερο, θα το είχατε μάθει όχι απ' έξω.
2: Ναι.
1: Θα το τραγουδάγατε. Τέλος πάντων, πάμε break, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Άνοιξε μικρόφωνο, εδώ να ξεφτυλιστούμε τελείως. Λοιπόν, γίνεται λίγο χαμούλης. Γιατί λέω χαμούλης, αλλά είμαστε εδώ στο BWIN Sport FM 4,6 και ο Ρίλος έχει τη διάθεση να μας βγάλει τα πλέτα στη φορά. Εντάξει. Αυτό που σου λέγα πριν είναι ότι, ας πούμε, ένας παίκτης που θέλει όλη η Ευρώπη είναι ο Μπογκδάνοβιτς. Ο οποίος έχει πει ότι μπορεί να γυρίσει στην Ευρώπη. Ναι, είναι ένας παίκτης που το θέλει όλη η Ευρώπη. Δεν το θέλει όλη η Ευρώπη, είναι ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Να φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω τώρα όμως αν αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει τώρα. Άσε με λοιπόν. Αλλά μην μου λες τώρα ότι το Φρανσίσκο το θέλει όλη η Ευρώπη. Άσε μας τώρα με τον Φρανσίσκο. Πήγε στην Βελερμπάν, αγόρι μου. Κάνε τη δουλειά σου. Λοιπόν, να σου πω το εξής. Ότι MVP της ημέρας είναι τα mega deals της World με μείον 30% για όλους και μείον 50% με World Plus. Πριν αποφασίσεις τι θα φας σήμερα, ρίξε μια ματιά στην εφαρμογή, γιατί το πιο εύκολο τρίποδο της ημέρας είναι να παραγγείλεις από τη World έως 7 Ιουνίου.
1: Πάμε.
0: Έλα ρε.
1: Σερέντερ, για το σενάριο που το συνέδεσαι με τον Παναθηναϊκό. Απάντησε. Ναι. Απάντησε ήδη στο σενάριο σου.
0: Όχι, είχε απαντήσει από πριν.
1: Φοβερό σύλλογο, αλλά.
0: Ναι. Αλλά ποτέ μιλήσει ποτέ, αλλά ποτέ. Λέει. Στα γερμανικά. Σε άλλα στα γερμανικά. Πέρσι ήταν πιο επιθετικό στην απάντησή του. Πού πάμε, κύριε Μανώλη μας? Στον κύριο Τζομπατζόγλου. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη μας? Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Όλα καλά.
2: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά, ρε φίλε. Εδώ, όπως
1: καλά, πάμε. Καλά.
0: Τι γίνεται? Γίνεται τίποτα?
2: Και αυτή η εβδομάδα, 5 Ιουνίου, Παρασκευή, πήγαμε. Μεγάλη είδηση, δεν έχει προκύψει για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αφήνουν να εννοηθεί ότι
0: αυτό είναι, νομίζω, μια, πώς να το πω, ένα τεχνικό λάθος, το οποίο όμως δείχνει πράγματα.

0: Βέβαια, εδώ διαβάζω στο site του BeWinSport FM για τον Λουίς Εστέβες. Ότι γράφουν στο εξωτερικό ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Μα.
0: Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Λουίς Εστέβες.
1: Ακριβώ πόρο.
0: Ακριβώ πολύ. Ναι.
1: Ακριβώ και τα ελληνικά δεδομένα, έτσι.
0: 6-7
1: εκατομμύρια ευρώ σίγουρα.
0: Για πάμε στο Δημήτρη ξανά. Έλα, φίλε. Σε χάσαμε.
2: Λοιπόν, λέγαμε ότι υπάρχει, αφήνουν να εννοηθεί ότι και από μέρα σε μέρα μπορεί να μπούμε στη νέα μέρα του ΠΑΟΚ. Δεν χαμηλώνει ο πύχης των προσδοκιών. Βγαίνει όλη η πληροφορία ότι θα είναι το καλοκαίρι του 26 το πιο διαφορετικό για την λειτουργία της ΠΑΕ και της ομάδας, ότι πλέον είναι αποφασισμένο, έφτασε η ώρα μετά από όλα αυτά τα χρόνια της δίκης του Σαββίδη με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλάξει κατεύθυνση, να στελεχωθεί καλύτερα, να διαχωριστεί το διοικητικό από το αγωνιστικό. Σαφώς περιμένουμε νέα στελέχη και τεχνοκράτες, αλλά και ανθρώπους που έχουν γνώση από το DNA του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι βασικό και τονίζεται, γιατί αντιλαμβάνονται πως δεν μπορούν να αλλάξουν τα πάντα που σχετίζονται με το σύλλογο και το DNA του. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα, μια προσδοκία, περνάνε ένα κλίμα και στον κόσμο, αλλά εντάξει, ναι, μεγαλώνουν την ανυπομονησία για να δούμε στην πράξη τη λειτουργία και κυρίως το αγωνιστικό πώς μπορεί να δομηθεί, με αθλητικό διευθυντή προφανώς, αλλά ναι, φυσικά και με την τελική απόφαση για το θέμα του προπονητή, ο οποίος καλά το θέτει, ότι εγώ την έχω πάρει την απόφασή μου, φυσικά θέλω να παραμείνω. Αν δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο η ομάδα, okay, δεν θα συνεχίσουμε. Είναι τόσο ψυχρό, τόσο κοινικό, αλλά και αυτό αποτελεί και την πραγματικότητα για τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και σήμερα που αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στον Ιούνιο και προχωράει, και μένουν για την ομάδα άλλες 2 εβδομάδες ξεκούρασης. Κάτι οριστικό και τελειωτικό για τις 1-2 μεταγραφικές περιπτώσεις που έχει ανοίξει ο ΠΑΟΚ και με τον Γιαννούλη και με τον Στόπερ δεν έχει αλλάξει. Mm-hmm. Φυσικά θέλει πολύ ο ΠΑΟΚ να τους αποκτήσει. Νομίζω ότι θα καταφέρει στο τέλος. Προέκυψε και ένα όνομα μέσω οπτικού, Λουίς Εστέβες από την Πορτογαλία, για τον οποίο προφανώς κάποια κρούση θα έχει γίνει. Ο ΠΑΟΚ θέλει, πέρα από αριστερό εξτρέμ και ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα μπορούσε να παίζει και στο 10, για να ενισχύσει γενικότερα τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Μπορεί να μην είναι η προτεραιότητα, όπως είναι ο στόπερ ο ένας σίγουρα, ο αριστερός μπακ, ο αριστερός εξτρέμ, αλλά να περιμένουμε ότι και στα χαφ του άξονα και στους μεσοεπιθετικούς και ειδικά στο 10 ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει να ενισχυθεί, ενώ παραμένει ορθάνυχτο του center for, αφού ξεκαθαρίσει πρώτα του Γιακουμάκη, και αν μπορεί να συνεχίσει ή αν ο ΠΑΟΚ θα πάει σε άλλον ποδοσφαιριστή. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Okay.
2: Νομίζω ότι ξαφνικά θα επικοινωνήσουν αρκετά πράγματα.
1: Όταν θα τα επικοινωνήσουν αυτά, φαντάζομαι θα κλείσει και το θέμα προπονητή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Θα μιλάμε για την έναρξη μιας νέας κατάστασης.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Mm-hmm. Που δεν θα έχουμε ερωτηματικά, τόσο σημαντικά ερωτηματικά.
0: Okay.
2: Απλά μετά θα καταγράφουμε μια νέα πραγματικότητα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Έχεις break? Πάμε break.
1: Πάντα έχει break.
0: Έτσι.
3: Η WinSport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
13: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
12: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
13: ΕΣΧΑ?
12: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
13: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
12: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
14: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, η Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ο Νίκος Σταμάτελος είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε. Πώς είστε?
1: Buongiorno.
0: Όλα καλά.
2: Ήρεμα.
0: Ήρεμα ακόμα. Ήρεμα ακόμα. Εντάξει, το βράδυ είναι μπασκετικό το ρεπορτάζ, παιδί μου.
2: Τα ονόματα που λέγαμε και χθες, τα ίδια ονόματα κυριαρχούν και σήμερα. Ουνάι Λόπεθ, Μαρμόλ και Μαθαίο, τους ερυθρόλευκους, να θέλουν να κλείσουν άμεσα τον Ουνάι Λόπεθ, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα να έρθει η Ελλάδα και να υπογράψει. Έχει απορρίψει την πρόταση από την Ράγιο Βαγεκάνο, την πρόταση από την Αθλέτικ. Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε από την Ισπανία, νομίζω ότι να έρθει, να περάσει εξτάσεις και να υπογράψει. Αυτό είναι το θέμα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα που θα μπορούσε να αλλάξει αυτά τα δεδομένα, να αλλάξει τη ρότα του ποδοσφαιριστή που κατά πως φαίνεται θα φορέσει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού την ερχόμενη χρονιά.
0: Εκεί περιμένουμε από τον παίχτη, φαντάζομαι, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τις αποφάσεις του.
2: Όχι, ο παίχτης έχει πάρει τις αποφάσεις του. Διακοπές είναι με την οικογένειά του και θα γυρίσει την επόμενη εβδομάδα για να, και κατά πως λένε, ξαναλέω, η πληροφορία από Ισπανία, να έρθει η Ελλάδα, να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει.
0: Okay, άρα δεν έχουμε ούτε εκκρεμότητα όσον αφορά τη διαπραγμάτευση ούτε τίποτα. Απλά περιμένουμε, ναι.
2: Τίποτα.
0: Να αποφορτιστεί ο ποδοσφαιριστής, εντάξει, έχει μια μακριά χρονιά. Έτσι.
2: Είναι και ο Ιμπάνιετ στη μέση. Ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή τον ξέρει και ο Ολυμπιακός πάρα πολύ καλά. Και θεωρητικά πάντα, γιατί το ότι είναι γνωστό, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό μάνατζερ, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε περίπτωση θέλει ο Ολυμπιακός θα κλείνει, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο
10: και η υπόθεση του, η παρουσία του Ιμπάνια. Άρα ξαναλέω, θα πρέπει να γίνει κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο μυαλό μας για να μην έρθει ο παίχτης στον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα δεδομένα στη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Mm-hmm.
10: Τώρα για τον Μαρμόλ, φαίνεται ότι πιέζουν οι ερυθρόλευκοι όλο ένα και περισσότερο. Δεν θέλει να συνεχίσει τη Λας Παλμάς ο ποδοσφαιριστής. Και δείχνει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός του προσφέρει παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση 100% να διεκδικήσει τίτλους, ένα πολύ καλό συμβόλαιο, δεν τον αφήνει καθόλου αδιάφορο. Και μένει να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει, γιατί έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες, κυρίως του πατρίδα τους. Αρκετές ομάδες, δηλαδή είναι και η Σέλτα, είναι η Χετάφε, είναι η Βαλένθια, και είναι λογικό, γιατί είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και είναι λογικό ότι θα υπάρχουν και άλλες ομάδες. Απλά στον Ολυμπιακό θα ήθελαν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την απάντησή του για να ξέρουν πού βαδίζουν. Δηλαδή θέλει ή όχι για να κινηθούν αλλού, να στρέψουν την προσοχή τους αλλού. Γιατί είναι μία από τις θέσεις που θα ήθελε ο Μεντιλίμπαρ να καλυφθούν άμεσα. Όπως του οκταριού, του κεντρικού αμυντικού, παρά το γεγονός ότι κατά πως φαίνεται τώρα που μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προετοιμασία και με Ρέτσο και με Πυρόλα, θέλει και τον Μαρμόλ.
0: Mm-hmm.
10: Και η τρίτη περίπτωση από την Ισπανία είναι του Μαφέο, αυτό που λέγαμε και χθες, με τον Ολυμπιακό να πιέζει από την πλευρά του, να υπάρχει ανοιχτός ο διάβολος επικοινωνίας με τον μάντζερ του ποδοσφαιριστή, τον Ραμαντάνη. Και φαίνεται, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε πάντα από την εμπειρική Χερσόνησο, ο παίχτης είναι θετικός, μένει να τα δει ο Ολυμπιακός με την ομάδα του, να βρεθεί η χρυσή τομή στο οικονομικό θέμα.
1: Έχουμε τάξη μεγεθούς?
10: Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι. Και αυτό, δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ούτε στους ακροατές, αν είναι ξεζητάει η ομάδα του 5 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός δίνει 2,5, να πει δεν είναι μεγάλη διαφορά. Απλά ξέρουμε ότι υπάρχει διαφορά στο οικονομικό μέχρι τώρα. Αλλά από τη στιγμή που ο παίχτης πιέζει, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βρίσκεται η χρυσή τομή. Δεν μπορείς να κρατήσεις και ένα παίχτη ο οποίος θέλει να φύγει, να είναι δηλαδή δυσαρεστημένος εντός και εκτός εισαγωγικών. Τώρα, μιας και πιάσαμε και το δεξιάκρο, λέγαμε και χθες για τον Τζάπρα, παρακολουθεί ο Ολυμπιακός, επίσης θέλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο άμεσα, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Mm-hmm.
10: Όταν λέω να ξεκαθαρίσει άμεσα, είναι ή όχι. Αλλιώς να στρέψει αλλού το βλέμμα του. Γιατί αν από τον Λεβαδιακό συνεχίσουν να ζητούν κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια, με σκόπο φαντάζομαι αυτά το κάτι παραπάνω από 3 στις κουβέντες να πέσει στα 3, δεν μου προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει αυτό το ποσό. Άρα θα πάει σε άλλο πλάνο για το δεξιάκρο της άμυνας, για να πλαισιώσει τον Μαφέο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ψάχνει για δύο δεξιά μπακ ο Ολυμπιακός. Ο Ροντινέι Εξτρέμ, ο Κωστινιά πλέον είναι κάτοικος Αγγλίας, υποχρεωτικά θα πάει για δύο δεξιά μπακ.
0: Ναι.
10: Αυτές, ξαναλέω, είναι οι τρεις περιπτώσεις που φαίνεται ότι κοιτούν στον Ολυμπιακό, του οκταριού, του κεντρικού αμυντικού και του δεξιού μπακ, που θέλουν να κλείσουν άμεσα. Όλες από την αγορά της Ισπανίας, είναι εύλογος, δεν θα γίνουν όλες οι κινήσεις από την αγορά της Ισπανίας σε καμία περίπτωση.
0: Mm-hmm.
10: Απλά τώρα οι πρώτες κινήσεις από την αγορά που ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μεντιλίμπαρ, με τους παίχτες που ξέρει, που είτε έχει συνεργαστεί είτε τους γνωρίζει λόγω Ισπανίας, έτσι ώστε να τους έχει από την αρχή στην προετοιμασία, να τους έχει από την αρχή στην διάθεσή του, για να μπορεί να τους συμπεριλάβει στα πλάνα του και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού τον Αύγουστο. Αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Ωραία. Ωραία.
10: Καλή σας μέρα.
0: Είμαστε μια αναμονή. Είμαστε μια αναμονή.
1: Το πιο θολό τοπίο στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, που μπορεί να ξεκαθαρίσει, είναι η επιθετική.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί το έχει τέσσερις.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρητικός, όχι θεωρητικός. Και πρακτικός. Έχει τέσσερις.
0: Τέσσερις.
1: Οι τρεις που είναι εδώ. Ελκαμπή.
0: Και τον Πεντανκόρ βάζεις.
1: Όχι. Ναι. Αν βάλω και τον Πεντανκόρ. Ελκαμπή, κλαίει τον Γιάρεμτσουκ.
0: Α, είναι και ο Γιάρεμτσουκ, βέβαια, ναι.
10: Όχι, εγώ τον Κλέιτον ξέχασα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά τον Κλέιτον. Στους τέσσερις που είπε ο Μιχάλης, έβαλα τον Πεντανκόρ και ξέχασα τον Κλέιτον.
0: Mm.
1: Τα Ρέμι, αυτή είναι τέσσερις, αν βάλουμε και τον Πεντανκόρ είναι πέντε.
10: Ναι, αλλά ο μόνος σίγουρος είναι ο Ελκαμπή.
1: Ναι, ναι. Είναι αρκετά θολό το τοπίο εκεί.
0: Ναι.
10: Λογικά ο Ελκαμπή θα μείνει, όχι, ο Ελκαμπή μένει, δεν το συζητάμε. Για το Γιάρεμτσουκ εξαρτάται από την ομάδα και τον παίχτη. Γιατί, okay, άλλο να είσαι δεύτερος και άλλο να καταλαβαίνεις ότι είσαι πολύ μακριά από τις πρώτες εκλογές του προπονητή.
1: Mm-hmm.
10: Γιατί ο δεύτερος θα βρεις, θα βρεις χρόνο συμμετοχής. Είναι δεδομένο, όπως είπε και όχι τη χρονιά που μας τελείωσε, την προηγούμενη χρονιά ο Γιάρεμτσουκ. Ο Ταρέμι λογικά θα φύγει. Άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για εξαιρετικό.
1: Mm-hmm.
10: Για εξαιρετικούς.
0: Ωραία. Χαίρετε. Ευχαριστούμε, κυρία.
10: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μανώλη, τι κάνουμε τώρα, break πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε break. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τα βιβλία στους άλλους φορείς που επικοινωνούνται μαζί μας, δηλαδή στην ομάδα της εκπομπής, στο Facebook, εδώ που συνελικώνεται. Θυμίζω είναι τρεις οι εκδόσεις της MVP Publications που θα σας χαρίσουμε σήμερα από ένα ωραίο βιβλιαράκι για να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό, έτσι, μουντιαλικό καλοκαίρι. Το ένα είναι προσωπικό αγαπημένο, η Άγγελη με τα βρώμικα πρόσωπα που μιλάει για την Εθνική Αργεντινή. Δόξα και δύναμη για το Μουντιάλ και φυσικά για τους Άγγλο ερωτευμένους. Η ιστορία των τριών γιονταριών που είναι η βιογραφία της Εθνικής Αγγλίας, που εδώ μπορεί να ταυτιστούν πολύ για τα πάθη, τα προβλήματα, τα ζητήματα που έχουν οι Άγγλοι διαχρονικά στις μεγάλες οργανώσεις. Τρία βιβλία λοιπόν, MVP Publication, δίνουμε σήμερα ένα σε κάθε νικητή. Προκειμένου να περάσετε, θα συνεχίσουμε όμως αυτή τη διαδικασία και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Το καταφέραμε και αυτό και επιστρέφουμε.

0: Γιατί τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε. Είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με Trust.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση, ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονη στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο της Ένωσης. Καλημέρα σας κύριε Τζόγλου, πώς είστε?
1: Τι κάνετε παιδιά, καλά εσείς?
2: Καλά ρε φίλε, μια χαρά.
3: Φίλε, θέλω να σε ρωτήσω κανένα δύο μέρες, τι γίνεται με την τεχνική ΑΕΚ? Καλημέρα.
1: Για ποιο από όλα τα θέματα? Εννοείς για την ανάκληση τη...
3: Ναι, αντιλαμβάνομαι μια μεγάλη ανησυχία, αλλά δεν...
1: Νομίζω σήμερα θα τελειώσει αυτό. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα θέμα τέλος πάντων. Το περίεργο είναι ότι έγινε, όχι ότι... Είναι και ένα λόγο τελείως αστείο, ας πούμε. Και νομίζω ότι σήμερα θα διορθωθεί.
3: Μάλιστα.
1: Μέχρι το απόγευμα, πιστεύω να έχει τελειώσει οριστικά δηλαδή.
3: Okay.
1: Το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει γενική συνέλευση 26 με 28 Ιουνίου εκεί αυτές τις μέρες, από ό,τι έχει ανακοινώσει η Ερασιτεχνική. Και θα γίνει και μια συνέντευξη τύπου από ό,τι γνωρίζω του Αλεξίου, του Προέδρου. Θα απαντήσει σε διάφορα. Αλλά το συγκεκριμένο θέμα νομίζω είναι ένα αστείο θέμα, έτσι όπως έγινε δηλαδή, για αστείο λόγο τέλος πάντων. Θα διορθωθεί και μετά και από τις λεπτομέρειες που θα δημοσιοποιηθούν θα φανεί αυτό που λέω. Αυτό για νέα τεχνική. Δεν έχω κάτι άλλο.
3: Εντάξει λοιπόν.
1: Να πω ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απώλεια του Δημήτρη Χατζηχρήστου. Το θυμόμαστε όλοι πάντα. Και ποτέ δεν σταματήσουμε να το θυμόμαστε και πάντα θα είναι εδώ. Ακόμη και όταν φύγουμε κι εμείς. Αυτό. Τώρα στα της καθημερινότητας. Εντάξει, γιατί στην ΑΕΚ τώρα περιμένουμε να επέλθει η οριστική συμφωνία για την ανανέωση συμβολέου του Νίκολα. Τις είπαμε και χθες, θα είναι το πιθανότερο μέχρι το 2029. Αυτή ήταν και η αλλαγή που έγινε, ήταν να γίνει μέχρι το 28. Θα γίνει, λέω και πάλι, το πιθανότερο μέχρι το 29, γιατί ακόμη δεν είναι οριστικό. Και έτσι ο Νίκολης θα έχει μπροστά του, ξεκινώντας τη σεζόν, μια γεμάτη τριετία με εγγυημένο συμβόλαιο. Νομίζω καλό και για την ΑΕΚ αλλά και για τον ίδιο, για να πάει στο επόμενο. Βέβαια ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη θητεία του στην ΑΕΚ και ο Πίχης έχει πάει ήδη πολύ ψηλά. Όταν καταχθάς πρωτάθλημα την πρώτη σεζόν, πράγματι πάει ο Πίχης ψηλά. Υπάρχει τώρα η πρόκληση στο Champions League. Και το κυριότερο από μια ομάδα να μπορεί να διεκδικήσει ξανά το πρωτάθλημα όπως πέρυσι και να δούμε στο τέλος αν θα καταφέρει και τι θα καταφέρει. Αλλά σίγουρα το πρώτο είναι να φτιαχτεί μια καλή ομάδα. Στα πλαίσια αυτά θα γίνουν και οι επόμενες κινήσεις, οι οποίες, να ξαναπώ, ότι θα είναι ανάλογες του Ζουμπκόφ. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τα ίδια χρήματα στις ομάδες των ποδοσφαιριστές. Πάντως θα είναι τέτοιες κινήσεις, δηλαδή με παίχτες πολύ καλούς.
2: Κώστα, η ΑΕΚ έστειλε ένα μήνυμα.
1: Θα κατευθείαν θέση βασικού στην ομάδα.
2: Έστειλε ένα μήνυμα.
1: Όπως είναι και ο Γκρανός. Ναι. Δηλαδή που βέβαια ήρθε και σε μια θέση που η ΑΕΚ δεν είχε τόσο βασικούς παίκτες όσο στις άλλες. Δηλαδή του center back και του κεντρικού half που θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Επίσης να πούμε ότι χθες έγινε γνωστό μέσω Σερβίας ότι αυτό που είχαμε πει δηλαδή για το τεχνικό team του...
2: Ότι θα έχουν προσθήκες, δύο άτομα, ε?
1: Ναι, στη θέση του Ρόγκιτς, του βοηθού που είχε πέρυσι μέχρι ένα σημείο, τον έδιωξε ο ίδιος, έρχονται δύο Σέρβοι προπονητές. Ο ένας ήταν και πρώτος προπονητής σε διάφορες ομάδες. Ο άλλος ήταν βοηθός τώρα σε μια ομάδα στην Αυστρία. Είναι δικές του επιλογές. Μιλή για Ζίζιτς και να δούμε και τον άλλον, το όνομά του. Εντάξει, αυτός ήταν και πριν παίξει Παρτιζάν, δηλαδή είναι ένα όνομα Σερβία. Και ο Νεμάνι Αρνίτς είναι σίγουρα ο ένας από τους δύο θα είναι στις θυμμένες φάσεις, δίνει μεγάλη βάση ο προπονητής και ο Ρόγκιτς εκεί ήταν. Δηλαδή αμυντικά επιθετικά στημένα και η ανάλυση των αντιπάλων, στα στημένα των αντιπάλων και πώς αμύνονται και πώς επιτίθονται. Και ο άλλος θα μπει στο team, θα έχει ένα κομμάτι της ανάλυσης και αυτός. Γενικά είναι ένα τομέας που δίνει πάρα πολύ μεγάλη βάση ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε συμπληρώνει το team, θα έχει 5 σέρβους η ΑΕΚ του χρόνου, οι δύο βασικοί βοηθοί του, ο βοηθός προπονητή και ο γυμναστής δηλαδή που τις έχει πάντα μαζί του. Έρχονται και αυτοί οι δύο και ο Μάρκο είναι 5 και υπάρχουν και άλλοι βέβαια που υποστηρικτικοί στο τεχνικό team. Τώρα για τις επόμενες μεταγραφές, επειδή αυτό πάντα είναι που ενδιαφέρει περισσότερο, είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ ξέρει ποιους θέλει, ποιους παίχτες θέλει. Βέβαια εντάξει πάντα προκύπτουν έκτακτες περιπτώσεις, αλλά γνωρίζει που κινείται και η επόμενη μεταγραφή μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή όταν βρεθεί η χρυσή τομή με την ομάδα και τον ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, πλέον δεν στέλνει τροχιοδεκτικά η ΑΕΚ. Δεν στέλνει τροχιοδεκτικά η ΑΕΚ. Δηλαδή το μήνυμα το έχει στείλει ότι ξέρω τι θέλω, το παρακολουθώ και όταν μου ανοίξει η πορτίτσα θα το αρπάξω.
1: Ακριβώς, έτσι είναι όπως το λες. Έτσι είναι όπως το λες, δεν υπάρχει πίεση χρόνου για την ΑΕΚ. Αλλά εντάξει,
2: αυτό είναι το αβαντάζ.
1: Αν μπορεί να πάρει τον παίχτη που θέλει, όπως έγινε ας πούμε με τον Ζούγκοφ, τώρα θα τον πάρει τώρα.
2: Ωραία.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Αυτά παιδιά και αναμένουμε την επόμενη συνέντευξη που έχει πολύ ενδιαφέρον από ό,τι με δω.
2: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον φίλε, για μένα.
1: Ναι, γι' αυτό την περιμένουμε και εμείς.
2: Για μένα έχει πολύ.
3: Ποια είναι η επόμενη συνέντευξη?
2: Θα το ακούσεις τώρα.
1: Θα δεις.
2: Μπορεί και να ενοχλήσει εδώ στην παρουσία. Μπορεί και να ενοχλεί ο Τσόχος λέω.
1: Λες.
2: Να το διώξω. Όχι, θα τον αφήσω.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, έλα, πάμε διαφημίσεις γιατί δεν προλάβουμε. Έλα, φύγε.
1: Καλή συνέχεια παιδιά, γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: What did you steal?
11: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
10: Are they people?
11: No.
10: Are they human?
11: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
12: This 79-year cover-up has to end.
11: Η μέρα αποκάλυψης.
12: You don't need to fear them.
13: I fear us.
11: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Big Wins for FM 94,6.
15: Let's all sing Pop Goes the Weasel.

0: Με ενημερώνει ο Ντάντε, ο Σπύρος, ότι αύριο βράδυ στις 9 στο Διόνυσο έχουμε αγώνα 100 χιλιόμετρων, λέει. 100 αποκλείεται. Αλλά λέει τέλος πάντων 100 χιλιόμετρων στο στάδιο, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο Ελίζα, που είναι για κακο, ίδρυμα για κακοποιημένα παιδιά. First Ultra Track. Παρέα με Τζούρβα. Α, γι' αυτό είναι 100 χιλιόμετρα. Τρέχει 100 χιλιόμετρα ο Τζούρβας. Το ξέρεις.
1: Και ποιος άλλος μπορεί να τρέξει 100 χιλιόμετρα.
0: Πάμε το μηχανάκι και πάμε κι εμείς.
1: Α!
0: Δύο ντεπόζιτα και πάμε.
1: Να.
0: Λοιπόν, είναι εδώ ο Σαγκής. Λοιπόν, φίλε, τώρα θα σε πάω στη γειτονιά μου. Την παλιά μου γειτονιά. Σε πάω να μιλήσουμε με τον κύριο Σάκη Καλυπολίτη, ο οποίος είναι παλιός μου συμπαίχτης και φίλος. Δεν θα μιλήσουμε στον πληθυντικό προφανώς, γιατί ο Σάκης είναι αφιερωμένος στο μπάσκετ της Τραπετσούνας. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, από την ώρα που κρέμασε τα αθλητικά του παπούτσια και σταμάτησε να βρίζει διαιτητές και να τσακώνεται με συμπαίχτες. Γεια σου, Σάκα, ρε, καλημέρα. Λοιπόν,
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως ξέρεις ότι έχεις σταματήσει να βρεις διαιτητές.
0: Όχι, το ξέρω.
1: Σάκη, έχεις σταματήσει.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι. Ποτέ.
0: Λοιπόν, Σάκη, σε πήραμε τηλέφωνο και σε ενοχλούμε τώρα έτσι πρωί-πρωί. Να μας πεις τι πέτυχες με την Τραπετσόνα, ρε φίλε. Τι πέτυχαν τα παιδιά εκεί. Γιατί κάτι πήρε τα αυτή μου και λέω είναι ντροπή τουλάχιστον να μην προβάλλουμε τέτοιου είδους ωραίες στιγμές που ζει εκεί το. Η ωραία μας γειτονιά.
2: Εντάξει, όπως το είπες, γειτονιά είναι. Mm-hmm. Καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα στα τοπικά, είμαστε τώρα εθνικές κατηγορίες. Mm-hmm. Κάτι που παλεύουμε. Χρόνια.
0: Σαγκή, για πες.
1: Άρα, νίμικη Τραπετσόνα, γάμα εθνική.
2: Γάμα, National League 2 το λένε τώρα.
1: Εντάξει, οκ, National League 2.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Τη τρίτη τάξη εθνική κατηγορία.
2: Έτσι, έτσι.
1: Ναι. Και αυτό, Σαγκή, πώς έγινε.
0: Θα σου πω, δεν έγινε από πάνω προς τα κάτω, έγινε από κάτω προς τα πάνω. Διότι το πρώτο πράγμα που κάνανε, και αυτό θα μας πει τώρα ο Σάκης, είναι να δώσουν πάρα πολύ βάση φιλής ακαδημίες. Και αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω Σάκη αν θυμάμαι καλά, αλλά το τμήμα, τα τμήματα υποδομής της Τραπετσόνας, του αθλητικού οργανισμού, είναι από τα καλύτερα τμήματα στο λεκανοπέδιο. Δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, είμαστε μέσα στα καλύτερα, στα 10 σίγουρα. Mm-hmm. Είμαστε μέσα στα 10 σίγουρα. Αν βάλεις ότι μας κάλεσαν στο Junior NBA... στα 5 του Πειραιά της Αττικής, της νότιας εδώ περιοχής, μέσα στους 100, σημαίνει κάτι.
0: Σαγκία, πες τώρα, γάμα εθνική, πόσο εύκολο είναι για μια ομάδα.
1: Κάτσε, περίμενε, πόσα παιδιά έχει, ακαδημία, περίμενε, πήγες ακαδημίες και να πας.
2: Κοίτα, είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε 250 χωρίς αγωνιστικά πάνω, έτσι. Ναι. Δηλαδή, εμείς ακαδημίες λέμε τα παιδιά μέχρι τρίτη γυμνασίου.
1: Οκ, και είναι 250 παιδιά.
2: Έχει 17-18 τμήματα ο σύλλογος.
1: Οκ.
0: Έχει τρομερό έφορο, να ξέρεις.
2: Ναι, ναι, έχει έφορο δυνατό.
0: Πολύ δυνατό έφορο.
1: Ποιος είναι έφορος?
0: Σταυρούλα Κλεονάκου.
1: Okay.
2: Ναι, ναι.
0: Η οποία δεν αφήνει οι προπονητές στον ίδιο
2: μέρος. Δεν μας αφήνει σε ησυχία.
0: Μιλάμε τώρα για. Είναι η αδερφή του κολλητού μου, του Γιώργου. Ο Γιώργος έφυγε, πήγε στη Λάρισα να γλιτώσει.
1: Ναι.
0: Ο Σάκης δεν μπορεί να φύγει.
2: Ναι,
0: Σάκη, γάμα εθνική, τι σημαίνει τώρα αυτό για την ομάδα? Ναι, ταξίδια, υποχρεώσεις.
2: Έχει 2 ή 3 ταξίδια.
0: Ναι.
2: Έχει υποχρεώσεις γιατί αναγκαστικά πρέπει να φέρεις και άλλους 2-3 αθλητές.
0: Mm-hmm. Πρέπει να κάνεις μεταγραφές.
2: Ναι, πρέπει να κάνεις 2-3 για να σταθείς. Mm-hmm. Να μπορείς να βοηθήσεις και τους πιτσιρικάδες τους δικούς σου, γιατί άμα τους πετάξεις έτσι σε κρέμα τους δεν γίνεται.
0: Για πες τώρα.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Το πρόβλημα είναι ότι η τοπική κοινωνία λίγο δυσκολεύεται. Τα μαγαζιά λίγο δυσκολεύονται να βοηθήσουν λίγο εκεί, δεν το έχουν.
0: Δεν το έχουν, ε.
2: Δεν το έχουν, δεν το έχουν.
0: Δεν έχεις αμολύσει το Θανάση. Να πάει να ψάξει.
2: Θανάση να βάλω,
0: βέβαια.
2: Να βάλω το Θανάση να τρέχει.
1: αν μη τι άλλο, 10 χορηγίες από ταβέρνες μπορεί να φέρει ο Θανάση.
0: Εύκολα, εύκολα. Εύκολα. Αλλά μπορεί να τις καταχραστεί.
2: θα πάρει επιταγές, θα πάρει και θα πηγαίνει να τις ξαναγυρώνει εκεί ο φαγητό.
0: Σακί, στο κλειστό παίζετε εκεί, δηλαδή η έδραση είναι το κλειστό. Έχετε
2: ναι, ναι, το Αριστίδης Παπαμιχάλης, το μεγάλο εκεί, το κλειστό.
0: Το μεγάλο. Εκεί που μεγαλοργήσαμε όλοι, ναι.
2: Όλοι και εσύ.
0: Το άλλο, το κλειστό στο ταμπάκικο, είναι σε λειτουργία.
2: Εκεί είναι σε λειτουργία, αλλά εκεί μην νομίζω ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πολύ, γιατί μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα το κρατάει η ρυθμική.
0: Μάλιστα. Χρόνια παράδοση, έτσι, και στην ενόργανη και στην
2: ενόργανη. Εντάξει, να σου πω κάτι, η Τραπετσόνα έχει βγάλει, έχει στείλει παιδιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο.
0: Ναι.
2: Μέχρι να φτιαχτεί τώρα η αίθουσα που κάνει ο Δήμος εκεί, κάνει μια μεγάλη αίθουσα γυμναστικής. Και μόλις φύγουν εκεί θα απελευθερωθεί για αυτό το γήπεδο.
0: Ο Σάκης λοιπόν ήταν ένα διάρο-τρίαρο, όχι διάρο-κρίαρο σαν και εμένα, διάρο-τρίαρο, έτσι, δυναμικός, πολύ δυναμικός. Σουτ δεν το λες, ας πούμε.
2: Μέτριο, πολύ.
0: Πολύ μέτριο. Τα λέει και ο ίδιος. Ναι. Τα λένε και οι κύκλοι του Καλλιπολίτη. Λοιπόν, δυνατό παιδί, το οποίο, φίλε, όταν το παράτησαν όλοι το μπάσκετ στα Τραπετσόνα, όλοι όμως, αυτός έμεινε εκεί σαν Δον Κιχώτης. Και περισσότεροι του λέγανε, τι κάνεις που πας και μπλέκεις, θα χάσεις χρόνο, θα χάσεις χρήμα. Λοιπόν, και μετά από 23 χρόνια, έχει να λέει ότι, πέρα από το ότι ανέβασε την ομάδα σε ΓΑΜΑ Εθνική, έχει οργανώσει τα τμήματα υποδομής με έναν εξαιρετικό τρόπο, στέλνει και παιδιά, φίλε, με προνομιακές τιμές, με υποτροφίες, να σπουδάσουν σε ιδιωτικά
2: σχολεία.
0: Πού?
2: Στα εκπαιδευτικά Θεμιστοκλής.
1: Οκ.
2: Τα οποία, για να καταλάβεις, αυτοί δίνουν μια χορηγία π.χ. σε εμάς, σαν σύλλογος, αλλά αντί εμείς να την εκμεταλλευτούμε, λέμε ότι ξέρεις κάτι, να τα γλιτώσουμε από την οικογένεια. Έχουμε σπουδάσει 30 παιδιά, 40, τα τελευταία χρόνια.
1: Α, δεν παίρνετε τα χρήματα της χορηγίας και τα αφήνετε για να σπουδάσουν.
2: Τα αφήνουμε στην οικογένεια.
1: Για να σπουδάσουν δωρεάν κάποια παιδιά.
2: Ναι, εντάξει. Ξέρεις, τα χρήματα άμα τα πάρεις τρώγονται εύκολα. Ένα τώρα λες κάτι κάναμε.
0: Φίλε, αυτός είναι ο Σάκης ο Καλλιπολίτης. Έτσι.
1: Αν πάρεις κανένα 4-5 που δεν θα την βάζει με τίποτα παρά μόνο θα καρφώνει, πάντα λεφτά.
2: Έτσι.
1: Τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική τι μπάτζετ πρέπει να υπάρχει.
2: Το ίδιο. Δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Που σημαίνει, τι σημαίνει το ίδιο.
2: Κάνα 1500 με 2000 το μήνα εκεί.
1: Ο κάθε παίχτης.
2: Όχι, όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Είναι ένας τεχνικός.
2: Να σου πω κάτι, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, είμαστε μια φτωχογειτονιά. Τα μαγαζιά εκεί, όλοι πάνε στον Πειραιά, ό,τι μπορούμε βοηθάμε. Υπάρχουν κάποιοι που είναι δίπλα μας. Ο Βουλγαράκης, ο Τάσος υπάρχει και ο Ρενιέρης, ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος ο Ρενιέρης. Αυτός και μπασκετικά μπορεί να βοηθήσει.
2: Όχι. Να ξέρεις είναι 2-10 είναι, αλλά μπάσκετ δεν έχει παίξει ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι τώρα εκεί να μας βοηθήσει τόσο. Ενώ υπάρχουν μεγάλες εταιρείες. Υπάρχει ο Χατράδης. Που εκεί μπα σε πάρει και να σε πάει. Υπάρχει ο Χατράδης. Που εκεί μπα σε πάρει και να σε πάει.
0: Να σε απογειώσει, πραγματικά.

0: Εγώ ήμουνα με Ιορδάνου Πεταλά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Με Πέτρακα, με Τσαλδάρη, με Τσουράπη, που θα μπορούσε να παίξει.
1: Τον Νίκο, ναι, με τον Νίκο.
0: Ο Νίκος, ναι. Αλλά ήταν 2-5 και ήθελε να παίζει πεντάρι. Ήμουνα με αυτή τη φουρνιά. Ναι. Έχει βγάλει παίχτες. Καβαγεράτο, έχει βγάλει.
1: Ο Σπύρος ήταν προπονητής μας.
0: Ο μεγάλος προδότης της Under 17 της Τραπετσούνας. Πήγε στο φίλαθλο, δημοσιογράφος.
1: Να ξέρεις ότι ο
2: Καβαγεράτο. Έτσι όπως το πες, πήγε προπονητή στην Κοκκινιά, ξέρω εγώ.
1: Έχει βγει στην ηλικία του πρώτο σκόρερ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αριστερόχειρας. Το Βασίλη του Ζαγοράκη έχει βγάλει.
1: Το
0: ξάδερφο του Θοδωρή.
1: Έτσι. Μπράβο, ναι, τον ξάδερφο. Μεγάλος, Θεσσαλονίκη ο Βασίλης.
0: Μεγάλος DJ, τεράστιος DJ και πολύ καλός playmaker.
1: Άμα δεν ταιριάζει τον μπάσκετ, πάντως κάτι κάναμε.
0: Ναι, ναι.
2: Μπάσκετ δεν βλέπω κανέναν. Άλλος έγινε δημοσιογράφος, άλλος DJ, άλλος όλοι κάτι κάνατε.
0: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ο Σάκης είναι αυτός όμως που έχει στηρίξει τον μπάσκετ όσο κανένας στην Τραπετσούνα. Και. Και πώς να το πω, ρε παιδί μου, εγώ συγκινούμαι τώρα που καταλαβαίνω ότι αυτή η προσπάθεια δεν πήγε στράφη τελείως. Και έχεις κάνει τόσα
1: πράγματα. Όχι, δεν πήγε.
0: Έτσι.
1: Δεν πήγε.
0: Εγώ να σου ευχηθώ, να σου ευχηθώ καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά.
0: Να σου ευχηθώ καλή δύναμη για να αντέξεις τη σαβρούλα. Βασικά.
1: Ναι, την αντέχω, την αντέχω.
0: Λοιπόν.
1: Τις κάνω τα χατήρια.
0: Και από εδώ και στο εξής, να ξέρεις, είμαστε πάντα δίπλα σου.
1: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.
1: Γεια, γεια.

0: Λοιπόν,
1: δεν έχεις ιδέα.
0: Δραπετσονάτη μουσική έβαλε τώρα.
1: Δεν έχεις. Όχι, δεν ήταν δραπετσονάτη μουσική. Αυτό ήταν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά επειδή τα μάθα χθες τα καθέκαστα, ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήθελα πολύ να αναφερθώ, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν δώσει τα πάντα για να κρατήσουν ζωντανό τον αθλητικό οργανισμό Δήμου Δραπετσούνας. Και ήθελα να το αναδείξω.
0: Πώς θα λένε συγκλήρωση για τη διατάξη.
1: Τώρα, ρε. Μόλις βγει ο Χρήστος. Θα βγει ο Χρήστος.
0: Πού είναι ο Χρήστος.
1: Εδώ είναι ο Χρήστος.
2: Έλα, τι κάνετε.
1: Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Έχεις κάνει τρομερά αποσταρίσματα στο. Με έχεις κάνει πολύ μάγκα, να ξέρεις, Χρήστο μου.
2: Στο
1: για το συνέδριο. Στο Instagram.
2: Α, ναι. Έχεις κάνει μάγκα. Εντάξει, έχω κάνει καλά. Τα λέω ωραία. Τα λέω ωραία και νομίζω ότι σήμερα ολοκληρωθήκαν οι θέσεις. Είχαν μείνει καμιά δεκαριά.
1: Ακλείσαμε.
2: Ναι, απλώς θα διευκρινίσω ότι αναγκαστήκαμε, διότι φύγαμε παραπάνω κόσμο από όσο περιμέναμε και θα πάμε στο Grand Hyatt θα είναι τελικά, εκεί που έγινε και το βιβλίο προχθές.
1: Ωραία.
2: Και όχι στο κέντρο της Αθήνας, στο Θέατρο Ήβη, θα είναι στο Grand Hyatt της Λεωφόρου Συγκρού το συνεδριό μας. Το λέω και εσάς τους δύο, μην πάτε αλλού και μου το δικαιολογηθείτε.
1: Να σου πω ότι με βολεύει και περισσότερο, Χρήστο μου.
2: Σε βολεύει πολύ περισσότερο, αδερφέ μου, το ξέρω. Ναι, ναι. Και το Μιχάλη το βολεύει περισσότερο. Εντάξει. Τώρα, τι θέλω να σας προσθέσω εγώ και να σας πω ότι στο αυτό που δίνω το δωρεάν του Telegram στο, στο διαδίκτυο, το Χρήστος Σωτηρακόπουλος Betting Tips, είπα ότι όποιοι μέχρι την Κυριακή το βράδυ μπουν και εγγραφούν, γιατί είναι δωρεάν, και αρχίζω και δίνω σιγά σιγά και κάποιες, ας το πούμε, μακροχρόνιες προβλέψεις του ενός μήνα μπροστά για το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή ποιον να διαλέξουμε που είναι ψηλά η απόδοση στο πρώτο σκόρερ. Κάποτε είχαμε πει τον Μπάρο στο 50, το θυμάμαι, στο Euro. Ο Βασίλης Γερασίμου ήταν η μεγάλη αποθέωση.
1: Βεβαίως.
2: Όταν, ας πούμε, και, ναι, και έκανε αέρα με τα λεφτά που είχε κερδίσει, το θυμάμαι αυτό, είχε πολύ πλάκα. Το κλόζε με το 20-1 κτλ. Όποιος με μέχρι την Κυριακή το βράδυ έχει μπει μέσα, την Δευτέρα το πρωί θα κληρώσω δύο μεγάλα δώρα τελικά. Ένα έχω πει πρώτα, τα βιβλία με υπογραφή, και μία μπάλα Βουδαπέστη 26.
1: Αυτή του Γκάμπριελ.
2: Με υπογραφή του Γκάμπριελ.
1: Όχι, όχι, ναι, αυτή του Γκάμπριελ που την έστειλε από το γήπεδο.
2: Ναι, έπεσε πριν από λίγο, προσγειώθηκε στη Συγκρού. Ναι, σωστό. Ναι, ναι, τώρα το κατάλαβα. Sorry, πολύ καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, το λέω απλώς, το βρίσκει εύκολα κάποιος, Χρήστος Σωτηρακόπουλος Betting Tips, ωραία. Telegram, και είναι δωρεάν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Ρε φίλε, όλα αυτά όμως που κάνεις, όλα αυτά που κάνεις, ρε φίλε όμως.
2: Ναι, ναι.
1: Που εμείς δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτά.
2: Κατάλαβες,
1: δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων.
2: Συγγνώμη, ήταν ο φίλος σου, ο διπλανός σου. Μετέδιδε τον αγώνα, να πάρει μια μπαλίτσα από
1: σωστό.
2: Εκεί και να στη φέρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μέσα στο γήπεδο. Ποιος έκανε μέσα
1: πήγε
2: στο
1: Δούναβη.
0: Κυριακό, γιατί δεν έβαλε μια μπάλα, ρε.
1: Πήγε στο Δούναβη η μπάλα.
2: Ο Αντρέα ήταν μέσα στο γήπεδο.
0: Ο Αντρέα ήταν μέσα στο γήπεδο. Ναι. Να πάρουμε τον Αντρέα να κυνηγήσουμε.
2: Το 19 που είχα κάνει το. Καλά, το είχα κάνει και παλιότερα αυτό στο Μίλαν Λίβερπουλ και έχω πάρει την μπαλίτσα και έχω φύγει που μου είχαν δώσει για το ζωντανό. Αλλά το 19 ήταν πολύ ωραίο. Έβγαλε ένα μέσα από το γήπεδο στο Liverpool,

0: πέναμε στο Μετροπολιτάνο. Κράταγα την μπάλα την κόκκινη. Μου λένε ελάτε από εδώ λέει γρήγορα λέει γιατί έχετε και δεύτερη θέση να σας πάμε λίγο πιο πάνω. Προχωράω εγώ λοιπόν, έχω πάρει την παλίτσα μαζί μου, ανεβαίνουμε πάνω στον πρώτο όροφο, στον ενδιάμεσο μεταξύ της θέσεως σχολιαστών των Μετροπολιτάνων και τον ενδιάμεσο κάτω, με βγάζουν για να κάνω το επόμενο, το δίπλα μου Μπατιστούτα. Τελειώνει και από εκεί. Τελειώνει και αυτό και λέω είμαστε εντάξει από αυτό. Λέει μπορεί να βγούμε λίγο αργότερα λέει από τη θέση σας. Λέω την παλίτσα την παίρνω λέω μαζί μου για να την έχω. Λέει ναι μου λέει η κοπέλα. Και την παλίτσα την έχω στο γραφείο μου.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Έτσι. Ωραίος. Μαγκάς. Αυτό έπρεπε να κάνω τσόχος λοιπόν προχθές. Να σου μια παλίτσα.
1: Σωστό.
0: Μου το ζητάς εμένα να την κληρώσω. Δηλαδή, τι
1: καταλαβαίνω. Παιδί μου όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι δίνεις εδώ μπάλες ηλεκτρικές ας πούμε και εμείς είμαστε και κοιτάμε από τη βιτρίνα. Λοιπόν...
0: Εγώ θέλω να πω μόνο ότι χθες ήταν ωραία η εικόνα για μεγάλο διάστημα της ομάδας. Όπως είχε και τις αλλαγές απάνω. Έχασε λίγο και τον... Αλλά όση ώρα η ομάδα είχε την αρχή της μέχρι το ημίχρονο, η εικόνα της με στο γήπεδο ήταν πάρα πολύ καλή. Για την εθνική λέω έτσι. Και ο Τσιμίκας 2-2 με το δεξί πόδι στην εθνική, έτσι.
1: Ναι.
0: Και στη Σκωτία με το δεξί πόδι ήταν ο γκολ.
1: Σωστό. Λοιπόν, Χριστό, επειδή έχουμε φύγει λίγο εκτός προγράμματος και πρέπει να δώσουμε δύο iPhone 17.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, οργανώσου και θα μου πεις stop, γιατί είναι στο Viber, αλλά μην το πεις γρήγορα, γιατί είναι εκατοντάδες τα μηνύματα.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάω τη διαδικασία, πάμε.
0: Πάμε το ένα.
1: Λοιπόν, Χρήστος Κοντογιάννης είναι ο ένας. Χρήστος Κοντογιάννης. Πάμε, δεύτερο.
0: Άστο να τρέξει λίγο.
1: Ναι.
0: Άστο λίγο.
1: Ναι.
0: Άστο λίγο ακόμα.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Α, πάλι άντρας. Αχιλλέας Μανολόπουλος. Χρήστος Κοντογιάννης, Αχιλλέας Μανολόπουλος είναι οι δύο νικητές για τα δύο iPhone. Να γουστάρετε, να βάλετε τις φωτογραφίες στο καλοκαίρι, να γουστάρετε. Λοιπόν, και βιβλία. Έχουμε... Τρία βιβλία να δώσουμε στους φίλους ακροατές. Οπότε λοιπόν, μου λες stop στα μηνύματα εδώ που κάνω, που σκρολάρω πάνω κάτω.
0: Πάμε.
1: Πρώτα της Αργεντινής.
0: Πάμε.
1: Δημήτρης Σιρούκης. Πάμε τώρα.
0: Οι άγγελοι
1: με τα βρώμικα πρόσωπα.
0: Καταπληκτικό
1: βιβλίο. Είναι το προσωπικό μου αγαπημένο. Πάμε τώρα για τα τρία λιοντάρια.
0: Τρία λιοντάρια. Τώρα.
1: Δημήτρης Οικονόμου τελειώνει σε 5.34. Και πάμε τώρα να δώσουμε και το άλλο του Wilson για το Μουντιάλ.
0: Για την ιστορία του Μουντιάλ με τις άγνωστες ιστορίες.
1: Ναι, ναι.
0: MVP Publications.
1: MVP Publications, ναι.
0: MVP Publications, ο Θανάσης ο Ασπούλιας. Εδώ.
1: Σπύρος Καστανίδης. Οπότε λοιπόν, τέλειος. Δημήτρης Οικονόμου, Σπύρος Καστανίδης, Δημήτρης Σιρούκης. Θα ενημερωθούν από τη μάτα μας πώς θα παραλάβουν τα εισιτήρια
0: να πω εγώ
1: τους.
0: Ότι αύριο το πρωί, αφού μου δώσει το χρόνο για 10 δευτερόλεπτα ακόμα, στην εκπομπή τη δικιά μου, το 10 με 12, θα κληρώσω και το δικό μου το βιβλίο.
1: Ωραία.
0: Το καινούριο, λέει, με το Φάνη το Τσοκανά που βγάλαμε μαζί. Θα δώσω αρκετά βιβλιαράκια. Θα δώσω μία τριόντα, πλήρη όμως, κανονική, μία που έχει τσιπάκι μέσα, κανονικότατο από την Adidas. Φοβερό.
1: Ωραίο.
0: Φοβερό. Ουστάρεις.
1: Βεβαίως.
0: Και θα δώσω και από το Hotel Brain 3 βραδιές, 4 μέρες στο ολοκένουριο Paradise Resort, το Radisson δηλαδή που άνοιξε στην Εύβοια. Ωραίος.
1: Και, ωραίος.
0: 30 χρόνια Sport FM.
1: Ναι ρε φίλε, γιορτάζουμε ρε φίλε, δώσε κανένα δώρο στον κόσμο.
0: Προσωπικά να δώσω μερικά δώρα, άλλα.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι τα δικά μου δώρα. Αύριο 10 με 12 το πρωί. Και μπορεί να ανοίξω και γραμμές να παίξουμε λίγο παγκόσμιο κύπελλο με τον κόσμο αύριο. Μετά από καιρό.
1: Θα έχουμε πάλι ξεφτυλισμούς. Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε.
2: Δώσε και σώστε, φιλιά.
1: Με Κυριάκο θα σε δω να ξέρεις.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο predictor του παγκοσμίου κυπέλλου της Big Win. Μπορείς να κάνεις δικά σου 100.000 εμπεντρωτά. Προβλέψεις με δωρεάν συμμετοχή και 100.000 εμπεντρωτά στο διαγωνισμό της Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν,
2: Δευτέρα, Μπόλιβαρ ή Μπολιβάρ.
1: Ακτή του ήλιου.
2: Ακτή του ήλιου.
1: Με καλή διάθεση.
2: Με καλή διάθεση. Θα σας περιμένουμε. Θα είμαστε πάρα πολύ εκεί.
1: Θα είμαστε πάρα πολύ.
2: Μπορείτε να δείτε. Είναι δωρεάν η είσοδος.
1: Τι έγινε.
2: Όπα.
1: Έχουμε ρεπορτάζ. Θα τα κανονίσουμε αυτά. Πετρίδης, τι έγινε.
2: Γιώργος Πετρίδης. Έγινε με το
1: Έλα, Σλούκα. Γιώργο.
4: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Είμαι ότι ο Κώστας Λούκας δεν θα είναι διαθέσιμος για τον δεύτερο τελικό. Δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος και δεν κάνει τώρα προπόνηση. Για τον Ρογκαβόπουλο θα περιμένουμε τελευταία στιγμή. Έτσι. Περιμένουμε τώρα και την εξάρτητα, τον ξέρουμε αργότερα. Από τον Γκίνα Ταμάν, που λογική λέει ότι.
2: Θα είναι η ίδια. Αυτό δεν έχει
4: σημασία. Αλλά να το δούμε αυτό, επειδή αν έχει διαθέσιμο τον Ρογκαβόπουλο, μπορεί να αλλάξουν πάλι το. Αυτά.
1: Ωραία. Εκτός του Λούκας. Λοιπόν, σας περιμένουμε στην εκτή του ήλιου, στον Μπόλιβαρ. 30 από εσάς θα κληρωθούν για να έχουν μια premium παρουσία στο χώρο.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ένα minimum αντίτιμο που η ακτή του ήλιου μας έχει βοηθήσει και το έχει χαμηλώσει πολύ στα 5 ευρώ για είσοδο, γενική είσοδο.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι και η πολυπισπιστή της παραλίας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε λοιπόν εμείς θα είμαστε εκεί και θα κάνουμε τις εκπομπές μας από εκεί. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θέλαμε να το κάνουμε μέχρι το βράδυ, αλλά μετά έχει το match του μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαστε λίγο, όπως το λένε.
2: Mm.
1: Οπότε λοιπόν, θα ακούσετε παλιές φωνές, θα ακούσετε παλιά σχήματα, θα μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με τον Τζόχο, θα μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με την. Πώς το λένε, με τον Πέτρο τον Πολχρονίδη, θα μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με τον καλύτερο παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού μαζί με τον Πέτρο, τον Γιώργο Θανελάκη, μην έχουμε και κόντρες τώρα.
2: Ναι.
1: Θα μπορείτε να κάνετε με τον Τζουβέλα διάφορα παιχνίδια. Γενικά θα υπάρχει. Πολύ ωραίο νταβαντουρίκι.
2: Χαίρετε.
5: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
7: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
6: Το σούτ. Είναι 2-0.
8: Σπορ FM Πάτρα.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-313840.
12: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
14: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
16: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
17: δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
18: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
19: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
20: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
21: Πάντα σαν καινούριες.
19: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
22: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
24: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was, the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69-70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning.

0: why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: Θα πω γρήγορα, όχι τίποτα άλλο, γιατί θέλω να μην βγουν αληθινοί οι συνάδελφοι στη σύνταξη που είπαν σε κάνα μισάρο θα ξεκινήσει εκπομπή. Άρα λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, καλό μεσημέρι. Αγριοφωνάρα το Διονύση Καπάτου θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2. Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πάνουτσος, Παρασκευή σήμερα, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν θα είναι μαζί σας. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά με τον τρόπο που ακριβώς κάνουν και οι δύο. Δηλαδή θα έχουμε τους ρεπόρτερ από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, Νίκο Αθανασίου, Κώστα Νικολακόπουλο και Γιώργο Τσακίρη, και ελπίζουμε να βρούμε και τον Τόλι Κοτζιά για να μιλήσουμε λίγο για μπασκετάκι, γιατί έχουμε σήμερα και τον δεύτερο τελικό για την Στοίχημαν GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, στο Telecom Center.

Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και από τον Γιώργο Πετρίδη ότι τελικά ο Κώστας Λούκας δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν στον δεύτερο τελικό της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, κάτι που σημαίνει ότι λίγο πολύ είναι πολύ πιθανό να δούμε και πάλι την ίδια επιλογή από τον Εργίν Αταμάν για την ομάδα των ξένων που θα έχει ο Παναθηναϊκός Άκτορ σήμερα. Εάν λοιπόν αυτό τηρηθεί και πάλι από τον Τούρκο τεχνικό, τότε θα δούμε λογικά τον Παναθηναϊκό να παρατάσσεται χωρίς τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, με τον TJ Short στην περιφέρεια, εκτός και εάν επιλέξει να πάει σε κάτι διαφορετικό, επιλέξει να βάλει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στην εξάδα των ξένων και να υπάρξει κάποια αλλαγή στην περιφέρεια, δηλαδή να ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός να έχει λιγότερες επιλογές στην περιφέρεια του. Λίγο ρίσκο το ένα, λίγο ρίσκο και το άλλο από ό,τι είδαμε και στο πρώτο μάτς, γιατί ο Παναθηναϊκός με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ προφανώς θα έχει περισσότερα rebound στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από την άλλη, αν δεν έχει άλλη μία λύση στην περιφέρειά του στους κοντούς, τότε θα είναι προφανές ότι οι πράσινοι θα δυσκολεύονται απέναντι στην πλούσια περιφέρεια που έχει και ο Ολυμπιακός, αλλά και κυρίως στο να κατεβάσουν την μπάλα και να οργανώσουν το μπάσκετ, το παιχνίδι τους, για να το πούμε καλύτερα.

0: music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
1: Κάποιοι έχετε στείλει ένα μήνυμα ότι έξω να μείνει ο Hayes Davis και μέσα Juancho. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια επιλογή στο μυαλό του Έργιν Άταμαν, και να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, ο Hayes Davis μπορεί να προσφέρει και επιθετικά και αμυντικά, συγκριτικά με τον Juancho που μπορεί να προσφέρει πάρα μα πάρα πολύ αμυντικά, αλλά οι επιλογές τουλάχιστον στην επίθεση για τον Ισπανό είναι λιγότερες συγκριτικά με αυτές του Αμερικανού. Ξέρω, θα πείτε ότι τα όσα είδαμε από το Hayes Davis στο παιχνίδι στο πρώτο, στο Ειρήνης και Φιλίας, ότι δεν έδειξε κάτι τέτοιο, αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο και πάλι να δούμε τον Αμερικανό σε μια τέτοια κακή κατάσταση. Όλα αυτά βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αργότερα και με τον Τόλικο Τζιά. Επειδή λέτε ότι μπουχτίσατε με τον μπάσκετ, αλλά δικαιολογείτε ως ένα βαθμό, γιατί έχουμε τους τελικούς, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και σε αυτούς. Και θέλετε να μιλήσουμε και λίγο για Μουντιάλ, ναι. Για πείτε μου λοιπόν και εσείς τι περιμένετε να δείτε, τι Μουντιάλ περιμένετε να δείτε και τι ομάδα θα υποστηρίξετε.

παράληψή μου ο Κούλης Σταθερόπουλος και ο κύριος Μουσουράκης είναι έξω. Και για να ξεκινήσω εγώ, τι Μουντιάλ περιμένω να δω. Λοιπόν, περιμένω να δω ένα Μουντιάλ στο οποίο θα το παίρνει η Ισπανία. Εντάξει, σας κάλυψα και με τη μία. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε κάτι ομάδες τύπου Κουρασάο και κάτι τέτοια που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ, πώς θα μπορέσουν να κοντραριστούν με τις άλλες ομάδες που είναι προφανές ότι θα είναι ότι είναι μεγαλύτερης δυναμικής, και γενικότερα όλες αυτές τις ώρες που λίγο πολύ θα είναι και λίγο διαφορετικές από αυτές εδώ στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι ναι μεν μπορεί να θέλουν πάρα πολύ Βραζιλία, Αργεντινή, αλλά εγώ θα ταχθώ και πάλι με μια ευρωπαϊκή ομάδα και πιστεύω ότι η Ισπανία και η Γαλλία νομίζω ότι είναι αυτές που έχουν στο μυαλό μου τουλάχιστον τις περισσότερες πιθανότητες για να φτάσουμε αυτό το τελικό για να το κατακτήσουν. Σε αυτή την περίπτωση εγώ προτιμώ την Ισπανία.

0: Λοιπόν, φυσικά έχω να σας θυμίσω ότι η εκπομπή η σημερινή και η σημερινή είναι μια προσφορά της Bet365. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα λίγο και θα επιστρέψουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον BetBuilder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Wolt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να σας θυμίσω ότι για όλους όσοι βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι σας και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για μια απτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά και καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε φυσικά να μπείτε στο nova.gr και να μάθετε περισσότερα. Και επειδή λέγαμε για Μουντιάλ, έχετε στείλει ήδη τις προτιμήσεις σας. Λοιπόν, ο Μίτσος 13 λέει για την Ισπανία. Πιστεύει ότι θα το πάρει η Ισπανία και υποστηρίζει την Ισπανία. Πολλοί φίλοι βλέπω να παρατηρείτε μία άνοδο στο αμερικανικό ποδόσφαιρο και να υποστηρίζετε την εθνική ομάδα της Αμερικής. Κάποιοι άλλοι, ακόμα περισσότεροι, παρατηρώ ότι διαπιστώνεται ότι η Ιαπωνία ίσως να έχει μια καλή ομάδα εθνική που είναι πολύ πιθανό, υποστηρίζεται, ότι να κάνει και την έκπληξη. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με την έκπληξη που έχει έρθει στο τελευταίο εθνικό παιχνίδι της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή λίγο παρατηρούσα και εγώ λίγο γιατί ετοιμάζουμε κάποια αφιερώματα και παρουσίαση των ομάδων εδώ για το sportfm.gr και έλαχε την Ιαπωνία να την κάνω εγώ, όντως είναι μια ομάδα που αρχικά έχει πλέον παίκτες που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κάτι το οποίο σιγά σιγά χτιζόταν και πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει παίκτες που πολλοί από αυτούς αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, άρα γνωρίζουν καλύτερα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τον ανταγωνισμό και σίγουρα οι απαιτήσεις από αυτούς είναι υψηλότερες. Επίσης μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι αρκετά πειθαρχημένη, αρκετά γρήγορη και μπορεί να αγωνίζεται, πέρα από το γεγονός ότι είναι πιστή σε ό,τι ορίσει ο προπονητής, έχει μια ευελιξία στα σχήματα με τα οποία μπορεί να αγωνιστεί. Συνήθως αγωνίζεται με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ωστόσο έχει μια, τους έχουμε δει ορισμένες φορές να τροποποιούνται και να παίζει 3-4-2-1 και 3-4-3, λίγο πολύ βέβαια αυτά τα ίδια είναι, αλλά κάποιες φορές αυτό έχει αλλάξει και να παίζει με δύο στόπερ. Λοιπόν, φυσικά πάρα πολλοί από εσάς υποστηρίζετε την Αργεντινή, λέτε ότι λέγω Diego και έχετε μεγαλώσει με τον μεγάλο Diego Maradona. Μπορείτε να υποστηρίξετε μόνο την Αργεντινή και καμία άλλη ομάδα, αν και λέει ένας φίλος ότι ψιλογνωρίζουμε ότι η Ισπανία θα το σηκώσει. Ένας άλλος φίλος λέει ότι μόνο μα μόνο Βραζιλία. Εντάξει, πραγματικά σε αυτά τις μεγάλες διοργανώσεις και πόσο όταν μιλάμε για το Μουντιάλ, οι πρώτες επιλογές στο μυαλό των περισσότερων τουλάχιστον από όλους, όχι μόνο που εσείς ακούτε αλλά και εμείς που είμαστε εδώ από την άλλη άκρη του μικροφόνου, είναι η Βραζιλία ή η Αργεντινή. Ένας φίλος λέει ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας, Χάρι Κέιν πρώτο σκόρερ. Ναι, η αλήθεια είναι πως εάν δεν το κατακτούσε η Ισπανία, εγώ θα επέλεγα να το πάρει η Αγγλία για πολλούς λόγους. Θα ήθελα να δω λίγο τον Ισίτσι λίγο να τρελαίνεται, να πανηγυρίζει. Τι? Ναι. Και κάποια στιγμή αυτό το τρόπο να επιστρέψει στο σπίτι του. Που βέβαια σπίτι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 29. Πηγαίνουμε για σύνδεση με το Sky και επιστρέφουμε.
9: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
10: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
11: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
13: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
14: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
17: El Greco.
16: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
17: El Greco.
16: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
17: El Greco.
16: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
17: El Greco.
16: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
18: El Greco. Πίτσα El Greco.
16: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
19: City in Action 2026 Powered by Day.
20: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
21: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
20: Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
21: Δωρεάν συναυλία για όλους.
20: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Patras, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης? Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
22: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
23: Κάνει το βλασέκ.
22: Δεν είναι offside.
23: Το σούτ.

0: Λοιπόν, για μπάσκετ θα μιλήσουμε. Λέγαμε ότι θα έχουμε το τελικό τζιγά για να μιλήσουμε για τους τελικούς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Χρήστο Γκάλη. Καλό μεσημέρι, τι κάνεις, Χριστό?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Α, όχι, καλό μεσημέρι, δίκιο έχεις. Πέρασε η 12η
0: μεσημέρι. Δεν πειράζει.
1: Ανάλογα, κοίτα. Αν είσαι συνέχεια στο τηλέφωνο, δεν καταλαβαίνεις ότι... πώς περνάει η ώρα γρήγορα.
0: Πολύ λογικό. Και πώς να μένεις στο τηλέφωνο, γιατί ο Άρης πέρα από το Σπανούλι έχει και άλλες μεταγραφές,
1: ναι,
0: πλέον ή αφήξεις.
1: Το τελείριο της εβδομάδας, γιατί σίγουρα, επειδή κακά τα ψέματα, τώρα ο Σπανούλης πρέπει να χτίσει μια ομάδα από την αρχή, οπότε περιμένουμε μεταγραφές και την επόμενη εβδομάδα. Γενικότερα είναι ένας μήνας ο οποίος ανήκει εξ ολοκλήρου στον μπασκετικό Άρη, ο οποίος ξανααναστένεται ή αν θέλεις ξαναγεννιέται από τις στάχτες του, με τον Σιάο και τον Αντετοκούμπο όσον αφορά την ιδιοκτησία. Τώρα ο Αντετοκούμπο, παιδιά, το αποκάλυψε, δεν το λέμε εμείς, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, το είπε ο ίδιος, το έχει επαναλάβει αρκετές φορές, ότι ασχολείται όσον αφορά την επένδυση του Σιάου, και φυσικά όσον αφορά το αγωνιστικό με το Ζήση να κάνει, να αρχίσει να υλοποιεί αυτό που σκεφτόταν ήδη από πέρσι και το είχε στα πλάνα του και το είχε εξηγήσει βέβαια και στους ιδιοκτήτες ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε για να ξαναγίνει ο Άρης προπονητής. Πρωταγωνιστής. Ξεκίνησαν με το θέμα του προπονητή Βασίλης Σπανούλης. Χθες έγινε γνωστό η κίνηση για τον Ντιμητρίγκεβιτς, τον Σκοπιανό γκάρτ. Μέχρι πρότινος έπαιζε στην Ευρωλίγκα και σε αρκετές ομάδες. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Σπανούλης και μάλιστα είναι ο παίκτης που επόδειξε εδώ και αρκετό καιρό, γιατί εδώ να αναφέρουμε ότι ο Ζήσης, ο Νίκος ο Ζήσης, σε οτιδήποτε χρειαζότανε σαν συμβουλή, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε ήταν στον καλό του φίλο τον Βασίλη Σπανούλη, ακόμα και όταν ο Βασίλης Σπανούλης δεν υπήρχε στο κάδρο του Άρη για να το ρωτήσει για παίκτες. Λοιπόν, ο Ντιμητρίγεβιτς, λεπτομέρειες απομένουν. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα μικρό ερωτηματικό, ότι και χθες υπήρχε και η κόντρα ανάμεσα στον μάνατζερ του Σπανούλη και στον ατζέντη του Γιάννη Αντετοκούμπο όσον αφορά μια προσπάθεια καπέλωσης, έτσι το είδε η πλευρά Αντετοκούμπο, της προσπάθειας που γίνει με τον Σπανούλη και στον Άρη, και απάντησε μέσω του διαδικτύου ο ατζέντης του Αντετοκούμπο. Και το λέω αυτό γιατί ο Ντιμητρίγεβιτς είναι παίχτης που εκπροσωπείται από τον Ρασνάτοβιτς. Λοιπόν, και έρχεται σήμερα το επιβεβαιώνει και επίσημα η ΚΑΕ ότι ο πρώτος μεταγραφικός στόχος για τη θέση του σέντερ είναι ο Κεμ Μπίρτς, τον οποίο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά από το ελληνικό πρωτάθλημα, πέρασε από τον Ολυμπιακό και μάλιστα δεν το ήξερα, τώρα βλέποντας λίγο συλλέγοντας πληροφορίες για τον παίχτη, έχει και Ελληνίδα γυναίκα, οπότε ίσως και αυτό να παίζει ένα ρόλο στην επιστροφή του Καναδού διεθνή σέντερ της τελείωσε το συμβόλαιό του της Φενέρμπαξε, της πρώην της Φενέρμπαξε, να επιστρέψει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά όμως όχι στην Αθήνα αλλά στην Θεσσαλονίκη, στη νέα μπασκετική ομάδα που χτίζεται για να έχει ρόλο πρωταγωνιστή. Περιμένουμε και θα γίνουν και αλλαγές σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο αγωνιστικό, θα έχουμε και στους προπονητές. Εδώ να πούμε ότι χθες έγινε γνωστό ότι αποχωρεί ο Αγγέλου. Ερωτηματικό ακόμα είναι τι θα γίνει ο Χρήστος Χασενίδης, ο οποίος είναι ένας βοηθός, ο οποίος είναι χρόνια, είναι του Άρη, αν θα παραμείνει με το τεχνικό team. Ο Χασενίδης γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί είχαν συνεργαστεί, όχι είχαν συνεργαστεί, κατάγονται και οι δύο από τη Λάρισα, παίξανε μαζί στη Λάρισα στις μικρές ομάδες και ήταν και συμπαίκτες στις εθνικές μικρές ομάδες, ο Χασενίδης με τον Σπανούλη, οπότε γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Παρ' όλα αυτά όμως έρχονται τρεις καινούργιοι βοηθοί προπονητών, αξιώς γνωστών, ο Κατζούρης, ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος είναι και Θεσσαλονικιός, μένει και στην περιοχή Χαριλάου, και ο Κώστας Ηλιάδης, τον οποίο είχε ο Σπανούλης στο Περιστέρι. Είναι οι τρεις νέοι βοηθοί, με το Χασενίδη μάλλον στο πλευρό τους, τέσσερις βοηθοί θα είναι του Βασίλη Σπανούλη όσον αφορά το τεχνικό team. Παραλείψαμε να πούμε ότι είναι σίγουρο ότι ο Μοκόκα θα είναι παίχτης του Άρη, τα διαδικαστικά που μένουν για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας ο MVP των τελικών πέρσι του EuroCup, και γενικότερα ο κόσμος του Άρη ζει σε ένα όνειρο, καθώς περίμενε τόσο γρήγορα η μπασκετική ομάδα να πάρει τα πάνω της και να ξανααποκτά και πάλι ρόλο πρωταγωνιστή.
0: Πολύ λογικό αυτό. Να διευκρινίσουμε λίγο για τον Μπίρτς που είπες. Υπάρχουν επαφές ή είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να κλείσει?
1: Υπάρχουν προχωρημένες επαφές. Απλώς επιβεβαίωσε, με το που βγήκε το όνομά του, επιβεβαίωσε η ΚΑΕ Άρης ότι είναι ο πρώτος της μεταγραφικός στόχος όσον αφορά την θέση του σέντερ. Δεν μπορούμε να πούμε αν είναι κοντά. Απλούστατα βλέπουμε μάλλον ότι από τη στιγμή που είναι πρώτος στη λίστα του Βασίλη Σπανούλη θα πέσει και ιδιαίτερο βάρος για να επιτευχθεί συμφωνία. Να πούμε πάντως ότι ο παίχτης είχε προταθεί και στον ΠΑΟΚ, γιατί το όνομά του είχε γραφτεί πριν από λίγες μέρες. Η ΚΑΕ Άρης όμως λέει ότι είναι και δικός της μεταγραφικός στόχος και τον έχει αρκετά ψηλά, όχι αρκετά ψηλά, τον έχει στην πρώτη θέση της λίστας.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε Χρήστο. Χρήστος Γκάλης με τον Άρη, τον μπασκετικό, κάτι που λίγο πολύ θα πρέπει να το συνηθίσουμε από εδώ και πέρα. Όχι να ακούμε τον Χρήστο, τον ακούμε και παλιότερα, αλλά να ασχολούμαστε περισσότερο ενεργά με τον μπάσκετ του Άρη, αλλά και με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δύο ομάδες που τις είχαμε συνηθίσει να, στο παρελθόν τουλάχιστον, όταν εμείς ήμασταν μικροί, φανταστείτε, να είναι πολύ δυνατές και να είχαμε τότε το δίπολο Άρη ΠΑΟΚ και τα πολύ μεγάλα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πλέον αυτό έχει μεταφερθεί νότια, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και τώρα το ακόμα καλύτερο που θα συμβεί τη νέα σεζόν είναι ότι ανεβαίνει και ο Άρης, ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ και περιμένουμε ένα ελληνικό πρωτάθλημα πραγματικά φωτιά την επόμενη σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη να κοντράρουν τις διαθηναϊκές, αλλά όπως και να το κάνουμε, το γεγονός ότι και αυξάνουν το budget τους και υπάρχουν προπονητές που τα ονόματά τους αποτελούν εγγύηση για την στελέχωση μιας ομάδας και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα έχει αρχές, που θα υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού και που γενικότερα θα περιμένεις να φέρουν κάτι και να προκαλέσουν δυσκολίες ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, τότε είναι κάτι το οποίο προκαλεί έτσι μια αισιοδοξία ότι κάτι διαφορετικό έρχεται στο ελληνικό μπάσκετ. Πολύ λογικό από την πλευρά των οπαδών του Άρη το όνομα του Βασίλη Σπανούλη να έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Αντίστοιχα και από την πλευρά του ΠΑΟΚ και το όνομα του Τρινκέρι είναι τέτοιο, αλλά ακόμα περισσότερο και του νέου επενδυτή που βρίσκεται πλέον πίσω από την ΚΑΕ Άρης είναι τέτοιο, που έχει ανεβάσει και εκεί τις απαιτήσεις. Και όπως έχει στείλει ένας φίλος στο Viber, γιατί ναι, υπάρχει και το Viber στη ζωή μας, υπάρχει φυσικά και η ΑΕΚ που δεν πρέπει να την ξεχνάμε και αυτή. Απλώς ελπίζουμε και αυτή να μπορεί ακόμα πιο δυνατά οικονομικά, να μπορέσει να γίνει ακόμα πιο μεγάλη και να την δούμε και αυτή, όχι ότι δεν είναι ήδη ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Απλώς και αυτή όμως να ανέβει ακόμα περισσότερο οικονομικά και να χτυπάει παίκτες ακόμα πιο δυνατούς.

Επειδή ρωτάτε για Ευρωλίγκα και για Άρη, ακόμα δεν είναι, και για ΠΑΟΚ, ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό. Πολύ πιθανότητα και οι δύο ομάδες θα παίζουν στην δεύτερη ομάδα της, στην δεύτερη ομάδα, στην δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας και ενδεχομένως, γιατί όχι, αν δεν δούμε και έναν τελικό μεταξύ των δύο και ένα τρόπαιο να έρχεται στην Ελλάδα, στη διοργάνωση αυτή, μία εκ των δύο του χρόνου, μάλλον τον επόμενο χρόνο, να καταφέρει να παίρνει το εισιτήριο και την Ευρωλίγκα μέσω, έστω με τον τρόπο αυτό. Θα δούμε, γιατί από την Ευρωλίγκα την ίδια στιγμή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που θέλουν κάποιες ομάδες να έχουν πολλές πιθανότητες για να βρίσκονται σε αυτές τις λίγες που θα πάρουν ένα εισιτήριο έστω για μία χρονιά για να παίξουν στην Ευρωλίγκα.

Όλα αυτά φυσικά έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Μόλις άρχισε το καλοκαίρι, πριν από λίγες μέρες, ουσιαστικά τώρα θα αρχίσουν τα πάντα να κινούνται και ενδεχομένως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε τελικά ποιες είναι και οι προθέσεις της Ευρωλίγκας και των υπευθύνων της διοργανώτρης αρχής για το πώς ακριβώς θα στελεχωθεί όλο αυτό το πρωτάθλημα της νέας σεζόν και αν θα υπάρξουν νέες ομάδες. Σε αυτό θα δούμε, ελπίζουμε να υπάρξει και κάποια είσοδος μιας ελληνικής και να μην έχουμε μόνο τις δύο που έχουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε. Για να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για το Μουντιάλ. Πάρα πολύ υποστηρίζετε και την Ισπανία, πολύ υποστηρίζετε και το Μεξικό από ό,τι βλέπω. Και στέκεται στο γεγονός ότι είναι μία από τις ομάδες που συγκαταλέγονται σε αυτές που διοργανώνουν το Μουντιάλ. Αλλά και κάποιοι άλλοι στέκονται στο γεγονός ότι οι Simpsons έχουν προβλέψει ότι το Μεξικό θα είναι στο τελικό.

0: Μεξικό-Πορτογαλία, μάλιστα, είπαν οι Simpsons. Γιατί όχι, θα δούμε. Αν και δεν το βλέπω, αλλά παρόλα αυτά όμως, οι Simpsons πολλές μα πάρα πολλές φορές έχουν προβλέψει κάτι τέτοιο, μας έχουν στο τέλος βγει και μας έχουν αφήσει άφωνους. Λοιπόν, είναι παρά 10 σε λιγάκι, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Στον Παναθηναϊκό που ο Νίστρου που ήρθε στην Αθήνα, μίλησε από κοντά με τα στελέχη της ΠΑΕ, έκανε τις εισηγήσεις του ή λίγο πολύ ξεκαθάρισαν ορισμένα πράγματα για το τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα για τις μεταγραφές, αλλά ας μην τα λέω εγώ, θα μας πει περισσότερα ο Νίκος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Γεια σου Διονύση μου, μια χαρά εσύ.
0: Και εγώ φίλε μου. Λοιπόν, σε ακούω.
1: Τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Ανάλογα με το τι έχουμε, παίζουμε επιλογές.
1: Είμαστε σε μια φάση αναμονής, η αλήθεια είναι αυτή. Και επειδή όπως άκουγα πολύ σωστά και τον Τάσο χθες το απόγευμα στους ρεπόρτερ, τους καθημερινούς, να λέει ότι δεν είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να λέμε 20 και 25 ονόματα για να περνάει η ώρα και να μην ισχύει ούτε το 1, ούτε το 2, ούτε το 18, ούτε το 19, ούτε και το 20. Προτιμούμε να είμαστε φιδωλοί όταν δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Τα μόνα δεδομένα πράγματα με τα οποία έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπορώ να πω αν θα τα ολοκληρώσει ή αν έχει μπει στη διαδικασία να τα ολοκληρώσει, γιατί φαίνεται ότι εκεί ψάχνεται λίγο παραπάνω, κάτι περιμένει, αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, ωραία, όπου ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος παραμένει απόλυτη προτεραιότητα, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια τα οποία θα εξαρτηθούν σε σημαντικό βαθμό από το τι θα αποφασίσει να κάνει ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τον δεύτερο τερματοφύλακά του. Αν δηλαδή βρει άμεσα λύση στη θέση αυτή, είτε αγοράζοντας κάποιον άλλο τερματοφύλακα, είτε διατηρώντας το έμψυχο δυναμικό των Τσάβες με αγορά από την Αργεντίνος Juniors, ένα σενάριο υπαρκτό το οποίο το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ακόμα και τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση. Αν ο Παναθηναϊκός λοιπόν καταφέρει και βρει μια άμεση λύση σε αυτό το κομμάτι, τότε νομίζω ότι τα περιθώρια για τον Βλαχοδήμο θα μεγαλώσουν, θα πάνε λίγο πιο κάτω μέσα στο καλοκαίρι, και αν δεν γίνει τότε ο Παναθηναϊκός, όταν πει ότι οκ, μέχρι εδώ μπορούσα να περιμένω, τότε να κάνει την κίνησή του για τον βασικό του τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, για τη θέση του αριστερού μπακ, η περίπτωση του Ζαγαρίτη είναι μια περίπτωση που δεδομένα έχει απασχολήσει, όπως δεδομένα δεν είναι μια περίπτωση που αυτή τη στιγμή κλείνει ή είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Παναθηναϊκός γενικά έχει δουλέψει περιπτώσεις αρκετές, μία από αυτές είναι και του Ράστοντερ, του Σκοφιανού επιθετικού της Τούν, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν και πάρα πολλές υποθέσεις και περιπτώσεις τις οποίες τις δουλεύει ο Παναθηναϊκός υπό απόλυτη μυστικότητα, με στόχο μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, δηλαδή 22 του μήνα, να έχουν γίνει οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις. Ειδικά στις θέσεις των δύο μπακ, του αριστερού μπακ και του δεξιού μπακ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεν έχει εναλλακτικές επιλογές, δεν έχει ενεργά συμβόλαια πίσω από αυτό του Κυριακόπουλου στα αριστερά και του Καλάπρια στα δεξιά, καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο σημαντικό είναι να μπορέσει ο Παναθηναϊκός εκεί να ενισχυθεί άμεσα, έτσι, για να προλάβουν τα παιδιά που θα έρθουν σε αυτές τις θέσεις και σε αυτές τις θέσεις, για να είμαι ακριβής, να έχουν χρόνο προσαρμογής, να προλάβουν να δέσουν με την ομάδα, να έχουν ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα μπορέσουν και εκείνοι κατά κάποιον τρόπο να προσαρμοστούν ενώπιση των προκληματικών του Conference League.
0: Ωραία, μία ερώτηση, επειδή είπαμε για τα κρέα μπακ στον Παναθηναϊκό, ότι θα κινηθεί και για αριστερά και για δεξιά. Αυτοί που θα έρθουν για να είναι αυτοί το νούμερο 1 ή απλώς για να είναι μια επιλογή backup των Κυριακόπουλου και Καλάμπρια?
1: Θα έρθουν για να αυξήσουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό, ο οποίος δεν υπήρχε πέρσι, ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι στο δίδυμο Κυριακόπουλος και Ερνάντεφ, με το οποίο ολοκλήρωσε τη σεζόν ο Παναθηναϊκός, ήταν τόσο μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στους δύο παίκτες που ο Ερνάντεφ έπαιζε μόνο ως στόπερ, και στα δεξιά, στο δίδυμο Καλάμπρια και Κότσιρας, ήταν τόσο μεγάλη η απόσταση που έπαιζε μόνιμα ο Καλάμπρια. Άρα λοιπόν στον Παναθηναϊκό αυτό που θέλουν και απόλυτα φυσιολογικά είναι να αυξήσουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Βλέπω παίκτες που ποιοτικά θα είναι κοντά στους βασικούς που έχουν στο μυαλό τους στον Παναθηναϊκό, δηλαδή τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι είναι το ίδιο με αυτό που ψάχνει ο Παναθηναϊκός στους κεντρικούς χαφ, που ψάχνει σημεία αναφοράς, ψάχνει, να το πω έτσι απλά, κατανοητά και λαϊκά δύο παικταράδες. Ψάχνει ποδοσφαιριστές αριστερά και δεξιά που θα δημιουργήσουν μαζί με τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια δύο πολύ δυνατά δίδυμα αριστερά και δεξιά. Αφήνω πάντα ένα μικρό παράθυρο για το τι μπορεί να συμβεί με τον Καλάμπρια μέσα στο καλοκαίρι. Απλά για να το κάνω ξεκάθαρο, ο Ιταλός μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει να φύγει, δεν έχει τάσεις φυγής, δεν έχει δείξει τέτοια πράγματα. Αλλά επειδή ο Αντζέντης είναι λίγο ενεργό, το αγόρι αυτό εκεί στην Ιταλία, έτσι πάντα θα πρέπει να το κρατάμε σαν ένα ενδεχόμενο.
0: Ωραία. Επειδή συζητάμε και για αποχωρήσεις, έχουμε τίποτα από αυτό ή κάτι που μπορεί να πιάνει τα ραντάρ σου?
1: Τα δουλεύει ο Παναθηναϊκός στα θέματα των αποχωρήσεων πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι εύκολα και έχουν γίνει δύσκολα γιατί ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια έχει επιλέξει με ποδοσφαιρικές αποφάσεις να δώσει συμβόλαια σε κάποιες περιπτώσεις εκτός πραγματικότητας. Αν βλέπω κάπου κινητικότητα είναι στο θέμα του Σβιντέρσκι. Αυτά θα πρέπει αυτή η κινητικότητα να μετουσιωθεί σε κάποια επίσημη πρόταση. Έχει καλό όνομα στην Πολωνία. Υπάρχουν ομάδες που τον παρακολουθούν και από άλλες χώρες στο εξωτερικό. Αλλά τώρα στα υπόλοιπα, όπως είναι παράδειγμα το θέμα του Γετβάη που δεν υπολογίζεται ή του Βιλένα, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι. Αν και νομίζω ότι έχουν ενημερωθεί οι εκπρόσωποι των ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται να ψάξουν να βρουν ομάδες για να φέρουν πρόταση να αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Λες να υπάρξει κάποια έκπληξη? Το λέω γιατί σας ακούω όλους τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να...
1: Κοιτάξτε, μία έκπληξη υπάρχει νομίζω μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά αυτή δεν θα αφορά αποχώρηση ή μεταγραφή και δεν θέλω να πω περισσότερα. Από εκεί και πέρα, για αποχώρηση ή έκπληξη, μπορεί κάποιος παίχτης, παιδί μου, του βασικού κορμού, του περσινού, ωραία, αν φέρει μία πρόταση και ικανοποιηθεί οικονομικά ο Παναθηναϊκός να φύγει. Δεν λέω τώρα για παίχτες όπως είναι ο Τετέ για παράδειγμα που ήρθε πριν από 6 μήνες το παιδί ή ο Γιάγκουσιτ ή ο Αντινό, αλλά καλύτερα μην το προσωποποιήσω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν αποκλείω πέρα από την έκπληξη που είπα πριν να δούμε και κάποια άλλη έκπληξη όπως την εννοείς εσύ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού όμως, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας πάνε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Δεν είναι εύκολο άμεσα ο Παναθηναϊκός να πει «Α, ωραία, έδιωξα 6 παίχτες, βρήκα προτάσεις για 6 παίχτες, έφερα άλλους 6 παίχτες, πόσο μάλλον σε μια χρονιά που έχει και Μουντιάλ». Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα και αυτά πράγματα πάνω απ' όλα θέλουν χρόνο, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και 3 προκριματικοί που θα πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός για να μπει στο conference. Τον κυνηγάει τον Παναθηναϊκό αυτά τα οποία τον κυνηγούν, έτσι, τα οποία έκανε πέρυσι.
0: Ωραία, και για να κλείσουμε, για πες μου λίγο, επειδή πραγματικά ο Παναθηναϊκός έχει γρήγορες υποχρεώσεις, πολύ κοντινές, οπότε δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά του και προκριματικά. Ποιες είναι οι πρώτες μεταγραφές που βλέπεις να σκάνε, πέρα από τα ακραία μπακ? Φαντάζομαι ότι ναι, μεν μπορεί να θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά ενδεχομένως θέλει μέχρι την προετοιμασία να έχει έστω κάποιες πρώτες επιλογές ο Νίστρουπ στα χέρια του για να μπορεί να προετοιμάσει την ομάδα.
1: Δεν το λέω για να ξεγλιστρήσω, πραγματικά όμως, απλά επειδή ο Παναθηναϊκός χτυπά σε διάφορες θέσεις. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ότι τώρα θα πάμε να πάρουμε αριστερό μπακ, ωραία, σε 10 μέρες θα πάρουμε στόπερ, πραγματικά χτυπάει σε όλα τα μέτωπα. Να πάρουμε αριστερό μπακ, ωραία, σε 10 μέρες θα πάρουμε στόπερ, πραγματικά χτυπάει σε όλα τα μέτωπα.

0: θα είναι έτοιμο στην έναρξη της σεζόν 2027-2028 και ότι η σπορά θα γίνει τον Μάιο. Και επίσης αναφέρθηκε, έτσι έκανε μια αποκάλυψη για το πώς έγινε Παναθηναϊκός σε ηλικία 8 ετών, παρότι ο μπαμπάς ήταν Ολυμπιακός. Εκείνος φύσης αντιδραστικός, όπως είπε, έγινε Παναθηναϊκός και μάλιστα αποκάλυψε ότι δέχτηκε και μια αποβολή στο σχολείο όταν την έκανε κοπάνα που λέγαμε και μικρή, για να πάει να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα στο γήπεδο της Λεωφόρου για τα ημιτελικά του τότε Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Μίλησε μετά από πάρα πολλά χρόνια και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, πραγματικά δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που σίγουρα okay, θυμόμαστε όλη την εμβληματική συνέντευξη τύπου αποχώρηση στο καλοκαίρι του 2000. Δεν ξέρω αν έχει να μιλήσει από τότε, δεν το αποκλείω. Είπε διάφορες ωραίες ιστορίες, παρουσίασε διάφορες έτσι, εκδοχές των πραγμάτων, των όσων βίωσε ως διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ακόμα ένα έτσι, πάρα πολύ όμορφο αφιέρωμα για την Λεωφόρο. Απλά παιδιά, εγώ θα πω κάτι τώρα, το λέω με αγάπη, σιγά σιγά τα αφιερώματα, γιατί όταν θα φτάσουμε στην ώρα που όντως πραγματικά θα κλείσει η Λεωφόρος και όντως πραγματικά θα την αποχαιρετήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει τίποτα φρέσκο. Γιατί το έλεγα και τότε, το ξαναλέω και τώρα, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Ένα θα μπορούσε κάποιος να μου πει και θα συμφωνούσα απόλυτα ότι είναι τόσο σπουδαία η Λεωφόρος, είναι τόσο τεράστια η κληρονομιά της και για τον Παναθηναϊκό και για τον ελληνικό αθλητισμό, που δεν χρειάζονται αφορμές για να γίνονται αυτά τα πάρα πολύ όμορφα έτσι, αφιερώματα. Αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, Διονύση μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Νίκος Αθανασίου, πηγαίνουμε σε λίγες διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Sport FM

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και εγώ να θυμίσω ότι έχεις Nova, έχεις και μία premium pizza από την Pizza Farm. Εντελώς δωρεάν, μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Farm. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε και τον deal. Μάθετε περισσότερα φυσικά στο nova.gr. Και επειδή δεν γίνεται να μην το αναφέρουμε και αυτό, σήμερα έχουμε 5, τη Δευτέρα έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που είχατε ξεκινήσει να μας ακούτε. Ο Big Win Sport FM λοιπόν 94,6 κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και τη Δευτέρα από τις 10 το πρωί ως και τις 8 η ώρα το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναβιώσουν ο νέα παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν παρέες που γράψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα, υπενθυμίζω, 10 το πρωί και νωρίτερα φυσικά μπορείτε να είστε εκεί. Ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι και θέλουμε να το απολαύσετε μαζί μας. Και φυσικά είστε όλοι προσκεκλημένοι, σας περιμένουμε εκεί. Και τώρα δηλαδή θέλει να δείτε τον Κούλι να χορεύει και να κάνει την ίδια στιγμή και ηχοληψία. Και όχι μόνο τον Κούλι και πολλούς άλλους. Όσους είχατε συνηθίσει να ακούτε αλλά δεν τους ακούτε πια, θα παρελάσουν όλοι από τα μικρόφωνα. Γνωστές φωνές. Λοιπόν, περιμένουμε κι εμείς. Πώς και πώς, άλλες τρεις μέρες μείνανε. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο και τον Νίκο Αθανασίου να συζητάμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, με τον Νίκο να οριοθετεί λίγο πολύ τα πράγματα σε ό,τι έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον τις πρώτες προτεραιότητες. Χρονικά εγώ θα έλεγα ότι θα είναι κάποια που θα έχει να κάνει με τα άκρα της άμυνας, ίσως και με το θέμα του τερματοφύλακα. Ωστόσο, επισήμανε ότι λίγο πολύ υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία απασχολούν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού σε ό,τι έχουν να κάνουν με τις άλλες θέσεις της ενδεκάδας και δεν αποκλείεται να σκάσει κάτι που μέχρι τώρα τουλάχιστον να μην φαίνεται στο προσκήνιο. Αν θα είναι ο Μάνος Ζερβάκης, φυσικά και Μάνος Ζερβάκη θα έχουμε. Τι, δεν θα έχουμε Μάνος Ζερβάκη? Άλλη μόνο, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να γίνει πάρτι και να μην είναι ο Μάνος εκεί. Τα περισσότερα ονόματα θα πρέπει να τα ρωτήσετε μετά στις 2 που θα είναι ο Σταύρος. Που ο Σταύρος είναι ένας από αυτούς που έχουν αναλάβει το project και το οργανώνουν όλο αυτό. Και για να το διευκρινίσω, όταν λέω Κούλι εδώ στους 94,6, ένας είναι μόνο, εντάξει, μην πηγαίνει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Λοιπόν, για να υπενθυμίσω λίγο ότι έχουμε ακούσει, είχαμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Χρήστο Γκάλι για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις μεταγραφικές από τον μπασκετικό Άρη. Ο μπασκετικός Άρης, ο οποίος φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία με τον Kim Bridge, τον είχαμε γνωρίσει εδώ στην Ελλάδα, με τα Ερυθρόλευκα που έχει αγωνιστεί. Τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Φενέρμπαχτσε, το συμβόλαιο του έληξε. Υπήρχε μια πληροφορία ότι ήθελε και ο ΠΑΟΚ, τώρα τις τελευταίες ώρες φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο να γίνει κίτρινος και να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Υπενθυμίσαμε και σε ό,τι έχει να κάνει με την προπόνηση του Παναθηναϊκού τελευταία, στο ότι οι πράσινοι σήμερα και πάλι θα αγωνιστούν χωρίς τον Κώστα Σλούκα. Αυτά, πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπο Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και επειδή ρωτάτε αν θα βγάλει με τον Κώστα Νικολακόπουλο, εγώ έχω να σας απαντήσω με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Καλό μεσημέρι.
1: Γιατί επειδή χθες άργησα, σήμερα δεν θα...
0: Δεν ξέρω, ανησύχησα.
1: Το ρολόι το φτιάξαμε, οπότε είμαστε ok. Καλησπέρα κιόλας. Να πούμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, περισσότερο να μεταφέρω την αίσθηση που έχουμε, λέω την αίσθηση γιατί δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση άμεση ή έμεση εδώ και κάποιες μέρες, πρέπει να πω, από πλευράς πηγών του Ολυμπιακού. Οπότε αίσθηση είναι περισσότερο ότι πάνε καλά των Ερυθρόλευκων στην Ισπανία.
0: Πάνε καλά, είπες Κώστα, γιατί έκανε μια διακοπή.
1: Ναι, οι υποθέσεις μεταγραφικές των Ερυθρόλευκων στην Ισπανία. Ότι πάνε καλά. Αυτή την αίσθηση έχουμε. Ενώ τις υποθέσεις των ακραίων μπακ, δηλαδή του Μαφέο της Μαγιόρκα και του Πεδρόσα της Σεβίλης, του αριστερού στόπερ Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμας και βεβαίως του Νάι Λόπεθ, που αυτόν τον έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Παρότι πρέπει να πω ότι στη Μαδρίτη εξακολουθούν τα ρεπορτάζ της Ράγιο να αναφέρουν ότι η Ράγιο επιθυμεί να τον κρατήσει και ότι μιλάει μαζί του. Οκ, πρέπει να το πούμε και αυτό από τη στιγμή που αναφέρεται στο ρεπορτάζ της Ράγιο. Η αίσθηση λοιπόν είναι ότι για αυτές τις υποθέσεις που ξέρουμε από την Ισπανία, τις 3-4 που ασχολείται ο Ολυμπιακός, ότι είναι σε καλό δρόμο, να το πούμε έτσι. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο.
0: Ναι.
1: Από την αυτό επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα, πάντα μέσα στην μεταγραφή του Τσάπρα από το Λεβαδιακό. Τώρα, αυτό που επίσης μπορώ να κατανοήσω από την άλλη πλευρά είναι ότι η Λιόν είναι πολύ ενεργή για την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ και αυτό δεν είναι καλό νέο. Δεν είναι καλό νέο υπό την έννοια, το λέω, ότι εδώ και καιρό έχει διαρρεύσει πληροφορία ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει πίσω τον Ουκρανό, πρώτον, και δεύτερον ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει προετοιμασία χωρίς τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι, πολύ απλά γιατί είναι στο παγκόσμιο κύπελο και θα είναι όλο τον Ιούνιο τουλάχιστον. Οπότε βλέποντας την Λιόν να είναι ενεργή, δεν είναι ένα ευχάριστο νέο, κυρίως γιατί υπάρχει, ας πούμε, η εικόνα ότι και ο προπονητής της Λιόν τον έχει από κοντά τον Γιάρεμτσουκ, πιθανότατα να τον έχει πει ότι τον υπολογίζει για βασικό, και αυτό λέει από μόνο του αρκετά πράγματα σε σχέση με το ότι όντως σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της σεζόν που ο Γιάρεμτσουκ πήγε και έπαιξε στη Λιόν είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Να μην πω πολύ χρόνο, λέω σίγουρα πάντως είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει ότι είχε μία συμμετοχή παίκτη που ήταν στην ενδεκάδα ή πολύ κοντά στην ενδεκάδα. Δηλαδή έπαιξε 5 μάτς βασικό στο πρωτάθλημα και άλλα 6 αλλαγή. Έπαιξε στο Europa Link 2 μάτς βασικός. Έπαιξε στο κύπελο 1 μάτς βασικός. Δηλαδή και αυτό που του λέει ο προπονητής του εκεί, ο Πορτογάλος, δεν είναι ψέμα. Πράγματι τον υπολόγιζε. Εδώ έχει ο Γιάρεμτσουκ το τελευταίο δείγμα της φετινής σεζόν μέχρι το Γενάρη που ήταν εδώ, είναι ότι ήταν τρίτος στην ιεραρχία και μάλιστα ξεκάθαρα τρίτος πίσω από τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, μας δημιουργούνται πραγματικά ερωτηματικά για το πώς μπορεί πραγματικά να συνεχίσει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Βεβαίως θα πρέπει Λιόν να πληρώσει. Η οψιόν αγοράς είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, δεν θέλει να τη δώσει, αλλά ίσως αν δει ότι δεν γίνεται και αλλιώς, μπορεί να τα βάλει τα λεφτά. Ή να βάλει ένα κοντινό ποσό να δώσει, να προσφέρει, και, να, και αν έχει την, του παίχτη την, το screen που λέμε, ένα σκρινάριο παίχτη στη Λιόν, τότε δεν είναι εύκολο πώς να αποτρέψεις μία μεταγραφή. Το σημειώνω αυτό συν της άλλης, γιατί ο Ολυμπιακός και η Λιόν μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι στα play-off του Champions League το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Οπότε εκεί θα έχει ένα γούστο και δεν ξέρω αν θα είναι για καλό ή για κακό, ενώ των Ερυθρόλευκων. Είναι ένα θέμα δύσκολο αυτό του Γιάρεμτσουκ, όπως αποδεικνύεται, και θα πρέπει να περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Επαναλαμβάνω, η Λιόν δεν εγκαταλείπει τη μάχη και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όσο τα νομίζαμε στην αρχή, όταν λέγαμε πριν 15-20 μέρες ότι τον θέλει ο Ντιλίμπαρ, άρα θα έρθει πίσω, θα κάνει προετοιμασία κλπ. Ίσως δεν είναι τόσο απλό, επαναλαμβάνω, όσο φαίνεται. Αυτά έχω μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι.
0: Έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές. Ρωτάνε φίλοι, θα σου πω απλώς ονόματα και πες μου εσύ τι μπορείς να μεταφέρει σχετικά με αυτά. Αρχικά Τσάπρας, για άλλη μια φορά, και το θέμα του Τσιμίκα.
1: Ναι. Το είπα για τον Τσάπρα, τα είπα πριν. Είναι ο Ολυμπιακός, είναι μέσα στη μάχη.
0: Ωραία, ναι. Και πάλι για Τσιμίκα, που και χθες είπες βέβαια.
1: Ναι, για τον Τσιμίκα αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει να υπάρχει θέμα, ας πούμε, για τον Τσιμίκα. Ωστόσο, στην πορεία δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν δηλαδή η Λίβερπουλ τον δώσει τον Τσιμίκα, φασίσει να τον δώσει, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό ο Ολυμπιακός. Σίγουρα θα παρακολουθείτε η περίπτωση του Τσιμίκα, να το πω έτσι γενικώς. Πάντως αυτή τη στιγμή πάει να πάρει άλλον αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, τον οποίον για να τον πάρει όμως πρέπει πρώτα να δώσει τον Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Είναι μία, δεν είναι τόσο η διαδικασία όπως γίνεται με τους δεξιούς μπακ. Εκεί ο Ολυμπιακός δεν έχει κανέναν, πρέπει οπωσδήποτε να πάρει δύο. Καίγεται. Αριστερός μπακ έχει δύο. Προσπαθεί να δώσει τον ένα και βλέποντας και κάνοντας. Δεν καίγεται όμως ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή για αριστερό μπακ. Όχι ότι δεν θα πάρει, αλλά δεν καίγεται. Για δεξί μπακ καίγεται. Δηλαδή θα αρχίσει προετοιμασία, ξέρω εγώ, σε προετοιμασία παρεπιπτόντως ξεκινάει σε 24 μέρες, 29 του μηνός. Στην πραγματικότητα η αναχώρηση για την Ολλανδία είναι στις 3 Ιουλίου.
0: Σε περίπου έναν μήνα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι σε περίπου ένα μήνα η αναχώρηση για την προετοιμασία, πράγματι. Ναι, ναι. Εκεί ο Ολυμπιακός θα δώσει στην Ολλανδία 3 και 3, 6 φιλικά, 3 δηλαδή στο πρώτο στάδιο και 3 στο δεύτερο στάδιο. Έχει επίσης λίγο γούστο το ότι ενδεχόμενος αντίπαλος στα προκριματικά του Champions League αρχές Αυγούστου είναι η Νέκνα η Μέγγεν, η Ολλανδική.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα μας βλέπουν εύκολα εκεί στα φιλικά, η ΝΕΚ θα κατασκοπεύει, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια θα κατασκοπεύει την ΝΕΚ να εμέγει στα δικά της φιλικά. Εντάξει, δεν θα παίξουν μαζί, εννοείται, κάποιο φιλικό παιχνίδι οι δύο ομάδες, δηλαδή δεν χρειάζεται να το ρωτήσουμε, εξυπακούεται που λέμε. Αν ο Ολυμπιακός περάσει αυτό το τρίτο προκριματικό, θα πάει στα play-off, όπου εκεί λέμε θεωρητικά ότι η πιθανότερη αντίπαλη είναι η Λιόν ή η Μπόντο Κλίμτ.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα πράγματα, αλλά σήμερα είναι και Παρασκευή και θα έχουμε εκπομπή μετά.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Ναι, οπότε, θα έχουμε 4 με 6.
0: Οπότε εγώ θα σου πω από τώρα.
1: Δεν σου απαντάω σε τίποτα.
0: Όχι, απλώς θα σου πω ότι θα πρέπει να περιμένει ένας φίλος μια απάντησή σου σε ένα θέμα, το αν πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται παίκτες που να μπουκάρουν στη μεγάλη περιοχή.
1: Είναι ωραίοι μπουκαδόροι πάντα.
0: Είναι όντως ωραίοι μπουκαδόροι.
1: Είναι ωραίοι μπουκαδόροι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε την απάντησή σου λοιπόν στο φίλο αργότερα.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Κώστας Νικολακόπουλος με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Φυσικά σε λίγο στο sportfm.gr θα μπορείτε να έχετε και το ηχητικό για να τα ακούσετε μέσω του κανάλιου του Big News Sport FM και του sportfm.gr στο YouTube. Εμείς κάνουμε ένα διάλειμμα σύνδεση με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: FM Πάτρα.
1: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: το βράδυ, Parking Knob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, επιστρέφουμε και να μεταφέρουμε και μια αίτηση που έχει να κάνει με το μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη του σημερινού τελικού, του νούμερο 2 της σειράς. Και ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Ντόρσεϊ. Δεν κατάφερε ο άσος των Ερυθρολεύκων να προπονηθεί και σήμερα κανονικά. Επιλέχθηκε λοιπόν να προφυλαχθεί και να μην είναι στην... Τις σημερινές επιλογές του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οπότε λίγο πολύ θα περιμένουμε και πάλι ακριβώς τις ομάδες να παραταχθούν με τα ίδια ρόστερ, εκτός και αν έχουμε κάποια έκπληξη. Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει τον Ολυμπιακό, θα το δούμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή και με, τον Τζόσεφ να φέρει περισσότερα λεπτά και να προσπαθεί να καλύψει. Σίγουρα ο Ολυμπιακός χάνει πράγματα με την απουσία του Ντόρσεϊ, αλλά έδειξε και στο πρώτο μάτς ότι επιθετικά μπορούσε να ανταπεξέλθει σε πολλές περιπτώσεις απέναντι στην άμυνα των Πράσινων. Τουλάχιστον οι Πράσινοι από την τρίτη περίοδο και μετά έγιναν καλύτεροι, αμυντικά τουλάχιστον. Ένας φίλος λέει αν θα επέκλεια κάποια τρανταχτή έκπληξη στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, δηλαδή Χουάντσο αντί Λεσόρ. Για περισσότερες επιθετικές λύσεις από μακριά και Μίτογλου Χουάντσο στο 5. Ναι, το συγκεκριμένο έτσι όπως το λες μου φαίνεται απίθανο ο Χουάντσο να πάρει τη θέση του Λεσόρ στις επιλογές των ξένων. Το μοναδικό που βλέπω να μπορεί να υπάρξει σαν έκπληξη είναι να μην είναι ο Σόρτς στην εξάδα του Παναθηναϊκού και σε αυτή να μπαίνει ο Χουάντσο. Εκεί ο Παναθηναϊκός κάνει ένα περιφερειακό, κερδίζει έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να του προσφέρει περισσότερα αμυντικά και σίγουρα περισσότερο στο θέμα του rebound, κάτι το οποίο φάνηκε ξεκάθαρα στο πρώτο παιχνίδι, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ότι ήταν μακράν καλύτερος Ολυμπιακός. Είχε, και εγώ θυμάμαι, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακός στα rebound. Όλα αυτά βέβαια θα τα μάθουμε λίγο αργότερα. Κάποια στιγμή υπενθυμίζω και στην εκπομπή του Μπάμπη θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τον Γιώργο Πετρίδη να μεταφέρει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά και τον Νίκο Ζέρβα να μεταφέρει αντίστοιχα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εν ώψη του σημερινού αγώνα.

Φυσικά την είδηση με τον Dorsey μπορείτε να μπείτε και στο sportfm.gr και να διαβάσετε τα όσα είπαμε και εμείς, αλλά ακόμα περισσότερα φυσικά με μεγαλύτερη ανάλυση από τους συναδέλφους. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα ό,τι έχει να κάνει με την αθλητική επικαιρότητα και μη αθλητική και γενικότερα οτιδήποτε συμβαίνει στην χώρα.

ή τον Νίκο Αθανασίου. Έχουμε ακούσει και τον Κώστα Νικολακόπουλο και τους δύο μπορείτε αργότερα να τους ακούσετε στο sportfm.gr μέσω του καναλιού που έχουμε στο YouTube, και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Γιώργο Τσακίρη για την ΑΕΚ, εκεί όπου τα πράγματα περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι εστιάζουν στο θέμα του Μάρκο Νίκολιτς. Όχι ότι υπάρχει ζήτημα αποχώρησης του Σέρβου σε καμία περίπτωση, απλώς το ζήτημα είναι το πότε θα επισημοποιηθεί αυτό που έχει ήδη συμφωνηθεί εδώ και μέρες, δηλαδή ανάμεσα στη διοίκηση και στον Σέρβο τεχνικό, για μια επέκταση της συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και νωρίτερα, με συγχωρείτε, ο Κώστας Κετζετζόγλου είπε ότι περιμένουμε στην Αθήνα τον Μάρκο Νίκολιτς να έρθει και ουσιαστικά να βάλει την υπογραφή του στα σχετικά συμβόλαια, για να υπάρχει και εγγράφος αυτή η συμφωνία και πλέον να τον δένει συμβόλαιο με την Ένωση για τα επόμενα 3 χρόνια.

Υπενθυμίζω ότι το πρώτο συμβούλιο που έχει υπογράψει ο Νίκολης με την ΑΕΚ ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2027, δηλαδή μέχρι και την επόμενη σεζόν. Τώρα πλέον υπάρχει συμφωνία και για άλλα δύο χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ένας φίλος έχει στείλει να κοπεί ο Grand αντί του Καλαϊτζάκη. Παιδιά, να σας διευκρινίσω, έχει να κάνει με το θέμα των ξένων. Δεν είναι ζήτημα αν θα κοπεί ο Grand για το Καλαϊτζάκη για κάτι τέτοιο. Αν κοπεί ο Grand, θα πρέπει να μπει κάποιος άλλος ξένος. Αν κοπεί ο Καλαϊτζάκης, δεν έχει κάποιο θέμα. Ίσως αυτό δημιουργεί προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Και σε οποιαδήποτε ομάδα, εντάξει. Και οι δύο ομάδες, ξεχάστε λίγο τα ρόστερ έτσι όπως υπάρχουν στην Ευρωλίγκα, που δεν υπάρχει περιορισμός ξένων. Στο ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχει περιορισμός ξένων και αυτό θα πρέπει να διαχειριστούν. Γι' αυτό και είδαμε τις δύο ομάδες να μην παρατάσσονται ουσιαστικά με δωδεκάδα στο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά με λιγότερες επιλογές.

Αν μου αρέσει το Μουντιάλ με τις 48 ομάδες. Μου αρέσει το Μουντιάλ έτσι όπως το είδα όταν είχα πρώτο ξεκινήσει να παρακολουθώ ποδόσφαιρο με λιγοστές ομάδες. Τις καλές, αυτές που έβλεπες ποδόσφαιρο και όλα τα παιχνίδια ήταν ντέρμπι. Δηλαδή τώρα κάτι παιχνίδια με τον Κουρασάο και κάτι τέτοιο που θα πέσουν εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι κανένας μα κανένας έχει ενδιαφέρον να δει κάτι τέτοια μάτς. Και λογικά θα είναι και τα παιχνίδια τα οποία θα μπαίνουν στην αρχή σε κάποιες ώρες που θα είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσουμε.

Να κοπεί ο Γκραντ και να μπει ο Χουάντσο, δεν νομίζω και πάλι επιθέτει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Ο Γκραντ νομίζω ότι θα είναι εκεί, γιατί και αμυντικά μπορεί να προσφέρει περισσότερα από το Σόρτς. Το αν θα βγει κάποιο, επιμένω, τότε η μοναδική επιλογή είναι να βγει ο Σόρτς και να μπει ο Χουάντσο. Μόνο αυτό. Μόνο αυτή μπορεί να είναι η αλλαγή. Και αν μπορεί να παίξει ο Καλαϊτζάκη, λέει ένα φίλο, λέει στο 1 σε κάποια αμυντικά σχήματα. Σε κάποια αμυντικά σχήματα, ναι, αλλά όταν θα κερδίσει την μπάλα όμως ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να βγαίνει στην επίθεση και να οργανώνει το παιχνίδι. Ποιο θα το κάνει αυτό, ο Καλαϊτζάκη δεν μπορεί. Θα πρέπει να το οργανώσει, υποτίθεται, ο Ναν. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό ο Ναν. Μπορεί να δώσει assist, αλλά αν ο Ναν έχει την μπάλα στα χέρια την πρώτη στιγμή, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο. Είναι γενικότερα κακό για οποιαδήποτε ομάδα το να έχει ως χειριστή και ως οργανωτή επιθέσεων τον παίκτη που τις περισσότερες φορές είναι και η κατάληξη των επιθέσεων.

Κάτι που έχει να κάνει με τον ΠΑΟ και το έχουμε ξεχάσει γιατί το είχαμε δει και λίγο νωρίτερα. Υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα που έλεγαν ότι η Μπεσίκτας έχει στα ραντάρ της τον Ρασβάν Λουτσέσκου και ήταν κάτι το οποίο το διαβάσαμε πάρα πολλές φορές από την Τουρκία. Οι υπεύθυνοι της ομάδας έλεγαν ότι αναζητούμε προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι μία από τις επιλογές που έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Τελικά η Μπεσίκτας βρήκε προπονητή και δεν είναι ο Λουτσέσκου. Και κάπου εδώ θα εμπλέξω τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Θυμάστε στον τελικό του Conference League, και πώς να με το θυμάστε, βέβαια. Εντάξει, ποιος ήταν ο προπονητής της αντιπάλου ομάδας.

Και επειδή προφανώς το θυμάστε, αλλά και όσοι δεν το θυμάστε ή ενδεχομένως να μην είστε και οπαδοί του Ολυμπιακού, έχω να σας θυμίσω ότι ο κύριος που καθόταν στον πάγκο της αντιπάλου του Ολυμπιακού ήταν ο Βιτσέντσο Ιταλιάνο. Και ο κύριος αυτός, ο οποίος βρισκόταν στη Φιωρεντίνα τα τελευταία χρόνια, τελικά έχει φύγει και θα είναι ο νέος τεχνικός στην Μπεσίκτας. Οπότε μία από τις πιθανές επιλογές που θα μπορούσε να υπάρξει για το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου δεν υπάρχει πια. Και αυτό είναι άλλη μια ένδειξη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση ότι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ.

στέλνετε μηνύματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Καλετζάκης να προσφέρει στο ένα, ξεκάθαρο. Ο Τολιόπουλος μπορεί να είναι αυτός και στην περίπτωση που δεν είναι, που γίνει κάποια αλλαγή για να, για να δούμε τον Χουάντσο να μπαίνει στην επιλογή στην 12άδα του Παναθηναϊκού. Η μόνη επιλογή, κατά τη γνώμη μου, και τουλάχιστον αυτό φαίνεται να είναι και το πιο λογικό, είναι να μπαίνει ο Χουάντσο, να βγαίνει ο Σούρτς και ο Τολιόπουλος να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να έχει ρόλο το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις στον Παναθηναϊκό φέτος, δηλαδή να παίζει τον Άσο και όχι το 2, έτσι όπως τουλάχιστον τον είχαμε συνηθίσει να παίζει τον Άρη και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις στον Παναθηναϊκό. Για την ΑΕΚ λοιπόν, περιμένουμε τον Γιώργο Τσακίρη για να συζητήσουμε για το ρεπορτάζ της Ένωσης. Υπενθυμίζω ότι ουσιαστικά αυτό που έχει να κάνει περισσότερο μετά τη ΑΕΚ είναι Μάρκο Νίκολιτς και η επισημοποίηση της συμφωνίας που κάτι θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Στις μεταγραφές είχαμε την πρώτη μεταγραφική κίνηση για την Ένωση και λίγο πολύ και με βάση τα όσα είπε και νωρίτερα ο Κώστας και Τζουτζόγλου, ότι και οι ανάλογες κινήσεις που θα κάνει η ΑΕΚ θα είναι αντίστοιχες με τον Ζουκόφ, δηλαδή κινήσεις και σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδεχόμενο ξάφνιασμα. Γιατί, να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε η ΑΕΚ να κινηθεί τόσο πολύ γρήγορα με τα γραφικά και όμως το έκανε.

0: Για να κλείσουμε το μπάσκετ, έχει υπάρξει μια ανακοίνωση και ένα μήνυμα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς τους οπαδούς της για τη σημερινή αναμέτρηση. Το ξεκάθαρο μήνυμα των πράσινων προς οπαδούς τους είναι: στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή μας και δεν απαντάμε σε οποιαδήποτε είδους πρόκληση. Είναι αυτό το μήνυμα το οποίο περνάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ προς οπαδούς, γιατί σήμερα το παιχνίδι είναι στο Telecom Center. Και πηγαίνουμε στην ΑΕ και στον Γιώργο Τσακίρη. Τι γίνεται?
1: Πώς είσαι, φίλε μου?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Βλέπω ότι είναι ψωμάκι, πλύνει τυράκι ΑΕΚ αυτό και αυτό το μήνα.
0: Τυράκι, τι εννοείς?
1: Και καμιά άλλη ομάδα. Μεταγραφές κάνουμε. Θα κάνουμε επέκταση συνεργασίας, όπως είπαμε από προχθές. Αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας, αύριο μεθαύριο δηλαδή, ο Νίκολιτς, αύριο από ό,τι ξέρουμε, στην Αθήνα για να τελειώσει την επέκταση της συνεργασίας του με την Ένωση. Αλλά ούτως ή άλλως προγραμματισμένο να ταξιδέψει για να έρθει εδώ τέλος της εβδομάδας. Έτσι, γι' αυτό το λέγαμε κιόλας. Δεν ήταν μόνο για αυτόν τον λόγο δηλαδή.
0: Διευκρίνησε μου κάτι λίγο το συμβόλαιο.
1: Θα ασχοληθούμε με το ενδεχόμενο της επέκτασης εργασίας μέχρι το 29 και του Ριμπάλτη, γιατί οι συζήτησεις έχουν αρχίσει, όπως είπαμε, εδώ και 2-3 μέρες. Έτσι, μετά την γνωστοποίηση της πρόθεσης του κλαμπ να επεκτείνει τη συνεργασία του και με τον Νίκολιτς, κάτι που ήθελε και εκείνος πάρα πολύ, μέχρι το 28 στην αρχή, η ΑΕΚ ήθελε μέχρι το 29, τα βρήκανε και οι δύο πλευρές, μια χαρά δηλαδή.
0: Αυτό είπες τώρα είναι για τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς, συγγνώμη λίγο, δεν παραδείχθηκα. Για τον Νίκολιτς, μέχρι το 28 και όχι το 29 τελικά.
1: Μέχρι το 29 θέλει η ΑΕΚ να τον ανανεώσει και τον Ριμπάλτα. Όπως ανανεώσει τον Νίκολιτς μέχρι το 29, θέλει μαζί του να είναι, να συνυπάρχει και ο διευθυντής ποδοσφαίρου, καταναλωτής διευθυντής ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Είπαμε και χθες, έτσι, η αύξηση θα αφορά γύρω 200.000 ευρώ στο τίσιο συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς. Θα υπογράψει μέχρι το 2029. Ίσως μπήκε ένα συνένα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Άστο, μήνες το 29. Και θα έχει και πολύ μεγάλο μπόνους κατάκτησης πρωταθλήματος back-to-back. Πολύ μεγάλο. Για τον Ριμπάλτα η συζήτηση γίνεται μέχρι στιγμής με μια αύξηση κοντά στις 100.000 ευρώ ετησίως. Και με μπόνους επίτευξης στόχων, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο προηγούμενο συμβόλαιο του, όταν είχε έρθει στην ΑΕΚ, έτσι, θυμίζω, είχε έρθει στην ΑΕΚ Οκτώβριο του 24, αν θυμάμαι σωστά.
0: Ναι.
1: Αντί του Παναγιώτου Κονέ, και επί της ουσίας δουλειά έπιασε το καλοκαίρι του 25, έτσι, με τον Νίκολιτς μαζί. Δηλαδή τότε ο Γενάρης του 25 πέρασε λίγο με τον πολύ σωστά, όπως αποδείχθηκε, καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου να τσεκάρει τα πράγματα, να μαθαίνει το κλαμπ και τις λειτουργίες του, τα πρόσωπά του και να αντιλαμβάνει τις ανάγκες του και να καταστρώνει το πλάνο της δημιουργίας του Ρονάλντ Ρεσάικ, όπως και το έκανε με απόλυτη επιτυχία, έτσι. Θυμίζω ότι αυτό το καλοκαίρι είναι και η τρίτη τελευταία μεταγραφική περίοδος που είχε πει ο ίδιος ο Ριμπάλτα ότι θέλει για να ολοκληρώσει το project που έχει στο μυαλό του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι απόλυτα έτοιμος. Γι' αυτό είπαμε και χθες και προχθές στο Μπιγούς Παρεθόμιση 2,6 ότι δεν είναι μόνο ο Ζουμπόφ που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Υπάρχει, το σχέδιο είναι μέσα στον Ιούνιο, αυτά δεν τα ξέρεις πάντα, ξέρεις ότι 100% θα το πετύχεις, αλλά ο προγραμματισμός, το σχέδιο του Ριμπάλτα και η κίνηση του είναι να κλείσει έναν με δύο ακόμα παίχτες μέσα στον Ιούνιο, μέσα στο μήνα που τρέχει δηλαδή. Αν δεν τα καταφέρει και τους δύο, σίγουρα τον έναν από τους δύο, ώστε οι δύο από τους τρεις με τέσσερις που θέλει ο coach να είναι από την αρχή της προετοιμασίας στη διάθεσή του στην Ολλανδία.
0: Ναι. Εντυπωσιακό, εγώ θα έλεγα, από τη μία πλευρά, αναμενόμενα από την άλλη, γιατί βέβαια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει. Ωραία τα λέω.
1: Ναι, όχι, έτσι ακριβώς είναι. Χρησιμοποιείς για μένα τις κατάλληλες λέξεις.
0: Ναι.
1: Μοιάζει εντυπωσιακό για όλους εμάς, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά ξέρεις τι, έχει χρόνο μπροστά της η ΑΕΚ, οπότε μπορεί να το εκμεταλλευτεί για κάποια ακόμα καλύτερη επιλογή. Γιατί συνήθως λέμε, όταν μιλάμε στους κρατές, λέμε περιμένετε, γιατί έχει μπροστά και Μουντιάλ και ορισμένες ομάδες επιλέγουν άλλη συμβόλαια κάποιων παικτών και. Αλλά...
1: αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τον προγραμματισμό που έχει κάνει ο Ριμπάλτα, ξέρεις. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό και η ΑΕΚ να φτάσει να καταλυμπιάσουν κίνηση 2 και να αφήσει μια-δυο για το τέλος, αν και εφόσον προκύψει ανάγκη που θα θέλει, ξέρω εγώ, επιπλέον παίχτη κάποιοι, γιατί εγώ πιστεύω ότι και έχουμε πει για 3-1. Αλλά νομίζω ότι και μέσα από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού μπορεί να προκύψει κάποια ανάγκη. Μπορεί εκεί η ΑΕΚ να αφήσει προς το τέλος μια περίπτωση που μπορεί να συστάσει σούπερ ευκαιρία. Πώς παρουσιάστηκε πέρυσι ο Ζωάο Μάριο, αλλά για να τον αποκτήσει αυτή τη φορά νομίζω περισσότερο παρά να τον δανειστεί. Όχι ο Ζωάο Μάριο.
0: Ναι, κάποιον παίχτη.
1: Περίπτωση ποδοσφαιριστή. Αλλά ο προγραμματισμός, επειδή ξαναλέω, αυτό που είχε πει ο Ριμπάλτα ήταν ότι θέλει τρεις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσει το αγροτικό project που έχει στο κεφάλι του. Τώρα θέλει ένα στόπερ να χάφει σίγουρα αυτοί οι τρεις μαζί με τον 29χρονο Ουκρανό διεθνή μεσοπιθετικό. είναι αυτή που είναι η προτεραιότητα, να το πω έτσι, και θα μιλάμε για ενδυνάμει βασικού. Θέλει να το τελειώσει αυτό στο δυνατό συντομότερο για να έχει όλα τα εργαλεία στα χέρια του Νίκολιτς από την αρχή του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Προφανέστατα και αν πάρει και 6 Ιουλίου να έρθει κάποιο κομμάτι του παζλ ή μετά το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας, θυμίζω ότι 19 με 23 η ΑΕΚ θα κάνει ένα κενό και θα ξαναπιάσει το 23 μέχρι 2 Αυγούστου στην Ολλανδία. Δεν θα προκληθεί και απογοήτευση όπως αντιλαμβάνεσαι, καμία σχέση, το αντίθετο έτσι.
0: Ναι. Και επειδή είπες για να μας δώσεις ψωμάκι, για να δώσεις μας ψωμάκι, επειδή δεν περιμένω όνομα να μου πεις, πολύ λογικό και δεν έχω τέτοια απέτηση, έχω όμως. Έτσι.
1: Ναι,
0: περιμένω από σένα.
1: Το ξέρουμε, το πούμε.
0: Όχι, αλλά θέλω να μου πεις ποιος θα είναι ο επόμενος τουλάχιστον. Σε ποια θέση θα είναι. Και μου πεις ότι περιμένουμε τώρα ή μπακ ή τέτοιο.
1: Είναι δύο, ρε παιδί μου. Κύριε, όταν μιλάμε για δύο περιπτώσεις παιχτών, ας πούμε, για χάρτη και στόπερ, τώρα ένα mail, ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο μπορεί να προχωρήσει τη μία από την άλλη. Πότε μπορεί ένας να είναι, ξέρεις, το παραπέντε και ένα mail να σκάσει και να πει έρχομαι Αθήνα αύριο από τον άλλον και να έρθει ο άλλος. Δεν έχει νόημα, γι' αυτό το λέω. Και εγώ ήξερα ότι είναι πολύ κοντά στο... πολύ κοντά. Κοιτάει για στόπερ, είχε δύο περιπτώσεις. Αν πάμε σε μια λογική, ξέρεις, μετάφραση, θα έλεγες ότι αυτή είναι πιο κοντά, ας πούμε, έτσι. Γιατί ήταν αυτό μαθαίνουμε σε το ρεπορτάζ. Δεν είναι δεδομένο ότι ο Ριμπάλτα δεν μπορεί να έχει κλείσει το χάφος μου και εμείς να πετάμε χαρταετό με την καλή έννοια. Ναι, γιατί όταν το ξέρουν δύο άτομα, το ξέρουν μόνο δύο άτομα. Και όπως βλέπουμε, ο Ριμπάλτα δεν μαθαίνει τρίτος. Μόνο αν του το δώσει πάτσα.
0: Καλά, τώρα κάτσε. Περίμενε. Περίμενε. Τα δύο άτομα ωραία είναι ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς.
1: Και
0: ο Ατζέντη.
1: Εντάξει, τον Νίκολιτς. Ο προπονητής ο προπονητής.
0: Α, γιατί εγώ θα έλεγα δηλαδή τι, τον πρόεδρο τον αφήνουμε απ' έξω.
1: Ο πρόεδρος γνωριστοποιείται η συζήτηση με τους παίχτες που υπάρχουν όταν φτάνουμε στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης με τα οικονομικά. Ναι, γιατί μπορεί να πει να ψάξει άκυρα να έχει βρει για τους παίχτες και να τις ρίξουν άκυρο για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει νόημα να πάρει στον πρόεδρο του πρωτοτύπου, έχουμε και αυτόν την περίπτωση, αλλά να δούμε μήπως θα θέλει. Αυτό δεν έχει νόημα. Το κάνεις στον πρόεδρο, πηγαίνεις όταν είσαι σοβαρά έτοιμος. Σοβαρά έτοιμος. Και του λες, είμαστε εδώ, είναι αυτές οι δύο περιπτώσεις, η μία είναι σε αυτό το κόστος, η άλλη είναι σε αυτό το κόστος, πόσο δύνατε να προσφέρουμε και προχωράς μετά, ξέρεις, στην ολοκλήρωση της μία από τις δύο, εκ των οποίων έχεις επιλέξει την καλύτερη δυνατή. Γιατί και στην περίπτωση του Πάρκα και στην περίπτωση του Πόφ ήταν οι πρώτες επιλογές που είχε ο Νίκολιτς, την καλύτερη δυνατή.

0: Κάπως έτσι δεν είναι.
1: Καλά, εντάξει, μπορεί να λέει κάποιος υπολογιστή του να δεχτεί και 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί κάπου θα πει νομίζω. Γνωρίζω, όχι νομίζω. Και στον Ριμπάλτα θα υπάρχει. Την οποία θα μπορεί και να την καταβάλει και ο ίδιος άμα θέλει. Γιατί μιλάμε και για δύο πολύ φιλοδόξους ανθρώπους, έτσι, στον χώρο τους. Και αυτοί θέλουν να κάνουν και πλέον βήματα μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην ΑΕΚ. Πολύ χαμηλότερη θα είναι, φαντάζομαι, του Χαβιέρ Ριμπάλτα, έτσι. Πάντως δεν είμαστε σε αυτό το μούντα ακόμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για να μην πω στο παγκόσμιο.
0: Τι είναι?
1: Δεν βλέπουμε συχνά να πληρώνονται ρήτρες για να αποκτούνται προπονητές. Δεν το βλέπουμε πολύ συχνά.
0: Ναι. Οπότε το έχουμε δει, ναι, αλλά δεν είναι τόσο, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό δεν είναι τόσο. Εντάξει, προφανέστατα, με κάποια ομάδα είναι στην ανάγκη και θεωρεί ότι αυτός είναι ο δανεικός και μιλάμε για μεγάλα κλαμπ, προφανέστατα και θα κινηθεί και θα τον αποκτήσει και με την ρήτρα. Αλλά και ρήτρα να μην υπήρχε, δηλαδή υπήρχε περίπτωση αν ένας προπονητής θα πέσει σε μια άλλη ομάδα να τον κρατήσει η ομάδα στην οποία ανήκει.
0: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε σε κάποιες ερωτήσεις. Ένας φίλος ανησυχεί για το γεγονός ότι ο αριθμός των Ελλήνων πιστεύει θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερος εν ώψη και Champions League. Πρώτον.
1: Ναι, ναι.
0: Και ένας άλλος φίλος ρωτάει αν γνωρίζει συγκεκριμένα πού στο Apeldron θα είναι η ΑΕΚ. Τώρα τις δύο περιοχές δεν τις λέω γιατί προφανώς θα με γράψει ο παλιότολο και ο Κούλης που είναι εδώ.
1: Αν κουκλάρει ο αδερφούλης μας το δίκαιο του ξενοδοχείου στο οποίο θα πάει η ΑΕΚ, να μην κάνω διαφημίσεις, να μην κάνω τώρα αναφορές. Ένα Google. Αυτή τη λέξη της πόλης που θα πάει για προετοιμασία η ΑΕΚ, δίπλα προετοιμασία ΑΕΚ και θα τα βρει όλα, όλες τις λεπτομέρειες.
0: Okay.
1: Πάμε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά στους Έλληνες που λες,
0: ναι.
1: Πρέπει να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι καταρχάς το πιο σημαντικό έτσι, ερωτηματικό έχει να κάνει περισσότερο με το κύπελλο και όχι με την Ευρώπη και την λίστα. Η λίστα διαμορφώνεται ανάλογα με τα διαθέσιμά σου. Θα μείνουν απ' έξω κάποιοι και θα έχουμε γκρίνια. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ομάδες και πέρσι ο Ολυμπιακός αποχρεώθηκε να αφήσει 3-6 από τη λίστα και τον καμπελά και αυτά. Υπήρχε συζήτηση στην αρχή, ξεπεράστηκε μπαμ. Έτσι γίνεται. Ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά τους Έλληνες είναι ποιοι είναι οι Έλληνες που δύναται δηλαδή να αποκτήσουν και δεν αποκτούνται.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως είναι.
1: Σε 3 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε.
0: Ναι. Είναι μια... Έτσι κι αλλιώς είναι μια επιλογή που αν την κάνει η ΑΕΚ, νομίζω ότι θα φέρει σε αμφιβολία έναν άλλον παίκτη που έχει προσφέρει πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι είναι αντικαλύτερο.
1: Όχι, ναι, εγώ, παράδειγμα έφερα αυτόν, έτσι. Μπορεί να πούμε και άλλον για παράδειγμα, ας πούμε. Αλλά εγώ λέω ότι υπάρχει κάποιος ένας πραγματικά, ειδικά στο 18-20 για μένα, εκεί θα έπρεπε να κοιτάξει πιο πολύ ΑΕΚ. Αλλά έκανε μια αναζήτηση τριήμερη πολύ πολύ ουσιαστική σε όλες τις ομάδες Super League που έψαξα να δω για 18 με 20 δεν είδα πολλές περιπτώσεις εκτός από μια πιο να ξεχωρίζουν για να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ για βασικό στο κύπελο. Οπότε στο ελληνικό στοιχείο ΑΕΚ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ακαδημίες της, να ποντάρει σε αυτές, να τους δώσει χρόνο αναγκαστικά ούτως ή άλλως όλες οι ομάδες θα το κάνουν γιατί γενικό είναι το πρόβλημα με τους δύο Έλληνες για παράδειγμα στο κύπελο. Δεν βλέπω και από τα άλλα ρωσία των Big Four να έχουν πολλές επιλογές και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να παράγει κιόλας παίχτη. Αλλά απ' την άλλη οι Έλληνες που λέει ο φίλος, εγώ δεν βλέπω πολλούς διαθέσιμους και καλούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκτός αν μιλάμε για τον Τζόλι και αυτούς έτσι που δεν έρχονται καν τα παιδιά.
0: Ναι,
1: για τον Κουγεράκη και τον Μαυροπάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανέστατα είναι παιχταράδες. Εντάξει, δεν γίνεται σε αυτά τα λεφτά να πάει καμία ελληνική ομάδα, όχι μόνο η ΑΕΚ. Καμία.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσακί με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων αθλητικό με τον ένα και μοναδικό Νικόλαο Ακτύπη, τον Ακτύπητο, και φυσικά μετά μπαμ και κάτω. Και για να μην ξεχνόμαστε ότι και αυτή η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Bet365.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό.

0: σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
4: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
3: Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
8: Sport FM.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

Παρασκευή σήμερα είναι το δεύτερο μάτς της σειράς των τελικών του μπάσκετ. Σήμερα στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με τις ίδιες μάλλον απουσίες και του προηγούμενου μάτς. Δηλαδή από τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι ο Σλούκας και από τον Ολυμπιακό δεν θα είναι ο Ντόρσεϊ.

0: Ο κύριος Σταύρος όλο και κάτι θα έχει να σας δώσει.
1: Έχω, δεν υπάρχει
0: ναι, εντάξει,
1: θέμα γι' αυτό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Καμία αμφιβολία.
1: Ήθελα να σας δώσω την ευχή μου, τα χαιρετίσματα.
0: Okay, είναι στο στάδιο της αποθεραπείας για την γιορτή της Δευτέρας.
1: Και αποθεραπεία τώρα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής από την Sea Jets, η οποία σας πηγαίνει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
1: Αστυπάλαια πάει στην Τζεντρεφούλα.
0: Φαντάζομαι πως ναι, τώρα δεν έχω όλους τους προορισμούς. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου. Με τη Sea Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάς καθημερινά από τις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της Sea Jets. 24,50 € για άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33,70 € για τίνο μόλις σε δύο ώρες. Μήκονο και πάρω πολύ πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσαι και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
8: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
9: ΕΣΧΑ?
8: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
9: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
8: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 € και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα έχουμε και Πετρίδη και Ζέρβα αργότερα.
1: Όσοι ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό το παιχνίδι έχει τζάμπολ στις 9. Νωρίτερα έχουμε στις 6 Κροατία Ελλάδα στο βόλιο των γυναικών και στις 7 Ελλάδα Σουηδία. Στο βόλιο των ανδρών.
0: Πώς είδατε την εθνική του ταμπάκου χθες?
1: Ω, είχε καλές και μέτρες στιγμές.
0: Μα.
1: Εσύ πώς την είδες?
0: Στο 1-1 το παράτησα.
1: Γιατί ρε φίλε?
0: Το παράτησα ρε φίλε. Θέλω να λέω ψέματα.
1: Όχι, να μου πεις γιατί το παράτησες θέλω.
0: Γιατί εντάξει, μετά το 1-1 είχε...
1: Βαρέθηκες.
0: Ναι, δεν είχε.

0: Απλώς κακές γλώσσες λένε ότι το είχα παίξει γκολ-γκολ.
1: Α, οπότε...
0: Ναι,
1: ρε, εντάξει.
0: Τι κακές γλώσσες θα λέγα.
1: Και πάλι, να σου πω κάτι, είσαι αχάριστος. Είσαι αχάριστος, ρε φίλε. Δηλαδή, έχεις πληρωθεί, ωραία.
0: Ναι.
1: Και δεν πεις μπράβο τώρα, παιδιά, ας καθίσω να το χαζέψω χωρίς άγχος.
0: Ναι.
1: Τους έστριψες να πούμε και τους πέταξες στην μένη λιμονόπιτα.
0: Πήγα μια βόλτα στον Νιάρχο.
1: Ωραία. Γιατί μπορεί να πας μετά, θα φεύγει.
0: Μπορεί.

0: Φίλε μου, ο ταμπάκος είναι ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών.
1: Και όχι μόνο θα πω, αλλά δεν θέλουμε τώρα να πλαθιάσουμε.
0: Δηλαδή θες να μου πεις ότι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε ταμπάκο?
1: Θα έχει έρθει ρε εσύ. Σήμερα όταν θα έχει φτάσει.
0: Ναι, δεν πρέπει να πάει και στην Κρήτη.
1: Από εκεί θα έρθει.
0: Τη Δευτέρα,
1: Κυριακή είπες με.
0: Κυριακή.
1: Πρωί πρωί.
0: Θα σηκωθεί πρωί πρωί για να έρθει λες.
1: Δεν θα κάναμε καν την γιορτή να
0: okay.
1: Είναι και επίσημο πλέον το διαζύγιο του Σαραγώσα με τον Πανσεραϊκό. Λήθηκε συνεργασία των δύο πλευρών. Λήθηκε κοινή συνενέση όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πανσεραϊκός.

0: Άκουγα για λίγο λέρες, γιατί ήμουν καθυλωμένος στο αυτοκίνητο και υποχρεωτικά άκουγα, ας πούμε. Αυτοί τι κομπορεύονται ότι ανακάλυψαν αυτά τα τραγούδια και παίζουν και τα λοιπά, όταν αυτά τα τραγούδια τα παίζαμε ακόμα με τον Στέφανο από το Διάβλο 10. Δηλαδή,
1: τι αυτά,
0: έλεος ρε φίλε.
1: Τι αυτά, το,
0: έλεος ρε φίλε.
1: Το μπίφτα, σιγά.
0: Έλεος ρε φίλε, δηλαδή. Πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω. Καταρχήν αυτά τα τραγούδια δημιουργήθηκαν για να έχει, πώς το λένε, μουσικό πλαίσιο ο Στέφανος.
1: Είναι γεννημένα.
0: Δεν μπορεί να μην να ξέρει κανένας περισσότερο από τον Στέφανο αυτό το είδος μουσικής. Το κουλτουριάρικο αυτό το ψαγμένο, το πολύ δηλαδή. Ναι. Βρίσκω τα λάθη που με διώχνα. Έχουμε κάνει με εκπομπή με τον Χριστάρα το Παραλαμπόπουλο, Διάβλο 10. Μην πυροβολείτε τον πιάνιστα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχαμε παίξει εκείνη την μέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Και τότε ήταν και δύσκολα έτσι να τα βρεις.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ακόμα σε ισχύ το ραδιοτηλεοπτικό. Λογικά δεν θα υπήρχε, γιατί θα μας είχαν κλείσει.

0: φίλε που ήρθες από την Αγγλία, θα σε περιμένουμε όποτε σε βγάλει ο δρόμος να έρθεις να μάθεις. Μια καλή ευκαιρία βέβαια είναι η Δευτέρα.
1: Βέβαια, δεν θα μάθεις, θα έρθεις στον Πόλιβα να θες να μάθεις.
0: Α, τώρα το λέμε έτσι.
1: Λοιπόν, το λέμε και θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στην πορεία.
0: Για πες το.
1: Στην πορεία είπα.
0: Καλά.
2: Δεν υποφέρω στιγμένες αναμνήσεις. Καιρός να νιώσω.
0: Δεν ξέρω ποιος είσαι εσύ που θα έρθει σε 7 η ώρα, αλλά γιατί εκείνη την ώρα θα μαζεύουμε, θα αρχίσουμε να μαζεύουμε για να βοηθήσει.
1: Εσύ έχεις φύγει, εντάξει. Εμείς θα είμαστε εκεί. Ακόμα.
0: Να βοηθήσει το μάζεμα. Μέχρι τι ώρα θα είμαστε εκεί?
1: Μέχρι τις 8.
0: Αυτό λέω. Θα έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε 7 η ώρα. Βιαστική, παντελίδες και τα.
1: Μια χαρά. Μέχρι
0: Στέφανη.
1: Μέχρι τις 8 θα εκπέμπουμε από εκεί και σε 7 θα μαζεύουμε. Πώς θα εκπέμπουμε?
0: Τη σαβούρα θα τη μαζέψουμε. Ωραία, καθαρίσουμε το χώρο.
1: Μετά.

0: Τώρα, Στέρνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόξη της Ανδρομάχης Τσιόγκα. Είναι κεντρική μπλοκέρ, έπαιζε στην Σαντορίνη την περσινή χρονιά. Ταυτόχρονα στο Βόλε πάλι είχαμε την παραμονή του Θανάση Πρωτοψάλτη στον Παναθηναϊκό, στο αντρικό τμήμα Βόλε.
1: Γίνονται πραγματάκια στα τμήματα του Εραστέχνη.
0: Ναι, και νωρίς, γενικά πάντα και στο Βόλε από νωρίς συνήθως κλείνουν τα ρόστερ τους. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικείς τα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε Football Experience εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall και ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates, Σάββατο 13 Ιουνίου. Σάββατο 20 Ιουνίου, Σάββατο 11 Ιουλίου και Σάββατο 18 Ιουλίου, όλες οι εκπομπές 12 με 2 το μεσημέρι.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2 195 79 283 4 και 5.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: City in Action 2026 Powered by Day.
11: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
12: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
11: Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
12: Δωρεάν συναυλία για όλους.
11: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Patras ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθεια στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια Πατρών.
13: Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Sport FM Πάτρας 96,3.
15: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
16: Ήμουν

0: Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο κάθισε και το δες.
1: Το βλέπα, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Ναι. Δεν ήμουν πολύ επαγγελματία. Ναι, δηλαδή δεν είναι εκεί κολλημένο όπω βλέπω άλλα παιχνίδια τα οποία λέω. Εντάξει. Πρέπει, ρε φίλε, να έχει σαφή εικόνα. Και... αλλά ναι. Να σου πω κάτι. Ήθελα να δω λίγο και πώ θα λειτουργεί αυτό με του Κριστόπερ.
0: Οι Γάλλοι τι κάνουν που παίζανε.
1: Και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί δεν κερδίσανε.
0: Χάσανε.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε.
0: Έλα,
1: ότι δεν βάζουν τα πόδια του στη φωτιά. Δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα.
0: Άκου,
1: αλλά άκου, τώρα για να χάσει.
0: Άκου να δεις δυστυχία. Έχω παίξει στο 1-1 να μπει ένα γκολ ακόμα και στους Γάλλους και στους
1: Ισπανούς.
0: Και στους Ισπανούς. Τι, το πιάσα ή δεν το πιάσα.
1: Και, για...
2: 2-1
1: και γιατί ρε φίλε δεν είναι κάτι να δεις.
0: Ναι. 1-1. Α, ήρθε ένα, αλλά το χάσα. Ρε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Γιατί δεν είναι κάτι να δεις. Η Γαλλία έχασε 2-1 φίλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Το έχει φάει το 84 από τον Διαλό, αν σε ενδιαφέρει.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, η οποία Γαλλία προηγήθηκε στο 45.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ημίχρονο έκανε κάποιες αρκετές από ό,τι βλέπω αλλαγές. 1-1 στο 53. 1-2 στο 84.
2: Είναι τον πάγκο της Γαλλία.
1: Δεν είπα εγώ, είσαι τον πάγκο, ναι, έχουν πει παιχταράδες. Ναι, ρε παιδί, εγώ είπα ότι ξεχάθηκε η ομοιογένεια. Λοιπόν, και είναι, πάμε, δοκιμάζουν πράγματα, είναι πιο πολύ χαλάρωμα, δεν βάζουν τα πόδια στη φωτιά και πολλά πολλά άλλα. Και το Ισπανία-Ιράκ, μιλάμε τώρα για τα δύο έτσι, μεγαλύτερα φαβόροι του παγκοσμίου κυπέλλου που αρχίζει σε λίγες μέρες. Ισπανία λοιπόν, Ιράκ 1-1 με τους Ισπανούς να προηγούνται με τον Φεραν Τόρες στο 16, σοφαρίστηκαν στο 27 και έτσι έρθισε το πράγμα.
0: Ωραία.

0: Και η αλήθεια είναι
1: ναι.
0: ότι μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί αυτό το σχήμα με τα τρία στόπε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και για πρώτη φορά δεν πήγε άσχημα.
1: Δεν είπα να μην χρειαστεί. Είπα ότι okay, εντάξει. Όταν είναι τέτοιου είδους παιχνίδια, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν σου κάνει η κέφι να τα δεις, ας πούμε. Ακόμα και αν. Ναι. Αν παραδείγματο χάρη τα περισσότερα φιλικά των ομάδων, δεν μπορώ να τα δω.
0: Όντως.
1: Μάλιστα γίνονται και σε κάτι χωριά εκεί, σε κάτι αυτό, σε κάτι στάνες, σε κάτι. Πραγματικά είναι. Γραφικά.
0: Εντάξει, που... να σου πω κάτι. Μην είστε τώρα, Γκρινιά. Ναι, είναι λίγο πριν το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ξεμούδιασμα. Ναι. Κάνε λίγο υπομονή. Την Πέμπτη αρχίζει, ρε φίλε.
1: Εγώ υπομονή κάνω, ρε φίλε. Αλλά εσύ με υποχρέωνες να καθίσω να δω το αυτό.
0: Η εθνική ομάδα έπαιζε, δηλαδή.
1: Με πήρε και με η Κωνσταντίνα, θα μιλήσεις, λέει.
0: Εμένα δεν τόλμησε να με πάρει.
1: Κάτσε να τη δω πρώτα, κορίτσι.
0: Εμένα δεν τόλμησε να με πάρει.
1: Περίμενε, τη λέω να τη δω πρώτα.
0: Για να
1: μετά με πήρε, τη λέω, ναι, την είδες. Ναι, για πες μου τι έγινε, για να σου πω. Α, με κοροϊδεύεις, μου. Τι να σε κάνω,
0: ντροπή. Λοιπόν. Πολλά χαιρετήματα να στείλουμε και στην Μαρία, η οποία είναι χρόνια συνάδελφος ως ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι δημοσιογράφος αθλητικός.
1: Γεια σου, Μαρία.

0: Η οποία Μαρία έχει και απαιτήσει. Δεν είπε, λέει, θεάρα και τα λοιπά για αδυνατισμένη κουκλάρα. Έτσι να την αποκαλέσω.
1: Ποια, τη Μαρία.
0: Ναι, άκου τώρα, έχει κάνει και παράπονα.
1: Ρε Μαρία. Ρε Μαρία.
0: Έλα τώρα.
1: Ρε Μαράκι.
0: Πρώτη φορά μας ακούς.
1: Σταμάτα, ρε Μαρία. Σταμάτα, γιατί άμα σε παραλάβει δεν θα έχεις καλό.
0: Σταμάτα, ρε, σταμάτα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω παραπάνω, γιατί όντως άμα αρχίσω στο κράξιμο δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά είναι φίλοι, οπότε το
1: ξεπερνάω. Ξεπερνάω, εντάξει. Πώς μου ήρθε η Μαρία η άσχημη εμένα τώρα, δηλαδή.
0: Όχι, μια χαρά το κορίτσι.
1: Όχι για αυτήν, ναι. Μου ήρθε η Μαρία η άσχημη. Τι ήταν αυτό, ήταν θεατρικό.
0: Όχι. Τηλεοπτική σειρά ήταν.
1: Τηλεοπτική σειρά.
0: Και μάζα καθημερινό, νομίζω.
1: Μάλιστα.

Είμαι σίγουρος ότι αυτό το τραγούδι το είχε πνευστεί ο Κυριάκος λόγω του διαγωνισμού που κάνουμε τη C-Jets. Είπαμε μέχρι τις 3 η ώρα λαμβάνετε μέρος για να κάνουμε την κλήρωση για ένα εισιτήριο, διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου.

Και τώρα η ιστορία του Μουντιάλ επηρεάζει λίγο και τις μεταγραφές. Όχι τόσο τις μεταγραφές των μικρότερων ομάδων, παιδί μου, ή των μικρότερων πρωτοθλημάτων, των συλλόγων που παίζουν σε αυτές τις χώρες, αλλά οι μεγάλες μεταγραφές τώρα, οι μεγάλες ομάδες, περιμένουν είτε να πουλήσουν όταν θα αυξηθεί το κασέ του παίκτη τους που δεν θα πάει καλά στο παγκόσμιο κύπελο, είτε να δει τι θα μείνει στην αγορά, τι καλό θα γίνει και σε τι τιμή θα κινηθούν αυτοί που θα λάμψουν στο παγκόσμιο κύπελο. Πάντα έτσι συμβαίνει άλλωστε.

0: Το διαγωνισμό μπαίνουμε αφού πάρουμε τηλέφωνο στο 210-95-79-283-4-5 και δώσουμε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνο μας.
1: Μέχρι τις 3 ξανά λέω για τις συντζέτες. Κάτι έχω και μετά.
0: Ρε με δουλεύεις, προηγουμένως δεν σε ρώτησα.
1: Τώρα έρχεται, φρέσκα πράγμα.
0: Δεν σε ρώτησα προηγουμένως.
1: Φρεσκαδούρα, φρεσκαδούρα. Ρε φίλε να μην για το πάρτι και τα λοιπά, να είμαστε λίγο άπλες.
0: Φέγγα μου την τρέλα μου.
1: Δίνω γιατί δίνω, δεν δίνω γιατί δεν δίνω. Πάρε μια απόφαση επιτέλους.
0: Μα σε ρώτησα προηγουμένως και μου λες.
1: Φίλε, ζωντανό ραδιόφωνο, εμείς ζωντανή εκπομπή είμαστε, αλλάζουν τα δεδομένα. Τι θέλεις να το γράψουμε, να την κάνουμε κονσέρβα.
0: Καλά, μη σούρνες, εντάξει.
2: Και στα κυβικά μου πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γεια.
1: Και να πω ότι είχα περισσότερα και τα κόψαμε να γκρινιάξουμε. Να έχουμε περισσότερα και να γκρινιάζουμε.
0: Όχι, να έχουμε περισσότερα. Μπράβο. Να δίνουμε πράγμα. Έτσι. Να δίνουμε στον κόσμο. Κι ας γκρινιάζω εγώ, κι ας γκρινιάζει και η Πόπη.
1: Όταν θα τελειώσουν τα δώρα,
0: ναι.
1: Θα βγάλω εσένα σε προσφορά. Ένα δείπνο με τον Πάπη Χριστόφλου και τέτοια. Χαμός θα γίνει.
0: Ωραία είναι αυτό, ρε.
1: Για τους άλλους ή για σένα.
0: Και για μένα. Εγώ θα πληρώνω και οι άλλοι δεν. Μόνο που θέλω να διαλέγω το μέρος. Όχι όπου να είναι.
1: Φιλίππο, τι είτε, θα βρούμε χορηγό να μας αυτός
0: όπου να είναι όχι. Όπου να είναι όχι. Άργουρα και τέτοια.
1: Σου ξαναλέω. Άρα κάνω στα άργουρα να κάνω την προσφορά και να πηγαίνουμε εκεί.
0: Εύκολα.
1: Τι εύκολα, δεν με έχεις πάει ακόμα. Τώρα θα κρυνιάξω εγώ, ξέρεις, την αντιστροφή ρόλων.
2: Βλέπουμε όλοι εμείς, μα εγώ θα κάνω τον.
0: Τα καλύτερα γεύματα σε καντίνες θα έχω κάνει, αδελφέ.
1: Σε μένα
0: τα
1: λες.
0: Βέβαια τώρα λέει ο Νίκος εδώ.
2: Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια.
1: Και ειδικά αυτή που λέει ο Νίκος είναι και δυνατή καντίνα.
0: Καντίνα καλή, ναι. Χαμοστέρνας. Μετά τον Blackman.
1: Τα μάτα από διαφήμιση διαφήμιση πας. Άσε να μας τα φέρουν.

0: 94,6.
1: Η Betsson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betsson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχώστη σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Plus. Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ομάδα του Ηρακλή, για τους φιλάθλους του Ηρακλή, για.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είστε τη τελευταία ανάρτηση που έχουν κάνει. Έχουν βάλει τον Ηραόλα.
1: Ναι.
0: Έχουν γράψει Ηραόλε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και τον έχουν στην άνω την ανακοίνωση της Λίβερπουλ με κασκόλ του Ηρακλή.
1: Σωστή.
0: Και έχουν Ηραόλε.

διορθώνω, ποινή του αθλητικού δικαστή είναι η, ναι. η τιμωρία. Εγώ, της μηχανής σας και ο γιος μου. Ναι. Η τιμωρία.

0: Κρίνεται επιστροφή για οποιονδήποτε προορισμό τη Σιτζέτ στο Αιγαίο. Θέλω να μπαμπεί ένα νούμερο από το 1 χαμός μέχρι το 68. Κάτι μου λέει πάλι γυναίκα θα βγάλεις. Είναι
1: 22.
0: Είναι, δεν σου πω, είναι η κυρία Αντωνάτου Ράνια σε 9.31 για να έχουμε τηλεφώνου. Αντωνάτου Ράνια, τώρα κοίταξε να τι γίνεται. Ή έχουν μάθει, έχει πέσει σύρμα τη δύναμη και όλες οι κοπέλες που θέλουν να πάνε διακοπές συντονίζονται.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν το διαλέγουμε με βάση.
0: Αυτό λέω. Ή βάζουν όλοι, νομίζω ότι. Βάζουν φίλους, αδερφές, τέτοιο.
1: Ό,τι και αν κάνουν.
0: Εσχιάζουν το νούμερο, είναι.
1: Δικαίωμά τους.
0: Αλλά.
1: Παίρνουν τηλέφωνο, έχουν.
0: Μιλάμε τώρα για. Τουλάχιστον το 30% βλέπω εδώ συμμετοχές.
1: Okay, να βάλουμε και το.
0: Όχι ένα νούμερο, είπαμε. Κάθε φορά μπερδεύεσαι. Δεν κρατιέσαι για κληρώσεις. Σε λίγο θα κάνουμε κι άλλα αργότερα.
1: Θες να σου πω για την αυριανή.
0: Σάββατο, αύριο φυλάκια.
1: Okay.

0: Λοιπόν,
1: ορίστε.
0: Γι' αυτό το μπέρδεψα, διότι έχει κληθεί και από τη ΔΕΑΒΟ ΠΑΟΚ, αλλά η ακρόαση είναι 9 του μήνα, την Τρίτη δηλαδή, να δούμε αν, okay. και τι τιμωρία θα υπάρξει και εκεί.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα, στην ψησταριά ή σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο

0: νόστιμες εμπειρίες. Ψισταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
11: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
12: Sport FM Patras

para Bertoni. Bertoni ganchó bien hacia adentro.

Argentina 3 a los 10 minutos del segundo tiempo del suplemento.

0: Δεν μας επιστρέψαμε. Μην με κοιτάς έτσι καθόλου. Μην με κοιτάς καθόλου έτσι. Επιστρέψαμε. Big Wings for FM 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Μια απλή γιορτούλα έχουμε.
0: Σιγά. Θα καλέσουμε 2-3 νοματέως. Εκεί κάτι έγινε. Λοιπόν, θα τα πω στην πορεία. Νίκο Ζέρβας κοντά μας. Έλα Νικόλα.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Όλα καλά, για χαρά.
0: Καλά.
2: Μπάμπη, γιατί το κοίταγες έτσι, παιδιά. Και πώς το κοίταγες.
1: Ο τύπος είναι, δηλαδή, μας τα έχει κάνει τούμπανα, να πούμε.
2: Για καλό λόγο, νομίζω.
1: Μια γιορτούλα είναι όμορφη, θα την κάνουμε τώρα σιγά. Και άμα δεν ασχολιόταν, δεν θα γινόταν η γιορτή, δηλαδή. Δεν
0: καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε, τραβάω, Νικόλα, όλη μέρα. Δεν έχουμε τόσο του τρελού και έχω και τον Μπάμπη. Έλα, μωρέ,
1: ξέρετε. Ότι δεν θα έχει προβατίνα.
2: Αυτό είναι disadvantage, ναι.
0: Ναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Ο καθένας μπορεί να φέρει και ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα
2: το. Σωστό.
0: Όλα, εμείς πια.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, δεύτερο τελικό σήμερα.
0: Ναι.
2: Έγινε νωρίτερα γνωστό το που είχαμε προαναγγείλει από την Τρίτη ουσιαστικά, ότι ο Ντόρσεϊ, αφού δεν απέκτησε τον πρώτο τελικό, δεν απέκτησε στο δεύτερο. Και αυτό για να προφυλαχθεί και λογικά να είναι έτοιμο τη Δευτέρα, έτσι, στο τρίτο μάτς. Ανεξάρτητα από το τι θα έχει γίνει σήμερα, αν δηλαδή θα έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, θα έχει κάνει το 2-0, νομίζω ότι θα είναι ο Ντόρσεϊ κανονικά διαθέσιμο στη Δευτέρα, γιατί θα υπάρχει και χρόνος για κανονική προπόνηση την Κυριακή, έτσι.
1: Ναι. Δεν έχει κάνει προπόνηση μέχρι τώρα.
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, γιατί δεν είναι κάτι
1: ούτε τη Δευτέρα τον βλέπω τότε.
2: Δεν νομίζω. Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι η πληροφορία είναι ότι Δευτέρα θα...
1: Okay.
2: Θα είναι κανονικά.
0: Εγώ βλέπω εδώ και κάνοντας.
1: Ναι,
0: και τις απαιτήσεις του αγώνα και πώς θα ρολάρει η ομάδα χωρίς αυτόν τον
2: σχολείο. Αν κάτι, ας πούμε, που μπορεί να τον πιέσει να παίξει, να το πω έτσι. Γιατί νομίζω ότι αν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σήμερα κρινόντουσαν όλα.
0: Ακριβώς, αν είχε γίνει το break, ίσως να ήταν διαφορετική σκέψη στο αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.
2: Συμφωνώ. Γιατί είναι κόπωση ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι που μπορεί να πάθει μια υποτροπή, ας πούμε. Αλλά έχει ενοχλήσεις, οπότε. Δεν θα είναι ωφέλιμος, να το πω έτσι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αλλαγή, αν θα παίξει με την ίδια εντεκάδα Ολυμπιακός, γιατί 11 έχει διαθέσιμος.
1: Ναι. Αυτό με τους Έλληνες δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να βάλουν άλλον Έλληνα, δηλαδή.
0: Δεν έχουν.
2: Υπήρχε ο Μπουρνελές, αλλά είναι τραυματίας.
1: Α,
2: ναι. Υπήρχε ο Μπουρνελές, εντάξει, ο οποίος απλά θα συμπλήρωνε τη δωδεκάδα, έτσι.
0: Γιατί για να συμπληρώσει το κουτάκι. Το άδειο.
2: Νομίζω ότι αν διατηρήσει την ίδια εντεκάδα. Αυτός που θεωρώ ότι ίσως πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής είναι ο Λαρετζάκης, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται στο rotation για να μην κουράζει το Φορνιέ. Αλλαγή στην εξάδα δεν υπάρχει πληροφόρηση ότι θα γίνει. Αν γίνει, νομίζω θα γίνει σε ένα ψηλό, δηλαδή να μπει ο Χολ και να βγει ο Ταρίκ Τζόνς. Κάτι τέτοιο, αν γίνει, ξαναλέω. Ο Τζόνς δεν ήταν κακός. Απλά χρειάστηκε γνωρίζει με δύο φάουλ και αυτό επέφερε έτσι και λίγο έξτρα χρησιμοποίηση του Μιλουτίνοφ. Τώρα παίζουν και αυτά ρόλο, παιδιά, έτσι, ξεκάθαρα, γιατί είναι κουκιά μετρημένα λόγω των...
0: Και όχι μόνο αυτό. Συσσωρεύοντας, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νικόλα μου, και η κούραση. Διότι είναι άλλο να έχεις χαλαρώσει και να έχεις κάποιες μέρες ξεκούρασης και άλλο να πηγαίνεις ένα-δύο μέρες παίζοντας στο 100%.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι, αλλά αυτό ισχύει για όλους.
0: Ναι, όχι, αυτό λέω. Ότι πλέον θα είναι διαφορετική διαχείριση στο πρώτο μας με το δεύτερο ή με το τρίτο.
2: Εννοείται αυτό. Μόνο εκεί βλέπω αν γίνει αλλαγή, που δεν το πολύ πιστεύω να σου πω την αλήθεια. Το πιο πιθανό είναι να πάει με την ίδια εντεκάδα ο Ολυμπιακός. Το λέω εντεκάδα και κάπως νιώθω, αλλά έτσι.
0: Ή νιώθεις και λίγο ποδοσφαιρικός.
2: Ναι, ακριβώς. Καλά, έτσι κι αλλιώς όλα τα σπόρα μας αρέσουν, δεν το συζητάμε. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι πρέπει να διορθώσει πράγματα ο Ολυμπιακός σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Κυρίως να αποφύγει αυτό που έκανε από τα μέσα της τρίτης περίοδου και έπειτα.
1: Μα το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ότι πιστεύω ότι σε επόμενο μάτς θα είμαστε ακόμα πιο καλά.
2: Ναι, θέλει αποφυγή των λαθών, θέλει καλύτερες αποστάσεις στην επίθεση, θέλει πιο ανοιχτό rotation κατά τη γνώμη μου. Ακόμα και στο καλό του διάστημα ο Ολυμπιακός, που έφτασε τη διαφορά στους 16-17 πόντους, δεν ήταν ότι είχε θέλξει ιδιαίτερα με την απόδοσή του, δηλαδή έκανε και πολλά λάθη. Απλά διάβαζε καλύτερα αυτά που του έδινε η άμυνα του Παναθηναϊκού, είτε με τον Σόρτς, στα μισμάτς που έβγαιναν από τις αλλαγές, είτε στην υπεροπλία που έχει νομίζω δεδομένα κατά το καλάθι, όχι μόνο με τα πεντάρια του και με τα τεσσάρια του. Νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η επιλογή του coach Adaman, αν δηλαδή θα...
0: Έχει το γάντσο ή όχι.
2: Ναι, και τι θα αφαιρέσει. Γιατί για να βάλει
1: είναι μεγάλο μάτσο, δίλημα για αυτόν ναι, τώρα, να βάλει τον Χουάτσο και να χάσει ένα γκάλ.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Έπεσε και στην κέντα που δεν έχει το Χουάτσο και κάνει ο Ντέιβις το χειρότερο παιχνίδι που, που έχει κάνει τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Γενικότερα νομίζω από τους δύο λείπουν... Είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη εξίσωση λόγω του 6 και 6.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά πάει από τη μία ο Ντόρσεϊ και από την άλλη ο Σλούκας, δεν είναι εύκολο για κανέναν προπονητή.
0: Ναι, γιατί πλέον δεν είναι θέμα επιλογής, είναι λίγο ξέρεις μετρημένα κουκιά.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Θα ήταν πολύ διαφορετική η ζωή και των δύο και ίσως και η εικόνα των αγώνων, θα πω εγώ. Με όλους διαθέσιμους. Αλλά εντάξει, αυτός είναι αθλητισμός. Είναι ομάδες 30-35 εκατομμυρίων, νομίζω ότι δεν πρέπει να στέκονται και τόσο πολύ τις απουσίες. Έχουν ανθρώπους να καλύψουν τα κενά. Αλλά και τον Ολυμπιακό σήμερα νομίζω ότι πιστεύοντας στο γήπεδο που πριν από 11-12 μέρες έγραψε μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του, θα πρέπει να δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο αν θέλει να κάνει το 2-0. Ιδάλλως νομίζω ότι θα τραβήξει σε μάκρο στη σειρά. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι πήρε το μήνυμα νομίζω στο πρώτο μάτς. Ότι δεν είναι τόσο εύκολο το έργο του. Υπήρχε μια περίεργη ατμόσφαιρα. Δεν λέω ότι το πίστευε ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση. Ίσα που σέβονται τον αντίπαλο πάρα πολύ. Αλλά η περιοχή ατμόσφαιρα έλεγε για σκούπες, άντε για 3-1 το πολύ. Νομίζω ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα του πρώτου αγώνα. Ξεκάθαρα. Τουλάχιστον στο φινάλε του, έτσι. Οπότε περιμένω τον Ολυμπιακό να είναι πολύ καλύτερο σήμερα. Μένει να δούμε αν θα το πράξει.
1: Μα θα είναι και οι δύο πολύ καλύτεροι. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή και ο Παναθηναϊκός τέτοια καθίσταση που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή δεν πηγαίνει αυτό το πράγμα. Με τίποτα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή. Πάλι σε κακή μέρα, ας πούμε, κάποιους παίκτες, δεν γίνεται.
2: Το Grand, το Hayes Davis, λες, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός πάλι περιμένει περισσότερο από τον Ward, σίγουρα περισσότερο από τον Peters. Τώρα όλα μετράνε, έτσι. Όλοι πρέπει να δίνουν το 100%. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να έχεις κάποιον ο οποίος θα είναι υστερήσαντας. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Okay.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα λέμε για χαρά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι γιορτάζουμε τη Δευτέρα, το ξέρετε, κλείνουμε 30 χρόνια. Μην με κοιτάζετε εσύ.
1: Ζέπελιν.
0: 30 χρόνια εκπομπή, πάει από 30 χρόνια Sport FM.
1: Ζέπελιν.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Zeppelin. Έτσι πρέπει. Okay. Λοιπόν,
1: συνέχισε.
0: Και. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Να σας πω τώρα ότι είναι ένα μεγάλο πάρτι, είναι ένα φοβερό reunion. Παλιοί, νέοι, όλοι εκεί θα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα εκπέμπουμε από το Bolivar στην ακτή του ήλιου. Ξαναλέω, δεν θα είναι εκεί απλά. Από εκεί θα βγαίνουν και εκπομπές. Από εκεί θα παραλάσουν όλοι πάλι και νέοι. Mm. Μεγάλα ονόματα του Λαϊκού Πενταχάμου.
1: Με το Μαγιό να έρθετε.
0: Λοιπόν. Και σήμερα λοιπόν, εμείς εδώ τώρα προσφέρουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το πάρτι που διοργανώνει ο σταθμός για να γιορτάσει τα 30 του χρόνια. Τη Δευτέρα, ξαναλέω. Bolivar ακτή του ήλιου από τις 10 η ώρα το πρωί. 2-10-95-79-83-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή. 10 διπλές και σε αυτές τις προκλήσεις θα είστε και πολύ πιο κοντά μας. Θα είστε σε VIP, αλλά θα σας έχουμε προσεγμένους. Αυτό προσφέρουμε.
1: Άντε ρε
3: από εδώ. Η Winsport FM 94,6.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε
9: υπεύθυνα.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Εύχομαι ο σταθμός σας να συνεχίσει να προσφέρει έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση στους ακροατές σας.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: στον πάγκο.
1: Τη νίκη Βόλου θα κάθεται από την έναρξη τη σεζόν ο Στέλιος Μαλεζάς. Ανακοίνωσε λοιπόν τη Σαλκυπά τη συνεργασία τη με τον 41 ετών τεχνικό, συμβόλαιο διάρκεια 2 ετών.

0: Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων για να κλείσουμε
1: την μπασκετική ενότητα, παύλα, ενημέρωση.
0: Ενημέρωση για το τι έχει ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός για σήμερα.
2: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά μαναστατώ.
1: Να σου πω την αλήθεια, πάνω κάτω, αγωνιστικά, στο ίδιο μοτίβο βλέπω να κινείται το πράγμα. Όχι με τις ίδιες δοκιμάσεις, κόρη, ευστοχία κτλ. Θα παίξουν ζώο πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα είναι ένα match run and gun.
0: Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα είναι καλύτερη και οι δύο.
1: Θα ναι, αλλά
0: το καλύτερο και οι δύο.
1: Πάλι όμως κλειστό match βλέπω. Δεν βλέπω
0: κλειστό,
1: δηλαδή
0: να είναι. Εκτός αν πλακωθούν στα κρύβοντα ναι, και από εδώ και από εκεί και πάμε στα 100,
1: αυτό, δεν το βλέπω
0: 123-128, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι.

0: Πούμε επίση ότι αρχίζει την προπονητική του καριέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί την αρχίζει τώρα. Ο Γιάγια Τουρέ.
1: Σε μια ομάδα.
0: Στη Σλόβαν Μπρατισλάβα.
1: Ναι.
0: Ιστορική ομάδα εκεί για την Σλοβακία.
1: Πήγε ο δικό του εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά. Εντάξει. Είναι η πρώτη του δουλειά. Ναι. Σε 43 συνήθω και. Ξεκινά λίγο ως βοηθός, κάπως κάτι.
1: Ξέρω αν το έχει.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Κοίτα, ποδοσφαιρικό μυαλό έχει πάρα πολύ. Τώρα δεν χρειάζεται όμως να ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο. Μάλλον δεν είναι απαραίτητο αν ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο να είσαι και καλός προπονητής.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δυστυχώς δεν συνάδει. Πάντα.

0: FM Πάτρα.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Όπλα αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! Ότ κουτήρ!
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθεια στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, Νας Μήτρου Λόγκ για τρία χρόνια στο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, τα αδέλφια πήγαν Θεσσαλονίκη δηλαδή.
0: Αιώνιοι αντίπαλοι. Ναι. Μου θυμίζει τους Καζάδες στο Βόλεϊ και δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλα αδέλφια που παίζαν ταυτόχρονα σε αιώνιους αντιπάλους.
1: Θα υπήρχαν, δεν γίνεται. Μπαρέζει.
0: Καλά, εδώ είναι η Ελλάδα λέμε. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Γιώργος Πετρίδης, χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Όλα είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, καλά. Και ο Άρης παίρνει και τον Πίρτσε, λένε.
0: Έτσι λες.
1: Λένε, ναι.
0: Γράφηκε χτες για ΠΑΟΚ και σήμερα γράφεται για Άρη. Εκεί γίνεται πολύ ωραία τα βαντούρα.
1: Θα έχει μια μάχη εκεί, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Δυναμώνουν και οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Του χρόνου νομίζω θα δούμε πάρα, πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Αλλά ας μιλήσουμε για το φετινό.
2: Για να δούμε, ναι, ναι, ναι. Αν τρέχει το φετινό καταρχάς. Το δεύτερο τελικό σήμερα 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και με τον Ρογκαβόπουλο, μάλλον για την συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Όπως και η Εξάδα τον ξέρουν προφανώς, περιμένουμε να δούμε ποιος θα κόψει ο Αταμάν. Θυμίζω ότι το πρόβλημα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, μάλλον στα δύο προβλήματα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, άφησε εκτός του Χουάντσο και επέλεξε τον Σόρτς για να έχει ένα ακόμα.
1: Μονόδρομος είναι αυτό, ρε φίλε.
2: Ναι, μοιάζει να είναι μονόδρομος.
1: Παρόλο που τ' άκουσε μετά. Λόγω της κακής απόδοσης του Χέις, ας πούμε, αλλά είναι μονόδρομος. Τι να κάνει, να είναι χωρίς γκάρντ, δηλαδή, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και επειδή και ο γκάρντ και ο γκράντ δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, αυτομάτως, δηλαδή αν ήταν ο γκράντ 24, που λέει λόγω στα λέξη του πρόγραμματος, έχω 40 λεπτά στο παρκέ.
1: Ναι, δεν γίνεται πια, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Και όχι μόνο για τον Γκραντ, για πολλά παιδιά που είναι μεγάλα, ας πούμε, έτσι, δεν γίνεται.
2: Και έχουμε φτάσει πλέον στα 80 παιχνίδια,
1: Στα 80 παιχνίδια και είναι κάθε δεύτερη μέρα, δηλαδή δεν είναι τώρα κάθομαι μια εβδομάδα και κάπως επανέρχομαι λίγο και το συζητάμε. Τώρα είναι κάθε δύο μέρες μάτς, οπότε τι είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πάνω από 20-25 λεπτά όποιος παίζει είναι πρόβλημα.
2: Έτσι είναι. Αυτά σε κοινή γραμμή. Εντάξει, πάνω από 20 λεπτά τώρα σήμερα να βγάλει μια αντίδραση και να σου φαρίσει. Κατάμεσα το γήπεδο, λογικά. Δεν έχει να κερδίσει sold out.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα είναι κατάμεσα ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει. Να δούμε και πόσα διαρκεία και πόση κάτοικη διαρκεία θα έρθουν.
1: Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα, δηλαδή. Ότι
2: ναι, ναι, ναι. Κάποια... Γιατί είναι πολλοί που έχουν...
1: Από επαρχία είναι, ρε.
2: Από επαρχία, λέει, εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς να έρθουν, δηλαδή.
0: Και ξέρεις τι, όταν είναι καθημερινή, στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, επειδή είναι προγραμματισμένα από νωρίς, κάνει το κουμάντο του οποιοσδήποτε.
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Τώρα που ανά πάσα ώρα και στην τάξη έχει ανακοίνωση και 10 μέρες. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιος μπορεί να κλείσει την αεροπορικά. Τώρα ήταν πιο δύσκολο να γίνει. Αλλά και πάλι, επειδή είναι Παρασκευή, ίσως βολεύει καλύτερα.
1: Είναι πολλά τα διαρκεία της επαρχίας. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα. Και στο Παναθηναϊκό αλλά και στον Ολυμπιακό. Είναι πολλά τα διαρκεία. Δεν ξέρω τώρα τι. Βέβαια, πολλοί από αυτούς θα μεταβιβάζουν και κάνουν κάποια πράγματα, τέλος πάντων.
0: Τι μας περιμένεις να δεις, ρε Γιώργο? Περιμένεις να δεις πάνω κάτω σφιχτό μάτσο όπως στο πρώτο?
2: Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν ούτως ή άλλως ομάδες αυτήν την κατάσταση. Αυτό που είπαμε πριν, επειδή βρίσκονται τώρα στο τέλος σεζόν, έχουν παίξει ήδη 80 μάτς, έχουν αδειάσει που λέμε, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποιο μάτσο τρομερά ποιοτικό. Πολύ τακτική. Και γενικότερα νομίζω θα, και αυτό θα κρυφθεί, ας πούμε, στις λεπτομέρειες. Αυτή την αίσθηση έχω. Mm-hmm. Αυτά.
1: Τίποτα άλλο δεν έχουμε.
2: Όχι.
1: Ο Ρογκαβόπουλος τι ακριβώς έχει, ρε Σιγέρο?
2: Είχε από νευροσίτιδα, πελματιά από νευροσίτιδα.
1: Α, μάλιστα.
2: Ένα θεματάκι στο πέλμα.
0: Τι πιθανότητες δίνεις να είναι σήμερα στη διάθεση?
2: Μπορεί να είναι στο δεκάδα και βλέπουμε. Μπορεί να είναι στο δεκάδα δηλαδή και να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί αυτό, ας πούμε. Αλλά εντάξει, δεν είχε πολλές σημασίες.
0: Και να είναι στο δεκάδα, απλά δηλαδή να κάνει κανένα τρίλογο και ξεσυζήσει να δώσει ανάσεις, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή έχει χάσει πολλές μέρες προπονήσεων, είναι πάλι λίγο πίσω αυτό μόνο, δηλαδή. Ναι. Έχει χάσει λίγο το ρυθμό του, δηλαδή, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ωραία. 9 η ώρα, λοιπόν.
2: Αυτά, κύριε. Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Καλή συνέχεια.
0: 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της στοίχημα GBL. Mm-hmm.

0: πιο ποφό. Το ρόστερ λέει τη Εθνική είναι για γέλια να σου δώσει.
1: Ναι.
0: Ίσως έχει πιει λίγο παραπάνω.
1: Για παίζε, φίλε, ποιο να φωνάξει.
0: Εγώ θεωρώ ότι το ρόστερ μα είναι από τα καλύτερα ρόστερ που έχουμε. Το κατά πόσο θα λειτουργήσουμε σαν ομάδα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ ότι έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία κάνουν σπουδαία πράγματα. Και...
0: εγώ συμφωνώ ότι η εθνική αυτή δεν παίζει σε πολλά παιχνίδια σύμφωνα με το ταλέντο τη. Αλλά είναι άλλο πώ θα δέσει αυτό το σύνολο. Γιατί κυρίω ο παρτίζεται και από νεαρού ποδοσφαιριστέ. Και άλλο αν υπάρχει πολύ ταλέντο στι τάξει, ναι, τη εθνική. Νομίζω αυτό είναι αναμφισβήτητο.

0: Άντε να δω τώρα από Δευτέρα που θα γίνει το πάρτι, με τι θα μας τα πρίζεις μετά.
1: Εγώ. Αχ, όχι συνέχεια. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Υπάρχει στο σταθερό θέμα της Τότεναμ.
0: Έλα τώρα, ποιος ασχολείται με την Τότεναμ.
1: Άκουσε με, ανακοίνωσε.
0: Κάνε μας τη χάρη τώρα. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Φίλε, ανακοινώθηκε η μεταγραφή.
0: Ποιος θα μας πει τώρα για την Τότεναμ και τι να μας πει.
1: Ανακοίνωσε η μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Τον Άντι Ρόμπερτσον.
0: Δεν κάνεις 7.000 σταυρούς και να πας και στην Παναγία τη Σουμελά που παρέμεινε στην κατηγορία.
1: Με προσπαθεί μου, ρε φίλε, χωρίς πέναλτι όλη τη χρονιά.
0: Λάντε από
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Όντως τώρα ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Αυτά μου κάνεις και θα φύγω.
1: Ο πολύς Άντι Ρόμπερτσον πλέον φεύγει από την. Μετά από 9 χρονιές το Άνφιλντ, φεύγει από την Λίβερπουλ και θα φοράει τα τιμημένα χρώματα των Σπέρς. Το Λονδρέκρο Κλαμπ καλωσόρισε τον 32χρονο Άσο. Άντε, καλώς μας ήρθε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: What did you steal?
4: Secrets από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
3: Are they people?
4: No.
3: Are they human?
4: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
5: This 79-year cover-up has to end.
4: Η μέρα αποκάλυψης.
5: You don't need to fear them.
6: I fear us.
4: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Θυμίζω ξανά ότι τη Δευτέρα γιορτάζουμε από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα στο Βόλιο Βασνακτή του Ήλιου, το μεγάλο πάρτι του Big Win Sport FM για τα 30 χρόνια. Εκπέμπουμε από εκεί πολλοί παλιοί και νέοι συνεργάτες, άνθρωποι που πέρασαν από τα μικρόφωνα, που αγαπήσατε, που συνηθίσατε, που πέρασατε πολλές ώρες στην τροφιά, θα βρίσκονται εκεί, θα κάνουν όλοι από ένα πέρασμα.

0: Κυριάκο μου, πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τις 10 διπλές προσκλήσεις για αυτό το, την υπέροχη γιορτή που ετοιμάζουμε. Θέλω λοιπόν 10 νούμερα από το 1 μέχρι το 37. 8 είναι ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης. 10 είναι ο κύριος Πίκουλας Ιωάννης. 14 είναι ο κύριος Ατματζίδης Γιώργος. Σε 3.18 το λένε ο αριθμός τηλεφώνου του. 3.48 του κυρίου Πίκουλα και 0.91 του κύριου Σμυρνάκη.
1: 21 και 23
0: είναι ο κύριος Γιαννακός Γρηγόρης 0.13 και ο κύριος Χριστοδουλόπουλος Γιάννης 0.50. Θέλουμε άλλα 5, 1, 2, 3, 4, 5.
1: 20.
0: Το 20 είναι ο κύριος Ανδράδης Γρηγόρης σε 3.31.
1: 16.
0: Το 16 ο κύριος Μελτέμης Αντώνης σε 5.27.
1: Το 30.
0: Το 30 η κυρία Διαμαντοπούλου η Ειρήνη σε 3.90.
1: Είναι μέχρι το 32.
0: Μέχρι το 37.
1: 32.
0: 32 κύριος Τσελεμάκος Θανάσης. Ναι. Και ο κύριος Καραγιαννίδης Σωτήρης 162. Άρα ξαναλέω τα 10 ονόματα που κερδίζουν τις διπλές προσκλήσεις: Γιάννης Σμυρνάκης, Πίκουλας Ιωάννης, Ατματζίδης Γιώργος, Γιαννακός Γρηγόρης, Χριστοδουλόπουλος Γιάννης, Ανδρεάδης Γρηγόρης, Μελτέμης ή Μελτέμης δεν ξέρω που τονίζεται Αντώνης, Διαματοπούλου Ειρήνη, Τσελεμάκος Θανάσης και Καραγιαννίδης Σωτήρης, οι 10 τυχεροί που θα είναι κοντά μας, δίπλα μας τη Δευτέρα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήρθε να κοιστεί. Συνήθως γίνεται την ανταλλαγή, δίνει χέρι σαν το κάτ, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Εδώ μπήναν και οι δύο μαζί και να μας πλακώσουν. Όχι κύριοι, δεν θα σας περάσει. Από τον Πάπη και τον Σταύρο ευχαριστώ για ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σάββατο Κυριακό. Εσείς μένετε συντονισμένοι να ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς, μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κετζόλου και Κώστα Νικολακόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
8: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111. Ηλεκτρολογικές

0: Εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610 333 803 και 6932 436 520.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σπαρνάματα στο 96,3, Αλέξη στα μικρόφωνα, θα δώσουμε γερόν βλούς ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Η εβδομάδα που κλείνει και θα μας φέρει πιθανότητα εξελίξει από τις πρώτες και όλες μέρες της επόμενης εβδομάδας, από ό,τι όλα δείχνουν στην Παναχαγή, καθώς μπαίνουμε στην ευθεία των τελικών αποφάσεων και των πιθανών και της τελικής συμφωνίας. Την ώρα που όλα δείχνουν πριν ότι οι δύο μέλλοντες επιχειρηματίες είναι πρώτων πυλών της Παναχαϊκής για να λάβουν από τα μέσα της εβδομάδας την πατρινή ομάδα, υπάρχει αύξηση του ενός Αμερικανού την Τρίτη στην Πάτρα. Όπου θα δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες διαφορετικές εξελίξεις. Θα πούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα σε όλα τα ενδεχόμενα, αλλά ξεκαθαρισμένα πράγματα πλέον. Αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή δείχνει ότι είναι μια ανάσα πλέον από τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς το ρεπορτάζ δικό μου πριν μια ώρα λέει ότι τα χαρτιά από το μεσημέρι δόθηκαν σε συμβολιογράφο για να προχωρήσει η τελική φάση της διαδικασίας. Θα δούμε τι θα συμβεί, τι, μέχρι όμως να πέσουν υπογραφές κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, και θα δούμε, καθώς και είπα ότι την Τρίτη ο κ. Σταλάτος φτάνει στην Πάτρα, και αυτός κάνει τις επαφές τους να προλάβουν τις εξελίξεις, να γίνει συνάντηση με την διοίκηση της Παναχαϊκής από τη στιγμή που έχουν εκδηλώσει επίσημα με την επιστολή του στο ενδιαφέρον προς τον κόσμο. Θα δούμε το μεγάλο θέμα που υπάρχει με την συνάντηση περιφέρεια για την ανάπλαση της Αγίας. Ποιοι παραβρέθηκαν, ποιες είναι οι αποφάσεις σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα για το χώρο της ανάπλασης. Σε τρεις εβδομάδες καθοριστικό σημείο να είναι έτοιμος ο προϋπολογισμός, λεφτά οπωσδήποτε για την πρώτη φάση, σε κωδικό, ώστε μέχρι το 26 να έχει πέσει το πέταλο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, αλλά βεβαίως απομένει ένα κομμάτι αυτή τη στιγμή. Να φύγει ο φάλικος από την πολεοδομία, που ακόμη εκκρεμούν βελτιώσεις στο δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων που έχει ζητηθεί. Θα δούμε όλο το απογοητευτικό ρεπορτάζ, τι έγινε στην περιφέρεια, ποιοι συμμετείχαν, καθώς το μεγάλο θέμα πλέον και εντολή του Νεκτάριου Φαρμάκη να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται με το γήπεδο της Παναχαϊκής, το κομμάτι βέβαια της ανάπλασης. Το ξεκαθαρίζω για το θέμα της ανάπλασης. Στα υπόλοιπα θέματα ξεκινάει τώρα το πρώτο μάτς της Ένωσης, του Έσπερου, όπου θα κυνηγήσει την άνοδο στην Elite League. Παναχαϊκή και Απόλλωνας αγωνιούν, περιμένουν τις εξελίξεις. Πιθανόν και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε εξελίξεις από ό,τι λέγεται. Στο τοπικό ποδόσφαιρο, η ΕΠΣΑ θα εξετάσει μέσα στο καλοκαίρι πολλά πράγματα για να κάνει ακόμη πιο ανταγωνιστικά τα νέα πρωταθλήματα από την μετεπόμενη περίοδο. Η ΕΠΣΑ, η οποία τονίζει ότι εμείς υλοποιούμε την απόφαση στην περσινή των ομάδων, αλλά βεβαίως δεν αποκλείει ότι μελλοντικά στο πλάνο της είναι, όχι για τώρα, βεβαίως μελλοντικά, ένας όμιλος των 16 ομάδων στην πρώτη κατηγορία μετά από 2-3 χρόνια. Αυτό είναι το πλέον το φορμάτ το οποίο θα ετοιμάσει και η ΕΠΣ Αγαίας. Θα δούμε λοιπόν όλες τις ειδήσεις. Sport FM Πάτρας 96.3 στο Facebook, το μήνυματά σας 229 119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Φαίνεται ότι θα διανύσουμε τις πιο κρίσιμες μέρες. Νομίζω ότι οι πρώτες μέρες της εβδομάδος θα είναι πιο καθοριστικές όσον αφορά την επόμενη μέρα στην Παναγαγή και την διοικητική μεταβίβαση στην παραχώρηση του management. Αρχικά για την επόμενη περίοδο, αφού οι εξελίξεις φαίνεται ότι θα είναι καθοριστικές και πιθανότητα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα. Όσον αφορά το κομμάτι, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η προτεραιότητα της Παναχαϊκής είναι οι δύο Έλληνες, για τους οποίους η Παναχαϊκή εμένει ότι αυτή τη στιγμή η μοναδική πρόταση που έχουμε είναι αυτή, και γι' αυτό προχωράμε. Φαίνεται πλέον ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων, αλλά βεβαίως πρέπει να πω ότι την Τρίτη, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και αυτά που μας μετέφερε το πρωί ο Δημήτρης Σαρής, ο κ. Σαλάτος θα φτάσει στην Πάτρα. Ο ένας από τους τρεις Ελληνοαμερικάνους έχει προγραμματίσει να έρθει στην Πάτρα και μάλιστα φαίνεται ότι έχει επικοινωνήσει και με ανθρώπους της Παναχαϊκής, με άνθρωπο της Παναχαϊκής, τον έχει ενημερώσει για την άφηξή του και αν βεβαίως δεν έχει τελειώσει το θέμα, η πλευρά των Αμερικάνων θα καταθέσει και επίσημα τη δικιά της πρόταση προς την πλευρά της Παναχαϊκής. Το θέμα είναι ότι η Τρίτη Τετάρτη φαίνεται ότι θα είναι πιο κρίσιμες μέρες που θα διανύσουμε σε όλο αυτό το δίμηνο που είχαν προφτάσει τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσω ότι αυτή τη στιγμή η οποιαδήποτε απόφαση πάρθει, έτσι, γιατί πλέον είναι δεδομένο ότι αυτή η Παναχαϊκή προχωράει ξεκάθαρα με τους δύο Έλληνες και από σήμερα, εδώ και μία ώρα, με έχουν ενημερώσει ότι τα χαρτιά πλέον είναι σε συμβολογράφο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Οι δικηγόροι πλέον συμφώνησαν σε όλα και τα χαρτιά έχουν πάει σε συμβολογραφικό γραφείο που ξεκινάει τη διαδικασία του τελικού συμφωνητικού για να τεθεί ενώπιον και των δύο πλευρών προς υπογραφή. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τη διαδικασία όμως. Τι σημαίνει? Η οποιαδήποτε απόφαση πάρθει, ακόμη δηλαδή και αν φτάσουμε στο τέλος με τους συμβολογράφους και όλα αυτά, μένει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής. Μπορεί δηλαδή οι δικηγόροι να έχουν συμφωνήσει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής ήταν αυτό που θα σφραγίσει την οποιαδήποτε συμφωνία υπάρξει. Ό,τι και να συμβεί, δηλαδή την Τρίτη, Τετάρτη, υπάρξει μια συμφωνία, αυτή πρέπει να πάει ενώπιον του ΔΣ, να διαβαστεί. Και αμέσως το ΔΣ θα είναι αυτό που θα εγκρίνει την τελική απόφαση για το τι θα συμβεί. Αν εγκρίνει δηλαδή αυτή τη συμφωνία που έχει γίνει, που τη γνωρίζουν λίγοι, που πρέπει να τη μάθουν όλοι και να συμφωνήσει πλειοψηφία για να δώσει την ομάδα σε οποιονδήποτε. Άρα λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι θα γίνει. Πηγαίνοντας στο ΔΣ, το ΔΣ, έτσι, μπορεί η πλειοψηφία να πει ότι, παιδιά, έχουμε ακούσει και μια δεύτερη άποψη των Ελληνοαμερικάνων, μια πρόταση. Μήπως πρέπει να την ακούσουμε? Μπορεί να τεθεί και αυτό το θέμα. Δηλαδή, το κυρίαρχο σώμα θα είναι πλέον από εδώ και πέρα το ΔΣ. Αυτοί οι 9 θα πρέπει, τουλάχιστον οι 5, να πάρουν απόφαση με πλειοψηφία. Οι 5. Για να γίνει οποιαδήποτε συμφωνία, οι 5 πρέπει να πούνε ναι σε συμφωνία. Να υπάρχει πλειοψηφία δηλαδή στην τελική απόφαση το πώς μεταβάζεται η ομάδα. Αν οι 5 πούν ότι, παιδιά, ναι, αλλά υπάρχει μια άλλη περίπτωση των Ελληνοαμερικάνων που πλέον πρέπει να τους ακούσουμε, βεβαίως αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα λοιπόν το μπαλάκι θα πάει στην πλευρά του ΔΣ τώρα. Εκεί όλα τα θέματα θα πάνε στο ΔΣ. Η οποιαδήποτε απόφαση θα πάει στο ΔΣ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι γεγονός ότι η επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα είναι άκρος καθοριστική. Εδώ δεν τίθεται θέμα, από σήμερα τα χαρτιά έχουν πάει σε συμβολογράφο για να προχωρήσουν τη διαδικασία. Στην Παναχαϊκή θεωρούν αυτοί που γνωρίζουν ότι έχουν κάνει μια πολύ καλή επιλογή, αυτό τουλάχιστον λένε και θα φανεί όπως λένε τις επόμενες μέρες όταν ανακοινώσουν ποιοι είναι. Τώρα, την Τρίτη υπάρχει το κύριο Σταλάτος στην Ελλάδα. Έχει ήδη ενημερώσει, πρέπει να μιλήσει χθες το βράδυ με άνθρωπο της Παναχαϊκής. Έχει γίνει γνωστή η πρόταση, εκδήλωσε ενδιαφέροντος από χθες. Την Τρίτη ο κ. Σταλάτος θα ζητήσει να συναντηθεί και βεβαίως είπε ότι όλο το θέμα τώρα θα πέσει το μπαλάκι στο ΔΣ της Ερασιτεχνικής. Εκεί το κυρίαρχο σώμα θα είναι η διοίκηση πλέον. Αυτή θα αποφασίζει τις τελικές αποφάσεις. Άρα λοιπόν, κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Στο Σαββατοκύριακο είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάτι. Δεν θα υπάρξει κάτι. Είναι δεδομένο. Αλλά οι αρχές εβδομάδας τώρα, έτσι όπως ήταν δεδομένα, σίγουρα θα θέσουν θέματα και εξελίξεις.

Άρα λοιπόν πάμε για την τελική ευθεία. Το μόνο βέβαιο είναι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τώρα, αρχίζει και σιγά σιγά το κουβάρι εξελίγεται. Η Παναγική είχε απορρίψει την περίπτωση σε Στρέλα των Ολλανδών. Αυτή η περίπτωση πλέον έχει απορριφθεί. Θεωρούν ότι πλέον δεν μπορεί να υπάρξει κάτι περισσότερο, ότι καθυστέρησαν πάρα πολύ, ότι δεν υπάρχει χρόνος τώρα και της ουσίας η Παναγική θεωρεί ότι καλύτερα που θα πρέπει να πάει η Παναγική σε ελληνικά χέρια. Η Εστρέλα, να θυμίσω ότι είναι όντως η ίδια εταιρεία που είχε διαφερθεί πέρσι την Παναγική, που είχε ξεδηλώσει από πέρσι ενδιαφέρον, όμως αυτή πλέον με απόφαση του ΔΣ έχει φύγει από το παιχνίδι. Δεν τίθεται θέμα καμίας συζήτησης. Ξεκαθαρίζω ότι αυτή η περίπτωση πλέον έχει αποκλειστεί εντελώς. Έχει βγει από το πάνελ εντελώς των διαπραγματεύσεων. Τώρα στα υπόλοιπα θα αναμένουμε τις εξελίξεις. Η Τρίτη φαίνεται να πει πιο καθοριστική ημέρα που θα διανύσουμε και θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά είπα ότι οποιαδήποτε απόφαση από εδώ και πέρα σημαίνει απόφαση ΔΣ. Θα πρέπει να τη δώσει η πλειοψηφία του ΔΣ. Σίγουρα κάποιοι ειδήσει είναι ενήμεροι. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες το ρεπορτάζ λέει ότι είναι πιο ενεργοποιημένος και ο Παναγιώτης Μητέκολος, ο οποίος είναι ενήμερος για όλα τα θέματα και φαίνεται να παίρνει θέσεις πλέον και από πρόεδρος της Παναγικής στο θέμα των όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πατρινή ομάδα. Οπότε, εκ των πραγμάτων, η επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική.

Λοιπόν, πολλά μηνύματα βλέπω. Λέει εδώ ο Άλεξ, τι έγινε, Άλεξ, λέει, έσφιξαν οι μπίπ και επισφεύγουν τις διαδικασίες. Αχ, τρέχουν οι διαδικασίες. Αλέξη, όπως σου είπα, εντάξει, ότι πήγαν τα χαρτιά σήμερα σημειολογράφο είναι δεδομένο. Έτσι, για να προχωρήσουν τελική διαδικασία. Αλλά, σου επαναλαμβάνω, Άλεξ, απόφαση Δέλτα Σίγμα. Η οποιαδήποτε απόφαση θα σφραγιστεί από Δέλτα Σίγμα. Δεν αποκλεί κανένας όταν Δέλτα Σίγμα μπορεί να πει ότι η πλειοψηφία παιδιά. Υπάρχει κάτι άλλο, το συζητάμε, πρέπει να το ακούσουμε, να το συζητήσουμε. Άρα το, ακόμη είναι όλα μέχρι την ευθεία, μέχρι να τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή ακόμη και οι συμβουλογράφοι να τελειώσουν αυτά που συμφώνησαν οι δικηγόροι πλέον, πρέπει να εγκριθεί, να πάρει έγκριση η οποιαδήποτε απόφαση. Είναι 9, θα ψηφίσουν και 9 τώρα. Πρέπει να έχει πλειοψηφία η απόφαση. Θα δούμε. Οι εξελίξεις σίγουρα τώρα τρέχουν. Όντως έχουν σφίξει τα πράγματα, γιατί όλοι καταλαβαίνουν τώρα ότι τα πράγματα έχουν ζωρίσει. Θα δούμε τι θα συμβεί στις αρχές της εβδομάδας. Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει να βγει ο Σβόλης να μιλήσει. Λέει: Δεν γίνεται. Γιατί αυτό το κρυφτό λέει: Έχει κουράσει. Η κατάσταση το έχουν καταλάβει. Νίκο, νομίζω ότι τώρα το έχουν καταλάβει όλοι. Έχουν, οι εξελίξεις πιέζουν. Γιατί και οι Αμερικάνοι έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι. Και πάνω να μπαίνουν. Άφηξε ο κύριος Θελάτου την Τρίτη. Δημιουργεί και κάποια καινούργια δεδομένα. Έτσι. Άρα νομίζω ότι όλοι τώρα είμαστε στην ευθεία, Νίκο. Νομίζω ότι όλοι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους πλέον. Από αρχές εβδομάδος όλοι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους, θα μάθουμε τα πάντα. Νομίζω ότι δεν θα μείνει τίποτα κρυφό τις επόμενες ώρες.

Ο Γιώργος λέει, καλά όλα αυτά, λέει, ποιοι είναι, λέει, οι γνωστοί άγνωστοι, πότε θα μάθουμε, λέει, φοβούνται κάτι. Γιώργο, με αυτό είναι ένα θέμα, έτσι. Δεν τους ξέρουμε. Ειλικρινώς σου λέω ότι και εγώ ξέρω. Τώρα όλοι βεβαίως από την ώρα που έχουμε πει ότι. Εντάξει, είχε πει ο Γιώργος Σιδηρόπουλος από 17 Απριλίου το έγραψε. Είχα πει και εγώ τη μέρα που είπα ότι επιβεβαιωμένο ο Τάσος Παπαδόπουλος ήταν εδώ. Το μόνο που... Ο Τάσος Παπαδόπουλος, αυτό που φαίνεται πάντως είναι ξεκάθαρο, δεν έχει καμία σχέση με τους δύο. Φαίνεται ότι θα έχει ένα ρόλο, δηλαδή να προτείνει παίχτες, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει. Έτσι. Δεν είναι με στους δύο. Να το διευκρινίσω λίγο με τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος είναι μάνατζερ. Έχει κάνει δουλειά. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων θα δούμε τι θα γίνει. Ο Παπαδόπουλος όντως είναι τώρα στην ιστορία. Μην κρυβόμαστε. Το είπα ξεκάθαρα. Το έχω πει και εγώ ξεκάθαρα. Είναι στην υπόθεση ο Παπαδόπουλος. Πιθανότητα αυτός έχει κάνει και τον deal. Όλη αυτή την ιστορία, την γνωριμία, όλη αυτή την έχει κάνει ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος όμως δεν θα είναι μέσα στους δύο. Επίσης αυτό είναι δεδομένο. Ο Παπαδόπουλος για τους δικούς λόγους πιθανότατα προτείνει, φαντάζομαι, κάποιους παίκτες, θα προτείνει κάτι, δεν ξέρω τι θα. Θα έχει κάποιον άλλο ρόλο. Όχι πάντως τον δύο, τον διοικητικό. Θα είναι έξω από αυτό το κομμάτι.

Ο Γιάννης λέει από τα πολλά, πολλά λέει μην μείνει χειροβομβίδα, λέει στα χέρια της αεραστεχνικής. Κοίταξε Γιάννη, για την ώρα δεν το βλέπω. Εντάξει, όλα μπαίνουν στη ζωή, μπορεί να τα λέμε, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουν επιλέξει έναν δρόμο, αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος δρόμος, νομίζω ότι η χειροβομβίδα δεν θα μείνει φέτος στα χέρια τους. Για να μείνει χειροβομβίδα στα χέρια τους, αν θες την άποψή μου, πρέπει να κάνουν ήδη πολλά λάθη από εδώ και πέρα. Αν δεν το χειριστούν καλά, τι να σου πω. Αν θέσουν θέματα και στη μία και στην άλλη πλευρά στο τέλος και το τελειώσουν, αλλά νομίζω εδώ που έχουν φτάσει, ότι κάτι θα φύγει η χειροβομβίδα πάνω. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται αυτή την ώρα, έτσι. Νομίζω ότι μπορούν να βολάνε τη δικά τους τώρα, δεν θα τελειώσει η ιστορία. Είτε με τον ένα ή με τον άλλον. Εντάξει, για την ώρα δεν φαίνεται ότι θα μείνει στα χέρια τους. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Θα δούμε. Αλλά ποτέ μιλάς ποτέ, έτσι. Τα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο Γιώργος λέει: Αλέξη, μπας και έμαθες ποιοι είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες. Γιώργο μου, μήπως έμαθες ποιοι είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες, τι να σου πω. Έτσι. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω. Μη σου λέω ψέματα. Αφού δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Εντάξει, ο Παπαδόπουλος είπε: έχει συμβουλευτικό ρόλο. Έχει ρόλο manager. Αυτό τουλάχιστον έχει ξεκαθαρίσει. Πιθανότατα προτείνει κάποιους παίκτες, πιθανότατα να ασχοληθεί με κάποια άλλα θέματα. Οπότε, πάντως δεν είναι ένας από τους δύο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ότι δεν είναι ο ένας από τους δύο.

Μάλιστα, ο Θάνος μου στέλνει εδώ ένα βίντεο το οποίο το ακούω τώρα και εγώ στο e-basket, ότι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή σε μια εκπομπή σημερινή, χθεσινή βλέπω, 18 ώρες, η Wild Card για την Elite League. Τεράστιο θέμα, ποιος θα πάρει την κάρτα της Wild Card για το μπάσκετ. Σε ένα μεγάλο θέμα, ότι αυτή τη στιγμή λένε εδώ στην εκπομπή στο e-basket ότι το δίλημα είναι τεράστιο. Απόλλων Πάτρας, ιστορική ομάδα που όλη η Ελλάδα σέβεται, ή Αρκαροχώρη που έχουμε, έχουν αποθεώσει όλοι και θεωρούν ότι είναι μια ομάδα που ανεβαίνει στο, για το μέλλον. Μαθαίνω και εγώ τα ίδια, ότι παίζεται τρομερό παρασκήνιο. Στον Απόλλωνα βεβαίως αγωνιούν, την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα θα έχουμε απόφαση από ό,τι είναι στον Απόλλωνα. Είναι γεγονός ότι αυτό που λέγεται τώρα μου στέλνει ο Θάνος, ότι τεράστιο δίνημα λέει στην ΕΟΚ, ποιον θα ανεβάσει, τον Απόλλωνα ή το Αρκαλοχώρη. Καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Στον Απόλλωνα θεωρούν αυτό, ότι έχουμε τονίσει ένα τεράστιο φάκελο 2 χρόνια, ότι η ιστορία δικά μας δεν συγκρίνεται με το Αρκαλοχωρίου. Στο Αρκαλοχώρι λένε ότι είμαστε ανερχόμενη δύναμη, ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βάζουν αρκετά χρήματα και ότι πρέπει να ανέβουμε. Και νομίζω την επόμενη εβδομάδα και εδώ τεράστιο θέμα. Μία wild card θα δοθεί. Είναι πλέον ξεκαθαρισμένο. Έτσι. Τα Τρίκαλα δεν συμμετέχουν στην Elite League, οπότε η μία κάρτα είναι δεδομένη. Ποιος θα την πάρει τώρα, Απόλλωνας ή Αρκαλοχώρη? 2 είναι πλέον. Και το μόνο βέβαιο είναι η Παναχαϊκή Ψυχίας πανηγυρίζει άνοδο στην National League 1. Έτσι. Απλά περιμένει την επόμενη εβδομάδα να πάρει και τυπικά την κάρτα. Η Παναχαϊκή, εντάξει, από ό,τι μου είπε σήμερα ο Θανάσης Λιώνας, δεν έχει ξεκινήσει προγραμματισμό, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είπε, θεωρούμε όμως ότι σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουμε προγραμματισμό όντως για την National League 1. Η Παναχαϊκή ένα θέλει. Δεν είναι τα αν επιβεβαιωθεί τα Τρίκαλα όντως που λέγεται ότι τα Τρίκαλα δεν κατεβαίνουν, η Παναχαϊκή έχει ανεβίδει. Η Παναχαϊκή πρέπει να πανηγυρίζει άνοδο στην National League 1, που είναι τεράστια επιτυχία. Θα δούμε. Αλλά το μεγάλο δίλημα του Απόλλωνα τώρα είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, ένας φίλος μου τώρα, πολύ μπασκετικός, που το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, μου λέει: Αλέξη, μην ακούς αυτά που λένε τώρα στο συγκεκριμένο site. Το γνωρίζεις στο συγκεκριμένο site. Έχεις την μπούκα το Βαγγέλη Λιόλιο και κάνει τώρα ένα μεγάλο θέμα. Δήθεν για το Βαγγέλη Λιόλιο. Τι θα κάνει ο Βαγγέλης Λιόλιος αν υπερασπιστεί την ομάδα της πόλης του ή από το Ροκαλοχώρι. Έτσι. Μου λέει εδώ μπασκετικός άνθρωπος ότι: Αλέξη, μην ακούς τώρα πράγματα. Όλη αυτή η ιστορία είναι για το Βαγγέλη Λιόλιο. Για να του ρίξει τον μπαλάκι, επειδή είναι, αν θα ανεβάσει την ομάδα της Πάτρας ή αν θα επιλέξει την ομάδα του Ηρακλείου. Άλλωστε, αλλά την επιλογή μου λέει την κάνει η Επιτροπή. Μάλιστα. Ναι, σέβομαι, γιατί είναι ένας μπασκετικός φίλος μου, του είχα τεράστια εμπιστοσύνη. Έτσι, μου λέει όλο αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρα για το Βαγγέλη. Όλη αυτή η ιστορία που έχει ανοίξει τώρα. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον. Στον Απόλλωνα, χτες μου λέγανε άνθρωποι, τα Απόλλωνα περιμένουν πώς και πώς. Τον Απόλλωνα θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα πάρουν. Ότι είναι η ώρα τους. Γιατί θεωρούν ότι, εντάξει, σέβω το Αρκαλοχώρι, αλλά λένε ότι η ιστορία του Απόλλωνα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συγκριθεί με την ομάδα της Κρήτης. Και ειδικά με ένα τέτοιο φάκελο που έχουμε.

Ο Χρήστος λέει: καλησπέρα σας. Εδώ λέει που φτάσαμε και εφόσον έρχεται άνθρωπος, λέει, από την Αμερική, το σωστό είναι να ακουστεί και η άποψη αυτών. Και αν, το ΔΣ δεν μπορεί να αποφασίσει ή θέλει να αναλάβει την ευθέα, για να σφέρει το θέμα στη Γενική Συνέλευση. Καλή συνέχεια, επιτέλους σας μάθουμε τα ονόματά τους. Χρήστο, το είπα ότι εδώ αυτή ήταν πραγματικότητα τώρα. Εδώ θα τη γίνουν δύο τεινά. Σίγουρα τις επόμενες μέρες θα πάει αυτή η συμφωνία, η επικείμενη συμφωνία με τους δύο επιχειρηματίες. Θα τεθεί ενώπιον του ΔΣ. Δηλαδή, μπορεί να μιλάει αυτή τη στιγμή ο Κώστας Βόλης, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να μιλάει, με συγκεκριμένους, δεν σημαίνει κάτι. Την απόφαση θα την πάρει η πλειοψηφία του ΔΣ. Μπορεί, είπα, υπάρχει μια δεύτερη εκδοχή. Ότι το ΔΣ, η πλειοψηφία, να πει παιδιά ότι υπάρχει και κάτι άλλο που ακούμε. Μήπως πρέπει να ακούσουμε πλέον και τους άλλους να αποφασίσουμε. Οι δύο την άδαση μου τώρα από το ΔΣ αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι όντως τώρα χρήσιμο σε μια διαδικασία εκ των πραγμάτων την οποία αναμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει.

Λέει ο Παναντώνης, λέει τρέχουμε, λέει τώρα τρέχουμε να προλάβουμε, λέει μη μας χαλάσει η μανάστρα, λέει καμία στήριξε κουκουλοφόρους φαντομάδες. Μάλιστα, κουκουλοφόρους. Εκεί ο Αντώνη μου όντως έκανε τεράστιο λάθος. Έτσι, τεράστιο λάθος. Για μένα είναι λάθος. Εκεί θα μπορούσε να φύγει με το καπελάκι και τα γυαλιά που ήταν όλη την ώρα. Το να βάλει κουκούλα, έτσι κι αλλιώς τώρα όλοι ξέρουμε ποιος ήταν. Έτσι, όλοι έχουμε καταλαβεί ποιος ήταν. Δεν νομίζω ότι ήθελε, δεν θα μαθευτούν. Όλα θα μαθευτούν. Ούτως ή άλλως. Εντάξει, η απόψη μου ήταν λάθος. Σοβαρό λάθος. Έτσι, εντός ήταν. Δεν έχεις να φοβηθείς κάποιον. Γιατί από αυτούς τους ανθρώπους θα ζητήσει βοήθεια μεθαύριο. Αν είσαι στα 9, θα ζητάς βοήθειά τους. Θα πεις στηρίχτε. Βοηθήστε, έχουμε πλάνο, έχουμε όραμα. Αυτό θα τους πούν. Είναι λάθος. Αυτή η κίνηση που έγινε δεν έπρεπε να βάλει την κουκούλα. Εντάξει, και να πω και κάτι. Πόσοι από αυτούς που ήσαντε στο γήπεδο εκείνη την ώρα ήσαντε 10 ονοματέοι, 10 άνθρωποι. Έχω την αίσθηση ότι κανείς από τους 10 δεν ήξερε τον Τάσο Παπαδόπουλο στη φάτσα. Μα κανείς. Δηλαδή και να πέρναγε με το καπελάκι του καπέλο, δεν θα αντιλαμβανόταν, δεν θα ξέρει κανένας ποιος είναι.

Ο Γιώργος, ποια ομάδα ήταν πιο ψηλά σε βαθμολογία, λέει, Απόλλωνας ή το Αρκαλοχώρι? Δεν το έχω κοιτάξει τώρα, Γιώργο, ούτε ξέρω τι έχει τελειώσει το Αρκαλοχώρι. Δεν νομίζω ότι τώρα σημασία έχει ποια ομάδα ήταν πιο ψηλά στη βαθμολογία. Δεν νομίζω ότι θα μετρήσει αυτό στο τέλος. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα μετρήσει. Και πέρυσι ανεβάσαν την Νίκη Βόλ, που ήταν κάτω από τον Απόλλωνα. Δεν λέει κάτι. Άλλα είναι τα κριτήρια που θα υπάρξουν. Πιστεύω ότι θα είναι αντικειμενικά δίκαια. Έτσι. Με βάση βέβαια του φακέλου που έχει καταθέσει κάθε ομάδα. Ο Απόλλωνας λέει ότι έχει πληρέσει το φάκελο. Ο Μαρκάκης από το Αρκαλοχώρι λέει ότι έχω καταθέσει πληρέσει το φάκελο. Το πιστεύω. Η επιτροπή είναι αυτή που θα αποφασίσει πλέον. Είναι ένα μεγάλο θέμα για την Πάτρα τώρα, έτσι. Η μια ομάδα παίρνει τώρα World Card, είναι δεδομένο, Παναχαϊκή. Τέλος. Ανεβαίνει ένα σωστή. Να δούμε αν θα πάρει και τη δεύτερη. Είπα τώρα για την Πάτρα, μακάρι να πάρουν και δύο World Card και να ανέβει τώρα ο Έσπερος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να έχει τρεις ομάδες τώρα να παγυρίσουν άνοδο. Σε λίγα λεπτά, σε λίγες μέρες. Θα είναι τεράστια επιτυχία αυτή.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα, στην ψισταριά η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψισταριά η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
12: City in Action 2026 Powered by Day.
13: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking North, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
14: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
13: Parking North, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
14: Δωρεάν συναυλία για όλους.
13: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Patras ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα.
15: στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

Λοιπόν, προχωράμε πάρα πολλά μηνύματα. Εδώ λέει αυτό λέει, που γράφτηκε, λέει Γιωργάτο. Αν λάβουν Αμερικανοί είναι για γέλια, λέει και για κλάματα. Ο Γιωργάτος κατέστρεψε, λέει, μακρύ την ομάδα και θέλουν να τον φέρουν πάλι πίσω να κάνει τα ίδια. Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ να ακούσω κάτι, ούτε στέκομαι σε ονόματα ποιον έχουν ο καθένας, ακούω διάφορα ονόματα, έχω εκείνον, άλλος θα φέρω τον άλλο, δεν μπαίνω στη διαδικασία εγώ τώρα, δεν ξέρω, έτσι. Και μάλιστα τώρα μου λέει εδώ, τέλος μου λέει, οι Αμερικάνοι λέει έκαναν πίσω, Αλέξη λέει, πήραν το μήνυμα μάλλον ότι θα την έχουν δώσει την ομάδα στους άλλους και αποχωρούν, γιατί έχει βγάλει ο Σωτήρης Γεωργούτζος ότι ένα ρεπορτάζ πριν από λίγη ώρα ότι δεν δίνουν, λέει, την ομάδα στους τρεις δυνατούς Αμερικάνους και αυτοί πλέον πάνε στη Λάρισα. Είναι ένα κείμενο του Σωτήρη Γεωργούτζου πριν από λίγο, εντάξει, το οποίο σίγουρα το έχει πει ο Γιώργος Ψαράς, πάλι εκ των πραγμάτων, και λέει ότι πλέον ουσιαστικά το ρεπορτάζ ότι οι πληροφορίες ανεφέρουν, λέει, πως έχουν να κάνουν από στενά, λέει, συμφέροντα και έλεγχο της ομάδος από άεργους, λέει, κλασικά οπαδοπατέρες, άνθρωποι, λέει, της Πανεργαϊκής, δεν δίνουν την ομάδα, λέει, στους τρεις επιφανείς ομογενείς από τις ΗΠΑ, θέλουν να τη δώσουν στο team των μανατζαρίων από την Αθήνα και έτσι αυτό, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, αυτοί πλέον ετοιμάζονται τώρα να πάρουν τη Λάρισα και τη μεγάλη ΑΕΛ. Είναι το ρεπορτάζ του Σωτήρη Γεωργούτζου πριν από λίγο, ότι πλέον οι Αμερικάνοι δεν θα ασχοληθούν άλλο με την Πανεργαϊκή, θα πάνε προς την Λάρισα. Επίσης, ξέρετε ότι ο Σωτήρης το έχει πει ο Πρασάς. Έτσι, είναι δεδομένο. Ό,τι λέει ο Σωτήρης αυτή τη στιγμή, τα γνωρίζει από πρώτο χέρι, άρα το έχει πει ο Γιώργος Πρασάς. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο κ. Σωτήρης θα του πω την τρίτη σαν στην Πάτρα. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Αν θα υπάρξει κάτι, δεν υπάρξει, αν τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη μου. Καλησπέρα, Θόδωρε. Καλησπέρα στους φιλάθλους της Πάτρας και στους φιλάθλους της Παναχαϊκής μας. Τι έγινε τώρα, τα μπερδέματα πάνε να ξεμπερδοκλωθούν ή να μπερδευτούν περισσότερο?
0: Νομίζω θα τελειώσουν.
1: Τι να τελειώσουμε, Αλέξη?
0: Όπως είναι τώρα τα πράγματα.
1: Να τελειώσουν επί της Παναχαϊκής μας. Εμείς είμαστε Παναχαϊκοί, όπως είπαμε. Εμείς θέλουμε και το τελευταίο όμορφο ευρώ να έρθει στην νύφη που έχω ονομάσει Παναχαϊκή και το θρόνο που ονειρεύομαι. 24 χρόνια και από πιτσιρικάς έφτασα 67. Πού ξέρω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ότι αυτοί που δεν εμφανίζονται με όνομα είναι τόσο δυνατοί όσο εμφανίστηκαν αυτοί με το όνοματά τους. Δεν το ξέρουμε.
0: Μα δεν ξέρουμε ποιοι είναι, όντως. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Τι είπες τώρα. Μπράβο, είδες τι είπες τώρα. Φεύγουν αυτοί. Πάνε στη Λάρισα. Ποια Λάρισα? Εγώ είπα κάτι. Η νύχτη δικιά μας είναι 1891. Το σήμα μας είναι ιερό, Ηρακλής και η νίκη. Πλέον τι θα γίνει? Οι άνθρωποι είπαν και το πρόγραμμά τους από ό,τι είπες εχθές.
0: Ναι, με μια ανακοίνωση, εντάξει.
1: Γήπεδα, χρήματα, βοηθητικά, επέκταση του γηπέδου και ομορφιά του γηπέδου. Με φλάτ κερκίδες, θα κατεβάσουν την κερκίδα και άλλο κάτω. Με κάποια ξύλο ή σίδερο κατασκευή όμορφη.
0: Τα και εγώ όλα αυτά και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Όταν εγώ, αν δεν δω προτάσεις, υπογραφές και αυτά, δεν μπορώ, ο καθένας λέει το όραμά του αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να δω πράξεις, υπογραφές.
1: Αυτό άσεις πράξεις τώρα, ποιες υπογραφές μου
0: λες. Άμα δεν έχω ομάδα, ξέρεις, μπορώ να λέω το οποιοδήποτε ο καθένας. Και οι άλλοι τώρα εδώ μπορεί να τάσουν λαγούς με τεραχίλιες ένα στέγη. Τους ξέρουμε. Δεν το ξέρω εγώ αυτή θα κάνω.
1: Αυτό λέμε λοιπόν, πού είναι, πρέπει να εμφανιστούν σήμερα. Να εμφανιστούν και να πούν είμαστε αυτοί, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς από τους Αμερικάνους. Γιατί έχουμε χρήματα, όπως σε ανέφερες εσύ, ή δεν έχουν. Εσύ δεν είπες έχουμε χρήματα. Έχουν χρήματα και να διαθέσουν
0: παραχαϊκή. Η ερασιτεχνική λέει ότι έχει πιστεί ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι. Τέλος πάντων, έχουν χρήματα. Θεωρώ, έτσι.
1: Γιατί κρύβονται τις 8 Απριλίου η ερασιτεχνική, γιατί τους κρύβει? Γιατί τους κρύβει, ρε αγόρι μου?
0: Δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ τώρα. Το απαντήσει η ερασιτεχνική. Εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω. Διότι αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτοί οι άφαντοι.
1: Κάνει ρεπορτάζ
0: για μένα. Ναι, άκουσα. Θα σου πω. Άκουσα με τώρα να σου πω. Έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άφαντοι φαίνεται ότι στις τελευταίες 3 μέρες έχουν καταθέσει τουλάχιστον 10 προτάσεις σε παίκτες. Από Β' Εθνική και πάνω. Τουλάχιστον 10 προτάσεις έχω μάθει ότι έχουν καταθέσει. Άφαντοι που δεν ξέρω. Ούτε αυτό όμως εγώ το λαμβάνω σοβαρά. Να σου πω να ξέρεις, ναι, γιατί. Γιατί δεν έχουν καμία ομάδα στα χέρια τους ακόμη. Ούτε αυτό το λαμβάνω σοβαρά αυτή τη στιγμή. Να παίρνω δηλαδή, πρέπει να σου πω, Αλέξη, πόσα θες, θα πάρουμε μάλλον την Παναχαϊκή. Εμένα αυτό δεν μου λέει κάτι.
1: Όχι να φανταστώ, εγώ είμαι Παναχαϊκή και όλοι μας. Εμείς θέλουμε την Παναχαϊκή μας 24 χρόνια μέσα στις τσέπες μας, στα παντελόνια μας, στα πουκάμισα, στα τσεπάκια μας. Μέσα έχουμε την απατεωνιά και το ψέμα τους. Όποιοι έχουν έρθει μέχρι εδώ. Προσπαθούμε φέτος να κάνουμε κάτι. Έχουμε βγει 2 μήνες στα ράδια. Και δίνουμε την ψυχή μας, δίνουμε την καρδιά μας για αυτή την ομάδα και για αυτούς που βρέθηκαν να πάρουν την ομάδα. Τώρα τους διώχνουμε. Για 2 άφαντους που 2 μήνες δεν λένε ποιοι είναι. Τους προκαλώ να βγουν σήμερα. Να μας πούνε και να τα αποδώσουν αυτά που είπαν οι άνθρωποι αυτοί οι Αμερικάνοι που φεύγουν για τη Λάρισα. Πριν φύγουν. Και είναι αργά για την Παναχαϊκή μας. Αυτή η 9 πρέπει να ξυπνήσουν πλέον. Μην κάνουν κακό άλλο στην Παναχαϊκή. Κάποτε ο Ολυμπιακός να φτιάξει το γήπεδο και τον διώξανε. Τους έφτιαξε την ηλικία να παίρνουν τα λεφτά και ζητήσανε και χρήματα. Ποια χρήματα ρε, σου φτιάχνε το γήπεδο Ολυμπιακός? Θα σου φτιάχνε γήπεδάρα. Και θα χότανε κάτω και θα είχες τα ηλικία σου και θα έπαιρνε τα λεφτά εσύ από τα ηλικία από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Και οι έξυπνοι εκεί τον διώξανε τον άνθρωπο, τους διώξανε. Θα είχαμε μια γηπελάρα τώρα. Που το γήπεδο τώρα είδες πως είναι. Να γκρεμιστεί, να γίνει, σκεπαστεί, κλειστεί, όλα κλειστά. Ω όλα κλειστά. Τώρα τι θα κάνουμε δηλαδή, και ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέρουμε. Αν φύγουν οι άλλοι, δεν έχουμε άλλη πρόταση. Μένει βόμπα η Παναχαϊκή. Αυτή τη στιγμή είναι μια βόμβα, έτοιμη να ανατιναχθεί.
0: Εντάξει, βόμβα δεν μπορώ να σου πω τι είναι, γιατί αν προχωράνε με κάποιους σε μια συμφωνία, δεν μπορώ να σου πω ότι κρατάνε τη βόμβα στα χέρια τους όπως πέρυσι. Δεν την κρατάνε όπως πέρυσι. Αυτή τη στιγμή, πέρυσι κρατήσαν στα χέρια τους. Τώρα δεν δείχνουν ότι θέλουν να την κρατήσουν από ό,τι φαίνεται.
1: Μπορεί να την πατήσουν όμως, όπως σκέφτονται.
0: Α, εντάξει, άμα κάνουν λάθη στο τέλος είναι άλλο θέμα.
1: Πόσα λάθη θα κάνουν.
0: Εντάξει, αν κάνουν. Θεωρώ ότι εδώ που έχουμε φτάσει ότι δεν θα φύγει η βόμβα από πάνω τους, δεν ξέρω προς τα ποια πλευρά, μόνο αν γίνει σοβαρό λάθος.
1: Καλό τον κόσμο να πάμε στην Αγία πριν φύγουν οι άνθρωποι.
0: Και
1: να έχουμε δύο προτάσεις. Να έχουμε δύο προτάσεις. Να σηκωθούμε από τα σαλόνια μας ή τους καλαπέδες. Να πάμε σαν το γήπεδο.
0: Μα τώρα δεν υπάρχει. Και έχει στο γήπεδο να πας, τάκη δεν βρίσκεις κανένα τώρα.
1: Ο κόσμος θέλει διαφάνεια. Το πρωί πότε πάνε. Δεν ξέρω πότε πάνε αυτοί.
0: Μα δεν πάνε τώρα. Μόνο δεν είναι. Και τα συμβούλια πλέον δεν γίνονται στο γήπεδο τελευταία διάστημα.
1: Εκεί πρέπει να γίνονται, ρε Αλέξη.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα όμως τώρα με τον Παναγιώτη σε Μετέκολο και έχουν αλλάξει τόπο συμβουλίου.
1: Να αλλάξουν πρόεδρο. Δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πρόεδρο. Τι λέμε τώρα, μας δουλεύουνε.
0: Εντάξει, ο πρόεδρος δεν έχει αλλάξει ακόμη. Πρόεδρος ο Παναγιώτης σε Μετέκολο.
1: Και όπως είπε, γιατί να φύγει με την κουκούλα αφού είναι καθαρή. Γιατί κρύβονται. Πολύ κρυψώνα δύο μήνες και. Φτάνουμε 8 τη Δευτέρα, 8 Απριλίου, 8 Ιουνίου. Από τις 8 Απριλίου έχουν έρθει. Εγώ θέλω να πάρουν και την άλλη έγκριση, μην την πατήσουνε πριν φύγουν οι άνθρωποι αυτοί. Για το καλό της Παναχαϊκής μας. Οι άνθρωποι αυτοί εμφανίστηκαν με ονόματα και εμφανίστηκαν και με πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε το πρόγραμμά τους, ούτε τα ονόματά τους. Ας δούμε να μας τα πούνε, να δούμε τι γίνεται, ποιοι είναι αυτοί και τι θα κάνουν. Έχουμε λες τα τέτοια, οι δικηγόροι τρέχουν, οι άλλοι τρέχουν. Οι παρατρεχούμενοι τρέχουνε και τι γίνεται. Στο τρέξιμο θα μείνουμε πάλι. Εμείς θέλουμε μια διοίκηση σωστή. Το θρόνο που ονειρευόμαστε. Το θρόνο που θα έρθει εδώ, θα βάλει τα χρήματα, θα αγαπηθεί ο άνθρωπος αυτός. Θα βγούμε στην πόλη να πανηγυρίσουμε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, όπως έχω πει πάλι, να μάθει η Πάτρα την Παναχαϊκή αλλάζει και να μάθει όλη η Ελλάδα. Ότι η Πάτρα καίγεται. Εγώ τέτοιο πρόεδρο θέλω. Είναι τέτοιο πρόεδρο από αυτούς τους δύο.
0: Εντάξει, αυτό δεν προσωπώ γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Να σου απαντήσω κάτι που δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό ποιος είναι. Μπορεί να λέει και η Παναχαϊκή ότι είναι δυνατή, αλλά εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί δεν ξέρω ποιοι είναι. Στην πράξη θα τους δω. Δεν τους ξέρω αυτή τη στιγμή.
1: Είναι μια ιστορική ομάδα η Παναχαϊκή μας. 1890 με βαρύ σήμα. Το έβλημα είναι βαρύ της Παναχαϊκής, ο Ηρακλής Κινίκη. Δεν μπορώ να την πατηθεί από κανέναν. Εμείς υπερασπιζόμαστε, εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε την ομάδα στην πόλη. Εμείς που την αγαπάμε την ομάδα. Και θέλουμε πλέον να έρθει ένας άνθρωπος, δεν αντέχουμε άλλο 24 χρόνια. Δεν θα προλάβουμε να τη δούμε την ομάδα πιο ψηλά. Και αυτό θα το κάνει, όπως είπε, αυτός που θέλει να παντρευτεί αυτή την νύφη που λέγεται Παναχαϊκή. Γιατί αυτή τη στιγμή θέλει χρήματα η Παναχαϊκή. Παναχαϊκή άμα ανέβει θέλει χρήματα. Δεν θέλει ψέματα. Να πάρουμε την ομάδα, να πηγαίνουμε στους καφετέρες, να λέμε πήραμε την Παναχαϊκή. Όχι ρε παιδιά. Τελειώσαν αυτά. 24 χρόνια γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε ηγέτη. Θέλουμε άνθρωπο να είναι μαζί μας, να τον έχουμε αγκαλιά, να τον έχουμε στα χέρια μας, να μας φτάσει ένα τελικό κυπέλλου, άμα ανέβουμε. Διψάει η πόλη. Διψάω να πανηγυρίζει Σαββατοκύριακα, να πηγαίνει με τα κασκόλ στην πόλη, να γυρίζουν τα αυτοκίνητα. Να έχουν τα κασκόλ. Πρέπει να μάθει η Ελλάδα πλέον ότι η Παναχαϊκή γίνεται δύναμη μεγάλη. Και για να γίνει αυτό θέλουμε χρήματα. Πειραστεχνική, γιατί δεν βγαίνει να μας πει ότι αυτοί έχουν χρήματα. Και θα κάνουν αυτό που λέω. Δεν αντέχουμε άλλο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Πρέπει κάτι να γίνει, μη φύγουν οι άνθρωποι αυτοί. Προς Θεού ξυπνήστε. Εκεί σε ένας τεχνική. Πάρτε και από αυτούς. Το πρόγραμμά τους πριν φύγουν. και ίσως έχετε αργήσει. Έπρεπε να έχετε στα χέρια σας τα δύο προγράμματα. Και να περάσουν, και από τη Γενική Συνέλευση να διαβάσονται και να πείτε αυτό είναι εκεί, αυτό είναι εκείνο. Άρα εδώ έχουμε πιο πολλά, εκεί έχουμε πιο λίγα. Άρα θα πάρουμε αυτά.
0: Για την ώρα δεν υπάρχει καμία σκέψη, Τάκη, δεν υπάρχει κανένα θέμα Γενικής Συνέλευσης, την απόφαση θα την πάρει το ΔΣ.
1: Ναι, αλλά έχουν καλύτερα...
0: Έχουν αποφασίσει την απόφαση την πάρει το ΔΣ, είναι κάτι που δεν αλλάζει πλέον.
1: Καλύτερες εταιρείες, αυτό μετράει, δεν μετράει το στοιχηματισμό ή τίποτα άλλο.
0: Ναι, σου είπα ότι αυτή τη στιγμή είναι πλέον δεδομένο ότι την απόφαση την πάρει το ΔΣ.
1: Ναι ρε αγόρι, αλλά δεν μας δεν ευγήνε.
0: Όλοι αυτό περιμένουν. Τι να σου πω τώρα. Να σου πω ότι έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο.
1: Μπράβο, θα κάτσουμε με κλειστά τα χέρια εμείς και θα περιμένουμε. Και γιατί να φορέσει κουκούλα με το καπελάκι και τα γυαλιά του έφευγε. Ποιος θα το γνώριζε, και 20 άτομα είσατε. 25. Ποιος θα το γνώριζε. Κανένας. Από τους 25. Και να το γνωρίζανε τι έγινε. Γεια σου κύριε Τάσο Παπαδόπουλο, και τι έγινε. Καλώς ήρθε στην ομάδα μας και εντάξει, κάνε κάτι καλό για την ομάδα μας. Αυτό δεν του λέγαμε όταν τον σκοτώναμε. Και κοίτα αν είναι αλήθεια αυτό που φέρνει στην Παναχαϊκή.
0: Ωραία, Τάκη, να πάμε παρακάτω. Έγινε.
1: Ναι. Ωραία λόγια δηλαδή, αυτό θέλουμε, να προσέξουν, αυτό θέλω.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Σε καλά χέρια η ομάδα μας.
0: Έγινε.
1: Άμενε να πάει.
0: Καλό βράδυ.
1: Ας μείνει βόμπα, ξέρω εγώ, να τη φτιάξουμε μόνοι μας. Καλό βράδυ.
0: Άρη, καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ να βοηθήσει τον Απόλλωνα και οι τοπικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές έρχονται, λέει. Πέρσι χάσαμε το Χαρδαλιά. Φέτος λέει από τον Αβγενάκη και στη βαθμολογία πάνω είναι Απόλλωνας φέτος. Λέει πέρσι ήταν πάνω Νίκη Βόλου. Μάλιστα, Κωνσταντίνε, αυτό το όνομα ακούγεται που λες. Για τον Αβγενάκη λένε όλοι, να ξέρεις. Το όνομα του Αβγενάκη ακούγεται παντού. Αν φοβάται τώρα ο Απόλλωνας κάτι, το όνομα του Αβγενάκη φοβόνται. Έτσι. Αλλά αισιοδοξούν στο τέλος θα είναι ότι ο Απόλλωνας θα πάρει την κάρτα. Θα δούμε. Επόμενες μέρες είναι καθοριστικές πλέον. Ο Στάτης λέει: εμένα πάντως λέει δεν μου άρεσε καθόλου η ανακοίνωση των Ελληνοαμερικανών. Μου φάνηκαν βιαστικοί να πάρουν ομάδα, λέει, με γυναικολογίες και υποσχέσεις και μου άφησαν την εντύπωση πως θέλησαν να χρησιμοποιήσουν τον κόσμο ως μοχλό πίεσης προς τη δίκηση. Γιατί δεν έβγαλαν την πρότασή τους που δέχτηκαν να συζητήσει ερασιτεχνική. Πόσους ψάχνουν δηλαδή και δεν τους έβρισκαν. Μάλιστα. Ναι, πλέον από ό,τι και να πω, Στάτη, ο καθένας καταρχήν θεωρώ ότι πρέπει να δούμε ένα καταθήκη πρόταση. Έτσι. Η ερασιτεχνική μένει και σήμερα ότι εμείς έχουμε μία πρόταση. Γνωρίζουμε αυτό που διαβάσαμε κι εμείς. Η ερασιτεχνική λέει ότι δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες έχουμε. Ότι πρέπει να, για μένα πρέπει να καταθεί η πρόταση. Ας πρέπει να υπάρχουν τρόποι να τη στείλουμε για να μπερδέψουν την κατάσταση. Ακόμη δεν έχουν πέσει υπογραφές. Έτσι. Η ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή λέει ξεκάθαρο. Εμείς πριν μια ώρα, εμείς μία πρόταση έχουμε. Και από εσάς ακούμε για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος την ανακοίνωση. Η αριστερική μένει σε αυτό ότι έχει μια πρόταση. Δεν το αλλάζει ούτε σήμερα. Έτσι, ότι δεν έχουμε πρόταση. Έχουμε την εκδήλωση του ενδιαφέροντος. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Αλέξα, εσπέρα αυτή η ιστορία με τους Ελληνοαμερικανούς λέει και τα ονόματα λέει που έχουν κυκλοφορήσει. Πολύ λιμάνι μου κάνει. Ο Νίκος το λέει: πολύ λιμάνι μου κάνει. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, Γιώργο, αν οι άνθρωποι δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, μπορεί να έχουν γνωριμία με τον Μπρασά. Εντάξει, ο Μπρασάς αυτή τη στιγμή προσωπικό φίλο του Μαρινάκη. Δεν μου λέμε ένα κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, πολύ πιθανό να έρθουν να λάβουν να του γνωρίζουν Μπρασά του Μαρινάκη. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έτσι. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι γνωρίζουν με κάποιον στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το πω έτσι. Επειδή τώρα είναι φίλοι του Μπρασά, λέμε ότι όλοι είναι λιμάνι. Εντάξει, ο Μπρασά το έχει το επιδημόσιο, είναι τον Ολυμπιακό. Τέλος. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Θέλω να μιλήσουμε για την Παναχαϊκή, για αυτό που γίνεται.
0: Βεβαίως.
2: Θέλω να μιλήσουμε για την Παναχαϊκή, για αυτό που γίνεται.
0: Βεβαίως.

0: Παναχαϊκής, δεν την έχουν βάλει ακόμα. Θα πρέπει να μάθουν τα ελληνικά δεδομένα, να μάθουν την Παναχαϊκή και τον κόσμο της, γιατί η Παναχαϊκή έχει ιδιαίτερο κόσμο, για να πω την αλήθεια. Και ο κόσμος με το δίκιο του είναι, γιατί έχει δει πολλά πράγματα και θα πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος όπου θα πρέπει να είναι ο σωτήρας για την Παναχαϊκή και να βρεθεί η Παναχαϊκή εκεί που της αξίζει, όπου και να είναι, όχι πάντως στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Αυτό είναι σωστό, εντάξει. Αυτό το νομίζω συμφωνούν όλοι.
0: Ναι.
1: Μας, τώρα οι επόμενες μέρες θα δείξουν. Θεωρώ ότι πάμε ενώπιον εξελίξεων τώρα, όπως είναι η κατάσταση.
0: Εντάξει, είχε ακουστεί και ένας παλιός της Παναχαϊκής ότι θα είναι, πώς το λένε, καταλάβατε ποιον λέω, έναν πρώην ποδοσφαιριστή από την Κεφαλονιά.
1: Τον Γιωργάτο λες ή όχι, τώρα ο Γιωργάτο είπε για ποια περίπτωση λες, των επιχειρηματιών ή των Αμερικάνων τώρα.
0: Αυτό που λένε για τους Αμερικάνους ότι...
1: Το Γιωργάτο ακούστηκε, γιατί έχουν σχέση με τον Γρηγόρη Γιωργάτο.
0: Ναι, βλέπω ότι η ερασιτεχνική βοηθάει κάπως. Αλλά, εντάξει, θα έπρεπε να βιαστεί λίγο, γιατί έρχεται η σεζόν, πρέπει να πάρουμε παίκτες, δεν γίνεται μετά 17 χρόνια να προχωρήσουμε.
1: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα έτσι αλλιώς νομίζω ότι το θέμα τελειώσει. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ό,τι να γίνει, τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα και έχουν ζοριστεί, θα τελειώσουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα είναι εξελίξει, αλλά πιστεύω Δευτέρα, Τρίτη σίγουρα θα έρθουν εξελίξει.
0: Ναι, εντάξει. Θα ελπίζουμε όλοι για την Παναχαϊκή. Ό,τι και να γίνει, καλό θα είναι. Λεφτά να έχουν και να καταλάβουν την. Ότι η Παναχαϊκή δεν είναι απλά μια ομάδα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το ξεγνωρίζουν όλοι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτά είχα.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Yes.
1: Λοιπόν, ο Γλάφκος Έσπρος ένωσε εντυπωσιακή πρώτο ημίχρονο συν 19. Ένωση Γλάφου Έσπρου Χαντ 52-33 ημίχρονο συν 19 για την πατρινή ομάδα που είναι εντυπωσιακή στο πρώτο 20 λεπτό και κάνει το πρώτο βήμα για την μία από τις δύο νίκες που θέλει για να πανηγυρίσει την άνοδο. Έχουμε ακόμη 20 λεπτά, αλλά έχει πάρει ήδη μια τεράστια διαφορά 19 πόντων η πατρινή ομάδα και ευχόμαστε να τελειώσει και με διαφορά να πάρει τη μεγάλη νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει, μου στέλνει εδώ μια ανάρτηση του κυρίου Σταύρου Σιώμου, ο οποίος τονίζει ότι, ότι έχουμε 5 για 5 χρόνια πλάνο, Super League 1, 2 γήπεδα και όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε σοβαροί και να μας εμπιστευτείτε. Είναι η ανάρτηση του κυρίου Σιώμου από ό,τι μου δείχνει τώρα. Ναι, το έμαθα, Πολύβιο, ότι έχει κάνει ανάρτηση ο κύριος Σιώμος και μιλάει με αρκετούς πατρινούς. Άλλωστε το γνωρίζουν αρκετοί, και ειδικά από την από εκεί πλευρά, από το Προάστιο, την Αρτούπολη, το γνωρίζουν πάρα πολύ γιατί από εκεί έχει μεγαλώσει. Έτσι. Λοιπόν, και ο Χαράλαμπος αυτό μου λέει για τον Έσπερο. Ευχαριστώ, Χαράλαμπε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο φίλος μου μου λέει ποιο είναι το τηλέφωνο. 229-119. Γιώργο, είναι το τηλέφωνο. Ο Μαρέος λέει: γνώμη μου, λέει ότι είναι αρσενική να μην βιαστεί, λέει, και να ακούσει και τους Αμερικάνους και να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη λύση. Όχι μόνο, λέει, για τώρα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Πιστεύω ότι ο κύριος Σιώμος, σαν πατρινός, θα αγαπάει την Παναχαϊκή και θα έχει προλάβει την ομάδα στα καλά της. Ας τον ακούσουμε, λοιπόν. Εντάξει, Μαρίνο, είπαμε, ναι. Ο κύριος Ελλάδος, όποτε ξενούριζε, έρχεται την Τρίτη στην Ελλάδα, στην Πάτρα. Έτσι. Θα δούμε πώς θα είναι οι εξελίξεις αυτή την ώρα.

Ο Νίκος λέει: εμένα λέξη με νοιάζει, ποιος θα πάρει την ομάδα. Λέει: αν υπάρξει μια ομάδα τουλάχιστον, λέει, δύο ταχύτητες πάνω από τις υπόλοιπες του ομίλου για να φύγει από αυτή την κατηγορία. Μα εντάξει, Νίκο, κοίταξε, ο όμιλος ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή θα είναι 2-3 ομάδες που θα δώσουν μάχη. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν θα είναι πύργος μέσα, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα 2-3 ομάδες θα είναι. Δεν θα είναι παραπάνω. Σε αυτό το, αν είναι όμιλος φιλοφωνήσου, αν είναι όμιλος αυτός που διαβάσαμε,

Δεν ξέρω. Εκεί μπερδεύεται η κατάσταση. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα είναι αυτός ο όμιλος, γιατί έχουμε και αυτό το μεγάλο θέμα, έτσι. Μάλιστα, χτες το βράδυ, να πω ότι ο πρόεδρος της ΕΠΣΑΓΑΙΑΣ, ο Άγγελος Δανιήλ, μιλώντας στον Λεπάντο, όταν ρωτήθηκε για τον όμιλο, σαν πρόεδρος της ΕΠΣΑΓΑΙΑΣ, πριν να τοποθετηθεί τι έχει να πει για τον όμιλο, ο Άγγελος Δανιήλ χαρακτήρισε, είπε ότι αυτό το σχέδιο που βγήκε το θεώρησε ανώμαλο. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Θεωρώ ότι βγήκε κάτι ανώμαλο, είπε προς τα έξω. Το οποίο όμως ο Άγγελος Δανιήλ επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι θεωρεί ότι ήταν μια έντεχνη διαρροή της ΕΠΟ. Και ο πρόεδρος της ΕΠΣΑΓΑΙΑΣ αυτό ξεκαθάρισε. Και για την ΕΠΟ, για μένα είπε, είναι μια διαρροή που έγινε. Αυτό το πράγμα. Ότι κάποιος το έχει σχεδιάσει, είπε. Και ότι κάνα τη διαρροή προς τα έξω. Έντεχνα. Αλλά σαν πρόεδρος της ΕΠΣΑΓΑΙΑΣ, είπε, το θεωρώ εντελώς ανώμαλο. Ότι αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί τα γεωγραφικά κριτήρια. Διότι άλλο είπε όταν εμείς είμαστε με 4 ομίλους, εδώ το μιλάμε για 10, είπε. Αλλά και ο Άγγελος Δανιήλ παραδέχτηκε ότι υπήρξε διαρροή από την ΕΠΟ. Δηλαδή δεν είπε ότι δεν είναι αυτό το πλάνο. Θεωρεί βέβαια, είπε ότι στο τέλος πλανεύσει λογική. Αλλά είπε ότι το ξεκαθάρισε αυτός ότι είναι διαρροή, είπε. Που κάποιοι την έκαναν πολύ έντεχνα. Και όλο αυτό έχει αυτή την πραγματικότητα. Τώρα το πλάνο κάποιος από την ΕΠΟ το έδωσε. Κάποιος έχει σχεδιάσει αυτό τον όμιλο. Για τους δικούς του λόγους τον έχει σχεδιάσει αυτό τον όμιλο. Κακά τα ψέματα. Στο προσχέδιο πλέον είναι δεδομένο ότι αυτός είναι όμιλος. Απομένει να φτάσουμε στο τελικό. 8 με 10 Ιουλίου η επίσημη ανακοίνωση των ομίλων της τρίτης εθνικής κατηγορίας αποκαλύπτω 8 με 10 Ιουλίου. Σε αυτό το τριήμερο ανακοινώνονται οι όμιλοι. Έχουμε μέρες όμως μπροστά ακόμη. Και θα δούμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
10: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
14: Τηλέφωνο 2610-527-588.
15: Oh. Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
19: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
20: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
19: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
21: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
22: Κάνει το μπλασέκ.
23: Δεν είναι offside.
24: Το σούτ.

Λοιπόν, που χαράμε στου προβλήματα στην Ελέξη, φορέ μηνύματά σα 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέω Παναγιώτη εδώ, Αλέξη, καλησπέρα. Είναι δυνατόν να μα απειλούν πλέον οι Αμερικάνοι που τα πάνε στη Λάρισα? Α καταθέσουν πρόταση για την Παναγική να περιμένουν να πάρουν απάντηση στην Ελεξανική και αν είναι αρνητική να πάνε μετά στη Λάρισα. Δεν νομίζω ότι είναι τρόπο πρόταση αυτό που επιλέγουν τώρα οι τρει Αμερικάνοι. Εντάξει, ίσω να πιέζουν για αυτή η καταστάση, του είναι σπουδαίο. Ξέρω, ούτω ή άλλω αυτό το. Ο καθένας κινείται τώρα όπως μπορεί. Πιθανόν να θέλουν και αυτοί με αυτόν τον τρόπο να πιέσουν τις καταστάσεις. Δεν μπορώ να σου πω, γιατί αποφασίζει ο καθένας. Ίσως είναι και αυτός ο τρόπος πίεσης. Απ' τη μία λένε ότι αν πάμε στην Παναγική θα πάμε στη Λάρισα. Απ' την άλλη λένε ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Θα το δούμε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, Αλέξη λέει, δύο τοπικές εφημερίδες σήμερα. Μία γράφει λέει ότι πάει η ομάδα στους Αμερικάνους και άλλοι στους Έλληνες. Ναι, Νίκο, όλοι οι συνάδελφοι έχουν μπερδευτεί τώρα. Να λέμε. Κοίταξε, Νίκο, είπαμε αυτή τη στιγμή το προβάδισμα, όλοι το ξέρουν ότι είναι στους Έλληνες. Μην κρυβόμαστε τώρα. Έτσι. Σήμερα τα χαρτιά πήγαν σε βολογράφο. Που σημαίνει ότι πάμε τελική ευθεία. Και να σου πω κάτι, Νίκο. Επειδή εσύ χθες το βράδυ, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου έγραψες. Θα το πω, Νίκο μου, γιατί είναι όντως σημαντικό. Τώρα μην κρυβόμαστε. Ο Νίκος μου έγραψε χθες το βράδυ, το παιδί προς τιμήν του, ότι Αλέξη, σήμερα έξω από το γήπεδο είδα που μπαίνουν οι παίχτες, ήταν δύο άτομα και έψαχναν να μπουν μέσα και μετά μπήκαν στην κερκίδα. Έχουν καμία σχέση με τους δύο. Νίκο, αυτοί οι δύο λοιπόν, γι' αυτό είπα, οι δύο. Έχουν. Δεν ήταν οι δύο, το διευκρινίζω, αλλά ήταν εντεταλμένοι των ανθρώπων. Αυτοί λοιπόν που ο Νίκος τους είδε, όντως τους δύο ανθρώπους μπήκαν χθες στο γήπεδο, που ρώτησαν, που έψαχναν να μπουν, από πού θα μπουν στο γήπεδο, ήταν όντως εντεταλμένοι των επιχειρηματιών, των δύο Ελλήνων επιχειρηματιών. Ο Νίκος, το παιδί προς τιμή του, και να ευχαριστώ Νίκο μου, μου το έπαφε χθες το βράδυ με μήνυμα. Νίκο, τι ώρα μου το έστειλε, 9.30 έτσι το βράδυ, μου είπε ότι τους είδα, μπήκαν, ρωτάγαν πώς θα μπουν στο γήπεδο. Αυτοί Νίκο. Δεν ήταν τυχαία χθες στην Πάτρα. Καθόλου τυχαία χθες η παρουσία τους. Όντως ήταν εντεταλμένοι των δύο επιχειρηματιών. Και όντως ασχολήθηκαν με πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν και με το γήπεδο. Τα περισσότερα είχαν να κάνουν με το γήπεδο. Όλα αυτά λοιπόν αποδεικνύουν ότι η αντίστροφη μέτρηση πιθανότητα έχει αρχίσει. Χθες δύο άτομα είναι στην Αγιά, εντεταλμένοι. Σήμερα τα χαρτιά σας συμβολογράφω. Άρα όλα δείχνουν ότι έχουν τρομολογηθεί εξελίξει. Όμως μέχρι να πέσουν υπογραφές, όλοι είμαστε φυλακοί. Το ξεκαθαρίζω. Έτσι. Και ευχαριστώ τον Νίκο που βεβαίωσε ότι όντως μπήκαν άτομα χθες στο γήπεδο. Εντάξει, εγώ Νίκο δεν το πάτηχε. Έξω ότι πήγαν άνθρωποι στο γήπεδο. Έτσι. Γι' αυτό είπα ότι τι γίνεται αυτήν την Αυστραλία. Ο Νίκος είδε βέβαια, γιατί μας ρωτήσαν πώς θα μπουν στο γήπεδο. Έτσι. Δεν ήταν τυχαία. Αυτοί οι δύο χθες, Νίκο, δεν ήταν καθόλου τυχαία, να ξέρεις. Καθόλου τυχαία δεν μπήκαν στο γήπεδο χθες το βράδυ. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι η πλευρά των Αμερικανών, το είπα, μπορεί να στείλει την πρόταση, μπορεί να κάνει την Τρίτη. Θεωρώ ότι δεν έχουν πέσει υπογραφές με την Τρίτη. Από ό,τι φαντάζομαι δεν θα έχουν. Να πάνε στην πορεία, να καταθέσουν και τι είπαν τελικά, βάζει την πάρει το Δέλτα Σίγμα. Δεν θα την πάρει ένα στην απόφαση, θα το ξεκαθαρίσουμε. Την απόφαση πάρουν η πλειοψηφία. Νομίζω ότι οι εξελίξεις ακόμη τρέχουν. Έτσι, οι εξελίξεις τρέχουν. Και επαναλαμβάνω, το ένα έρχεται την Τρίτη, στην Πάτρα. Άρα, θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα τις επόμενες ώρες.

Λοιπόν, να θυμίσω, Παρασκευή βραδάκι, πριν βγεις για ποτάκι ή με το ματσάκι στο βράδυ, επιβάλλεται να μπει στη Winmaster που έχει happy hours από 8 ως 12, με έξτρα δώρο και επιβραβεύσεις στο καζίνο. Η Winmaster δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν τυχαίο που στα διαφημιστικά της spot στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Winmaster, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου.

0: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη, Νίκο.
0: Έλα, Νίκο, καλησπέρα.
1: Τι έγινε?
0: Καλά.
1: Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους αθλητικούς δημοσιογράφους της πόλης που κυνηγάνε την περίπτωση και μας κρατάνε ενήμερους με αξιόπιστες πηγές και αξιόπιστες πληροφορίες. Είναι δυνατόν 3 μήνες και να μην ξέρει κανένας, να μην έχει μάθει κανένας σας ποιος είναι αυτός?
0: Τι να σου πω, Νίκο, δεν ξέρει κανένας μας, ναι.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ, ότι 3 μήνες δεν έχει μάθει κανείς ποιοι ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή. Ότι πετάγεται το κάθε παπαγάλος από εκεί που θέλει να παίξει, να κάνει το παιχνίδι του από την ερασιτεχνική, σε παίρνει τηλέφωνο εσένα ή οποιονδήποτε, πετάει μια πληροφορία όπως η θέλει, τη μεταφέρεται. Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω 3 μήνες.
0: Μα δεν ξέρει κανένας. Ειλικρινά σου λέω, Νίκο, δηλαδή φτάσαμε, έγραψε ο Γιώργος ότι όπως 17 Απριλίου, είχε πει ο Παπαδόπουλος.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι,
1: αυτά που μας είπες για χθες, ότι είχες ενημέρωση, ότι πήγαν στο γήπεδο και το ήξερες το μήνυμα που σου έστειλε ο Νίκος κτλ. Ποιος θα ήταν?
0: Ο Νίκος μου το έφερε το μήνυμα σε 9:30 το βράδυ.
1: Ωραία,
0: πληροφορήθηκα από άνθρωπο δικό μου, βεβαίως, με άνθρωπο δικό μου, όχι από την Παναχαϊκή, ότι μπήκαν άνθρωποι στο γήπεδο σήμερα.
1: Όταν ενταλμένοι.
0: Ήταν τελικά απεσταλμένοι των δύο. Γιατί ασχολήθηκαν, στο λέω δημόσια, το ψάξα το θέμα. Από την ώρα που ο Νίκος μου το επιβεβαίωσε το βράδυ και τον ευχαριστώ τον Νίκο με μήνυμα. 2 άτομα από 35-40 χρονών. Δεν ήταν οι δύο, το διευκρινίζω. Ήταν όμως κατά εντολή των δύο και ασχολήθηκαν με θέματα γηπέδου χθες. Με φωτογράφησαν, πήραν πολλά πράγματα. Ασχολήθηκαν με θέματα. Επειδή το ψάξα μετά τι ακριβώς έγινε, ούτε ο Παπαδόπουλος ήταν, ούτε οι δύο ήταν. Ήταν κατά εντολή τους άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και ήταν να δουν κάποια πράγματα στο γήπεδο.
1: Εντάξει, εμένα μου φαίνεται τρελό, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κάτι μυστικό για τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Ναι, δεν το ξέρει κανένα. Νίκο, σου λέω, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και 9 του ΔΣ της Παναχαϊκής δεν ξέρουν ποιοι είναι οι δύο. Είμαι σίγουρος ότι και 9 δεν το γνωρίζουν το όνομα. Μπορεί να το γνωρίζουν οι 3. Οι 9 πιστεύω δεν το γνωρίζουν. Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα, ειλικρινά στο λέω. Και πόσο ο Γιώργος, ο φίλος μας, το είπε 17 Απριλίου, είπε για τον Παπαδόπουλο. Εμένα ο Γιώργος μου είχε πάρει εκείνη τη μέρα από το μεσημέρι και μου είπε: Αλέξη, μάθα από αυτό. Μου είπε ποιος τηλεφώνησε, είναι Παπαδόπουλος στην ιστορία. Το ψάξα και εγώ μετά και εγώ έφτασα ότι ο Παπαδόπουλος ήρθε εδώ. Έτσι. Έχουμε φτάσει στον Παπαδόπουλο. Δεν έχουμε φτάσει στους άλλους δύο. Τι να κάνουμε? Κανένας δεν τους ξέρει, όντως η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ δεν σου λέω. Οι δύο αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τα ονόματά τους. Οι Αμερικάνοι έδωσαν τα ονόματά τους μέσω του κ. Πρασά, μέσω στη δημοσιότητα.
1: Εντάξει, εγώ αυτό πήρα, γιατί μου φαίνεται πολύ περίεργο να μην ξέρει κανένας και να τσακωνόμαστε μεταξύ μας.
0: Όχι, χρειάζεται να τσακωνόμαστε. Ναι,
1: πραγματικά κάθε μέρα η εκπομπή τους τελευταίους 2 μήνες είναι, δηλαδή, και επανάληψη να την έβαζε.
0: Ακριβώς, ναι. Συμφωνώ. Ναι. Μα δεν ευθυνόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ένα στοιχείο, Νίκο. Ειλικρινά σου λέω, κανένας συνάδελφος δεν ξέρει ένα στοιχείο παραπάνω. Ένα στοιχείο παραπάνω δεν το ξέρει κανένας.
1: Και ζήτησαν αυτοί να μην διαρρεύσουν τα ονόματα και δείχνει σοβαρότητα. Δεν δείχνει σοβαρότητα. Το αντίθετο δείχνει για μένα.
0: Σεβαστό, ναι. Όλα, εγώ αυτό που κατακρίνω, το είπα δημόσια, θεωρώ ότι είναι λάθος καταρχήν του Τάσου Παπαδόπουλου να φύγει με την κουκούλα. Τεράστιο λάθος. Γιατί αυτό.
1: Τον Παπαδόπουλο και ποιος τον ξέρει τον Τάσο Παπαδόπουλο και ποιος ασχολείται με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Που έχει γίνει ο Τάσο Παπαδόπουλο πρώτο θέμα.
0: Αλλά αυτό φαίνεται ότι έκανε αυτή τη φορά. Αυτό φαίνεται ότι έχει κάνει όλο το story.
1: Πήρα να μιλήσω. Να ασχολούμαστε δηλαδή 2 μήνες με ένα Τάσο Παπαδόπουλο που δεν τον ξέρει τη μάνα του και να ασχολούμαστε εμείς 2 μήνες. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή. Και δυστυχώς έχουν αποδείξει ο Αντώνης που παίρνει κάθε μέρα και τα λέει με στοιχεία. Τα λέει με στοιχεία. Γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Για διαμερίσματα, για το γήπεδο.
0: Ναι, ο Αντώνης τα ξέρει.
1: Ωραία. Έχουν αποδείξει ότι διαχρονικά δεν το πάνε καλά. Και ο απελθόν πρόεδρος. Συμφωνούμε. Εδώ βγάλανε βρώμα πέρσι και παίρναμε και δίναμε συγχαρητήρια ότι υπέγραψε ο Βρούτσης και γίνεται το γήπεδο. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Υπέγραψε τελικά, γιατί παίρναμε και δίναμε συγχαρητήρια.
0: Όχι, δεν τα 400.000, μετά δεν μπορώ.
1: Ναι, και τον ψάχνουν τώρα από τραπέζι σε τραπέζι και δεν τους μιλάει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: έχουν αποδείξει ότι δεν το κάνουν καλά. Καλό θα είναι, επειδή ο κόσμος στήριζε και ο κόσμος θα στηρίζει, καλό θα είναι να μην μας κοροϊδεύουν τόσο πολύ. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ναι, Νίκο, και να πω. Είναι σωστό αυτό που είπες, ότι όντως μετά ο κύριος Βρούτσης είπε ότι έδωσε αλλού τα χρήματα. Αλλά πρέπει να πω και θα το πω, γιατί εσύ ήσουν, μου είχες πει κάποιες πληροφορίες, επιβεβαιώνεσαι. Γιατί τώρα έχουμε μεγάλη πλάτη της περιφέρειας πλέον και με τη σύσκεψη που έγινε, έτσι, για να προχωρήσει πλέον όλο το γήπεδο της Παναγιακής. Το οποίο ξέχασα να το πω πριν το πω.
1: Δεν μου άρεσε αυτό. Κάτσε να γίνει και εδώ.
0: Όχι, μα το θέμα της ανάπλασης πλέον, Νίκο, θα το πω ξεκάθαρα. Το θέμα της ανάπλασης μετά τη σύσκεψη που έγινε, έτσι, είναι ξεκάθαρο από Τετάρτο βράδυ. Προχωράμε.
1: Η
0: εντολή πλέον φαρμάκι είναι προχωράμε.
1: Δηλαδή, εδώ και 8 μήνες που πήραμε ποτό στριών αβάρχων, αν θυμάσαι,
0: ναι,
1: με όλους τους κυρίους, είπαν ότι αυτό είναι δεδομένο και θα γίνει. Παρακάτω, εγώ για την ερασιτεχνική λέω, ας την περιφέρεια, ας το Μητσοτάκη, ας το δήμαρχο, ας το τέτοιο. Για την ερασιτεχνική λέω ότι κάνουμε.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Να δούμε τι θα γίνει από μέρα σε μέρα, να δούμε. Κάθε Παρασκευή δίνουμε ραντεβού για την άλλη Παρασκευή. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Θεωρώ τώρα ότι πιέζεται η κατάσταση, γιατί και οι Αμερικάνοι ερχόμενος και την Τρίτη ως τελάτος στην Πάτρα μπορεί να υπάρξουν άλλα δεδομένα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ωραία, Νίκο.
1: Λοιπόν, καλώς.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Έλα, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: δεν υπάρχει κανένας, λέει μόνο ο Παπαδόπουλος. Και ο Λανδί λέει: που κατ' εμέ είναι ήδη, λέει, και λέει: εσύ λέει αυτό που σου λένε οι άλλοι. Άκου, Αντώνη, εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι, σου λέω: ο Παπαδόπουλος είναι σίγουρα αυτός που έχει κινήσει τα νήματα. Το έχουμε, σου είπα, δεν το παίρνω πίσω. Το είπα και εγώ, δεν το παίρνω πίσω. Τέλος, τώρα το πήραν όλοι, ο Παπαδόπουλος. Οι δύο αυτή τη στιγμή είναι Έλληνες. Αν από πίσω εμφανίσουν άλλους, δεν μπορώ να σου το πω. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι δύο. Σήμερα στο ρεπορτάζ το δικό μου, τουλάχιστον μου είπαν ότι αποκλείστηκαν η Εστρέλα. Πρόσεξε, η Εστρέλα όντως ήταν η εταιρεία που είχε κάνει κρούση στην Παναγάκη. Η Εστρέλα των Ολλανδών είχε βγει. Αν αυτοί οι δύο έχουν άλλους Ολλανδούς από πίσω, οφείλουν να τα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αν βάλουν υπογραφή και να λάβουν την Παναγάκη. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι δύο. Θα σου πω αν είναι Ολλανδοί πίσω από τους δύο. Αφού δεν ξέρω ποιοι είναι. Ούτε εσύ ξέρεις ποιοι είναι. Ο Παπαδόπουλος μόνος του δεν μπορεί να οδηγήσει την Παναγάκη. Ο Παπαδόπουλος μάνατζερ είναι. Δουλειές κάνει. Ο Παπαδόπουλος πληρώνεται. Δεν το κάνει όλα τζάπα. Ο Παπαδόπουλος δεν δουλεύει τζάπα. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Ο Παπαδόπουλος είναι μάνατζερ. Ο Παπαδόπουλος θεωρώ ότι θα έχει κέρδος στην υπόθεση. Ντύλπα να κάνει. Άρα, αν οι δύο αυτοί έχουν κάποιους άλλους από πίσω και είναι Ολλανδοί, οφείλουν να μας το πούν μαζί με τα ονόματά τους. Συμφωνώ αν έχουν άλλους από πίσω. Είτε είναι Ολλανδοί, είτε Εβραίοι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Οφείλουν να το πούνε από την αρχή. Να είναι ξεκάθαροι προς τον κόσμο. Αν βάλουν υπογραφές, έτσι. Σήμερα εγώ δεν ξέρω τους δύο. Θα σου πω αν είναι Ολλανδοί από πίσω, από αυτούς τους δύο. Αν παίζετε τόσο κουκλοθέατρο και υπάρχουν μόνο Ολλανδοί πίσω, ναι. Εδώ όλοι λένε ότι έχουν μιλήσει με δύο Έλληνες. Τότε θα μείνουν εκτεθειμένοι οι υπόλοιποι που λένε ότι τους έχουν γνωρίσει. Αυτή είναι η άποψή μου. Οφείλουν να πούνε την αλήθεια. Έτσι. Μάλιστα, λέει, έχουμε λέει διαφορετική άποψη. Έχεις λέει τις πληροφορίες και εγώ τη δικιά μου λογική. Τη σέβομαι, Αντώνη. Ξέρεις ότι συζητάμε πολλές φορές την ημέρα. Λέει, σέβομαι την άποψή σου. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Το σέβομαι πάρα πολύ. Σου είπα καθαρές, ξεκάθαρες εξηγήσεις από την αρχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να διαβάσω από το βάθος γραμμή και ένα μήνυμα του Μάριου που το εξηγεί. Λέει: όταν είσαι καθαρός και τιμίος, κάνεις γενική συνέλευση και παρουσιάζεις την πραγματική εικόνα. Αν θες να κρυφτείς και να περάσεις άλλου τύπου συμφωνίες, μιλάς με κουκλοφόρους και προσπαθείς να το περάσεις νύχτα σε ένα απλό ΔΣ. Όλοι θα κρυφτούν για τις αποφάσεις τους. Ως πότε νομίζουν ότι θα ανέχεται ο κόσμος της Παναγιακής σε αυτές τις καταστάσεις. Μάριο, για την ώρα φαίνεται ότι θα πάνε σε ΔΣ. Δεν φαίνεται αν πήγαν σε γενική συνέλευση των πήγων ότι θα είχαν αποδεχτεί την πρόταση ιδέας. Από τη στιγμή που δεν απάντησαν και δεν αποδέχονται, είναι ξεκάθαρο και έχουν πάρει απόφαση. Από ό,τι έχουν μάθει, θα πάνε μέσω ΔΣ. Την απόφαση την πάρουν μέσα στο ΔΣ. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ.
0: Ναι, εσείς.
2: Ο Γιώργος είμαι.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Ο Καγιάφας.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Τι έγινε, καλά.
0: Όλα καλά.
2: Να σου πω, κοίταξε, εγώ ήμουνα. Όχι, αυτό το τη μυστικοπάθεια που υπήρχε από τους Έλληνες επιχειρηματίες. Το βλέπα λογικό και το βλέπα ως σημείο σοβαρότητας. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχει καταλήξει να μην πω, δεν είναι σωστό. Μ' ακούσε?
0: Ναι, με προσοχή.
2: Ναι, κατάλαβες, θέλω να πω ότι δεν είναι. Δηλαδή τώρα δεν το βρίσκω σωστό δηλαδή αυτό, μετά από τόσο καιρό, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, να μην μαθαίνουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή λες και είναι να πούμε... Μπορεί να είναι και ο Νιάχος με τον Ωνάση μαζί, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ναι,
2: να
0: ναι,
2: μην
0: ναι,
2: το μάθουμε.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που λέω ότι πάνε τα χαρτιά σε εμβολογράφους, όντως θα έπρεπε να γνωρίζουμε τώρα κάποια πράγματα. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τίποτα.
2: Γιατί, δηλαδή μάθαμε τους άλλους, γιατί να μην μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή θα υπογράψουν, θα, το και τότε θα εμφανιστούν ποιοι είναι. Και ο κόσμος λογικό είναι να δυσανασχετεί και να κρατάει αποστάσεις γιατί δεν ξέρει τα ονόματα. Σου λέει μην βρεθούμε προεπλήξεων, μην ποιοι είναι αυτοί. Κατάλαβες, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, είναι δεδομένο ότι ο κόσμος, εντάξει, γιατί τώρα όντως ο καθένας κάνει συνειμούς. Και ο Αντώνης σωστά το λέει, δηλαδή αν μας παρουσιάσουν πολλά να δώσουμε μετά, δηλαδή πρέπει να ξεκάθαρο το οποίο από την αρχή να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Τώρα όντως είναι δύο μήνες που είναι κατανοητό στον κόσμο, τους λέει τι γίνεται, γιατί μαθαίνουμε κάτι.
2: Ναι, τόσο μυστικοπάθεια, δηλαδή κάπου κατατάει, δηλαδή, αηδία, εντάξει, να το πω, δηλαδή, κάπου κατατάει αηδία. Και καλό θα ήταν στο Facebook όταν ακούγονται κάποια ονόματα. Τώρα εμφανίστηκαν τα ονόματα των Αμερικάνων. Έτσι. Άρχισαν πάλι τα σχόλια τα απαξιωτικά. Δηλαδή με το που ακούγεται ένα όνομα.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι.
2: Εντάξει, έχω δει αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Αυτό είναι. Εντάξει, και οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν και οικονομική δυνατότητα και είναι επιχειρηματίες. Δηλαδή
2: ναι,
0: αυτό να απαξιώνουμε κάθε.
2: Όχι,
0: δηλαδή,
2: ακόμη...
0: Δηλαδή, ακόμη και ο πρόεδρος Μιλτιάδη όταν βγήκε και κάποιον να απαξίωσε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός έχει βάλει 1,5 εκατομμύριο στην ομάδα αυτή. Και παραπάνω.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν τους ξέρουμε, είναι κακό να τους απαξιώνουμε όλους. Όλο τον κόσμο απαξιώνουμε.
2: Αμέσως. Είναι κάποιοι παιδί μου να πούμε να... Εντάξει, ποιοι θέλουν να έρθουν. Ο Μαρινάκης δηλαδή νούμερο 2 δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό ήθελα να πω.
0: Φαντάζομαι ότι το ίδιο Γιώργο να σου πει κάτι. Και όταν αποκαλυφθούν τα ονόματα και των δύο, πάλι θα υπάρξουν σχόλια που θα λένε με αυτού σου δώσατε ονόμα. Αυτό πάντα θα γίνεται. Βέβαια, όλοι θα κρυφτούμε τις πράξεις.
2: Καλά, όλοι, ναι, ναι.
0: Όλοι θα κρυφτούμε τις πράξεις.
2: Όλοι θα κρυφτούμε τις πράξεις. Αλλά πριν να μάθουμε τέλος. Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται τόσο μυστικοπάθεια πλέον. Πλέον. Πριν, καλά υπήρχε. Εντάξει. Έστω και με γραφικότητες και με κουκούλες. Άντε. Τώρα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται η μυστικοπάθεια αυτή. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έλα, Αλέξη, θα τα πούμε.
0: Έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα, γεια.

0: Λοιπόν, ο Πολύβος λέει: κράτα, λέει, κράτα κάτι. Αν κάποιοι παρανομήσουν, θα είναι η τελευταία του απόφαση, λέει και ο νόν νοήτο. Εντάξει, Πολύβη, θεωρώ ότι θα την πάρουν απόφαση μέσα στο ΔΣ. Από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει την πάρουμε. Ούτως ή άλλως, Ολίβια, αυτό ήταν και πέρσι. Παρότι πήγαμε σε Γενική Συνέλευση και με τον Δημήτρη Δρόσο μετά, μέσω ΔΣ δεν έπαιρνε την απόφαση. Έγινε που έγινε στον δρόμο η ιστορία. Μέσω ΔΣ πήγαν. Δεν ξαναπήγαινα σε Γενική Συνέλευση. Τώρα έχουν αποφασίσει από την αρχή ότι την απόφαση την πάρει το ΔΣ. Έτσι. Τώρα την απόφαση θα τη μάθουμε και θα δούμε. Έτσι, τι θα γίνει. Δηλαδή, σου είπα, είναι κατά πλειοψηφία. Είναι 9. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: αυτός που θα πάρει την ομάδα πρέπει να ξέρει ότι έχει την οικονομική δύναμη να ανταποκριθεί στα εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει να πληρωθούν ότι η ομάδα θα γίνει ΠΑΕ. Η διοίκηση αεροσταθμική συμπεριφέρεται σαν ΠΑΕ. Η ομάδα όμως δεν είναι δική της. Είναι όλο του οργανισμού και φέρει μεγάλη ευθύνη. Αν γίνει λάθος επιλογή δεύτερη φορά, μετά την υπόθεση Σταθάκη, θα έχουμε λιγούρες. Μάλιστα. Η Ηλία, αυτό λέει στην αεροσταθμική, ότι εμείς προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε σε όποιον πάρει την ομάδα τις μεγαλύτερες εγγυήσεις για το μέλλον του συλλόγου. Σου επαναλαμβάνω, το προσύμφωνο που είχαν κάνει τότε με τον Πέτρο Σταθάκη δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα γίνει σε οποιονδήποτε δώσει την ομάδα. Δηλαδή, τους ίδιους όρους που έχουν βάλει στους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, αν προλάβουν οι Αμερικάνοι και μπουν πάλι σε αυτή τη διαδικασία, τους ίδιους όρους θα ζητήσουν. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ζητάνε πάρα πολλές εγγύησεις αυτή τη φορά. Και το πρώτο και βασικό ήταν η τραπεζική εγγυητική τραπέζη. Με το Σταθάκη είχαν πάρει συναλλαγματικές. 4 συναλλαγματικές των 20.000 είχαν πάρει. Τώρα ζητάνε πάρα πολλές εγγύησεις και το ίδιο πιστεύω θα γίνει και αν φτάσει και άλλη και ιδέα, άλλη πρόταση μέχρι να πέσουν υπογραφές. Το ίδιο πράγμα θα ζητήσουν. Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Έλα, Χρήστο.
1: Τι γίνεται?
0: Εδώ.
1: Τράβα μέχρι τις 12 την εκπομπή σήμερα. Σε παίρνει.
0: Μέχρι το 8 μας παίρνει.
1: Σήμερα. Καλά.
0: 9 παρά.
1: Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Μέχρι το Σαββατοκύριακο είχαμε έναν ενδιαφερόμενο που γκρινιάζαμε όλοι. Και δικαιολογημένα γιατί δεν αποκαλύπτεται την ταυτότητά του, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Ξεκινάει λοιπόν προχθές, βγαίνει ένα ενδιαφέρον μέσα από το Γιωργούτσα, μια φωτογραφία με 3 άτομα, ότι αυτοί ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή.
0: Σωστά.
1: Όπως είπε ο Σαρής, ο οποίος είπε κιόλας ότι συνδέεται φιλικά με κάποιον από αυτούς.
0: Βεβαίως, είναι αλήθεια.
1: Δεν έφτασε κάποιο mail, λέει, στην ερασιτεχνική. Παρά έγινε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, δύο τηλεφωνήματα.
1: Εγώ σου είπα γιατί το πρωί.
0: Ένα την περασμένη Παρασκευή και ένα την Κυριακή. Και μάλιστα το ένα δεύτερο τηλεφώνημα, όταν έπαιζε η Παναχαϊκή στην Εστία μπάσκετ, το σήκωσε ο Κώστας Βόλης, του είπε ότι παίζουμε αυτή την ώρα αγώνα μπάσκετ για την άλλη. Όχι, βγήκε απ' έξω και του είπε θα σας πάρω μετά όταν τελειώσει το αγώνα και του πήρε όντω στο 9 το βράδυ. Η τελευταία επικοινωνία είναι την Κυριακή το βράδυ σε 9.
1: Ωραία. Οπότε αρχίζω και νιώθω και εγώ χαρούμενος, λέω σε έναν από τους δύο θα πάει η ομάδα. Θα βρεθεί διαδοχή λύση, αφού υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Όπως σας σκεφτόταν κάθε κοινό σάμπο.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Να πω όμως λίγο, καταρχήν συμφωνώ με τον προηγούμενο ότι είναι λάθος που δεν έχει, το έχουμε πει 100 φορές, ότι έπρεπε η μυστικοπάθεια αυτή κάνει κακό πλέον. Για τους Έλληνες επιχειρηματίες. Δηλαδή δεν είναι καλή τώρα, εντάξει, δηλαδή να υπάρχει το πρώτο 15ήμερο, τον πρώτο μήνα, 1,5 μήνα, τώρα δεν υπάρχει νόημα. Όπως δεν καταλαβαίνω και αυτό που λες εσύ, ότι ναι, ξέρεις εσύ ότι έχουν πάει τα συμφωνητικά στο συμβολιογράφο, αλλά δεν ξέρεις ποιοι είναι οι επιχειρηματίες. Αλλά ξέρεις ότι έχουν πάει στο συμβολιογράφο. Εντάξει, μωρά, Αλέξη, τώρα δηλαδή δεν έχει λογική και αυτό το πράγμα.
0: Από ό,τι έμαθα, τελείωσαν δικηγόροι. Και στέλνουν τα χαρτιά στους δικηγόρους. Οι δικηγόροι επιβεβαίωσαν από τους δικηγόρους, από τον ένα δικηγόρο ότι τελείωσε η ιστορία. Εμείς δηλαδή, σαν δικηγόροι, τη δουλειά μας τελειώσαμε πλέον. Από εκεί πέρα πάνε, είναι θέμα δείξης τώρα θα κάνει. Οι δικηγόροι καταλήγουν σε αυτά τα πράγματα στη συμφωνία. Αλλά τον λόγο τον έχει πλέον η διοίκηση, έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Λέω, καλά, δεν είπα εγώ τον έχω τον λόγο.
0: Ακριβώς. Ούτε οι δικηγόροι τον έχουν. Οι δικηγόροι φτιάξαν το νομικό σχέδιο.
1: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι αυτούς τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Που προφανώς υφίστανται έτσι για να πάμε λίγο να πατάμε και σε λογική βάση. Θα τους κρίνω μόλις μάθω ποιοι είναι.
0: Σωστά.
1: Να πω όμως λίγο την άποψή μου για αυτούς τους τρεις από την Αμερική τώρα. Ρωτάνε το Σαρή που έχει γνώση του θέματος περισσότερα από τον καθέναν το πρωί. Κάποιος στέλνει μήνυμα και του λέει τα χρέη τα γνωρίζουν. Όχι ιδιαίτερα, μέσες άκρες. Αγωνιστικό πλάνο για του χρόνου υπάρχει. Όχι ιδιαίτερα, μέσα σ' άκρες. Άποψη για το ρόστερ έχουν. Μία γενική. Αυτές ήταν οι απαντήσεις που έδωσε. Και προφανώς οι άνθρωποι, αφού το πες το, από την Αμερική, τι γνώση για τα χρέη να έχουν, τι γνώση για το ρόστερ να έχουν, τι οτιδήποτε. Προχωράμε παρακάτω. Λέμε άστο και να δούμε. Μέχρι που τώρα το απόγευμα ανοίγω το Facebook και τι βλέπω. Έναν από αυτούς να ανοίγει διάλογο με τους φιλάθλους.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αλλά... ναι, τώρα μου το έχουν στείλει και εμένα. Ότι μιλάμε. Ναι, ό,τι υπήρχε αυτή η συνομιλία και μου, τι έγραψε ο Σταύρος Θόμης, σιώμα στο Facebook.
1: Δεν έγινε.
0: Ναι, μου το στείλα και εμένα μέλη. Μέλησε ο Σταύρος Σιώμας με φυλάσσιο Παναχαίγης.
1: Δηλαδή
0: ούτως τώρα... ο Σταύρος είναι πατρινός. Είναι από το Μοζαϊτή.
1: Γνωρίζει
0: ο κόσμος. Ναι.
1: Ωραία. Εγώ κρίνω πρώτος από όλους ότι δεν είναι ένδειξη σοβαρότητας ότι εμφανίστηκε ένας κουκουλοφόρος, όπως λέτε εσείς, με καπέλο, γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί και προσπαθούσε να απομακρύνουν τον κόσμο. Είτε ήταν ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, είτε ήταν ο Κοντολάζος, ξέρω εγώ ποιος ήταν.
0: Το θυμήθηκες, ο Κοντολάζος.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δεν μου δηλώνει όμως σοβαρότητα το να βλέπω έναν από τους τρεις να μπαίνει σε διαδικασία διαλόγου στο Facebook με τους φιλάθλους και να γράφει χαρακτηριστικά. Αν μας θέλετε, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε. Σιγά μην γίνει και δημοψήφισμα στην πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Τι να αναλάβεις, ξέρεις τι παίρνεις, ξέρεις τι χρωστάει αυτό που παίρνεις. Δηλαδή δεν μου ακούγεται καθόλου λογικό. Τι αν μας θέλετε είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε. Τι είναι αυτό. Ότι.
0: Εντάξει, τώρα το ό,τι και να σου πω, Χρήστο, είναι η απόψη του. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις και αναμένουμε. Εντάξει, τώρα υπάρχει αυτό το δημοσίευμα μετά του Σωτήρη Γεωργούτζου μετά από αυτό το διάλογο ότι θεωρεί ότι δεν του θέλουν στην Πάτρα και θα πάνε και για τη Λάρση. Αυτό λέει το δημοσίευμα του Σωτήρη.
1: Και να, γι' αυτό που λες τώρα για το Σωτήρη, έτσι. Και διαβάζω σε μία ανάρτησή του, εκείνο είναι που με προβληματίζει περισσότερο, δεν τους θέλουν οι άεργοι οπαδοπατέρες. Το διάβασες?
0: Ναι, το διάβασα, ναι.
1: Μπράβο. Αυτό με παραπέμπει σε άλλη ρητορική που είχα ακούσει από άλλους κατά το παρελθόν.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
1: Καταλαβες. Ακριβώς, λες και ακούω το ίδιο πράγμα. Εκεί τελειώνει για μένα το ενδιαφέρον των Αμερικανών. Και ο νοών, νοήτο. Και βέβαια από ό,τι διάβασα λέει δεν μας έλετε, φεύγουμε και πάμε στη Λάρισα. Άλλη ένδειξη σοβαρότητας. Αλλά ειδικά αυτό το άεργιο παδοπατέρες, εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ προφανώς, έτσι.
0: Ναι, τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω τι φωτογραφίζεις, θεωρώ, εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω.
1: Ναι, εκτός αν έχει γνώσει ο Σωτήρης το τι συμβαίνει εδώ οπαδικά στην πόλη και το λέει από προσωπική άποψη. Καλό απόγευμα.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να θυμίσω ότι το City in Action Power by the E έχει επιστρέψει δυναμικά από 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται αύριο Σάββατο, 6 Ιουνίου, με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΒ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή και ακόμη και σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία, οδός, υποστηριχτές, ολπαστικές κοινωνίες πατρών. Ταξί Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες, διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, προχωράμε. Διαβάζω τη μηνύματα. Είναι να πω και το μεγάλο θέμα και το γηπέδο, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, γράφει ο Πάνος τώρα εδώ. Λέει, Αλέξη, καλησπέρα. Λέει, ο Γιωργούτζος λέει, γράφει ό,τι γράφει, λέει, ότι θα πάνε αυτοί στη Λάρισα. Στην Λάρισα όμως συμβαίνει αυτό αυτή την ώρα. Και μάλιστα υπάρχει ανακοίνωση τώρα της Λάρισας, με την οποία συντονίζεται ότι συναντήθηκε ο κύριος Νταβέλης με τον κύριο Ντελόπλο και υπογράφηκε συμφωνητικό εμπιστευτικότητας να προχωρήσουν διαδικασίες για να λάβει τη Λάρισα ο κύριος Ντελόπλος, ο πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαλάρισας, ότι πλέον υπάρχει επίσημο δελτίο τύπου τώρα από την ΑΕΛ Λάρισα, επίσημο δελτίο τύπου του κυρίου Ντελόπλου. Ο κύριος Ντελόπλος έβγαλε δελτίο τύπου, από ό,τι βλέπω, ότι ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε υπό συμφωνητικό εμπιστευτικότητας με τον κύριο Νταβέλη και ξεκινούν οι διαδικασίες για να παραχωρηθεί η Λάρισα στον κύριο Ντελόπλο. Μάλιστα, αυτό είναι δελτίο τύπου τώρα πριν από λίγα λεπτά του κυρίου Ντελόπλου, προέδρου του Απόλλων Λάρισας, που λέει ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την αγορά της ΠΑΕ Λάρισας. Μάλιστα, είναι επίσημο δελτίο πλέον, το ανακοίνωσε εδώ και λίγα λεπτά. Ότι λέει και ο Πάνος εδώ, πώς θα πάνε στη Λάρισα, αφού ο Ντελόπλος πλέον πάει να πάρει τη Λάρισα. Μάλιστα. Ο Σάβας, λοιπόν, έχουμε και άλλο θέμα που στον εδώ. Πολλά θέματα. Πρώτον, επανανέωση του Θάνου Φωκαίδη με το Μανεγιάλιο. Μου στέλνουν ο Θάνος Φωκαίδης. Παγιά θα του κρατήσει περισσότερου παίκτες. Σχεδόν όσου θέλει να του κρατήσει, θα του κρατήσει. Ο Θάνος Φωκαίδης, λοιπόν, είναι και του νέα περίοδο. Ο ποδοσφαιριστής του Μανεγιαλίου ανακοινώθηκε και επίσημα η ανανέωση της συνεργασίας. Δεύτερο θέμα που υπάρχει. Ο Αλέκος Γονιζιάδης μου γράφει στον Πανσεραϊκό. Μάλιστα. Σιγά μην δεν πήγαινε. Όλοι, και οι δύο εκεί θα πάνε. Πανσεραϊκό. Είχα πει στο ένα ποιοι θα πάνε. Δύο ποιοι υπήρχαν, το στο ένα θα πάνε. Και οι δύο. Άρα και ο Βοσνιάζης λοιπόν στον Πανσεραϊκό. Και το τρίτο, λένε εδώ, άλλο τώρα θέμα του Σωτήρη Γεωργούτζου. Μετά την Παναχαϊκή, ο Πρασάς λέει βρήκε επενδυτή και για τον Μπάμισο. Μάλιστα. Τους βρίσκει εύκολα σε επενδυτές, από ό,τι βλέπω προς εσάς. Λοιπόν, μετά την Παναχαϊκή, λέει, δυνατό επενδυτή για τον Μπάμισο Μεσσηνίας βρίσκει ο Γιώργος Πρασάς από πάντα από το Σικάγο. Μάλιστα. Από το Σικάγο τώρα στέλνει και άλλους, ο Γιώργος Πρασάς του στέλνει στον Μπάμισο. Μάλιστα. Άρα βλέπω ότι ο κύριος Πρασάς έχει τις γνωριμίες, θέλει να ενισχυθούν οι ομάδες. Και λέει ο Σωτήρης ότι μετά την Παναχαϊκή στέλνει επενδυτές και για τον Μπάμισο ο κύριος Πρασάς. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Ο Δημήτρης λέει: αν οι Ελληνοαμερικάνοι είναι πιο ισχυροί οικονομικά από τους Έλληνες, πρέπει ραστεχνικοί να μελετήσει και τις δύο προτάσεις. Όμως, τι θα γίνει αν θέλουν και αυτοί δύο μήνες να κάνουν έλεγχο ή αν αργότερα δεν εμφανίζονται ποτέ στην Ελλάδα σαν τους Αμερικανοεβραίους και μείνει η ομάδα ακυβέρνητικοί παίχτες απλήρωτοι. Εντάξει, τώρα οικονομική δυνατότητα έχουν. Δημήτρη, δεν νομίζω ότι αφήσει. Έτσι, με λεφτά έχουν. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι. Όλοι είναι σημαντικά μεγέθη. Και τον κύριο Σιώμα τον ξέρουν πολλοί κόσμοι που κατάγεται από Μποζαίτικα, αλλά και η οικονομική δυνατότητα των άλλων δύο, από ό,τι είδα και στα στοιχεία του, φαίνεται ότι είναι οικονομικά αρκετά δυνατή. Βέβαια, η Παναχαϊκή λέει ότι δυνατή είναι και αυτή που μιλάει η ίδια με τους δύο Έλληνες. Αυτό βέβαια δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο για την ώρα. Λοιπόν, να δώσω και την είδηση τη μεγάλη για το γήπεδο. Όπως αποκαλύψαμε σήμερα στον λόγο. Την Τετάρτη πόνο μεσημέρι έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στην περιφέρεια, στην οποία συμμετείχαν αποκλειστικό θέμα στη σύσκεψη το γήπεδο της Παναχαϊκής, η ανάπλαση του γήπεδου της Παναχαϊκής. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο σύμβουλος περιφερειάρχη Χρήστος Μητρογιώργος, ο αντιπεριφερειάρχης Φωκίνος Ζαΐμης, που έχει αναλάβει από την αρχή τη διαδικασία για την ανάπλαση στην Αγιά, ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας, ο κ. Λοράτος, ο επικεφαλής μηχανικός της Παναχαϊκής και μελετητής Πύρος Μαντάς και ο μηχανικός της Παναχαϊκής Μάριος Καραθανάσης, που τους τελευταίους μήνες έχει αναλάβει και τρέχει τη διαδικασία με απόφαση της διοίκησης. Η συζήτηση είχε θέμα αποκλειστικό τον προϋπολογισμό του έργου και αυτό που αποφασίστηκε πρώτον είναι ότι σε τρεις εβδομάδες από την Τετάρτη ο μελετητής Σπύρος Μαντάς θα έχει έτοιμο τον τελικό προϋπολογισμό του έργου που θα καταθέσει στην περιφέρεια. Αυτό που συζητήθηκε είναι ότι θα πρέπει να δεσμευτεί άμεσα ένα ποσό που θα μπει σε κωδικό του έργου για να υπάρχει, για να ξεκινήσει κανονικά η ανάπλαση Αγιάς, η οποία όμως τα χρήματα ξεκαθαρίστηκαν από τον κύριο Μητρογιώργο, σύμβουλο του Περιφερειάρχη, ότι η περιφέρεια δεν έχει τα
τα λεφτά όλα για την Παναχαϊκή. Ήταν αναμενόμενο, έτσι, γιατί και τον Πανατολικό σε πρόγραμμα μπήκαν. Λέμε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, ανακοινώθηκε από τον κύριο Μίκο Γιώργο ότι πλέον θα πρέπει το γήπεδο της Παναχαϊκής να μπει σε κάποιο πρόγραμμα για να εξοικονομηθούν περισσότερα χρήματα. Αυτή τη στιγμή η εκτίμηση που έγινε στη σύσκεψη τονίζεται ότι το ποσό ξεπερνάει κατά πολύ τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Κατά πολύ. Το ποσό ανεβαίνει πάνω από τα 5 εκατομμύρια ευρώ πολύ. Όπως ανακοινώθηκε στη σύσκεψη, το έργο θα περιλαμβάνει τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι στη μία άκρη, το οποίο θα είναι το κεντρικό γήπεδο του μπάσκετ και το βόλεϊ. Το δεύτερο κομμάτι θα είναι στην άλλη άκρη, το βοηθητικό γήπεδο, που θα είναι ένα μεγάλο γήπεδο που θα μπορεί να γίνεται συγχρόνως δύο πιο μικρά προπονητήρια για τις ομάδες της Παναχαϊκής. Και το τρίτο κομμάτι είναι το κεντρικό, όπου θα περιλαμβάνει την ευθεία κερκίδα με χωρητικότητα άνω των 2.000 θέσεων και κάτω και πάνω από αυτή το μουσείο, το σπίτι της πυγμαχίας και τα κηλικία και αίθουσες που θα δημιουργηθούν. Η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι το έργο ξεπερνάει κατά πολύ τα 5 εκατομμύρια ευρώ και από τη στιγμή που οι κατασκευές των κτηρίων θα γίνουν με μπετό. Στο τραπέζι έπεσε και άλλη πρόταση, η οποία πρόταση ξεκαθαρίστηκε ότι είναι. Από πλευράς Παναχαϊκής διατυπώθηκε άποψη ότι μπορεί να γίνουν μεταλλικά τα κτίρια, να είναι πιο σύγχρονα, να γίνουν με μεταλλικό πάνελ και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί το συνολικό κόστος του έργου και ίσως μπορεί να γίνουν και κάποια ακόμη πράγματα. Αυτό είναι σημαντικό, αφού εκτός από την απόφαση να δεσμευθεί ένα ποσό άμεσα πλέον για να ξεκινήσει το έργο, είναι ότι για πρώτη φορά η απόφαση, αυτό τονίστηκε από τον κύριο Μητρογιώργο, για πρώτη φορά είναι ότι είναι λυμμένη απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη να προχωρήσει το έργο άμεσα. Ζητάει ο κύριος Φαρμάκης να ξεκινήσει άμεσα η ανάπλαση του γηπέδου της Παναχαϊκής. Τέθηκε όμως ένα νέο θέμα εκεί, ότι αυτή τη στιγμή ο φάκελος, ο κύριος Ζαϊμής, σύμφωνα με δικό μου ρεπορτάζ, ξεκαθάρισε ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια και ότι δεχόμαστε τα πειρά χωρίς να φταίμε αυτή τη στιγμή. Ζήτησαν ενημέρωση ο κύριος Μητρογιώργος πού είναι ο τι γίνεται με το φάκελο. Ο κύριος Καραθανάσης ενημέρωσε όλη τη σύσκεψη ότι αυτή τη στιγμή ο φάκελος είναι στην πολεοδομία του Δήμου Πατρέων, ότι η Παναχαϊκή έχει πάρει την πρώτη έγκριση για την κατεδάφιση του πετάλου και αυτή τη στιγμή ζητείται δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων για βελτίωση όσον αφορά τη δεύτερη έκδοση άδειας για την προέκριση δόμησης. Στην κουβέντα ο κύριος Μαντάς τόνισε ότι από τη στιγμή που μετά τη σύσκεψη αυτή διευκρινίζονται τα πάντα και του δίνεται λευκό να βγάλει τον προϋπολογισμό του έργου, ο κύριος Μαντάς δεσμεύτηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν τακτοποιηθεί όλα τα θέματα των βελτιώσεων που ζητάει η πολεοδομία του Δήμου Πατρέων. Ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει τακτοποιηθεί και το δεύτερο πακέτο των παρατηρήσεων. Ο κύριος Μητρογιώργος ζήτησε να. Μάλιστα, ο κύριος Καθαράνσης τόνισε ότι θα έχει πολλές επισκέψεις στην πολεοδομία αυτές τις μέρες, να πιεστούν καταστάσεις ώστε να τελειώσει το θέμα, ώστε μέσα στον Ιούνιο, αν είναι δυνατόν μέχρι τέλος του μήνα, ο φάκελος να πάει στην περιφέρεια. Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν ξεκίνησε. Δύο είναι τελικές αποφάσεις, επαναλαμβάνω, της μεγάλης σύσκεψης, της πρώτης μεγάλης σύσκεψης με όλους τους εμπλεκόμενους που είχε γίνει τα τελευταία χρόνια. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια σύσκεψη. Τώρα η εντολή ήταν ξεκάθαρη. Προχωράμε άμεσα να τελειώσει το γήπεδο της Παναχαϊκής. Άρα, δύο πράγματα. Σε τρεις εβδομάδες, κατάθεση από τον κύριο Μαντά του τελικού ποσού του προϋπολογισμού που βλέπει με βάση όσα αποφασίστηκαν στη σύσκεψη με τα τρία κομμάτια όπως τα ανέφερα, τι προϋπολογισμός του έργου βγαίνει πλέον με σημείο αναφοράς τις σημερινές τιμές που υπάρχουν των υλικών στην αγορά και ένα δεύτερο, η απόφαση της περιφέρειας για άμεση δέσμευση ποσού σε κωδικό για να ξεκινήσει αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού το έργο, με την κατεδάφιση βεβαίως του πετάλου. Και ένα τρίτο κομμάτι βεβαίως που μπαίνει είναι ότι από τη στιγμή που θα ξεμπεί σε προϋπολογισμό, ανακοινώθηκε επίσημα ότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή δεν έχει όλα τα λεφτά.
γιατί και στον Πανετολικό ξεκαθαρίστηκε να μην δημιουργούνται θέματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, είπε τα πράγματα και ο κύριος Μητρογιώρος και ο κύριος Ζαΐμης, και στον Πανετολικό η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και να μην υπλέγονται ανακρίβειες. Ακριβώς η ίδια διαδικασία. Μπορεί, είναι γνωστή, δεσμεύτηκε ένα ποσό για το γήπεδο του Πανετολικού να ξεκινήσουμε και τα υπόλοιπα χρήματα ήρθαν μέσω προγράμματος. Το ίδιο ακριβώς γίνεται τώρα με την Παναχαϊκή. Θα δεσμεύσουμε ποσό της περιφέρειας στον κωδικό για να ξεκινήσουν τα έργα και θα μπούμε σε πρόγραμμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η περιφέρεια δεν έχει σήμερα 6 εκατομμύρια για το γήπεδο της Παναχαϊκής, δεν είχε 5 εκατομμύρια για το γήπεδο του Πανετολικού, μπήκε σε πρόγραμμα. Δεσμεύσαμε χρήματα για το γήπεδο του Πανετολικού, δεσμεύουμε χρήματα για το γήπεδο της Παναχαϊκής. Αυτές είναι οι τελικές αποφάσεις που ελήφθησαν και πλέον η αντίστροφη μέτρηση ξεκινάει με βασικό άξονα μέχρι το τέλος του χρόνου να πέσει το πέταλο πλέον στην Αγιά. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μια εξέλιξη που φέρει καινούργια δεδομένα και μιλάμε για την πρώτη μεγάλη σύσκεψη στην οποία έλαβαν μέρος. Νομίζω ότι από το πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Έχουμε 7 χρόνια τώρα. Έχω χάσει και εγώ το μέτρημα. Είναι η πρώτη φορά που όλοι συναντήθηκαν στην περιφέρεια. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έδωσαν το παρόν, ξεκαθάρισαν τα πράγματα και πλέον απομένει να τελειώσουμε και με την πολυδομία του Δήμου Πατρέων. Ο κύριος Καρδανάσης είπε ότι από το διάστημα που τρέχει αυτός το έργο έχουν γίνει όλα αυτά που ζητάει η Παναχαϊκή. Πρέπει να τελειώσουμε, είπε, από την πολυδομία και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι η πολυδομία τώρα, η προέγκριση δόμησης είναι το τελευταίο μέρος. Ενημέρωσε τον κύριο Μαντά ότι έχουν πάρει όλες τις εγκρίσεις από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για ώστε μέχρι τέλος του μήνα ο φάκελος να είναι στην περιφέρεια για να έχουμε και το τελικό. Άρα, πριν το τέλος Ιουνίου, έχουμε το τελικό νούμερο του προϋπολογισμού για την ανάπλαση Αγιάς, που επαναλαμβάνω, λίγο πολύ φτάνει περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ από μια πρώτη εκτίμηση που γίνεται. Αλλά βεβαίως τον τελικό λόγο θα τον δώσει ο Σπύρος Μαντάς, ο μελετητής, ο μηχανικός που ξεκίνησε την μελέτη του έργου. Σε 3 εβδομάδες θα παραδώσει το τελικό του πρόγραμμα.

0: Τώρα έχουμε, πάμε γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Λεκό, καλησπέρα.
0: Έλα, Αντώνη, καλησπέρα.
1: Όλο το ρεπορτάζ. Ποιος το υπογράφει αυτό το ρεπορτάζ για το κυβερνητικό?
0: Το ρεπορτάζ εγώ.
1: Α, δικό σου ρεπορτάζ είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, για να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ποιο θα βρίζουμε μετά.
0: Εμένα
1: βρίζουμε. Γίνουν όλα αυτά που είπες.
0: Εγώ λέω το ρεπορτάζ.
1: Ούτως ή άλλως σε βρίζουμε.
0: Λέω.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, εντάξει, το έχω συνηθίσει εγώ.
1: Ναι, λοιπόν, να πω δύο-τρία πραγματάκια, δεν έχουμε χρόνο από ό,τι βλέπω πριν.
0: Όχι, εντάξει, θα προχωράμε, μην είναι, εντάξει. Πάμε για λίγο παραπέρα σήμερα.
1: Ούτως ή άλλως θέλω να τα πω τηλεγραφικά. Έτσι, επειδή όντως υπάρχει τοξικότητα, δεν το συζητάω στον κόσμο. Υπάρχει μεγάλη τοξικότητα. Θα πω τρία πραγματάκια τηλεγραφικά και όποιος θέλει ας πάρει το μήνυμα. Πρώτον, θέλω τοξικότητα. Θα πω τρία πραγματάκια τηλεγραφικά και όποιος θέλει ας πάρει το μήνυμα. Πρώτον,

0: προθέσεις. Ένα αυτό. Δεύτερο. Επειδή από ό,τι κατάλαβα ακούνε η πλευρά των Αμερικανών, γιατί η πλευρά των φαντομαύρων είναι ενήμεροι για όλα. Έχουν ανθρώπους που τους ενημερώνουν για τα πάντα. Αλλά πιστεύω ότι το ίδιο γίνεται και με τους Αμερικάνους. Κάνω παράκληση στους ανθρώπους αυτούς να φύγουν αύριο. Να μην ξανασχοληθούν με την Παναχαϊκή. Δεν αξίζει τον κόπο. Αν έχουν μπράβους, νταβαντζίδες και φουσκωτούς, ας ασχοληθούν. Σε διαφορετική περίπτωση, εμείς επενδυτές που να επενδύσουμε στην Παναχαϊκή δεν θέλουμε. Έχουμε μάθει και γουστάρουμε να ασχολούμαστε με νταβαντζίδες. Μας αρέσει το ασάλιωτο. Μας αρέσει το ασάλιωτο. Και παρακαλώ πολύ τους παπαγάλους που βγαίνουν όταν θα έρθουν να πούνε κάτι να το λένε. Να μην μπερδεύουν τα λόγια τους. Κάντε κάποιους παπαγάλους να ξέρουν να μιλάνε. Να ξέρουν να πουλάνε την παραμύθα. Αυτό και τίποτα άλλο. Γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: στάχτη στα μάτια του κόσμου, ενάπλα λέει για το μία άνοιγμα της σκεπαστής. Αυτό μου δείχνει αυτή η σύσκεψη στην περιφέρεια Αγρινίου. Νίκο, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι η πρώτη μεγάλη σύσκεψη. Έτσι. Δεν έχει ξαναγίνει στα 7 χρόνια ποτέ σύσκεψη για το γήπεδο της Παναγιακής. Έγινε. Είπα ονόματα. Λέω πραγματικότητες τώρα, έτσι. Ό,τι υπόθηκε μέσα στη σύσκεψη. Μην μπλέκουμε. Καταρχήν, διευκρινίστηκε στη σύσκεψη από τον κύριο Ζάιμη ότι εδώ μιλάμε για την ανάπλαση. Ο κύριος Ζαϊμής λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη σκεπαστή. Το ξεκαθάρισα αυτό, δεν συζητάμε για τη σκεπαστή. Έτσι. Τονίστηκε αυτό. Έτσι. Έχει ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα. Όπως ο Τάξης Αντωνόπουλος, ο άλλος αντιπεριφερειάρχης, λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με την ανάπλαση, αλλά είμαι αυτός που τρέχω το θέμα για τη σκεπαστή. Μεσολαβώ για τη σκεπαστή. Έτσι. Άρα, η σκεπαστή. Και εκεί είμαστε. Είπα, έγινε άλλη σύσκεψη πριν λίγες μέρες μεταξύ κυρίου Μητρογιώργου και κυρίου Παπαχριστόπουλου Παναγιώτη. Ο Τάκης Παπαχριστόπουλος τρέχει τώρα το θέμα της σκεπαστής, που τρέχει κάθε μέρα για το κομμάτι της σκεπαστής. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στη σκεπαστή πρέπει, περιμένουμε μία μελέτη του Βασίλη του Βλασταρά, η οποία θα βγάλει τώρα το ποσό που απαιτείται για τα αναγκαία. Είναι υποχρεωτικό. Από τη στιγμή που η περιφέρεια θα δώσει χρήματα, θέλει να έχει ποσό. Άρα και το θέμα της σκεπαστής προχωράει. Βεβαίως εκεί πιάζει ο χρόνος. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά πρέπει να δοθεί μια μελέτη τώρα. Στα αναγκαία. Αλλάζει μελέτη. Δεν μιλάμε για 450.000. Μιλάμε μελέτη τώρα οικονομική τι απαιτούνται για αυτά τα αναγκαία. Άρα και το θέμα της σκεπαστής προχωράει. Δεν ξέρω αν θα προλάβεις, το ξεκαθαρίζω, αλλά την επόμενη εβδομάδα έρχεται η ρεπορτάζ πολύ για τη σκεπαστή. Το τρέχουν το θέμα της σκεπαστής αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γιάννης λέγομαι.
0: Ναι, Γιάννη, καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι. Στον Πανετολικό δόθηκαν 5 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και παραπάνω. Ναι, νομίζω ότι από το πρόγραμμα, νομίζω. Παραπάνω.
1: Ναι. Από την περιφέρεια μέσω του προγράμματος. Ναι. Και για την Παναχαϊκή πόσα λεφτά
0: και εκεί,
1: υπολογίζονται.
0: Εγώ, και από το πρόγραμμα, περίπου στα ίδια.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή, Γιάννη, για να λέμε αλήθειες, το πρώτο κομμάτι για να ξεκινήσει, όσο και αν ακούγεται περίεργο, απαιτούνται 700.000 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει, ωραία, πάει αυτό. Επειδή βιάζεστε για...
0: Όχι, σε ακούω. Θα πω, ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι νόημα έχει τώρα το ότι πάνε στο συμβολιογράφο,
0: ναι,
1: και απόφαση θα πάρει το ΔΣ.
0: Μα στο ΔΣ πρέπει να πάει μια τελική διαμόρφωση μια συμβολογραφική πράξη που έχουν αποφασίσει τα κοινά οι δικηγόροι. Δεν λέει κάτι ότι το συμβολογράφο θα φτιάξει αυτό που του λένε οι δικηγόροι. Θα πάει πλέον.
1: Άρα έχουν συμφωνήσει να αντιδώσουν στους Έλληνες.
0: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι προτεραιότητά τους. Μην κρυβόμαστε. Όμως προσέξτε, Γιάννη.
1: Προτεραιότητα όταν πάνε στο συμβολογράφο, αλλά είναι, ναι, αποφασισμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι, γιατί μιλάνε δύο μήνες από τη. Όμως.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, δεν διάφορο. Αλλά.
1: Ωραία, και η άλλη πρόταση που εμφανίζεται

0: Γιατί να μην εισακουστεί δηλαδή,
1: ναι, είπα,
0: και να μην συζητηθεί.
1: Γιάννη, είπα ότι η πλειοψηφία του ΔΣ μπορεί να έχει και άλλη δεύτερη επιλογή. Μπορεί οι 5 από τους 9 να πούν ότι υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος. Αυτή τη στιγμή, μήπως πρέπει να ακούσουμε και τη δεύτερη πρόταση. Μπορεί να υποθεί και αυτό. Από τη στιγμή που το θέμα πάει στο ΔΣ, αυτοί θα εγκρίνουν. Δεν λέει κάτι μόνο...
0: Εγώ ξέρω ότι όταν πας σε συμβολιογράφο είναι τελειωμένο. Το μόνο που λείπει η υπογραφή.
1: Ναι, θεωρητικά δεν διαφωνώ μαζί σου. Μπορεί όμως...
0: Άρα τι νόημα, και αν μετά η πλειοψηφία του ΔΣ πει ότι πρέπει να συζητήσουμε και την άλλη
1: ό,τι πρόταση... Ό,τι πει η πλειοψηφία. Ό,τι πει η πλειοψηφία του ΔΣ.
0: Άρα αυτά δεν συμπίπτει το ένα μετά.
1: Ναι, αλλά όταν τα πας όμως, αυτή τη στιγμή μην κρυβόμαστε, με τους δύο Έλληνες έχουν προχωρήσει τα πράγματα.
0: Ναι, καλά, τώρα δύο μήνες.
1: Ναι,
0: εντάξει. Συζητάνε
1: άρα
0: να αγοράσουν
1: τώρα πάνε το τελικό κείμενο της συμφωνίας που έχουν πει αυτούς δύο μήνες να ακουστεί σε όλο το ΔΣ. Γιατί το ΔΣ δεν το ξέρει την τελική συμφωνία. Μην, δηλαδή το ΔΣ...
0: Δηλαδή ο Σβόλης αυθαιρετεί, κινείται μόνος του.
1: Είναι ενήμερη για κάποια πράγματα. Το τελικό πλάνο της όλης συμφωνίας θα ανακοινωθεί όταν έχουν αυτό το συμφωνικό να το αναδιαβάσουν.
0: Ωραία. Και εγώ σου λέω τώρα, στην περίπτωση που αποφασίσουν να συζητηθεί και η άλλη πρόταση.
1: Ισχύει η πρόταση, ισχύει η απόφαση του ΔΣ, τέλος.
0: Άρα, τσάμπα πάμε σε συμβολογράφο.
1: Ό,τι πει το ΔΣ τώρα. Τέλος.
0: Τώρα αυτά είναι παράλογα πράγματα, δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι, αλλά Γιάννη μου, από τη στιγμή που θα πάρει απόφαση το ΔΣ, το ΔΣ έχει δύο επιλογές. Μην κρυβόμαστε, αλήθεια, το λες ξεκάθαρα. Ή λες, εγκρίνουν αυτό που μου φέρατε και τους δίνουμε στους δύο Έλληνες, ή έχω μία δεύτερη, ακούω για μία δεύτερη πρόταση, πρέπει να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που πριν πάρουμε τελική απόφαση.
0: Για μένα αυτό είναι παράλογο. Πάει αυτό. Και δεύτερον, αληθεύει ότι αυτοί οι Έλληνες έχουν κάποιο είδους συνεργασία με τους Ολλανδούς που έχουν 4-5 ομάδες και ανταλλάσσουν παίχτες για αυτό το παιχνίδι.
1: Όχι.
0: Γιατί αν ισχύει αυτό, πού πάμε δηλαδή. Να κονομάνε αυτοί και να γυρνάνε τους παίχτες γύρω-γύρω.
1: Γιάννη μου, η Ολλανδή, η Εστρέλα, η αδίκηση της Παναχαϊκής στο τελευταίο, από το Διοικητικό Συμβούλιο τελευταίο, την έχει βγάλει έξω. Αν τώρα πρόσεξε, είπες μια μεγάλη, η Εστρέλα όντως είναι η εταιρεία που λες αυτή. Αυτή είναι η Εστρέλα. Όντως είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η εταιρεία Εστρέλα είναι αυτή που λες. Με παιδιά, με μάνατζερ. Βέβαια, εγώ δεν έχω καταλάβει Ολλανδί. Να πω ότι είμαστε Super League 2, ότι έφερες 10 ξένους παίχτες. Εδώ ένα ξένο έχεις. Δηλαδή, εντάξει, λίγο και εμένα δεν μου κολλάει. Ξέρεις, δεν μου κολλάει.
0: Αν όμως, πρόσεξε. Αυτό θέμα χρόνου είναι. Άμα την ανεβάσεις, μετά θα είσαι μια.
1: Πρόσεξε, Γιάννη. Είπα και νωρίτερα. Επειδή όντως ακούγονται ότι πίσω και από αυτούς μπορεί να υπάρχουν Ολλανδοί. Για μένα δεν ξέρω ότι θα υπάρχουν Ολλανδοί, Εβραίοι, δεν ξέρω ότι αν υπάρχουν. Πρέπει να μαθευτεί η αλήθεια από την πρώτη ώρα. Πρέπει να ξέρουμε αν είναι αυτόνομοι οι δυο τους ή αν από πίσω υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, μην πούμε ότι είναι οι δύο και σε 10 μέρες παρουσιαστούν Ολλανδοί. Συμφωνώ μαζί σου. Το είπα και εγώ νωρίτερα αυτό. Η αλήθεια πρέπει να την ξέρουμε από την αρχή.
0: Σωστό.
1: Η Εστρέλα δεν είναι. Όμως ο Τάσος Παπαδόπουλος συνεργάζεται με κάποιους Ολλανδούς. Επίσης και αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, αλλά είναι μάνατζερ. Δεν μπορώ να πω, είναι η δουλειά του. Έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια από την αρχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τέλος πάντων. Και αυτή η μυστικοπάθεια έχει καταντήσει τώρα. Και τι κουβεντιάζουνε. Τι κουβεντιάζουν εγώ από εδώ.
1: Ναι,
0: μια καταχρεωμένη ομάδα, χωρίς γήπεδο, χωρίς παίχτες. Αυτή είναι η ουσία. Θέλετε να την πάρετε. Μαθαίνεις τα νούμερα, ναι, την παίρνω. Και τι διαπραγματεύσεις. Διαπραγματευόμαστε τι.
1: Τέλος πάντων, έχουν δύο μήνες.
0: Δεν καταλαβαίνω
1: Γιάννη,
0: τι διαπραγματεύσεις.
1: Γιάννη, φαίνεται ότι υπήρχαν...
0: Δύο μήνες τι συζητάμε.
1: Γιάννη, φαίνεται ότι υπήρξαν και διαφωνίες. Μην κρυβόμαστε.
0: Ναι, διαφωνίες σε τι.
1: Δεν το ξέρουμε. Σίγουρα, για να κάνουν δύο μήνες... Έτσι, είναι φανερό ότι υπήρξαν και θέματα που διαφώνουσαν κάποια στιγμή. Τώρα
0: και
1: φαίνεται...
0: Την Μπαρτσελόνα ζητάγανε, σε μια εβδομάδα θα την παίρνανε.
1: Εντάξει, τώρα ό,τι για να σου πω,
0: όπως
1: η αλήθεια...
0: Η παροιμία, ο Βίχρας και ο Παράς δεν κρύβεται. Άμα θέλεις κάτι και έχεις το χρήμα, το κάνεις. Δύο μήνες τι λέμε, τι λένε. Και τέλος πάντων, παρουσιάστηκε και μια άλλη πρόταση που δεν ξέρουμε αν είναι καλή ή κακή. Γιατί ενημέρωση δεν έχουμε από κανέναν. Έτσι. Και μετά θα ζητάνε τη βοήθειά μας να παίρνουμε διαρκείας, να πηγαίνουμε γήπεδο, αλλά εμείς να μην ξέρουμε τίποτα. Έτσι. Και δεν ξέρουμε αν θα συζητηθεί καν. Τι να πει. Παράλογα πράγματα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
1: Συμφωνούμε πάντως ότι σου είπα ότι τώρα το βάρος θα πέσει στους 9. Οι 9 είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ή την έγκριση των δύο Ελλήνων ή τη συζήτηση με τους Αμερικάνους. Κατά πλειοψηφία πλέον.
0: Αλλά πάνε σε συμβολιογράφο.
1: Αυτό θα γινόταν είτε με τη μία πλευρά είτε με την άλλη και με τους Αμερικάνους να προχωρήσουν. Πάλι το ίδιο διαδικασία θα γίνει. Θα πάει στο ΔΣ ένα τελικό κείμενο που έχει συντάξει ο συμβολιογράφος με αυτά που του πάνε οι δικηγόροι. Το ίδια διαδικασία θα γίνει.
0: Ναι, αλλά δεν υπογραφεί αυτό. Το συμφωνητικό δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Μα το ίδιο θα γίνει με οποιονδήποτε. Το ίδιο θα γίνει με οποιονδήποτε.
0: Ναι. Όταν καταλήγει σε συμφωνία.
1: Εντάξει, σου είπα, το ΔΣ τώρα μπορεί να. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι. Είναι 9 άνθρωποι. Ο καθένας έχει τη δικιά του προσωπικότητα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εχθές το βράδυ, πλευρά των Αμερικάνων λέει ότι μίλησε με κάποιον που ήταν ερασιτεχνική. Και του είπε, στείλτε μας ένα email, στείλτε μας και στο συμβούλιο θα το δούμε. Γι' αυτό σου λέω ότι. Είναι απόφαση των 9.
0: Και συμβούλιο πότε θα κάνουν αυτοί δηλαδή. Έχουμε, ξέρεις κάτι.
1: Φαντάζομαι ότι μόλις ενημερωθούν ότι πρέπει να συζητήσουν το θέμα των προτάσεων, θα κάνουν. Κάνουν κάθε εβδομάδα πλέον συμβούλιο. Συμβούλια κάνει η αριστερή κάθε εβδομάδα.
0: Μάλλον. Τέλο
1: μέσα στην επόμενη εβδομάδα, Γιάννη, μέσα στην επόμενη εβδομάδα είναι ξεκάθαρο θα γίνει συμβούλιο.
0: Εντάξει. Ναι, μέχρι την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχει χάσει όμως.
1: Τώρα,
0: μπορεί να είναι καλός, μπορεί και κακός. Ναι.
1: Σίγουρα η πίεση τώρα θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα πάντως.
0: Ναι, να δούμε. Αρκεί να είναι καλό για την ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι να λέμε αλήθειες.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να μάθουμε τα ονόματα. Εντάξει, σύμφωνοι όλοι.
0: Να λέμε αλήθειες, μα λες αλήθεια δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Όταν κρύβεσαι και λες ψέματα, τότε γίνεσαι ξεφτύλα.
1: Ωραία.
0: Εγώ αυτό ξέρω έχω να πω. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό
0: και καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 8.30, θα πάμε διαφημίσεις τώρα. Έτσι. Θυμίζω ότι το City by in Action Powered by the E επιστρέψε δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται αύριο Σάββατο, 6 Ιουνίου, με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο Πάρκινγκ του ΝΟΠ. Η γιορτή συνεχίζεται αύριο το βράδυ με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Μπες και εσύ ακόμη και σήμερα στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Ολπαστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρέσ 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάδου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, μεγάλη νίκη της Ένωσης Γλάφκου Έσπερου, 94-86 τη Χάνθ, πρώτο βήμα για την άνοδο και όλα θα κρυφτούν από ό,τι φαίνεται στην Κυριακή στη μάχη με τον Χολαργό. Πολύ πιο εύκολα από ό,τι είχε το θετικό αποτέλεσμα, γιατί χαλάρωσε η Ένωση. Τέταρτη περίοδο δέχτηκε 34 πόντους. Σημασία έχει ότι κέρδισε, έκανε την πρώτη νίκη. Πάμε διαφημίσεις, Θόδωρε.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
9: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Τηλεοφόρο Γλάφκου.
9: Στη Γλάφκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
12: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμαντίνος.
10: Μάρμα Κόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
12: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
10: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
12: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
13: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
14: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
15: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
16: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
17: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
18: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
19: Η δράση ξεκινάει.
20: City in Action 2026, powered by Day.
21: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
20: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
22: Sport FM

0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε μέχρι τις 8.30 απόψε. Εντάξει, και 9 περά, θα δούμε πώς πάει. Λοιπόν, ο Διονύσης λέει: Αλέξα, εσπέρα, όπως βλέπεις, λέει, οι ομάδες βγάζουν ανακοινώσεις όπως η Λάρισα με ποιους συζητάνε κλπ. Εμάς λέει, εδώ σε εμάς λέει Μούγκα. Ύποπτο, δεν ξέρω, λέει, ο χρόνος θα δείξει, λέει. Άστοχη επιλογή, σωστή τοποθέτηση. Η Λάρισα έβγαλε όντως ο κύριος Ντελόπουλος ανακοίνωση. Δελτίο τύπου επίσημο. Έτσι, ότι ξεκίνησε επαφές να αγοράσει τη Λάρισα με ρήτρα μυστικότητας κι αυτός. Αν και αυτός ανακοίνωσε το όνομα, έτσι. Δηλαδή δεν θα τις βοηθούν οι επαφές, οι κινήσεις που θα κάνει με τον κύριο Νταβέλ. Όμως έβαλε δελτίο τύπου, ναι, είναι αλήθεια. Ο κύριος Νταλόβλος λέει πάνω πάρω τη Λάρισα. Αυτό βέλε στο δελτίο τύπου. Ότι το έβαλε με το όνομά του. Είμαι ο Ντελόπουλος, είπα να πάρω τη Λάρισα. Η αλήθεια αυτή είναι. Ο Πολύβιος λέει, ο Γιώργος το είχε γράψει, λέει ότι ο Μαντοβαδόπουλο είναι και Ολλανδί. Η Πολύβια, σου είπα, εγώ δεν ξέρω ακριβώς αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι δύο. Κανένας, αν υπάρχουν και άλλοι από πίσω, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτοί. Πρέπει να υποθεί αλήθεια από την αρχή. Να είναι ξεκάθαρο το βίο. Αυτή τη στιγμή σε όποιες επαφές έχουν εμφανιστεί δύο Έλληνες. Αν τώρα οτιδήποτε πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την αρχή. Με αυτή είναι η απόψη μου και νομίζω συμφωνείς. Πρέπει να το μάθουν όλοι από την αρχή. Κάναμε δύο μήνες τώρα, έτσι, που δεν ξέρουμε τίποτα. Ούτε πάλι πρέπει να μάθουμε τη μισή αλήθεια. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τοπίο από την αρχή. Αν τελειώσουμε έτσι με τις υπογραφές και όλα αυτά, πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη, ο Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Ωραία και σήμερα. Επιστρέφεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά τις 8.00.
0: Είδες, είμαι στην ώρα σου μετά τις 8.
1: Ναι, ναι, και εγώ νιώθω οικία. Λοιπόν.
0: Και είπα και κάτι σήμερα, νομίζω ότι εσύ το έχεις καταλάβει, αλλά δεν περιμένω να το πεις.
1: Τι αναφέρεις?
0: Κάτι είπα στην αρχή και λέω, Γιώργος, θα μου το πει απόψε.
1: Δεν πάει το μυαλό μου, αλλά θα μου το πεις μετά.
0: Ναι. Τώρα όχι, να σου το πω από τώρα για να ξέρεις, έτσι. Είπα ότι πάμε, θα είναι μια απόφαση του ΔΣ, το έχουμε και βουβουεντιάσει και μαζί, και είπα, αν πιστεύω το πιάσες, ότι τις τελευταίες μέρες είναι και πολύ πιο ενεργός Παναγιώτης Εμιτέκολος.
1: Στη... Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Okay. Ναι. Που κάτι μπορεί να σημαίνει, μπορεί όμως και να μην σημαίνει και τίποτα.
0: Ναι, είναι και πάντως ότι ο πρόεδρος Παναγιώτης πλέον είναι ενήμερος για όλα, αυτό είπα, ότι είναι ενήμερος και έχει ρόλο και ο Παναγιώτης Εμιτέκολος πλέον σε όλες τις διαδικασίες.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια αυτό θα δείξει. Όπως ότι είπες πως αυτή η απόφαση θα πάρθει από το ΔΣ. Δηλαδή, από πού άλλου θα μπορούσε να πάρθει?
0: Ναι, από το ΔΣ.
1: Από τον Καντινιέρη. Ναι, όχι, γιατί. Δηλαδή, τι άλλο πιο κλειστό θα μπορούσε να γίνει? Πώς αλλιώς πιο στενά θα μπορούσε να πάρθει η απόφαση εκτός από το ΔΣ? Υπάρχει και κάτι άλλο χειρότερο? Σε ένα ΔΣ σήμερα που μιλάμε, που λες και εσύ λένε και οι ίδιοι.
0: 9 ατόμων.
1: Ναι, σε ένα ΔΣ 9 ατόμων. Που λες και εσύ μέχρι σήμερα, μην μου τα γυρίσεις τώρα.
0: Όχι,
1: ότι γνωρίζουν τρία άτομα.
0: Ναι, όλη τη διαδικασία δεν την ξέρουν όλοι, φαντάζομαι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και πώς θα καλέσουν δηλαδή 9 άτομα από τη στιγμή που οι τρεις μόνο γνωρίζουν? Δηλαδή αυτοί οι έξι θα τους πούνε εκείνη την ώρα είναι ο Γιάννης ο Μαστακούνας? Δεν θα τον ξέρουν οι άνθρωποι. Πώς θα τον ψηφίσουν? Πώς να υπερψηφίσουν, πώς να καταψηφίσουν?
0: Θεωρώ ότι, ναι, Γιώργο, θεωρώ ότι θα γίνει μια ενημέρωση για όλη τη διαδικασία αυτών των δύο μηνών, ότι θα διαβαστεί αυτό το κείμενο, τη συμβολογραφική πράξη που τα λέει.
1: Ο άλλος για να ψηφίσει θέλει μία-δύο εβδομάδες να θέλει να ψάξει κάτι.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Εκείνη τη μέρα θα το πω.
0: Όχι, μπορεί να τεθεί θέμα αποστολές σωστά, να ζητηθεί κάποιο χρόνο και να πάνε σε άλλο συμβούλιο. Αυτό είναι πολύ πιθανό. Δεν στο λέω. Δεν το γνωρίζω πώς θα συμπεριφερθούν. Μπορεί να υπάρξουν μέλη που θα ζητήσουν κάποιες μέρες να ενημερωθούν περισσότερο. Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί, Γιώργο, να σου πω κάτι. Μπορεί μέσα στο Σαββατοκύριακο να αρχίσουν και επαφές και να είναι ενήμεροι όλοι πριν το Συμβούλιο. Επίσης δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Ο χρόνος για να ψηφίσει το ΔΣ θα έπρεπε ήδη να γνωρίσουν τα πρόσωπα. Εντάξει. Και όχι να ασχολούνται με τους Αμερικάνους, με τους οποίους από την πρώτη μέρα που μαθεύτηκαν τους έχουμε φορτώσει. Μέχρι και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Έτσι. Θέλεις να σου αναφέρω ότι τους έχουν φορτώσει. Απ' την αρχή ότι είναι το Σταθάκι. Μετά συνέχισε ότι θα πάνε στη Λάρισα. Σήμερα προχώρησε ότι θα φέρουν και τον Γεωργάτο. Αυτά τα έχουν πει οι ίδιοι.
0: Εντάξει, εγώ δεν...
1: Ο Σαρίς λέγατε πριν ότι δεν έχουν εικόνα για αυτό το θέμα ή για το άλλο θέμα. Ο Σαρίς είναι εξουσιοδοτημένος να μιλάει για τους Αμερικάνους.
0: Όχι, εντάξει, όχι, το Δημήτρης. Μιλάει όμως, λοιπόν, μιλάει με τον Σταύρο Σιώμα, είναι πολύ φίλοι.
1: Και εγώ μπορεί να μιλάω με τον Καραμαλή, δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εντάξει, το ότι μιλάς με κάποιον δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Γιατί δεν ξέρεις και το...
0: Ναι, δεν ξέρεις και αυτό, άνθρωποι. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει και τι σκέφτονται οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Μέχρι τώρα γνωρίζω ότι οι Αμερικάνοι αυτοί έχουν βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία βγήκαν διαμαρτυρόμενοι ότι εδώ και εβδομάδες μιλάνε, αλλά δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Εγώ αυτό κρατάω. Δεν θα κρατήσω που έγραψε κάποιος ότι θα πάνε στη Λάρισα ή ότι θα φέρουν εδώ το Γεωργάτο. Αυτά είναι...
0: Ναι, το είπα και εγώ, εγώ δεν μπαίνω στην ιδέα.
1: Αυτά για μένα είναι μυθεύματα μέχρι να ανακοινωθούν από τους ίδιους. Έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει, εγώ ξέρω, όπως είπες εσύ πριν, από σένα το έμαθα, ότι ο ένας εκ των τριών θα έρθει την Τρίτη στην Ελλάδα για να μιλήσει.
0: Ο κύριος Στελάς.
1: Από αυτούς λοιπόν τους εμφανιζόμενους, από αυτούς που εμφανίστηκαν, αρχίζουμε τώρα και τους πετάμε βέλη. Πάρε και μια από δεξιά, πάρε και μια από αριστερά. Τους άλλους, με τις κουκούλες, τα γυαλιά, τις μάσκες, τους έχουμε στο απειρόβλητο. Δεν ασχολούμαστε, ξέρεις γιατί, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί ό,τι και να πεις εσύ, την άλλη μέρα σε διαψεύδουνε. Εν τω μεταξύ, παρεμπιπτόντως, φέτος το καλοκαίρι δεν έχεις βγάλει ούτε μια αίτηση πρώτος. Έτσι. Πρέπει να εξετάσεις λίγο τις πηγές.
0: Έχω βγάλει τους άλλους επιχειρηματίες.
1: Τώρα βγάζεις και την άλλη μέρα σε διαψεύδουνε.
0: Το ρεπορτάζ με δικαιώνει. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, εντάξει. Από συμπληγάδες περνάς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλό είναι να ασχοληθούμε με αυτούς που θα πάρουν την ομάδα, γιατί δεν πιστεύω ότι τους Ελληνοαμερικάνους τους βλέπουν. Γιατί θα χαλάσει το εργάκι. Έτσι, θα πάτε με αυτούς. Εντάξει. Απλά ασχοληθείτε με τα φαντάσματα. Μην ασχολείστε με αυτούς που δεν θα πάρουν την ομάδα. Γιατί και αυτό που έγινε είναι βούτυρο στο ψωμί τους, ξέρεις τι λένε τώρα αυτοί. Η μεριά του Παπαδόπουλου που λες. Α, ήρθαν οι Αμερικάνοι, αρχίζουν να βαράνε τους Αμερικάνους, συγκλιτώνουμε εμείς. Αυτό μπορεί να λένε. Γιατί μπορεί να τους βολεύει αυτή η κατάσταση. Όπως στην αρχή που αναφέρθηκες ότι ο Παπαδόπουλος ήρθε εδώ γιατί κάνει δουλειά. Έτσι δεν είπες.
0: Γιώργο, είναι μάνατζερ. Μάνατζερ δεν είναι.
1: Ναι. Μάνατζερ είναι. Αυτό όμως είναι σημερινό αφήγημα. Και εγώ θα σου πω ότι κανένας μάνατζερ δεν πηγαίνει να κλείσει μια δουλειά με κουκούλες και γυαλιά.
0: Αυτό δεν το. Αυτό το καταδίκασα.
1: Τι το καταδίκασα.
0: Το είπα.
1: Όχι, σου λέω ότι κανένας ατζέντης δεν πάει να κλείσει δουλειά με κουκούλες. Δεν έχει λόγο να κρυφτεί για τη δουλειά του.
0: Ότι δεν είναι.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν το ότι ο Τάσος ο Παπαδόπουλος ήρθε εδώ γιατί είναι μάνατζερ και ήρθε να κάνει μια δουλειά για κάποιους άλλους, αυτό είναι το αφήγημα της σημερινής Παρασκευής. Για μένα. Αυτό σου είπανε, αυτό λες.
0: Δεν μου το είπε κανένας, εγώ τους το κρύβω, το είπα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ το ψάξα, το έχουμε συζητήσει και κατηδίαν μαζί. Και εσύ μου το έχεις πει από την αρχή ότι ήταν ο Παπαδόπουλος ήταν. Σου είπα, Γιώργο, το ψάξω, το είπα να βράδυ, Γιώργο, το Παπαδόπουλος ήταν. Εσύ μου το είπες, το λέω δημόσια, το πρώτο βράδυ.
1: Αλέξη, δεν είναι δικαιολογία αυτή να λέμε ότι επειδή είναι ατζέντης, κάνει δουλειά και αυτός ήταν ο λόγος εδώ ότι ήρθε για άλλους. Εντάξει, όταν θέλεις να έρθεις για άλλους, κρυμμένους τους έχεις, δεν θα τους μαρτυρήσεις.
0: Θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος Γιώργο δεν θα είναι.
1: Ναι,
0: σε αυτό δεν συμβεί τη διαφωνία. Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Ωραία.
0: Θεωρώ όμως ότι ο ένας μάνατζερ δεν θα μπει μπροστινό σε αυτή τη στιγμή. Ότι η δουλειά του είναι κάτι άλλο.
1: Δεν θα σου πω εγώ ότι ξέρω το σχήμα. Έτσι, γιατί δεν το ξέρω. Ότι το υποψιάζουμε, θα σου πω ναι, το υποψιάζουμε ποιο θα είναι. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι το ξέρω.
0: Κανείς δεν το ξέρει.
1: Εντάξει. Μπορεί να μην το ξέρουν και οι ίδιοι. Κατά κάποια μέρη ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, ασχοληθείτε με τα φαντάσματα και μην κυνηγάτε τους Ελληνοαμερικάνους. Αφήστε τους αυτούς. Μην τους βγάζετε κι άλλα. Α, κυνηγήσουμε αυτούς που ήρθανε να πάρουν την ομάδα. Λες και μας χρωστάγανε. Αλλά έτσι έχουμε μάθει. Όποιος έρχεται εδώ πέρα πρέπει να τον βρίζουμε. Ποιο δεν βρίζουμε, αυτούς που είναι φαντάσματα.
0: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι κακώς ασχολούνται και πολλοί κάθε φορά βρίσκουν και όλα έχουμε να πούμε για κάποιους που ενδιαφέρονται.
1: Εγώ
0: πρέπει να είμαστε.
1: Δηλαδή,
0: εμφανίστηκε ο Μιχαλόπουλος, εμφανίστηκε κάποιοι δεν τους έκανε. Εντάξει, πρέπει να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους.
1: Πολύ σωστά το είπε ο Αντώνης, να μην έρθουν αυτοί, να έρθουν οι άλλοι γιατί οι άλλοι μας αξίζουν. Πολύ σωστά το είπε. Ολόσωστο. Ολόσωστο. Έτσι είναι. Αλλά δεν υπάρχει μέρα που να μην ακούσουμε κάτι ακραίο. Τώρα προηγουμένως είπες εσύ για τα έργα, για την ανάπλαση της Αγιάς, έτσι, ότι θα είναι τόσα τα χρήματα. Εν τω μεταξύ, πάντα όταν είναι σε δύσκολη φάση, πάντα την επόμενη μέρα εμφανίζεται ως διαμαγείας η ανάπλαση της Αγιάς. Θα το παραβλέψω και θα πω ότι είναι τυχαίο το γεγονός.
0: Τώρα έχεις έσκεψη για Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Αναφέρθηκες πριν ότι για να εξοικονομήσουν χρήματα, τα γήπεδα θα γίνουν μεταλλικά.
0: Κατατέθηκε πρόταση, δεν είπε αυτό. Υπήρξε
1: από
0: μία.
1: Ποιον?
0: Από τον Μάριο Καραθανάση. Ότι μήπως πρέπει να πάμε σε μεταλλικά χρήματα, για να, σε μεταλλικά κτίρια, για να μειωθεί το κόστος. Και είπαν να το δούμε. Αρχικά η πρόβληση είναι για μετά. Έτσι.
1: Ωραία. Φαντάζομαι η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή έχει την τεχνογνωσία να συντηρεί μεταλλικές κατασκευές, όπως αυτή τη σκεπαστή.
0: Εντάξει, τώρα δεν πιστεύω. Τουλάχιστον με λαγαϊκή είχε δύο μηχανικούς εκεί. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Μαντάς θα κάνει έκθεση για μπετά. Τέθηκε και αυτό το θέμα, μήπως πρέπει να το κάνουμε και με. Ο κύριος Μαντάς θα φέρει προϋπολογισμό για μπετά.
1: Ωραία. Εγώ έχω να κάνω μια άλλη πρόταση. Αν θέλουν να εξοικονομήσουν περισσότερα χρήματα, από πάνω αντί για σκεπή να βάλουν μια καλαμωτή.
0: Γιατί?
1: Συντηρείται πιο εύκολα, έχει τεχνογνωσία η ερασιτεχνική στις καλαμωτές. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχουν ξεκινήσει εδώ και 8 χρόνια και λένε για κτίρια κανονικά, για σωστά γήπεδα, και τώρα μετά από 8 χρόνια έρχονται και λένε να τα κάνουμε μεταλλικά.
0: Τέτοιες σαν πρώτες, αλλά
1: φτιάχνουν τα ξύλινα. Αλλά δεν είναι σοβαρότητα αυτή μετά από 8 χρόνια. Σε λίγο θα φτιάξουμε και το κολυμπητήριο της Αγιάς χωρίς νερό.
0: Το Αυγενάκιο.
1: Το Αυγενάκιο, ναι. Τέλος πάντων. Αυτά, ρε Αλέξη.
0: Έγινε, Γιώργο μου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα για τον Απόλλωνα που είπες, ότι με τη wild card αυτή, την περιβόητη. Υπάρχουν τρεις ομάδες που παίζουν τώρα το Final 3.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γιατί έχετε σίγουρο ότι είναι μία από τις ομάδες του Απόλλωνα και του... και την κριτική ομάδα τώρα από το... ξέχασα.
0: Από το Αλκαλοχώρι.
1: Για την ομάδα του Αλκαλοχωρίου. Και δεν βάζετε υποψήφια και τη δεύτερη ομάδα ή την τρίτη ομάδα από το Final 3 που γίνεται τώρα.
0: Μα δεν αυτοί δεν δηλώσανε για wild card.
1: Δηλαδή μια ομάδα παίζει ακόμα μπάσκετ τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο για να περάσει την κατηγορία και θα έρθει μια άλλη από κάτω και θα πούνε στο Αλκαλοχώρι πήγαινε εσύ. Και η Χάνθε θα πάει.
0: Ναι, δεν έχει κανένα αίτηση για World Cup κάποιο άλλο. Αυτή τη στιγμή δύο ομάδες έχουμε. Ο Απόλλωνας και το Αλκαλοχώρι. Ναι. Πιθανότατα δεν κατεβαίνουν τα τρίκαλα, που σημαίνει ότι περισσεύει μία θέση.
1: Ναι, ναι, αυτός είναι ο ελληνικός αθλητισμός. Να μην προβιβάζεις τον δεύτερο ή τον τρίτο, έτσι κατά σειρά, και να προβιβάζεις έναν με wild card που έχει τελειώσει, που έχει τερματίσει έβδομος, όγδος, ένατος. Επειδή έχει κάνει αίτηση για wild card. Αυτός είναι ο ελληνικός αθλητισμός. Όπως και η απόφαση που βγήκε χτες για το πύργο Σάκηθος, εγώ θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας. Υποθετικά, έτσι. Βέβαια, στον αθλητισμό όλα γίνονται. Πες ότι ο Άρης Πετρούπολης ήθελε σε εκείνο το παιχνίδι η Σάκηθος να κερδίσει με 0-5. Ναι. Για να περάσει. Ναι. Ωραία. Στο 0-5 λοιπόν έκανε τον πανηγυρισμό αυτόν ο Μπαστακός και έτρωγε το μπουκάλι. Ακύρωνε ο διαιτητής το παιχνίδι, τους έστελνε στα αποδυτήρια και το έλεγε το παιχνίδι 0-3 ανεφαγών.
0: 0-3 θα πήγε, ναι.
1: 0-3. Η ποινή ποια θα ήταν για τον πύργο? Η άνοδος. Η άνοδος θα ήταν. Πώς γίνεται ένα παιχνίδι να λήγει στα χαρτιά και να μην υπάρχει μείον ένα?
0: Το παράδειγμα που μετέφεραν οι δικηγόροι, το σκεπτικό.
1: Το παράδειγμα που σου έδωσα, το κατάλαβες?
0: Το κατάλαβα.
1: Ωραία. Πώς γίνεται το 0-5 να γίνει στα χαρτιά 0-3 και να. Δηλαδή, εσκεμμένα να πετάμε πέτρες μέσα και να διακοπεί ο αγώνας, να περάσουμε εμείς, να μην περάσουν οι άλλοι, γιατί έχουμε φάει 5.
0: Από ό,τι με ενημέρωσε ο Χάρης Γρηγορίου, που είναι δικηγόρος ακίνητου και το Άρη Πετρούπολης, ότι ο Χάρης Γρηγορίου θεωρεί ότι. Υπάρχει επιβεβαίωση. Το μάτς σωστά διακόπηκε και ότι υπήρχε τραυματισμός. Αυτά αποδείχθηκαν σε χρηματική διαδικασία. Ναι. Το σκεφτικό μου μετέφερε. Ο Χάρης θεωρεί ότι υπάρχει υδρόμακο υπόθεση. Ότι στο εφετείο είπε ότι μπορεί να αλλάξει απόφαση. Στο κάστρο.
1: Μισό λεπτό. Γιατί εδώ πέρα
0: το σκεπτικό,
1: λέω,
0: γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί.
1: Μιλάμε για τον ελληνικό αθλητισμό. Η ποινή του πύργου σε εκείνο το παιχνίδι, θέλεις να σου πω ποια ήταν. Μέχρι και το λεπτό που σταμάτησε ο αγώνας. Ένας βαθμός. Δεν ήταν ένα-ένα το παιχνίδι.
0: Ένα-ένα, ναι.
1: Ένας βαθμός δηλαδή του αφαιρέθηκε και του πύργου. Όχι τρεις. Ο πύργος δεν το κέρδισε το παιχνίδι και το χάσε στα χαρτιά.
0: Όχι, ναι.
1: Ήταν ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εκεί δηλαδή η ποινή του πύργου για όλο αυτό που έγινε είναι ουσιαστικά ένας βαθμός.
0: Ναι, ένας βαθμός. Ναι.
1: Ωραία.
0: Από ό,τι μου είπε ο Χάρης Γρηγορίου. Άκου, Γιώργο, από ό,τι μου είπε ο Χάρης Γρηγορίου, το σκεπτικό και γι' αυτό ο Χάρης είπε ότι θεωρεί ότι η Μετρούπολη θα το παλέψει πάρα πολύ στο εφετείο, είναι ότι το δικαστήριο έκρινε ότι ο Πανλιακός βοήθησε πάρα πολύ με τις κάμερες να βρεθούν οι δράστες που πέταξαν τα μπουκάλια και αυτό μπήκε στο σκεπτικό και η ομάδα του πύργου δεν έχασε ένα βαθμό.
1: Συγγνώμη, πετάχτηκαν μέσα 50-60 μπουκάλια. Έχουν πιάσει, έχουν συλλάβει 60.
0: Δύο.
1: 62.
0: Όχι, δύο. Δύο έχουν ταυτοποιήσει.
1: Δηλαδή, δύο πέταξαν 30 μπουκάλια ο καθένας. Εσύ, Άλεξ, τώρα.
0: Εντάξει, σου λέω τώρα, το ότι μου βουχάρισε πολύ σκεπτικό.
1: Και εγώ σου λέω ότι σε ένα παιχνίδι που το κερδίζεις 0-5 δεν μπορεί να στο πάρουν, να στο δώσουν στα χαρτιά 0-3. Και δεν μπορεί μια ομάδα να είναι υπέτεια για τη διακοπή του αγώνα και η μοναδική της ποινή να είναι μείον ένας βαθμός. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα, πουθενά άλλου.
0: Μάλιστα. Έχει υπόθεση, έχει ακόμη δρόμο να ξέρεις πάντως.
1: Δεν ξέρω αν έχει δρόμο. Ο Γρηγορίου κατά τη γνώμη σου την κέρδισε, την υπόθεση την έχασε.
0: Εγώ την πιστεύω ότι την υπόθεση
1: την έχασε. Ο ίδιος.
0: Ο Χάρης θεωρεί ότι την κέρδισε, ότι αποδείχτηκε ότι καλώς έγινε διακοπή, ότι υπήρχε τραυματισμός, αλλά λέει θα παλέψει στην Πετρούπολη για να δικαιωθεί η Πετρούπολη στο Ινεφέσιον. Για θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρωτόδικο Ολυμπιακός, είχε φάει μείον ένα. Ο Ολυμπιακός είχε φάει μείον ένα στο πρωτόδικο.
1: Ναι, δεν είναι ίδια γεγονότα. Δεν υπάρχει το δεδικασμένο. Δεν είναι όλα τα δεδικασμένα ίδια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή δεν είναι όλοι οι φόνοι ίδιοι. Δεν θα πάμε με ένα φόνο να δικάσουμε τους υπόλοιπους 100. Κάθε φόνος είναι διαφορετικός, δεν υπάρχει δεδικασμένο. Έτσι και στη συγκεκριμένη διακοπή, επειδή τραυματίστηκε ένας ποδοσφαιριστής, δεν σημαίνει ότι όλοι οι αγώνες είναι δεδικασμένοι από εκείνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
1: Ωραία. Όχι, δεν συμφωνείς, γιατί. Μάλλον συμφωνείς, αλλά δεν ακούει κανένας. Τιμώρησαν τον πύργο σε ένα παιχνίδι που διακόπηκε ουσιαστικά με ένα βαθμό. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε αργότερα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, η ώρα φύγει 9:25, τελειώσαμε τώρα. Ναι, ωραία, τελειώνουμε, λέει ο Θόδωρος. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Νομίζω αυτό το Κυριακό δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Οι επόμενες αρχή της εβδομάδας, φαντάζομαι, Τρίτη, Τετάρτη θα είναι πιο σημαντικές ημέρες από ό,τι φαίνεται. Είπαμε ότι νίκη για τον Ένωση Γλάφκων είναι 4-86. Αύριο παίζει Χολαργός Χάνθ. Και την Κυριακή, αν κερδίσει ο Χολαργός, θα γίνει μεγάλη μάχη. Ένωση Χολαργός, ποια ομάδα θα ανέβει στην Elite League. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η ομάδα της Ένωσης που θα πανηγυρίσει την Κυριακή το βράδυ την Άνοδο. Από τον Αλέξη Γίμητα στο μικρόφωνο του Σπορ FM Πάτρα, στο Δόρβα για να πούμε τα στερήθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: City in Action 2026 Powered by Day. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking North, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking North, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα ο Νίκος Ζήσης και ο Βασίλης Πανούλης έχουν σκοπό, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, να μιλήσουν τηλεφωνικά μαζί του για να του εξηγήσουν και το ρόλο που θα έχει την επόμενη σεζόν και το πόσο σημαντικός είναι για να τον καθησυχάσουν τροποντινά. Γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό ο Άρης του έκανε ένα τριετές συμβόλαιο με πολύ καλές οικονομικές απολαβές και νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό να μείνει και ο Νουά την επόμενη σεζόν. Και θα έχουμε και άλλες κινήσεις. Ο Σπανούλης στις πρώτες, σε αυτές τις επαφές που έχει κάνει και τις κουβέντες με το Ζήση, ζητάει ένα ρόστερ τουλάχιστον 16 παικτών. Για να μπορεί να αντέχει σε όλες τις διοργανώσεις και στα ταξίδια πηγενέλα και στο πολύ ανταγωνιστικό EuroCup της επόμενης σεζόν. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε δρόμο ακόμη.
5: Ναι, εννοείται.
4: Μέχρι να κλείσει το ρόστερ, με την παραμονή βέβαια του Πουλιανίτη, του Μποχορίδη, αυτή είναι και του Μήτρου Λόγκ. Έχουμε ήδη μια βάση αυτών των τριών παικτών και του πιστευτικά του Χατζηλάμπουρου για τον οποίο...
5: Θεωρείς σίγουρη την παραμονή Μήτρου Λόγκ?
4: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
5: Κράτο λίγο, θα σου πω. Άλλη στιγμή. Πάμε στα ποδοσφαιρικά.
6: Μπρέσια τελικά, ο Κύβος ερήφθη, ε.
4: Ναι, τώρα να σας πω την αλήθεια, Μπρέσια για προετοιμασία, πρώτη φορά την ακούω. Έχω πάει στον Μπολζάνο, έχω πάει στο Σαβιτζίλιο, περιοχές δηλαδή τις οποίες επιλέγουν και πολλές ιταλικές ομάδες εκεί στην Κόρυφα. Τώρα την Μπρέσια τώρα προέκυψε και προέκυψε γιατί ναυάγησαν οι άλλες δύο περιπτώσεις και ο Άρης ψάχτηκε για την Ιταλία και έπεσαν κάποιες προτάσεις από Ιταλικά αθλητικά κέντρα το τελευταίο διάστημα και κατέληξε αυτό που είναι έξω από την Μπρέσια στην Λομβαρδία και θα δώσει και τρία φιλικά εκεί μετά τα μέσα Ιουλίου. Θα πάει ο Άρης, άλλωστε δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θα πάει μια εβδομάδα, 8 μέρες στην Τολεμαϊδα, εκεί έχει γίνει αγαπημένος του προορισμός για πρώτο στάδιο. Και στη συνέχεια θα μεταβεί μετά τις 15 Ιουλίου, θα φιξαριστεί η κρυβής ημερομηνία την επόμενη εβδομάδα στην έξω από την Πρέσια για να παίξει και τρία φιλικά παιχνίδια τα οποία και αυτά θα ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
6: Μάλιστα. Επέμβαση στο Χόγκλα το άλλο της ημέρας. Σε 4-5 εβδομάδες.
4: Κάποιοι το δένει σε κόμπο τώρα το 4 εβδομάδες γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το πρωτόκολλο από ό,τι λένε οι γιατροί είναι περίπου 8 εβδομάδες. Και ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει και το γόνατο. Θα δούμε. Θα φανεί από το πώς θα κυλήσει από θεραπεία. Το σίγουρο δεν θα χάσει την προετοιμασία. Ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι της. Ο Χόγκλα. Γιατί όλο αυτό το 4-5 εβδομάδες που μπορεί να γίνει και 6 και 7 είναι για να αρχίσει τρέξιμο.
6: Ναι.
4: Α, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάρει τώρα αυτό ένα δίμηνο με τρίμηνο σίγουρα μέχρι να επιστρέψει, οπότε θα πρέπει να τον περιμένουμε λίγο αργότερα τον το Χόγκλα. Mm. Και ήδη μετά από αρκετό καιρό ακούστηκε και ένα πρώτο όνομα, του Γκίντεον Μενσά, ο οποίος τις τελευταίες μέρες έπεσε στο τραπέζι, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, πάει με την Γκάνα στο Μουντιάλ. Ο Μενσά, ο αριστερός μπάκον, είναι ελεύθερος από την ΟΣΕΡ. Mm-hmm. Προτάθηκε στον Άρη, έγινε μια κουβέντα, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί είναι και ακριβώς και έχετε πρόταση και από Τουρκία, από ό,τι μαθαίνω, αλλά έκανε μια προσπάθεια ο Άρης. Και όσο είναι ελεύθερος, τον έχει στις επιλογές του, χωρίς να είναι το φαβορί για να τον αποκτήσει όμως, να το διευκρινίσω, mm-hmm. γιατί μιλάμε πραγματικά για καλό παίκτη που ανεβάζει επίπεδο του αριστερού άκρου της άμυνας. Είναι μαζί με τον Ράχμαν Μπάμπα οι δύο αριστεροί μπακ της Γκάνας, mm-hmm. στην εθνική ομάδα του Κάρλος Κεϊρός.
6: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε, φιλέ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
6: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσανάκας για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Τελευταία είδηση που είδα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στο sportfm.gr είναι ότι ξεπέρασαν τις 15.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας πραγματικά. Πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Πάμε να μας τα πει.
1: Γεια σου Γιώργη.
2: Γεια σας
1: Ελιά. Τι κάνεις?
2: Μόνο μεγάλο νούμερο. Δηλαδή βλέπω τη Δευτέρα που είναι η τελευταία μέρα των ανανεώσεων.
1: Που πήρε παράταση κιόλας,
2: Βέβαια. Γι' αυτό πήρε παράταση, έτσι. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Γιατί το ζήτησε αρκετός κόσμος. Βλέπω να φτάνει 17 μου που τις ξεπεράσει κιόλας. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι γενικότερα και γιατί υπάρχει μετά και το δεύτερο κομμάτι των ανανεώσεων. Που είναι απλά για όσων ανανεώσουν να αλλάξουν θέση. Βλέπω να βγαίνουν κανένα 2.000 διαρκείας, που λέει ο λόγος. Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν πάρει. Θα είναι πολύ μικρό το νούμερο, έτσι όπως πηγαίνει πλέον. Ναι. Γιατί το μεγαλύτερο όπως βλέπετε ότι του κόσμου στηρίζει και ανανεώνει.
0: Και χωρίς μεταγραφές,
2: Εντάξει. Απ' τη μία, εγώ λέω είναι 5 μηνύω, εντάξει, να μην τρελαινόμαστε. Αλλά από την άλλη, είναι πολλές υποθέσεις που ο Ολυμπιακός έχει βάλει σε καλό δρόμο.
0: Όχι, πρόσεξε, το λέω για καλό εγώ αυτό. Ότι ο κόσμος δείχνει ότι ανεξαρτήτως πώς θα κινηθεί η ομάδα, είναι εκεί, τέλος.
2: Βέβαια. Εγώ βλέπω πάντως έναν πολύ πιο ορθολογικό τρόπο φέτος. Ένα πολύ πιο ορθολογικό πλάνο, να το πω, στις μεταγραφές. Και αποδεικνύεται, εντάξει, το Φορτούνι ήταν κλεισμένο καιρό, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά βλέπετε ότι ένας παίκτης που ήθελε, ο προπονητής, ο Ουνάι Λόπεθ, επί της ουσίας είναι κλεισμένος. Θα πρέπει να δούμε κάτι το τρομερό, κάποια τρομερή ανατροπή για να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Και πιθανότατα, παιδιά, νομίζω και ότι από εβδομάδα θα έχουμε και τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις, όπως φαίνεται, όπως πάει η δουλειά. Και ο επόμενος έχει φάει ο Ολυμπιακός φουλάρι για να τον κλείσει και δείχνει σε πάρα πολύ καλό δρόμο, την έχει, να το πω έτσι, προς συμφωνία, προς ολοκλήρωση τη μεταγραφή, είναι του Μαθαίο. Ένας ποδοσφαιριστής, ο Αργεντινός με σπανικές ρίζες, μισός της Αργεντινός, μισός Ισπανός, όπως θέλετε πείτε εδώ, δεξιός μπακ, είναι ο ένας από τους δύο μπακ που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του προπονητή του, με Μαθαίο Τσάπρα θα ήταν το ιδανικό δίδυμο δεξιά.
1: Ναι.
2: Με τον Μαθαίο και ο ίδιος θέλει πλέον να έρθει στην Ελλάδα. Λέω το πλέον γιατί υπήρχαν προηγούμενες χρονιές που και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός νομίζω τον είχαν προσεγγίσει, αλλά τότε δεν πολύ έβλεπε το πρωτάθλημά μας, όπως οι περισσότεροι Ισπανοί, έτσι. Να μην λέμε ψέματα.
1: Ναι.
2: Να μην λέμε ψέματα. Τώρα είναι μια διαφορετική πτυχή. Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει ασφαλώς πολλά σε εισαγωγικά προνόμια και καλά συμβόλαια και να διεκδικήσουν τίτλους και σίγουρα τουλάχιστον 10 παιχνίδια στην Ευρώπη. Τουλάχιστον 10. Ο Ολυμπιακός είναι εξασφαλισμένη League Phase. Ακόμα και να αποκλειθεί το τρίτο προκριματικό θα πάει κατευθείαν League Phase στο Europa League. Οπότε αυτά είναι σίγουρα 10 παιχνίδια. Μιλάμε για αρκετά πράγματα που μπορεί να δελεάσει αρκετά στοιχεία, να το πω και έτσι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να φτάσει να δελεάσει τους ποδοσφαιριστές. Έχει ασφαλώς και έναν άνθρωπο στην άκρη του πάγκου που ασχολείται αρκετά και ο ίδιος. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ, επειδή βλέπουμε τώρα, έχει κάνει ο Ολυμπιακός ένα συσσαγωγικά άνοιγμα, να το πω, προς την ισπανική αγορά, κατόπιν επιθυμίας και την προπονητή ασφαλώς. Είναι δεδομένο αυτό. Ασχολείται και ο ίδιος πάρα πολύ με το όλο ζήτημα, μιλάει με τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που μιλάνε επίσης. Για παράδειγμα για τον Νάι Λόπεθ. Εγώ γνωρίζω ότι ο Ντένι Γκαρθία μίλησε και ίδιος προσωπικά μαζί του. Γιατί γνωρίζεται πολύ καλά από την Bilbao. Τους προσφέρει ο Ολυμπιακός πολλά πράγματα. Δηλαδή ο Μαθαίο είναι ένας παίχτης, παιδιά, που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία του παίχτη με τον Ολυμπιακό. Και πάμε τώρα στο σκέλος που δεν πιστεύω θα αργήσει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και μέσα στο γρήγορο να έχουμε εξελίξεις για να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με την ομάδα του, με τη Μαγιόρκα. Υπάρχει και η περίπτωση της Βαλένθια για τον ποδοσφαιριστή, αλλά η προτίμηση του αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρα.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Ένας άλλος από Ισπανία που έχουμε πει ξανά είναι ο Μάρμολ. Μάρμολ, αν έρθει το παιδί με το καλό.
1: Θα το βρούμε, εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε.
2: Εγώ το λέω Μάρμολ προς το παρόν. Είναι άλλη μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την έχει δουλέψει αρκετά. Και προσπαθεί, όχι προσπαθεί, περιμένει πλέον να δει και ο ίδιος ακριβώς τι θα αποφασίσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει ακόμη κάποια παιχνίδια μπροστά του. Αν τραβήξει η σεζόν με τη Las Palmas, επειδή είναι στα play-off ανόδου, αν τραβήξει ενώ να πάει μέχρι τους τελικούς, θα πάει μέχρι 21 Ιουνίου, δηλαδή 8 μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, έχει και ο ίδιος προτάσεις πάντως στα πόδια του, αλλά και τον ίδιο του, τον θέλει μια ομάδα εκτός Ισπανίας που παίζει στην Ευρώπη, είναι ένα δέλεαρ. και για τον ίδιο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο προχωρημένη. Είναι του Μαφέου, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο προχωρημένη, αλλά και αυτή γενικώς είναι δουλεύει πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν πάντως, για κάθε περίπτωση έχει ο Ολυμπιακός μια λίστα και με εναλλακτικές για να κινηθεί άμεσα. Γιατί κάποιες θέσεις πρέπει να τις καλύψει πολύ γρήγορα, όπως ο Μπακ, που δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κάποιο θέση. Ο Μάρμολ είναι ένα δύο στόπερ τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει δύο, σύν των Μπιανκών τρεις, σύν των Κουτσίδη τέσσερις. Επί της ουσίας είναι τρεις σίγουροι, βάζω τον Κουτσίδη και Μπιανκών που έχει ενημερωθεί ότι αν φέρει καλή πρόταση αποχωρεί.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον της Λανς για Μπιανκών.
2: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα μετουσιωθεί και σε πρόταση.
0: Mm-hmm.
2: Είναι μια ομάδα που πήρε και το κύπελο στη Γαλλία και που παίζει σε πρωτοσύλληπτο.
1: Λυξέι.
2: Παίζει με τριάδα στην άμυνα. Είναι ένα κλαμπ που μπορεί να του ταιριάξει mm-hmm. τον Μπιανκών. Εγώ πάντως όσο δεν κλείνει ο Μάρμολ γενικότερα, όσο μένει αυτό το θέμα του αριστεροπόδαρου στόπερ, δεν μπορώ με τίποτα να αποκλείσω την περίπτωση του Κάρμου. Το αντιλαμβάνεστε.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί είναι και στο ίδιο γκρουπ.
1: Ναι.
2: Απλά είναι εκεί και επιθυμία πάντα του ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι αν ο ίδιος ρίξει γέφυρες προς τον Ολυμπιακό και αλλάξει τα περσινά, το ότι δεν θέλω να παίξω πάλι στην Ελλάδα σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί και ο ίδιος μάλλον κατάλαβε ότι μόνο κακό του έκανε αυτή η επιλογή τελικά να πάει στην Ισπανία, δεν θα το έκλαινε να υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε. Θα το θεωρούσα πάρα πολύ πιθανό να συνεργαστούν ξανά οι δύο πλευρές. Αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε όσα θέλαμε γιατί έχουμε πίεση χρόνου. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Διονύση Δεσίλα για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, διαβάζω εδώ στο τελευταία είδηση στο sportfm.gr ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε εκ νέου τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, προκειμένου να δώσει συμπληρωματικές εξηγήσεις για τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί εις βάρος του, καθώς η αρχική του απολογία δεν κρίθηκε επαρκής. Και επίσης καλείται και η ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.
1: Οι καταγγελίες για τις ΚΑΕ Μαρούσι, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Μέχρι από μηνύματα που έβγαλε στην δημοσιότητα ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, πρώην προπονητής Προμηθέα, που ουσιαστικά μπλέκουν το αν είναι ακόμα ιδιοκτήτης ή όχι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό, αυτή είναι η της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ο ρόλος για αυτό το έχουν επεξηγήσει.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Το κεντρικό, νομίζω, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη στο Βοτανικό. Χαίρετε, κυρία.
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Καλά. Εσύ?
2: Ναι, είχαμε καλά. Είναι κάτι, το
0: είναι κάτι άλλο που προέκυψε?
2: Όχι, αυτό είναι το θέμα. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Απλά σήμερα έχουμε την έκδοση της προέγκρισης της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Όπως αναφέρει το έγγραφο, και θα πω μετά τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα επόμενα βήματα.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για ένα κτίριο 5.841 τετραγωνικά, 1797 μέτρα το ύψος, η όροφη θα είναι 6, 126 θέσεις στάθμευσης, πάρκινγκ δηλαδή, και κάποιες χρήσεις που προβλέπονται ανά όροφο, 3 υπόγεια ισόγειο, 2 όροφοι πιο πάνω. Είναι κάτι το οποίο ήταν το τελευταίο που απέμενε για το Βοτανικό, γιατί έχουμε εδώ και καιρό εργασίες στην ποδοσφαιρική αρένα, έχουμε τα έργα υποδομής, οδοποιία κτλ. Και περιμέναμε αυτό. Αν θυμάστε, επειδή περίμεναν και το Μάιο, αλλά πήγε πιο πίσω την προέγκριση άδειας οι αρμόδιοι, το οικόπεδο εδώ και καιρό έχει αρχίσει να καθαρίζεται. Έχουν μπει βάσαλοι, έχουν γίνει πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν.
1: Από κάποια πλάνα που πολλοί ανεβάζουν στο YouTube φαίνεται.
2: Ναι. Κάθαρα. Έχει φτιαχτεί το χώμα όπως έπρεπε, δηλαδή να γίνουν κάποια πράγματα, βασαλομπίξεις όπως λένε οι ειδικοί κτλ. Γιατί περίμεναν τουλάχιστον να είναι έτοιμοι με το που βγει η προέγκριση και μετά η έγκριση να προχωρήσουν. Τι σημαίνει προέγκριση? Επί της ουσίας σημαίνει έγκριση. Τι εννοώ? Με την προέγκριση της άδειας οι μηχανικοί μπορούν μόνοι τους στο ειδικό σύστημα το οποίο υπάρχει να ανεβάζουν τα απαιτούμενα έγγραφα για να βγει η οικοδομική άδεια. Αυτή θα βγει εντός Ιουνίου, δεν αποκλείεται και μέσα στο επόμενο 15 ημέρο. Μιλάμε για κάτι τυπικό πλέον. Δηλαδή ανεβάζουν κάποια έγγραφα οι μηχανικοί και πλέον παίρνει την οικοδομική άδεια. Ένα βήμα είναι αυτό επόμενο. Με το που πάρει οικοδομική άδεια, πάρουν οικοδομική άδεια για το έργο, ο ανάδοχος ξεκινάει την κατασκευή. Δεν μπορείς τώρα να ξεκινήσεις κατασκευή με προέγκριση. Κάνεις αυτή τη διαδικασία και πάμε μετά για την κατασκευή. Υπενθυμίζω ότι ανάδοχος είναι η ΕΚΤΕΡ, η ΑΕΠ Ελαιώνα είναι αυτή η οποία έχει υπογράψει σύμβαση με την ΕΚΤΕΡ, η ΑΕΠ Ελαιώνα οι τράπεζες που είναι οι ιδιοκτήτες. Ήταν και είναι του ακινήτου Βοβού και βάσει νόμου είναι αυτοί που χρηματοδοτούν τον Εραστέχνη. Και πλέον πάμε γι' αυτό. Υπενθυμίζω ότι στη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΑΕΠ Ελαιώνα με την ΕΚΤΕΡ, το χρονικό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει για τον Εραστέχνη είναι μέχρι 31/2027. Νομίζω ότι από τη στιγμή που βγήκε τελειώσαμε πλέον. Τελειώσαμε, ναι. Δηλαδή είναι τυπικό πλέον για να αρχίσουν οι εργασίες και σε αυτό είναι σημαντικό. Γιατί μόνο αυτό απέμενε και πλέον κινούμαστε και σε αυτούς τους ρυθμούς για να το επόμενο διάστημα να αρχίσουμε να βλέπουμε να ξεκινάει η κατασκευή και των εγκαταστάσεων του ΑΟ, που η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια ταλαιπωρία εκεί, γραφειοκρατία, πάρα πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει προχωράει και τελειώνει και αυτή η ιστορία. Με βάση τα όσα είπε χθες ο Γιάννης Αλαφούζος, μάλλον τα όσα είδαμε χθες στο νέο ντοκιμαντρία δηλειοφόρο στους πρωταγωνιστές του Α, ο Γιάννης Αλαφούζος λέει ότι τον επόμενο Αύγουστο θα μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο. Έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για το σκέπαστρο που περιμένουμε, τα κομμάτια που θα έρθουν και το πότε θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο. Μακάρι, λέω εγώ, να καταφέρουν τα χρονοδιαγράμματα αυτά και του χρόνου το καλοκαίρι να είναι έτοιμα όλα, προκειμένου από τη νέα σεζόν, όχι αυτή που έρχεται, την μεθεπόμενη, ο Παναθηναϊκός να χρησιμοποιεί το δικό του γήπεδο. Αν δεν προκύψουν άλλες καθυστερήσεις, θα το δούμε. Πάνε καλά τα έργα. Προχωράει. Είναι σημαντικό για αυτό που έγινε και στο κομμάτι του ερασιτέχνη. Και πλέον θα δούμε να σηκώνεται και το κτίριο αυτό εγκαταστάσει. Δηλαδή, θυμίζω μια κεντρική σάλα που θα έχει το γήπεδο, το προπονητικό και τα υπόλοιπα προπονητικά για τα υπόλοιπα τμήματα. Μάλλον τις υπόλοιπες αίθουσες για τα υπόλοιπα γήπεδα. Και φυσικά η πισίνα που είναι δίπλα από την κεντρική σάλα. Στην κεντρική σάλα θα υπάρχουν και γραφεία για τον ερασιτέχνη, τέτοια πράγματα τα οποία είναι στα σχέδια τα οποία έχουν παρουσιαστεί. Αυτή είναι η είδηση σημερινή. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα μπούμε στην εβδομάδα που θα έχουμε, έχουμε ήδη κινητικότητα, αλλά θα έχουμε πλέον κινήσεις.
0: Μεταγραφές δηλαδή.
2: Πάρε δώσε τώρα τι θα γίνει πρώτα. Πιστεύω ότι πρώτα θα έχουμε αποδεσμεύσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα και σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι περισσότερες αποδεσμεύσεις, να δούμε με ποιον τρόπο θα είναι αυτές οι αποδεσμεύσεις. Βέβαια, γιατί μιλάμε για παίκτες που έχουν συμβόλαιο, έτσι. Δεν μπορεί να τους αφήσει έτσι. Οι περισσότερες θεωρώ θα είναι στα στόπερ και στα χαφ. Εγώ βλέπω να γίνονται 5-6 προσπάθεια να φύγουν 5-6 παίκτες. Έχουν ήδη φύγει τόσοι, έχουν λήξει οι δανεισμοί και τα συμβόλαια. Μιλάμε τώρα για επιπλέον παίκτες που έχουν συμβόλαια. Υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι, όπως και για τις μεταγραφές υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτά τα οποία έχουμε πει. Ούτε έχει κλείσει κάποιος παίκτης φυσικά. Θεωρώ ότι από Δευτέρα θα πάμε σε αυτό το πλαίσιο.
1: Πάντως αυτό που επανέφεραν οι Βραζιλιάνοι με τον Φερίνιαν δεν υπάρχει, έτσι.
2: Το έχουν ξαναγράψει. Εξτρέμινα αυτός. Για να πάρει εξτρέμινα ο Παναθηναϊκός θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρη. Οι προτεραιότητες τώρα είναι άλλες. Οι προτεραιότητες τώρα είναι η κίνηση στα στόπερ, στα χαφ και φυσικά στους ακραίους. Οι προτεραιότητες τώρα είναι άλλες. Οι προτεραιότητες τώρα είναι η κίνηση στα στόπερ, στα χαφ και φυσικά στους ακραίους.

0: 4,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Λοιπόν, λέγαμε χθες, αν θυμάσαι.
5: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλου. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το γλασέ,
11: δεν είναι offside, δεν είναι offside.
10: Το σούτ είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
12: Το πρώτο τουρνουά γίνεται αυτό το τριήμερο 5 με 7 Ιουνίου στο ΟΣ Γεκτής Κροατίας και η Εθνική θα δώσει το επόμενο παιχνίδι αύριο με αντίπαλο την Λιθουανία. Το δεύτερο τουρνουά θα γίνει 12 με 14 Ιουνίου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης στη Λάρισα. Εκεί θα παίξουμε με Κόσοβο και Πορτογαλία. Και το τρίτο τουρνουά 19 με 21 Ιουνίου στην Εσθονία. Εκεί θα παίξουμε με Λετωνία και Εσθονία. Στόχος είναι να είμαστε στην πρώτη τετράδα για να όπου θα γίνουν ημιτελικοί και τελικούς για το τρόπαιο. Σου λέω ενιαία βαθμολογία, 26 ομάδες. Για τους άντρες θα τα πούμε σε κάποιο time out. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Telecom Center για τον Τζάμπολ.
13: Λοιπόν, τα πάντα εδώ είναι έτοιμα για τον Τζάμπολ του δεύτερου τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον Ολυμπιακό. Η Ερυθρολογική προηγούνται 1-0 από το 82-76 του πρώτου αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με Grand Nan, Ozmachis, Davis και Lesor. Και ο Ολυμπιακός με την ίδια πετάδα. Walk-up, Πουνιέβα, Παναικολάου, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ. Lesor και Μιλουτίνοφ θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή. Διαιτητές Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς.
14: Παρόν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ναι. Να πούμε, ο οποίος δεν είναι στις court sheets, αλλά είναι
13: στη σουίτα, ως συνήθως την κλασική σουίτα.
14: Ναι, σε μια σουίτα ακριβώς πάνω από τα επίσημα.
13: Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό, με τον Μιλουτίνοφ να κερδίζει πρώτη μάχη. Ο Παναθηναϊκός με τα λευκά, ο Ολυμπιακός με την κλασική ερυθροφική πανέλα. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν, κλείνεται εκεί στην γωνία. Παπα-Νικολάου, πασάρ στον Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου προσποιείται με τον Λεσόρ μπροστά του, θα πετάξει μπάλα στο τέλος του χρόνου. Ένα δύσκολο καλάθι με ταμπλό. Στο τέλος του χρόνου, από δύσκολη γωνία κιόλας. 2-0 για τον Ολυμπιακό από αυτό το δύσκολο καλάθι του Παπα-Νικολάου, που πήρε όλη την επίθεση δική του σε αυτή την φάση. Λεσόρ στον Όσμαν. Όσμαν του Παπα-Νικολάου. Κέις Ντέιβις. Γκραντ με τον Βεζέκοφ. 4 θα ήταν του Παναθηναϊκού. Κέις Ντέιβις, τον Γκραντ. Καλή κουφρά της μπάλας εδώ. Όσμαν δεν στο άρπαζε με την πρώτη και κάνει λάθος. Του μένει την μπάλα στα χέρια. Το Μαν του φωνάζει. Και δικαίως ο συμπατριώτη του, γιατί έπρεπε να σουτάρει. Ο Όσμαν είχε ένα. Και καλές προποθέσεις. Έκανε μια προσπίση και το έμεινε την μπάλα στα χέρια, γιατί δεν είχε δει και το χρονόμετρο. Οπότε η πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού.

0: κατέληξε λάθος. Walk up με τον Αν. Ένα κλασικό ζευγάρι την τελευταία τριετία. Παπα-Νικολάου ξανά walk up. Πέντε σκηνά από τον Λουτίνο, βγάζει τον Παπα-Νικολάου. Μακριά από τα λάστα, 9 περίπου μέτρα. Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει, λέει up, καλά θέσεις. Πού δεν Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό, στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Grant κατεβάζει. Πανταμάν τα ψέλνει και στον πάγκο. Περισσότερο από 17.000 είναι του Παναθηναϊκού. Έχονται ακόμα κι άλλοι. Λεσόρ παίρνει την μπάλα στο χαμηλό post με τον Μιλουτίνοφ. Προσπαθεί να τον μπροστάρει, δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια. Μπάλα έξω, καλή κυκλοφορία πάλι την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Όσμαν μόνος πήγε για 3, θα στοχίσει τώρα. Το rebound από τον Φουρνιέ. Walk up στον Παπα-Νικολάου. Βεζέκοφ με τον Grant. Έχει ξεκάθαρο τον έκδημα εκεί. Γυρίζει ο Βεζέκοφ, βγάζει έξω. Παπα-Νικολάου μόνος πήγε για 3. Θα στοχίσει 7 πόντου Ολυμπιακού, όλοι από τον Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα. Ξεκινάει με 3-3 ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και 7-0 το προβάδισμα για τους Ερυθρόλευκους μετά από 2 αγωνιστικά λεπτά. Ναν με τον walk-up. Ναν τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Περνάει, βγάζει έξω τον Grant. Grant από τον αριστερό διάδρομο, από τον αριστερό αγώνα θα στοχίσει. Rebound από τον Hayes Davis, επιθετικό. Grant μόνος του για 3 από την κορυφή. Κοντό σου το άστοχο. Rebound από τον Παπα-Νικολάου. Πάνε ξεκινάει με 0-4. Βεζέγκοφ. Φουρνιέ, 0-3, διορθώνει. Βεζέκοφ με τον Ναν. Μυρίζει, κλείνεται, βγάζει έξω τον walk-up. Την μπάλα στο πόδι του Hayes Davis. Νέα 14 δευτερόλεπτα στον Ολυμπιακό.
1: Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή από τον Βαν Φουρνιέ. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και για τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος με έναν τρόπο που δεν συνηθίζει γίνεται επιδραστικό στο σκοράρισμα. Όχι ότι δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά δεν είναι το φόρτε του. Φουρνιέ τώρα με τον Γκράντα να τον κυνηγάει. Προσπαθεί να περάσει στον Μιλουτίνοφ. Αυτός κάτω από το καλάθι με τον Λεσόρ. Προσπαθεί να γυρίσει. Καλή άμυνα από τον Γάλλο. Οδηγεί σε αστοχία τον Σέρβο. Ριμπάουντα τον Λεσόρ που αφήνει στον Ναν. Έχει επιστρέψει ο Ολυμπιακός όμως. Δεν έχει προϋποθέσεις εφηδιασμού ο Παναθηναϊκός. Ναν τώρα ο οποίος περνάει. Τραβά δύο αντιπάλους πάνω του και τώρα τρεις. Βγάζει τον Όσμαν. 13 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Τον Παπα-Νικολάου πάνω στον Όσμαν. Ο Τούρκος παίρνει ένα σκρίν από τον Λεσόρ. Φάουλ σφυρίζεται από τον Παπα-Νικολάου. Μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες από το κοινό, αλλά έχει καταλογιστεί και η παράβαση από τον Παπα-Πέτρου, που ήταν πιο κοντινός στην παράβαση. Η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, 7 και 7 για το δεκάλεπτο. Ο Grant στον Hayes Davis και από εκεί στον Ναν, που έχει σκιά του μόνιμα τον Thomas Walkup. Πάει να παίξει το πίνγκ ρόλ με τον Walkup, αλλά δεν ήταν πολύ καλή η πάσα κοντά στα πόδια ήταν του Λεσόρ. Πάντως τη συγκράτησε με κάποιο τρόπο και ο Τούρκος, ο Οσμάν, αφού γίνεται αποδέκτης της μπάλας, επιτίθεται και με ένα floater από τα 3 μέτρα. Σκοράρει για να ανοίξει λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό. 2-7 το σκορ. Φουρνιέ στον Walkup. Walkup με τον Μιλουτίνο να φύγει για screen. Walkup ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, τελικά πασάρει έξω στον Βεζέγκο, ο οποίος έχει σκιά του μόνιμα από την αρχή του αγώνα τον Hayes Davis. Παπα-Νικολάου, καλή άμυνα τον Hayes Davis, δυσκολεύει τον αρχηγό του Ολυμπιακού, κάνει μια πάσα στον Βεζέγκο, αυτός πετάει απλά την μπάλα, αλλά φυσικά δεν μπορούσε να έχει κατάληξη αυτή η επίθεση. Εύκολο rebound από τον Αν, πολύ καλή άμυνα εδώ για τον Παναθηναϊκό, κυρίως από τον το Hayes Davis. Ναι. Αλλά όχι μόνο από αυτόν, γενικά όλη η ομάδα για καλές περιστροφές. Και τώρα καταπληκτική πάσα από τον Αν στον Όσμαν, τράβηξε δύο αντιπάλους πάνω του ο Ναν, είδε τον Όσμαν που έκοβε στην baseline, το έδωσε την πάσα, ένα εύκολο
0: λέει. Όσμαν Παπα-Νικολάου το μάτσο ξεκίνημα.
1: Ακριβώς, 4 πόντοι, όλοι από τον Όσμαν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μειώνει σε 4-7 φάουλ τώρα από τον Ναν πάνω στο Βεζέγκοφ. Προσπάθησε να βγει από μπροστά ο Αμερικανός για να κόψει την πάσα προς τον Βεζέγκοφ. Το Παπέτρου υπέδειξε την παράβαση μέσα σε δυσαρέσκεια από τον Ναν. Βάλε ένα παίξο για τον Ολυμπιακό από ένα φάουλ δύο ομάδες, Παπα-Νικολάου και Ναν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Από την baseline θα ξαναβάλει την μπάλα στον παρκείο Βεζέγκοφ για τον Μιλουτίνοφ. Για εκεί στο walk-up. Walk-up με τον Ναν. Βεζέγκοφ για τρεις πριν βγει πάνω το Hayes Davis. Είναι άστοχος. Rebound από τον Όσμαν. Κακές οι επιθέσεις του Ολυμπιακού στις τελευταίες τρεις κατοχές. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έχει ένα 4-0 σερί. Όσμαν τώρα με το Φουρνιέ. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Δυσκολεύεται. Βγάζει έξω. Μπάλα φτάνει στο Hayes Davis. Αυτός για τρεις ελεύθερος. Θα αστοχίσει. 1-14 πλέον.
0: 0-8 τρίποντα,
1: Μετά το 1-13 που είχε τον πρώτο τελικό. Πάντως ο κόσμος θα την τράμε χειροκρότημα στην αστοχία του Αμερικανού για να του δώσει λίγο ψυχολογία. Φουρνιέ κάνει ωραία κίνηση, διείσδυση, στέκεται, σουτάρει, αστοχή από πολύ πλεονεκτική θέση. Αλλά ολιγορεί όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Φουρνιέ με επιθετικό rebound και lay-up με το αριστερό σκοράρι για το 4-9, 5 και 20 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Όσμαν κατεβάζει. Ο Φουρνιέ είναι ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού πλην του Παπα-Νικολάου που σκοράρει και πετύχει τους 7 πρώτους πόντους των Ερυθρόλευκων ο Παπα-Νικολάου. Χες Ντέβις γυρίζει με ταμπλό, άστοχος. Προσπαθεί για το φολοκάθμο, Λεσόρ δεν καταφέρνει. Φουρνιέ. Walk-up με τον Όσμαν. Μισμάτς Βεζέκοφ Ναν. Το διαβάζει ο Ολυμπιακός, πάει χαμηλά ο Βεζέκοφ. Φάουλ από τον Όσμαν στον Μιλουτίνοφ, να την πάσει τον Βεζέκοφ. Δύο βολές για τον σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού. 4:53 για το πρώτο δεκάλεπτο. Τηλεοπτικό time-out 4-9, παιδιά, λόγω σας.
2: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Μέσα από την άμυνά του έχει κρατήσει χαμηλά τον Παναθηναϊκό. Έχει βρει και, εντάξει, δεν πω ακριβώς ανέλπιστους, αλλά ασυνήθιστους πόντους από τον αρχηγό, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και προηγείται με 9-4. Τι ψάχνεις?
3: Προσπαθώ να ανοίξω την καρτέλα.
2: Το στατιστικό, εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς.
3: Όχι, απλά ναι.
2: Πολύ πράγμα.
3: Να υπάρχει, γιατί.
2: Μηδέν λάθη οι δύο ομάδες.
3: Μου ανοίγει καθόλου.
2: Δύο ασίστ ο Παναθηναϊκός, μία ο Ολυμπιακός. Και προχωράμε. 2-2 η Σουηδία. Σοφάρισε.
3: Ναι, παρότι στους άνδρες η εθνική προηγήθηκε 2-0 με 25-19, 25-23 και στο τρίτο σετ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μπροστά με 23-21. Mm-hmm. Τελικά το έχασε αυτό το σετ με 27-25. Οι Σουηδοί πήραν και το άλλο με 25-18 και τα πάντα θα κρυφθούν στο tie break. Και για τους άνδρες είναι πρεμιέρα στο European League. Αυτό το τουρνουά γίνεται στο λουτ της Σουηδίας. Αντιμετωπίζουμε την Κοδέσποινα αύριο το επόμενο παιχνίδι με αντίπαλο το Αζερμπαϊτζάν.
2: Πάμε ξανά. Ναι, στα παιδιά.
3: Telecom Center.
0: Τρέφουν οι πεντάδες στο Glass Floor. 4-9, 2 βολές του Μιλουτίνοφ. Πανεκκός έχει 2-7 εντός παιδιάς. 4-8 Ολυμπιακός. Γι' αυτό έχει το μικρό βάδισμα των 5 πόντων. 2 βολές για τον Μιλουτίνοφ. Πίσω έχει και αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ήδη ο Χολ είναι στην γραμματεία για να πάρει την θέση του. Μετά τις 2 βολές που εκτελέσει ο Σέρβος, που είχε dub-dub στο παιχνίδι. Το πρωτοτελικό. Ετοιμάζεται για την πρώτη βολή. Μπαλά έξω. Στοχή. Κάνει μια διπλή αναπήδη Στεφάνη. Δεν το έκανε το χατήρι. Παραμένει το 4-9. Έτοιμος ο Μιλουτίνοφ για τη δεύτερη. Τα rebound είναι ισορροπημένα στο ξεκίνημα. 4-5 Ολυμπιακός. Νομίζω πήρε περιπλάσια η ομάδα του Πειραιά. Στον πρώτο τελικό. 4-10 ο Μιλουτίνοφ βάζει δεύτερη βολή. Και πάει στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Ντόντα Χολ. Σε ένα άτυπο ρωτήσω μεταξύ των τριών σέντερ που κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκα στα 45 λεπτά που έχουμε στους τελικούς. Σήμερα είναι εκτός του Τζόνς, εκτός του Ξάδας. Θα επαναφέρει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος πλέον έχει ένα στα 15 στους τελικούς, ένα στα 15 στους παιδιάς, 0 στα 8 τρίποντα. Ο κόσμος νωρίτερα τον χειροκρότησε από τον Παναθηναϊκό για να τον ψυχώσει, να του δώσει έτσι λίγη ψυχολογική όθηση που χρειάζεται. Και είναι τα περισσότερα ξεφτώνουν με καλές συνθήκες σου. Λεσόρ με τον Χολ, χαμηλό post, βγάζει την μπάλα εκτός ο Βάλος, δεύτερο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Του έφυγε η τρίπλα εκεί, πήγε να γυρίσει. Μπάλα βγήκε εκτός από το λάθος του Ματίας Λεσόρ.
1: Βγάζει μια νευρικότητα, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός, νομίζω, μέχρι τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν πει τα σουτ κυρίως.
1: Ναι, ναι.
0: Και ειδικά αυτά που όταν είναι με καλές συνθήκες δεν μπαίνουν, σου προκαλούν, όπως είναι λογικό, νευρικότητα. Walk-up στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Grant. Τώρα με τον Χέις Ντέιβις μετά τις αλλαγές 10 δευτερόλεπτα του Ολυμπιακού. Walk-up με τον Ναν. Παίρνει το σκρίν από τον Χολ. Φουρνιέ με τον Χέις Ντέιβις. Κλείνεται. Πασάρι στον Walk-up, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα. Θα στοχίσει. Rebound από τον Ναν με τον Χολ εκεί. Με βάλει πιο δυνατά το χέρι του Αμερικανού του Παναθηναϊκού.
1: Πολύ καλή έμεινα και πάλι ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναν περνάει από τον Φουρνιέ. Ωχ, σκληρό φάουλ. Σκληρό φάουλ από τον Walk-up στον Ναν. Τον πέταξε κάτω ο σηκώνοντα Αμερικανός. Έτσι όπως έπεσε, λέω, πάει, χτύπησε. Δεν ξέρω τώρα να δεχτήσω το man challenge για διαθλητικό. Το κοιτούν στο replay. Δεν πάει καθόλου πάντως στην μπάλα ο walk-up. Όπως φαίνεται εδώ. Με το δεξί χέρι σπρώχνει τον. Εντάξει, δεν νομίζω να το δώσω ένα διαθλητικό.
1: Ναι, ναι, γιατί η μπάλα με το αριστερό του χέρι πάει προς την μπάλα. Ήταν αρκετά σκληρό, αλλά δεν είναι διαθλητικό.
0: Δεν είναι διαθλητικό ακριβώς.
1: Πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δύο βολές για τον Άνω, το άταμα ζήτησε challenge και νομίζω καλά έκανε, γιατί θα το έχανε. Ο Νάν βάζει την πρώτη βολή, 5-10. Αλλά έπεσε άτσαλα ο Νάν στο glass floor και πίσω από το πολλές φορές προκαλεί μια πρώτη αντίδραση από όλους. Τρίτο, όχι δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, διότι έχει και Παναθηναϊκός. Νάν αστοχίζει την βολή, παραμένει το 5-10. Walk-up. Ο Νάν τα βάζει με τον εαυτό του. Βεζέκοφ Χολ, τη κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ, αλλά τη χάνει ακολούθως. Χολ, εκεί κάνει τρίπλες στο κέντρο του γηπέδου, πάλι να κάνει νέο λάθος.
1: Παναθηναϊκός παίζει άμυνα με αλλαγές για δεύτερο συνεχόμενο τελικό, έτσι.
0: Η μπάλα στο Βεζέκοφ, καλάθι από κοντά, ναι. Και αντικινήθηκε το Γιάννη Παναθηναϊκός, 12.
1: Το έχει αφήσει το heads out στη σειρά με τη Βαλένθια.
0: Σωστά. Ναν. Με τον Βεζέκοφ τώρα. Περνάει, αλλάζει χέρι στον αέρα, τάπα ψηλά από τον Χολ. Walk-up, παιχνιδιασμός για τον Ολυμπιακό. Αλλά έχει επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Φουρνιέ. 2 στα 8 πλέον ο Παναθηναϊκός. Βεζέκοφ κάτω από το καλάθι, βγάζει έξω τον Παπα-Νικολάου. Καλύτερη φορά της μπάλας από τον Ολυμπιακό. Walk-up για 3 από την κορυφή, airball. Μπάλα όμως καταλήγει στο Χολ. Walk-up κερδίζει το φάλα από τον Χρυς Ντέιβις. Πρώτο του Χρυς Ντέιβις. Τρίτο ομαδικό για τους πράσινους. 3 και 12 για το δεκάλεπτο. Πολύ άσχημος ο Παναθηναϊκός. Πολύ νευρικός στην επίδεσή του. Ο Λεσόρ πάει στον πάγκο, ο Μίτοβιτς θέση του. Δεν έχει βοηθήσει ο Λεσόρ στο κίνημα.
1: Ο Ολυμπιακός χτυπάει κάθε φορά, οπότε παίρνει την αλλαγή ο παίκτης του Ναν, δίνει εκεί την πάσα. Έχει γίνει αυτό συνήθως με τον Βεζέγκοφ να είναι αποδέκτης, έχει γίνει 3-4 φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Διαβάζει το μισμάτι που έχει Βεζέγκοφ με κοντή τώρα αντίπαλο ο Ολυμπιακός. Φουρνιέ. Παίρνει το σκρίνο από τον Χολ στον walk-up, που σπίτι θα στάρει για 3, θα στοχίσει την πάντα από τον Όσμαν. Δίνει αυτό το walk-up Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα. Όσμαν, Παναθηναϊκός έχει πετύχει μόλις 5 πόντους σε 7 λεπτά. Κέις Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ. Ωραία πάσα στην αδύναμη πλευρά στον Γκραντ. Άσπρος στο τρίποντο. 0 στα 3 Παναθηναϊκός πλέον. 2 στα 9 τους παιδιάς.
1: Ο Γκραντ είναι πολύ κακός επιθετικά στη σειρά. Αμυντικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κακός σήμερα. Το παλεύει, αλλά επιθετικά είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Χολ χάνει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
1: Και πάλι από την καλή άμυνα του Χέις Ντέιβις, ο οποίος κατέβασε τα χέρια του,
0: βοήθεια, ναι,
1: την μπάλα,
0: ναι.
1: Και έπεσαν αυτοί πάνω στα γόνατα του Χολ για να περάσει εκτός γηπέδου.
0: Ο σόρτ του παιχνίδι, ο Γκραντ του Πάγκο και τον Παναθηναϊκό, και ότι η Λυκίνα λογικά θα περάσει τον Ολυμπιακό, ναι, αντί του Walk-up.
1: Και είναι η Λυκίνα αντί Walk-up, άρα θα πάει αυτό στον Άν λογικά.
0: Πιο ψηλό σχήμα τώρα για τον Ολυμπιακό, ελαφρώς.
1: Ναι. Αλλά και πάλι χωρίς πολύ καλό σούτ από τον Άσο, έτσι. Αν έμπαινε ο Τζόζεφ θα μιλάγαμε διαφορετικά, ίσως. Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν ο Μπαρτζόκας, έχοντας τον σόρτ ο Παναθηναϊκός πεντάδος, να το χτυπήσει ποστάροντάς τον στην επίθεση του Ολυμπιακού, αντίστοιχα, έτσι εννοώ.
1: Ναι. Αν και ο Νιλικίνα δεν είναι και ένας ποστάρι συχνά.
0: Ναι. Όσμαν στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Όσμαν στο Χέις Ντέιβις, χαμηλά με τον Βεζέγκοφ. Χέις Ντέιβις από μέση απόσταση, βρίσκει στόχο 7-12 από τον Αμερικανό, που πετυχαίνει το πρώτο καλάθι στον σημερινό τελικό. Και πλέον έχει τελικούς 2 στα 16. Walk-up. Φουρνιέ με τον Σόρτς. Αυτό μάλλον θα πάνε κανένα Ολυμπιακός τώρα. Θα αποστάρει τον Σόρτς με τον Φουρνιέ. Φουρνιέ γυρίζει, εκτελεί αστοχή το ριμπάνο του Χέις Ντέιβις. Ενδιασμός για τον Παναθηναϊκό, αλλά επιστρέφουν οι Ρουφλεύκοι. Λάθος από τον Ναν. Εκεί πάσα. Δέχτηκε ένα σπρώξιμο Ναν από τον Φουρνιέ. Εκεί πάσα τον Ναν στον Σόρτς. Βιαστική νομίζω. Τελικίνα, Βεζέγκοφ, Χολ, μακριά από το καλάθι με τον Μίτογλου, Παπα-Νικολάου, θετικό φάουλ από το Χολ στο σκριν, πάνω στον Όσμαν. Βλέπετε ο Μπαρτζόκας εδώ, με τον παίκτη το αδάζει, μέχρι με τους γύπτες. Ήταν καθαρό νομίζω το θετικό φάουλ του Χολ. Άνοιξε τον πόδι του περισσότερο από το κανονικό όπως επιτρέπεται σε αυτά τα σκριν. 1-44 για το δεκάλεπτο, 7-12, χαμηλό σκορ. Τα λάθη παίζουν πρωτεύοντα ρόλο μέχρι στιγμής. Και αυτοί του Παναθηναϊκού. Ναν, περνάει, βγάζει έξω στον Σόρτς. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, Χέις Ντέιβις. Ένα φλότερο από μέση απόσταση, αστοχή ο ίδιος, παίρνει το θετικό rebound όμως. Γλιστράει, παίξει κάτω φάλα από την Λυκίνα, καθαρό. Έσκεψε ο Χέις Ντέιβις. Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού, πρώτο του Γάλου Γκάρτ.
1: Αν εξαιρέσουμε την αστοχία, ότι είναι πολύ καλός ο Ντέιβις πάντως σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην άμυνα είναι τρομερός.
0: Εντάξει, και στο πρώτο μάτι ήταν πολύ καλός στην άμυνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πάρει ήδη 3 rebound, να το πούμε αυτό, αλλά έχει μόλις 2 ποντούς με ένα στα 4 εντός παιδιάς. Αναφορά από την πλάγια γραμμής που μπήκε την μπάλα. Θα επαναφέρει ποιος, ο Σόρτς. 1-26 για το 10 λεπτό, 7-12. 3 στα 11 ο Παναθηναϊκός. 5 στα 13 ο Ολυμπιακός. Στα εντός παιδιάς πάντα, αναφερόμαστε. Σόρτ τον Μίτογλου. Μακριά από το καλάθι με τον Χολ. Μίτογλου κάνει εξαιρετικό προοδευτικό. Μυρίζει τώρα, κλείνεται, βγάζει τον Χέις Ντέιβις. Προσποιείται αυτόν Βεζέγκοφ με ταμπλό καλάθι. Ωραία ενέργεια από τον Χέις Ντέιβις, δείχνει την κλάση του. 9-12. Χτύπησε ο Βεζέκοφ στην προσπίση του Αμερικανού του Παναθηναϊκού. 1-6 για το 10 λεπτό. Χολ. Στο Φουρνιέ το κυνηγάει ο Σότς παντού. Χολ. Κλέβει ο Μίτογλου, κακή πάσα του Χολ. Λάθος, πολύ φθηνό για τον Ολυμπιακό. Ναν. Περνάει, κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Ο Όσμαν θα συγκρατήσει την μπάλα πριν να φύγει εκτός. Πήγε πάλι να κάνει λάθος ο Ναν εδώ πέρα, βιαστικό. Βιαστική ενέργεια με Αμερικανό. Κέις Ντέιβις στον Σότς. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Σότς κάτι πρέπει να κάνει. Κλείνει τώρα με τον Φουρνιέ μπροστά του. Βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει ένα φλότερ. Κακό. Την μπάλα στη βάση της Στεφάνης. Πολύ κακό, πολύ άτσαλο σουτ από τον Σότς. Βεζέκοφ από τα 9 μέτρα για 3 ευστοχήσει. 9-15. Με το πήρε την μπάλα. 2 στα 5 τρίποντα του Ολυμπιακού.
1: Και ο Μπαρτζόκος βγήκε καλές time out, το ακυρώνει αμέσως.
0: Ναι, γιατί η τελευταία επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 20 δευτερόλεπτα. Σόρτς. Δεν έχει φάνοντας ο Ολυμπιακός. Είναι στα 4 ομαδικά, πάνω 23. Σόρτς με τον Βεζέκοφ. 8 δευτερόλεπτα τώρα για να τα κάνει ο Αμερικανός. Περνάει με τον Παπα-Νικολάου. Κλείνεται, βγάζει την μπάλα στο Μίτογλου. Μπαίνει προς τα μέσα αυτός. Πετάει την μπάλα airball. Καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό και κλείνει κάπως έτσι το πρώτο δεκάλεπτο. Με πολύ χαμηλό σκόρ για τον Ολυμπιακό στο προβάδισμα. 15-9 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Παναθηναϊκός κλείνει την πρώτη περίοδο με 4 στα 13 μόλις εντός παιδιάς του. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει 6 στα 14. Ελέγχει ελαφρώς και τα rebound. Έχει πάρει 10 αντί 8 του Παναθηναϊκού. 3 assist, 4 λάθη Ολυμπιακός. 5 assist, 4 λάθη ο Παναθηναϊκός. 9-15 φινάλε πρώτη περίοδο. Παιδιά, λόγω σας.
2: Νομίζω παρακολουθούμε το χειρότερο φετινό δεκάλεπτο.
3: Ναι.
2: Στα 6 είναι το 7ο παιχνίδι που δίνουν οι δύο νήσοι, όλες οι διοργανώσεις. Πραγματικά είναι κάκιστοι οι δύο.
3: Εκεί που είπες εκεί τους γλωσσόφαγες
2: χωρίς ναι, ναι, έχουν λάθη.
3: Οι δύο χωρίς ναι, ναι, λάθη.
2: Κάναν 8 μέσα σε περίπου 4,5-5 λεπτά.
3: Εντάξει, από 4.
2: Ναι. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει αστοχία. 4 στα 13 Παναθηναϊκός, όπως πήγε ο Γιώργος. 6-14 Ολυμπιακός. Α, να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει να εφαρμόσει κάποιο τρίκ ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που κάνουν στο παρκέ, στο glass floor στη συγκεκριμένη περίπτωση.
3: Ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι θέμα καθαρά ημέρα συγκέντρωσης και ποιος θα βάλει τα σουτ. Ναι. Και εκεί πάει το πράγμα, έτσι. Αν δεν δούμε κάτι φοβερό και τρομερό.
3: Κοίταξε, αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο άνετα. Αισθάνεται πιο άνετα.
2: Ναι,
3: ο Ολυμπιακός είναι πολύ, πολύ αγχωμένος, πολύ νευρικός. Και
2: είναι χωρίς αύριο ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Και στα ποσοστά τώρα, αυτό το 4 στα 14, το μονοψήφιος αριθμός πόντων σε ένα αγωνιστικό δεκάλεπτο, ναι, είναι πολύ μικρό νούμερο.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός με αλλαγές ήδη από ό,τι βλέπουμε. Έχει μπει ο Πίτερς αντί του Βεζένκοφ. Διατηρεί τον Ηλικίνα, ο Φουρνιέ. Διατηρείται και ο Παπα-Νικολάου. Θα παραμείνει στο 3. Και ο Χολ, άρα θα πάει με τον Φουρνιέ στο 2. Ο Ολυμπιακός. Τον Ηλικίνα στον Άσο. Τον Παπα-Νικολάου στο 3. Τον Πίτερ στο 4 και τον Χολ στο 5. Ο Παναθηναϊκός με Σόρτς στον Άσο. Τον Ναν στο 2. Τον Όσμαν στο 3. Το Χέις Ντέιβις στο 4 και το Μίτογλου στο 5, δηλαδή με τρεις παίκτες που βγάλαν όλο το πρώτο δεκάλεπτο να συνεχίσουν και μόνες διαφοροποιήσεις το Σόρτ που αντικατέστησε τον Γκραντ και τον Μίτογλου που μπήκε στη θέση του Λεσόρ λίγο νωρίτερα. Άρα ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Όσμαν παραμένουν από την αρχή του αγώνα. Ναν τώρα, πέφτει ο Σόρτ, φάουλ έχει δοθεί, δεύτερο τον Ηλικίνα. Ο οποίος γυρίζει και λέει στον πάγκο ότι όλα καλά, αλλά θα σηκώσει τον Τζόζεφ ο Μπαρτζόκας. Θα γίνει αλλαγή ο Γάλλος, που φορτώθηκε γρήγορα το δεύτερο του φάουλ. Σε μόλις 2,5, κάτι λιγότερο από 3 λεπτά συμμετοχής, πηγαίνει στον πάγκο με 2 φάουλ ο Φρανκ Ηλικίνα.
0: Εκτός φάσης το φάουλ, πήγε πέσα πάνω στον Σόρτ.
1: Ναι, ακριβώς. Όσμαν αλλάζει με τον Σόρτ και πάλι ο Αμερικάνος. Με τον Χολ μπροστά του τώρα στις αλλαγές που παίζει η άμυνα του Ολυμπιακού. Και Χέις Ντέιβις τώρα με τον Πίτερς πάει να τον μποστάρει, είναι πιο δυνατός. 3 δευτερόλεπτα προς Πίτε, προσπαθεί να πάρει μια επαφή, να εκμεύσει ένα φάουλ, δεν υπήρχε εκεί κάτι. Η μπάλα περνάει στην κατοχή του Ολυμπιακού. Ο Χέις Ντέιβις διαμαρτύρεται εκεί στον Θεωνά. Λέει ότι υπήρχε μετακίνηση του κορμού του παίχτη του Ολυμπιακού. Σε ήπιους τόνους, όχι κάτι ιδιαίτερο. Πάντως η ουσία είναι ότι δεν σφυρίχτηκε κάποιο φάουλ και νομίζω σωστά δεν υπήρχε κάποια παράβαση εδώ. Επαναφορά από τον Πίτερ στον Παπα-Νικολάου και αυτό στον Τζόζεφ που θα αναλάβει να κατεβάσει την μπάλα. Πιέζεται εκεί από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού που στείλουν μια παγίδα. Ο Ολυμπιακός με τα κόμπο και βασάνων απέφυγε τελικά το λάθος. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Πίτερ που αμέσως πάει να αποστάρει. Βγάζει στο Χολ. Καταπληκτική κυκλοφορία εδώ από τον Ολυμπιακό. Βρήκε τον ελεύθερο Χολ ο Πίτερ και αυτό κρεμάστηκε από το καλάθι του Παναθηναϊκού για να κάνει το 9-17. Συν 8 η μεγαλύτερη διαφορά τώρα στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό από αυτό το κάρφωμα του Χολ από την ασίστ του Πίτερ. Προσπαθεί να κάνει ένα ζογκλερικό και θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι ο TJ Short, που με μια προσπίση έστειλε στον αέρα τον Hall και στη συνέχεια με ένα ανάποδο lay-up και με πολλά φάλτσα σκόραρε. Άνοιξε και αυτός ο λογαριασμός, έκανε το 11-17. Παπα-Νικολάου στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ περνάει από ένα screen, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Παπα-Νικολάου που σουτάρει για 3, θα στοχίσει rebound από το Hall που είχε καλύτερη θέση και από όλους και από το Μίτογλου και από το Σόρτς που είναι πολύ κοντύτερος. Μάλιστα θα του γίνει και φάουλ στη συνέχεια από τον Μίτογλου. Είναι το πρώτο του Σόρτς. Θα περάσει και πάλι στο βαρκέ ο Λεσόρ για να παίξει τώρα στο 5. Όχι, βγαίνει και ο Μίτογλου. Άρα τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με Ρογκαβόπουλο ή Όσμαν στο 4. Θα δούμε. Είναι και λίγο σχετικό αυτό. Τα forward είναι πάνω κάτω ίδιες θέσεις. Άρα Λεσόρ σίγουρα στο 5. Ασώδιο ο Ναν με τον Σόρτς. Και δύο forward. Ενώ ο Λεσόρ παρολίγο να κλέψει για μία ακόμα φορά. Κατοχή για τον Ολυμπιακό βέβαια.
4: Ο Λεσόρ έχει κάνει δύο φορές κλέψιμο πάνω στο χώρο και του έχει μετά η μπάλα. Δεν μπορεί να έχει καταφέρει να την συγκρατήσει.
1: Ναι, ναι. Βγάζει έτσι εκνευρισμό γενικά στο χειρισμό του ο Λεσόρ. Έχει κάνει 2-3 λαθάκια στην τρίπλα. Φουρνιέ τώρα στην επαναφορά για τον Ολυμπιακό που έχει 10 δευτερόλεπτα. Κοιμήθηκε εκεί τελείως ο Ρογκαβόπουλος. Η πάσα του Φουρνιέ ήταν καταπληκτική γιατί ο Ρογκαβόπουλος και πλάτη δεν είδε καθόλου την backdoor πάσα και πολύ εύκολα ο Πίτερς από κοντά σκόραρε για το 11-19. Εδώ ήταν απρόσεκτος ο Ρογκαβόπουλος που είχε πλάτη στον αντίπαλο και δέχτηκε την πάσα στην πλάτη της άμυνας που λένε και στο ποδόσφαιρο. Όσμαν στον Σόρτς. Σόρτς στο Λεσόρ απέναντι στο Χολ είναι πιο δυνατός. Θα πάρει το φάουλ που είναι το δεύτερο προσωπικό για το Χολ. Δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού που έχει δύο φάουλ και στους ψηλούς είναι μεγαλύτερο το ζήτημα γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει τρίτο σέντερ. Έτσι έχει μείνει εκτός ο Τζόουνς. Παπα-Νικολάου στον πάγκο για να μπει ο Βεζέγκοφ και να παίξει τώρα στο 3 ο Πίτερς. Στο 4 ο Βεζέγκοφ και στο 5 ο Μιλουτίνου που αντικαθιστά το Χολ που έχει δύο φάουλ. Είναι ένα ζήτημα η διαχείριση.
4: 2-4 για τον Ολυμπιακό, 2-3 για τον Παναθηναϊκό στο φόρμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί η βασική θέση και του Πίτερ και του Βεζέγκοφ είναι το 4, η βασική θέση και του Όσμα και του Ρογκαβόπουλου είναι το 3. Άρα οι συνθήκες και οι ανάγκες τους αναγκάζουν να παίζουν σε κάποια θέση που δεν έχουν συνηθίσει απόλυτα. Σόρτς τρυπάει την άμυνα του Ολυμπιακού, πάσα έξω στη γωνία στον Όσμαν που σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Rebound όμως από τον Σόρτς τελικά που γίνεται αποδέκτης ναι, πολύ μακριά από την μπάλα. Και τώρα Σόρτς ελεύθερος για 3 ανενόχλητος, θα στοχίσει για μία ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός.
4: 0 στα 5.
1: Έχει 0 στα 5 πλέον από μακριά από
4: την μπάλα. Και όσο το βάζει αυτό το Παναθηναϊκός που είναι και ελεύθερα, ναι, ναι. Δεν θα ανοίγει και ένα του Ολυμπιακού έτσι.
1: Πολύ πολύ άστοχος ο Παναθηναϊκός και σε καλά σουτ και του Όσμαν τα 2 τα τρίποτα ήταν ελεύθερα και του Γκραντ. Κάνα δυο ήταν άστοχα και του Σόρτ τώρα φυσικά που μάλλον του το δίνει και άμυνα του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία πάσα τώρα του Μιλουτίνοφ στο Βεζέγκοφ, ο οποίος δυσκολεύεται. Τελικά πολύ εύκολα θα σκοράρει και θα κάνει το 11-21. Πρώτη διψήφια διαφορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έπαιξε βόλεϊ μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Κυκλοφόρησε ωραία την μπάλα γρήγορα και ο Βεζέγκοφ δεν χρειάστηκε παρά μια απλή επαφή εκεί κοντά στο καλάθι για να τελειώσει τη φάση. Ναν, ο οποίος δυσκολεύεται πολύ να ξεμαρκαριστεί σήμερα. Ενώ στο ΣΕΒ βρήκε κάποιες εκτελέσεις που είναι στο ρεπερτόριό του, σήμερα πηγαίνει πιο πολύ στο ένας με έναν και δυσκολεύεται. Τώρα θα κάνει ένα step back τρίποντο και αυτός άστοχος. Rebound από τον Ρογκαβόπουλο, και ως μαζεύει την μπάλα και πετύχεται γρήγορα στο καλάθι και θα τελειώσει τη βάση. Παλικαρίσια ο Ρογκαβόπουλος. Δεν έβγαλε την μπάλα έξω όπως έκανε ανάλυση. Οι παίκτες του πήρανε νωρίτερα επιθετικό rebound. Αυτός με το που μάζεψε την μπάλα γύρισε, επιτέθηκε. Λέει up, καλάθι 13-21. 7 και 6 για το ημίχρονο πλέον.
4: 6-20 πλέον ο Παναθηναϊκός. Φουρνιέ για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Όσμαν. Ποιος προσπαθεί να τρέξει και να βρει σε κατάσταση ανοργανωσία στην άμυνα του Ολυμπιακού.
1: Έξυπνο φάουλ από τον Τζόζεφ.
4: Τον σταμάτησε ο Τζόζεφ με φάουλ. Όσμαν πάει κατευθείαν στον πάγκο. Ο Χέις Ντέιβις επιστρέφει. 6-59 για το ημίχρονο. 0 στα 5 τρίποτα του Παναθηναϊκού. 2 στα 7 του Ολυμπιακού. Τα rebound είναι. Δεν κάνω μια ανανέωση γιατί έχει κολλήσει λίγο στατιστική εδώ πέρα. 14-10 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Τα επιθετικά είναι πάντως ίδια σήμερα, 3-3, ναι, ναι, έτσι. Ναι. Τα περισσότερα rebound του Ολυμπιακού να κάνουν με την αστοχία του Παναθηναϊκού.
4: Mm-hmm. Λοιπόν, Νικόλα Τζάκ στο παιχνίδι, αντί του Φουρνιέ, που λέγαμε και πριν από το μάτσο ότι χρησιμοποιηθεί σήμερα. Σόρτς Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Τζόζεφ, Λαρετζάκης, Πίτερς Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Σόρτς με τον Λαρετζάκη. Σόρτς περνάει και από τον μαρκάρισμα του Μιλουτίνοφ. Χέις Ντέιβις μόνος του για 3, τώρα το βάλει. 16-21, πρώτο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. 1 στα 7 και πρώτο του Χέις Ντέιβις μετά από 10 προσπάθειες συνολικούς. Τζότζεφ βρίσκεται ένα διάδρομο σαν να κοιμάται το έμενο του Παναθηναϊκού.
1: Εδώ ρίσκαρε ο Ναν και άφησε αμαρκάριστο τον παίκτη του και αυτό σκόραρε.
4: Φάουλ στην πάσα όπως λένε οι διαιτητές. 4 ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Γιατί εδώ υπήρχε ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να βάλει ένα εύκολο καλάθι. Και του σταμάτησαν τον Ναν. Νομίζω ο Λαρετζάκης.
1: Ο Λαρετζάκης, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. 16-23, 6,5 λεπτά για το καθαρό φάουλ του Λαρετζάκη. για το ημίχρονο. Κέις Ντέιβις, πρώτο σκορ του Παναθηναϊκού με 7. Για τον Ολυμπιακό 7, Βεζέκοφ και Παπα-Νικολάου. Λογκαβόπουλος, κλαουζάουτ, βγάζει έξω τον Σότ, ένα φλότερ, καλάθι, 18-23. Ανεβάζει λίγο στροφές ο Παναθηναϊκός επιθετικά, πλέον έχει 8-22.
1: Κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα ο Παναθηναϊκός και τώρα που μπήκε και το πρώτο τρίποντο μπορεί να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα μπροστά.
4: Μιλουτίνοφ, μακριά από το καλάθι. Βεζέκοφ, πάλι στα 9 μέτρα, δώσ' τώρα. Τώρα δώσει στον Λαρετζάκη. Λαρετζάκης, θετικό φάουλ, ναι. Καθαρό. Μπαρτζόκας ανεβάζει με τον παίκτη του. Γιατί απόθυσε τον Σόρτ και απέκτησε ξεκάθαρο πλεονέκτημα εκεί.
1: Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει τα 5 ομαδικά, δεν υπάρχουν βέβαια βολές, γιατί ήταν επιθετικό το φάουλ. Ναι, ναι, ναι. Τον αγκίστρωσε ουσιαστικά για να τον περάσει το Σόρτ. Σωστό το σφύριγμα από τον Παπαπέτρου που ήταν μπροστά.
4: Σόρτ με τον Λαρετζάκη. Δεύτερο φάουλ και του Λαρετζάκη. Όπως και ο Τιλικίνα και ο Χόλτ τα κάνανε πολύ γρήγορα οι παίκτες που ήταν από τον πάγο για τον Ολυμπιακό. Πάντα δύο φάουλ. Σόρτ Ρογκαβόπουλος περνάει. Η τάπα ψηλά καθαρή από τον Δίνο Φτρομερία. Μιλάω από τον Σέρβο Σέντερ του Ολυμπιακού. Ο Ρογκαβόπουλος πήγε καρφώς μπροστά του.
1: Αλλά ήταν λίγο παράτολμο αυτό που έκανε.
4: Μιλουτίνο δεν είναι.
1: Είναι βουνό Μιλουτίνο, δεν είναι εύκολο.
4: Ζόζεφ με τον Σόρτ. Πάγαμε λόγο στα μιλοπό, πασάρε ωραία στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι 18-25.
5: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: City in Action 2026, powered by Dave. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nov, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nov, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Sport FM Πάτρας.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Εκείνος κρατάει την μπαγκέτα, ναι, και ανεβοκατεβαίνει η διαφορά.
2: Και έχει πάει και καλύτερα στον Αν σήμερα, έτσι μέχρι στιγμής, ναι, μόλις τον ένα πόντο ο Αμερικανός. Λοιπόν, χάσαμε στο βόλιο ανδρών από 2-0.
3: Ναι, και παρότι λίγο που είδα, παρότι στο tie break προηγηθήκαμε 11-9, χάσαμε. Τελικά χάσαμε 15-13.
2: Πάμε ξανά στα παιδιά.
1: 4:30 για το τέλος του ημιχρόνου. Ολυμπιακός με την κατοχή. 18-27 συν 9 για τους ερυθρόλεφους. Λαρετζάκης δίνει στον Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποια αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Γκραντ αντί του Σόρτ. Πάσα στο Βεζέκο. Κλέβει αυτή τη φορά ο Λεσόρτ και ολοκληρώνει. Και δίνει ξανά στον Γκραντ. Ο Γκραντ όμως βρίσκει τώρα οργανωμένη την άμυνα του Ολυμπιακού. Γιατί άργησε πολύ να στηθεί η επίθεση του Παναθηναϊκού. Και η Ντέιβις για 3 θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Πίτερς. Βεζέγκοφ δίνει στον Πίτερς και πάλι. Οι τρεις ψηλοί του Ολυμπιακού τον πήγαν να βγάλουν εμφυδιασμό, αλλά έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Βεζέγκοφ τώρα πάει να αποστάρει τον Γκραντ. Ρολάρι, βγάζει έξω. Λαρετζάκης προσποιείται μπροστά στο Ρογκαβόπουλο. Μπαίνει, στέκεται από τη βολή. Αστοχή. Ριμπάουντ από ποιον, από τον Λαρετζάκη με ηρωισμό εκεί. Και βγάζει στο Βεζέγκοφ μάλιστα. Πάσα που θα ήταν ασίστα, αλλά Βεζέγκοφ αστοχή. Ριμπάουντ από τον Ρογκαβόπουλο. Έχει μπει και το Λιόπουλος για τον Παναθηναϊκό στον Άσο μαζί με τον Γκραντ σε ένα σχήμα αρκετά έτσι ιδιαίτερο. Ο Λιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Πάσα έξω στο πουθενά. Ο Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά κάνει ένα ακόμα πεδαριώδες λάθος. Έκτο για τους πράσινους στον αγώνα. Μεγάλος αριθμός.
4: Θυμίζει την αστοχία, γι' αυτό θυμίζει 18 πόντους.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πάρει βέβαια 5 επιθετικά rebound, περισσότερα από τον Ολυμπιακό σε αυτό το παιχνίδι. 4 έχει ο Ολυμπιακός, αλλά έχει πολύ περισσότερα λάθη πλέον.
4: Ο Ολυμπιακός έχει μεταλλευτεί καλύτερα γιατί είναι πιο εύστοχος, έτσι.
1: Ακριβώς, ο Ολυμπιακός έχει 6 λάθη. Τζόζεφ ελεύθερος για 3, τον άφησε ελεύθερο. Ο Τολιόπουλος θα κάνει έρμπολο ο Καναδός. Και ο Ρογκαβόλου κάνει καλή δουλειά στα rebound, μαζεύει εύκολα την μπάλα και δίνει στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος τώρα με τον Τζόζεφ μπροστά του. Παίρνει ένα σκρίν από τον Χέις Ντέιβις. Μπροστά έχει τώρα τον Βεζένκοφ. 3 και 15 για το ημίχρονο. 18-27. Χέις Ντέιβις τώρα με τον Τζόζεφ έχει πλεονέκτημα. Ρολάρι κλείνεται. Η πάσα στον Ρογκαβόπουλο δεν ήταν πολύ καλή. Αυτό δυσκολεύεται. Προλαβαίνει το χρονόμετρο. Κάνει ένα τρίποντα, αλλά όχι υπό καλές προϋποθέσεις. Χωρίς καλή ισορροπία σώματος. Εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό. Και πάσα ολόκληρου γηπέδου σχεδόν στον Βεζένκοφ. Του βγάζει ξανά στον Τζόζεφ. Αυτό σουτάρει για τρεις. Θα το χάσει και αυτό ο Καναδός. Δύο χαμένες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό με ανενόχλητο τρίποντο.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ομαδικό φάουλ και δεν κάνει φάουλ. Τρεις-τέσσερις περιπτώσεις που είχε μισ ματς.
1: Ακριβώς.
4: Δεν έκανε πέτος φάουλ.
1: Έχει δείξει φοβερή πάσα τώρα στον Ρογκαβόπουλο από εκεί στον Γκραντ, αλλά δεν είναι καλή πάσα. Ο Γκραντ μαζεύει την μπάλα, σουτάρει και θα το βάλει και θα πάρει και φάουλ μάλιστα. Φοβερή ενέργεια από τον Γκραντ, ο οποίος δεν μάζεψε καλά την μπάλα γιατί ήταν χαμηλή η πάσα του Ρογκαβόπουλου, αλλά βρήκε ισορροπία, εκτέλεσε, πήρε και το φάουλ του Βεζένκοφ για να φέρει τη διαφορά.
4: Καταλαβαίνεις πάντως τη διστακτικότητα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού αυτή τη φάση που ο Ρογκαβόπουλος ήταν μόνος του, δεν σουτάρει και έκανε τέτοια πάσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Τζόζο θα πάει στον πάγκο, το φάουλ ήταν του Βεζένκοφ για βολή που μπορεί να φέρει τη διαφορά στους 5. 21-27 το σκορ πλέον.
4: Λέω και τον Ρογκαβόπουλο δεν είναι καλό στέρε.
1: Βέβαια, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι επειδή αστόχησε το προηγούμενο ήταν λίγο διστακτικό τώρα αυτή τη φορά. Πάντως ο Ρογκαβόπουλος που πήγε τώρα στο
4: μάτσο. Έδωσε ενέργεια, έδωσε rebound.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι βοήθησε. Απλά δεν του μπήκαν τα σούτ. Έβαλε ένα καλάθι από ένα drive. Ο Γκραντ θα βάλει και την πολύ, θα μειώσει τους 5, 22-27, 2-38 πλέον για το τέλος του ημιχρόνου. Walk up. Με το Βεζένκοφ να περπατάει κοντά του εκεί για να του δίνει κάτι σαν screen. Πίεση του Γκραντ δυσκολεύει τον walk-up, δεν υπάρχει προς πίσω γιατί πρέπει να έχει περάσει μπάλα. Φάουλ από τον Όσμαν ή από τον Γκραντ. Ο Παπαπέτρος το έχει δώσει, στον Γκραντ το έχει δώσει.
4: Στον Γκραντ.
1: Νομίζω στον Γκραντ το έδωσε.
4: Για να δούμε. Στον Γκραντ, μάλιστα.
1: Στον Γκραντ το έδωσε.
4: Ναι, έκανε και δύο φάσεις στη φάση.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίχτη με δύο φάουλ, ο Ολυμπιακός έχει τρεις με δύο. Ντιλικίνα, Λαρετζάκης και Χολ. Μιλωτίνο πολύ μακριά από το καλάθι, δίνει στο walk-up. Και από εκεί στο Βεζένκοφ που προσποιείται ωραία στο Χέις Ντέιβις και δίνει στο Λαρετζάκη. Λαρετζάκης κλείνεται, δυσκολεύεται. Η πάσα στο Βεζένκοφ.
4: Αυτό που λέγαμε τώρα το έκανε ο Παναθηναϊκός, το φάουλ του Λιόπουλου στο Βεζένκοφ.
1: Ακριβώς, φάουλ τακτικής.
4: Ξεκάθαρο μισμάτς.
1: Παρότι είχε πάει βέβαια ο Λεσορμπάνο του να έρθει στα βοήθεια, αλλά ο Βεζένκοφ έχει καλή πάσα, θα βρει και το μισμάτς ή τον ελεύθερο συμπαίκτη τέλος πάντων. Είχε φάουλ να ξοδέψει ο Παναθηναϊκός, είχε ένα ακόμα να ξοδέψει, είναι τρίτο ομαδικό αυτό. Την μπάλα απ' έξω πρώτο του Τολιόπουλου, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θεωρείται και βασικός παίκτης για να έχει κάποια τεράστια αγωνία ο Αταμάν. Walk-up τώρα, 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Χέις Ντέιβις δίνει τη βοήθεια και δυσκολεύει πολύ τον Τεξανό. Δίνει δίπλα του στο Λαρετζάκη, ο οποίος δεν συγκρατεί την μπάλα. Καλή άμυνα τον Τολιόπουλο, πετάει την μπάλα από το κέντρο ο Λαρετζάκης. Η μπάλα δεν βρίσκει καν Στεφάνη. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό και πάλι είναι βασικό άξονα τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος κάνει τρομερή δουλειά σήμερα. Μπορεί να μην του έχουν πάει πολύ όλα τα σούτ, ο Λαρετζάκης θα πάει στον πάγκο. Ο Μπαρτζόκας του δίνει το χέρι πάντως.
4: Έδωσε κάποιες ανάσεις σημαντικές στον Φουρνιέ τώρα.
1: Ναι, γιατί ο Φουρνιέ στο δεύτερο παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι μάλλον, στο δεύτερο ημίχρονο είχε ξεμείνει από δυνάμεις. Τώρα αυτά τα 3 λεπτά που του έδωσε ο Λαρετζάκης, 3-4, μπορεί να φανούν χρήσιμα στην οικονομία του αγώνα. Τολιόπουλος.
4: Τολιόπουλος με τον Μιλουτίνοφ τώρα μετά τις αλλαγές. Προσπίδει τώρα με τον Φουρνιέ μπροστά του, 10 λεπτά και του Παναθηναϊκού. Τολιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, το lay up, καλά θα προβάσει το Τολιόπουλο, 24-27, χτύπησε λίγο στάργα πόδια εδώ του Μιλουτίνοφ και πέτυχε ένα καλάθι, ένα 6-0 σερία από τον Παναθηναϊκό που λένε διαφορά στους 3. Ολυμπιακός, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, θα νομίζω ότι θα έχει 18 πόντους μέσα από τη ρακέτα, μέσα από το ζωγραφιστό. Έτσι, τρομερό νούμερο. Μιλουτίνοφ μακριά από το καλάθι. Δεν βρίσκει λεφτά στην παίκτη, κλείνεται, αφήνει στον walk-up, walk-up με τον Τολιόπουλο. Μεζέκοφ από μέση απόσταση θα στοχίσει ψηλά το ριμπάνο από τον Όσμαν. Όσμαν τριπλάρει, σταματάει εδώ γιατί έχει επιστρέψει με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει βρει εύκολους πόντους ο Παναθηναϊκός στον εκτός γήπεδο. Και αυτό είναι παράσημο της άμυνας του Ολυμπιακού. Καλές επιστροφές της δηλαδή. Το Λιόπουλος στον Χέις Ντέιβις περνάει. Ωραία πάσα στον Γκραντ. Μόνος του από τη γωνία για τρεις. Θα στοχίσει πάλι ελεύθερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Πάλι άστοχο. 2-11. 2-11 και ο Ολυμπιακός. Αλλά κάποια εξ αυτών ήταν στο τέλος του χρόνου και που δύσκολες συνθήκες όπως το προηγούμενο του Λαρετζάκη. Walk-up, 50 δευτερόλεπτα για το μήχρονο. Walk-up με τον Γκραντ, αφήνει τον Πίτερς. Πίτερς στο χαμηλό πόστ, τον Μιλουτίνοφ με τον Χέις Ντέιβις. Τι κάνει ο Κουντίνοφ, τι μπερδεύεται, λάθος τον Ολυμπιακό.
1: Πανέξυπνη άμυνα από το Χέις Ντέβις και πάλι. Πανέξυπνη άμυνα.
4: Εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό με τον Όσμαν που σχεδίζει το φάλο από τον Βεζέκοφ. Δεύτερο φάλο Βεζέκοφ. Ο Χέις Ντέβις εδώ έχει κάνει σεμιναριακή άμυνα. Τραβιέται για να μην.
1: Είναι αυτό που λένε, τραβά την καρέκλα το λένε στο NBA.
4: Ναι.
1: Το έκανε ο Μπάρκλεϊ αυτό πολύ, επειδή είχε να αντιμετωπίσει πιο ψηλούς αντιπάλους. Τραβιέται προς τα πίσω και δεν βρίσκει αντίσταση το αντίπαλο κορμί. Πέφτει κάτω. Αυτό έκανε ο Χέις Ντέβις.
4: Ο Δημήτρης Γιακόπουλος κατέβει κάτω στα court seats. 24-27, δύο βολές μετά το τηλεοπτικό, όχι μετά το τηλεοπτικό, μετά το time out του Γιώργου Μπατζόκα για τον Τζέντι Όσμαν στα 33 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Παιδιά, ο λόγος σας.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει μετά από αυτές τις δύο χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού να πάει τη διαφορά στους 12 με εισάριθμα άστοχα ελεύθερα τρίποτα του Τζόζεφ.
3: Πέναλτι.
2: Ναι.
3: Έχουν χάσει πολλά πέναλτι, να το πω έτσι.
2: Σου λέω, μιλάμε τώρα, το μάτς είναι Sporting. 1995.
3: Επόμενο, πού το θυμήθηκε.
2: 42-40. Σχεδόν,
3: ναι,
2: εντάξει.
3: Okay, δεν είναι σε αυτό το βαθμό, αλλά όντως και πάλι είναι πολύ άστοιχες οι δύο ομάδες. Βλέπω συνολικά ο Παναθηναϊκός έχει 10 στα 30, 33%, 8-19 δίποντα, 2-11 τρίποντα. Και ο Ολυμπιακός έχει 12 στα 29, επιμέρους 10 στα 18 δίποντα, 2 στα 11 τρίποντα.
2: Mm-hmm.
3: 21 τα rebound του Ολυμπιακού και 8 η assist για 7 λάθη. 17 του Παναθηναϊκού, έχει και 5 επιθετικά, είναι βελτιωμένο σε σχέση με προχθές. 8 assist για 6 λάθη η πράσινη.
2: Κυρίως είναι βελτιωμένο στο ότι δεν έχει χάσει πολλά,
3: ναι,
2: rebound. Έχει μόλις 5 Ολυμπιακός για την ώρα.
3: Ναι, έτσι, τουλάχιστον ναι, σε αυτό το κομμάτι είναι. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Telecom Center.
4: Άρασα λίγο τα άματα, γιατί έχουν ανοίξει μια στιχομυθία τώρα ο Δημήτρης Γιακόπουλος και ο Γιώργος Μπατζόκα. Εκεί ο Γιώργος Μπατζόκας από την πλευρά του τον πάγκο, ο Δημήτρης Γιακόπουλος στα court seats.
1: Ο Δημήτρης Γιακόπουλος κατέβηκε από τη σουίτα, πήγε στις court seats τώρα, ναι, και κάτι φώναζε προς το μέρος του Γιώργου Μπατζόκα
4: για τους διαιτητές. Αν κατάλαβα καλά, για τεχνική ποινή προς τον πάγκο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτή τη διακοπή, 24-27, 33 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Τώρα οι διαιτητές έχουν πάει στον κύριο Μπαφέ και στον κύριο Μπαρτζόκα και κάτι λένε, τους εξηγούμε προφανώς. Κάνουν τους φίλοι κράτους, όχι. Δηλαδή, απλά έχουν διακόψει το μάτι τώρα οι διαιτητές. Προφανώς για να γραφτούν κάποια ευρυστικά συνθήματα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί είναι και στη γραμματεία και κάτι λένε και στους ανθρώπους της γραμματείας.
1: Και γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις από ό,τι καταλαβαίνω με άνδρες ασφαλείας των δύο ομάδων.
4: Ναι. Οι παίκτες σιγά σιγά επιστρέφουν στο glass floor. Τώρα πάει και ο Γιώργος Κουτζουγιάννης, του μάνατζερ Παναθηναϊκού και ο Γκέννα Ταμάν. Έχουμε αυτή τη διακοπή, 24-27.
1: Πάντως δεν νομίζω ότι βοηθάει και πολύ η διακοπή αυτή του Παναθηναϊκού.
4: Ναι, γιατί έχει ρυθμό, έχει ρυθμό ακριβώς.
1: Έτσι.
4: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή η διακοπή, αν ευνοεί κάποιον αυτή τη στιγμή, είναι τον Ολυμπιακό. Είχε βρει momentum μετά από ώρα ο Παναθηναϊκός, είχε βρεθεί πίσω με διψήφιες διαφορές. Έβγαλε συνεχόμενες καλές άμυνες, καλές επιθέσεις. Κάποιες που ήταν και άστοχες κιόλας, που θα μπορούσαν να του είχαν δώσει ακόμα περισσότερο σκορ, κάποια ελεύθερα τρίποντα για παράδειγμα. Και τώρα με αυτή τη διακοπή νομίζω ότι παγώνει ο ρυθμός. Βέβαια απομένουν 33,4, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί το Παναθηναϊκός. Θα έχει δύο βολές με τον Όσμαν με το που θα επιστρέψουμε στη δράση.
4: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες, όλα ok. Λύθηκαν κάποια ζητήματα υπήρχαν και δύο βολές με τον Τζέντι Όσμαν. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γραφτεί στο φιλαγώνα. 33 θέλοντα και 4 δέκατα. Δύο βολές για τον Τούρκο Φόρουρ του Παναθηναϊκού. 7 πόντους ο κ. Δέβη του Παναθηναϊκού. 7 για τον Παγκόσμιο Βεζέκοφ του Πανικολάου. Πανικολάου όλους ξεκίνημα, όλους στην αρχή του αγώνα. Πέτυχε τους 7 πρώτους πόντους των Ερυθρολεύκων. Δύο βολές λοιπόν για τον Όσμαν. 24-27.
1: Όσμαν που είχε 4 πόντους γρήγορος στο ξεκίνημα, ναι, όλους, ναι, του Παναθηναϊκού. Μετά δεν έχει σκοράρει εδώ και ώρα.
4: Όσμαν θα βάλει πρώτη βολή, 25-27. Παναθηναϊκός κάνει ένα σερί 7-0, το 18-27. Έτοιμος ο Όσμαν για τη δεύτερη. Αν έχω καταλάβει καλά, κάτι γίνει με τον κύριο Λιπενιώτη πέρα στην άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού. Έτοιμος ο Όσμαν για τη δεύτερη. Στα 33 και 4 δέκατα. 2-2 από τον Τούρκο και 26-27. 8-0 το σέρι του Παναθηναϊκού που ρίχνει διαφορά στον πόντο. Και έχουμε από μία επίθεση λογικά για κάθε ομάδα στο φινάλε του μικρόνου. Walk up.
1: Ενώ ο Δημήτρης Γιανακόπουλος τα λέει σε τον ύφος στον Παπαπέτρο που πέρασε από μπροστά του, του διαιτητή.
4: Μάλιστα. Φουρνιέ, 10 δευτερόλεπτα για το δεύτερο Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα φάουλ να δώσει. Φουρνιέ, κάνει το σπίνα από τον Μιλουτίνο. Φουρνιέ, δεύτερο σπίνα από τον Μιλουτίνο. Για 3 ο Γάλλος θα ευστοχήσει. 26-30. 12 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ο Αταμάντα βάζει με τον Λεσόρ γιατί δεν βγήκε μπροστά από το screen. Να μαρκάρει τον Φουρνιέ. 12-8-14, time out για τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο. Ο Φουρνιέ ανεβαίνει στους 5, ήταν το πρώτο του έστοχο. Τρίποντο, με διαλόγους σας.
2: Λοιπόν, 26-30 με το έστοχο τρίποντο του Φουρνιέ. Υπάρχει μια.
3: Επειδή βγήκα πριν.
2: Μπράβο, υπάρχει μια οδηγία, γιατί έχει βάλει στον αγωνιστικό χώρο, δεν είναι για
3: στο στούντιο, ναι. Ο κύριος Παπαπέτρου ενημέρωσε ότι σε επόμενη φορά που θα μπει κάποιος εντός των τεσσάρων. Η επόμενη φορά, μάλλον, που θα μπει κάποιος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου είναι αιτία διακοπής της αναμέτρησης. Αυτό είπε ο μετέφερο ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο για να τελειώσει τόσο άδοξα ο δεύτερος τελικός. 26-30 το σκορ στο Telecom Center, 12-8 αν πρόλαβα να δω καλά για το φινάλε του ημιχρόνου, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με την τελευταία επίθεση να είναι στον Παναθηναϊκό. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
4: Επίθεση μισού γηπέδου για τον Παναθηναϊκό. Μπαίνει ένα πολύ κοντό σχήμα, όχι ολόκληρο γηπέδο, με shorts. Ναν, το Λιόπουλο, Κόσμο και Χέις Ντέιβις. Τώρα ο Μπαρτζόκας το αντιλαμβάνεται γιατί θα κάνει αλλαγή. Θα πέρασε την ηλικία να στήσει τον Μιλουτίνοφ λογικά. Γιατί είναι πολύ κοντό σχήμα του Παναθηναϊκού και δεν θα μπορούσε.
1: Θα βγάλει τον Μιλουτίνοφ, βάλει ηλικία.
4: Ναι, να ανταποκριθεί.
1: Την ηλικία που είσαι για δύο φάλου, βέβαια.
4: Ο Ολυμπιακός με την ηλικία, Γόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου και Πίτερς. Επίθεση 12 δευτερολέπτων, 12,8 για την ακρίβεια.
1: Και δεν έχει φάλει να δώσει ο Ολυμπιακός.
4: Για τον Παναθηναϊκό ακριβώς. 26-30, πάρα πολύ χαμηλό σκορ. 10-30 εντός παιδιάς του Παναθηναϊκός. 13-30 για τον Ολυμπιακό. Ναν, με τον Γόκαπ. Ναν, κλείνεται το Λιόπουλο από τα 8,5 μέτρα. Θα ευστοχήσει, παρακαλώ. 29-30 και το πανηγυρίζει το Λιόπουλο. Ένα δευτερόλεπτο απομένει και 7 δέκατα. Φωνάζει ο Μπαρτζόκας στον Φουρνιέ, γιατί όμως.
1: Γιατί δεν σήκωσε το χέρι του καν, που έδωσε χώρο, βέβαια ήταν το τρίποντο από τα 8 μέτρα.
4: Είναι από το Λιόπουλο, μωρέ, αυτά τα έχει το Λιόπουλο.
1: Και προφανώς ο Φουρνιέ δεν ήξερε ότι το Λιόπουλο μπορεί να εκτελέσει από τα 8 μέτρα και δεν σήκωσε καν το χέρι του, γι' αυτό του φωνάζει ο Μπαρτζόκας του Γάλλου. 1,7 λοιπόν, ο Ολυμπιακός έγινε time out. Δεν προλαβαίνει να κάνει πολλά, βέβαια, γιατί επαναφορά δεν θα γίνει από την πλευρά στην οποία επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Θα γίνει κάτω από το δικό του το καλάθι. Με 1,7 δεν μπορεί να προλάβει και πολλά.
4: Πολύ θετικό για τον Παναθηναϊκό το Λιόπουλο με 5 πόντους.
1: Ναι, έχει βοηθήσει και αυτός. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος.
4: 29-30, 3-12 πλέον τα τρίποτα και για τις δύο ομάδες.
1: Ναι. Στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι το θέμα ήταν αποκρουστικό. Έτσι.
4: Ναι.
1: 29-30 τώρα σκορ ούτε για πρωτάθλημα τύπου.
4: Έως κατάλληλο φάρμακο για όσους πάσουν από το πνηλία.
1: Ναι. Κολύρε θα βάλουμε στο ημίχρονο σίγουρα όλοι μας. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί το χαμηλό σκορ. Νομίζω περισσότερο τον Παναθηναϊκό με τα δεδομένα προβλήματα που έχει και σήμερα. Αλλά θα δείξει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επιστρέφει. Με το walk-up.
4: Σε αντίστοιχη κατάσταση στο προηγούμενο παιχνίδι πέτυχε να τρέχει με το κέντρο ο Παπα-Νικολάου. Έτσι.
1: Ναι.
4: Νομίζω.
1: Παναθηναϊκός δεν κάνει αλλαγή. Μάλλον όχι, βάζει το Λεσόρ τελικά να έχει ένα ψηλό κανονικό. Ολυμπιακός πάντως δεν βάζει center. Walk-up, Βεζέγκο, Φουρνιέ, Πίτερς, Νιλικίνα. Και για Παναθηναϊκό ο Γκραντ, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Όσμαν και ο Λεσόρ. Ο walk-up μια πάσα από την baseline θα επιχειρήσει. Θα βρει ποιον, τον Βεζένκοφ. Αυτός γρήγορα και πάλι στο walk-up που προλαβαίνει το χρονόμετρο, έχω την αίσθηση. Και λίγο έλειψε να σκοράρει. Η μπάλα βρήκε στην βάση της Στεφάνης και νομίζω ότι θα μέτραγε αν έμπαινε. Παρά λίγο ο Ολυμπιακός να βάλει ένα ακόμα μεγάλο τρίποντο.
4: Από τα 18 μέτρα.
1: Ναι, που ένα ακόμα θυμίζω ότι είχε βάλει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο ο Παπα-Νικολάου στο προηγούμενο τελικό. Ναι. Και στη σειρά με την ΑΕΚ ένα αντίστοιχο τρίποντο Βεζένκοφ. Δηλαδή το έχουν συνηθίσει τα τελευταία παιχνίδια οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τελικό σκορ για το ημίχρονο φυσικά. 29-30 με τον Χέις Ντέιβις για μένα να είναι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Με 7 πόντους, 3 rebound, καταπληκτικές άμυνες. Θα είχε και 2-3 ασίστ.
4: Μπράβο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. 20-0 ασίστ. Μπορούσε να έχει 2-3 α πούμε. Γιατί
1: ακριβώς.
4: Σε πάση που έχει βγάλει προς τους ελεύθερους προς αμαρκάρους του παίκτες δεν το έχουν βάλει τα σουτ. Θετικό και ο Τολιόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Πέτυχε και τον Ολυμπιακό. Αρκετοί πρωταγωνιστές. Βεζέκοφ με 7 πόντους, 3 rebound. Παπα-Νικολάου 7 πόντους, 5 rebound παρακαλώ.
1: Και η μάχη των κατοχών είναι πολύ ισορροπημένη. 5 επιθετικά rebound ο Παναθηναϊκός, 6 λάθη. 5 επιθετικά rebound ο Ολυμπιακός, 7 λάθη. Αμεληταία δηλαδή η διαφορά. Δεν είναι όπως το πρώτο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός χάρη στα επιθετικά του rebound είχε πολύ περισσότερες κατοχές. Αυτά για την ώρα από εδώ σε περίπου 13-14 λεπτάκια και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Λοιπόν, 29-30, ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Παναθηναϊκός κατάφερε με αυτό το 11-3 να μαζέψει
3: το 18-27, πάρα
2: πολύ. Σωστά. Να αλλάξει εντελώς την κατάσταση. 20-15 το δικό του επιμέρους σκορ. Έχει βρει λύση στην καλή κυκλοφορία του Ολυμπιακού γενικά σαν ομάδα. Νομίζω ότι εφαρμόζει πολύ έτσι τακτικές καριόλο ο κότς Άνταμαν σήμερα. Έχει προορίσει πάρα πολύ τη δημιουργία του Ολυμπιακού για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι 8 ασίστ είναι πολύ χαμηλό.
3: Ναι, όντως.
2: Βέβαια, οφείλεται και στο 3 στα 13 τρίποτα που έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Αλλά από την άλλη και ο Παναθηναϊκός δεν έχει τόσο καλύτερα ποσοστά στοχές. Έτσι, απλώς χειρότερα. 8-19 τρίποτα, 3-12 τα τρίποτα, 4-5 οι βολές του Παναθηναϊκού, 1 στις 2 του Ολυμπιακού. Πολλά τα λάθη, 6 και 7 αντίστοιχα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
3: Και θα συμφωνήσω και εγώ με τα παιδιά ότι αυτό το χαμηλό σκορ νομίζω εξυπηρετεί περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Το γήπεδο.
2: Ναι, σίγουρα.
3: Okay. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον σε θέαμα να είναι καλύτερο το δεύτερο ημίχρονο.
2: Και να μην γίνει τίποτα παραπάνω, γιατί ήδη έχω να αρχίσει
3: διάφορα. Όντως.
2: Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα, κύριε Χαρή. Πάμε. Όχι, στις 10.
3: Όχι, ωραία, βάλε ένα τραγουδάκι.
2: Βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Πώς την είδες τη μεταγραφή που η Κάζη αποκαλύπτει η ΑΣ ότι θα κάνει ο κύριος Φλωρεντίνο Πέρεθ?
1: Ναι. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Νομίζω η Bayern, εκτός αν όντως υπάρχει από πίσω...
0: Μιλάμε για τον Μάικλ Ολίς, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Πεχτάρα.
0: Ναι,
1: να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι. Πολύ επιδραστικός. Αν δεν κάνω λάθος, η Bayern έλεγε ότι θα... ότι θέλει 200 για να τον παραχωρήσει. Τώρα, αν σε εισαγωγικά συμβιβάστηκε, γιατί δεν είναι ότι...
0: Είναι και λίγα.
1: Ναι, είναι και λίγα. Με 150 θα το δούμε. Αλλά αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, νομίζω είναι τεράστια κίνηση για για τη Βασίλισσα και θα αποδυναμωθεί πάρα πολύ θα αποδυναμωθούν οι Βαβαροί και θα πρέπει να κάνουν μια πολύ προσεκτική και ψαγμένη κίνηση για να επενδύσουν αυτά τα χρήματα. Και δεν ξέρω κιόλας αν, γιατί κάπου διάβασα τις προάλλες ότι η Μπαρτσελώνα, επειδή έχει ανοίξει και ένα μπιφ, πώς το λένε τώρα, με την Ατλέτικο για τον Άλβαρες, αν δεν καταφέρει να πείσει την Ατλέτικο για την παραχώρηση του Άλβαρες, κάπου διάβασα ότι μπορεί να χτυπήσει την πόρτα της Μπάγκερν για τον Χάρι Κέιν. Νομίζω ότι δύο απώλειες τέτοιου τύπου
0: πολλές,
1: δεν αντέχονται για μας.

0: τελευταίο μήνυμα που βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχει στο φίλο που λέει να μου λύσει μια απορία.
1: Ναι, ναι.
0: Και για το γήπεδο και για το στούντιο, πραγματικά φίλε, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Βουλωμένο γράμμα.
1: Συγχαρητήρια. Μα ακροατή τη εβδομάδα.
0: Κλαπ. Δεν έχουμε και τέτοια να το κάνουμε.
1: Το αδικούμε το μάτς, λέει παίζουν φοβερές άμυνες και οι δύο. Ναι, εντάξει. Εννοείται ότι παίζουν φοβερές άμυνες.
0: Ναι, παιδί, αλλά έχουν χάσει και οι δύο πολλά ελεύθερα σουτ. Και οι δύο, πραγματικά.
1: Έχουν κάνει και πολλά λάθη. Λόγω των αμυνών το ακούω, αλλά όχι μόνο λόγω των αμυνών. Υπάρχει και η κόπωση, υπάρχει και η πίεση, υπάρχουν πολλά. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.

βλέπω εδώ τώρα παίζει η φιλικό, η Ουγγαρία με την Φινλανδία στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Οι Μαγιάροι προηγούνται 2-0 και τα δύο τέρματα τα έχει πετύχει ο κύριος Βάργκα. Παρακαλώ. Στο 26 άνοιξε το σκορ μετά από ασίστ του Σόμποσλάι και στο 43 λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου πέτυχε το δεύτερο τέρμα μετά από ασίστ του Σότ.

0: Λοιπόν, είχαμε και στο χώρο του μπάσκετ εξέλιξεις.
1: Mm-hmm.
0: Στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ανανέωσε ο Ζωάν Πενιαρόγια με την Παρτίζαν για δύο χρόνια.
1: Αναμενόμενο.
0: Λογικό, βέβαια, ναι, γιατί πήγε πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Έσωσε λίγο την παρτίδα. Εντάξει, όχι στην Ευρωλίγα, δεν προλάβαινε.
1: Όχι στην Ευρωλίγα.
0: Είναι στο τελικό
1: σημείο. Και μάλλον να ήταν άνθρωπο.
0: Απέκλεισε και τον Ερυθρό Αστέρα. Και όπως είπε και ο Άλεξ Αβόπουλος πριν, ο Αστέρας στο πρόσωπο του Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί βρίσκει, όπως όλα δείχνουν, τον αντικαταστάτη του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ που θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα, βέβαια, Αστέρα, τεόντως ήταν αναμενόμενη η επιστροφή, δεν είναι σημερινή είδηση. Νομίζω χθες την.
0: Αθλητικός διευθυντής,
1: ναι, στη θέση, στη θέση του αθλητικού διευθυντή.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Θα έπαιρνε πόστο σίγουρα. Θα έπαιρνε πόστο.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μέχρι και η σκέψη να μεταδεχθεί σε πόστο προπονητή ο Μίλαν Τόμιτς.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά πήγαν στη λύση του Ιμπο Ναβάρο.
1: Mm-hmm.
0: Θα δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αστέρας, έτσι. Και αυτός έχει χρήματα. Αυτή που θα πρωταγωνιστεί είναι η Βιλερμπάν, έτσι.
1: Ναι. Όντως. Μου κινεί την περιέργεια, δηλαδή, με τόσο χρήμα πλέον που ρέει και με τις πρώτες κινήσεις που γίνονται, το πώς θα παρουσιαστεί σε μερικούς μήνες τη νέα σεζόν και δεν θα είναι ένας κομπάρσος όπως κακά τα ψέματα είναι τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
0: Πάμε.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εμείς φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής της εκπομπής. Θα ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και θα μπει το Fight Club για να σας πάει αρχικά με το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.
1: Mm-hmm.
0: Μετά θα ακολουθήσει λίγο σχολιογραφία και όλα τα σχετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου για την μουσαφική υποστήριξη. Πάνω Μπουρνά και Χάρη Χριστόγλου που είχε τεχνική και μουσική επιμέλεια. Από Τάσο Νικολόπουλο και ο Νίκος Ρέποντας στα μικρόφωνα. Καλή συνέχεια.
1: Είμαστε καλά.
2: FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στο Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιο... Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολά

0: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονη στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 29-30 στο ημίχρονο. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του δεύτερου τελικού. Εμείς καλησπέρες και λοιπά, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Όποτε πρέπει, ναι.
0: Έτσι να πούμε απλά Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χάρης Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Σαούσικος Φαϊμάκης στα μικρόφωνα και Χρήστος Ρομπόλης και Γιώργος Πετρίδης στο Telecom Center. Καλησπέρα, κύριοι.
1: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πολύ καλά, εσείς.
2: Καλά, καλά. Καλά, μας τα βάλαμε τα κολλήρια μας για να αντέξουμε το θέαμα, γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. 59 πόντι με το Στανιό κιόλας. Και για να δούμε.
0: Πιστεύεις παίζει ρόλο το γεγονός ότι είναι μόλις δύο μέρες μετά το προηγούμενο?
2: Σίγουρα, αυτό λέγαμε και πριν με τα παιδιά, με τον Νίκο και τον Τάσο. Είναι πολύ βάρβαρο το πρόγραμμα και μετά από μια τόσο εξαντλητική σεζόν. Και επειδή δεν υπάρχει και κανένα ευρωμπάσκετ που τον μπάσκετ, Ολυμπιακοί αγώνες κτλ. Αμέσως μετά ή ξέρω εγώ σε 2-3 μήνες, θα μπορούσε το πρόγραμμα να είναι λίγο πιο ανθρώπινο για τους παίχτες, μια και έχουν και κουτσουρωμένα ρόστερ και οι δύο ομάδες και με τραυματισμούς και με τον περιορισμό στους ξένους που υπάρχει και με όλα αυτά τα πράγματα που περιορίζουν τις επιλογές των προπονητών. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Τώρα αποσύρεται η Κηφισούνα που μπήκε για την είσοδο των παιχτών του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη κατοχή στο δεύτερο μέρος για τον Ολυμπιακό. Τους έχει βραχιά και κεφαλή 29-30. Walk-up Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκο, Φιλουτίνοφ. Η αρχική πεντάδα που ξεκίνησε και το μάτς για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς ίδια και για τον Παναθηναϊκό με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Φάουλ από τον Γκραντ, το
3: δεύτερο
2: προσωπικό του για τον Αμερικανό. Ο πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού φτάνει τα δύο φάουλ στο μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις, Λικίνα, Λαρετζάκη, Βεζέκοφ και Χολ που έχουν από δύο φάουλ. Φουρνιέ στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ηρέμησαν και τα πνεύματα αρχικά, αρκετά. Δεν βλέπω και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να είναι κοντά στο παρκέ που είχε γίνει μια παρατήρηση από τον κύριο Παπαπέτρο ότι αν ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο θα διακόψει το παιχνίδι. Παπα-Νικολάου τώρα με τον Όσμαν, ένα τρίποντο στην εκπνοή από τον Παπα-Νικολάου. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Είχε βάλει 7 μαζεμένους στο ξεκίνημα του αγώνα και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά.

0: στο μάτσα.
1: Για πρώτη φορά στο μάτσα, ακριβώς.
0: Το τρομερό είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκλεισε το μίκρονο οριακά πιο εύστοχο από τον Ολυμπιακό στο τρίποντο.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε να το κάνουμε 0-7.
1: Σωστό. Κέις Ντέιβις από κοντά, αλλά έχει βγει πάνω το Μιλουτίνοφ. Έχει μείνει ο Βεζέκοφ με το Λεσόρ τώρα. Θα το διαβάσει αυτό ο Αμερικάνος και θα δώσει το Γάλλο που έχει πλεονέκτημα εκεί. Γυρίζει, βγάζει στον Ναν, αυτό τον Όσμαν. Για τρεις ο Όσμαν. Αστοχή. Ριμπάουτ από το Λεσόρ όμως, ο οποίος θα καρφώσει με μανία στο καλάθι του Ολυμπιακού και θα δώσει το πρώτο πράσινο προβάδισμα στο μάτς 31-30 με τον Ματίας Λεσόρ να ξεσπά. Ήταν και το πρώτο του καλάθι στον αγώνα μετά από αρκετές άστοχες προσπάθειες και κάνα δυο λαθάκια που είχε νωρίτερα. Τώρα σκοράρει επιτέλους ο Γάλλος στο παιχνίδι. Φουρνιέ για την απάντηση αμέσως θα αστοχήσει όμως. Η μπάλα βρίσκει στη γωνία της Στεφάνης και κυλά εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κέντρικ Νάν να είναι στην επαναφορά και να δίνει στον Τζέριαν Γκραντ. Και οι δύο ομάδες νομίζω ότι πάνε σε αργό ρυθμό στις περισσότερες επιθέσεις και νομίζω όχι κατ' επιλογή. Είναι και πολλά τα λεπτά που παίζουν συγκεκριμένοι παίχτες και μόλις προχθές παίξανε το πρώτο παιχνίδι. Πέρα από την καταπώνηση που υπάρχει όλη τη σεζόν. Ναν, σταυρωτή τύπλα και ένα τρίποντο μπροστά στο walk-up. Θα δώσει αέρα 4 πόντων στον Παναθηναϊκό. 34-30 από τον Κέντρικ Ναν που φτάνει τους 4 πόντους. Είχε πετύχει μόλις ένα πόντο από πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα και αυτός πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς στο match. Και η Ντέιβις θα κάνει φάουλ πάνω στον walk-up.
0: Είναι... Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 16-3 με το σκορ.
1: Σωστό.
0: Στο φινάλε του χρόνου και σε αρχές της περίοδου.
1: Δεύτερο φάουλ και για το Hayes Davis.
0: Να πούμε και μια δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τον κότσο Αταμάν τον αφορά κάθε εβδομάδα, ενώ δεν κάνει τα μισά, ούτε τα μισά σε σχέση με τον κότσο Μπαρτζόκα, ο οποίος απολαμβάνει μια σε κατανόητη ασυλία. Αυτή είναι η δήλωση του Γιαννακόπουλου για τα όσα έγιναν στο φινάλε του ημιχρόνου.
1: Παρολίγο να κλέψει ο Hayes Davis από το Φουρνιέ. Από τα χέρια του Αμερικανού η μπάλα περνάει εκτός γηπέδου για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως έχει 8 δευτερόλεπτα. Μπαρτζόκας βάζει τις φωνές στους παίκτες του, γιατί ήταν πολύ στατική σε αυτή την επίθεση. Δεν υπήρχε καθόλου κίνηση, δεν υπήρχε καθόλου πρωτοβουλία. Και έτσι ο Ολυμπιακός βρίσκεται τώρα να χρειαστεί κάτι γρήγορο. Φουρνιέ, η πάσα του στον Παπα-Νικολάου. Φάουλ όμως από τον Λεσόρ ή από τον Γκραντ. Για να δούμε πώς γυρίζει.
0: Νομίζω από
1: τον Λεσόρ και εγώ, ναι. Και αν είναι το πρώτο του μόλις, δεν έχει πρόβλημα ιδιαίτερο. Αν είναι βέβαια του Γκραντ είναι το τρίτο, να δούμε που έχει χρεωθεί. Το πρώτο του Λεσόρ είναι, δεν υπάρχει θέμα ιδιαίτερο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά τρία μαζεμένα για τον Παναθηναϊκό.
0: Καθαρό φάουλ αυτό.
1: Ναι, καθαρό το φάουλ.
0: Φουρνιέ
1: που έκανε λάθος, αλλά είχε προηγηθεί το φάουλ του Λεσόρ. Τρία ομαδικά φάουλ ο Παναθηναϊκός. Από την περίοδο κανένα Ολυμπιακός σε αυτό το δίλεπτο που έχουν διανύσει. Κλέβει ο Γκραντ από το Φουρνιέ, ο οποίος δεν έχει μπει καθόλου καλά. Και δίνει στον Όσμαν, δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να εκδηλώσει ευνηδιασμό. Αλλά τώρα πηγαίνει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα με τον Όσμαν να δίνει στον Hayes Davis, αυτός με τον Βεζέγκοφ απέναντί του, που του κλείνει τη μία πλευρά. Hayes Davis βγάζει στον Γκραντ. Ο Γκραντ με το Φουρνιέ προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα, προσφυλάσσει την μπάλα με το σώμα του και με ένα ανάποδο lay-up θα κάνει το 36-30. Ο Παναθηναϊκός στο συν 6 βγάζει εικόνα κυριαρχίας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αλλά και στο τελείωμα του πρώτου, έτσι Γιώργο.
0: Ναι, ναι. 18-3 το μπροσκόρ στο λόγο διάστημα από το 18-27. Βεζέγκο μια μεν την αντίδραση του Ολυμπιακού. 8 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Ολυμπιακών. Walk-up, λύνεται, κακή πάσα, νέο λάθος στον Ολυμπιακό. Ο οποίος θα έχει χαμένα σε αυτό το σημείο του αγώνα και ο Μπαρτζόκας Άρον ζητάει time-out. Βλέποντας ότι οι παίκτες του έχουν χάσει την συγκέντρωσή τους. Έχουν χάσει το καθαρό μυαλό που είχαν στο πρώτο ημίχρονο, στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημίχρονου και κάνουν το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Να σου πω, Χρήστο, ένα τρομερό στατιστικό. Στα 36 εντός έδρας παιχνίδια που δώσει ο Παναθηναϊκός φέτος σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Σε όλα έχει από 30 πόντους τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Είναι τρομερό στατιστικό. Θα μου πεις, δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά υπάρχουν και παιχνίδια με μικρομεσαίους αντιπάλους στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα μπορούσε να έχει ένα ματς ναι, στην ναι. Ευρωλίγκα αντίστοιχα.
1: Όντως, εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό, όντως. Λοιπόν, διακοπή έχουμε 36-37 και 19 για το τρίτο δεκάλεπτο. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, έχει κάνει ένα 7-0 ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Έχει πει πολύ πιο συγκεντρωμένο σε άμυνα και επίθεση στο παιχνίδι. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, παρότι γεγονός ότι έχει κερδίσει 3 φάουλ στις προσπάθειες του Παναθηναϊκού να παίξει όντως καλή άμυνα, δεν έχει καταφέρει να βρει στόχο, ούτε σε κάποιες περιπτώσεις καν να εκδηλώσει επίθεση. Φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θέλει να περιμένει άλλο, δεν θέλει να αφήσει τον Παναθηναϊκό να ξεμακρύνει και πήρε ένα time out για να σπάσει το ρυθμό του το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και να δώσει οδηγίες στους δικούς του παίχτες για το πώς θα παίξουν καλύτερα, πώς θα μπορέσουν να ξαναγυρίσουν στο ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου.
3: Λογικά είναι όλα αυτά που λες. Να πούμε ότι τον Πανταλάνο Μπασκόνια είναι στο 5ο λεπτό για τα πλέι-οφ της Ισπανικής Λίγκας, 15. Έχουμε πλέι-οφ και στην Τουρκία, Ανατολού Φενέρμπαχτσε 88-81, 4 λεπτά πέρα από το τέλος και επιστρέφουμε στο Telecom Center.
0: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Όσμαν, 10 δευτερόλεπτα για τους πράσινους, μπαλά έξω στον Γκραντ, για να τα κάνει ο Αμερικανός, δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ τελεί από τύψος των βολών, θα στοχίσει, rebound μακρινά από τον Μιλουτίνο Φλόρ, 200 είχε αρνητική αναλογία στη Λαθόν, είχε 8 assist με 9 λάθη, Παναθηναϊκός 16 αντίστοιχα. Βόκα έχει πολύ πιο θετική άνοια του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και έχει αναγκάσει τον Ολυμπιακό σε λάθη. Βόκα, Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν, ξανά Βόκα για τρεις πάνω σε άμυνα, θα στοχίσει, Παπα-Νικολάου βγάζει μπάλα εκτός, εκείνος είναι για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός άποντος στα πρώτα 3,5 λεπτά της τρίτης περίοδου.
1: Πολύ κακές επιθέσεις, πολλά λάθη για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν θέλει την μπάλα στα χέρια του Φουρνιό και του Βεζένκο, την αφήνει στο Βόκα και τον Παπα-Νικολάου και κάπως έτσι καλά η πρόσφαση του Ολυμπιακού. Γκραντ. Ναν, μόνος του από την κορυφή για τρεις. Θα αστοχίσει, ο Λεσόρ προσπαθεί για το παιδικό μπαλάνι για τον Ολυμπιακό. Ένα πέναλτι εδώ πέρασε, καινή αιστεία για τον Ναν, όμως αστόχησε. Εντελώς μόνος του χωρίς αντίπαλο στα 3-4 μέτρα ο Ναν. Αστόχησε σε ένα τρίποντο 4 στα 15 πλέον για τον Παναθηναϊκό, 3 στα 15 ο Ολυμπιακός. Walk-up κατεβάζει. 36-30, 6 και 15 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Φουρνιέ, ξανά στο walk-up. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνου Βεζέκοφ, την κυνηγάει παντού ο Κις Δίβς. Walk-up. Τα 9 μέτρα, τρίποντο, άστοχο. Προφανώς αυτό που είπαμε και πριν. Την μπάλα στην ίδια του walk-up. Αυτό θέλει ο Παναθηναϊκός, να παίρνει κίνδυνο στις επιθέσεις. Γκραντ. Προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο. Κλείνει τώρα, έχει τον Μιλουτίνο μπροστά του. Γκραντ. Πασάρι του Κις Δίβς. 10 δευτερόλεπτα κινδύνου του Παναθηναϊκού. Λεσόρ με το Φουρνιέ στο χαμηλό post, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει έξω, ωραία πάση στον Όσμαν, να είναι από τη γωνία για τρεις, πάλι άστοχος, πάλι μόνος του, πάλι άστοχος. Φοβερό πράγμα αυτό για τον Παναθηναϊκό, μόνος του Ναν σε δύο τρίποντα, ένα από την κορυφή και ένα από τη γωνία και αστόχησε.
1: Ο Ολυμπιακός στα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά έχει πετύχει μόλις 5 πόντους.
0: Ναι, Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν. Παπα-Νικολάου κλείνεται, καλή άμυνα από τον Όσμαν, φάουλ, δύο βολές του Παπα-Νικολάου, το φάουλ από τον Όσμαν. Δεύτερο του Όσμαν, διαμαρτύρεται ο Τούρκος, το αποδέχεται εκ των υστέρων. Για να δούμε, φάση το instant replay. Στο μπάσιμο του Παπα-Νικολάου. Έχω την αίσθηση ότι είναι αυστηρό το φάουλ.
1: Με το κορμί πρέπει να υπάρχει μια επαφή. Ψηλά δεν υπήρχε κάτι, αλλά με το κορμί υπήρχε μια επαφή, είναι αλήθεια.
0: Είπες τα πόσα λεπτά, 5 πόντους Ολυμπιακός.
1: Ναι, 5 πόντους στα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά.
0: Okay. Δύο βολές του Παπα-Νικολάου. Για να ξεκολλήσει τον Ολυμπιακό από το 31, σου το καταφέρνει, βάζει την πρώτη 36-31. 2-3 Ολυμπιακός, 4-5 Παναθηναϊκός. Τα rebound ισορροπημένα 22-23. Στο δύο πράσινο 23 η Ερυθρόλευκη.
1: Το 18-25 έγινε 5-32 πριν το ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα ήταν 36-30.
0: Παπα-Νικολάου δημιουργεί τη δεύτερη. Βάζει 36-32. Σπάει το ρόδι για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Επίσης ένα τρομερό είναι ότι δεν υπάρχει παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων. Στους 9 πλέον είναι ο Παπα-Νικολάου.
1: Με τόσο χαμηλό σκορ.
0: Ναι, που είναι ο σκορ του αγώνα. Ναν! Δεν είδε το Χέζι που φτάνει μόνος του. Ναν παίρνει προς τα μέσα. Χέζι Ντέβις μόνος από 45 μοίρες. Θα ευστοχίσει. Καλή κυκλοφορία του βάλες εδώ. 39-32. Ο Μπαρτζόκας θα βάζει με τον Βεζέκο που πήγε πολύ αργοπορημένο στον Χέζι Ντέβις. Συν 7 και πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού σήμερα με διαφορά νομίζω.
0: Πρώτος παίκτης πλέον με 10 πόντους με διψήφιο αριθμό. Αυτό που λέγαμε πριν. Βεζέκοφ στο χαμηλό post, αστοχή, έχοντας τον Ναν μπροστά του. Λεσόρ μαζεύει το rebound, Ναν. Παναθηναϊκός έχει ρυθμό πλέον, έχει το momentum. Ναν για τρεις, τραβηγμένο τρίποντο. Πολύ κακή ενέργεια εδώ από τον Ναν, πολύ βιαστική. Αστόχησε. Ολυμπιακός δεν έχει κάνει φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο. Φουρνιέ περνάει, πετάει την μπάλα, θα αστοχίσει με ταμπλό.
1: Πολύ μεγάλο καλάθι, πολύ δύσκολο καλάθι και πολύ μεγάλο καλάθι.
0: Δίνει την κλάση το Φουρνιέ και την δυνότητά του.
1: Ο Λεσόρ έκανε ό,τι μπορούσε σε αυτή τη φάση. Έπαιξε τρομερή άμυνα, αλλά είναι τέτοια η κλάση του Φουρνιέ.
0: Γκραντ. Το Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις. Πάει να προσάρει τον walk-up. Διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι. Χέις Ντέιβις. Πρώτο φάουλ του Ολυμπιακού. Το έκανε walk-up. Δεύτερο walk-up. Για να μην αφήσει το Χέις Ντέιβις να γυρίσει προς το καλάθι του Ολυμπιακού. 4 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 39-34. Οι ομάδες συνεχίζουν τις ίδιες πεντάδες. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα με φάουλ.
1: Όχι, όχι. Κανένας δεν έχει τρία και έχουμε άλλα 14 αγωνιστικά λεπτά.
0: Και η Ντέβις και πάλι για τρεις μόνος του και πάλι εύστοχος. 42-34. Πήρε φωτιά ο Χέις Ντέιβις που ανεβαίνει στους 13. Με 5 στα 10 πλέον ως παιδιάς, 3 στα 5 τρίποτα. Είναι τεράστιος παίκτης, το συζητάμε. Φουρνιέ με τον Grant. Έρχεται και ο Λεσόρ, του κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Φάουλ, όχι. Καθαρή άμυνα είναι διαιτητές εδώ. Μπάλα έξω. Απλά σήκω στο χέρι ο κύριος. Την κάνει εκεί και νομίζω ότι είναι φάουλ. Η μπάλα έξω για τον Παναθηναϊκό.
1: Φοβερή φάση, πραγματικά πάντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Φουρνιέ γύρισε πολύ γρήγορα στην άμυνα και πέταξε την μπάλα εκτός.
1: Καθαρή και άμυνα του
0: Φουρνιέ. Καθαρή άμυνα ακριβώς, ναι, ναι. Όσμαν κάτω από το καλάθι κοιμάται, είναι τον κακού 40-4-34 για πρώτη φορά στους 10 Παναθηναϊκός που κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την τρίτη περίοδο. 15-4 το μούλ σκορ. Φουρνιέ. Μια άμυνα αντίδραση του Ολυμπιακού τα βρίσκεται το πλήν 10. Φουρνιέ, walk-up, μόνο πήγα 3-45 μοίρες, θα στοχίσει το ριμπάνο από τον Όσμαν. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε τρικυμία, ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί. Όσμαν. Με τον Βεζένκοφ.
1: Και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει κάνει αλλαγή. Τώρα θα σήκωσε τον Τζόζεφ. Ο Μπαρτζόκα παίζει 7 λεπτά με το ίδιο σήμα που δεν του βγαίνει.
0: Πού είναι δυσλειτουργικό. Όσμαν με τον Βεζένκοφ. Θα παίξει από ό,τι φαίνεται ένα αντίον ενό. Όσμαν οι τρίπλες σταυρωτές. Κλείνεται για τρεις από την κορυφή. Θα στοχίσει. Rebound από το Φουρνιέ.
1: Αν είχε αποφύγει κάποιες υπερβολές, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μεγαλύτερη διαφορά.
0: Κάποια σου του Νάν και του Όσμαν τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Φουρνιέ. Παίρνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα. Φάουλ από τον Λεσόρ. Δύο βολές για το Φουρνιέ. Εδώ νομίζω το πήρε περισσότερο με την πλάση του Φουρνιέ, διαμαρτύρεται ο Λεσόρ. Όπως και να έχει, ήταν φάουλ για δύο βολές.
1: Και νομίζω και πως ο Αταμάν πρέπει να φρεσκάρει λίγο την ομάδα του τώρα, γιατί έχει μια διαφορά 10 πόντων. Και νομίζω ότι πρέπει λίγο να προφυλάξει για τους παίκτες που παίζουν στο κόκκινο άμυνα τα τελευταία λεπτά.
0: Ο Λεσόρ διαμαρτύρεται, εξακολουθεί να διαμαρτύρεται. Τέλος πάντων.
1: Τζόζεφ και Πίτερ μέσα, έξω Γουόκα και ο Βεζένκοφ. Mm-hmm. Και ο Μίτογλου θα μπει αντί του Λεσόρ λογικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει βοηθήσει ο Λεσόρ σήμερα, έχει μόλις 2 πόντους. Με 6 rebound όμως. 2 βολές για το Φουρνιέ, 44-34 Φουρνιέ που προσπαθεί να κρατήσει όρθιο τον Ολυμπιακό σε αυτή την τρίτη περίοδο. 2-52 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ολυμπιακός τώρα με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Μιλουτινόφ, Παναθηναϊκός με Γκραντ Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις και Μίτογλου. 44-35. Φουρνιέ δημιουργεί δεύτερη βολή. Πολλοί παίκτες και για τις δύο ομάδες στα δύο φάουλ, δεν υπάρχει παίκτες με τρία. Φουρνιέ 2-2, 44-36. Γκραντ κατεβάζει. Μιας και λέγαμε πριν για την αστοχία, ο Ναν έχει ένα στα 6. Ένα στα 5 τρίποντα. Ένα στα 6 με κάτω σπουδιάς. Όσμαν 0 στα 4 τρίποντα. Όσμαν με την μπάλα στα χέρια. Με τον Παπα-Νικολάου, Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ. Ανοίγουν ο χώρος οι παίκτες για να παίξει ο Χέις Ντέιβις αντίον ενός με τον Μιλουτίνοφ. Step back, shoot με καλές συνθήκες. Το βάζει ο Χέις Ντέιβις. 15-46-36 είναι τεράστιος παίκτης. Και έχει για μένα μεγαλύτερη σημασία, Χρήστο, ότι το κάνει μετά από ένα παιχνίδι που έχει στα 13. Φάουλ τώρα του Ναν στον Τζόζεφ. Απορεί ο Ναν. Για να δούμε.
1: Ήταν. Μπήκε πολύ δυναμικά με το κορμί του. Δεν πήρε ένα ρίσκο αχρίαστο εδώ ο Ναν.
0: Είναι στα 5 ομαδικά ο Παναθηναϊκός.
1: Ήθελα να πω, Γιώργο, πόσο ανόητοι πρέπει να αισθάνονται αυτοί που μιλούσαν από οπαδούς του Παναθηναϊκού, έτσι. Που λέγανε τουρίστα το Χέις Ντέιβις. Ο άνθρωπος σκόδεψε να βάλει τα κλάματα στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν άστοχος και σήμερα κάνει μπρος πίσω, ραψοδία και έχει ξεκουραστεί ένα δίλεπτο σκάρτο. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τρομερός.
0: Ο Τολιόπουλος του Γκράν για τον Παναθηναϊκό. Να φυσικάρει λίγο την περιφέρεια του Αταμάν. 46-36 δεύτερο για τον Τζόζεφ. Στα 2-23 για το 12 λεπτό. Τον Κάρτο του Ολυμπιακού έτοιμο για την πρώτη. Θα τη βάλει 46-37. Έτοιμο για τη δεύτερη ο Τζόζεφ.
1: 2-22 απομένουν για το 12 λεπτό.
0: Τζόζεφ εκτελεί τη περιβολή. 2-2, 46-38. Ολυμπιακός έχει πετύχει 8 πόντους στο 12 λεπτό, 6 με βολές. Μόνο να καλάθει τους παιδιάς. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος παίρνει το σκρίνο από το Μίτογλου. Κολιόπουλος αισθανόταν καλά στο φινάλε του μηχρόνου, εδώ σε λύση στον Παναθηναϊκό. Κολιόπουλος περνάει από τον δεξί διάδρομο, καλή άμυνα από τον Πίτερ. Στα Κολιόπουλος εδώ πετυχαίνει ένα πολύ μεγάλο καλάθι από δύσκολη γωνία. 48-38, ξανά συν 10 για τον Παναθηναϊκό.
1: Εξαιρετικό στο Κολιόπουλος. Οικονομικότατος και πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι.
0: Φουρνιέ. Τον Μιλουτίνοφ, το χαμηλό πώς, βγάζει έξω τον Τζόζεφ. Τζόζεφ περνάει, πετάει την μπάλα, ο Ναν κλέβει από τον Μιλουτίνοφ. Νέα καλή άμυνα για τους πράσινους.
1: Ο Μιλουτίνοφ είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ κουρασμένος και ο Μπαρτζόκας δεν κάνει κίνηση. Τώρα σήκωσε το φόλ. Παίζει 8 λεπτά σε ρίγια άμυνα, αλλαγές πολλές φορές.
0: Φάουλ του Πίτερς στον Τολιόπουλο, δεύτερο μόλις του Ολυμπιακού.
1: Νομίζω, Γιώργο, για δεύτερο συνεχόμενο τελικό ο Μπαρτζόκας κάνει το ίδιο λάθος, το ίδιο δεκάλεπτο. Κρατάει μια πεντάδα που δεν του λειτουργεί για πάρα πολλά λεπτά. Εξουδενώνονται πολλοί παίχτες και όπως θυμάσαι στην τρίτη περίοδο έκανε τη μεγάλη επιστροφή ο Παναθηναϊκός από το πλήν 17. Έφερε το παιχνίδι στον πόντο. Και σήμερα βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός στην τρίτη περίοδο έχει κυριαρχήσει και έχει τη διαφορά των 10 πόντων, έτσι.
4: Τολιόπουλος με τον Χολ, 10 δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τολιόπουλος δεν πάει στο Μίδωλου, καθυστερημένη. Πάσε εδώ του Τολιόπουλου προς το Χέρις Ντέβις. Κλείνει το Χέρις Ντέβις ανάμεσα σε δύο. Μπάλα δεν του κάνει το χατέρι, μπαίνει και βγαίνει. Το ριμπάνω από τον Τζόζεφ. Εδώ με την ψυχολογία στα έψου Χέρις Ντέβις που διαβάνε πολύ δύσκολο καλάθι. Τζόζεφ προσπαθεί να περάσει, πέφτει κάτω, κλειστράει. Μπάλα καταλήγει στο Φουρνιέ με κάποιο τρόπο. Στη γωνία με τον Χέρις Ντέβις ο Φουρνιέ. Προσπαθεί να περάσει, κλείνεται. Τρομερή άμυνα από τον Χέρις Ντέβις εδώ πραγματικά. Ο Φουρνιέ δεν είναι το καλάθι. Ίσα πέταξε την μπάλα για να φύγει από τα χέρια του.
1: Σεμινάριο Χέις Ντέβις. Ναι. Σεμινάριο πραγματικό.
4: Φάουλ του Τζόζεφ στον Μίτογλου, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. 55 θέλω να γεννέλε τη τρίτη περίοδου που ανήκει εξ ολοκλήρου στον Παναθηναϊκό.
1: Θα ακουστεί υπερβολή, αλλά νομίζω Γιώργο, τόσο ολοκληρωτικό παιχνίδι σε δύο πλευρέ του παρκέ από ένα παίχτη σε τελικού του ελληνικού πρωταθλήματο έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια.
4: Ναι, ναι.
1: Η επίδραση του Χέις Ντέβις μπρο πίσω είναι τρομερή. Και 15 πόντι μπορεί να μην είναι κάτι συγκλονιστικό, αλλά σε παιχνίδι που είναι 48-38 είναι χρυσάφι πραγματικό, έτσι.
4: Ακριβώς. Χέις Ντέβις με τον Πίτερς και τρόπος διαβάζει τη φάση αυτό είναι το φοβερό. Το Λιόπουλος από πολύ δύσκολη γωνία, τραβηγμένο τρίποντο, πάλι καταλήγει στον Πίτερς. Πολύ κακή ενέργεια από τον Λιόπουλο, πήραν πολύ τραβηγμένο τρίποντο, πάλι και μόνο στο ταμπλό. 40 για το φινάλε της τρίτης περίοδου, 48-38, Τζόζεφ. Αυτό πες και πριν είναι Χρήστο, ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε αποφύγει κάποια τραβηγμένα σουτ, ίσως διαφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη τώρα. Κακή ενέργεια από τον Τζόζεφ, airball, πήγε να βάλει με την άμυνα του Παναθηναϊκού. 25 για το δεκάλεπτο, 19 στη δέση του Παναθηναϊκού. Όσμαν δεν βιάζεται προφανώς. 13 τώρα για την πίστη Παναθηναϊκού. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου. Όσμαν κάνει ένα σκρίν από τον Μίτογλου. Χέις Ντέβις, 6 δευτερόλεπτα. Κάτι πρέπει να κάνει Αμερικανός. Με τον Πίτερς, σταυρωτές. Χέις Ντέβις κοιτάει το χρονόμετρο. Θα σουτάρει από τα 8.30. Θα στοχίσει το rebound από τον Παπα-Νικολάου. Τζόζεφ για να προλάβει ο Ολυμπιακός να βρει ένα σουτ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το βρίσκει με τον Τιλικίνα ένα άστοχο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Μια καταπληκτική ακόμα με τον Χέις Ντέβις, ο οποίος έτρεξε πάνω στον Τιλικίνα για να τον δυσκολέψει σε αυτό το σουτ. Παίζει σαν λίμπερο. Έτσι
1: ο τύπος είναι να του βγάλει το καπέλο. Έχει τρομερή ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μπορεί να χάσει κάποια σουτ που τα πήρε τραβηγμένα βέβαια στο τέλος των επιθέσεων. Δεν ήταν ότι έφταιγε ο ίδιος. Αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει σήμερα, πρέπει να έχει ανάψει μια λαμπάδα στον boy του Χέις Ντέβις, ο οποίος είναι καταπληκτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ.
4: Να πούμε ότι το μάτς το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ του 48-38 και ο Ολυμπιακός είχε σε αυτό το δεκάλεπτο 1 στα 10 εντός παιδιάς.
1: Ναι. Έτσι. Ένα στα 10 εντός παιδιάς και μάλιστα και τρία λάθη.
4: Ναι.
1: Και νομίζω δεν είχε assist ή είχε μία assist. Νομίζω μία assist πρέπει
4: να έχει. Πρέπει να έχει μία assist, ναι.
1: Μία assist.
4: Όχι, καμία.
1: Καμία assist. Καμία assist. Για Μπαρτζόκα είναι για να βγάλει αναφυλαξία ο Μπαρτζόκα αυτός ο αριθμός, έτσι. Αυτή η αναλογία, να το πω έτσι, 0-3. Λοιπόν, παιδιά, πάρτε το μικρόφωνο και τα λέμε σε κανένα λεπτάκι.
2: Λοιπόν, 8 πόντους ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο. 9 πόντους ο Παναθηναϊκός είχε πετύχει στην πρώτη περίοδο.
3: Να.
2: Είναι αυτά τα πολύ κακά διαστήματα των ομάδων που δίνουν την ευκαιρία στον αντίπαλο να πάρει διαφορά. Το έκανε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός το έκανε σε αυτή την τρίτη περίοδο. Προηγείται με 10 πόντους. Είναι πολύ καλύτερος προφανώς σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Όπως είχε γίνει και στο προηγούμενο παιχνίδι, σωστά παρατήρησε ο Χρήστος Ρομπόλης. Ήταν η τρίτη περίοδος η οποία για τον Ολυμπιακό και τότε δεν είχε βγει. Είχε επιμείνει ο Μπαρτζόκας ένα σχήμα που δεν λειτουργούσε. Το έκανε και σήμερα, παρά το γεγονός ότι έβλεπε ότι δεν είχε λύσει στην επίθεση και ότι και στην άμυνα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να σταματήσει τους παίχτες του Παναθηναϊκού, κυρίως του Χέις Ντέβις, ο οποίος ήταν ο πολυλογητικός κρυός σε αυτή την προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Έχουμε ωστόσο ακόμα ένα δεκάλεπτο, έχουμε πολλή μάχη ακόμα και πολλή τακτική.
3: Να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό ο Ολυμπιακός από αυτό που έκανε στο τρίτο δεκάλεπτο και να το κάνει και γρήγορα.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν είναι και τόσο κοντινή ακόμα η επαφή με το σκορ και η εικόνα του δεν δείχνει η ομάδα που μπορεί να επιστρέψει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, επιστροφή. Ο Παναθηναϊκός με τον Λιόπουλο, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέβις και Λεσόρ. Και από την άλλη για τον Ολυμπιακό, ο Νιλικίνα, ο Τζόζεφ, ο Φουρνιέ στο 3, ο Πίτερ στο 4 και ο Χολ στο 5.
4: Χθες το βίντεο ανέφερες, ο Χέις Ντέβις έχει παίξει ήδη 28 και 14.
1: Ναι, έχει ούτε 100 δευτερόλεπτα δεν έχει ξεκουραστεί περίπου, τέλος πάντων. Λοιπόν, τον Λιόπουλο δεν έχει φρεσκάρει πάρα πολύ τους παίκτες που έχουν τραβήξει μεγάλο κουπί. Ναν, Όσμαν και Χέις Ντέβις κατά βάση ο Αταμάν. Λεσόρ τώρα με τον Χολ στην πλάτη του. 9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Είναι πιο δυνατός ο Λεσόρ. Προσπαθεί να γυρίσει. Το κάνει διπλή, τριπλή προσπίση. Κακό το τελείωμα όμως. Ενώ κάνει καλές κινήσεις ο Λεσόρ, για μία ακόμα φορά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση όπως πρέπει. Και τώρα ο Ολυμπιακός βγάζει ευνηδιασμό από την άλλη πλευρά.
4: Χτύπησαν ο Χολ με τον Λεσόρ.
1: Ναι, έγινε εκεί ένα τρακάρισμα θα λέγαμε. Ας ελπίσουμε να μην έχουν κάτι. Ο Λεσόρ είναι καλά, σηκώνεται.
4: Ο Χολ χτύπησε στη ρακέτα.
1: Σαν να έχει λίγο τρανταχτεί το κορμί του από αυτή τη φάση. Από την ωραία πάσα του Φουρνιέ που βρήκε τον Χολ. Και αυτός με τον Λεσόρ να έρχεται πάνω του με φόρα.
4: Με φόρα και δύο έπεσαν.
1: Ναι. Χτύπησε στη βάση τη Στεφάνης, αλλά βέβαια εκεί υπάρχει προστατευτικό. Δόξα τω Θεώ δεν έχει κάτι το παιδί. Σηκώνεται λίγο σαστισμένος, λίγο ζαλισμένος. Πιάνει λίγο τη μέση του, αλλά εντάξει δεν νομίζω ότι έχει κάτι.
4: Έπεσαν και οι δύο.
1: Ναι,
4: ο Λεσόρ και ο Χολ.
1: Γιατί με τη φόρα που είχε ο Λεσόρ έπεσε πάνω στο κορμί του Χολ. Θα μπορούσε ενδεχομένως να δοθεί και φάουλ εδώ πέρα για να τα λέμε όλα. Αλλά okay, το θέμα είναι ότι το βασικό δεν έχει τίποτα ο Χολ, έτσι. Ο οποίος και πάλι κάνει κάποιες ασκήσεις, λυγίζει λίγο τα γόνατά του. Ναι, τη μέση του τον ενοχλεί περισσότερο, γιατί η επαφή έγινε με τη μέση των δύο αθλητών.
4: Για πιθανό αντιαθλητικό νομίζω.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό κοιτάζουν οι διαιτητές. Δεν ξέρω αν έχει κάνει challenge ο Μπαρτζόκας, δεν το πρόλαβα να το δω, η αλήθεια είναι. Γιατί κοιτούσαμε τις αντιδράσεις του Χολ στο παρκέ, ο οποίος ακόμα έχει λυγισμένα τα γόνατα και κάνει κάποιες κινήσεις με τη μέση του.
4: Ο Λεσόρ πάντως πήγαινε να τον αποφύγει, απλά επειδή είχε πολύ φορά δεν μπορούσε να σταματήσει.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αντιαθλητικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εσκεμμένο, αλλά μπορεί να είναι αντιαθλητικό αν κρίνουν οι διαιτητές ότι έδεσε.
4: Είχαν πολύ φορά και οι δύο γιατί έτρεχναν στην επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Και σκέψτε ότι ήταν οι παίκτες που μονομαχούσαν στη μία πλευρά του γηπέδου και μετά βγάλανε και τον ευνηδιασμό. Βρεθήκαν στην άλλη άκρη του γηπέδου μέσα σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση. Από θα δώσουν απλό φάουλ από ό,τι καταλαβαίνω από τη γλώσσα του σώματος του Παπαπέτρου. Εξηγεί και στον Μπαρτζόκα το σκεπτικό της αποφασής του και νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια έτσι. Πρόθεση ούτε κάποια σκληρότητα τόσο τρομερή.
4: Μπαρτζόκα λέει ότι έσπρωξε ο Λεσόρ, αλλά δεν έσπρωξε.
1: Όχι, δεν έσπρωξε. Με τη φόρα του, ναι. Νομίζω σωστό το σφύριγμα, όπως αντίστοιχα και στο πρώτο μέρος που είχε γίνει εκείνο το φάουλ του walk-up που πήγαινε προς την μπάλα. Σωστά δεν αναβαθμίστηκαν ούτε το ένα ούτε το άλλο φάουλ. Έχω την αίσθηση.
4: 48-40.
1: 9-31.
4: Πόσο ιδιαίτερο παιχνίδι είναι το μπάσκετ, πόσο ιδιαίτερο άθλημα είναι. Σε μια φάση που ο Λεσόρ θα μπορούσε να βάλει εύκολο καλάθι και να φέρει τον Παναθηναϊκό στην 12. Ναι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δέχτηκε ο Παναθηναϊκός και είναι στο συν 8.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Χολ ακόμα είναι λίγο ζαλισμένος, αστισμένος. Κάνει κάποιες κινήσεις όταν είναι μακριά από την μπάλα. Εντάξει, θα ζεσταθεί λιγάκι το κορμί του τώρα και θα το ξεπεράσει. Πιάνει λίγο τη μέση του βέβαια. Ανατακτά τα διαστήματα. Βλέπω τον Μιλουτίνο να επιστρέφει σχετικά γρήγορα, έχω την αίσθηση. Ναν τώρα στα 4 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Βγάζει τον Όσμαν για 3 αυτός από τη γωνία. Αστοχή. Ριμπάουντ από το Λεσόρ. Και βγάζει τον Χέις Ντέιβις που σουτάρει αμέσως για 3 και θα το βάλει και αυτό. Τρομερός Χέις Ντέιβις. Απίστευτος Χέις Ντέιβις στους 18 πόντους και διαφορά στους 11 για πρώτη φορά στον αγώνα. 51-40, 8-55 πλέον για το φινάλε. Και σε ένα μάτς με τόσο κλειστό σκορ δεν ξέρω αν η διαφορά των 11 πόντων φαντάζει και μεγαλύτερη από ότι είναι έτσι με απλά μαθηματικά. Η πάσα του Φουρνιέ δεν ήταν καλή. Ο Νάν έπαιξε εξαιρετική άμυνα μπροστά από τον αντίπαλο και ο Τολιόπουλος κερδίζει φάουλ από τον Τζόζεφ ή από τον Πίτερς γιατί βγαίνει και δύο πάνω του.
4: Εδώ τον ουρανό στον Φουρνιέ ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις είναι σε όλες τις μεγάλες φάσεις του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Και να πω και κάτι για τον Νάν σήμερα, ο οποίος στην επίθεση δεν είναι καλός,
4: ναι,
1: αλλά έχει δώσει μεγάλες μάχες στην άμυνα. Δεν είναι καθόλου αδιάφορος. Είναι προς τιμή του αυτό γιατί ένας τόσο μεγάλος σκόρερ, αν δεν του πάει το μάτς, επιθετικά μπορεί να ξενερώσει πολλές φορές. Ο Νάν το έχει κάνει σε κάποια παιχνίδια αυτό. Σήμερα δεν είναι ένα από αυτά. Το Λιόπουλος 8-37 για το φινάλε πλέον με τον Τζόζεφ απέναντί του. Ο Λεσόρ βγήκε για το screen. Το Λιόπουλος τώρα με το Χολ απέναντί του. Το Λιόπουλος θα ψάξει το μισμάς και θα δώσει το Λεσόρ. Ωραίο διάβασμα εδώ από τον Λιόπουλο και το φάουλ από τον Τζόζεφ. Έξυπνο.
4: Να σου πω ένα ακόμα στατιστικό που εδώ έχω ψάξει. Ο Χέις Ντέιβις έχει 4-7 τρίποντα και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν 3-17.
1: Ωραίο. Λοιπόν, τρίτο φάουλ από τον Τζόζεφ. Επαναφορά από τον Τολιόπουλο από την baseline. 14 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. 8-29 για το φινάλε. Όσμαν περνάει. Φάουλ έγινε εκεί. Βολές. Γιατί ήταν στην προσπάθεια η Γασούτ. Νομίζω ότι και ο Φουρνιέ είναι κουρασμένος. Ναι. Φαίνεται και από τις πιο αργές του αντιδράσεις στην άμυνα και τις κακές επιλογές του στην επίθεση.
4: Έχει αγωνιστεί σχεδόν 26 λεπτά ο Φουρνιέ.
1: Ακριβώς. Έχει 4 λάθη ο Φουρνιέ. Τα οποία περισσότερα είναι λάθη κούρασης. Όπως νωρίτερα σε αυτή την πάσα που επιχείρησε και βγήκε από μπροστά ο Ναν και έκλεψε. Και τώρα όσο πηγαίνει στη γραμμή για να φέρει τη διαφορά στους 12 και στους 13 αν βάλει και τις δύο ο Τούρκος forward, ο οποίος σήμερα κάνει ένα όχι τόσο εντυπωσιακό όσο το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά είναι και πάλι θετικός με 8 πόντους, 6 rebound, 2 assist, κανένα λάθος. Θα χάσει τώρα την πρώτη βολή. Ένας παίκτης μόνο και από τις δύο ομάδες με διψήφιο αριθμό πόντων Με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του μάτς, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, 18 πόντους με 7 στα 14 σουτ, 3 rebound, 1 assist. Ξαναλέω ότι είναι αδικήτατη μία assist, γιατί έχει βγάλει 3-4 πάσες που θα ήταν για άλλους παίκτες, σίγουρα θα γράφει assist αν τα ευστοχούσανε, αλλά δεν τα βάλανε οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Όσμαν θα βάλει τη δεύτερη μονοβολή και θα κάνει το 52-40 με 8-27 να απομένουν. Θα πάει στον πάγκο για ανάσες ο Γκραντ, και τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με 3 guard, το Λιόπουλο, Ναν και Γκραντ. Δεν βάζει ξανά τον Καβόπουλο.
4: Αντί σε με 3 guard επί της ουσίας.
1: Ναι, ναι. Απλά είναι πιο μεγάλα κορμιά, έτσι, πιο μεγάλα κορμιά. Ο Νιλικίνα είναι 2 και, ο Τζόζεφ είναι πιο μεγάλο κορμί προφανώς από τον Τολιόπουλο για παράδειγμα. Νιλικίνα δίνει στο Χολ και πάλι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στέκεται σουτάρι για 3. Φοβερό τρίποντα από τον Γάλλο, ο οποίος έβαλε στην πλάτη του τον Τολιόπουλο και εκεί που εκτέλεσε δεν μπορούσε να το μαρκάρει ο γκάρ του Παναθηναϊκού. Ανάσα για τον Ολυμπιακό, 52-43. Πλάκα πλάκα ο Φουρνιέ με τις βολές και με αυτά κρατάει όρθιο τον Ολυμπιακό, μόνος του στο μάτς.
4: Μοναδικός ειδικός του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, γιατί ο Βαζέκοφ είναι εδώ και ώρα στον πάγκο. Ο Μιλουτίνοφ δεν έχει τροφοδότηση καλή. Δεν υπάρχει Ντόρσεϊ που είναι μεγάλη απουσία. Ναν μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει στη γωνία, λιώνει την πάσα ο Τζόζεφ. Παναθηναϊκός έχει 4,6 για να εκδηλώσει επίθεση.
4: Ο Ναν εδώ θα μπορούσε να εκτελέσει νομίζω, αλλά προτίμησε να πασάρει.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο διστακτικός επειδή είναι και άστοχος σήμερα. Και τώρα ο Γκραντ δείχνει κάποιο σύστημα για να ξεμαρκαριστεί κάποιο παίκτη. Έχει πάει ο Νιλικίνα πάνω στον Ναν προφανώς. Μπάλα πηγαίνει στο Χέις Ντέιβις αμέσως για 3. Ο Χέις Ντέιβις, 1 τρίποντο. Ραψοδία πραγματική από αυτόν τον μεγάλο παίκτη. Φτάνει τους 21 πόντους από τους 55 του Παναθηναϊκού. Σχεδόν τους μισούς του Ολυμπιακού έχει. Αν το βάλουμε και σαν αναλογία, 21 με 43 που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός. Συν 12 και πάλι για τους πράσινους. Νιλικίνα. Παίρνει ένα screen, μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται σουτάρι. Ω, πολύ κούβλο ήταν αυτό πραγματικό. Αλλά μαζεύει το rebound, ο Πίτερς μάλλον σπρώχνει την μπάλα προς τα έξω και ο Γκραντ θα κάνει έξυπνο φάουλ στον Φουρνιέ.
4: Ίσως δεν πήγαινε και βήματα του Φουρνιέ.
1: Όχι, όχι, νομίζω ότι ήταν καθαρή η φάση.
4: Φάουλ του Γκραντ είναι το τρίτο.
1: Το τρίτο του Γκραντ, αλλά μόλις πρώτο του Παναθηναϊκού, δεν έχει ξοδέψει τα φάουλ του.
4: Και τον Ολυμπιακό στα 3 ο Τζόζεφ να πούμε.
1: Όσμαν πήρε ούτε ένα λεπτό ανάσες και παίρνει θέση του Τολιόπουλου για να αποκαταστήσει κάπως το μέγεθος στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού να παίξει με κανονικό τριάρι πλέον.
4: Το γεγονός στα πόντους μια assist.
1: Ναι, πολύ θετικός. Και γενικά στην άμυνα καμουφλαρίστηκε η αδυναμία που έχει με το μικρό του κορμί, έτσι.
4: Και το δεύτερο μήχρονο δεν έχει μπει καθόλου σόρτς, ε.
1: Ναι, καθόλου σόρτς και καθόλου Ρογκαβόπουλο για την ώρα τουλάχιστον. Για να δούμε. Φουρνιέ και πάλι παγίδα από δύο παίχτες. Δυσκολεύεται και πάλι. Και πάλι λάθος από τον Ολυμπιακό. Είπαμε, ο Φουρνιέ έχει ξεθεωθεί και ο Μπαρτζόκας επιμένει να τον κρατάει μέσα πόση ώρα.
4: Ξέρεις γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι ο μοναδικός θετικός παίκτης του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, ο μοναδικός παίκτης επιθετικά που δίνει σκορ.
1: Οκ, okay, αλλά δεν το βοηθάει τον παίκτη του, έτσι. Ας το ξεκουράσει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο και να τον ξαναβάλει στο τέλος.
4: Νομίζω τώρα τον ευγάλει.
1: Θα σου πει αν φύγει 17-18, μετά θα τελειώσει και το μάτς. Τώρα θα βγάλει τον Νιλικίνα, ναι, για να βάλει το walk-up, γιατί ο Νιλικίνα ήταν πολύ κακός. Και έκανε ένα σουτ πραγματικά απογοητευτικό νωρίτερα. Η μπάλα βρήκε πολύ ψηλά στο ταμπλό και μεταβίασε Στεφάνη. Τούβλο πραγματικό ήταν αυτό. Γκραντ, Παναθηναϊκός, έχει εικόνα νικητή. Διαφορά όχι ασφαλείας, αλλά σημαντική για ένα παιχνίδι τόσο κλειστό. Και ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό πλέον. Γκραντ, στο Χέις Ντέιβις, αυτός με τον Πίτερς, κερδίζει λίγο χώρο. Γυρίζει, ρολάρει, σουτάρει. Τι κάνει ο άνθρωπος σήμερα. Όργια, 23 πόντοι από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις σε μια εμφάνιση καριέρα, θα έλεγα. Θυμίζει την εμφάνιση που είχε με την Παρή, νομίζω, έτσι, που ήταν το καλύτερο του παιχνίδι.
4: Επίθεση για τον Ολυμπιακό 6-40, σηκώνει και ο Βεζένκοφ για να περάσει το παιχνίδι. Φουρνιέ, κλείνεται, μπάλα είναι, όχι φάουλ. Δεν υπάρχει εκτός να βγει η μπάλα γιατί έχει κάνει το φάουλ πρώτα ο Λεσόρ. Νομίζω και για τον Ολυμπιακό θα ήταν η μπάλα γιατί την βρήκε ο Γάλλος. Τρίτο φάουλ και του Λεσόρ.
1: Εδώ ενδεχομένως να υπήρχε και φάουλ στο screen του walk-up.
4: Ναι, ίσως θα μπορούσε να δώσει. Τέλος πάντων, μικρή σημασία. Έχει 57-43, δεύτερο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Αναφέρει ο walk-up, επιστρέψε και ο Βεζέκοφ αντί του Πίτερς. Φουρνιέ, walk-up, τη γωνία για 3, θα ευστοχίσει, 57-46. Κοιμήθηκε εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού, ο walk-up.
1: Κοιμήθηκε ή το έδωσε, εγώ νομίζω ότι το έδωσε.
4: Άρχισε πολύ να πάει πάνω του Γκραντ, 1-7, 1-8 από τον walk-up εντός παιδιάς. Γκραντ στο Λεσόρ, κλείνεται αυτός, θα καρφώσει εντυπωσιακά όμως, μπροστά στον Χολ. 59-46, ο Λεσόρ που ξέραμε.
1: Ο οποίος και λίγο στραβοπάτησε, πιάνει το πόδι του μετά το κάρφωμα στην προσγείωση. Αλλά καλά είναι, συνεχίζει.
4: Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, πέρα την μπάλα με φλότερ.
1: Πήγε φάουλ εδώ στο Φουρνιέ που δεν δόθηκε.
4: Ριμπάουντ φυλά από το Λεσόρ. 5-57 για το φινάλε. Ο Αταμάν σηκώνει το Μίτογλου, νομίζω, για το Λεσόρ. Ζητάει η αλλαγή ο Λεσόρ, πέσει κάτω. Κατά τα πόδια του.
1: Ναι, ναι, το είπαμε και
4: κάποιες κράμπες εκεί, ίσως. Γιατί βλέπω ότι κάνει ασκήσεις για κράμπες.
1: Ναι, ενδεχομένως να είναι κράμπα. Έχει κάνει υπερπροσπάθεια κι αυτός.
4: Και μετά από αυτό πέρασε σχεδόν 1,5 χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης. Πιάνει τις γάπες του. Αποφαίνονται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πιάνει τις γάπες του Λεσόρ.
1: Ναι, κράμπα πρέπει να είναι, γιατί τον βλέπουμε που βγαίνει, ξαπλώνει και ζητάει να του τραβήξουν τα πόδια. Αυτό καταλαβαίνω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας ελπίσουμε να είναι αυτό, γιατί τη γάπα του πιάνει.
4: Έχει παίξει 26 λεπτά ήδη κι αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είπαμε,
4: είναι τρομακτική η καταπώνηση των παικτών.
1: Βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός έχει πρακτικά ένα σέντερ και ο άνθρωπος προέρχεται και από απραξία ενός χρόνου, ένα τρίμηνο.
4: Από ό,τι φαίνεται είναι καλά. Κοιτάξτε, ψιλοκουτσένει στην άκρη του πάγκου, το χειροκροτεί ο κόσμος. Στη θέση που πήγε, στη θέση που πέρασε ο Μίτογλου. Ναν! Με το walk-up μπαίνει προς τα μέσα. Μίτογλου από τη γωνία για τρεις. Μπαίνει ζεστός. 62-46. Από το Μίτογλου που έκανε ένα καταπληκτικό μάτι στον πρωτοτελικό. Πετυχαίνει σήμερα τους πρώτους του πόντους. Walk-up. 5,5 λεπτά για το φινάλε. Για να δούμε εδώ αν ο Ολυμπιακός ακόμα έχει σημώσει το παιχνίδι. Πρέπει σίγουρα όμως να βρει κάποιες λύσεις η ομάδα του Μπαρτζόκα αν θέλει να μείνει ζωντανή στο μάτς. Χολ. Το Φουρνιέ. Φουρνιέ κλείνεται ωραία. Πάσε στο Χολ. Αυτός με τον Ναν στην πλάτη του. Πετάει την μπάλα. Φάουλ από τον Ναν. Για μαρτύρο τώρα από τον Παναθηναϊκό. Έξαλλος ο Ναν. Για να το δούμε λίγο. Κατά μάνη γελάει στην άκρη του πάγκου. Αν δούμε λίγο τη φάση. Όχι, είναι φάουλ του Μίτογλου, και του Ναν τελικά.
1: Δεν υπάρχει φάουλ. Στην κατακόρυφο κάνουν και δύο παίκτες του Παναθηναϊκού άμυνα. Υπήρχε φάουλ νωρίτερα στο Φουρνιέ που δεν δόθηκε. Αυτό δεν ήταν φάουλ σε καμία περίπτωση.
4: Ο Φάουλ χάνει την πρώτη βολή. Πάντως παραμένει το 61-46. Ο Μίτογλου τα λέει και με τον Παπαπέτρου. Ανάβουν τα αίματα. 5 και 16 για το φινάλε. Παναθηναϊκός έχει 5 σε 7, Ολυμπιακός 7 σε 9 από τη γραμμή. Έτοιμος Χολ για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 61-47. Το σύν 15 που είχαμε νωρίτερα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για τους πράσινους.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μεγάλες επιθέσεις τώρα και είναι απόλυτα λογικό.
4: Γκραντ. Στο Αθηνάρια από τα σκρίνω. Ο Χέζερης τελικά παίρνει την μπάλα. Όσμαν. Όσμαν με τον Χολ. 8 δεύτερο πραγματικό του Παναθηναϊκού. Ναν με τον Γουόκα προς πίσης. Ναν θα παίξει ένα αντίον ενός. Ναν με τον Γουόκα. Step back τρίποντο. Είναι άστοχο. Ο Ναν συνεχίζει να είναι άστοχος. 1 στα 6 τρίποντα. 1 στα 7 συνολικά εντός παιδιάς. Φουρνιέ. Κλείνεται. Πασάρι ωραία στον Χολ ο οποίος θα καρφώσει. 61-49. Είδες αυτό που σου είπα πριν για τον Φουρνιέ. Είναι ο μόνος ο οποίος.
1: Απλά το βλέπεις τον άνθρωπο που ασχίζει να κατεβάσει την μπάλα γιατί είναι πολύ κουρασμένος. Πάρα πολύ κουρασμένος.
4: Γκραντ κατεβάζει στα τρία ομαδικά και δύο ομάδες πλέον. Γκραντ με τον Τζόζεφ. Παίρνει ένα σκρίν από τον Μίτογλου. Δεύτερο από τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Χολ. 10 δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού φάουλ από τον Χολ γιατί εκεί υπήρχε ξεκάθαρο το πλέγμα του Χέις Ντέιβις. Στα 4 και 23 πριν από το φινάλε.
1: Τρίτο του Χολ. Τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό στο όριο πλέον.
4: Νομίζω ότι θα έχουμε τηλεοπτικό time out τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. 4-23 για το φινάλε, 61-49. Ο Παναθηναϊκός έχει εικόνα νικηθεί. Και αν νικήσει, εκτός ότι θα εσωφαρίσει, θα αναγκάσει και τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα φέτος στο πρωτάθλημα. Ναι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν αέτητος όλη τη σεζόν και πήγαινε για κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά. Να πάρει μια ομάδα το πρωτάθλημα αέτητη. Από δύο φορές έχουν φτάσει στους τελικούς αέτητη.
4: Όχι, δεν πάρει. Εννοείς στα επαγγελματικά.
1: 92-93 και μετά. Από δύο φορές ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν φτάσει αέτητη στο τελικό. Αλλά πάντα κανένας από τους δύο δεν έχει φτάσει όσο τίτλο χωρίς να κάνει έστω και μία ήττα. Λοιπόν, παιδιά, πάρτε το μικρόφωνο και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, 12 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κρατάει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Δεν έχει βρει λύσεις ο Ολυμπιακός και παρότι ο Φουρνιέ προσπαθεί επιθετικά και με τους πόντους που έχει πετύχει και με την ασίστ νωρίτερα, είναι φανερά κουρασμένος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει καταπονηθεί πολύ και φαίνεται ότι ξεμένει σιγά σιγά από δυνάμεις. Όσο μπορεί με την κλάση και την εμπειρία του.
3: Εντάξει, έχει παίξει 30 λεπτά, αλλά νομίζω η εικόνα δείχνει.
2: Δεν έχει βοήθειες από άλλους παίκτες. Δηλαδή δεν παίρνει βοήθειες από τον Βεζένκοφ που θα περίμενε, ξέρεις, να τραβήξει ας πούμε, το κάρο ή από τον Πίτερς. Από άλλους παίκτες που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις. Δεν έχει φτάσει μπάλα σε αυτούς, δεν έχουν πάρει πρωτοβουλίες. Και αυτός είναι και ένας λόγος που ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα εξαιρετικό Χέις Ντέιβις, είναι μπροστά με 12 πόντους. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
4: Ο Φουρνιέ, μιας και το αναφέρεται, έχει 12 πόντους, 6 assists, 5 rebound. Έτσι. Έχει κάνει πολύ καλό μάτς, αλλά έχει κάνει και 5 λάθη. Και αυτό νομίζω ότι είναι το αρνητικό στο σημερινό μάτς. Λοιπόν, θα αναφέρει ο Γκραντ. 14 λεπτά είναι η επίθεση του Παναθηναϊκού. 4-23. 61-49 δεν αλλάζουν σχήματα, δεν αλλάζουν πεντάδες οι δύο ομάδες. Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Τζόζεφ, Γουόκα, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Χολ για τον Ολυμπιακό. Χέις Ντέιβις, για να μην τη σχεδιάσει ο Κραταμάν για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις με τον Χολ. Θα παίξει σαν τέλειο ενός. 6 δευτερόλεπτα τώρα. Αμερικάνος κρατάει την μπάλα. Κλείνεται, κλείνεται ένα σε 2. Ναν, από δύσκολη γωνία. Ένα τρελό τρίποντο θα στοχίσει. Το rebound από τον Φουρνιέ.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ με το ρολόι και αυτό είναι ένα ρίσκο.
4: Φάουλ του Όσμαν στον Φουρνιέ γιατί ήταν σε ισορροπία με τον Παναθηναϊκό. Τέταρτο ματικό για τον Παναθηναϊκό. 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. 61-49. Όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού περνάνε από τα χέρια του Φουρνιέ. Αφήνει τον Τζόζεφ. Τζόζεφ με τον Ναν. Τζόζεφ. Προσπαθεί να βγει από τα σκήνα του Φουρνιέ. Τζόζεφ καθυστερεί πολύ. 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Έχει μείνει μπάλα στα χέρια του Τζόζεφ. Τζόζεφ παίρνει ένα σκρίν από τον Βεζέγκο που μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει. Ο Χέις Ντέιβις βγάζει την μπάλα εκτός. Μία ακόμα καλή άμυνα. Στα 7 δευτερόλεπτα αυτή η πίεση του Ολυμπιακού. Ο Τζόζεφ ζητούσε κίνηση από τους παίκτες του. Κανείς δεν έκανε κίνηση. Μακριά από την μπάλα. Το πήρε πάνω του ο Τζόζεφ. Αναφορά από το walk-up κάτω από τη ρακέτα που κάνουν επίθεση ερυθρόλευκη. 3-46 για το φινάλε. 61-49. Φουρνέ βγαίνει από τα σκρέι. Κλέβει πάλι ο Χέις Ντέιβις. Είναι παντού. Και πασάρι στον Όσμαν, επίσης είχε βγει στον εμβλυδιασμό. Καλάθι 63-49. Πραγματικά ο Χέις Ντέιβις σήμερα είναι ένα κράμα. Μάικλ Τζόρνταν, Τσάρλς Μπάρκλεϊ, Ντένις Ρόντμαν, δεν ξέρω εγώ ότι είναι παντού. Είναι πραγματικά παντού. Δηλαδή όπου γυρίζει το μάτι σου βλέπεις τον Χέις Ντέιβις. Φουρνιέ. Με τον Γκραντ. Ωραία πάσα από το Χολ κατά το καλάθι αυτός. Θα πετύχει το lay-up. 63-51. Ο Χολ δίνει κάποιες λύσεις στον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει στους 9. 3 και 13 για το φινάλι του αγώνα. Τα μάνα έχει πιώσει και τον Ρογκαβόπουλο. Δεν ξέρω αν θα βγάλει το Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει δώσει και την ψυχή του σήμερα για στο γήπεδο. Γκραντ. Γκραντ με τον.
1: Δεν νομίζω να βγει ο Χέις Ντέιβις.
4: Για να δούμε.
1: Μόνο αν έχει κρυφτεί το μάτσα θα βγει ο Χέις Ντέιβις. Δεν νομίζω νωρίτερα.
4: Γκραντ με τον Βεζέκοφ. Καθυστερεί πολύ. Θα δώσει στον Μίτογλου. Στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Μπάτ μακρινά από τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Ναν, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Βεζέκοφ, αυτός κλείνεται, στον Τζόζεφ, Φουρνιέ, κυκλοφορεί μπάλα, walk-up με τον Χέις Ντέιβις, Φουρνιέ για τρεις, εύστοχος, 63-54, ένα Ολυμπιακός που έχει διαφορά από ώρα κατά από τους 10, 2-33 για το φινάλε του αγώνα time-out από τον Αταμάν που τα ψέλνει εκεί στον Γκραντ, γιατί καθυστέρησε πολύ φαντάζομαι την προηγούμενη επιθεσία, αυτό τα βάζει με τον Αμερικανό γκάρτ.
1: Νομίζω ότι αυτός είναι ο κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό γιατί παίζει πάρα πολύ με το χρονόμετρο. Έχει πάει σε επιθέσεις που ουσιαστικά πετάει την μπάλα στο τέλος κανένα δύο φορές. Και αυτό είναι πάντα επικίνδυνο όταν ο αντίπαλος παραμένει με μεγάλα σούτ μέσα στο παιχνίδι και κυρίως με τον Φουρνιέ. Πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο στον Ιβάν Φουρνιέ παρά την κόπωσή του. Είναι ο τύπος ο οποίος.
4: Συγκλονιστικός, έχει 15 πόντους πλέον, 7 assist, 5 rebound. Ναι, για να κάνει. Εντάξει, έχει τα 6 λάθη, αυτό που είπαμε και πριν.
1: Τα 6 λάθη, αν έχει διαχειριστεί το 70% των κατοχών της ομάδας.
4: Λες, και λίγο λες.
1: Και μπορεί να λέω και λίγο, ναι, είναι λογικό να κάνεις και λάθη. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει και τον Γκραντ και τον Ναν και τον Όσμαν και τον Χέις Ντέιβις που το μοιράζονται κάπως το πράγμα. Στον Ολυμπιακό σήμερα, επειδή ούτε ο Walk-up είναι τέτοιος παίκτης, ούτε ο Ηλικίνα, κάνα δύο κατοχές, τρεις να πήρε πάνω του ο Τζόζεφ, όλες τις άλλες έχει χειριστεί ο Φουρνιέ. Είναι τρομερό. Και καλείται να παίξει και άμυνα, έτσι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν κλέβει στην άμυνα ποτέ ο Φουρνιέ, αλλά δεν έχει δυνάμεις να είναι τόσο αποτελεσματικό στο άλλο κομμάτι του παιχνιδιού.
4: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πιτζάδες στο παιχνίδι. Ο Ρογκαβόπουλος αντί του Όσμαν τελικά. Και ο Όσμαν κουρασμένος αρκετά. Έχει παίξει 32 λεπτά κι αυτός,
1: βέβαια.
2: Ο Όσμαν έδειχνε πριν να κρατάει λίγο το πόδι του στη στιγμή που σηκώθηκε ο Ρογκαβόπουλος τον έλπα στο κάτω μέρος της οθόνης. Λίγο τον οπίστιο μοιραίο σαν να κρατούσε. Να δούμε αν είναι κόπωσης ή αν έχει νιώσει κάποια ενόχληση.
4: Όποιος αντέξει νομίζω ότι θα είναι.
1: Είπαμε, είναι.
4: Όποιος μείνει όρθιος.
1: Είναι βάρβαρα τα πράγματα στους τελικούς.
4: Και υπάρχει και τρομακτική πίεση και πνευματική, έτσι.
1: Πέρα ναι, από και μεγάλη ένταση στα παιχνίδια.
4: Ναι,
1: δηλαδή,
4: λέω,
1: πέρα από το χρόνο, δεν είναι ότι παίζεις 35 λεπτά με τον κολοσσό, με την καρδίτσα, με όλο το σεβασμό στις ομάδες αυτές, έτσι.
4: Ναι, μόνο κατεβάζει ο Ναν. 63-54 για τον Παναθηναϊκό. Ναν με το walk-up. Δεν έχουν φάει να δώσει τώρα δύο ομάδες. Γκραντ παίρνει την παλά από το Χέις Ντέιβις χέρι με χέρι. Γκραντ. Καθυστερεί πάλι πολύ. Ζητάει ένα screen. Δίνει στον Μίτογλου. Εκεί πα από τον Μίτογλου. Πάει να κλέψει ο Χολ. Ρογκαβόπουλος μόνο του για τρεις. Θα στοχίσει. Εδώ πάνε να κλείσουν και ένα ελεύθερο σούτ, αλλά στόχισε ο Ρογκαβόπουλος.
1: Σούτ που θα τελείωνε το μάτς και τώρα ο Ολυμπιακός είναι
4: ζωντανός.
1: Μπορεί να
4: μειώσει ακόμα περισσότερο. Φουρνιέ φάουλ από τον Γκραντ στο Χολ.
1: Και βολές.
4: Δύο βολές στο Χολ. Στα 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. 63-54 και ο Χολ καταπονημένος.
1: Και κακή επιλογή, δεν ξέρει καλά, προφανώς δεν ήθελε να κάνει φάουλ ο Γκραντ. Αλλά να σταματά το χρονόμετρο για έναν αντίπαλο που κυνηγάει 9 πόντους, να καλύψει σε 2 λεπτά και κάτι που έχουν απομείνει. Είναι ό,τι χειρότερο για την ομάδα σου.
4: Τέταρτο φάουλ του Γκραντ, να το πούμε και αυτό. Στα 3 ο Όσμαν, στα 3 ο Λεσόρ, για τον Ολυμπιακό, στα 3 ο Τζόζεφ και ο Χολ.
1: Που για να μην τον αδικούμε, ο Γκραντ σήμερα έχει δώσει μάχες στην άμυνα. Είναι αρκετά θετικός. Στην επίθεση δεν έχει βοηθήσει.
4: 63-55, μαθάκι με αυτό, Ολυμπιακός είναι διαφοράς 8. Κάνει ένα σερί 6-0. 7-0 τώρα, 63-56. Το 63-49. Παναθηναϊκός έχει μείνει από το σχεδόν 2 λεπτά.
1: Αυτή μπορεί να είναι και η επίθεση που κρίνει το μάτς ή να κρατήσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό ζωντανό, ή τον Παναθηναϊκό να το βάλει ακόμα περισσότερο στο μάτς.
4: Μην το γλου. Φάουλ του Τζόζεφ του Γκραντ. Αυτό που είπε και πριν, ο Τζόζεφ εδώ εντελώς αχρίαστα πάει και πέφτει πάνω στον Γκραντ. Ο Φουρνιέ κάνει νέμα να σηκωθεί.
1: Και πολλές έτσι. Και κάνει νόημα για φλόπινγκ ο Τζόζεφ, ότι έκανε φλόπινγκ ο Γκραντ. Όχι, δεν υπάρχει φλόπινγκ.
4: Με το δεξί του χέρι σπρώχνει τον Γκραντ.
1: Ναι, ναι, καθαρό το
4: όπως και πριν ο Γκραντ έσπρωξε τον Χολ. Δύο βολές για τον Τζέριαν Γκραντ. 1 και 52 για το φινάλε. 63-56. Τέταρτο φάουλ του Τζόζεφ. Τώρα ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται. Έπρεπε να θυμηθεί την τεχνική ποινή, νομίζω.
1: Στο Θεονά διαμαρτυρήθηκε. Νομίζω αυτός πήρε το σφύριγμα, αν δεν κάνω λάθος.
4: Δύο βολές λοιπόν για τον Τζέριαν Γκραντ. 1 και 52 για το φινάλε. Τζέριαν Γκραντ στην γραμμή. 5-7 και Παναθηναϊκός, 10-12 Ολυμπιακός. Έτοιμος ο Γκραντ για τις δύο βολές. Ξεκολλάει τον Παναθηναϊκό από το 63 πόντους, 64-56. Ο Γκραντ στους 7 έχει και 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.
1: Και δεν ξέρω αν λέει κάτι το 0 στο δεύτερο ημίχρονο του Σόρτς εν ώψη του τρίτου παιχνιδιού.
4: Ναι, ναι, το λέγαμε και πριν.
1: Δηλαδή, αν είναι καλά ο Σλούκας, νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι ο Σόρτς θα κοπεί.
4: 65-56, επαναφέρει διαφορά στους 9 ο Τζέριαν Γκραντ. Βεζέκοφ αφήνει στο walk-up. Χρειάζεται κάτι γρήγορο ο Ολυμπιακός τώρα, ένα μεγάλο σουτ. Walk-up, παίρνει την μπάλα Φουρνιέ. Φουρνιέ κλείνεται με τον Γκραντ. Πασάρι στο Βεζέκοφ, ξανά Φουρνιέ. Η μπάλα όλη στα χέρια του Φουρνιέ, όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Φουρνιέ με το Χέις Ντέιβις, σταυρωτές, φτάρει πάνω σε άμυνα Φουρνιέ. Θα στοχίσει το rebound από τον Άν, η μπάλα καταλήγει. Όχι, καταλήγει εκτός, είναι για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι έβγαλε ο Βεζέκοφ.
1: Άλλη μια φοβερή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Ό,τι μπορούσε έκανε απέναντι σε ένα πολύ σπουδαίο παίχτη που βρήκε πάλι το χώρο να εκτελέσει και να κάνει και καλό σουτ.
4: Αλλά είδες εδώ η αυτοεπίθεση του Φουρνιέ και η πίστη στις δυνατότητες του σε ένα δύσκολο σουτ. Πώς το πήρε και λίγο ήθελα να το βάλει.
1: Ναι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για παγκόσμια κλάση.
4: 65-56, 1-25 ο Παναθηναϊκός βιάζεται. Έχει κάνει τη μισή δουλειά για να σοφαρίσει. Ναν με τον Βεζέκοφ. Να κλείνει ανάμεσα σε δύο, πασάρι στο Ρογκαβόπουλο. Ήταν μόνο στο Χέις Ντέιβις τον ίδιο Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλο θα περάσει στα μέσα, θα χτυπήσει ένα ακόμα στοπ. Θα πετάξει την μπάλα στον Γκραντ. Να πετάει την μπάλα από το κέντρο.
1: Το πρόλαβε το χρονόμετρο.
4: Το πρόλαβε, αλλά στόχισε. Μπάλα καταλήγει όμως στον Γκραντ. Έπεσαν εκεί δύο παίκτες του Ολυμπιακού, συγκρούστηκαν.
1: Εδώ τελείωσε το παιχνίδι.
4: Ένα λεπτό για το φινάλε. Ναν. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ναν με το Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Ρογκαβόπουλος μόνος από την κορυφή για τρεις. Για να το τελειώσει. 68-56. Συν 12 για τον Παναθηναϊκό. Που αγκαλιάζει το 1-1. Ισοφαρίζει τη σειρά των τελικών. Walk-up. Walk-up περνάει. Πασάρι στον Βεζέκοφ. Κλέβει ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις. Εφηνδιασμός για τους πράσινους. Χέις Ντέιβις. Μίτογλου. Lay-up. Θα στοχίσει το lay-up ο Μίτογλου. Φοβερά πράγματα. Βεζέκοφ περνάει. Ψηλά το φάουλ από τον Γκραντ, δύο βολές για τον Σάσα Βεζέκοφ στα 29 δευτερόλεπτα. 68-56. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού τη φετινή ζωή που έχει μείνει τόσο χαμηλά στο σκορ. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Τόσο χαμηλά τον Ολυμπιακό στην επίθεση, σκορ δεν θα πάμε σε
1: παιχνίδι. Ναι.
4: 56 πόντους.
1: Νομίζω φέτος αποκλείεται να έχει τόσο χαμηλό παιχνίδι παραγωγικά
4: ολυμπιακό. Υπήρχε στο κύπελο που το λέγαμε ότι είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό 68.
1: Ναι.
4: Δύο βολές του Βεζέκοφ και αυτό προφανώς είναι ένα παράσημο της άμυνας του Παναθηναϊκού.
2: Ο Βεζέκοφ έχει πάρει άλλη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Όχι.
1: Να το τσεκάρουμε, να σας το πούμε.
2: Για δες το ναι.
1: Λοιπόν, είχε 3 στα 8 στο ημίχρονο και τώρα έχει.
4: 3 στα 8 δεν έχει πάρει αυτό.
1: Αλλά δεν έχει πάρει, όχι. Δεν έχει πάρει.
4: Βάζει τη βολή πάντως, 68-57.
1: Και αυτό είναι και απόρρια και της πολύ καλής άμυνας του Χέις Ντέιβις, έτσι.
4: 68-58 και έχει παίξει ο Βεζέκοφ αρκετά, έτσι. Έχει παίξει 42 λεπτά και αυτός, αλλά έχει πετύχει μόλις 9 πόντους. Λοιπόν, 68-58 θα κάνει επίθεση που θα κάνει, γιατί μένουν 34 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Υπάρχει αυτή η διαφορά. 1-1 λοιπόν, σειρά σε απόλυτη ισορροπία και πάλι. Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό από την τελική ευθεία του μηχρόνου και μετά. Κυριάρχησε απόλυτα. Έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Κράτησε τον Ολυμπιακό στους 58 πόντους.
1: 30 στο πρώτο ημίχρονο και 28 στο δεύτερο Ολυμπιακός. Το Παναθηναϊκός 29 στο πρώτο και 39 στο δεύτερο.
4: 68-58 λοιπόν φινάλε στον αγώνα. 1-1 η σειρά. Παναθηναϊκός ισοφαρίζει. Απόλυτος δίκαια. Απόλυτος δίκαια η επικράτησή του. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που είναι πραγματικά παντού σε αυτό το μάτσι. 23 πόντους με 9 στα 16 εντός παιδιάς. Εκεί 5 στα 8 τρίποντα. 4 rebound, 3 assist. 11 έχει ο Όσμαν, 8 ο Γκραντ, 4 στον Άννα Πολέα στους Αμερικανούς του Παναδού και ένα στα 9. 4 στο Λεσόρ, να δούμε την κατάστασή του γιατί ένιωσε κάποιες προκλήσεις στις γάμπες. 4 στο Σόρτς, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο δευτερομήχρονο. 5 ο Ροκαβόπουλος, 7 το Λιόπουλος, 2 ο Μίτογλου από την άλλη για τον Ολυμπιακό. Τα έκανε όλα ο Φουρνίου, είχε 15 πόντους, 7 rebound, 7 assist. Βοήθησε και ο Χόρτς στο δευτερομήχρονο, είχε 11 πόντους. 9 Βεζέκοφ, 9 Βανικολάου, 5 Μιλουτίνοφ, 3 Βόκαπ, 4 στο Τζόζεφ, 2 Πίτερς. Ολυμπιακός κλείνει το μάτς με 20 στα 51 αντοσπηδιάς, πολύ άστοχος και 6 στα 23 τρίποντα και 16 assist με 14 λάθη. Παναθηναϊκός από την πλευρά του είχε 21 assist με μόλις 6 λάθη. Τα rebound αυτή ήταν ισορροπημένα, 32 Παναθηναϊκός, 36.
1: Και να πούμε 200. Ότι αποχωρώντας ο Γιώργος Μπαρτζόκας άκουσε κάποια εμπριστικά συνθήματα προς τον πρόσωπό του ονομαστικά και ύψωσε τον αντίχειρά του προς την κερκίδα, προς το κήπεδο, αντιδρώντας σε αυτές τις ύβρις ο προπονητής του Ολυμπιακού. Νομίζω, Γιώργο, το τριήμερο που μεσολαβεί μεταξύ του Game 2 και του Game 3 είναι μάνα εξ ουρανού για τους παίχτες. Νομίζω οι φυσιοθεραπευτές Μασέρ που τους λέγανε παλιά θα κάνουν αυτοί και αυτοί υπερορίες τώρα για να τους έχουν όλους φρέσκους να δούμε. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με τους παίκτες που είχαν ενοχλήσει από τον Παναθηναϊκό Λεσόρ Όσμαν. Τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ, αν θα επιστρέψει ο Σλούκας. Όλα αυτά θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία της σειράς γιατί έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλα δύο παιχνίδια πλέον. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον σκούπα ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Ο Παναθηναϊκός πάει το αίτητο του Ολυμπιακού φέτος στο πρωτάθλημα. Μειώνει σε 5-2 το φετινό του σκορ, να το πούμε έτσι.
4: Και πάμε σίγουρα σε τέταρτο μάτς.
1: Και πάμε σίγουρα σε τέταρτο μάτς. Θα έχουμε τουλάχιστον Δευτέρα και Τετάρτη παιχνίδια και να δούμε μήπως έχουμε και το άλλο Σάββατο απόγευμα όπως έχει προγραμματιστεί για εκείνο το παιχνίδι. 1-1 λοιπόν, 68-58 νικητής ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό και περιμένουμε πλέον να δούμε πώς θα παραταχθούν οι ομάδες την Δευτέρα πλέον στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
4: 30 χρόνια του Big Win Sport FM. Ναι. Έτσι να δούμε και αυτό.
1: Σωστό, σωστό. Ωραία, λοιπόν, αυτά από μας από εδώ. Πάμε και για το ρεπορτάζ και τα λέμε σε λίγο με οτιδήποτε άλλο προκύψει από τα αποδυτήρια και, και το τρίτο ημίχρονο που λένε. Καλό βράδυ για την ώρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χρήστο Ρομπόλη. 1-1 λοιπόν σειρά. Δευτέρα 9 η ώρα το τρίτο παιχνίδι. Τετάρτη 9 η ώρα το τέταρτο. Και βλέπουμε σε αυτή τη φάση είμαστε. Ναι, πέφτει σε 30 χρόνια του Big Win Sport FM για το οποίο θα σας πούμε δύο κουβεντούλες μετά. Αργότερα. Όμως αυτή τη στιγμή προέχουν βεβαίως τα σχόλια για το παιχνίδι, για την ισοφάριση του Παναθηναϊκού και την ενδεχομένως συναρπαστική συνέχεια που μας περιμένει στην κούρσα για το πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε με τον Νικόλα Χτύπη. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα σας κύριε, τι κάνετε?
2: Πολύ καλά. Καλά. Πολύ καλά εσύ.
5: Γεια χαρά και εγώ. Να ακούτε με μουσική απόκρουση όπως λέμε συνήθως από τις λέρες, δηλαδή μουσική υπόκρουση. Αλλά ακούγαμε καλά, μπορούμε να συζητήσουμε.
2: Σε ακούμε καθαρά, ναι.
5: Ωραία. Νομίζω ότι ήταν πολύ παράξενο παιχνίδι. Τα 10-15 πρώτα λεπτά οι περισσότεροι από όσους θα σχολιάζαμε ή θα γράφαμε κάτι για το κομμάτι μάλλον είχαμε ετοιμάσει κάτι επικίνδυνο για τον Παναθηναϊκό. Βλέποντας να μην μπορεί να λειτουργήσει στην επίθεση ελλείψη κάποιου δημιουργικού γκάρντ απόψε αλλά να έχει και πολλές αρρυθμίες και στην άμυνά του, κάτι που φάνηκε σε αλλαγές που χάνονταν οι παίκτες του, βρισκόταν ο Βεζένκοφ με τον Νάνι, ο Πίτερς με τον Σόρτ και τέτοια πράγματα. Αλλά τελικά η καλή του άμυνα, το γεγονός ότι κατάφερε να μην χάσει την ψυχολογία, να μην πέσει η ψυχολογία του. Αλλά αν μου επιτρέπετε και ο αποψινός του αντίπαλος, δηλαδή ο Ολυμπιακός, υπό την έννοια ότι αν έβλεψε ο Παναθηναϊκός απόψε μια ομάδα όπως για παράδειγμα είναι η Βαλένθια και μπορούσε να αλλάξει ο αντίπαλός του το ρυθμό, το κακό διάστημα του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να πάρει και μια πολύ μεγάλη διαφορά. Πράγμα το οποίο απόψε δεν έγινε, δηλαδή πάντα τα πράγματα ήταν για κηρύσιμα ακόμα και στο διάστημα που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν πολύ καλός και παίρνοντας λίγα πράγματα από περισσότερους παίκτες όπως για παράδειγμα ο Λιόπουλος που του έδωσε αυτό το κάτι της που χρειαζόταν μπόρεσε να μείνει ζωντανός. Το 29-30 του πρώτου μέρους μοιάζει με ένα σκορ που ήταν λίγο μαγική εικόνα αν κρίνεις
2: κολακεύει τον Παναθηναϊκό ας πούμε.
5: Ναι, ακριβώς, δηλαδή φαινόταν απίστευτο ότι μετά από μια τόσο μέτρια εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ ο Παναθηναϊκός ήταν μόνο ένα πόντο πίσω και κατάφερε να το κεφαλοποιήσει στη συνέχεια χάρη σε έναν παίκτη στον οποίο σίγουρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού για απόψε οφείλουν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, όχι μόνο εκείνων που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό, αλλά γενικότερα του αφήνουν και μια συγγνώμη. Και προφανώς αναφέρομαι στον Nigel Hayes-Davis, που σήμερα δεν είναι μόνο 23 πόντοι που έβαλε ή άμυνα που έπαιξε όχι μόνο στον Βεζένκοφ, αλλά απέναντι σε όποιον παίκτη κλήθηκε να το κάνει, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό το... Εγώ στέκομαι περισσότερο στο ότι και σήμερα μπήκε νοθρά στην επίθεση, έχασε κάποια εύκολα σουτ, αλλά όπως είπε και ένας συνάδελφος εδώ δίπλα μου, ο άνθρωπος αυτός είναι άνιωθος και με την καλή και με την κακή έννοια του όρου. Δηλαδή λέμε κάποιοι ότι με την έξωγη παιδική του συμπεριφορά δείχνει να μην καταλαβαίνει, να μην. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το πώς αποφασίζει ο κάθε παίκτη να περάσει το ρεπό του ή την άδειά του είναι δικό του θέμα. Όλα αυτά που έχουν βγει προς τα έξω σχετικά με την εργατικότητα και τον επαγγελματισμό του είναι απολύτως αλήθεια. Χρειαζόταν από την άλλη βέβαια και ένα παιχνίδι που θα τα επιβεβαίωνε όλα αυτά. Ευτυχώς το έκανα απόψε.
2: Ένα παιχνίδι που δεν του ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε με άστοχα σουτ.
5: Ακριβώς αυτό είπα και εγώ, Κώστα, ότι μπήκε νοθρά στην επίθεση. Πάλι στα κοντινά που μπορούσαμε εμείς να κάνουμε από εδώ, δεν ξέρω αν αυτό φάνηκε και στην τηλεόραση, έδειχνε όχι ακριβώς να τα βάζει με τον εαυτό του, αλλά να είναι και ο ίδιος σε μια εσωτερική αναζήτηση. Δηλαδή του τι φταίει και έχει χάσει τέτοια σουτ, αλλά γενικότερα μας έχει δείξει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται διαφορετικά. Προφανώς έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνεται με διαφορετικό τρόπο από εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε ίσως πιο loud, πιο εξωστρεφείς. Και βρήκε αυτή την εσωτερική ηρεμία η οποία βγήκε προς τα έξω και τελικά ήταν το α και το ω της απόψινής εμφάνισης του Παναθηναϊκού. Οκ, έγινε το 1-1, δεν χρειάζεται εγώ να πω το πόσο το χρειαζόταν το απόψινό ο Παναθηναϊκός. Κυρίως εκείνο που πρέπει να κρατήσει είναι ότι κατάφερε να αφήσει τον Ολυμπιακό στους 58 πόντους και μάλιστα μοιρασμένους. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα τρομερό 10 λεπτό, 20 λεπτό και ένα άλλο που βρέθηκε στο Ναδύρ. Από 29 πόντους σε κάθε μήχρονο, αν αυτή την κληρονομιά την κουβαλήσει μαζί του και στα υπόλοιπα παιχνίδια, έχει τύχει για το πρωτάθλημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Η ευχαρίστηση είναι πάντα όλη δική μου. Καλή συνέχεια.
2: Avec plaisir, λοιπόν, Νικόλας Ακτύπης. Λοιπόν, ήθελα να πω για να πάρω πάσα και μέχρι να πάμε στα επόμενα σχόλια ότι γενικά θαυμάζω πάρα πολύ τους παίκτες οι οποίοι μπορούν στο κεφάλι τους να γίνουν αδιακόπτη. Δηλαδή το έχουμε δει παλιότερα να το κάνουν Φουρνιέ μετά από κακά παιχνίδια να μπαίνει μέσα και να κρίνει παιχνίδια. Το είδαμε με το Hayes Davis σήμερα, μέσα σε δύο μέρες γυρίζει αδιακόπτη. Ξέρεις, για όλους εμάς που δεν.
3: Μέσα σε δύο μέρες και ένα ημίχρονο, θα έλεγα, περίπου.
2: Ναι. Για όλους εμάς που δεν είμαστε επαγγελματίες αθλητές, ξέρεις, βλέπεις ένα παιχνίδι που πάει πάρα πολύ στραβά και λες πώς γυρνάει αυτός ο άνθρωπος να πάρει τα επόμενα σουτ στο επόμενο παιχνίδι. Και ξέρεις, αν είσαι πνευματικά πολύ δυνατός, όπως είναι αυτοί οι παίχτες, ανέφερα το Φουρνιέ, ας πούμε, που του έχει συμβεί μες στη σεζόν να είναι πολύ κακό σε παιχνίδια και να μην καταλαβαίνει τίποτα και να μπαίνει στο επόμενο παιχνίδι και να παίρνει να βάζει τίποτα από τα 9 μέτρα, από τα 8 μέτρα. Ξέρεις, μου κάνει πάντα τρομερή εντύπωση πώς δουλεύουν το μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι για να ξεχάσουν ό,τι έγινε, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες πριν. Μια βραδιά η οποία δεν τους πήγε τίποτα.
3: Ναι.
2: Και τα χέρια τους δεν τρέμουν. Θέλω να πω, δεν διστάζουν να κάνουν, γιατί πολύ απλά προπονούνται σκληρά, πάνε και κάνουν 1000 σουτ.
3: Αυτό.
2: Έχουν κάνει εκατομμύρια σουτ στη ζωή τους, ξέρουν ότι θα τύχει βραδιά που θα πάνε όλα στραβά.
3: Ξέρετε, για αυτό που παίχτησε εμένα δεν μου φαίνεται τίποτα περίεργο. Νομίζω ότι είναι περισσότερο, μάλλον λιγότερο δημοσιογραφικό και περισσότερο άγνοια του κόσμου όταν λέει αυτά τα πράγματα για αυτούς τους παίκτες. Γιατί αυτοί οι παίκτες ξέρουν πολύ καλύτερα και ξέρεις.
2: Από την άλλη μεριά.
3: Και βιωματικά.
2: Ναι, από την άλλη μεριά, μην ποινικοποιούμε την κριτική στους παίκτες. Θέλω να πω, προφανώς όχι τις χοντράδες όταν λέμε βλακίες για παίκτες που δεν παίζουν καλά ένα παιχνίδι, αλλά μην ποινικοποιούμε την κριτική. Όποιος και αν είναι ο παίκτης.
3: Ποιος το είπε αυτό.
2: Ρε παιδί μου, δεν πάλεμε, ξέρω εγώ. Επειδή άκουσα και τον Νικόλα που έλεγε να πούμε συγγνώμη από το Hayes Davis. Δεν υπάρχει θέμα συγγνώμης.
3: Α, καλά εννοείται.
2: Θέλω να πω, δεν έπαιξε καλά, λέμε δεν έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά, λέμε μπράβο, έπαιξε καλά. Για τον Φουρνιέ, για τον Εντόρσε, για τον Ναν, για οποιονδήποτε.
3: Εννοείται.
2: Δεν υπάρχει θέμα συγγνώμης όταν πούμε ότι δεν έπαιξε καλά σήμερα. Συγγνώμη είναι όταν λες βλακίες, απρέπειες και προσβολές για οποιονδήποτε παίχτη. Όχι όταν πεις δεν έπαιξε καλά. Δεν είναι θέμα συγγνώμης.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Τι έχει να πει ο Νίκος Ζέρβας για όλα αυτά που είδαμε στο παιχνίδι? Καλησπέρα σας.
6: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλά.
6: Να αρχίσουμε ρεπορταζιακά πρώτα.
3: Ναι.
6: Υπάρχει μια δήλωση του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του Νίκου Λεβενιώτη, στην ΕΡΤ, που αναφέρει ότι λυπάμαι πολύ για αυτό που ζήσαμε σήμερα. Είναι μια αντιδραστική μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, να πηγαίνει προς διαιτές, να τους επιτίθεται και ουσιαστικά να τους κυνηγάει. Απορώ πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι τη 2026, είναι ντροπή για το ελληνικό μπάσκετ. Ενημερώθηκα μάλιστα ότι ούτε η ΕΡΤ έδειξε τίποτα. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ. Αυτή είναι η δήλωση του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την εισβολή που υπάρχει, τους προπλακισμούς προς τους διαιτητές. Ζήτησε έντονα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τεχνική ποινή σε μια φάση στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Μετά το τέλος πήγε και στον Κινέργινα, ήταν κάτι είπε. Και είδε το υπόλοιπο παιχνίδι από την σουίτα του. Λοιπόν, εντάξει, με 15 λεπτά μπάσκετ ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι μπορούσε να ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό το μάτς. Νομίζω ότι έστω και αν συνδέεται με όλο αυτό το σκηνικό και με τη διακοπή που υπήρξε, από το 18-27 και μετά, που έχω σημειώσει εδώ ότι ο Τζόζεφ είχε χάσει δύο ελεύθερα, να το πάει στους 12, ο Ολυμπιακός εξαφανίζεται το γήπεδο.
3: Να.
6: Όταν λέμε εξαφανίζεται, εξαφανίζεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι οποιαδήποτε ομάδα, και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, που σκλήρινε, που πήρε δύναμη από τον κόσμο του, που είχε έναν Χέις Ντέβις εξαιρετικά τα, που σκλήρινε, που πήρε δύναμη από τον κόσμο του, που είχε έναν Χέις Ντέβις εξαιρετική κατάσταση.

0: στη Βαλένθια. Ολυμπιακός και 18-0 σε όλες τις διοργανώσεις. Mm-hmm. Εγώ έχω προβληματιστεί την Τετάρτη βασικά. Και το έχω πει με κάθε τρόπο και στον αέρα και όπου γράφω ότι με αυτές τις εμφανίσεις ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή κόντρα στην περιοχή, ατμόσφαιρα ότι είναι πολύ ανώτερος. Εγώ ποτέ δεν το έχω δει αυτό τόσο πολύ, ας πούμε, σε κανένα από τα σημερινά παιχνίδια, φετινά παιχνίδια. Όλες οι νίκες του είναι στους 6 πόντους, 8. Και μάλιστα τη μία νίκη που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολύ εύκολα στο κύπελο. Οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πολύ απλά δεν παίζει το δικό του παιχνίδι. Πάει σε ένα over dribbling, χωρίς πάσες, χωρίς καλές αποστάσεις στην επίθεση, τις οποίες βέβαια τις έχει καταστρέψει και ο Χέις Ντέιβις. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Πρέπει να βάζουμε πάντα και τον αντίπαλο. Με αυτό το σύστημα καθρέφτης που παίζει το Βεζένκοφ, να μην πάει πουθενά ανάσα ουσιαστικά, χαλάει όλες τις αποστάσεις του Ολυμπιακού, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι όταν ο Βεζένκοφ δεν είναι καλά και όταν λείπει και ο Ντόρσι, που είναι ένα όπλο που, επιθετικό που βγαίνει εκτός λογικής παιχνιδιού κάποιες φορές και δίνει λύσεις. Εντάξει, δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ότι ο Βεζέγκοφ δεν πήρε επίθεση παρά μόνο την τελευταία του αγώνα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Χέις Ντέιβις για μένα.
1: Πέραν του χέρι. Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου ούτε έψαξε να το βρούνε στην περιφέρεια, ούτε έκανε κοψίματα κάτω το καλάθι. Γενικά δεν μου φάνηκε να ζητάει την μπάλα. Ξέρεις, αυτό που ζήταγε, που ζητάει την μπάλα να την πάρει και να την κάνει κάτι.
0: Η άνοια του Παναθηναϊκού ήταν αυτή που το πρότρεψε αυτό. Ακόμα και σε κάποιες φάσεις που έχει χαθεί από τον Χέις Ντέιβις ο Βεζέγκοφ, αν παρατηρήσει κανείς το παιχνίδι καλά, θα πάει ένας άλλος πάνω του. Να του κλείσει το δρόμο. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του Βεζένκοφ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που ξαναλέω, δεν υπήρχε Ντόρση, υστέρησε πάρα πολύ, νομίζω, όλη η ομάδα του Ολυμπιακού. Πλην του Φουρνιέ, που και αυτός έχει φταλάθει. Είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, αλλά δικαιολογούνται από,
0: ναι, και από την κόπωση.
1: Από την κόπωση.
0: Ναι. Δεν παίρνει πράγματα από τον Μιλουτίνοφ. Δεν νομίζω ότι ευτύχησε ο Κώστας Μπαρτζόκας να πάρει πράγματα και από τις αλλαγές που έκανε στην Εξάδα. Δηλαδή, ο Νιλικίνα δεν νομίζω ότι πρόσφερε κάτι παραπάνω από ότι ο Γουόρντ. Στο πρώτο παιχνίδι που όντως ήταν κακός. Ο Χολ, έβαλε 11 μπροστά, αλλά πίσω νομίζω δεν έχει καμία σχέση με τον Ντέρικ Τζόνς. Και απλά θα χρειαστεί να διαβάσω μερικά στατιστικά, όχι μόνο του Ολυμπιακού που έμεινε στο 39% εντός παιδιάς και στα 14 λάθη για 16 assist, οι οποίες 16 assist είναι οι 8 στο 4ο δεκάλεπτο. Μέχρι το 30 έχει μόνο 8 assist. Έχει μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς στην τρίτη περίοδο, αυτό του Φουρνιέ. Ξαναλέω και γιατί δεν κυκλοφορεί την μπάλα και γιατί ο Παναθηναϊκός δεν του επιτρέπει να κυκλοφορήσει την μπάλα. Λοιπόν, η συνολική αποτίμηση είναι 15-4 πόντοι από λάθη υπέρ του Παναθηναϊκού. Από επιθετικά rebound που ήταν ένα πολύ μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτς. 12 πόντοι του Παναθηναϊκού, 6 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πήρε μόλις 6-6 κατοχές, έναντι 16 στο σεφ. Άρα ο Παναθηναϊκός βελτίωσε και αυτό το κομμάτι. Παρότι δεν είχε το Χουάντζο. Πολλές φορές όλα αυτά που λέμε στη θεωρία στην πράξη διαλύονται. Και νομίζω ότι με αυτή τη διαφορά, ακόμα και στους πόντους από ευνηδιασμό, ας πούμε, που επιχείρησε ο Ολυμπιακός προς το τέλος, είναι το σκορ 9-9. Είναι νομίζω ξεκάθαρη η περιοχή του Παναθηναϊκού, που έβγαλε την αντίδραση που νομίζω ότι όλοι περίμεναν, μετά από τον τρόπο που εξελίχθηκε το μάτς το πρώτο, το συν 17 έγινε για τον Ολυμπιακό, πλην ένα και πάλι να το χάσει. Και έχουμε τελικούς κανονικά, όπως είχαμε προβλέψει όλοι όσοι το βλέπουμε λίγο πιο ψύχραμα το πράγμα. Εγώ πριν το πρώτο τζάμπολ είχα πει ότι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό.
1: Θα δούμε Ντόρση, λες, στο προγραμμάτς.
0: Ναι, νομίζω ότι ο προγραμματισμός ουσιαστικά αυτός ήταν. Να μην τον πιέσουν στα πρώτα δύο, γιατί είναι μια τενοντίτιδα στο γόνατο από κούραση. Κάνει τις θεραπείες του, έχει ξεκουράσει. Νομίζω ότι μεσολαβούν δύο μέρες τώρα. Και τη Δευτέρα θα τον έχει ο Ολυμπιακός. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι, αν δεν υπάρχει κάτι. Άρα θα περιμένουμε να δούμε Ντόρση και τα Eric Jones στην 12η.
0: Αυτό λέει και τον Γουόρντ πίσω.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός επίσης να εκμεταλλευτεί λίγο περισσότερο τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει παίξει 22 λεπτά και έχει μόλις 3 σουτ. Νομίζω ότι δεν είναι για τον κορυφαίο σέντερ της Ευρώπης ένας καλός απολογισμός αυτός. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι στέρισε πάρα πολύ. Και ο Πίτερ ήταν δεύτερη συνεχόμενη φορά κακός. Άρα δεν μπορείς να ζητήσεις και πολύ περισσότερα πράγματα από τη στιγμή που είναι περιορισμένο το rotation λόγω των ξένων.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα. Τη Δευτέρα να δούμε τι θα προκύψει. Να σε ελπίσουμε να μην ξεφύγει το πράγμα πάντως, γιατί αυτή η περιοχή ατμόσφαιρα είναι αυτή που μας χαλάει. Δεν είδαμε κανένα φοβερό παιχνίδι σήμερα, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον νομίζω ότι κρίθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ξεκάθαρα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Yeah, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Νικό.
1: Αυτά και από τον Νίκο Σέρβα. Διακοπή, διαφημιστικά, επιστρέφουμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει.

0: δίπλα στο τέρμα και δε!
1: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Και συνεχίζουμε τα σχόλια για το παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγο. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Βάιο Τσούτσικα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε, γεια σας κύριε. Εγώ διαφωνώ με τους προαναλύσαντες, να ξέρετε.
0: Άλλη μόνο.
1: Πάμε.
2: Διαφωνώ ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε 15 λεπτά μπάσκετ. Νομίζαμε ότι έπαιξε μπάσκετ ο Ολυμπιακός, γιατί στο πρώτο μισό Παναθηναϊκός με τα μήλα δεν έπαιζε μπάσκετ. Ήταν κάτι το οποίο δοκίμαζε ψυχολογικές αντοχές, ξέρω εγώ, ψυχικές αντοχές, αρδιολογικές αντοχές κ.ο.κ. Δεν ήταν αυτό το πράγμα εικόνα ομάδας. Δηλαδή μέχρι να αρχίσει πάλι ο Ολυμπιακός εκεί στο 19-27 να έχει πολύ σοβαρά σημάδια κατάρρευσης αγωνιστικής. Παναθηναϊκός δεν υπήρχε. Δηλαδή πέταγαν την μπάλα στο πλάγιο και εκεί ο Ολυμπιακός παραμυθιαζόταν ότι έπαιζε ένα μπάσκετ κανονικό, διότι ο Παναθηναϊκός ήταν αλλού. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε 10-15 λεπτά μπάσκετ, και αυτό έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ολυμπιακό να έχει φύγει, όχι να έχει φύγει, να έχει σταματήσει και αυτό που έκανε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο ο Παναθηναϊκός έφτιαξε μια διαφορά και δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να κάνει αυτό που πήγε να κάνει ο Παναθηναϊκός στο στάδιο της Κυφυλίας. Νομίζω ότι ποιοτικά είναι το χειρότερο παιχνίδι με διαφορά. Διαφορά μέχρι στιγμής των δύο αντιπάλων φέτος. Επίσης νομίζω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού φαίνεται από το γεγονός ότι τελειώνει το παιχνίδι walk up με 7 προσπάθειες στο τρίποντο. Δηλαδή αν ας πούμε ένας παίχτης ο οποίος αρκείται στο να κάνει μισό σου το match, αναγκάζεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθόλου παιχνίδι Ολυμπιακού στο παρκέ, στο grass floor, παίρνετε όπως θέλετε, να εκτελέσει 7 φορές από τον τρίποντο, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα, μεγάλο θέμα. Όπως επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τον Ολυμπιακό, το ξαναλέω, για μένα και όταν πρέπει να αποφασίσει ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια. Ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια, αν δεν πάρει την απόφαση να κάνει το step back και να σουτάρει, και πρέπει να τρέξει το σύστημα του Ολυμπιακού, παθαίνει ό,τι παθαίνει ο Ναν με το περίφημο over dribbling, αυτή την κατάχρηση της τρίπλας, που πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ την άμυνα να κλείσει τις παγίδες της, να βάλει τα χέρια της, να κάνει deflections και να επιτρέψει στον Ολυμπιακό, δηλαδή στην επιθέμενη ομάδα, ή στον Παναθηναϊκό να το κάνει αυτό ο Ναν, έτσι, να επιτεθεί σε ένα χρονικό περιθώριο, ξέρω εγώ, 3-4 δευτερολέπτων, που σημαίνει κακή επίθεση, σουτ με κακές προϋποθέσεις, εύκολο rebound ο αντίπαλος, παιχνίδι στο transition και πώς να το πω, εύκολη πόντι. Ναι, προφανώς ο Φουρνιέ έχει 15 πόντους και επιθετικά σε μια ομάδα που βάλε 58-15 είναι όαση, αλλά για την εξέλιξη του παιχνιδιού, για μένα ο Γάλλος σήμερα έπρεπε να έχει την πάω λιγότερο στα χέρια του. Πολύ λιγότερο στα χέρια του. Και κυρίως στην τρίτη περίοδο, και νομίζω ότι αυτό το έβλεπε και ο coach του Ολυμπιακού, ο κ. Μπαρτζόκας, γιατί 9 στις 10 παρατηρήσεις που έκανε προς τους παίκτες που ήταν προς τον Γάλλο. Στο Παναθηναϊκό το περιμέναμε ότι δεν πρόκειται να δούμε ξανά επιδόσεις 6 από τα 6 και 75 του Όσμαν και του Μίτογλου και του Ναν, σαν και αυτές που ήταν στο Σταδιονίσιο και Φιλίας, γιατί εκεί πραγματικά σουτάραν πάρα πολύ καλά και οι τρεις τους. Ακόμα και ο Νάν που δεν έκανε κάτι άλλο στο μάτς, σούταν όμως εκπληκτικά και οι τρεις τους. Εγώ το περίμενα ότι δεν μπορούμε να δούμε τέτοιου είδους εμφάνιση ξανά από αυτούς. Αλλά εμφανίστηκε ξαφνικά ο Χέις Ντέιβις, που επίσης ήταν απόλυτα αναμενόμενο να κάνει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση από αυτή το Σταδιονίσιο και Φιλίας. Και τελικά ήταν αυτός ο οποίος πήρε τα πάνω του σήμερα.
1: Γιατί ήταν αναμενόμενο?
0: Ότι δεν μπορεί να κάνει δεύτερη τόσο κακή εμφάνιση.
2: Ήταν αναμενόμενο γιατί έχει φτάσει στο απόλυτο 0 στο σεφ. Δηλαδή είναι ένα παίκτη ο
1: οποίος. Αυτό σήμερα θα πήγαινε στου 23.
0: Όχι, αλλά τόσο κακό παιχνίδι να κάνει παιχνίδι με 1-10, ας πούμε, δεν είναι λογικό να συνέβη. Να συμβεί.
2: Αυτό λέω. Περιμέναμε να μην κάνει ένα τόσο κακό μάτς, δεν περιμέναμε να κάνει αυτό το μάτς.
1: Αυτό λέω, γιατί πήγε Ζενίθ Ναδίρ με αυτή την έννοια.
2: Έτσι, ναι, ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, ο παίχτης ο οποίος σήμερα ήταν όλα τα λεφτά στην επίθεση του Παναθηναϊκού.
0: Και στην άμυνα.
2: Και στην άμυνα, κοιτάξτε να δεις, αυτό ήταν και στο σεφ. Το στοιχείο αυτό το έχει και στο Ρήνο και Φιλία. Ο τρόπος με τον οποίο εξεδετερώνει τον Βεζένκοφ στο παιχνίδι είναι αυτό που λέει ο Νίκος πριν, ότι δεν είναι μόνο ότι τον βγάζει τον Βεζένκοφ από το ρόλο του πρωταγωνιστή στην επίθεση του Ολυμπιακού, στο κομμάτι των εκτελέσεων, είναι ότι χαλάει και την τοποθέτηση του Βεζένκοφ στο κήπεδο και άρα το spacing που λένε οι μπασκετικοί.
1: Ναι, το πήγε ο Νίκος. Για μένα αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Συγγνώμη που σε διακοπτώ. Ναι. Αυτή τώρα είναι η κρίσιμη ερώτηση. Εάν το έχει κάνει δύο φορές πετυχημένα, μάλλον τη μία φορά πετυχημένα και την δεύτερη πολύ πετυχημένα, να το πούμε έτσι. Μήπως εδώ έχουμε ένα μικρό κλειδί για το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Γιατί με τον Βεζέκοφ απενεργοποιημένο, ο Ολυμπιακός είναι προβληματικός. Είναι δεδομένο αυτό.
2: Ναι, έχουμε
0: και με απόντα τον Ντόρση.
1: Με απόντα τον Ντόρση, σωστό.
2: Ναι, έχουμε ένα μικρό κλειδί. Κοίταξε, είναι δύο τα προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός. Βασικά προβλήματα σε αυτή τη σειρά των τελικών μέχρι στιγμής. Το ένα βασικό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο, προφανώς και ο Χέις Ντέιβις είναι ένας κρυπτονίτης για τον Βεζέκοφ, έτσι. Αυτό το έχουμε δει αρκετές φορές. Και ναι, μπορεί να είναι από τα κλειδιά. Όμως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει χωρίς τον Βεζέκοφ. Okay. Αυτό που για μένα έχει στοιχήσει περισσότερο στον Ολυμπιακό σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί η εικόνα της ομάδας απέχει από την εικόνα που έβγαλε στο πρόσφατο Final Four, είναι ότι του είχε χαλάσει λίγο το rotation, όχι λίγο πολύ, το rotation του Γιώργου Μπαρτζόκα, η αποσία του Ντόρση.
0: Και ο περιορισμός τους ξένους επίσης. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για τους προπονητές μετράει.
2: Αυτό όμως το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια του Ολυμπιακού Πρωταθλήματος. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και σε προηγούμενα μάτσα που με πάθανε ο Ολυμπιακός, στην κανονική διάρκεια. Αυτό που στερεί ο Ντόρση, η απουσία του Ντόρση από τον Ολυμπιακό, είναι η είσοδος του Φουρνιέ στο second unit. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αναγκάζεται να βάζει το Φουρνιέ, γιατί προφανώς όταν είναι διαθέσιμος θα παίξει αυτός στην πρώτη πεντάδα. Όταν όμως έχει τη ώρα να περάσει, να φρεσκάρει τις πεντάδες του Μπαρτζόκας και περνάει τη δεύτερη πεντάδα, εμφανίζει ξανά αυτό που εμφάνιζε, θυμηθείτε λίγο τον καιρό πέρσι του απενεργοποιημένου Ντόρση που δεν έπαιζε σχεδόν καθόλου, που όταν έκανε ο Ολυμπιακός 30 πόντους δεκάλεπτο, δεύτερο δεκάλεπτο μετά πέφτει στους 12. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να κρατήσει ψηλά επιθετικό ρυθμό, είχε βρει έναν τρόπο λειτουργίας, πρώτη πεντάδα Ντόρση, δεύτερη πεντάδα Φουνιέ, πάνω που και η άμυνα θα πρέπει να πάρει κάποιες ανάσες, έτσι, όσο πιεστικός και να είναι αντίπαλος, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει και μισό βήμα πίσω για να βγει το 40 λεπτό. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό και προσπαθεί ο Μπαρτζόκας να βρει, βάζοντας σήμερα ένα περισσότερο guard στην αποστολή του, να βρει λίγο περισσότερη ενέργεια, μήπως βρει καμιά καλύτερη απόφαση, μήπως ζωρίσει το 1,5 guard που έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει παραπάνω, με 1,5 guard πάνω να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Μήπως. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Νίκος όμως, ότι ο Νιλικίνα μάλλον προβλήματα δημιουργήσε παρά λύσεις έδωσε σήμερα για τον Ολυμπιακό. Δεν κατάφερε σε καμιά περίπτωση να παίξει ρόλο στο ματς. Για το Χολ διαφωνώ, γιατί ο Χολ, χωρίς το Χολ, να το πούμε έτσι, ο Ολυμπιακός έψαχνε όλο το δεύτερο ημίχρονο να βρει ένα σημείο αναφορά στην επίθεση και δεν το βρήκε σε κανέναν παίκτη του. Είναι δύο τα σουτ του Φουρνιέ και μετά είναι ό,τι κάνει ο Χολ. Όλα τα υπόλοιπα είναι... δεν ξέρω αν υπάρχουν και πολλά υπόλοιπα, τέλος πάντων, ενώ σε πόντους. Οπότε λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω ότι ο Χολ, ας πούμε, δεν πρότευσε στην άμυνα, δεν έκανε τα πράγματα που έκανε ο Τζόνς, για παράδειγμα, στο πρώτο παιχνίδι, αλλά εδώ ο Χολ αναγκάστηκε να παίξει πολύ μακριά από το καλάθι, κυνηγώντας σε πολλές περιπτώσεις, σε αρκετές περιπτώσεις, το Χέις Ντέιβις. Δεν είναι το πιο χρυσό πράγμα στον κόσμο. Ειδικά όταν ο Χέις Ντέιβις έχει στη φάρετρα από 23 πόντους και νιώθει πολύ καλύτερα από την Ιωσήφ. Θέλω να πω λοιπόν κατακλείδι ότι σήμερα δεν κέρδισε ο καλύτερος. Για μένα κέρδισε ο λιγότερο χειρότερος. Και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι είναι για μένα πολύ ενοχλητικό το ότι ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται στο πρώτο ημίχρονο με αυτή την εικόνα. Είναι μια πραγματικά άθλια εικόνα και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει φέτος και δεν είναι η μοναδική φορά που έχει συμβεί. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό. Να μπαίνει στα μάτς, λες και έχει σηκωμένο το χειρόφωνο και φοράει ρόμπα και παντόφλες.
0: Και να κυνηγάει διψήφιες διαφορές, ας πούμε, από το ξεκίνημα του αγώνα, γιατί έφτασε να στο μείον 11 κάποια στιγμή.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είχε στοιχειοδός την εικόνα του σεφ, εγώ δεν λέω την εικόνα του Telecom Center στο Final Four, την εικόνα του σεφ, στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να κέρδιζε με 15 πόντους διαφορά. Αυτό επέτρεψε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό να πετύχει σήμερα στο γήπεδο. Και επίσης είναι πολύ προβληματικό για τον Ολυμπιακό ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για μένα, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, έχει πάρα πολύ μεγάλα κενά διαστήματα. Στο πρώτο μάτς κρύφτηκαν τα κενά διαστήματα, γιατί κατάφερε και κράτησε το μάτς. Στο δεύτερο παιχνίδι, για την ακρίβεια, είχε ένα πολύ μικρό καλό χρονικό διάστημα κάπου στο πρώτο ημίχρονο και όλο το υπόλοιπο μάτς ήταν για να το πετάξει σκουπίδια.
0: Αυτά,
2: θέλετε κι άλλα.
0: Ευχαριστούμε. Ναι, όμως θέλεις κάτι να συμπληρώσεις.
2: Όχι, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Βαΐ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Καλό βράδυ.
3: Λοιπόν,
1: Λοιπόν, στο μεταξύ να πω ότι το Μπανταλόνα Μπασκόνια είναι στο 56-38, στα μέσα τη τρίτη περίοδο. Το Ανατολού Φενέρμπαχτσε τελείωσε 102-93. Το πήρε Ανατολού το παιχνίδι. Το Ουγγαρία-Φινλανδία φιλικό τελείωσε 2-1. 2 γκολ ο Βάργκα, να πούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο. Αμφότερα. Και πάμε.
0: Πάμε στο Παναγιώτη Κεφάλα.
1: Φύγαμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς.
3: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ναι, ήταν ένα μας το οποίο άμα δει κανείς το σκορ θα καταλάβει ποιος το θέλει περισσότερο, ποιος ήταν καλύτερος και φυσικά ποιος ήταν πολύ χειρότερος, και ο πολύ χειρότερος αυτός βάζει 58 πόντους και 58 πόντοι, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, νομίζω ότι με οποιονδήποτε αντίπαλο γενικά και εκτός έδρας είναι πάρα πολύ λίγοι, και ένα τέτοιο παιχνίδι μόνο δεκαετία, μπάσκετ με δεκαετία σε 90 θα μπορούσε να τον νικήσεις, και αυτό πραγματικά έπαιξε ο Ολυμπιακός βάσει της εμφάνισής του σήμερα. Μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση, ένα παιχνίδι το οποίο τουλάχιστον η γλώσσα του σώματος και όσοι αγωνίστηκαν, δύο παίκτες έδειξαν μεγαλύτερη προσπάθεια, ας το πούμε, στο μάτς. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν απλά παρόντες στο γήπεδο, αν εξαιρέσουμε δηλαδή ένα καλό ξεκίνημα του Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός τα περίμενε όλα από τον Φουρνιέ και τον Χολ, και τα περίμενε όλα από τον Φουρνιέ και τον Χολ.
0: Γιατί... Τον οποίο Παπα-Νικολάου δεν τον είδαμε καθόλου στο τελευταίο κομμάτι, παρότι ο Ολυμπιακός είχε θέμα με το σκοράζιμο, ο Παπα-Νικολάου του είχε δώσει λύσεις.
3: Και στην άμυνα είχε θεματάκια, νομίζω επέμενε περισσότερο με τον Πίτερς. Ο Μπαντζόκας, ο Πίτερς ήταν όσοι πάρουν, θα λέγαμε, στο παιχνίδι, νομίζω ότι δεν βοήθησε σε κανέναν τομέα του παιχνιδιού. Εντάξει, να ξερέψουμε λίγο τα 6 rebound, αλλά νομίζω ότι αυτός ο αριθμός είναι και όταν το μάτς είχε ξεφύγει, γιατί όπως είπαμε ήταν και στο σημείο το οποίο είχε ξεφύγει ο Παναθηναϊκός. Γενικά, όπως είπαμε, Φουρνιέ και Χολ ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός ήταν πολύ στατικός, ένα μάτς που ήταν πολύ αργός ο Ολυμπιακός, δεν είχε σε καθόλου καλημέρα κανέναν οργανωτή του, είτε τον Βόκαπ, είτε τον Τζόζεφ, είτε ακόμη και τον Ηλικίνα που ήρθε από τον πάγκο, κανείς δεν μπόρεσε να πιάσει ένα στάνταρ απόδοσης. Ο Βεζένκοφ επίσης και αυτός πολύ κακό μάτς. Ο Μιλουτίνοφ επίσης πάρα πολύ κακό παιχνίδι, και εκεί φάνηκε νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός σήμερα. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε ξεχωρίσει στο πρώτο μάτς και δέσποζε μέσα στη ρακέτα, σήμερα ήταν και εκείνος ο σύπαρον στο παιχνίδι. Γενικά ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός σούταρε πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολλά λάθη, με 14 λάθη και 16 ασίστ. Νομίζω ότι σχεδόν δηλαδή τις ακύρωσε τις ασίστ οποίες έδωσε, αφού ο δείκτης είναι πολύ έτσι χαμηλός, και με τα 14 λάθη προφανώς δεν θα βρίσκει ρυθμό στην επίθεση, και αυτό αποτυπώνεται στο 100% και στα ποσοστά γενικά. Αν εξαιρέσουμε τα δίποτα, δηλαδή τα 14 στα 28, που το 50% και πάλι δεν είναι καλό νούμερο, νομίζω σαφέστατα το τρίποντο, τα 6 στα 23 και πολλά, θα λέγαμε, όχι by the book που λένε, και όχι μέσα από τα plays του Γιώργου Μπαρτζόκα, ήταν τα περισσότερα νομίζω και δύσκολα σουτ. Δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Από την άλλη, τόσο από την επίθεση, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε γενικά και ρυθμό στην άμυνα, θα λέγαμε. Μπορεί να δέχτηκε 68 πόντους, που okay, 68 πόντοι είναι λίγη να δεχτεί μια άμυνα, αλλά νομίζω ότι δεν είχε ούτε στην άμυνα ρυθμό. Δηλαδή έχασε και ο Παναθηναϊκός αρκετά μακάριστα σουτ. Εκεί που έπρεπε να πιέσει, πήρε και τα επιθετικά rebound. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε, νομίζω, σήμερα παραπάνω. Και σήμερα, ναι, μπορεί να έχει 3 παραπάνω rebound, αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι. Δεν έκανε κάποια διαφορά στο παιχνίδι. Γενικά έδειξε ο Ολυμπιακός να μένει από ενέργεια, να μην έχει πολλή ενέργεια στο παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, τα πρώτα 15 λεπτά. Από εκείνο το σημείο και έπειτα κανείς δεν μπορούσε να βρει ρυθμό στο παιχνίδι. Όπως είπαμε, πλην του Φουρνιό, ο οποίος και εκείνος κουβάλισε πάρα πολύ την μπάλα και κουράστηκε, έπαιξε και 34 λεπτά, και σήμερα λήψη και του Ντόρση που έπρεπε να παίξει παραπάνω. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τον είχε ανάγκη και φυσικά σε εκτελεστικό ρόλο, τον είχε όμως και ανάγκη και σε δημιουργικό, γιατί όπως είπαμε και οι γκάρ του δεν βρέθηκαν σε καθόλου καλή μέρα, έκανε και εξλάθη. Οπότε το 2026 με δύο παίκτες νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσεις ένα παιχνίδι, και φυσικά με 58 πόντους νομίζω δεν μπορείς να το κάνεις και τίποτα περισσότερο. Ήταν ένα παιχνίδι λεπτομεριών, θα λέγαμε, και η λεπτομέρεια, και νομίζω ότι φαίνεται διαγυμνό φθαλμού που λένε, είναι αυτό το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο, αυτό το 19-8 νομίζω, όπου ουσιαστικά καθόρισε νομίζω και την εξέλιξη του παιχνιδιού.
1: Παναγιώτη, μου ευχαριστούμε πολύ.
0: Θες να δε θερολογήσεις, έχεις κάτι να πεις?
3: Όχι, είμαι καλυμμένος.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη.
0: Αυτά και από τον Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, οπότε μπορούμε να πάμε στην κανονική μας ροή, ό,τι και αν αυτό.
1: Προχωρούμε, παρακαλώ.
0: Ναι, γεια σας. Λοιπόν, και πριν συνεχίσουμε, να πούμε ότι όλος ο πλανήτης βεβαίως κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί, διότι η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoihiman.gr. Διότι δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Θα είπες πάρα πολύ ωραία. Να συμπληρώσω ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify μπορείτε να βρείτε 122 podcast, τα τελευταία εκ των οποίων είναι μια σειρά 8 επεισοδίων, έχουν βγει τα 6, τα άλλα 2 τη Δευτέρα, ολοκληρώνεται η σειρά. Μουντιαλικές ιστορίες, όπως είχαμε κάνει και στο Μουντιάλ του 2022, που ξεκίνησε αυτή η σειρά των podcast, γιατί έτσι ξεκίνησε και τότε ξεκίνησε. Λοιπόν, τα δύο τελευταία που έχουν βγει ασχολούνται, το ένα αφηγείται την ιστορία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στα Μουντιάλ και γενικώς όλο τον πολύ πολύ ανηφορικό και πολύ επίπονο δρόμο που έκανε ο Μπάτζιο στην καριέρα του σε σχέση με τους τραυματισμούς και το διαλυμένο του πόδι, που έχουμε μια εικόνα έτσι γι' αυτό σχετική, να το πούμε έτσι, ότι είναι ταλαιπωρημένος, αλλά το πόσο πραγματικά ταλαιπωρήθηκε θα το ακούσετε αναλυτικά εκεί πέρα. Και η δεύτερη ιστορία έχει να κάνει με την πρώτη παρουσία της IT στο Μουντιάλ. Σε αυτό το Μουντιάλ θα έχουμε τη δεύτερη. Η πρώτη, μια τελείως διαφορετική φάση, μας πηγαίνει πίσω μισό αιώνα, μας πηγαίνει στον Baby Dog Duvalier, γιο του περιόνιμου δικτάτορα Papa Dog Duvalier. Και πώς εμπάσχεται όσο αποφάσεις σου.
0: Δικτάτορα κι εσύ. Απελευθερωτή. Δικτάτορα κι εσύ.
1: Δεν ξέρω αν κλαίγανε οι ποδοσφαιριστές εκεί μπροστά, όπως κάνανε οι κυρίες μπροστά στον, από τη συγκίνηση. Δεν ξέρω αν κάνανε τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων.
0: Και εγώ θα κλαίγα μπροστά στην κοιμή.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτός αποφάσισε ότι πρέπει η ομάδα, γιατί δεν είχε πάει το 70, είχε παραλίγο να πάει, σου δεν πήγαμε το 70, θα πάμε το 74. Πώς θα πάμε, έχουμε μια
0: κανονική.
1: Πώς θα πάμε.
0: Ναι, θα κανονίσω εγώ να πάμε.
1: Θα κανονίσω. Και κανονίσω. Λοιπόν, αυτή είναι.
0: Πολύ ωραίες ιστορίες και οι δύο αυτές. Να τις βρείτε στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify, τα El Sombrero Stories. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι, το έχετε ακούσει, αλλά το πούμε και εμείς, ότι μια που ο Big Wins Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια, ναι, γιορτάζει.
1: Και Δευτέρα,
0: βέβαια. Το πάρτι είναι που όλοι περιμένατε, είναι γεγονός. Δευτέρα, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα, θα γίνει το μεγάλο Reunion. Ζωντανά εκπέμπει ο σταθμός από τον Πόλιβα στην Ακτή του Ήλιου. Θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών του Sport FM. Mm-hmm. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές, από τα μικρόφωνα θα περάσουν παλιοί και νέοι σε μια έτσι πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Αυτά όλα την Δευτέρα, θα περάσουμε και εμείς το απόγευμα, θα είμαστε εκεί.
1: Εμείς θα είμαστε εκεί, ναι, στο 6-8, θα κλείσουμε το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Επειδή εμείς είμαστε και αργατά και θα έρθουμε μετά εδώ να κάνουμε εκπομπή. Δεν θα είμαστε τους άλλους που θα κάνουν εκεί 2-4, θα πίνουν μπύρες, θα τρώνε σάντουιτς και μετά θα πάνε σπίτι τους. Να τα λέμε αυτά.
0: Εμείς θα πάμε από δουλειά που θα είμαστε. Θα πάμε εκεί πέρα να δουλέψουμε εκεί και μετά θα δούμε εδώ να δουλέψουμε.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Θα λέμε αυτά τα πράγματα. Γιατί κάποιοι θα πάνε το πρωί εκεί πέρα, πιούν καφέ, θα βγουν να πούνε δύο κουβέντες στο μικρόφωνο, θα πλακωθούν στα μοχίτο μετά. Θα έρθουν μετά, μετά καλώ τα παιδιά. Μπείτε, παιδιά, να κάνετε κάτι. Γιατί είμαστε εδώ πέρα από το πρωί, θα πούνε.
1: Και τελειώνετε μετά, γιατί έχετε και εκπομπή, ε. Μετά. Λοιπόν, θα είμαστε με τις λέρες πάντως. Ναι. Δεν δείτε καμιά φορά, θα κάνετε με τις λέρες ποτέ. Κάπου εκεί θα βρεθούμε. Κάπου με τις λέρες, ραδιοφωνικά τη Δευτέρα. Εντάξει, φίλε, 30 χρόνια πριν, αλλιά. Πολλά. 30 χρόνια, ρε διάολο. 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια.
1: Βέβαια. Τρομερό, ε. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε να δούμε. Σήμερα έχει επικαιρότητα 2-3 πραγματάκια. Θέλω να σου πω ότι βλέπω συνέχεια βιντεάκια προβληματικά που μιλάνε για προβληματικά πράγματα με τα εισιτήρια, για προβληματικές τιμές, για προβληματικές θέσεις. Πολλά προβλήματα γενικώς. Έχουμε ανακοινώσει χθεσινό, νομίζω ήταν αυτό, αποφάσισε η FIFA ξαφνικά 10 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, γιατί αυτό έγινε πριν από λίγες μέρες, να αλλάξει λίγο εκεί τα κοιτάπια της και τον κώδικά της και να ανακοινώσει τι ρε εσύ, αν έχεις το Θεό σου.
0: Τι?
1: Ότι δεν επιτρέπεται στον κόσμο,
0: ναι,
1: να φέρνει μέσα στο γήπεδο
0: Τάπερ
1: άδεια μπουκάλια νερού για να μπορεί μετά να τα, για να μπορεί να τα γεμίσει σε βρύσεις που θα.
0: Τάπερ μπορεί να φέρνει.
1: Όχι, ούτε τάπερ.
0: Τάπερ με γεμιστά, α πούμε, μπορεί να φέρει μέσα στο γήπεδο.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, εσύ τώρα μιλάμε για παιχνίδια στα οποία θα χρειάζεται να πιει εγώ 3-4 λίτρα νερό.
0: Να αγοράσει.
1: Έτσι. Βεβαίω να αγοράσει. Το Κατάρ το πουλούσαν 4 με 6 δολάρια το 500 ml. Εντάξει, κάνω μία. Απλώς
0: τι
1: μία
0: νερό ήταν όμως, ε? Τι νερό
1: καλά,
0: ήταν.
1: Τι νερό ήταν.
0: Τι νερό.
1: Ήταν ευλογημένο.
0: Δηλαδή πίνεις δύο γουλιές, ναι, και μετά στο αυτοκίνητο, στο πάρκι μου, το έχεις παρκαρισμένο από το προπαγκάζ, βγαίνουν δύο νεαρές καμήλες. Δηλαδή πας με άδειο ρεζερβουάρ, ναι, και με το πίνεις δύο γουλιές νερό, γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μετά. Το Κατάρ. Δεν είναι απλό νερό.
1: Θα φτύσει αίμα ο κόσμος, εγώ αυτό ξέρω. Θα πέσει συχτήρι πάρα πολύ μεγάλο. Και ακόμα δεν. Και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει. Λοιπόν, έχω να σου πω και κάτι άλλο, αλλά η περίφημη Άνω Τελεία, η δημοσιογραφική, διότι κυρίες και κύριοι, πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη, στο Telecom Center, έχουμε ανακοίνωση Παναθηναϊκού, από ό,τι μαθαίνω, Γιώργο.
4: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, γεια σας, εδώ από Telecom Center, λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση, είναι και στο social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, διαβάζω. Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα? Ως πότε θα μένει ατιμόρυτη η ανέσχυτη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων για να τον βάλουν στη θέση του ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν? Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού Σαββαρόνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα: «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης. Μπιπ το σπίτι σου». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της, καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό. Σχετικά με τις δηλώσεις του ίδιου καταδικασμένου και έκτοτε του Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει ο καθηγητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους, εδώ. Αυτή είναι η ανακοίνωση Παναθηναϊκός κατά του κ. Μπαρτζόκα και κατά του κ. Λεπενιώτη. Πάντως, κάνοντας και λίγο ρεπορτάζ, υπόθηκαν όλα αυτά που ανάφερε και η ανακοίνωση κατά του Σαββαρόνη από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Μετά το τέλος του αγώνα, στα αποδυτήρια, πηγαίνοντας πάνω προς τα αποδυτήρια, στο διάδρομο των αποδυτηρίων, καθίβησε τον Σαββαρόνη, που δεν ένας άνθρωπος που δεν δίνει και δικαιώματα, πέρα από όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Ναι, Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν,
1: εκτός λοιπόν από όλα αυτά, η FIFA στην κοσμάρα της σου λέει: εντάξει, παιδιά, θα έρθετε, θα πληρώσετε, θα ξαναπληρώσετε, θα συχτηρίσετε, δεν μας νοιάζει, μέσα θα σας φτιάξουμε ωραία πράγματα. Και ψάχνουν να βρουν να κάνουν διάφορα φασέικα πράγματα σε σχέση με το Μουντιάλ. Λοιπόν, το τελευταίο φασέικο που ανακοινώσανε, εντάξει, είναι ότι ξεκίναγε το παιχνίδι, έτσι, ήταν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τι κάναμε, βλέπαμε τις ενδεκάδες και βγαίναν σωστά, ανάμεσά τους οι διαιτητές, παρατάσσονταν, ακούγονταν εθνική ύμνη, και ξεκινάγαμε το παιχνίδι. Να ξεχάσετε αυτά.
0: Ναι.
1: Τελειώσανε. Από φέτος θα βγαίνουν όλοι οι παίκτες της αποστολής.
0: 26.
1: 52.
0: Ναι. 26, ναι.
1: Θα δούμε λοιπόν 52. Θα συγκεντρώνονται στο κέντρο γηπέδου, θα κάνουν κύκλο.
0: Όπως οι καουμπόιδες όταν τους κυριάζει Ινδιάνη.
1: Ακριβώς.
0: Που στα westerns.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε τις σημαίες από τη μία, τις σημαίες από την άλλη. Θα ακούγονται ύμνοι και μετά θα φεύγουν οι υπόλοιποι και μετά θα μένουν οι βασικοί που θα κάνουν χειραψίες. Και θα πηγαίνουμε για να ξεκινήσει σιγά σιγά το παιχνίδι. Αυτά. Γι' αυτό λέει θα δημιουργήσει κλίμα ενότητας.
0: Βέβαια, άμα το λένε. Άμα το λένε.
1: Διάλε, ποιος τα σκέφτεται.
0: Εντάξει, αυτό με το νερό πάντως, παιδί μου, σκεφτόμουν ότι ξέρεις, υπάρχουν αυτά τα περιβόητα μπιτσόμπιρα. Μπιτσόμπαρα. Μπιτσόμπιρα, ναι. Που ξεσκλίνει την πρώτη ξαπλώστρα, παιδί μου, και σου λέει εγώ 300 ευρώ, δώρο, μια πετσέτα και ένα μπουκάλι νερό. Ωραία. Εδώ που τα εστία κάνουν, ξέρω εγώ, 1000 και 2000, δεν μπορεί να σου λέει, ξέρει, δώρο και ένα μπουκάλι νερό, γιατί έχει καύσον από πάνω εσύ. Εδώ στα πιτσόμπαρα τα ελληνικά, ένα μπουκάλι νερό φιλοτιμούνται να το δώσουν.
1: Ένα μπουκάλι νερό. Ξοδεύονται, πραγματικά.
0: Αλλά τι νερό είναι, τι νερό θα είναι αυτό. Το αθάνατο νερό είναι αυτό τώρα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι και μισή. Το προλάβαμε το δελτίο, κύριε Χάρη? Το προλάβαμε. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: 90,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον απληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ. Προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελο, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν του ενδεχόμενου άμεση συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Συνελήφθη ένα άτομο ενώ ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιασμούς σε περιοχή της Λάρισας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Wins

0: ενθουσιαστήκατε με Τσερόνε και Super Nature, λογικό είναι. Νομίζω είναι και τέλη 70's, δεν είναι καν 80's. Είναι από τα πολύ σπουδαία κομμάτια της δίσκο. Αυτά ξέρεις, τα 2-3 που καθόρισαν ολόκληρη την δίσκο μουσική. Είναι ένα από αυτά τα κομμάτια του Τσερόνε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Νομίζω Βέλγος είναι ο Τσερόνε, 78.
1: Είναι Βέλγος, είναι Σερόν ενδεχομένως.
0: Ναι, Τσερόνε τον μάθαμε.
1: Ναι. Είναι το 77, όντως. Ναι. Είναι το 77 ναι. Το κομμάτι. Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματα και στα mail σας και πούμε όλα όσα είναι να πούμε. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο ο Ρικέλμε το τερμάτισε. Δηλαδή, πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αποδειχθεί παπατζής και να χάσει πανηγυρικά στις εκλογές. Το έκανε. Λοιπόν, ακούστε τώρα το αστείο, πριν σας το πω. Αυτή τη στιγμή τώρα, αν μπείτε στα site, θα δείτε την είδηση: ο Ρικέλμε ανακοίνωσε Κλοπ αν εκλεγεί. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Λες ωραία.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα και θα πείτε: wow, ο Ρικέλμε ανακοίνωσε Κλοπ πριν εκλεγεί. Λοιπόν, και εδώ πέφτουμε στο περίφημο ιντερνετικό χάος. Εντάξει, αυτό που σας λέμε το ιντερνετικό χάος, το μην πιστεύεις κανένα, μην πιστεύεις τίποτα. Mm-hmm. Τσέκαρε 2, 3, 5, 15 φορές. Λοιπόν, αυτό που στην πραγματικότητα λοιπόν είπε ο παπατζής αυτός είναι το εξής, και το έβγαλε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Είπε ότι αν κερδίσουμε τις εκλογές τη Δευτέρα, ο αθλητικός μας διευθυντής, ο Ραούλ, για να βάλουμε μέσα και λίγο ο Ραούλ, θα έρθει σε επαφή με τον Κλοπ γιατί είναι ο προπονητής που θα θέλαμε να έρθει στη Ρεάλ. Έγινε, φίλε. Έγινε. Εντάξει, δηλαδή δεν πραγματικά. Έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει.
0: Θέλω να βγάλω μια ανακοίνωση. Ο Βαϊμάκης θα βγει με τη Βεργκάρα. Λοιπόν, από εβδομάδα θα στείλω μήνυμα στο Instagram και θα σου πω πόσο πολύ θέλω να βγω μαζί της. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, εγώ το θέλω. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει, αλλά εγώ το θέλω και θα επικοινωνήσω γιατί είναι αυτό που θέλω. Και αν θες κάτι πάρα πολύ, τότε όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος συνομωτούν για να το πετύχεις, Γιάννη. Δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει αυτό.
1: Τραγική κίνηση απελπισίας. Τραγική κίνηση απελπισίας.
0: Εντάξει, το μόνο που θα το καταστρέψει εντελώς είναι να βγει, ξέρω εγώ, αύριο ο Κλοπ και να πει: παιδιά, εγώ δεν έχω καμία επαφή με τον άνθρωπο. Δεν θέλω να δουλέψω, ξέρω εγώ, αυτή τη χρονιά. Μην μπλέκε το όνομά μου σε προεκλογικές δεσμεύσεις ομάδων.
1: Να.
0: Όπως περίπου έγινε με το Χάλαντ. Δηλαδή,
1: ξεφτυλίστηκε με το Χάλαντ.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, να φάει και μια δεύτερη ξεφτύλα και να μην βρει την ψήφο του. Τελικά. Δηλαδή, δεν θα ψηφίσει ούτε ο Ρικέλμε το Ρικέλμε μετά από αυτό.
1: Μιλάμε για μεγάλη ξεφτύλα. Εν τω μεταξύ, ο Φλό βγήκε και είπε, όπως πρέπει να το κάνει, ότι εγώ σας ετοιμάζω.
0: Ποιος
1: μια...
0: ο
1: Πέρεθ.
0: Ο Πέρεθ, ναι.
1: Είπε ότι εγώ, παιδιά, σας ετοιμάζω μια μεταγραφή 150 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε ονόματα, ούτε τίποτα.
0: Εντάξει, βγήκε η ΑΣ και το πρόδωσε.
1: Εδώ φτάνουμε, εδώ έρχομαι αμέσως. Ναι. Βγήκε η ΑΣ και το πρόδωσε. Λοιπόν. Δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά αυτά που σκέφτεσαι στα μούτρα της ΑΣ, λέω εγώ. Διότι η ΑΣ είπε ότι κάτσαμε και το ψάξαμε και το αναλύσαμε και είναι όλοι σε. Εντάξει, δεν είναι όλοι σε, διότι ξέρετε, η ξεφτύλα στην εποχή του ίντερνετ έρχεται πάρα πολύ εύκολα. Και το ξεβράκωμα και το ξεμπρόστιασμα. Λοιπόν, βγήκε 2 ώρες μετά ο αθλητικός διευθυντής της Bayern. Γιατί είπε ο Βικιάς και είπε ότι αυτός είναι 150 εκατομμύρια ευρώ γιατί υπάρχει ρήτρα. Και βγήκε ο αθλητικός διευθυντής της Bayern και είπε, λέει, το ήξερα και εγώ από μόνος μου, αλλά επικοινώνησα και με τη διοίκηση για να σιγουρευτώ. Και λέω, να πούμε το εξής. Ο Λίσε δεν έχει ρήτρα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρήτρα για τον Λίσε. Ο Λίσε έχει άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο, θα μείνει εδώ και θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Γεια σας.
0: Με μία διαφορά, ότι ο Πέρεθ δεν είπε τον Μόλις.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Αυτή είναι
1: η ξυπνάδα του ενός και η βλακεία του άλλου.
0: Τώρα, εάν είπε στην ΑΣ, παιδιά, βγάλτε το για να γίνει τζελτζελές, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά ο ίδιος δεν πήγε να πει ο Λίσε.
1: Καταλαβες.
0: Είπε μεταγραφή 150 εκατομμύριων.
1: Και θα την κάνει. Και δεν θα είναι ο Λίσε ενδεχομένως, αλλά θα την κάνει. Θα πει, εγώ δεν είπα ποτέ.
0: 150 μπορεί να οποιοδήποτε 150. Μα δείξω, εγώ θα πάρω το Γιώβιτς. Δεν έχει να κάνει. Είμαι 150 εκατομμύρια. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω στην Μπούγκα 150 εκατομμύρια να δώσω για ένα παικταρά.
1: Δείχνουμε πραγματικά τη διαφορά. Εδώ πέρα φαίνεται η διαφορά, νομίζω, του ερασιτέχνη από τον επαγγελματία.
0: Ναι.
1: Παντελώς ερασιτέχνης, στρακαστρούκας, πυροτεχνηματάκιας, βεγγαλικοφόρος, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν, και ο άλλος, ήρεμος, ωραίος, λέει αυτά που πρέπει να πει.
0: Τίποτα, Αντρέας Παντρέου, τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά.
1: Έχει και, τη στήριξη των παλιών, να ξέρει ο Πέρεθ. Έχουν δηλαδή λίγο Μόντριτς, λίγο αυτοί έχουν βγει και έχουν πει αυτά. Μέχρι και ο Αρμπελόα έχει βγει. Και είπε ότι ο πρόεδρος 26 χρόνια εδώ, εγώ διαλέγω τα 26 χρόνια. Δηλαδή έχουμε και τέτοια. Όχι ότι τα χρειαζόταν.
0: Τι να κάνει τώρα, Αρμπελόα. Τι να κάνει. Τον έχει και τον πλήρωνε τόσα χρόνια σαν παίχτη. Τον έχει και τον πλήρωνε σαν προπονητή. Τον έκανε πρώτο προπονητή. Τι να κάνει, Αρμπελόα. Να πήγε, δεν με κρατά. Θα πάω με τον Ρικέλμε γιατί με απέλησε.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Ρικέλμε πρέπει να γνωριστεί με τον Τζάκα.
0: Εντάξει.
1: Θα είναι μια σπουδαία φιλία.
0: Ναι. Αυτή.
1: Μια φιλία που θα ανθίσει στον χρόνο.
0: Και πάντα υπάρχουν βεστιάρια που μπορεί κάποιο να παντηθεί Κλοπ. Μπορεί κάποιο να παντηθεί, ξέρω εγώ, Χάλαντ. Υπάρχουν περούκες, ξέρεις, η περούκα του Βίκινγκ. Ξέρεις, μπορεί κάποιο. Θέλω να πω, όπως έφερε εδώ ο Τσάκας, ας πούμε, τους ανθρώπους αυτούς, τους κομπάρσους και τους έντυνε σε ήχηδες. Και τους έφερε, πήγαινε με το ταξί και βγαίναν σε ήχηδες με το ταξί, το σκόντα του Οκτάβια και βγαίναν στη συνέδευση. Πολύ ωραίοι, συνδεδομένες και λεμπίες από το βεστιάριο, πολύ καλά. Αντίστοιχα, μπορεί ο κύριος Ζικέμι στο βεστιάριο, μια στολή Χάλαντ, μια ξανθιά περούκα, με γυαλί ηλίου να μην φαίνεται, μια χαρά.
1: Και όλα υπέροχα. Πάμε στο Χριστό Ρομπόλη, να ακούσουμε τι έμαθε από τη συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έλα, Χριστό.
2: Χαίρετε. Όχι μόνο ο Γιώργο Μπαρτζόκα, και Γεργίνα Ταμάν, και να μην επιτρέπετε να ξεκινήσω τον Ταμάν, γιατί είχε ότι αλλά το πίπερο η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού. Είπε κερδίσαμε δίκαια το μάτσο, αλλά και πάλι δεν κερδίσαμε τις βολές. Είπε Ολυμπιακός εκτέλεσε 14 και εμείς 9. Οκ, σήμερα υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη ισορροπία σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Βλέπετε, λέει, όλοι πως όταν υπάρχει δικαιοσύνη μπορούμε να κερδίσουμε. Λέει, σέβομαι τον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή ομάδα. Με κάποιον τρόπο, λέει, κατέξαν την Ευρωλίγκα, όμως είμαστε και εμείς καλή ομάδα και αν μας αφήσουν μπορούμε να κερδίσουμε. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Θετικά παίξαμε σωστά, αλλά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Ο Χέις Ντέιβις μας βοήθησε πολύ. Ο Νάν δεν έβαλε τα σουτ όπως άλλα παιχνίδια, αλλά έπαιξε πολύ καλά για την ομάδα και ήταν πολύ επιθετικό στην άμυνα. Είχαμε μεγάλη συμβολή από τον πάγκο με παίκτες όπως ο Παπαδόπουλος. Η σειρά πλέον είναι στο 1-1. Και αν συνεχίσουμε έτσι, έχουμε πιθανότητες να πάρουμε τον τίτλο. Αν είναι όλα δίκαια ή περίπου δίκαια όπως απόψε τόνισε αρχικά ο Αταμάν. Ρωτήθηκε στη συνέχεια για μια ψυχομυθία που είχε πριν το εμίχρονο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τι υπόθηκε μεταξύ τους. Και απάντησε: δεν μπορώ να σας πω. Λέει, ήταν κάποια σχόλια που έγιναν για την κατάσταση που υπήρχε, λέει, με τον κότσου Μπαρτζόκα και τους διαιτητές. Και ανέφερε μετά: ο Μπαρτζόκας είναι εξαιρετικός προπονητής και αξίζει το σεβασμό. Είναι ίσως ο καλύτερος Έλληνας προπονητής εδώ και μια δεκαετία, αλλά θέλω και εγώ τον ίδιο σεβασμό, ειδικά στο σεφ. Ίσως οι διαιτητές να διάβασαν τι έγινε στα social media μετά το πρώτο παιχνίδι και να επηρεάστηκαν. Ίσως φέτος να μην έκανα πολλά καλά πράγματα εγώ, λέει, αλλά είμαι ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές των τελευταίων ετών στην Ευρωλίγκα και θέλω και εγώ να έχω τον ίδιο σεβασμό. Αυτό νομίζω θέλει και ο πρόεδρός μας, λέει. Είδατε να παίρνει, λέει, καμιά τεχνική ποινή ο Πάγκος του Ολυμπιακού απόψε. Εγώ και ο Πάγκος μας σε κάθε αγώνα σας παίρνουμε τεχνική ποινή, είπε ο Αταμάν. Ρωτήθηκε για την παρουσία του Χέις Ντέιβις και του Λεσόρ και του Ναν. Στάθηκε και πάλι στον Τολιόπουλο λέγοντας ότι ήταν ένας παράγοντας δίνοντας σκορ και ασίστ, αλλά στο μάτς, λέει, μείναμε κυρίως μέσα από την άμυνα. Και αν εξαιρέσουμε ένα τρίποντο στο τέλος του ημιχρόνου, το δώσαμε ελεύθερα στον αντίπαλο. Στο δεύτερο μέρος όλοι λένε, λέει, για τα θετικά του Χέις, αλλά έκανε σπουδαία αλληλεία και στο Βεζένκοφ και στην άμυνα με αλλαγές. Γενικά έκανε σπουδαίο παιχνίδι. Ο Λεσόρ και ο Ναν, λέει, μπορεί να μην έβαλαν τα συνήθεια νούμερά τους, λέει, αλλά βοήθησαν την ομάδα με άλλους τρόπους και ο Ναν, λέει, μπορεί κάλλιστα στο επόμενο παιχνίδι να βάλει 35 πόντους. Ρωτητική για την κατάσταση του Λεσόρ, ο οποίος αποχώρησε με κάποιες κράμπες και τι γίνεται με τον Σλούκα εν όψει του Game 3 τη Δευτέρα και είπε ότι για τον Λεσόρ ότι πιστεύει, λέει, πως είναι απλά κάποιες κράμπες. Έκανε, λέει, μεγάλη προσπάθεια στο μάτς και παρότι δεν έβαλε τους πόντους στην επίθεση ήταν πολύ παθιασμένος και θετικός, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει κάτι σοβαρό, λέει, πέρα από κράμπες. Για τον Σλούκα, λέει, ειλικρινά δεν ξέρω, μόνο εκείνος ξέρει, είναι ο ηγέτης της ομάδας και αν νιώσει καλά θα παίξει τους τελικούς, ανέφερε για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Και τέλος ρωτήθηκε για το Χέις Ντέιβις και το πόσο η δική του η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση βοήθησαν την ομάδα να αντιδράσει. Λέει, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ακόμα και στο σεφ, παρότι ήταν άστοχος, είχε την αυτοπεποίθηση να συνεχίζει να παίρνει τα σουτ. Δυστυχώς τότε, λέει, δεν μπόρεσε ποτέ να βρει το σουτ του. Σήμερα όμως, παρότι έχασε τις δύο πρώτες προσπάθειές του, δεν πανικοβλήθηκε και μετά άρχισε να παίζει τον μπάσκετ του και να βοηθεί και βοήθησε πολύ την ομάδα. Κάποιοι παίκτες, λέει, μπορεί να χάσουν σουτ, αλλά όταν είναι, λέει, παίκτες της κλάσης του Ναν και του Χέις Ντέιβις, δεν πρέπει ποτέ να σταματούν να παίρνουν προσπάθειες και να χάνουν την αυτοπεποίθησή τους. Αυτά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Από πλευράς τώρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος δεν θέλετε να σχολιάσει κάτι εξωαγωνιστικό. Είπε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, κέρδισε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, λέει, πήγε σε πολύ πιο physical παιχνίδι από ότι εμείς. Εμείς κάναμε ό,τι δεν έπρεπε, ήμασταν βιαστικοί και παίξαμε εκτός από τις αρχές μας και οδηγήσαμε σε μόλις 6 λάθη τον Παναθηναϊκό αντί να τους βάλουμε πίεση. Περιμέναμε, λέει, την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες. Είναι καθαρά θέμα κινήτρου. Οφείλουμε να βρούμε εμείς το κινήτρο τη Δευτέρα και να παίξουμε πολύ καλύτερα στο γήπεδο μας και να κερδίσουμε. Ήταν τελείως λάθος ο τρόπος που παίξαμε. Πρέπει να έχεις υπομονή και να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό σε αυτή την ατμόσφαιρα. Αν πας να παίξεις διαφορετικά, το πληρώνεις και αυτό συνέβη σε μας σήμερα. Στο πρώτο μέρος έπρεπε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφορά από τον ένα πόντο που κλείσαμε το ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν εκτελέσαμε τα plays μας, αντί να έχουμε υπομονή, πηγαίναμε να τελειώσουμε τις φάσεις με μια πάσα, και είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης και για αυτή την έλλειψη συγκέντρωσης είμαι εγώ υπεύθυνος. Ρωτήθηκε για το Φουρνιέ και είπε ότι πρέπει να καταλάβει και ο Φουρνιέ αλλά και η υπόλοιπη όλη η ομάδα ότι όταν η άμυνα είναι πολύ επιθετική πάνω πρέπει να κάνεις μια απλή πάσα. Μας λείπει φυσικά και ο Ντόρσε σε αυτό το κομμάτι. Θα ήταν λάθος όμως να πει και το ρωτούμε σε έναν ή δύο παίκτες. Πολλοί παίκτες μας λέει υστέρησαν, σημαντικοί παίκτες μας υστέρησαν. Όταν σουτάρεις με τέτοιο ποσοστό είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις. Όταν ο αντίπαλος παίζει δυναμικά και χτυπάει χέρια και τραβάει φανέλες πρέπει να μπορέσεις να τα αποκριθείς. Πρέπει να φύγουμε από εκεί και εμείς δεν το κάναμε ενός από αυτές τις παγίδες τέλος πάντων και εμείς δεν το κάναμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα στο σημερινό παιχνίδι. Για την απόφαση να αφήσει εκτός τον Τζόνς και τον Ward από την εξάδα ξένων είπε ότι κάθε απόφαση και για τις δύο ομάδες αυτή τη φάση είναι δύσκολη γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός των ξένων και ταυτόχρονα και οι δύο ομάδες έχουν κάποιους τραυματισμούς όπως εμείς τον Τζόνς και ο Παναθηναϊκός στο Σλούκα. Δεν είναι λέει δυστυχώς οι δύο καλύτερες συνθέσεις που μπορούν να παραταχθούν στο γήπεδο και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Αλλά ο ανταγωνισμός θα είναι τεράστιος πάντα υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Η σκέψη μου ήταν να φρεσκάρω την ομάδα. Ήθελα να βάλω δύο φρέσκους παίκτες, ενώντας τον Ιλικίνα και τον Χολ που έπαιξαν σήμερα για τον Ολυμπιακό. Η σειρά μπορεί να είναι μεγάλη, οπότε χρειαζόμαστε φρεσκάδα. Βέβαια ο προπονητής πάντα βαρύνεται και αυτές τις αποφάσεις, αν είναι σωστές ή λάθος. Το ρώτησαν αν έπαιξε κάποιο ρόλο στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν κακός στο δεύτερο ημίχρονο σε αυτό, αν υπήρχε κάτι αγωνιστικό ή εξαγωνιστικό που έπαιξε ρόλο. Ρώτησε ο ίδιος τον δημοσιογράφο που έκανε την ερώτηση, εννοείται λέει την είσοδο του κ. Γιαννακόπουλου, κάτι αγωνιστικό. Και συνέχισε, γενικά λέει ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο πολύ άσχημα, που συνήθως ξεκινάμε καλά, κάναμε μόνο λάθη σε αυτό το ξεκίνημα και γενικά είχαμε κακές επιλογές και πολλά χαμένα rebound. Τέλος ρωτήθηκε και για τον Dorsey, για το αν θα είναι διαθέσιμο στο τρίτο παιχνίδι, τη Δευτέρα δηλαδή. Είπε λέει δεν έχω μιλήσει μαζί του γιατί πηγαίνει και κάνει θεραπεία το πρωί. Κάνει λέει θεραπεία και ο ίδιος και το ιατρικό team κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να είναι διαθέσιμος. Αλλά δυστυχώς αν κάποιος πονάει δεν μπορεί να παίξει. Θα δούμε για τη Δευτέρα πώς θα είναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω ακόμα εικόνα για την κατάστασή του υπό προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτά από τη συνέντευξη τύπου. Υποθέτω τα υπόλοιπα τα έχετε μεταφέρει έτσι με τις ανακοινώσεις και τις τοποθετήσεις σε κατέρωθεν.
0: Ναι.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Χριστό. Καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τα μηνύματα και τα mail σας. Αφήνουμε τους ομίλους. Το πάμε από Δευτέρα, νομίζω.
0: Από Δευτέρα. Από Τρίτη.
1: Τι να κάνουμε.
0: Στο λέω, γιατί κάνεις όνειρα για τη Δευτέρα. Από Τρίτη. Από Δευτέρα έχει πάλι το παιχνίδι.
1: Τι να κάνουμε. Μαζί σου έχω λίγα και καλά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μην κάνεις όνειρα καλά.
1: Να, λοιπόν. Για πάμε να δούμε τι μας λέτε εσείς.
0: Αν πάντως λέει κάποιος ο κύριος Πέρεθ θέλει να δώσει 150 εκατομμύρια για το Φακούντο τον Πελίστρη, ναι. Εμείς θα σεβαστούμε την πρόταση, θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και θα τον δώσουμε, λέει ο αποδιοπομπέος Μάγλος. Και ένας ο αποδιοπομπέος και ένας εγώ δύο υπογράφουμε με χέρια και με πόδια, ναι. Αυτό. Αν θέλει, σώνηκεται ο αγαπητός Πέρεθ.
1: Λέει ένας φίλος μας, στέλνει από τον Καναδά και λέει: παιδιά, εγώ θα πάω στο πρώτο παιχνίδι του Καναδά. Βρήκα εισιτήριο $1,300 και είναι και από τα φτηνά. Καλύτερα να πιεις μπύρα παρά νερό, άμα είναι έτσι, ελέος.
0: Εντάξει, εγώ κουμάντο στην τσέπη κανενός δεν κάνω προφανώς και δικαίωμα του καθενός. Γιατί να πάω να δώσει $1,300 για να δεις ένα παιχνίδι του Μουντί. $1,300. Και άλλα τόσα για να πάρεις εγώ μαζί το παιδί σου, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ή τη γυναίκα σου. Ή αν θες να πάρεις τα δυο σου παιδάκια αντίστοιχα. Για ποιο λόγο. Το ότι αποφασίζει η ελίτ του ποδοσφαίρου να χρεώσει τα εισιτήρια για ένα μουντιάλ σε αυτές τις τιμές είναι ένα πράγμα. Το αν ο κόσμος θα τα αποκριθεί είναι ένα δεύτερο πράγμα. Δεν ξέρω τι να πω. Θέλω να πω, εμένα δεν μου περισσεύουν αυτά τα χρήματα για να πάω σε ένα παιχνίδι. Ωραία, αν γινόταν εδώ πέρα. Και να μου περίσσευαν, θα δυσκολευόμουν να τα χαλάσω για αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ψηλέ και σατράπη, λέει κάποιος. Είναι η μία μέρα πιώματος αρκετή για να εκτονωθούμε από κακή κατάσταση με νέτο.
0: Ναι, είναι. Ναι. Είναι. Μία μέρα περνάς αυτό και μετά την άλλη μέρα καθαρίζεις το κεφάλι σου και λες ας τα διάλα, πάμε παρακάτω. Ναι, είναι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Αναλόγως του έχει προηγηθεί, δεν νομίζω ότι είναι, ξέρεις, ένα πράγμα ισχύει για όλα. Σε κονσέρβα εκπομπή από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε το δίλημα πλυντήριο πιάτων στο χέρι.
0: Ναι.
1: Χεράκιδες πιατίστας, κρυφτείτε στο σιφόνι, χάσιμο νερού και χρόνου μονοφέρνετε. Θα διαφωνήσω εγώ εδώ.
0: Και εγώ θα διαφωνήσω, γιατί ας πούμε ένας άνθρωπος που μένει μόνος του, για παράδειγμα, έτσι, και έχει το πιάτο του, ξέρω εγώ, το πιρούνι του, πίνει ένα ποτήρι, ξέρω εγώ, τον καφέ του και ένα δεύτερο πιάτο, τη σαλάτα του κτλ. Άντε να έχεις πλήρω πιάτο, να περιμένεις να γεμίσει. Πώς θα γεμίσει.
1: Ναι.
0: Δεν θα το βάλεις με δύο πιάτα μέσα, θα πρέπει να το βάλεις να έχει 10 πιάτα μέσα. Θα περιμένω 5 μέρες να πιάσουν πάνω βρύα και λιχίνες στα πιάτα, ας πούμε, που έχω μέχρι να γεμίσει το πλυντήριο και να βάλω να πληθεί.
1: Mm-hmm.
0: Έχω δύο πιατάκια, τα πλένω, τα βάζω στο στεγνοτήριο, στο στεγνοτήρα πάνω. Γεια σας. Πλυντηριοπιατίστας, μας κάνετε και παρατήρηση. Ένας φίλος λέει, ήταν από μικρός, λέει, το όνειρό μου να γίνω παίχτης του Ολυμπιακού. Με χαρά σας ανακοινώνω πως αν νικήσει ο Ρικέλμε, θα πάω στα γραφεία, λέει, της ΠΑΕ να καταθέσω το ανύπαρκτο δελτίο μου.
1: Πολύ καλά.
0: Λέει ο Άλεξ Απονίδια. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ελπίδα και όλοι έχουν δικαίωμα στην παπάντζα όταν υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Ρικέλμε.
1: Βεβαίως. Μεγάλη αλήθεια, όταν λες θα κρατήσω το μισό σουβλάκι για αύριο το μεσημέρι, ξέρεις πολύ καλά ότι θα το φας κρύο στις 3 το βράδυ, όρθιος πάνω από τον μπάγκο της κουζίνας σαν τον κλέφτη.
0: Τεράστια αλήθεια.
1: Είναι τεράστια αλήθεια, ναι. Λοιπόν, λέει ο Αρμπελόλα το εξής. Στις ατελείωτες ώρες που ξεφορτώνω τη μαναβική, ακούω κονσέρβα παλιές εκπομπές, ακούγοντας 45 λεπτά με τα γραφικά νέα, του 25, 24, 23 κτλ. Πολλές φορές μάλιστα λέγοντας καλά αυτό δεν τον είχαμε πάρει και πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Και άλλα 45 λεπτά οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στην τότε επικαιρότητα. Σε μία από αυτές, τολμήσατε εσείς, ναι εσείς κύριε Κώστα, να κακολογήσετε τον Νίκολα στον Γκέιτς. Αυτόν τον γιγαντιαίο ηθοποιό, τον καλύτερο Ghost Rider που έχουμε δει. Δεν μιλήσατε όμορφα για αυτή την ταινία. Μια ταινία ορόσημο για το super hero genre. Τόσο σημαντική όσο και η μεταγραφή του μεγάλου Μπόρχα στον Ολυμπιακό, με μοναδικές στιγμές όπως την πρώτη μεταμόρφωση του Nicolas Cage σε Ghost Rider. Δυστυχώς όμως, και πολλοί άλλοι δεν την εκτίμησαν αυτή την ταινία του, όπως και κάποιες άλλες. Και έτσι, ο αστέρας αυτός αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί λίγο, μόνο και μόνο για να νιώσουμε την απουσία του και να τον ζητάμε όπως το whisky ζητάει το τσιγάρο, όπως ο Χίος το δαραβίγκα. Και αυτός επέστρεψε μεγαλοπρεπώς ως ήρωας στο Spider-Noir ως Ben Reilly aka Spider-Man Noir. Κάντε τη χάρη στον εαυτό σας να δείτε αυτό το αριστούργημα και σας εγγυώμαι πως μετά θα μετανοήσετε, θα ζητήσετε συγγνώμη και εκείνος θα σας συγχωρέσει, γιατί αυτός είναι ο Nicolas Cage.
0: Είμαστε. Λέει κάποιος φίλος, λέει, σε 50 χρόνια που θα είμαστε όλοι χουφταλομπατήριδες,
1: σε βάζουμε... 50 χρόνια κάποιοι δεν θα υπάρχουμε.
0: Για εκείνον προφανώς μιλάει.
1: Ναι.
0: Θα βάζουμε αξέχαστες εκπομπές σε Fight Club, λέγοντας στα εγγόνια μας, ορίστε τι ωραίο οικονομικό κουμάντο έκανε ο κύριος Κώστας, όχι σαν τους γονιούς σου.
1: Ορίστε, ο Μπίλος από Μόντρεαλ, άλλος φίλος από τον Καναδά, λέει, συμπολίτη από Καναδά με 1300, κατεβαίνω Ελλάδα και βάζω όλα τόσα να περάσω ένα μήνα φίνα παραλία, σάμο και ναύπλιο.
0: Ναι. Λέει κάποιος άλλος, λέει, εκτός που το πλυντήριο πιάτων σκυλοβρωμάει, το χεράκι γυμνάζεται. Δεν πλερώ καμανδέι, μόνο νεροχυτήρι, συγγνώμη, και νυπτηροκατούριδες. Καλά λέει, όχι νερονυχτοκατούριδες, όμως ντροπή, καμία ντροπή παιδιά δεν υπάρχει. Μπερδεύουμε τον νυπτήρα με τον νεροχύτη όμως.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω, νυπτήρα στο μπάνιο, νεροχύτη στην κουζίνα. Διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Δεν κάνουμε και στα δύο μέρη. Λέω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να δούμε τι άλλο μας έχετε στείλει.
1: Λέει ο Λεβεντός, και αναφερθήκατε στο θάνατο του Λευτέρη Κογκαλίδη. Ξέρω αυτόν και το περιοδικό του Pop Rock από μεγαλύτερους ηλικία μουσικόφιλους που μιλούν για αυτόν με θέρμη και σεβασμό. Μήπως κάποιος ακροατής που έχει στην κατοχή του τα τεύχη της πρώτης περίοδου 78-79 μπορεί να μας πει τα ονόματα των συντακτών, παύλα συντελεστών από την ομάδα της Θεσσαλονίκης που συντόνιζε ο Κογκαλίδης? Με ενδιαφέρει για αρχαιακούς λόγους. Αναζήτησα τα τεύχη σε βιβλιοθήκες, αλλά δυστυχώς δεν σώζονται τα τεύχη της πρώτης περίοδου. Αυτά λέει ο Λεβεντόφσκι. Εάν κάποιος, ακούει.
0: Λοιπόν, όσοι κράζουν τον Nicolas Cage δεν έχουν απολαύσει τον Βράχο, το Con Air και το 8mm, άντε πουθενάδες. Για το Living Las Vegas που έχει πάρει κοντζά με Όσκαρ, γιατί δεν έχει πει κανείς? Για το Face Off δηλαδή που έχει κάνει με τον Τραβόλτα, γιατί δεν λέτε στις μεγάλες του ταινίες? Γιατί τα αφήνουμε απ' έξω. Το Όσκαρ γιατί τα αφήνουμε απ' έξω.
1: Γιατί δεν τους συμφέρει.
0: Εντάξει.
1: Μια απάντηση. Λοιπόν, ο Μάνος λέει το εξής. Εγώ συνεχίζω να ακούω ψυχαναγκαστικά στη σειρά κονσέρβα από προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκινάτε λοιπόν να λέτε για τον Ημίτρελο και το χαρτονόψιμο των 250 του UFC και τον άλλο φανταστικό που ζούμε, και σκέφτομαι τα εξής. Πρώτον, ζω Αμερική 12 χρόνια τώρα, οπότε τα έχω φάει στη μάπα με τον Τραμπ. Από την αβεβαιότητα του μεταναστευτικού μέχρι τα τραγέλαφα του COVID και τη 6η Ιανουαρίου, για παράδειγμα, που έλεγε ο κύριο Κώστα πως στην Αμερική τα φασιστάκια στα σύνορα απλά μπορούν να σε ξεφτυλίσουν για οποιοδήποτε λόγο του κατέβει, ισχύει εν πωλής. 2. Σας άκουγα πάντα για να χαλαρώνω και να ξεφεύγω από την πραγματικότητα και πλέον όταν μιλάτε για Τραμπ ζορίζομαι γιατί απλά θέλω να ξεχαστώ. Και έρχεται ο κύριο Κώστα και πλέον όταν μιλάτε για Τραμπ ζορίζομαι γιατί απλά θέλω να ξεχαστώ. Και έρχεται ο κύριο Κώστα να το επιβεβαιώσει που λέει στο τέλος

0: σπουδαίος, δηλαδή πιο υγρά μάτια και μεγαλύτερα βλέμματα πορείας Παύλα Λάγνα του Νίκολας Κέιτς από εκείνη την ταινία δεν νομίζω ότι έχουν υπάρξει.
1: Διαβάσατε για Ghost Rider και Νίκολας Κέιτς και έπρεπε να γουγκλάρω για να επιβεβαιώσω ότι δεν ήταν ο Άκης Φλωρέντης όπως νόμιζα, λέει ο Γιώργιος Κλίσμα.
0: Μια που το λέτε, ας κλείσουμε με αυτό. Εάν κάπου έχετε μια μισή ωρίτσα το Σαββατοκύριακο διαθέσιμη, θα μπείτε στο YouTube, θα γράψετε τις τέσσερις μαγικές λέξεις το κομπιούτερ του θανάτου και θα μας ευχαριστήσετε τη Δευτέρα. Εντάξει, αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Κωνσταντίνα Πανούτσου και στον Χάρη Χριστόγλου. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Τη Δευτέρα θα τα πούμε στο όσοι θέλετε να περάσετε στο Bolivar, θα είμαστε εκεί το απόγευμα.
0: Θα μας ακούσετε αν θέλετε εκεί, ναι. Στο 6-8 και μετά κανονικά στη θέση μας εδώ στις 10 το βράδυ με το παιχνίδι, ναι, και όσο θα ακολουθήσουν.
1: Καλό βράδυ σου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Στοίχημαν GBL. Κορυφαίος των νικητών ο Χέις Ντέιβις με 23 πόντους, ενώ από πλευράς ηττημένων ο Φουρνιέ έχει 15. Τη Δευτέρα το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Ένταση στο φινάλε του ημιχρόνου με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να μπαίνει στο glass floor και τον διαιτητή Παπαπέτρου να προειδοποιεί ότι αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο θα διακόψει το παιχνίδι. Ντροπή για τον μπάσκετ χαρακτήρισε το σκηνικό με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο Νίκος Λεπενιώτης που κατήγγειλε φραστική και σωματική επίθεση του πρώτου στους διαιτητές. Με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος παράγοντα και η διακοπή τιμωρείται από 1-3 αγωνιστικές, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος θα έβαλε και με την ΕΡΤ κάνοντας λόγο για χούντα. Παίξαμε λάθος, κάποιοι σημαντικοί παίκτες υστέρησαν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Για κατανόητη ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα από τους διαιτητές έκανε λόγο σε δήλωσή του στο ημίχρονο Δημήτρης Γιανακόπουλος, κάτι που εκφράστηκε και μέσω ανακοίνωσης από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Επίσης ζητήθηκε παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα για στοχοποίηση δημοσιογράφου της ΕΡΤ από τον Νίκο Λεπενιώτη. Στην αμυντική προσήλωση των παικτών του και στην εμφάνιση του Χέις Ντέιβις στάθηκε ο Έργιν Άταμαν. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο sportfm.gr. Ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για περαιτέρω εξηγήσεις κλήθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος μετά τις καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούση, καθώς η αρχική απολογία του δεν κρίθηκε επαρκής. Επίσης, σε ακρόαση για ανάκληση χορήγησης πιστοποιητικού κλήθηκε ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας. Μέσα στο μήνα θέλει να κλείσει η ΑΕΚ τις επόμενες μεταγραφικές υποθέσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Εντός της ημέρας η άφιξη του Μάρκο Νίκολης για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029. Δύο γκολ έβαλε ο Βάργκα που αγωνίστηκε 72 λεπτά στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας επί της Φιλανδίας με 2-1. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Πάμπλο Μαφέο έχει έρθει ο Ολυμπιακός και πλέον ξεκινάει οι διαπραγματεύσεις με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου μέσου Νάι Λόπεθ. Ξεπέρασαν τις 15.500 οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Την Δευτέρα ολοκληρώνεται η προθεσμία. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Από την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις στα μεταγραφικά των πράσινων, τερματοφύλακα, στόπερ και χάφι, βασικές προτεραιότητες.

Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, με την οποία έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνία. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις που αφορούν τις αλλαγές στο αγωνιστικό, με την πρόσληψη ενός αθλητικού διευθυντή να θεωρείται δεδομένη. Στην Πρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στη λίστα για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γκίντεον Μενσά, που έμεινε ελεύθερος από την ΟΣΕΡ, αν και πρόκειται για πολύ δύσκολη περίπτωση. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εν ώψη του φιλικού της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, βρίσκεται από το βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου, η οποία γνώρισε την αποθέωση κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο. Και βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζορτζογλου. Πρεμιέρα με το δεξί στο European League για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών, που νίκησε 3-1 σετ την οικοδέσποινα Κροατία στο τουρνουά του ΟΣΙΓΕΚ. Σημερινή αντίπαλος η Λιθουανία. Αντίθετα, η εθνική ανδρών ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο τουρνουά του Λουντ με ήττα 3-2 σετ από τη Σουηδία. Σημερινή αντίπαλος το Αζερμπαϊτζάν. Ο Γερμανός Σάσα Σβέρεφ και ο Ιταλός Φλάβιο Κομπόλι θα διεκδικήσουν την Κυριακή τον πρώτο major τίτλο της καριέρας τους στον τελικό του απλού ανδρών στο Ρολάν Γκαρός. Ο πρώτος νίκησε 3-1 σετ τον Γιάκουμπ Μένσικ και ο δεύτερος προκρίθηκε άνευ αγώνα, καθώς ο Ματέο Αρνάλντι αποσύρθηκε από τον ημιτελικό λόγω βαριάς ίωσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω διαφωνία, υπάρχει πολύ χι.
3: Ναι. Εκτός
2: δεν
3: αν...
2: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
4: Καλά, πείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
2: Ούτε με σειρωμένα.

0: πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
1: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
2: Δυνατό τον πολύ.
3: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Καλύπτω, αγάλυπτο από του αμυντικού του ατρόμητου.
4: Με τον σκυλιοπίδι από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
5: Σκόρε ο Στεφανίδης με απευθεία εκτέλεση, πέραντι.
6: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Πάμε στου συνδιαξιωματίδε.
7: Η μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, έχει βάλει την σφυρί στα σαφωτήρια και τώρα.
8: Ερικία, ηρέμησε.
9: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
10: Καλοκαίρι Αυγούστου, κράτησε το είπανε καλό, το άκουσες.
11: Ρουφάμε και τα λέμε, ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
12: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρους.
8: Ηρέμησε.
13: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την... Στο Περιστέρια. Στο Περιστέρια.
14: Για Περιστέρια.
8: Ηρέμησε.
10: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα, είναι... Πράστα, τώρα την κάνανε, σαρδάνε σκοδαέτια.
15: Βέβαια, όσα θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει...
16: Ναι.
17: Και μίλα ο Ρεκλεφτόπουλο.
16: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω. Να το. Είδες, αυτό είναι, τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που προσπάθησε να κουκουακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
18: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
19: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε, και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι
17: σέφαγε
18: το φαγητό.
19: Φάτε μάτια ψάρια, το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
20: Ζήτω.
21: Κανείς το περίμενε πέρυσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
22: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
23: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
24: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
25: Ρουγκάν Κούμπα.
26: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
27: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
26: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
28: Με ξαναπέθανε.
26: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο. Εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε. Γεια σου, Τάσο.
15: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
26: Α, το άκουσες κι εσύ.
15: Έχεις λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
26: Ναι, εν τω μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
15: Όπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέγεται.
26: Συγγνώμη για τη φωνή μου. Αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
15: Βασίλη.
26: Έλα εδώ είμαι, εντάξει, πνίγηκα.
15: Τι έκανε,
26: πνίγηκα.

0: μπάλα.
1: Big Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
0: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, 14 λεπτά και μετά τις 12.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ναι. Θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Ναι, μπορείς να το πεις εσύ σήμερα. Ότι είναι ζάχαρη.
0: Εγώ πάντα το λέω.
1: Εσύ βέβαια πάντα το λες αυτό με την παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Λοιπόν.
1: Σκόπι, πρέπει να λες και τσαγκαρό Δευτέρα.
0: Εντάξει, όχι.
1: Γιατί.
0: Δευτέρα τώρα. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Ο Χάρης Χριστόπουλος στον ήχο, Αυτεράδιο, Big Wings Sport FM 94,6. Παρεούλα θα πάμε να βγάλουμε στον αέρα σας, να συζητήσουμε. Θα πάμε πολύ με μπάσκετ. Είχαμε σήμερα το δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 1-1 τη σειρά. Σε ένα μάτς το οποίο δεν το λες και καλό. Και επική
1: πες πρώτα εσύ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, θα σου πω και εγώ.
0: Λοιπόν, 68-58. Ναι. Είναι ένα μάτς το οποίο έχουν οι δύο ομάδες από ένα άθλιο ημίχρονο. Το πρώτο Παναθηναϊκός, που λες τώρα τι παίζει. Και το δεύτερο Ολυμπιακός, που επίσης έλεγες τώρα τι παίζει ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα για μένα, αυτοί που δεν είχαν το άθλιο ημίχρονο, δηλαδή στο πρώτο Ολυμπιακός, στο δεύτερο Παναθηναϊκός, που ήταν καλύτερη δηλαδή του αντιπάλου τους, και πάλι δεν μπορείς να πεις ότι έπαιξαν τρομερό μπάσκετ, γιατί αν έπαιζαν τρομερό μπάσκετ με αυτή την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο, θα είχαν πάρει διαφορές μεγαλύτερες. Δηλαδή, με τον μπάσκετ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ήταν για συν 20 του Ολυμπιακού. Και όμως έληξε το ημίχρονο συν 15, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: okay.
1: Ναι.
0: Και όμως έληξε το ημίχρονο ένα ποντό, γιατί τρεις.
1: Ένα.
0: Με το Τολιόπουλο.
1: Κοίτα.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή στους 15, πώς είχε φτάσει. Αλλά και πάλι θα μπορούσε, αν έπαιζε ένα πιο καλό μπάσκετ, να είχε ξεφύγει περισσότερο. Τέλος πάντων, δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Μίλησε νευρικότητα και η άμυνα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν έτσι μια επιθετική άμυνα. Και φτάσαμε σε αυτό 68-58. Δεν θυμάμαι πότε ο Ολυμπιακός είχε βάλει 58.
1: Φέτος όχι.
0: Ναι, τη φετινή σεζόν.
1: Πρέπει να. Πέρυσι στον πρώτο τελικό που είχε χάσει ο Ολυμπιακός, που είχε κάνει κακή εμφάνιση. Και... Αν δεν θυμάμαι σκορ.
0: Να σου πω, δεν το θυμάμαι, ναι.
1: Κάτω από 60 φόντους φέτος δεν έχει βάλει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει βάλει κάτω από 60 φόντους.
0: Λοιπόν, και εντάξει, είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι καλό, η αλήθεια είναι αυτή. Νίκησε ο Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα τη Δευτέρα για το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Είναι ένα μάτι το οποίο. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά, το 7-0 με τους 7-4 πόντους του Παπα-Νικολάου, και ξέφυγε και με 10 πόντους. Θεωρώ κομβικό για μένα στην εξέλιξη, ξέρεις, του μάτς, όταν το σκόρ ήταν στο 18-27, που ο Ολυμπιακός κάνει 3 τρίποντα, 2 με τον Τζόζεφ και 1 με τον Βεζέγκοφ. Γιατί δεν ξέρεις ότι θα μπορούσε να πάει στο συν 12, δεν λέω ότι θα κέρδιζε, αλλά το θεωρώ ότι είναι κομβικό αυτό το διάστημα, γιατί θα. Λογικά θα είχε σημαντική διαφορά στο ημίχρονο. Είναι ένα περίεργο μάτι, γιατί στα πρώτα 20 λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν έχει περάσει ούτε μία φορά μπροστά στο σκορ, και ο Ολυμπιακός δεν έχει περάσει ούτε μία φορά στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, δηλαδή ναι, ξεκίνησε 29-30, γίνεται το 31-30, ναι. Το πρώτο προσπέρασμα του Παναθηναϊκού με το φόλ, το επιθετικό rebound και το κάρφωμα του Λεσόρ, και μετά τελειώνει. Δηλαδή δεν πήρε τη διαφορά, το πήγε 36-30, 39-32. Έχτισε και ο Ολυμπιακός δεν. Πραγματικά δηλαδή, ναι, το δυσκόλυψε η άμυνα του Παναθηναϊκού που πίεσαν πάρα πολύ στην μπάλα.
0: Έκανε και λάθη όμως που δεν μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ήταν μόνο. Λάθη έκανε και στο πρώτο παιχνίδι. Δεν ήταν μόνο τα λάθη. Ήταν ότι ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να παίρνει πολύ τραβηγμένες προσπάθειες. Δηλαδή κάτι τρίποντα του Γόκαπ από τα 8,5 μέτρα. Ναι, δεν, ναι. Δεν είχε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και η μόνη φορά που και πάλι ήταν, ξέρεις, που κατέβασε στο τέλος τη λειτουργία, ήταν στο 62, που το κάνει 62-53, νομίζω, με το τρίποντο του Φουρνιέ. Δεν ήταν κακός Ολυμπιακός, το είπε και ο Μπαρτζόκας μετά και στις δηλώσεις του. Δεν λειτουργεί.
0: Φουρνιέ είχε 15, να πούμε, μια και το είπες.
1: Τι?
0: Όχι, ο Φουρνιέ είχε 15.
1: Να.
0: Ο μόνος που διασώθηκε από τον Ολυμπιακό.
1: Και ο Χόλ στο τέλος έβαλε κάποιους πόντους.
0: Ναι, καλύτερος του Παναθηναϊκού Ντέιβις με 23, ο οποίος εκεί που ήταν πάρα πολύ κακός στο πρώτο μάτι σήμερα.
1: Δεν μπορεί να έχει βάλει ένα.
0: Και 5 στα 8 τρίποντα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Έγινε, ξέρεις, το 1-1 με σκορ παλιάς εποχής.
0: Ναι.
1: Παλιάς εποχής. Αλλά θα γίνουν.
0: Θυμάμαι ένα ντέρμπι στη Γλυφάδα 66-60. Που ήταν. νομίζω 66-61. Μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ξέρει με σιγάλα με όλους αυτούς.
1: Ναι.
0: 93, κάπου εκεί, 94.
1: Στη Γλυφά, με κόμμαζε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι, εκείνες τις χρονιές.
1: Σε αυτό ήμουν μέσα.
0: Ναι, 66-60.
1: Δεν, όχι, δεν νομίζω.
0: Ήταν κακό παιχνίδι.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν 66-60.
0: Κάτσε να το ψάξω να σου το πω.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν. Κοίτα, έγινε τώρα το 1-1. Λογικά, φρατολογικά, δεν υπάρχει τώρα σε τελικούς Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Θα είναι διαφορετικό το μάτι.
0: 66-60, φίλε. 93-94, ναι, ναι, μου είχε μείνει. 13-12-93. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Και πρέπει να ήταν την ίδια ημερομηνία. Δεσσαϊκός Ολυμπιακός, Δεσσαϊκός 9.
0: Okay.
1: Όχι, γιατί πήγαμε. Μα το έχω πει. Που υπήρχαν πούλμαν για να πάμε στην Γλυφάδα και μετά φύγανε τα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και μείναμε στην Γλυφάδα. Ωραίο αυτό. Ωραίες, άλλες εποχές. Λοιπόν, στα πολύ φρέσκα. Γίνεται, ξέρεις, γίνεται το 1-1. Έγινε το 1-1. Άλλο μάτς περιμένω τη Δευτέρα. Δηλαδή, ας πούμε, μου κάνει και τρομερή εντύπωση στο Ολυμπιακό ότι δεν βγήκε. Γιατί στο διάστημα που αγωνίστηκε, ο Πίτερς έχει κάνει σουτ.
0: Και ο Βεζέκο δεν είναι καλός, δεν έπαιξε πολύ βέβαια.
1: Ναι, ο Πίτερς σουτ έχει κάνει.
0: Τι να σου πω, δεν θυμάμαι.
1: Δεν πρέπει να έχει κάνει. Τρίποντα σίγουρα δεν έχει κάνει. Δηλαδή δεν βγήκε. Ήταν πάρα πολύ άστοχος ο Ολυμπιακός στα τρίποντα. Και στο σύλλογο και στο δεύτερο μήνυμα που, όπως είπα, που ήταν κομβικό για τον Ολυμπιακό τα τρία τρίποντα, και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πάρει νωρίτερα διαφορά. Γιατί στα σημεία που ήταν στους 6 και στους 9 πόντους, οι δύο ή τρία τρίποντα έχει χάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι,
1: για να ξεφύγει ακόμα, για να ξεφύγει περισσότερο, και ξέφυγε τελικά με τους 15 με το σούτ του Μίτογκλου από τη γωνία.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ρίξουμε.
1: 95, 79, 283, 4 και 5.
0: Πάμε.
1: Ένα λεπτάκι.
0: Πάμε.
1: Όλα θα τα συζητήσουμε, παιδιά, που στέλνετε εδώ τώρα και μηνύματα. Δεν έχει θέμα. Γιατί γελάτε, δεν λέτε για την είσοδο, δεν λέτε για το ότι.
0: Απαράδεκτα όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο, ειλικρινά να σου μιλάω, γιατί το έλεγα και πριν στους τελικούς. Δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρεις ένα μάτς στο οποίο κρίθηκε κάτι.
0: Όχι.
1: Έχει.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, παιδιά, 3-4 λεπτό καθένας. Ναι.
2: Ωραία, Γιάννης, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Ο Ολυμπιακός είμαι, σας ακούω και τους δύο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, και ειδικά με τον κύριο Δεσίλια που είναι και Παναθηναϊκός. Εγώ τον σέβομαι, γιατί για μένα είναι σωστός, όσο μπορεί να είμαστε έτσι, γιατί και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Εγώ απλά θέλω να τονίσω ένα πράγμα, παιδιά, γιατί για άλλο πράγμα πήρα, αλλά επειδή δεν θέλω να χαλάσω την εκπομπή. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Είναι ωραία η καζούρα που κάνουμε μεταξύ φιλαθλοί. Είναι ωραία η καζούρα όταν γίνεται σε καζούρα. Είναι ωραία να αποστάρουμε τα τραπεζάκια, όλα αυτά. Εμένα μου αρέσουν. Είναι καζούρα. Τώρα αν βγαίνει στο τέλος άδειο το τραπεζάκι γεμάτο είναι άλλο θέμα. Αλλά κάποια πράγματα όταν γίνονται άσπρο μαύρο ενοχλεί πάρα πολύ. Και ενοχλεί από αυτός που τον κάνουν. Δεν είναι ένας οπαδός. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ιδιοκτήτης, και κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο πράγμα. Και όχι τίποτα άλλο, κάνε ό,τι θέλεις, okay, αφού σε αφήνουν, είναι κανένα πρόβλημα. Δεν μπορείς συνέχεια να κάνεις το άσπρο μαύρο. Να πάρω εγώ τον κύριο Δεσίλα και να του λέω ότι ο Παπουτσέλη ήταν καθαρό πέναλτι. Να το λέω κάθε μέρα. Θα μου πούνε μεγάλη συγγνώμη, έξω είναι νύχτα αυτή τη στιγμή. Έξω είναι νύχτα. Έβγαλε ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για ποιο πράγμα. Και ο Γιαννακόπουλος για ποιο πράγμα έβγαλε ανακοίνωση.
0: Για τον Μπαρτζόκα.
2: Μπήκε μέσα που μπήκε μέσα και σου λάτσαρε με το τσιγάρο στο χέρι. Για πείτε μου. Το έχουν για πέρσι που έλεγε.
1: Ένα λεπτάκι.
2: Απλά θα θέλω να κρατήσω πολύ την
1: εκδοχή. Πάμε στα 3-4 λεπτά, θα πάμε όλοι. Δεν είναι πάντα μετά από παιχνίδια.
2: Πες μου
1: για να πω. Γιατί έχει γίνει εκεί στο flash interview, γιατί τότε που είπε live ότι...
0: Ο Παναθηναϊκός καταγγέλει ότι ο Μπαρτζόκας έβρισε τον Αρώνη.
1: Είπε ότι είχε ένας σύντονος διάλογος ο συνάδελφος
3: Και μετά πήγανε κατευθείαν σε δηλώσεις. Δεν είχε ακούσει, ξέρεις, κάτι στο.
0: Όχι, δεν έχει δείξει κάτι. Όπως δεν έδειξε και του. Το είδαμε από βίντεο. Την είσοδο του Γιαννακόπουλου δεν έχει δείξει.
2: Όχι, ο κ. Γιαννακόπουλος έχει πει στο γήπεδο.
0: Παναθηναϊκός το καταγγέλισε ανακοίνωση, είπε ότι ο Μπαρτζόκας έβρισε τον Αρώνη.
2: Ο κ. Γιαννακόπουλος για σήμερα έχει μπει στο γήπεδο πριν λήξει το παιχνίδι. Έχει γίνει διακοπή στο παιχνίδι και μετά ξανασυνεχίσει και ξανά έγινε διακοπή. Δεν είχαμε πάει σε flash interview και όλα αυτά.
0: Όχι, άλλο λέμε, άλλο λέμε. Ναι, όχι, αυτό έγινε την ώρα του αγώνα.
2: Εγώ λέω την ώρα του αγώνα που έφυγε από τη Σουήτε.
0: Φλάσσι την τελειώ, άλλο λέει
3: ο. Όχι, άλλο γούσαμε για τον Μπαρτζόκα, γι' αυτό που λέει ο
0: Παναθηναϊκός.
2: Όχι, αυτά μπορεί να γίνουν. Θα ανταλλάξουν κουβέντες και ο Λευθερόπουλος είχε τσακωθεί με τον Σακελάρο. Δεν με απασχολούν εμένα αυτά. Εμένα με απασχολεί κάτι που το κάνει ένας κύριος συνεχόμενα και ο οποίος έχει απέβει όλη τη αθλία.
0: Δεν λέει ο Παναθηναϊκός, όχι με δημοσιογράφο, με τον Αρώνη που είναι στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, με τον Αρώνη, ναι,
0: όχι
2: ναι, ναι,
0: δημοσιογράφο
2: ναι.
0: Που είπες για τον Ελευθερόπουλο.
2: Όχι, λέω ότι αυτά γίνονται. Ο Μπαρτζόκας, ο κάθε Μπαρτζόκας κατά μάν μπορεί να τσακωθεί.
0: Πραγματικά σας μιλάω, το έλεγα και πριν στους τελικούς.
3: Και εγώ στο βίντεο το είδα, νομίζω ότι είναι σε time out.
0: Ξέρω εγώ τώρα που ήταν.
3: Time out.
0: Το έλεγα και πριν. Το έλεγα και πριν στους τελικούς, θυμάσαι από τους.
2: Όπως και να έχει. Επειδή είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Αυτό το πράγμα. Ναι, όμως να πούμε ένα πράγμα. Γιατί το δεν παλεύεται είναι λίγο γενικό.
0: Δεν είναι γενικό. Εγώ δεν αντέχω. Όχι, δεν αντέχω. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν τον μπορώ άλλο.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν
0: σου είμαι ειλικρινής, θα σου μιλήσω 100% ανοιχτά. Συχτηρίζω εντός αγωγικών που δεν έχει ένα μάτς Σάββατο ή Κυριακή για να μην έχουμε εκπομπή μετά. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Κάθε φορά, ναι, κάθε Ιούνιο.
2: Απλά, εγώ θέλω απλά να τονίσω ότι αν δεν κάνουν κάτι, δεν ξέρω ποιος. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τον ηρεμήσει ή ποιος μπορεί, δεν ξέρω, γιατί είναι απανωτά.
3: Αυτά τώρα οι
2: όλες αυτές οι προκλήσεις είναι απανωτές. Και πέρσι. Όλα που έχει πει, μην τα ξαναθυμίσω. Τι έχει πει στην κάμερα μόνο του αυτό ο άνθρωπο.
0: Τώρα δεν είναι ένα άνθρωπο. Μπαίνει διοκτήτη τη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και δεν λέει την κουβέντα. Τώρα δεν το πάμε. Μα τώρα το πάμε.
2: Ναι, ναι, αυτό δεν είναι. Δεν είναι οπαδό.
3: Έγινε, φίλε, γιατί φάγαμε το τετράλεπτο. Θα το κρατήσουμε σήμερα. Πάρε και από Δευτέρα
0: ξανά. Δεν έχω κανένα δικό μου. Ποιο είναι ο δικό σου.
3: Ποιο είναι ο δικό σου.
0: Ξέρω.
3: Έλα. Πάμε.
2: Γεια
3: σου,
2: παιδιά, εγώ είμαι.
0: Ελάρι.
3: Όπα, τι κάνετε.
2: Καλά είστε.
0: Μια χαρά. Μάση για μουντιάλαρι.
2: Έλα.
0: Προετοιμάσαι για το Μουντιάλ, λέω.
2: Ναι, θα προετοιμάσουμε και για το Μουντιάλ. Λοιπόν, καταρχήν καλή εκπομπή και καλό κουράγιο σήμερα, γιατί θα ακούσετε πολλά τέτοια. Εγώ θα το δω διαφορετικά, γιατί είμαι πολύ κοινικός. Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα με τον Διονύση ότι έχει καταντήσει πολύ ψυχοφθόρα αυτό το πράγμα και δεν μπορούμε να τα βλέπουμε. Mm-hmm. Εγώ θα πάρω αυτή τη φορά το μέρος του Γιαννακόπουλου. Έχει απόλυτο δίκιο για τον Μπαρτζόκα να αποβληθεί από το επόμενο παιχνίδι, να αποβληθεί. Θα κάτσει λοιπόν να τιμωρηθεί και ο Παναθηναϊκός με βάση το γράμμα του νόμου με μια αγωνιστική στο δεύτερο παιχνίδι. Υπάρχει εισβολή παράγοντα και παρακίνηση κατά των διαιτητών.
3: Στη δήλωση, δεν το ξέρω εγώ τον κανονισμό.
2: Δύο λεπτάκια. Όχι,
3: αλλά εντάξει, να το λένε από ξέρεις από
2: σε περιπτώσεις παράνομη, ακούστε το κανονισμό. Ναι. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδητηρίων αθλητικής κατάστασης πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται διοικητική κύρωση διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Και αν από αυτή τη συμπεριφορά προκληθεί ματέωση του παιχνιδιού, πας για τρεις αγωνιστικές. Εγώ λοιπόν είμαι μαζί με τον Γιαννακόπουλο. Καλά είπε για τον Μπαρτζόκα, να γίνει το τρίτο παιχνίδι χωρίς την παρουσία του Μπαρτζόκα και το τέταρτο χωρίς τους θεατές. Και να σας πω γιατί το λέω αυτό. Για να βάλουν μυαλό για τα επόμενα παιχνίδια και για τα επόμενα χρόνια που θα γίνει. Για να εφαρμοστούν λοιπόν και κάποτε οι νόμοι στην Ελλάδα. Εγώ αυτό έχω να πω. Τώρα σαν του παιχνιδιού, δεν μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο Ηρακλή. Δεν μπήκαμε. Έχει απόλυτο δίκιο ο Μπαρτζόκας.
3: Δεν είναι μόνο αυτό.
2: Και έχει δίκιο ότι δεν έγινε ομαδικό μπάσκετ, αλλά έγινε ατομικό μπάσκετ. Εκεί το έχασε το παιχνίδι.
0: Η φουρνία κρατάει για τον Ολυμπιακό.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ολυμπιακός παίζει άσχημα και στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Από εκεί
2: ναι,
3: που τη διαφορά.
2: Ναι, εντάξει.
3: Και το συνέχισε και μετά και με το που ξεκίνησε το δεύτερο μήνυμα.
2: Δεν έπαιξε ομαδικά η Ηρακλή. Το πήγε σε ατομικό επίπεδο και δεν ήταν και ψυχολογικά κουρασμένη. Εμένα μου φάνηκαν σαν ήταν άδικοι ψυχικά. Λοιπόν, και για να το ελαφρύνουμε λίγο μια και λέτε για Μουντιάλ, επειδή ακούμε πάρα πολλά, δεν ξέρω βέβαια τις διασταυρώσεις, δεν τις ξέρω πώς θα κάτσουν στην πορεία. Τα φαβορή είναι γνωστά περίπου σε κάθε Μουντιάλ.
4: Εγώ θα ήθελα τη γνώμη σας για να κλείσω και να το πείτε, να σας ακούσω. Ποιες θεωρείτε έκπληξη εκτός από τις μεγάλες ομάδες, έκπληξη λόγω των σώσεων να το πάρει.
1: Να και να τα δούμε και λίγο. Δεν έχω
0: γίνει. Να μας έλεγες φαβορί, να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Ούτε φαβορί μπορείς να
4: πω. Κοίταξε τώρα, δεν ξέρουμε τις διασταυρώσεις, ρε Σιδιονύση, πώς θα γίνει. Δηλαδή, πρόσεξε, μπορεί να πεις τη Γαλλία και να σου πω εγώ τη Βραζιλία και να συναντηθούν, ας πούμε, π.χ. σαν προημιτελικά.
0: Εγώ βλέπω δυνατούς πολύ Ισπανούς Γάλλους.
4: Ισπανούς. Να σας πω μια ομάδα που ποντάρω πολύ, που ίσως πάει μέχρι τους τέσσερις. Με καλή παρουσία σαν παγκόσμια κύπερα και σκληρή ομάδα. Που δεν είμαι και φαν. Το Μεξικό.
0: Ήμουν σίγουρος θα πεις το Μεξικό.
4: Γιατί ρε παιδιά, το Μεξικό σε πολλά παγκόσμια κύπερα έχει παρουσιάσει καλές ομάδες και είναι σκληρές ομάδες. Και επειδή ακριβώς θα γίνει προς τα εκεί, μην σας κάνει εντύπωση άμα τη δείτε να προχωρήσει.
1: Το Μεξικό δεν έχει περάσει νομίζω ποτέ.
4: Έχει πάει μέχρι τις 8.
0: Να πάει, αν έχει περάσει.
4: Έχει φτάσει μέχρι τις 8 το Μεξικό. Δεν έχει πάει ποτέ μη τελικό.
0: Έχει φτάσει στις 8.
1: Στις 16.
4: Ναι, νομίζω έχει φτάσει στις 8.
1: 16 νομίζω.
0: Πάντως μου είπε ένας ότι δίνει.
4: Μπορεί να κάνω και λάθος. Ένας σου εγώ την εντύπωση ότι είναι στις 8. Αλλά τη θεωρώ μια ομάδα πολύ δύσκολη. Δηλαδή δύσκολη ομάδα, ρε παιδί μου. Δηλαδή για να την περάσει κάποιος σε νοκάουτ θα πρέπει να πασχίσει πάρα πολύ. Το θέμα κλείνοντας, παιδιά. Ναι, το θέμα είναι να δούμε καλό παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, θα τα πούμε από Δευτέρα. Άντε, καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Καλή εκπομπή.
1: Δεν θα το δούμε. Δεν θα το δούμε. Λοιπόν, ρίχτω το σύντομο που έχουμε στις 12.30 και προχωράμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έχει φτάσει λίγο στις 8 το ποτέλι του Μεξικού, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν. Πάμε. Δεν το θυμόμουν. Το 86 είχε φτάσει στις 8.
1: Για πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Γιάννη μου, είναι τρίτη φορά.
2: Όχι, παιδιά, είπατε.
0: Τι είναι τρίτη, μίλησες και τρίτη και με...
1: Δεν έχεις μιλήσει. Θεοφιλόπουλος.
0: Ποιος?
1: Τι να πεις, όχι.
0: Τι.
1: Έλα. Λοιπόν, με κοιτάς έτσι. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Ναι, γεια σας, ο ταξιάρχης από Μυτιλήνη είμαι.
0: Πού είσαι, ρε,
1: γεια σου, ρε, ταξιάρχη, τι κάνεις.
3: Πήρα και εγώ να μιλήσω για το παιχνίδι.
0: Έλα,
3: καταρχάς, είδαμε τρομερή άμυνα και από τους δύο, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, το ξύλο που έχει πέσει ήταν απίθανο. Απίθανο, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο, οι άμυνες που έχουν παίξει, ειδικά ο Χέις Ντέιβις και ο Παπα-Νικολάου, τρομερή άμυνα.
0: Χέις Ντέιβις ήταν καλός και στις δύο πλευρές.
1: Ναι, ναι, και στην
3: άμυνα. Χέις Ντέιβις σήμερα έκανε άρρωστο μάτς, δηλαδή να παίζει 40 λεπτά τέτοια άμυνα το Βεζένκοφ. Και να είναι και στην επίθεση καλός.
1: Ναι, καλός
3: από ένα μάτς που δεν ήταν καλός.
1: Είναι καλός παιχνίδι. Είχε κακό παιχνίδι προχθές. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Ναι, όχι, αυτό το λέει ποιος είδος συναυλίας και πήγε και πήγαν που τον είχε αφήσει έξω. Δεν γίνεται αφήσει έξω.
3: Κακό μάτς, κακό μάτς δεν είχε κάνει. Ο Βεζένκοφ πάλι δεν ήταν πάρα πολύ καλός ο Βεζένκοφ.
1: Ένα στα 13 τώρα.
3: Ναι, απλώς δεν του μπήκαν τα σουτ. Λογικό είναι, τελική είναι, θα γίνει μια φορά αυτό. Α, και σήμερα ο Ινάν για παράδειγμα ήταν άστοχος.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Έτσι είναι, έτσι πάνε τα παιχνίδια. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Μπαρτσόκας δεν του βγήκε καθόλου, το ότι δεν έβαλε το γόρτ καθόλου όμως. Δεν είχε καθόλου
0: αθλητικότητα. Αν μακρύμα από το αποτέλεσμα και κυρίως, όχι τόσο από το αποτέλεσμα όσο αφορά από την εικόνα. Τώρα για την αλλαγή του Χολ με τον Τζόουνς, οκ. Ο Τζόουνς είναι καλύτερο, μπορεί να ακολουθήσει περισσότερο τους κοντούς εκτός σε σχέση με τον Χολ, αλλά πες ότι ο Χολ στο τέλος δεν του βγήκε καθόλου ο Χάλος, ο Ντελικίντα, αυτή η επιλογή.
3: Ναι, επίσης, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έβαλε στην οκτάδα των ξένων ο Μπαρτσόκας στο Μακίσικ. Ο οποίος Μακίσικ στα μάτια με τον Παναθηναϊκό είναι πάντα καθοριστικός παράγοντας.
0: Κοίτα, για να έμπαινε στην οκτάδα των ξένων ο Μακίσικ, θα έπρεπε να βγει ο Τηλικίνα και θα πήγαινε μετά με δύο άσους.
3: Ναι, νομίζω ότι...
0: Θα πήγαινε μόνο με Γουόκαπ και Τζόζεφ.
3: Ναι, απλώς υπάρχει και ο Φουρνιέ που μπορεί να κατεβάσει την μπάλα.
0: Δεν μπορεί, δεν είναι, δεν μπορεί να το πεις ότι...
3: Δεν είναι, εντάξει, αλλά μπορεί και ο Φουρνιέ να κατεβάσει την μπάλα.
0: Όλοι μπορεί να την κατεβάσουν, αλλά δεν είναι, δεν είναι άσχημο. Ο Φουρνιέ είναι και να σου βγει και να σου βγει συστήματα, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να κατεβάζει την μπάλα, να ψάχνει να βρει το σουτ ή την μπάσα. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το τρίτο μάτς είναι το πιο κρίσιμο. Εγώ βλέπω πάνω το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Να σας πω και δεν θα μου κάνει και εντύπωση να δούμε και δύο break τώρα. Δηλαδή είναι τόσο μικρή διαφορά.
0: Break στο break.
3: Ναι, ναι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, αλήθεια. Και μακάρι να παίξει και ο Σλούκας με τον Ντόρση, γιατί νομίζω ότι ένα 20-30% σήμερα δεν το είχε ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή φανταστείτε με Ντόρση και Σλούκα. Και νομίζω και με Γουόρτ για να... Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Ο Χουάντσο δεν
1: είναι επιλογή. Ναι,
3: ναι. Το Χουάντσο επίσης βέβαια.
0: Κοίτα, αν γυρίσει ο Σλούκας μπορεί να αφήσει το σόρτ και να μπει ο Χουάντσο.
3: Ναι, δεν γίνεται και τα άλλα τρία μάτσα ο Χέις Ντέιβις να παίξει 40 λεπτά. Δεν βγαίνει. Η λογική το λέει, δεν βγαίνει.
0: Εντάξει, από την άλλη μπορεί να σου πει και κάποιος ότι είναι εξαίρεση στη σειρά των τελικών και τελειώνει και τελειώνει η σεζόν. Οπότε μπορεί να πιέσει λίγο περισσότερο η βασική παίκτες των ομάδων.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα για το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
3: Εγώ υποστηρίζω Εθνική Αργεντινής, αλλά νομίζω ότι η Ισπανία είναι ανίκητη.
1: Την έχεις εσύ φαβορία.
3: Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι είναι ανίκητη αυτή η Ισπανία.
0: Ανίκητη, δεν υπάρχουν να ξέρεις το...
1: Είναι καλή.
3: Ξέρω, μου φαίνεται...
0: Δηλαδή, άμα γίνει ένα Ισπανία-Βραζιλία, ένα Ισπανία-Αργεντινή, γιατί ήταν ότι θα κερδίσει σίγουρα η Ισπανία.
1: Δεν το λες, απλά έχει πολύ καλή ομάδα.
3: Μακάρι να το πάρει η Αργεντινή, μακάρι ο Μέση να ολοκληρώσει την καριέρα του με ένα ακόμα Μουντιάλ. Για να δούμε. Για να δούμε. Και κάτι τελευταίο που είπατε χθες για το σοκ που... για τα σοκ και αυτά.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι μικρός. Το μεγαλύτερο σοκ για μένα στα λίγα χρόνια, 22 είμαι, είναι που πήγε ο Λάζαρος στον Ολυμπιακό, Ο πατέρας μου με είπε ότι το μεγαλύτερο του σοκ ήταν ο Μπάγεβιτς στον Ολυμπιακό. Δεν μπόρεσε ένα μήνα έκανε να το ξεπεράσει.
1: Ήταν, για τους αγγλικούς, το μεγαλύτερο σοκ που μου βιώσει είναι αυτό, σίγουρα.
3: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Έγινε ρεταξιάρχη, γιατί φάγαμε τα 4 λεπτάκια.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Ρεταξιάρχη, να σε καλά, επίσης.
0: Και εσύ ότι πει, να περάσει καλά.
1: Επίσης, επίσης. Για πάμε.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Με ακούτε.
0: Βεβαίως.
4: Με ακούτε.
0: Ναι.
4: Με ακούτε.
1: Ναι, ναι, ναι, σε ακούμε.
4: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Ναι, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
4: Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, έχει καταντήσει λίγο κουραστικό αυτό με τον μπάσκετ. Ψυχοφθόρο. Ο Γιώργος μου σηκώθηκε και έφυγε. Μου λέει, δεν κάθομαι μπαμπά μου, λέει, να το δω, μου λέει, δεν μπορώ άλλο, μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Σαν Ολυμπιακός, πρώτον ο Παναθηναϊκός, τα έχει με τη διαιτησία το προηγούμενο παιχνίδι. Και σήμερα είδαμε μία διαιτησία, ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ σκληρό μπάσκετ. Το είπε και ο Ρογκαβόπουλος, το είπε στα όρια του φάουλ, όχι και φάουλ. Το είπε και ο Μαρτζόκας, τραβάγανε φανέλες, χτυπάγανε χέρια. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε μία φάση. Τη φάση που κατεβαίνει ο Τόντα Χολ και τον εσπρώχνει ο Λεσό. Αυτό είναι εγκληματικό φάουλ και παίρνει αποβολή. Δηλαδή, εγώ έπαιξα γιο μου μπάσκετ στο Περιστέρι και τους έλεγε ο προπονητής, όταν κατεβαίνει ο άλλος να βάλει καλάθι, άλλο να πάει να τον εκόψεις από πάνω. Αλλά τη στιγμή που τον σπρώχνεις, μπορεί να χτυπήσει πάρα πολύ. Αυτό είναι εγκληματικό και δεν έδωσε ούτε φάουλ ο διαιτητής. Ούτε εγώ πήγα να σκέσω τα ρούχα μου, σαν τον Καλιάφα. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Τον έσπρωξε από πίσω, δείτε το καθαρά.
0: Ποιος ο?
4: Δεν έπαιγε να τον εκόψει από πάνω, τον έσπρωξε.
1: Κοίτα Λεσόρ,
0: ναι.
1: Είναι με τη φόρα μου που πάει.
0: Με το σώμα είναι το σπρώξιμο.
1: Το σώμα είναι, ναι, όπως έχω πει.
4: Με το σώμα, ναι. Μα τον αφήνει, εκεί τον αφήνει, λέει ο προπονητής.
0: Και έχει γίνει κι άλλο εκεί. Ξέρεις, αυτή τη φάση. Να το έχεις παρατηρήσει.
4: Εκεί τον αφήνει να βάλει καλάθι. Ένα καλάθι είναι, ρε παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω το κάνει επίτηδες. Δεν νομίζω το κάνει. Γιατί είναι επικίνδυνο και για τους δύο. Και για το Λεσόρ είναι επικίνδυνο να τραυματιστεί.
4: Τέλος πάντων, έπαιξε πολύ σκληρά ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να παίξει έτσι. Και ο Βεζέγκο τον είχαν, έπαιξε πολύ σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, στο όριο του φάουλ και δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να πιάσει απόδοση. Το παιχνίδι εκεί πήγε δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω τα υπόλοιπα πώς θα εξελιχθούν, δεν ξέρω με τη διαιτησία πώς θα σφυρίζει, ξέρω εγώ τι, και πώς θα καθορίσει τη σειρά και το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο η διαιτησία, θα παίξει ρόλο.
0: Θα παίξει ρόλο η ευστοχία.
4: Ναι, μα όταν ο άλλος παίζει σκληρά του Μιλουτίνοφ και του τραβήξαν τη φανέλα και δεν έσφυριξε τίποτα.
0: Να σου πω κάτι. Είναι παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός πήρε ελεύθερα σουτ, τα οποία δεν τα έβαλε. Δηλαδή εκεί που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει ξεφύγει στο πρώτο ημίχρονο, έκλεισε το μάτς στον πόντο.
4: Μα και το άλλο παιχνίδι είχε ξεφύγει 17 και πήγε να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Μα και εκεί, άμα θυμάσαι, έχουμε μοιράσει 2-3 φορές την μπάλα. Και έφερε ο Παναθηναϊκός στο. Και βγάζει. Έπαιξε μόνο τρανζίσιο ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς.
4: Ναι, είναι η διάρκεια. Δεν ξέρω, πάντως μακάρι να στρώσουν τα πράγματα, να σταματήσει αυτό με τη διαιτησία που γίνεται. Δεν ξέρω, ας φέρουν ξένους διαιτητές, δεν ξέρω τι θα γίνει δηλαδή. Δεν γίνεται, έχουμε αρρωστήσει, δεν μπορούμε. Είναι ένα ψυχοφθόρο πράγμα. Αυτό είναι φοβερό που γίνεται. Και βλέπω και στο.
0: Είναι η φύση του αθλήματος τέτοιο.
4: Στον πάση. Ναι, αλλά
0: δεν ησυχάζει ποτέ.
4: Είναι επειδή μας το πάρει ο καλύτερος. Δεν γίνεται τώρα. Ας παίξουν μπάσκετ, να το χαρούμε κι εμείς, σαν φίλαθλοι. Ας το πάρει ο Παναθηναϊκός, ας το πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά να μην λέμε, γιατί όταν το πάρει κάποιος, ο άλλος θα λέει το πήρε με τη διαιτησία. Έτσι θα λέει, όποιος θα το πάρει. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα λέει ο Παναθηναϊκός αυτό. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, θα λέει ο Ολυμπιακός τα ίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να το πάρει ο καλύτερος, δεν λέμε, και να σταματήσει αυτό με τη διαιτησία. Να σταματήσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να πω, το ίδιο και στο. Εγώ πάντα έτσι ήμουν. Εγώ στο ξενοδοχείο που δούλευα, που έρχονταν οι διαιτητές, τους έλεγα 50-50 όλοι που έρχονταν εκεί πέρα. Ας το πάρει ο πιο καλός, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό με τη διαιτησία να σταματήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι αγαπάμε τον αθλητισμό, αγαπάμε το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το πόλο. Όλα τα αθλήματα, εγώ μου αρέσουν όλα τα βλέπω. Και πάντα μου αρέσει, είναι ο άλλος καλύτερος, να το πάρει ο καλύτερος, γιατί όλοι αθλητές είναι. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Πάμε.
1: Πάμε, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
5: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω να φέρνουμε ξένους διαιτητές. Να φέρνουμε τον Ράντοβιτς με την Τζαρούχα
4: Μας φύρανε πολύ όμορφα, όπως και χθες. Είδες εσύ καμία δικιά σήμερα, ρε Διονύση?
1: Μα το είπαμε, δεν έκανε διαιτησία σήμερα.
4: Δηλαδή, σήμερα τι ήταν η διαιτησία και τι ήταν προχθές? Τι διαμαρτύρονται? Δεν μπορούν το 50-50.
1: Ποιος διαμαρτύρηκε, φίλε? Άκουσε κανένα διαμαρτύρηκε για διαιτησία?
4: Αυτοί οι Ολυμπιακοί 4 τηλέφωνα έχουν διαμαρτυρηθεί.
1: Δεν άκουσα κανένα να πει διαιτησία.
4: Τώρα δεν σου λέει ο άλλος για τη διαιτησία, είναι ψυχοφθόρο αυτό?
1: Όχι, για όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται.
4: Από αυτούς ξεκινάει. Από την ομάδα.
1: Δεν μίλησε κανένας για διαιτησία σήμερα. Δεν μίλησε.
4: Γιατί μιλάνε σήμερα, γιατί διαμαρτύρονται?
1: Αδερφέ μου, δεν μίλησε κανένας για διαιτησία σήμερα, κανένας διαμαρτυρήθηκε.
4: Μα δεν είπε να πέσουν ξένοι διαιτητές, τι γίνεται με αυτό?
1: Το λέει γενικά, εσύ, δεν το πει σήμερα. Σήμερα δεν
4: γιατί επειδή υπνοηθεί η ομάδα, το είπε με την Τσαρούχα, γι' αυτό το είπε.
0: Δεν ξέρω, δεν υπήρχε το βίντεο.
1: Σήμερα σου λέω δεν είπε κανείς για διαιτησία.
4: Ήταν πολύ τιμίος τότε ο Ολυμπιακός αυτός και το είπε, ότι δεν του άρεσε η Τσαρούχα και ήθελε το Ράντοβιτς. Τότε έκανα εγώ λάθος.
0: Άσε καλά. Πάμε για το.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
5: Μαζί μιλάμε.
1: Μαζί μιλάμε, ναι.
0: Έλα Γιάννη, ο Γιάννης είναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα γορίνα μου.
5: Γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
5: Διονύση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
5: Εγώ δεν θα πω ούτε για διαιτησίες ούτε τίποτα. Εγώ θέλω να πω ότι η ΕΡΤ, όταν έριξαν μαύρο, ήταν όλος ο κόσμος στην ΕΡΤ. Απ' έξω.
0: Όταν?
5: Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν πήγαν οι κάμερες σήμερα εκεί. Μήπως έχει πάθει και δεν ακούει και ο Χατζηγεωργίου.
1: Πάρτε την ΕΡΤ, ρωτήσετε.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου πω. Το ότι οφείλεις πάντα να τα δείχνεις όλα, πρέπει να τα δείχνεις όλα. Ειδικά όταν είσαι δημοσίου.
1: Υπάρχει γενικά τα τελευταία αρκετά χρόνια από τα κανάλια, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτικά, μια...
5: Εγώ δηλαδή δεν θέλω να μου κρατάει.
1: Διαφωνώ εγώ με αυτή την κατάσταση. Μια κατάσταση να μην δείχνουμε πράγματα τα οποία.
0: Αυτό ήταν. Έχει ξεκινήσει από την UEFA.
1: Άσε UEFA.
0: Και στο ποδόσφαιρο, δεν έχει εξόδια.
1: Και στην Ελλάδα έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Δεν νομίζω αυτό.
5: Αυτός ακούει Ολυμπιακό και βγάζει σπηριά.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
5: Δηλαδή δεν μιλάει με τη γυναίκα του στο σπίτι και την πληρώνουμε εμείς.
0: Όχι γυναίκες όταν είναι γυναίκες τώρα. Δηλαδή μην ξεφεύγουμε.
1: Λοιπόν.
0: Βλέπετε ότι παλεύουμε.
1: Μην βάλουμε.
0: Το πάμε ήρεμα. Λοιπόν. Ποιος είναι?
1: Ποιο χαίρεται?
0: Ναι.
6: Ναι, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
6: Ναι, καλησπέρα. Τάκης λέγομαι.
0: Γεια σου Τάκη.
6: Σας παίρνω για πρώτη φορά, σας ακούω πάρα πολύ καιρό.
0: Να είσαι καλά ρε Τάκη.
1: Να είσαι καλά.
6: Απλά ήθελα να πω λίγο για... Είμαι εξής, έτσι, για να αξιόμαστε.
0: Ναι.
6: Ήθελα να πω λίγο για το δίπολο.
0: Στο μπάσκετ.
6: Που, δηλαδή, είναι σαν να μας λέτε, παιδιά, ότι η Ευρωλίγκα με 15 ομάδες
0: 20.
6: Είναι όλη η Ευρώπη.
1: Πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι όλη η Ευρώπη. Απλά είναι
6: όλη η Ευρώπη είναι. Όλη η Ευρώπη είναι και έτσι το θέτεται και έτσι το κάνετε. Και τα οικονομικά έτσι πάνε.
0: Μα πρώτα απ' όλα δεν
6: 10 ομάδες με κλειστά εμβόλια, δηλαδή στο ποδόσφαιρο, εσύ που είσαι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, να μην ξαναπαίξεις Champions League.
0: Περίμενε, Τάκη μου.
6: Ξέρεις γιατί?
0: Καταλαβαίνω
6: γιατί θα παίζει η Ρεάλ, η Μάντσεστερ, η Μπαρσελόνα και ο ένας και ο άλλος. Με κλειστά συμβόλαια. Αυτό πήγαν να κάνουν και τους κόψανε.
0: Πρώτα απ' όλα, μπορεί να μπει οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρωλίγκα. Μπορεί να μπει. Δηλαδή,
6: ορίστε.
0: Μπορεί να μπει μια ομάδα, οι μισές ομάδες, οι 10 ομάδες έχουν συμβόλαιο. Οι άλλες 10 δεν έχουν. Δηλαδή νομίζω 10-10 είναι. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Μπορεί να μπει μια ομάδα, αν κερδίσει τη διοργάνωση του BCL. Το BCL δεν είναι που να κερδίσει.
6: Εγώ να σου πω κάτι. Ξέρετε ότι έχετε σταματήσει τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Είναι σαν να μου λες ότι ο Ολυμπιακός πέρσι ή ο Παναθηναϊκός βγήκε δεύτερος και δεν μπορεί να πάει προκριματικά Champions League. Γιατί έχετε τα κλειστά συμβόλαια και το παίζετε μάγκες και ωραία.
0: Δεν το παίζει κανείς μάγκες και ωραία.
6: Και επειδή είσαστε και συνέτεροι, στα play-off, ο Παναθηναϊκός, έτσι, ο άλλος έκανε μία ευκαιρία ανάθεμα στο Καρεσκάκι στο 45 στη Λεωφόρο έβγαλε τον Ντεκέι ο άλλος αλλαγή.
0: Κύριε Τάκη, μας κάψατε τώρα. Τι σχέση έχει τώρα το τώρα
1: με
0: το άλλο. Άλλο το ένα κομμάτι.
1: Πάμε από την Ευρωλίγκα στα play-off της
6: Super League. Ίδιο είναι φίλε. Ίδιο είναι.
1: Δηλαδή τι πράγμα είναι.
6: Γιατί είστε συνεταιράκια και νομίζω ότι το παίζετε και ότι...
1: Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό είναι συνεταιράκια. Το ακούσαμε και αυτό. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό είναι συνεταιράκια.
6: Ναι, να το ακούσεις, εννοείται να το ακούσεις. Για πες μου τι έκανες, μισό τι έκανες στα play-off.
1: Μισό λεπτό.
6: Πες μου τι
1: δηλαδή,
6: έκανες στα play-off.
1: Μισό λεπτό κύριε Ταγκή, θα σας πω. Δηλαδή πέρυσι...
6: Αυτό που λέτε, δηλαδή, ότι μία κρύο ο Παναθηναϊκός, γιατί σας ακούω πολύ
1: λεπτό,
6: καιρό.
1: Κύριε Ταγκή,
6: μία κρύο ο Παναθηναϊκός παίζει μία ζέστη. Ναι. Ποια είναι ο κρύο και η ζέστη, γιατί δεν έπαιξε μία ζέστη με τον Ολυμπιακό.
1: Ένα λεπτάκι. Άρα λοιπόν, συγγνώμη, άρα επειδή δεν ήταν καλός με τον Ολυμπιακό, είναι συνεταιράκια. Δηλαδή πέρυσι η ΑΕΚ που είχε 0 στα 6 στα play-off, τι ήταν συνέτερος με όλους?
6: 0-6.
1: Στα play-off, 0 στα 6 που είχε η ΑΕΚ. Ήταν συνέτερος με όλους με τη λογική σας. Τι λογική είναι αυτή?
0: Μα στο πρώτο.
1: Ένα λεπτό.
0: Άσε το 0 στα 6.
1: Να, όχι, εγώ λέω, επειδή λέμε για τα play-off.
0: Μισό λεπτό, Γιώργο.
6: Μα κύριε Τάκη, ένα λεπτό.
1: Όχι, λέτε ότι ο Παναθηναϊκός επειδή στα play-off έχασε τον Ολυμπιακό, ότι είναι συνεταιράκια οι δύο τους.
6: Δηλαδή με τη... Του τα έδωσε όλοι.
1: Άρα η ΑΕΚ πέρυσι έδωσε 6 παιχνίδια στα play-off.
6: Όχι, η ΑΕΚ ήταν άχρηστη και τα έχασε τα 6 παιχνίδια.
0: Ωραία, και να πάμε
1: στα
0: συνεταιράκια. Να πάμε στα προηγούμενα. Να πάμε
1: γιατί. Ετάκη, είστε και μεγάλος άνθρωπος και συζητάμε δύο πράγματα.
0: Μα κύριε Ετάκη, εγώ
6: είμαι μεγάλος. 53 ημερίδες. Εντάξει,
1: συγγνώμη. Το παίρνω πίσω. Η φωνή σας ήταν.
0: Μισό λεπτό, κύριε Ετάκη.
1: Η φωνή σας ήταν για σαν μεγαλύτερη.
0: Μισό λεπτό, κύριε Ετάκη.
1: Τι τάκη, σου 53 είναι.
0: Α, 53. Εντάξει, τάκη. Απλά είναι η φωνή σας λίγο.
1: Ματάκη τώρα.
0: Τη χρονιά που πήρε τελικά η ΑΕΚ το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Μήπως θυμάστε τα συνεταιράκια, πώς είχαν έρθει τα παιχνίδια.
1: Ναι, εσύ κάθεσαι.
0: Δεν ήρθε ο Ολυμπιακός και πήρε 0-0 σε Φιλαδέλφια και μετά κέρδισε τον Παναθηναϊκό και πήρε έκτο πρωτάθλημα. Και εκεί τι έγινε, είχε χαλάσει. Πού τα είχαμε χαλάσει με τον Δεσίλα.
6: Να λέμε σοβαρά πράγματα. Τώρα θες να μου συζητάς ιστορίες.
0: Μα να λέμε, δεν σου λέω ιστορίες.
1: Μα τι ιστορίες
0: διακρίνεις και λες.
6: Μα τι μου λες τώρα συνεταιράκια Ολυμπιακός.
1: Δεν είναι μια εκπομπή για
6: πάνω.
1: Τάκη.
6: Παίρνουν 128 Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί.
1: Ωραία.
6: Όλοι οι ίδιοι τέλος πάντων. Αυτό είναι κουραστικό βέβαια. Αλλά όλοι οι ίδιοι να πούμε. Ο άλλος παίρνει 3 φορές την ημέρα.
1: Μα τάκη μου.
6: Δεν μας λέει τα ίδια και τα ίδια.
1: Μα τάκη μου, άκουσε με. Βγαίνεις και λες, μας πας από την Ευρωλίγκα στα play-off και λέμε τώρα κάποια πράγματα που συγγνώμη είναι να τα συζητάμε.
6: Ωραία, στα 15 στην Ευρωλίγκα. Όταν ήταν απλή Ευρωλίγκα στο πρωτάθλημα, πήγε ο Ιωαννίδης play-off.
1: Φυσικά δεν πήγε.
6: Ε?
1: Φυσικά.
6: Α, μπράβο. Όταν το κάναμε μισό συμβόλαιο, είναι σαν να μου λες ότι η Manchester
1: αυτό
6: United,
1: είναι θέμα Ευρωλίγκας,
6: η Real, η Μπαρσελόνα, ναι. Η Μπάγερ Μονάχου, δεν ξέρω πια τι, που πήγαν να το κάνουν στην UEFA και φάγανε, να μην πω ότι φάγανε.
1: Η UEFA τι σχέση έχει?
6: Εσείς το έχετε κάνει στο μπάσκετ και δεν υπάρχει FIFA. Μπράβο σας, μαγκιά σας, αλλά μας ζαλίζετε κιόλας, θα πούμε.
1: Ποιος σε ζάλισε τώρα, σαν...
6: Πες ότι είμαστε 10 ομάδες εκεί πέρα, το παίζουμε όλοι μαζί να πούμε και είμαστε OK.
1: Ναι, ποιος σε ζάλισε σαν
6: να δηλαδή. Αλλά δεν είσαστε ευρωπαϊκό.
1: Είναι, είναι κλειστή λίγκα.
6: Άκη,
1: άκουσε με να κάνουμε ένα διάλογο. Θα πάμε. Η Ευρωλίγκα είναι κλειστή λίγκα, όντως. Κακός για μένα. Αλλά είναι έτσι.
6: Οικονομάται με τον BCL τα τριπλάσια.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει και πολλά έσοδα τώρα. Μην τρελαίνεσαι. Αλλά...
6: Ποια δεν έχει πολλά έσοδα, αμαρκαϊμένε τώρα να πω. Οικονομάτε τα τριπλάσια και τα τριπλάσια.
0: Φάγαμε τα 4 λεπτά και πήραμε και πήγαμε στα 5. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο.
7: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
7: Χαίρετε, παιδες.
0: Α, καλώς αντά.
7: Εγώ μιλάω.
0: Αδραβίδα, εσύ δεν είσαι.
7: Όχι, δεν είναι Αδραβίδας.
0: Ω, συγγνώμη.
1: Μοιάζει φωνή.
0: Μοιάζει φωνή πολύ.
7: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χάρης από Γέρακα, χάρης από Γέρακα.
0: Από Γέρακα, ο Χάρης.
7: Τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
7: Το παραπείω ο Κυρτάκης, παιδιά.
1: Όχι, Κυρτάκη, 53 χρονών άνθρωπος.
7: Να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Εντάξει.
0: Όχι, 4 λεπτά, ή πήγε ένα λεπτό περισσότερο. Για να καταλάβω.
7: Μαζί σου, Ήρα, μαζί σου.
0: Έλα, μαζί σου. Έλα, χάρη.
7: Τι θέλω να πω ρε παιδιά, βλέπω social media, να ξέρετε, αμός γίνεται το θέμα διαιτησίας στα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι νούμερο ένα, είναι νούμερο ένα. Χαμός. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό και ποιος το δημιουργεί όλη την ώρα, αλλά Εντάξει, νομίζω ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο κύριος Αταμάν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, νομίζω πια.
0: Στα social.
7: Νομίζω.
0: Αυτό που γίνεται κυρίως στο παλιό Twitter, στο X πλέον. Εντάξει, εγώ δεν έχω και λογαριασμό, γιατί είναι μεγάλο το κάψιμο. Προφανώς απαντάει ο ένας στον άλλο, απαντάει ο ένας στον άλλο, απαντάει ο ένας στον άλλον. Ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Γίνονται συνέχεια τα αποσταρίσματα.
7: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, παιδιά.
0: Ναι, χαρή μου.
7: Ολυμπιακός δεν ήταν καλός σήμερα.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν καλός για 15 λεπτά.
7: Το χειρότερο. Μπράβο.
0: Για 15 λεπτά ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Και εκεί που μπορούσε να ξεφύγει περισσότερο, και στο 18-27, χάθηκαν ελεύθερα σουτ. Μείωσε ο Παναθηναϊκός με το τρίποντο κεφάλι του Γκραντ. Και όπως καταλαβαίνεις, μετά δεν παίξαμε. Δηλαδή.
7: Είπες ένα πολύ κομβικό σημείο, Ηρακλή, που ήταν αυτό ακριβώς.
0: Τρία τρίποντα ήταν εκεί.
7: Τρία τρίποντα, μπράβο.
0: Όχι, δύο έχασε ο Τζόζεφ και ένα ο Βεζένκοφ.
7: Παρόλο που ήμασταν και χάλια, και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 61-52-53 που έχασε ο Φουρνιέ, να μπήκε και βγήκε η μπάλα. Και εκεί θα ήταν.
0: Ναι,
7: πεζόταν
0: ναι.
7: Λίγο. Είχε
0: εντάξει, δεν είχε πάρα πολύ χρόνο. Μπαίναμε στο δίλεπτο. Αλλά θα είχε ζωή το μάτς. Αυτό ναι, ισχύει. Όχι, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που δεν είχαμε καθόλου καθαρό μυαλό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το να κάνεις ένα άσχημο τετράλεπτο σε ένα ντέρμπι, ένα πεντάλεπτο, μπορεί να σου συμβεί σε οποιοδήποτε και σε παιχνίδια και σε δύσκολα μάτια στην Ευρωλίγα μπορεί να σου συμβεί. Να μην μπαίνουν, να μην μπουν τα σούτια, γίνουν λάθος επιλογές. Αυτό
7: νομίζω,
0: ήταν μεγάλη διάρκεια. Ήταν από το 18-27 μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού ήμασταν κακοί. Ήταν πολύ πολύ περίεργες επιθέσεις. Δεν ήταν επιθέσεις Ολυμπιακού αυτές.
7: Νομίζω με το Μπιλικίνα Τζόζεφ που έχει κάποια καλά στοιχεία, δηλαδή νομίζω ότι είναι που δεν είναι ο Μακίσικ στους ξένους.
0: Κοίτα, δεν μπορούσε να πάει στους τελικούς με ένα playmaker. Ένα, δεν γίνεται. Πρέπει να υπήρχε δεύτερο. Ο Τζόζεφ για μένα, και εγώ το ξεκούρασα.
7: Και με το Word ήταν αστοχία. Με το Word ήταν αστοχία.
0: Όχι,
7: με το Word ήταν μια ξεκούραση.
0: Κοίτα, με το στο μετά Χριστόν Προφήτη, ναι, θεωρώ ότι η επιλογή του Τιλικίνα δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ο Word μπορεί να δίνει άλλα πράγματα, που θα δίνει άλλα πράγματα. Α, για τον Τζόζεφ, εγώ έχω πολύ καλή άποψη. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι σήμερα έχει κάνει το πολύ μεγάλο
7: μάτς. Έχει καλά στοιχεία, αλλά νομίζω δεν μπορεί να δώσει αυτό το λίγο, το κάτι παραπάνω λίγο που χρειάζεται.
0: Ο Τζόζεφ, εντάξει, είναι και λόγω ηλικίας, γιατί στα 28 του δεν θα έρχονται στην Ευρώπη ο Τζόζεφ. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Και το έχω ξαναπεί, ό,τι και θα γίνει και με τις μεταγραφές που έχει ακουστεί ότι έχει κλείσει ο Ολυμπιακός και που θα είναι γεμάτος στον άσοδο, αν μπορεί να το κρατήσει για να υπάρχει μια λύση ο Τζόζεφ, εγώ είμαι υπέρ στο να είναι, να μείνει στην ομάδα.
7: Και επιτρέψτε μου, παιδιά, για να μιλήσουν και οι επόμενοι, δύο πραγματάκια τελευταία. Πρώτον, στο φίλο τον Παναθηναϊκό που βγήκε πριν και κάτι έλεγε πάει για τσαρούχες και για τέτοια πράγματα. Οι φίλοι Παναθηναϊκοί θυμηθήκαν τη διαιτησία, αν δεν κάνω λάθος και ο Διονύσης να με διαψεύσει, θυμηθήκαν τη διαιτησία, ότι υπάρχει διαιτησία στο μπάσκετ και ότι μπορεί να επηρεάσει ένα παιχνίδι μπάσκετ το 2012, στον ημιτελικό με τη ΣΑΚΑ που όντως φαγιάστηκε και ο Παναθηναϊκός.
0: Για μένα, θα σου πω τη δική μου άποψη, εγώ την έχω πει εδώ και χρόνια.
7: Εκεί θυμηθήκαν νομίζω οι φίλοι Παναθηναϊκού.
0: Όχι, όχι. Τη δεκαετία του 90 είχαν θυμηθεί. Δεν τα θυμάσαι καλά. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα που να τη λέει τώρα.
7: Τα θυμάμαι μια χαρά. Διονύση μου και 2001 θυμάμαι Ζαβλάνο.
0: Ωραία. Άκουσε με.
8: Πόσο χρόνο είναι
0: αυτό, αδερφέ. Άκουσε με.
7: Είμαι 43.
0: Α, είμαστε ίδια ηλικία. 42, ίδια ηλικία. Και πάντα υπάρχουν διαμαρτυρίες. Είτε θα διαμαρτύρει το Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό. Στη δεκαετία του 90 διαμαρτυρόταν ο Παναθηναϊκό. Μετά διαμαρτυρόταν ο Ολυμπιακό. Τώρα διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκό. Εγώ την άποψή μου την έχω πει και δεν την αλλάζω. Όπως το πιστεύω εγώ, το μπάσκετ 9-10 φορές είναι άθλημα που ο καλύτερος κερδίζει. Δεν είναι ποδόσφαιρος. Το ποδόσφαιρο μπορεί να χάνει 10 ευκαιρίες και να έρθει άλλο στο 85 να σου βάλει γκολ. Γεια σας. Όμως, επειδή η διαιτησία είναι κομμάτι του παιχνιδιού, μπορεί ρε παιδί μου, σε ένα μάτς, είσαι 2, είσαι 3, είσαι 5, ειδικά αν το μάτς είναι στο όριο, στον πόντο, να έχει ένα σφύριγμα ή δύο και να το κρίνει. Αλλά αυτή είναι η δική μου γνώμη. Η δική μου.
7: Okay. Αλλά μπορεί και σε ένα.
0: Πάντα διαμαρτύρονται οι αιώνιοι, φίλε, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου.
8: Πάντα υπήρχαν διαμαρτυρίες είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά.
7: Okay,
8: άρα δεν είναι το 12 ή το.
7: Δεν διαφωνούμε. Απλά λέω το θυμηθήκανε. Γιατί
8: όχι.
7: Εγώ τότε του ξανάκουσα για διετησία.
8: Ναι, καλά. Σου λέω, δεν με νοιάζει τι λέει, τι λένε ο Πάτρη Παναγιώτη του Ολυμπιακού. Εγώ σου λέω.
7: Για τον τρίτο, συγγνώμη, ξεκάθαρα.
8: Ρωτά την άποψή μου.
7: Ναι, σωστό. Για τον τρίτο τελικό, α πούμε, του 2010, που η καλύτερη ομάδα που ήταν Ολυμπιακό δεν κέρδισε γιατί. Με διαιτησία νομίζω δεν έχουν ξανά τέτοια διαιτησία. Ανατράπηκε ένα
8: παιχνίδι. Είχε τότε διαιτησίες. Είχε και πρόπεση διαιτησίες. Είχε και το του πέντο φάουλ που έχουμε συζητήσει. Είχε και του σοκ το 95 πάλι non call τότε με το Σιγάλα που. Είχε πάντα.
0: Πάντα δεν είχε φανεί εκεί ο
7: Άγιο.
8: Είχε άμα το δει από την αντίθετη λήψη του είχε βρει. Αλλά οκ, δεν θέλω να σου πω τώρα, άμα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πάντα θα υπάρχει αυτή η συζήτηση και πάντα θα διαμαρτύρεται ο καθένας ανάλογα τα παιχνίδια. Αυτό τη δουλειά θα κάνουμε. Άμα κάνουμε αυτή τη δουλειά.
7: Άρα επηρεάζει η διαιτησία ένα παιχνίδι μπάσκετ. Σωστά.
8: Η διαιτησία σου είπα που επηρεάζει κάτι. Μπορεί να επηρεάσει. Η διαιτησία πάντα μπορεί να επηρεάσει. Αλλά 9 στις 10 φορές είναι τέτοιο το άθλημα που αν δεν είσαι καλός και διαιτησία να έχεις, αν δεν είσαι καλός, δεν θα το πάρεις στο μάτι. Πρέπει να γίνουν φρικιαστικά πράγματα για να το πάρεις αν δεν είσαι καλός. Έτσι νομίζω εγώ.
7: Απλά έτσι χιουμοριστικά από το φίλο του Παναθηναϊκό είπαμε αν θέλει τέτοιο μπορούμε να βάλουμε Ζαβλάνο, Βορειάδη και Ντοριζόν. Που επειδή είπε δύο ονόματα. Και να φτάσει τι έχει γίνει ρε παιδιά.
8: Δεν ξέρω, έχει χαθεί, έχει χαθεί. Να είσαι καλά.
7: Έλα, άμα ξαναβγεί βγάζει το λάδι, να είσαι καλά παιδιά. Καλό βράδυ.
8: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6. Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
13: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε! Φρέσκο, φρέσκο! Πυρήνη θάλασσα!

0: Όνειρο ζωή με ξυπνάτε.
1: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
2: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
0: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
1: Να εξεντελήξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
3: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
0: Πάρει, όχι.

0: Βασικάς. Πρόσεξε, παίζει.
1: Βασικάς,
0: παίζει πάντα, παίζει. Ασβεστός, ε.
2: Στέφανος Παυλόπουλος, τη ρύθμιση του ήχου, το είπα σωστά.
3: Πότε θα το μάθεις.
0: Τι είπα εγώ,
3: ρε φίλε, τα διπλάσια χρόνια από μένα.
2: Τι είπα.
3: Παυλόπουλο.
2: Ενώ σαν τι είναι.
3: Παλού. Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
4: Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
5: Στέφανο Παλουότολότο. Παλάτου. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει. Παλά. Πες το σύ.
6: Κατεβαίνει Γιάννη Αλαφούζο.
2: Ναι,
6: αρχηγός αυτός και θα πάει στη Φυσούνα.
2: Στη Φυσούνα, στη Σουήτα.
6: Στη Φυσούνα. Ωραίο αυτό.

0: Σα ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
1: Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες. Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι ζητάνε να παίχνει που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
3: Μπράβο, αγόρι μου!
2: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώσεις, ναι.
3: Μπράβο, παιχταρά μου! Μπράβο!
4: Έτσι, μπράβο!
5: Να δώσω για τους φίλους μου και τον Καλαβρίζο από τη Αδραβίδα.
2: Πού είναι Καλαβρίδα?
4: Δεν είμαι καλά, έτσι.
5: Ανδραβίδα.
2: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι στο Καλαμαράκι.
6: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
7: Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος... Καστάνιτοσών.
2: Ναι, στόπες.
6: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
8: Έλα, λέκο!
6: Λοιπόν, κάθε πράγμα στον κολλιό του.
9: Τι λέει, ρε φίλε!
6: Στον καιρό του, στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
9: Κάνε ρε γαμόδι και λίγο σαρδέλες.
6: Κάθε πράγμα στον κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
2: Μετά θα σου βάλω τον Black Magic Google. Το Black Magic Google. Το original που έχει βγει.
6: Το Black Magic Google.
2: Το original.
6: Black Magic Google.
2: Google.

0: Παπαπανταζής.
1: Είσαι το μωρό μου.
2: Κόψε να πας.
0: Παπαπανταζής.
3: Παίζει έως 4 αγωνιστικές και κλεισμένο το θηρορό. Αφαίρεση
0: το θηρορό.
3: Το θηρορό. Όλο το θηρορό. Κλείνει το
0: θηρορό. Σε να μην είναι και κλεισμένο το ασανσέρ.
4: Λοιπόν, είναι Τρίτη, συγγνώμη, είναι Τετάρτη και ήθελα να πω Δευτέρα και είπα Τρίτη, φοβερά πράγματα.
5: Αυτά συμβαίνουν στο Sport FM 94,6, ετοιμαθεί.

0: ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε να κουρηθήκαμε.
1: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
2: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
3: Πιθανόν.
0: Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
4: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες. bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Κλείσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
6: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στην Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
0: Τι είπε?
6: Στην μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
0: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
7: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστήτων.

0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι για εσάς που αγαπάτε τα ζωάκια.
1: Εγώ.
0: Και εμείς που αγαπάμε τα ζωάκια. Ο και ο Ηρακλής που έχει. Ναι.
1: Είχα.
0: Που είχες, ναι. Η μέρα υιοθεσίας. Και σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, μας έστειλε φίλη μας η Θάλια και την ευχαριστούμε. Υπάρχει εθελοντική δράση από το Δήμο Παπάου Χολαργού. Σε συνεργασία με την εθελοντική δράση από τους ζωόφιλους Παπάγου Χολαργού, 12 με 4 στον εξωτερικό χώρο και στο φουαγέ στο Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού, 12 με 4 να λέω στον εξωτερικό χώρο στο φουαγέ στο Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού, είναι στη λεωφόρο Περικλέως 55 στο Χολαργό, είναι η μέρα υιοθεσίας, οπότε όποιος θέλει μπορεί να το να πάει και να κλείσει άμα θες. Δεν ξέρω τώρα. 4 ώρες.
1: Εγώ θα ξαναπάρω σκύλο, είναι δεδομένο.
0: Ναι. Οπότε,
1: όλα...
0: παιδιά, είναι ωραία.
1: Απλά όσοι μπορείτε.
0: Κατάσταση.
1: Εντάξει, τώρα...
0: όσοι μπορείτε και θέλετε.
1: Ναι, και ακούστε την άποψή μου, αν αλλιώς πετάχτε τι. Είναι προτιμότερο να πάρετε ένα δεσποτάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σώζεται μια ζωή, είναι εντελώς διαφορετικό από το να θέλει κάποιος μια ράτσα, το καταλαβαίνω και αυτό. Αλλά τώρα ένα δεσποτάκι που φτιάχνει στη ζωή, αλλά το σημαντικότερο είναι να σας φτιάξει εσάς τη ζωή. Δηλαδή την αγάπη που θα πάρετε από το σκύλο δεν θα την πάρετε από κανένα.
0: Ναι, κανένα. Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το δέσιμο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το δέσιμο και δεν υπάρχουν και τα... ειδικά τα δεσποτάκια, ξέρεις, εγώ... πάντα δέσποτα είχε πάρει. Πάντα. Αλλά έβρισκα παλιά, την παλιά έβρισκα στον δρόμο και... πόσο, 6-7 σκυλιά. Ναι. Όλα ήταν αδέσποτα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Γεια σου, ρε Άλεξ, από την Οικία.
0: Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Καλώς τον.
1: Έλα, πάνω.
2: Εγώ είμαι γιατί... τα θόρυβο. Τι... πώς το λένε, παλαιότολο ή παλαιότολο.
0: Παλαιότολο, δεν είναι εδώ απόψε.
2: Ναι, όχι. Λέω, γιατί αυτό το όνομα δεν μπορώ να το καταφέρω ποτέ.
1: Εντάξει, εύκολο είναι.
2: Ναι. Το εύκολο από μένα δεν είναι. Πάνω στο Παναγιώτης. Παμ, παμ, το στο τετράγωνο.
1: Ήταν και ένα σκυλατζίδικο, δεν ήταν.
2: Ε?
1: Παν, παν. Κάτι ήταν.
2: Αν παν, στο σκυλατζίδικο στην Αθήνα.
1: Για αλυσίδα.
2: Πίτα παν.
1: Πίτα παν, αλυκείται, νομίζω παλαιότερα.
0: Παν, παν. Σκυλατζίδικο, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, εντάξει, άστο γιατί τρώμε το χρόνο του Ηρακλή. Τώρα 4 τα έκανε, γιατί θα τον πείραζαν 5. Όταν βγαίνουν οι ρεπόρτερ 3
1: και όταν... Ποια ρεπόρτερ?
2: Οι ρεπόρτερ, δηλαδή μέσα στην εκπομπή βγαίναν για σχολιασμό, ή ξέρω εγώ, οι σχολιαστές, οι δήμονες, το πας στο 3. Σιγά σιγά θα του πας στα 2,5 με το καλησπέρα και γεια σας.
1: Όταν έχει, ρε παιδί μου, παιχνίδι...
2: Έλα, εντάξει,
1: κάθε, ρε πάνω, όταν είναι καθημερινές και δεν έχει και πολύ κόσμο, είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα.
2: Εντάξει, αγόρι μου, ναι.
1: Έχουμε αφήσει και 7 λεπτά, αλλά τώρα πάντα το κρατάμε στα 4 λεπτά όταν είναι.
2: Κράμα το και 5, δεν πειράζει. Έλα, μην είσαι τόσο τσιγκούνης.
1: Δεν είμαι το μόνο που δεν είμαι στη ζωή μου, να ξέρεις.
2: Έτσι. Το ξέρω, έλα. Λοιπόν, ο Σόρτς είναι υπερκτιμημένος παίκτης, φίλε.
0: Έχουμε πει για το Σόρτς. Ο Σόρτς
2: το χτυπάνε πολύ στην άμυνα. Εγώ έβλεπα όταν έπαιρνε την μπάλα, όταν έπαιρνε την μπάλα ο Φουρνιέ, παράδειγμα, ή και του Βόκα, αλλά ο Φουρνιέ που που πήρε, ας πούμε, την πακέτα από το... δηλαδή αυτός ήταν ο κύριος εκφραστής του Ολυμπιακού. Έβλεπε γήπεδο Ηρακλή, δηλαδή πάνω από το Σόρτ.
1: Ο Ολυμπιακός σε ένα σημείο χτύπησε πάρα πολύ το Σόρτ.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Στο καλό του διάστημα. Δηλαδή,
2: αυτό λέω.
1: Μα το πρόβλημα του Σόρτ δεν είναι ότι είναι κακός παίχτης. Δεν μπορούσε, ας πούμε, να τα κάνει αυτά με την Παρίο. Το πρόβλημα του Σόρτ είναι ότι... θέλει πάρα πολύ την ώρα την παραστασία.
2: Το πρόβλημα του Σόρτ Ηρακλή είναι όσα πάνε και όσα έρθουν. σε μια ομάδα σαν την Παρή, βγάλε πέντε, βάλε πέντε σε τέτοια ομάδα. Και εγώ διαφωνώ με το Διονύση ότι ήταν κακό παιχνίδι. Όχι, κάτσε ρε, να τελειώσω. Μην φτιάζεσαι. Ένα κακό παιχνίδι δεν το λες. Δηλαδή, επειδή ήταν κακό παιχνίδι, λες επειδή δεν είχε μεγάλο σκορ.
0: Όχι,
2: εγώ το χάρηκα, δηλαδή, πώς ήταν οι άμενες, δηλαδή, πώς πέφτανε κάτω και ο Ρογαβόπουλος είδε στη φάση εκεί πέρα, το έχασε το σούτ, όμως προσπάθησε, έκανε το πλαζόν και έσπρωξε την μπάλα.
3: Δεν ήταν όμως ποιοτικό παιχνίδι.
0: Ναι, αυτό.
2: Ήταν μαχητικό παιχνίδι όμως.
3: Άλλο αυτό, γιατί θα σου πω κάτι.
2: Πώς θα έλα, βγάλε λίγο.
3: Πάνω.
2: Ναι.
3: Έχουν χαθεί και από τις δύο ομάδες πολλά ελεύθερα σουτ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω.
3: Αυτό δεν δείχνει, ξέρεις. Δεν ήταν ποιοτικό μάτς να πεις, ρε παιδί μου, ότι είδες φοβερές επιθέσεις, είδες ένα μάτς στο οποίο. Γιατί αυτές οι ομάδες μπορεί να το πάνε και στους 90 πόντους για πλάκα.
2: Μα σου είπα, όλα αυτά τα παιχνίδια δεν μπορεί να πάνε εκεί που θες εσύ πάντα.
3: Δεν είπα τι θέλω εγώ. Σου λέω πώς μπορούν να πάνε.
2: Όπου θέλουμε εμείς. Ναι. Δηλαδή, για να ικανοποιηθούμε, λέω. Κατάλαβες πώς το λέω. Δεν μπορούν να πάνε έτσι τα ματσόλα. Αλλά σου είπα ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, και όταν αμήνεται. Όταν αμήνεται, στα γκάρντ έχει τεράστιο. Δηλαδή, ο Γκραν, παράδειγμα, δεν είναι ο Γκραν που ήταν πριν 2 και 3 χρόνια.
3: Ξέρεις, περνάνε και τα χρόνια, αφενός.
2: Περνάνε τα χρόνια, είναι και κουρασμένος. Αφού είναι και
3: 34.
2: Ναι, 34, δεν ξέρω, 33, 34, τώρα εκεί μέσα είναι. Δεν είναι, κοίτα, δεν του πήραν, δηλαδή, πρέπει να περάσει κάποιος τέτοιος αθλητής στα 35 να πεις ότι, εντάξει, δεν μπορεί άλλο. Για τους Λούκα μπορείς να το πεις ότι τον πήραν τα χρόνια. Δηλαδή, μπασκετικά τον πήραν τα χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορεί να αντέξει 30 λεπτά ο Λούκας.
3: Πάνω σε έναν αθλητή, να ξέρεις ότι και ένας χρόνος από τα ηλικίες, σε αυτές τις ηλικίες, στα 20-21 και στα 22, σε από τα 32-33 και μετά,
2: να συμφωνήσουμε ότι ο Γκραντ δεν ήταν ο Γκραντ ο περσινός και ο προπέρσινος.
3: Ναι, αλλά ο Γκραντ όμως σε όλη τη σεζόν. Περισσότερο θα το ξέρετε εσείς, φίλοι του Παναθηναϊκού, που έχετε δει όλα τα μάτια.
0: Ο Παναθηναϊκός.
2: Μα τι φίλοι του Παναθηναϊκού, εσύ δεν βλέπεις μπάσκετ.
3: Δεν τα έχω δει όλα τα μάτια.
0: Συνολικά όμως, ο Παναθηναϊκός, πέρα από τον Γκραντ, ατομικά, ο Παναθηναϊκός συνολικά ήταν καλύτερος πρόπερση και καλύτερος πέρσι από φέτος.
3: Εγώ άλλο λέω, γιατί ο Γκραντ, πολλές φορές έχουμε συζητήσει, παίζει άμυνα για δύο.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι αν έχει και έναν τέτοιο Γκραντ, δηλαδή που. Φανερωμένα, ας πούμε, δεν μπορεί να παίξει αυτό που έπαιζε πέρσι και πρόπερσι. Και έχει και τον Σόρτς, ρε φίλε, ότι δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή είναι κοντός, πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Και σου πρόσεξε, ούτε ο Σόρτς έχει τρίποντο. Μην κατηγορούμε μόνο το walk-up. Και ο Σόρτς δεν έχει τρίποντο για playmaker.
3: Ο walk-up τον ταξίδι. Φέτος έχει πολύ βελτιωμένα ποσοστά. Σήμερα ήταν υπερβολικά σχος, αλλά πήρε και κάτι τραβηγμένα από τα 8
0: πρέπει
3: μέτρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ο Σόρτς δεν έχει τρίποντο. Δηλαδή στα 5 μπορεί να βάλει ένα, στα 6 μπορεί να βάλει, αν το βάλει το ένα.
3: Το μάτς αυτός που έχει δώσει, που είναι MVP του αγώνα, είναι με διαφορά ο Χέις Ντέιβις, γιατί είναι και στις δύο πλευρές. Δεν στεκόμαι, ξέρεις ότι έβαλε τα σουτ.
2: Όχι, ήταν αμυντικά, ήταν καλός.
3: Ήταν και στις δύο πλευρές. Γιατί και όταν
2: ήταν καλός.
3: Όταν υπήρχαν στιγμές που γινόντουσαν αλλαγές, όποιον και να μάρκαρε, δηλαδή ήταν πάνω του.
2: Εγώ πιστεύω, για να κλείσω, να μην καθυστερώ. Εγώ καθυστερώ. Με τρέλανες, έτσι. Εγώ πιστεύω πως θα φτάσουμε στα 5 μάτς και το 5ο θα είναι, ξέρεις, do or die, δηλαδή μπορεί να πηχτεί και μέσα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Έτσι το πιστεύω εγώ το παιχνίδι. Βέβαια θα εξαρτηθεί από το Σόρτς, έτσι, από το Σόρτ, τι πρόβλημα έχει.
3: Όχι, δεν είπα, δεν έχει κάτι, ότι ήταν μια κράμπα στη γάμπα. Αυτό είπα στην τελευταία.
2: Γιατί μένει χωρίς ψήλο, τελείωσε ο Παναθηναϊκός.
3: Κράμπες ήταν, κράμπες.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Γεια σου, πάμε. Πάμε παρακάτω.
0: Γεια σας.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα. Ο κύριος Τάκης, είμαι, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, βγήκατε, εντάξει.
3: Κύριε Τάκη, δεν γίνεται. Δύο φορές, ειδικά και τέτοια.
0: Πάμε, επόμενος. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Έλα, γορίνα μου.
4: Ο Βαγγέλης, με τι κάνετε?
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Καλά είστε. Εγώ πάντως, παιδιά, έτσι όπως βλέπω τους αγώνες και τις ομάδες, ο πρωταθλητής θα βγει το άλλο Σάββατο.
0: Το άλλο Σάββατο.
3: Α, πέμπτο μάτς.
0: Α, να πάμε σε πέμπτο.
3: Ναι,
4: ναι, ναι, ναι, σε πέμπτο. Βλέπω και τις ομάδες σήμερα, δεν ξέρω να μου πει και την γνώμη σας, φαίνονται κουρασμένες.
3: Πρώτα απ' όλα, έχουν λιγότερες επιλογές σε σχέση με ό,τι έβλεπες όλη τη χρονιά. Γιατί δεν σου βάζω τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, θα υπήρχε περίπτωση να ήταν ο Χουάντσο έξω. Δηλαδή, δεν είναι οι ομάδες που έβλεπες στην Ευρωλίγκα όλη τη χρονιά στα πολύ μεγάλα μάτς και στα δύσκολα παιχνίδια. Υπάρχουν. Είναι λιγότερες επιλογές λόγω των ξένων. Ένα. Δεύτερον, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχουν αποποιεί πολύ σημαντική απουσία. Τον Τόρσε και τον Σλούκα. Λοιπόν. Και φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι ξέρεις οι τελικοί γίνονται πλέον είναι στο τέλος, όχι πλέον, πάντα έτσι συνέβαινε, στο τέλος της σεζόν όπου έχεις σε μια τόσο απαιτητική Ευρωλίγκα με τόσα πολλά παιχνίδια, τι πιστεύεις ότι θα ήταν στη φόρμα την τρομερή παίχτες όλοι? Δεν γίνεται.
4: Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα αυτές κάθε δύο μέρες είναι οι αγώνες.
3: Αυτό δεν έχω καταλαβεί, έχει πάλι καμιά διοργάνωση και το πάνε. Γιατί δεν το πηγαίναν, ας πούμε, ανά τρεις.
4: Ηρακλή, εγώ πιστεύω, ξέρεις γιατί, επειδή η ΣΥΕΤ έχει πάρει τα δικαιώματα του Μουντιάλ και θα ξεκινήσουν από Τετάρτη.
3: Έκανε εκτός αγανάκια η ΕΡΤ. Μπορεί να βάλουν να το πάνε στο, είναι ένα παιχνίδι, ξέρω, στο ΕΡΤ Sports, το άλλο να πάει στην ΕΡΤΕΝΑ. Αν είναι, σου φέρω ένα παράδειγμα.
4: Δεν ξέρω,
3: και τα περισσότερα μας είναι 5 τη νύχτα.
4: Αύριο θα γίνει μια ξεκούραση από τις ομάδες την Κυριακή.
3: Μα δεν γίνεται ουσιαστικά. Απλά τώρα επειδή μεσολαβεί Σαββατοκύριακο και θα έχουν δύο μέρες για να δουλέψει, θα υπάρξει ξεκούραση και να γίνει και μια καλή προπόνηση. Όταν είναι τα παιχνίδια Τετάρτη Παρασκευή, ωραία. Τετάρτη έχει μάτς, ωραία. Πέμπτη έχει αποθεραπεία, Παρασκευή μάτς. Δεν υπάρχει προπόνηση. Δεν μπορεί να τους βάλεις να. Θα γίνει ανάλυση στους παίχτες, τα συστήματα, τι έχει γίνει λάθος ή δεν έχει γίνει, πού πρέπει να εκμεταλλευτούν τα δύναμα σημεία του αντιπάλου. Τώρα με το Σαββατοκύριακο, μια προπόνηση θα βγει για τα παιχνίδια της Δευτέρας. Για το παιχνίδι της Δευτέρας. Μετά, από Δευτέρα με Τετάρτη, δεν υπάρχει. Θα είναι πάλι από θεραπεία, γιατί βλέπεις ότι.
4: Μα
3: βλέπεις ότι. Παίζουν παίχτες μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή τώρα που λείπει ο Ντόρσεϊ, ο Φρουνιέ τραβάει πολύ μεγάλο λούκι. Στον Παναθηναϊκό, ο Ντέιβις βγήκε καθόλου σήμερα. Πρέπει να έχουμε γυρίσει εποχές 40 λεπτό.
4: Δεν βγήκε, όχι, ναι.
3: Δεν πρέπει να έχει βγει.
4: Ναι. Φαίνονται, ρε παιδί μου, φαίνονται και εμείς που καθόμαστε από τηλεόραση, φαίνονται ότι οι παίχτες είναι σκασμένοι. Φαίνονται τώρα, τι να λέμε τώρα. Διονύση, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Να πω. Υπάρχει πιθανότητα μεγάλες τώρα στην προετοιμασία να έχει Βλαχοδήμο και πώς το λένε αυτό το μπάσκετ του Λεβαδιακού.
0: Τον Τζάπρα.
4: Ναι, να τους έχει στην προετοιμασία.
0: Κάτσε, περίμενε δηλαδή. Καταρχάς δεν έχει κλείσει κάποιον παίκτη από αυτούς που είπε ο Παναθηναϊκός. Είναι ανοιχτά. Το Βλαχοδήμο το θέλει, του Τζάπρα είναι ανοιχτό. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτόν.
4: Εγώ πάντως από ό,τι διαβάζω υπάρχει πάρα πολλές πιθανότητες να έρθουν και οι δύο.
0: Για να δούμε.
4: Για το Βλαχοδήμο, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τον βλέπω και μέσα από το κλαπ του Παναθηναϊκού, τον θέλουν πάρα πολύ.
0: Τον θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει κι άλλο να ξέρεις, έχει κι άλλο ένα.
4: Εντάξει, πιστεύω να κοιτάξει για το Βλαχοδήμο, Διονύση, κι άμα δεν καταλήξει τον Βλαχοδήμο,
0: τον θέλει, τον θέλει. Τον θέλει.
4: Ναι. Και εξαρτάται τώρα από τη Σεβίλη ή από τη Νιούκαστλ.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Σωρά. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Εξαρτάται και από τον ίδιο τον παίκτη. Γιατί ο ίδιος ο παίκτης δεν ξέρω αν μέχρι πρόσφατα είχε επιθυμία να γυρίσει τώρα στην Ελλάδα. Καταλαβες.
4: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Έγινε, παιδιά. Καλό βράδυ.
3: Γεια σου, Ευαγγέλη.
0: Λοιπόν, η Νιούκαστλ από τον που τον δίνει δεν τον υπολογίζει.
3: Κάτι έγινε, δεν ξέρεις τι. Μου το είπανε, δεν το έχω διαβάσει. Ποτέ άμα.
0: Τι.
3: Στην Αγγλία.
0: Ναι.
3: Παγορεύεται πια να έχει στη φανέλα βασικό χορηγό στοιχηματική.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Όχι, δεν είναι οκ. Okay. Γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο να είναι 10 στοιχηματικές που να θέλω να διαφημιστούν. Ναι. Και θα πάνε όλες οι ομάδες. Μπορεί να την έχεις, ας πούμε, μικρή στο μανίκι.
0: Έχουν τόσα έσοδα, φίλοι, στην Αγγλία.
3: Τώρα, γιατί
0: από τηλεοπτικά και από τέτοια.
3: Γιατί το. Έχουν μικρές διαφημίσεις.
0: Δεν έχουν. Αλλά το τηλεοπτικό και μόνο που έχουν είναι σε άλλο επίπεδο. Θα την βρουν την άκρη.
3: Το θέμα είναι αν και το τηλεοπτικό επιτρέπονται οι διαφημίσεις. Δεν ξέρω τι είναι. Γιατί.
0: Το τηλεοπτικό συμβόλαιο, λέω, που έχουν υπογράψει.
3: Ναι, αν τα γαλάζια μπορούν να βάλουν διαφημίσεις στοιχηματικές, αυτό δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Για πάμε.

0: Ναι. Χαιρετισμού στο φίλο του Βασίλη, μας στείλει από την Νεβάδα.
1: Την Νεβάδα.
0: Ναι, μου στείλει και βίντεο. Μας ακούει και οδηγεί.
1: Κάτι καλά.
0: Γεια σου,
1: κάνω εκπομπές από το 7.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Τι ποτέ.
1: Δεν έχει που έχει στείλει άνθρωπος από Νεβάδα.
0: Βίντεο, κοίτα εδώ. Μας ακούει τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: σου λέω, ποτέ δεν μου έχει στείλει από Νεβάδα.
0: Ναι.
1: Θα το θυμόμουν γιατί δεν είναι.
0: Νεβάδα Καζίνο που έλεγε, θυμάσαι. Χαίρετε.
1: Απορώ, γιατί σου λέω δεν το θυμάμαι.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Μάρκος.
1: Ω, έλα ρε Μάρκο.
0: Αμήλωστο ραδιόφωνο.
2: Τι κάνετε.
1: Λίγο το ραδιόφωνο ρε Μάρκο, από βρεις.
2: Τώρα, εντάξει, ακούγομαι.
1: Τώρα μια χαρά.
2: Ωραία. Πήρα σαν αμυντικό σκάφ να σας βοηθήσω λίγο. Γιατί είδα
1: ότι πέρα είναι
2: υψηλής έντασης. Είδα το Διονύση στην αρχή να...
0: Όχι, εντάξει, ήρεμα είναι, ήρεμα είναι.
2: Να κινδυνεύει με αποθλάση. Λοιπόν, έχω να σας προτείνω κάτι και μετά θα την κάνω λίγο ρετρό στην εκπομπή. Επειδή προβλέπω η Δευτέρα και η Τετάρτη να είναι υψηλής έντασης λόγω του μπάσκετ ή ο αγώνας που λένε, έχω να προτείνω κάτι σε εσάς και στη διεύθυνση του σταθμού για να απορροφηθούν οι κραδασμοί και οι συμπεριφορές να είναι ιδιαίτερα ευγενικές. Μήπως ένα από αυτά τα βράδια υψηλής έντασης την εκπομπή να την παρουσιάσουν οι τρεις κυρίες του σταθμού, Βαλεντίνα, Κωνσταντίνα, κυρία Θεοδωράκη.
0: Έλατε. Το βράδυ λες.
2: Ναι. Ένα-δύο ώρα δηλαδή.
0: Εγώ γιατί δεν φέρνω τους μπασκετικούς, δεν έχω καταλάβει.
1: Έχετε λαθεί με αυτό, το είσαι δηλαδή, το λες συνέχεια.
2: Πώς θα συμπεριφερθούν εμείς, ας πούμε, το κρατήριο. Εξαιτίας της παρουσίας από τις τρεις κοπέλες, ας πούμε, να παρουσιάσουν την εκπομπή. Πώς σας φαίνεται αυτό σαν ιδέα.
0: Θα τη μεταφέρουμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε καμία τύχη, αλλά...
2: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Τώρα, να την κάνω λίγο ρετρό σε σχέση με το χτες. Εγώ σας άργο προσπαθούσα να σας πάρω, δεν τα κατάφερα. Συζητάγατε τις ιστορικές στιγμές από το παρελθόν που οι οπαδοί έχουν πάθει κάποια σοκ γενικά από αποχωρήσεις ή αποκτήσεις ποδοσφαιριστών, προπονητών. Θα πω εγώ για να ακούς και φίλος μας ο Αχιλλέας, επειδή συζητήσατε για την ιστορία του Μπάγκεβιτς από την Άκη στον Ολυμπιακό. Θα πω τα δικά μου βιώματα που τα έζησα τότε, ας πούμε, από την αρχή. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω κάτι, ότι με τον Μπάγκεβιτς είμαστε φίλοι από τότε που ήταν παίχτης. Από το 1979 είχαμε γνωριστεί και είχαμε γίνει φίλοι από τότε. Και είχαμε μια τακτικότατη επαφή, είτε ήταν στην Ελλάδα είτε στη Γιουγκοσλαβία. Μιλάγαμε, συναντιόμαστε από κοντά, όποτε ερχόταν εδώ. Ήξερα λοιπόν εγώ ότι από τις... Καταρχάς ο κ. Κόκαλης του είχε κάνει μια πρώτη πρόταση όταν είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό, ο κ. Κόκαλης, τη σεζόν 91-92 που είχε βάλει τον κύριο Νταϊφά τότε.
1: Δεν ήταν ο
2: πρόεδρος.
1: Ο Κόκαλης δεν ήταν το 91-92, ποιο μετά
2: ήταν. Ήταν ο κ. Νταϊφάς.
1: Νταϊφάς ήταν.
2: Είχε οριστεί από τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ο κ. Κόκαλης είχε πάρει τον Ολυμπιακό τότε με απόφαση πρωτοδικίου και μετά απέξει και τις μετοχές και το 93 έγινε και άμεσα, ας πούμε. Αλλά τότε είχε βάλει τη δίκη στην Νταϊφά μπροστά να εκτελεί χρέη πρόεδρος με ο κ. Νταϊφάς. Λοιπόν, είχε γίνει μια πρώτη πρόταση, τότε είχε αρνηθεί ο κ. Μπάγκεβιτς, μετά αγόρασε την άκρη.
1: Δεν το ήξερα, να ξέρεις αν είχε γίνει πρόταση τότε. Δεν το ήξερα.
2: Το ήξερα από τότε. Είχε αρνηθεί. Μετά ανέλαβε την ομάδα Καράς Μελισανίδης, μετά από το Γενεράκι που την πούλησε ο Ζεφρούς και συνέχισε ο Μπάγκεβιτς. Το 95-96 λοιπόν αναλαμβάνει Τροχανάς την ΑΕΚ, που αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις του με τον Μπάγκεβιτς. Ιδιαίτερα παρεμβατικός και κουραστικός σε πολλά θέματα. Και στο να υποδεικνύει και στο να γκρινιάζει και. Δηλαδή ό,τι το χειρότερο, ας πούμε, για ένα προπονητή του επίπεδου και με την προσωπικότητα του Μπάγκεβιτς. Τότε λοιπόν είναι αλήθεια, όπως είχε και πήγε σε κάποια συνέντευξή του, από το Φεβρουάριο των 96 είχε γίνει ένα προσύμφωνο με τον Ολυμπιακό. Ήξερε δηλαδή τι θα γίνει εφόσον πάει στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Πρέπει όμως να πω σε όλους μια άγνωστη λεπτομέρεια που δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Ο Μπάγκες περίμενε μέχρι και τελευταία στιγμή πριν υπογράψει τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 96 τι θα γίνει με την ΑΕΚ ιδιοκτησιακά. Γιατί του είχε αποκαλύψει τότε ο Φιλίππου που ήδη είχε πάρει το μπάσκετ της ΑΕΚ ότι θα προσπαθήσει μήπως πάρει και το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ. Και περίμενε ο Μπάγκες μέχρι και τελευταία στιγμή το Φιλίππου. Τι έγινε τότε? Ο Φιλίππου ανέθεσε σε ένα προσωπικό του φίλο που συμπτωματικά δούλευε στην ίδια τράπεζα με μένα και ήταν διευθυντής του γραφείου μελετών, οικονομικών μελετών. Οι οικονομικές μελέτες τι κάνουνε? Έχεις μια επιχείρηση και θέλεις να μάθεις τα υπέρ και τα κατά της αγοράς ανάλογα με τις κινήσεις που θες να κάνεις, αναθέτεις οικονομικές μελέτες να σου βγάλουν την προοπτική, να σου πούν το τι σε περιμένει οικονομικά, επιχειρηματικά στο μέλλον αν κάνεις τη μία ή την άλλη κίνηση. Ο Φιλίππου λοιπόν ανέθεσε στο διευθυντή αυτών των οικονομικών μελετών τις επιπτώσεις στην επιχείρηση Φάγε αν εκτός από το μπάσκετ πάρει και το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ. Και με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο διευθυντής τότε από την τράπεζα που δούλευα και μου λέει θα σε απογοητεύσω. Λέω γιατί? Η μελέτη μας έβγαλε και το είπαμε στο Φιλίππου ότι θα είναι αρνητικές οι επιπτώσεις στα προϊόντα της εταιρείας Φάγε εάν η εταιρεία του πάρει και το ποδόσφαιρο. Διότι οι οπαδοί των άλλων ομάδων η κόντρα θα γίνει μεγαλύτερη και πιθανότατα επειδή τα προϊόντα της Φάγε είτε ευρείας κατανάλωσης να επηρεαστούν αρνητικά οι πωλήσεις. Και απάντησε τότε ο Φιλίππου στον Μπάγεβες που περίμενε και μέχρι τελευταία στιγμή ότι δεν θα κάνω πρόταση να πάρω την ΑΕΚ από τον Τροχανά γι' αυτό τον λόγο.
1: Βέβαια να ξέρεις και... μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί
2: και τότε
1: γινόταν εμπάρκο στα προϊόντα.
2: Φοβόταν οι οικονομικές ότι ίσως να έχει αρνητική επίπτωση. Αν ας πούμε έχεις πάει, έχεις το μπάσκετ, έχεις και το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ, ίσως οι οπαδοί των άλλων ομάδων να μεγαλώσουν και οι κόντρες και ξέρετε πώς πολλούνται η κατάσταση, επειδή είναι ευρείας κατανάλωσης τα προϊόντα σου, γνωστά, να υποστείς κάποια ζημιά οικονομική. Και δεν προχώρησε. Αυτό το φοβήθηκε ας πούμε να κάνει την κίνηση. Και απάντησε στον Μπάγκεβες όχι και ο Μπάγκεβες τότε είπε το οριστικό ναι στον Ολυμπιακό. Απλά έτσι για την ιστορία σας το λέω.
1: Έγινε. Αυτά, ρε, Μάρκο.
0: Γεια σου εσύ Μάρκο.
1: Για πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
2: Λοιπόν, τώρα. Και για κάντε την πρόταση
0: πως
2: οι τρεις κοπέλες ναι, παρουσιάζουν μια εκπομπή υψηλής έντασης να αποφύγετε εσείς τη θλάση. Λοιπόν, γεια σας.
1: Όχι Μάρκο, γεια σας.
0: Πάμε διαλυματάκι, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τελευταίο ενίωρο.

0: την έγραψε στο δικό με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin

0: Λοιπόν, τελευταίο μισοωράκι της εκπομπής Αυτεράδιο. Πάμε στον επόμενο φιλό.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Νίκος από Αργύρου πολύ με, Παναθηναϊκό.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
1: Καλά είστε παιδιά.
0: Καλά λέμε ρε φίλε.
1: Μπράβο, μπράβο. Ακούω ευχαριστώ την εκπομπή σας.
0: Μάλιστα καλά.
1: Έτσι δύο πραγματάκια είχα πάει να δω και το μάτς σήμερα, Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Α, είχες πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει. Τώρα λίγο έτσι για τα δύο μάτς που έχουμε δει, επειδή εντάξει μου αρέσει, ξέρεις, ασχολούμαι πιο πολύ με τον μπάσκετ.
0: Ναι, okay.
1: Θεωρώ ότι ήταν και τα δύο όχι καλά μάτς. Επίκως, για μένα, κατά τη γνώμη μου, μπασκετικά μιλάω.
0: Θεωρώ ότι ήταν και αναμενόμενο. Για τους λόγους που εξήγησα από έναν άλλο φίλο του Παναθηναϊκού, του Βαγγέλη, δηλαδή όταν έχει βγάλει όλη την Ευρωλίγκα που ήταν η πιο απαιτητική Ευρωλίγκα των τελευταίων ετών, από την άποψη ότι ήταν περισσότερα τα παιχνίδια. Περισσότερες διαβολοβδομάδες, πολλά τα μάτς. Είναι λιγότερες επιλογές, ξέρεις, με τους ξένους. Τι πει, θα πετάνε, πώς θα το θεωρούσαν.
1: Όχι, εντάξει. Απλά έχουμε δει, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια είμαστε και εμείς από τη μεριά απαιτητική, γιατί έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχουμε δει ματσάρες, ξέρεις.
0: Βεβαίως.
1: Σε θέμα να εναλλάσσετε το σκορ και η ένταση να είναι πολύ ωραία. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι δεν είναι καλά ματς.
0: Κοίτα, το σημερινό ήταν ματς παλαιών εποχών.
1: Εντάξει, μια πλέον, κατά τη γνώμη μου, στο πρώτο μήνα ήταν πάρα πολύ κακές οι δύο ομάδες. Λίγο καλύτερος Ολυμπιακός, τραγικός ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Δεν μου άρεσε καθόλου. Εντάξει, στο δεύτερο μήνα κάτι καλύτερο, αλλά το θεωρώ πολύ μέτριο ματς. Αυτό,
0: στο δεύτερο μήχρονο, καλά εννοείται αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Μέχρι μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο κάπως ρόλαρε. Αλλά ήταν δύσκολο το.
1: Μα στο πρώτο τέταρτο, αν ο Ολυμπιακός ήταν λίγο σοβαρό με την Καλίνα, δεν το λέω για να τον κατηγορήσω, λίγο, θα νίκαγε μετά 10 πόντους, γιατί ήταν εξαφανισμένος το πρώτο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, συμφωνώ μαζί σου, αν ο Ολυμπιακός. Έπαιζε καλύτερα, δηλαδή βοήθησε και ο Μιλουτίνοφ και με τα επιθετικά rebound. Πήγε να γίνει μια εικόνα του πρώτου αγώνα με τα επιθετικά rebound στο ξεκίνημα. Και υπήρχαν το σημείο που λες, που το είπα και εγώ στο 18-27, που έχουν χαθεί τρία τρίποντα για να ξεφύγει και να βάλει μετά άγχος.
1: Και μόνοι του.
0: Ναι, ελεύθερα, ειδικά και
1: ο Γόκο από δύο από την αριστερή μεριά, σκοτάρε και τα δύο, τα έχουν έβαλε το τρίτο.
0: Ναι, και ο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ είχε χάσει το πρώτο
1: μήνυμα. Ναι, ναι, ναι.
0: Και το κέρδος του Παναθηναϊκού ήταν ότι στο τραγικό του πρώτο μήνυμα, θα συμφωνήσω μαζί σου, το έκλεισε στον πόντο.
1: Ήταν απίστευτο. Εγώ έλεγα, τι κάνουμε, φλέγγι, πώς δεν μας καναρίζουν. Δηλαδή, απορούσα, ας πούμε.
0: Στο δεύτερο ο Ολυμπιακός δεν πήγε στο μάτσι. Αυτό είναι σπάνιο να συμβεί. Δηλαδή για ένα ημίχρονο να μην έχει προσπεράσει μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός δεν είχε περάσει ποτέ μπροστά στο σκορ. Έτσι. Και στο δεύτερο δεν πέρασε ποτέ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι σπάνιο να συμβεί αυτό σε παιχνίδι μπάσκετ. Σε ντέρμπι.
1: Οπότε με βάση αυτά που λες εσύ και αυτά που είδα εγώ, γι' αυτό θεωρώ ότι δεν ήταν ωραίο μάτς. Ήταν λίγες οι ωραίες φάσεις. Υπήρχαν, ρε παιδί μου, υπήρχε, εντάξει, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζει τώρα, αλλά γενικότερα. Ο Ολυμπιακός θεωρώ, εντάξει, μετά τη δίκαιη και μεγάλη επιτυχία που έκανε και που πήρε την EuroLeague, ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι λίγο ότι ενεργειακά, τουλάχιστον, ξέρεις, και είναι λογικό, δεν είναι στα καλύτερα του. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη φέτος έπαιξε ελάχιστα καλά μάτς, γιατί τα έχω δει όλα και βλέπω πάρα πολύ EuroLeague. Δηλαδή ήταν λίγα τα μάτς που ήταν μια ωραία ομάδα. Και με σχετικά μικρά διαστήματα για την ποιότητα αυτής της ομάδας πάντα μιλάμε.
0: Σε αυτά που έχω δει, γιατί εγώ δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού, θα μπορώ να σου πει. Σε αυτά που έχω δει, μου είχε κάνει και τύπος ότι είχε και πολύ μεγάλες μεταπτώσεις μέσα στα μάτια.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Πάρα.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα καλό πεντάλεπτο να
2: κάνει. Και σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, το σου λέω στα μάτια στην Ευρωλίγκα που έχουν όλοι παίχτε.
2: Ναι, εγώ σε πάω στα φρέσκα, στο σεφ. Πλην 17, μετά έκανε το comeback. Υπάρχει αυτό.
0: Το comeback έχουμε βάλει και εμείς στο χέρι μας, πετάγαμε τις μπάλες.
2: Θέλω να σου πω όμως. Okay,
0: έχει δίκιο ο φίλος. Ο Νίκος, ο φίλος έχει δίκιο σε αυτό που. Θα το δούμε και τη Δευτέρα. Ένα άδειασμα πρέπει να το έχει ο Ολυμπιακός. Το βλέπω δηλαδή, ξέρεις, δεν έχουν την ενέργεια που είχαν οι παίχτες.
2: Ναι. Λογικό είναι.
1: Ένα ακόμα που θέλω να πω, έτσι, επειδή ακούμε. Βασικά μια φιλική γνώμη θα πω, είναι ότι επειδή εντάξει όλοι παίρνουμε και όλοι μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα της νόμης μας και όσο και να διαφωνώ ή να συμφωνώ με οποιονδήποτε, απλά θεωρώ ότι κάποιες φορές, εννοείται ότι η δική σου εκπομπή και σας αγαπάμε και θα γουστάρουμε, απλά λέω εγώ έτσι, κάποια πράγματα που ακούγονται παράλογα, όχι που διαφωνούμε, ξέρεις, που δεν έχει άλλος καθόλου ούτε τη βασική γνώση, ρε παιδί μου, των αθλημάτων και προσπαθείτε λίγο να, με πολύ γενικό τρόπο πάντα να τον, όχι να τα πείσετε, να του πείτε με επιχειρήματα ότι δεν είναι έτσι ας πούμε. Θεωρώ ότι κάποιες φορές δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε γιατί όταν ο άλλος δεν ξέρει τα βασικά των μαθηματικών δεν μπορεί να πάει στην διαίρεση στον πολυπλασιασμό. Δεν το λέω κακοπροαίρετα, απλά αυτή είναι μια γνώμη. Δηλαδή υπάρχουν λίγοι κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι φίλοι που παίρνουν, δεν έχουν παίξει ποτέ στη ζωή τους μπάσκετ, δεν έχουν ασχοληθεί καν με τον μπάσκετ και λένε κάποια πράγματα τελείως παράλογα στη δική μου λογική. Εντάξει, και εγώ μπορεί για κάποιους άλλους να ακούγονται. Οπότε τέλος πάντων αναλυνόμαστε λίγο τέλειο. Αυτό θα μπορούσε να το αποφύγετε. Τώρα κάτι ακόμα μπασκετικό. Είπε ένας φίλος ότι ο Σόρτς, ξέρω εγώ, δεν είναι καλός αμυντικός και ότι τον πόσταρε ο Φουρνιέ. Μα ο Σόρτς δεν φυλάει το Φουρνιέ. Απλά δεν γινόντουσαν πολλές φορές καλές αλλαγές. Mm-hmm. Δηλαδή ο Σόρτς θα φυλάξει τον Playmaker. Δεν θα φυλάξει το Φουρνιέ. Πολλές φορές χάναμε μέσα τις θέσεις υπέρ μας και δεν γινόντουσαν καλές αλλαγές. Είναι δηλαδή και ο Κουάντς, ας πούμε, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι αυτό που μπορεί να κάνει τρομακτικές αλλαγές.
0: Το κάνει και ο Ντέιβις αυτό με τις αλλαγές. Το κάνει και ο
1: Ντέιβις. Βεβαίως. Πολλές φορές δεν εκμεταλλεύτηκε και ο Παναθηναϊκός φοβερά μισμάτς γιατί έβγαινε, όπως λέγεται, το playmaker του Ολυμπιακού, ο Λίγο Χοντρούλης.
0: Ο Τζόζεφ.
1: Έπαιζε από μπροστά το Μίτογλου και δεν μπορούσαν να του περάσουν πάσα. Μία πάσα πέρασε ο Τολιόπουλος, τύπου Σλούκας, αν την είδατε, με λίγο υπομονή, γιατί πρέπει να περιμένεις έτσι ένα-δύο δευτερόλεπτα, ας πούμε, και να πετάξει μια λόμπα πάσα. Μία τέτοια πέρασε. Δεν μπορούμε να περάσουμε πάσες όταν υπάρχει mismatch με playmaker, δηλαδή ο Φουρνιέ με κάποιον ψηλό δικό μας κτλ. Mm-hmm. Γενικότερα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν δείχνουμε να διαβάζουμε με υπομονή το παιχνίδι από το κομμάτι των playmaker. Οπότε σημαντικό
0: αυτό το έκανε σήμερα και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο. Δεν διάβασε το παιχνίδι.
1: Καθόλου παιδιά. Γι' αυτό λέω δεν ήταν. Εντάξει, ξέρεις, όταν πας στο γήπεδο σίγουρα γουστάζεις να δεις την ομάδα σου, είναι και από γηπεδάρα κτλ. Από εκεί έπειτα όμως βλέποντας μπασκετικά αυτό. Και πιστεύω τέλος ότι ο Αταμάν δεν κοιμότανε, εννοείται πως τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή, όπως και τον αντίστοιχα και τον Μπατζόκα, δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν κοιμότανε, έκανε τις αλλαγές, απλά καμιά φορά αν δεν μπορούν να σουτάρουν, οι προπονητές δεν παίζουν μέσα. Εντάξει, ωραία, από ό,τι λένε και τους προπονητές, αλλά καμιά φορά άμα δεν μπορούν να σουτάρουν οι δικοί μας παίκτες, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτά, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εσύ που πήρες, γιατί πρέπει να είναι η πρώτη φορά που
2: είσαι καλά, φίλε μου.
1: Όχι, έχω ξαναπάρει έτσι μια-δύο φορές. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, αλλά ξέρετε, παίρνω μια φορά στο τόσο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χάρηκα και σας συμπαθώ ιδιαίτερα και είστε και οι δύο εξαιρετικοί.
0: Να είσαι καλά, Ρίλη. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Αυτό που είπα, το θυμήθηκα τώρα που μιλάει και ο φίλος. Είχε βάλει καλά ο Πίτερσεν το 11-19. Το θυμάστε βάση.
2: Δεν θυμάμαι, όχι.
0: Που είναι επαναφορά στην πλάτη του Ρογκαβόπουλου κάτω από το καλάθι και το βάζει.
2: Πίτερσεν είναι γύρω Βεζέκο.
0: Πίτερσεν.
2: Α, επαναφορά. Ναι. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι. Βεβαίως.
3: Γεια σας. Γιώργο με λένε.
0: Ναι.
3: Είμαι νυχτερινός φύλακας. Σας ακούω πολύ καιρό τα βράδια, γιατί συνήθως βράδυ φεύγω. Και πρώτη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Είστε, παλικάρια μου, έτσι να είστε αγαπημένοι. Έτσι και οι δύο, γιατί είστε φίλοι πάνω απ' όλα. Αφήστε τους να λένε. Ολυμπιακός είμαι εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Βλέπω και τα παιχνίδια και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Πάνω απ' όλα και στα ξένα τα παιχνίδια είμαι με τις ελληνικές ομάδες. Είμαι 70 χρονών και βλέπω αλλιώς το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που βλέπαμε...
0: Ακούγεστε πολύ πιο νέος.
3: Ναι.
0: Δηλαδή είπατε το 70 και μου ήρθε κάπως το έκουσα.
3: Που πηγαίναμε μαζί στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, όλοι μαζί.
0: Άλλες εποχές αυτές.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν το παιχνίδι του, έπρεπε να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Ήταν το παιχνίδι του, αν το είχαν αυτό το παιχνίδι, δεν είχε περιθώρια άλλα. Αυτό το παιχνίδι του δεν μπορεί τώρα ο Ολυμπιακός να τον πάρει τώρα μια ομαδάρα όπως ο Παναθηναϊκός με τόσο μεγάλο μπάτζετ, τόσα εκατομμύρια. να το χάσει με 3-0. Εντάξει, ντροπή.
0: Δεν είναι ντροπή, γιατί όλα γίνονται στον αθλητισμό. Δεν είναι.
3: Ναι, έπρεπε να το πάρει. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να σας πω. Δίκαια, πολύ δίκαια κέρδισε. Εντάξει, μπήκε μέσα και ο πρόεδρος εκεί, τους έβαλε τις φωνές, τους ξύπνησε. Οι άλλοι, εντάξει, κάποια στιγμή το παράτησαν μετά. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω και για το παιχνίδι της Εθνικής. Mm-hmm. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το παιχνίδι της Εθνικής. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ η Εθνική. Ακολούθησαν το σύστημα πίσω. Ακολούθησαν το σύστημα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός πίσω με 5 στην άμυνα, 3 center back και 2 back 5 και δεν πέρναγε τίποτα.
2: Μετά με τις αλλαγές και την κούραση.
3: Ναι, ναι. Το σύστημα που έπαιζε στην άμυνα ο Ράφα Μπενίτεθ.
2: Ναι,
3: που
2: άλλη φιλοσοφία, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τριάδα στόπερ, αλλά δεν μπορούσε να επιτεθεί.
3: Ναι, ναι.
2: Και
3: δεν παίρναγε τίποτα. Και μπροστά έπαιζε το σύστημα με τη Λίμπαρ, πρεσάρισμα εκεί. Το πάρεσε πάρα πολύ. Και αυτό το σύστημα πρέπει να το ακολουθήσει. Δηλαδή έχουμε παιδιά, έχουμε ομάδα.
2: Νομίζω θα το κάνει και με την Ιταλία το ίδιο.
3: Ναι. Θα το κάνει και με την Ιταλία, θα το κάνει, γιατί θα παίξει με Γερμανίες. Θα παίξει με Ολλανδίες, θα παίξει και με αυτές τις ομάδες. Και θα πάρει αποτελέσματα, παιδιά. Θα πάρει αποτελέσματα. Λοιπόν, ρε παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
2: Είστε καλά, και εμείς
3: χαρίζεις. Πρώτη φορά πήρα τηλέφωνο, σας ακούω συνέχεια, γιατί είμαι νυχτερινός πάντα. Mm. Δουλεύω νύχτα πάντα, είμαι security και δουλεύω νύχτα και σας ακούω, είστε η συντροφιά μου. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά μου. Την αγάπη μου να έχετε και να είστε και έτσι και φίλοι και αγαπημένοι.
2: Να είστε καλά.
3: Και αφήστε τους να λένε. Εντάξει, πήρε ο άλλος και είπε, είδα να εξής το παλικάρι. Εντάξει. Ας έπαιρνε στον άλλον αύριο που είναι εξής να τα πει.
0: Εντάξει, δεν είναι. Να είστε καλά και να ξαναπάρετε ένα τηλέφωνο όποτε μπορείτε.
3: Καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Εάν είχε παίξει με 3 στην άμυνα. Ο Γιωβάνοβιτς ο Παναθηναϊκός.
2: Σπάνια. Μπορεί να το έχει κάνει. Το είχε κάνει μια φορά, θυμάμαι, στο Βικελίδης, που έχει πάει ο Παναθηναϊκός και πήγε και αυθημερών να παίξει. Θεσσαλονίκη. Πήγε αυθημερών. Θυμάμαι, πάω αεροδρόμιο.
0: Το αυθημερών.
2: Θα σου πω. Πάω αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Και περιμένω την ομάδα να φύγουμε. Λένε πίσω. Αυθημερών. Γιατί είχε απουσίες, με ίωση και τραυματισμούς και ξαφνικά αρρωστούν και άλλοι παίκτες. Στο Κοροπή, πριν φύγουν για αεροδρομίο. Και πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει με τον Άρη.
0: Επί COVID.
2: Ναι, ναι. Πάει να παίξει με τον Άρη με 14 παίκτες. Δεν είχε παίκτες. 0-0. Είχε παίξει με 30. Αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει με 30. Στη Θεσσαλονίκη. Ήταν την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Play-off.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι. Πάμε.
4: Ναι. Γεια σου, γεια.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, εσένα, Ερακλή.
0: Ω, πού είσαι, Ρεμίτσο.
4: Τι έγινε, Ερακλή.
0: Καλά, εσύ
4: Να πούμε έτσι δύο πράγματα για το σημερινό με το χρησινό. Πρώτα απ' όλα, σήμερα δεν είχε καμία σχέση, δηλαδή για ένα σφύριγμα που είπανε, το οποίο δεν το δείξει η ΕΡΤ, έτσι, με το σημερινό που έγινε. Αν αυτό το λένε μπασκετικό ξύλο, ξέρω εγώ, κάποιοι μπασκετικοί, ωραία στο σερ. Εγώ θα θέλω, όπως έγινε σήμερα, τράβηγμα φανελάς μπροστά όλοι, έτσι. Αλλά μιλάμε τώρα να είναι όλα τα κορτσίτς όπως ήταν σήμερα, να γίνονται όλα αυτά που γίνονται, να τα αποκρύπτει όπως τη φάση με τον Φουρνιέ και την τελευταία φάση. Εγώ μαθαίνω ότι ο speaker είναι και κιόλας και πλέον είναι και σε site, στα μνημεία του κ. Γιαννακόπουλου. Λοιπόν, περιμένουμε, κ. Αγγελόπουλη, έτσι. Δεν έχει σημασία το ότι πήρε στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή τι θα τα μοιρασιά εσά κάνουμε. Και πέρσι, αν θυμάσαι, υπήρχαν κάποιες, είχε γίνει από την αστυνομία κάποιες καταγγελίες για κάποια άτομα τα οποία απειλούσαν τους διαιτητές. Προχώρησε αυτό το πράγμα. Τι σχέση είχανε, αν ήταν οργανωμένοι οπαδοί, ξέρω εγώ, αν είχαν κάποια σχέση με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λέμε τώρα, ή με την ΠΑΕ.
2: Μην τα μπλέκουμε, άμα έχουμε, άμα ξέρουμε κάτι,
4: όχι, γιατί...
2: σαν, και τελειώνουμε. Μην τα μπλέκουμε τώρα στον αέρα αυτά.
4: Έγινε αυτό πέρσι, ότι και έμεινε στο αρχείο, δεν πήγε πουθενά. Ότι υπήρχαν καταγγελίες κατά, δηλαδή για 7-8 άτομα που τραμπούκησαν και απείλησαν τους διαιτητές πέρσι. Ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Πέρσι νομίζω τα έγινε. Δεν προχώρησε. Αυτό θα συνεχιστεί όπως έγινε με τη Βαλένθια, όπως έγινε, δηλαδή που κέρδισε κιόλας, ήταν 0-2 στη Βαλένθια. Σήμερα έγιναν όλα αυτά που γίνανε. Δεν ξέρω, άκουσα ότι πάει να βγάλει. Πάει να βγάλει εισιτήρια ο Παναθηναϊκός για το τέταρτο παιχνίδι.
2: Θα δούμε θα γίνει, δεν το ξέρω.
4: Εγώ θέλω ακριβώς την ίδια διαιτησία. Τράβημα, φανέλες.
2: Μα δεν είχε σημασία.
4: Χέρια να χτυπάνε παιχτών του Ολυμπιακού, να μην δίνετε τίποτα. Γιατί αυτό που.
2: Δηλαδή, δεν είχε διαιτησία θέμα σήμερα.
4: Δεν ήταν, δηλαδή αυτό είναι μπασκετικό ξύλο που έγινε σήμερα.
2: Δεν είχε σήμερα να πεις ότι κρίθηκε κάτι.
4: Σε σχέση με το ΣΕΦ που βρέθηκε μια φάση
2: φίλε, η οποία δεν είχε σήμερα θέματα. Μην τρελνόμαστε.
4: Σε ό,τι αφορά, εντάξει, τα βρήκατε όλα, αυτό είναι όλα ωραία.
2: Τι τα βρήκαμε, εγώ στο λέω. Εγώ δύο ένα σήμερα, δεν είμαι 15.
4: Εντάξει. Λοιπόν, κερδίζει και χρόνο, έτσι, γιατί θα γυρίσουν παίχτες, κάποιοι άλλοι κουράζονται. Σήμερα, εντάξει, ο Ολυμπιακός μέχρι που κέρδιζε, ξέρω εγώ, στους 10 πόντους, έγινε ό,τι έγινε. Μετά ήταν όλοι φοβισμένοι. Εγώ το είδα και σε ξένο κανάλι, όχι ελληνικό, δηλαδή από την ΕΡΤ, γιατί μετά τα έμαθα ότι όλα αυτά έκανε δηλώσει ο Λεπενιώτης και του λέει είμαστε live, ότι δηλαδή ακούγονται αυτά που λέω, λέει ο κύριος Λεπενιώτης. Και λέει είμαστε live.
0: Αυτό λέει. Ήταν ότι είχε κάνει τις δηλώσεις στο ημίχρονο
4: και
0: πέφτει στο τέλος του μάτς.
4: Και τις έδειξαν στο τέλος. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Ωραία. Να το πάμε όπως το πάμε, έτσι.
2: Ωραία. Λοιπόν. Έγινε. Να σε καλά. Να βγάλουμε ένα ακόμα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Α, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Α, διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι. Λοιπόν... δύο μήνες μετά το μάτς, ξανά παίξει 3-4-3 στην Τούμπα. Τελευταία αγωνιστή στον play-off. Ναι, μπορεί. Γιατί ακολουθούσε ο τελικός μετά. Ήταν αδιάφορο παιχνίδι εκείνο, βαθμολογικά. Και ακολουθούσε ο τελικός Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ.
0: Πάντως είναι και αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει το πρωί και το. Το αν παίζει κάποιος με τρεις στην άμυνα, δεν σημαίνει ότι παίζει αμυντικά.
2: Όχι, όχι.
0: Παλιά ήταν αυτό. Ήταν παλιά που λέγαμε να παίξει με τρεις πίσω. Και
2: φιλοσοφία έχεις. Λοιπόν, θα βάλουμε τραγουδάκια
0: και να μην ανεβαίνουν τα μπάκια και.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε τραγουδάκι να κλείσουμε, αφού δεν έχουμε άλλο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πέρασε καλά,
2: τα λέμε. Να περνάτε καλά και τα λέμε από Δευτέρα.

0: 92,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
1: Big Wins Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Johnny Lee Forever.
1: Δεν ξέρεις αυτό.
0: 8 μετά τις 8.
2: Στο
0: 21ο χρόνιο. Big Wins Sport FM 94,6 Παρασκευή 5 Ιουνίου. Μαρία Σαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Του Σταραβάκη.
0: Εδώ. Γιατί το πρωινό.
1: Εσείς το ζητήσατε.
0: Ναι, ένα το χρόνο. Συνεχίζουμε δυναμικά. Δεύτερος τελικός. Πάμε δυνατά. Άντε να τελειώνουμε με τους τελικούς. Να ασχοληθούμε με το Κουρασάο και την Αϊτή.
1: Έτσι,
0: να βρούμε την υγειά μας.
1: Έτσι, έτσι. Με την Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με το Pearl Harbor σας είχαμε. Α, όχι, έτσι. Θα βρούνε τρόπο να τσακωθούν, βέβαια, οι ακροατές μας.
1: Καλά, λίγο.
0: Υπάρχει. Παράγκα του κύριε Μέση.
1: Αλίμονο.
0: Του Φοροφυγά. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει. Τι κάνετε.
1: Είμαστε πολύ καλά. Να ρωτήσω κάτι. Mm. Το τζίγκερ. Γράφεται με δύο γάμα ή γάμα, γάμα, γάμα, κάπα.
0: Με δύο γάμα, με δύο ξέρω, γάμα. Το ξέρω όλη μου τη ζωή.
1: Ναι.
0: Με δύο γάμα.
1: Το έχω δει και με γάμα κάπου.
0: Εντάξει, και άλλες λέξεις έχω δει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, αλλά το τζίγκερ το θυμάμαι πάντα με δύο γάμα. Τώρα δεν περίμενα να πει ότι πρέπει να μείνει θύρα 13 και να μείνει εκεί να υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ να. Δεν ξέρω, τα έχω δει όλα.
1: Τα χρόνια. Πώς στρογγυλεύουν τα πράγματα.
0: Ναι, δεν το περίμενα να σου πω.
1: Μόλις
0: το διάβασα, νόμιζα ότι είναι το βατράχι, το κουλούρι, το παντεσπάνι. Δεν ξέρω τι troll sites υπάρχουν. Αλλά όλα καλά, ρε παιδί μου. Είμαστε εδώ να προχωράμε, να συγχωρούμε και να συγχωρεθούμε. Τι γίνεται.
1: Ρε στη Λίσσα σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Ρε στη Λίσσα.
0: Ναι, βεβαίως. Τι είναι μια. Για λέμε τι γραμμή είναι. Αυτός ο μπάρμπας. Ζήστε, ζήστε. Θα σας κόψει.
1: Ζήστε, ζήστε, γιατί αύριο μπορεί να μην είστε εδώ. Και χρησιμοποιεί δεύτερο πληθυντικό.
0: Ναι,
1: λέει
0: δεν,
1: να μην είμαστε
0: πέθαρουν.
1: Εδώ. Εντάξει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όλα καλά σήμερα. Παρασκευούλα. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Θες συνέφιασε λίγο σήμερα. Όχι. Ντάλα ήλιο σήμερα.
0: Στον Παρνασό εκεί στα Καμποχώρια. θα έχει 32-33.
1: Εκεί. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
0: Τέλεια μέρα που έχω στην Τρίπολη παράσταση.
1: Εχθές που είχε 30-31.
0: Εγώ κρύωνα, φίλε.
1: Πού κρύωνες?
0: Το βράδυ.
1: Όχι,
0: το βράδυ
1: δεν λέω κρύωνες. Για το βράδυ, λέω για το μεσημέρι.
0: Α,
1: που
0: μεσημέρι.
1: Είχε 30-31. Εγώ νόμιζα ότι είχε 45. Και σκέφτομαι.
0: Αυτό...
1: Ναι, ναι, feels like hell. Κανονικά. Και λέω, μήπως είναι. Πώς το λένε, έχει προστεθεί όλη αυτή η ζέστη που έχουμε φάει στην κεφάλα. Όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες.
0: Τι ξέρω. Ίσως η woke ατζέντα σας μας τρομάζει και καλά ότι έχει καύσωνες. Ενώ παλιά δεν είχε το.
1: Γιατί
0: το
1: 1960... για να βάλει ο κόσμος air conditioning.
4: Το 61.
1: Ναι.
4: Το 61.
1: Ναι.
4: Στην Καλλίπολη.
1: Στην Καλαμάτα. Για
4: 49. 49. Πέταγε ένα αυγό κάτω και το
1: παίρναν άλλοι.
4: Μπράβο, μαντάμ. 49, μαντάμ. Για ποιο λόγο δεν είπα.

0: Αν τότε έχει αλλαγή και έχει κλίμα.
1: Ναι, ναι, είναι κλιματική αλλαγή. Και
0: τώρα ήρθατε
1: τότε
0: εσείς...
1: δεν παίρνονταν οι αγελάδες, δεν κατάλαβα.
0: Βεβαίως κλάνε αγελάδες, μαντάμ. Κλάν μαντάμ. Και είχε ζέστα. Πέταγες κάτω το παιδί σου και το λέγες, έλα για να πήγε δούλεψε. Μες στη ζέστη. Μάλιστα. Αγκούρι, ναι. Με γάμα κάπα το βράδυ ψιλολέλεκα. Μου λέει κάποιος.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ
1: μάλιστα.
0: Το αγκούρι, δεν ξέρω τι θα γίνει το βράδυ στο δεύτερο τελικό. Το γράφω με δύο γάμα.
1: Το αγκούρι.
0: Ναι. Δύο γάμα.
1: Ναι, με δύο γάμα.
0: Είναι με γάμα κάπα. Το έχω δει. Το έχω
1: όχι,
0: δει.
1: Μωρέ. Όχι.
0: Τα έχω δει όλα.
1: Όχι. Με γάμα κάπα μπορεί να το γράφουν τα παιδιά σου που είναι ορθόγραφα σαν και σένα.
0: Εγώ.
1: Όχι, εμένα.
0: Και τι, για ποιο λόγο να γράψει ένα ζίγκερ τα
1: πολλά
0: παιδιά.
1: Πράγματα μπορεί να πει.
0: Για ποιο του κόκκινε είναι τα
1: πολλά πράγματα μπορεί να πει.
0: Αλλά όχι ανορθόγραφα.
1: Ανορθόγραφα δεν μπορεί να με πει.
0: Ναι.
1: Πολλά. Και δεν είπα ότι το γράφω, είπα ότι το έχω δει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Οι δορυφόροι του Μάσκ αντανακλούν περισσότερο ήλιο και μα έχει κατακάψει. Φύγε, ερπετοειδέ. Reptilian shape shifter. Αυτό να φέρει.
1: Τι έκανε ο Τζίγκερ, τι έκανε.
0: Αυτό είναι το shape shifter.
1: Έδωσε μία συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και μίλησε για όλα.
0: Ναι. Πες Μαρία.
1: Είπε θέλει να πάμε όλοι ενωμένοι στο βοτανικό. Μίλησε για τη θύρα 13. Εξέφρασε τη στήριξή του στο Γιάννη Αλαφούζο. Ξεκίνησα να πηγαίνω λέει, πολύ μικρός με τον πατέρα μου. Όταν μέναμε στην Πατησίων και πηγαίναμε με τα πόδια. Ξαναπήγα το 2000 όταν γυρίσαμε στη Λεωφόρο. Όλοι είμαστε Παναθηναϊκοί στην οικογένεια. Εκτός από ένα ξάδερφο, νομίζω, που είναι Ολυμπιακός. Πάντα υπάρχει αυτός ο ξάδερφος που είναι Ολυμπιακός.
0: Ο οποίος μπαίνει μέσα με χειρονομή στο τραπέζι. Τι έγινε, είχατε ψήσει. Πάρτε το. Και είπε για τη 13 ότι για τη Λεωφόρο να μείνει, να μην κρεμιστεί η θύρα 13. Με στις άκρες να μείνει εκεί, ναι. Ας πούμε.
1: Και πώς
0: αυτό,
1: θα γίνει,
0: αυτό δεν, ναι. Ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μπορεί με στήλο.
2: Υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Στήλωμα.
1: Και να μείνει αυτό.
2: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ένα κομμάτι τέλος πάντων, όχι ολοκλήρη. Βασικά τρία κομμάτια είναι το σχέδιο. Οι δύο απέναντι θύρες και των επισήμων. Να μείνουν τρία κομμάτια και από κάτω να υπάρχουν πράγματα τέλος πάντων.
1: Ναι. Το τελευταίο ντέρμπι λέει πήγα γιατί μου είπε ο θείος μου να πάμε να δούμε ένα μεγάλο ντέρμπι. Θα κρατούσα τη θύρα 13, είναι η ψυχή της ομάδας. Εκεί έχει κάνει τις χορογραφίες. Λέει είναι μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι η Λεωφόρος και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι η ιστορία μιας ομάδας ή ακόμα και των φιλάθλων κτλ. Δεν μένει στα κουβάρια.
0: Εντάξει, δεν μένει. Καταλαβαίνω τι λες. Βέβαια, δεν είναι άσχημο σαν ιδέα να υπάρχει ένα σημείο που να θυμίζει κάτι. Μα εντάξει, ένα σημείο σαν μνημείο, ας πούμε.
1: Κοίταξε, για να δεν γίνει κάτι λίγο ελάχιστα σοβαρά, για να γίνει κάτι τέτοιο, επειδή είναι πάρα πολύ παλιό το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να γίνει σοβαρή αναστήλωση.
0: Δεν ξέρω
1: αν κάποιος αυτός που το σκέφτηκε με αυτόν που θα το κάνει είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί θα στοιχήσει πάρα πολύ.
0: Θα δηλαδή, στοιχήσει.
1: Καλύτερα βάλτε τα λεφτά στο γήπεδο, ξέρω.
0: Καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι. Οκ, σαν ιδέα δεν είναι κακή, τώρα θα τα ακούσω. Δεν είναι κακή να μείνει, ας πούμε, ένα σημείο. Δεν σου λέω να μείνει όλοι. Ένα μεγάλο σημείο μπορεί με σίδερα και αυτά και να.
1: Ναι.
0: Να μπουν και κάποια πρωταθλήματα.
1: Έχει και η Μαρία άποψη για τις Βαρδινογιάννηδες. Βεβαίως, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Δεν είναι πλούσια η Μαρία.
1: Δεν έχω εγώ άποψη για τις Βαρδινογιάννηδες. Ακούσε εκεί. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ρε Μαρία λέει δεν έχω ακούσει, ο Ανδρέας έχει κάνει προβλέψεις για το Μουντιάλ που κόβει το μάτι.
0: Περιμένουμε το χταπόδι.
1: Θα έρθει το χταπόδι τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τελειώνουν οι εξετάσεις σιγά σιγά. Θα έρθει τη Δευτέρα, πριν τελειώσουμε θα έρθει. Επειδή κλείνουμε και τα 30 χρόνια και επειδή κυρίως δεν έχω τι να τον κάνω.
0: Μπράβο.
1: Θα έρθει λοιπόν στα γενέθλια.
0: Τη Sport FM, ναι, του Big Wins Sport FM.
1: Θα με αφήσει να μιλήσω. Θα σε αφήσω να
0: μιλήσω. Να αφήσει να μιλήσει και εμά. Και εμά. Ναι.
1: Θα έρθει τη Δευτέρα, μείνετε συντονισμένοι. Έχει κάνει τι προβλέψει του.
0: Εγώ θα πάρω χαρτάκι.
1: Θα
0: πάρω χαρτάκι και θα έχω έτοιμο το χταπόδι τον Ανδρέα, τι προβλέψει. Έτσι κάνουμε σε κάθε Μουντιάλ, ειδικά με τον αδερφό μου. Το λέμε Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο τέλο πάντων. Και βγάζουμε, ξέρει, την έκπληξη. Θα μείνω στην πρόβλεψη του Ανδρέα. Δεν λέγεται κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση. Ευχαριστώ.
1: Ναι, παιδιά, το ξέρουμε ότι Τζίκερ είναι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Ναι.
2: Ας το κάνω. Ναι. Το ξέρεις εσύ.
1: Εντάξει, τώρα που μου το.
0: Καλά, αυτό λέμε τόση ώρα.
3: Εγώ έλεγα έναν από πάνω, το Σίγκερ.
1: Το Χάιμπουρι λέει έγινε σπίτια. Χάθηκε η ιστορία τη Άρσενα Λίμαρτον. Συμφωνώ.
4: Όχι, αλλά η Άρσενα
1: έγινε ξενοδοχή. Airbnb. Κάντε το τηλεοφόρο Airbnb. Και είναι και σε καλό σημείο. Είναι και δίπλα το μετρό.
3: Το είχε κάνει ένα 4 του τον Λουτσιάνο.
1: Έχει και σινεμά απέναντι.
3: Ο Λουτσιάνο με τον Γιωβάνι, ρε. Κρατήστε εδώ να περνάμε, ρε. Να γελάμε, ρε. Αυτή η φωνή είναι μόνο, ρε. Αυτό με χρέζει, ρε. Πάμε διάλειμμα, ρε.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέληξ Πορχ. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για
1: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τα μπέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ, του κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
0: Για ρωτά λίγο πως σκέφτησε η Αρκαδία, τον Πειραιά.
1: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος ήταν.
6: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει. Βέβαια,
1: έχει πάρει άλλο. Για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
6: Κάτι απαξινού.
1: Ακριβώς. Για το...
6: το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
1: Για το ροκ ένα και δύο.
6: Το ροκ και δύο.
1: Όχι. Για το...
6: το ροκ.
1: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
6: Δεν σε παρεξήνεψε.
7: Ναι, με.
6: Και εμένα.
8: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
0: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, δεν πειρήμπα παίζεις.
0: Με έχεις επηρεάσει.
1: BB Best είναι. Ωραίστε και εγώ λάθος το πάω.
0: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
9: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλα, δεν πάρουμε εκεί πολλά.
1: Λέω, μα, ακριβώς.
0: Έχουμε διακοπή των κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο. Με ένα πανό.
8: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
0: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
8: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
0: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επιστήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
1: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα.
3: Από Πάρτα.
6: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρσελόνα.

0: όποιος θέλει πέταλα να πιάσει δουλειά σε υποφαρδίο, λέει κάποιος. Άντε πρωί-πρωί. Γιατί το λένε πατήσια. Γιατί πατάγανε τα σταφύλια. Γιατί πατάγανε τα βρύλια. Τα εξωγήινα.
1: Γιατί πάντα λέγανε μελίσια.
0: Γιατί εδώ φτιάχναν το μέλι.
2: Και γιατί είναι τόσο μακριά την Κυψέλη.
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Γιατί μέλι θα ταξιδεύει, κύριε. Έχουν πάντα μία απάντηση. Λουλουδάκι, λουλουδάκι. Μην κοιτάτε εσείς τώρα. Κοιμάστε όρθιοι.
1: Γιατί είναι πιο ακριβά τα μελίσια από τα πατήσια.
0: Ποιο είναι πιο ακριβό, το μέλι ή η Κυψέλη.
1: Ναι, αλλά άμα δεν υπάρχει η Κυψέλη, δεν υπάρχει το μελίσι.
0: Δεν υπάρχει το μελίσι, τι φλανάει, έτσι βγαίνουν όλα. Δεν ξέρετε. Πάω, λέω, λέω.
1: Λευτέρη από Καλυθέα, να χαίρεσαι το κορίτσι σου.
2: Να το χαίρεσαι.
1: Τα 8.
2: Να το
1: χαίρεσαι. Πολύ πολύχρονη. Ελέναρα, πολύχρονη. Το είπα, μπράβο μου. Να, έχουμε γεμίσει με χταπόδια και ζώα. Προσοχή που πώς βλέπουν αποτελέσματα. Το χταπόδι ξέρει ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Γιατί δεν του δίνουμε ένα smartphone να μας φτιάξει παρολί με 10 μάτς να πλουτίσουμε. Έχετε πολύ και εφημερίκη.
2: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Γιατί όμως εμπιστευόμαστε ένα χταπόδι που θα κάνει πες πρόβλεψη. Ένα. Βάλουμε μια γάτα. Δεν εμπιστεύεται κανένα.
1: Η γάτα δεν θα σηκωθεί καν.
2: Θα σε γράψει.
1: Ναι.
0: Ωραία, άντερ και χ.
2: Άσε μας παράτα, μας βάλει να φάω.
0: Αδιάφορο παιχνίδι.
1: Αδιάφορο.
0: Γιατί δεν βάζουμε ένα golden retriever.
1: Ένα golden retriever θα τα κάνει όλα.
2: Αυτό. Ναι. Αυτό. Ναι. Να έχουμε επεισόδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Βάλτε ένα ποντίκι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Ένα ειδικό εγχειρίδιο.
0: Ένα εγχειρίδιο ειδικό. Τέτοιο μπαρα σε κάνουμε ένα καπίλεφο. Παρακαπέλεφο. Μπάστε. Έχουμε μια αίτηση, μια απέτηση. Καλημέρα. Mm-hmm. Όχι άλλα γήπεδα, πάντελ, ευχαριστώ.
2: Και έφυγε.
1: Τι σας πειράζουν.
2: Έφυγε αυτός. Δεν θέλει να βλέπει άλλα γήπεδα.
3: Και στα γήπεδάκια,
1: τι σας πειράζουν. Είναι όντως, είναι περισσότερο και από τα νιχάδικα που ξεπιτρώνουν, ας πούμε. Δηλαδή, μόνο εδώ στο Big Wings Sport FM δεν έχουμε νιχάδικο και πάντελ. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ναι, τι σας πειράζουν. Πάει ο κόσμος και παίζει πάντελ. Mm-hmm. Είναι τώρα. Δεν θέλω να πω ότι είναι της μόδας, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια τάση. Mm-hmm. Έλα, παιδιά, εντάξει.
0: Είναι
1: και αυτό. Και αν δεν βγουν τα πάντελ, πώς θα δουλέψουν οι φυσικοθεραπευτές, οι ορθοπαιδικοί.
0: Είχαμε τα 5x5, τα 8x8.
1: Ναι, εντάξει, εκεί πηγαίνουμε κατευθείαν για χειρουργείο.
0: Κατευθείαν, ναι. Ο μηνίσκος.
1: Ναι. Ενώ με το πάντελ είναι λίγο το elbow, πώς το λένε.
0: Έχω δει σε 5, όχι 8x8, σε πασούλες που κάνουμε και καλά ζέστημα στην αρχή.
1: Ναι.
0: Που κάνει, αν πας κάνει.
1: Αυτό, ναι.
0: Δεν πρόλαβε να έρθει το παιδί. Δεν πρόλαβε να έρθει.
1: Καλύτερα.
0: Και ο άντρας ήταν κάνει λαλακία, λέει πάντα πάρτε τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Λες και είναι ο Μιγιάγκη.
1: Wax out, wax in.
0: Πρόκριση όμιλο κουρασάω και τίποτα άλλο. Γιατί το χταπόδι, λέει κάποιος, δεν πάει κουβά σαν εσένα. Άσχετε.
1: Το χταπόδι θέλει.
0: Το χταπόδι και η πρόβλεψη θέλει αυτό, απλώνει.
1: Ναι.
0: Η Μαρία το είπε. Να το πω. Θέλουμε προβλέψεις Πίτη Παπαδάκου. Αν δεις τώρα προβλέψεις Πίτη Παπαδάκου, σε έχει πάει για άτα και σένα.
1: Το χταπόδι λέει είναι μαλάκι και δεν έχει μυαλό. Σε πληροφορώ ότι το χταπόδι έχει δύο εγκεφάλους. Και μπορεί να. Και επειδή είναι πολλά χταπόδια. Ναι. Τέλος πάντων. Μην ρίχνετε τέλος πάντων στους άλλους το φταίξιμο για τους δικούς σας κουβάδες. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Εντάξει.

0: Δούκος από ζωγράφορο, τέτοια ώρα βγαίνει σήμερα.
1: 9.30.
2: Πού θα είσαι σήμερα, πες τον
1: στο Βαρκό στην Τρίπολη, σας περιμένω, παιδιά. Σας περιμένω γιατί είναι ένας χώρος.
0: Η Πανεπιστημίου αύριο.
1: Αύριο Πανεπιστημίου. Θα είμαστε στη 10 η ώρα περίπου Πανεπιστημίου Πολύ. Γιατί... Οπότε είμαστε μια χαρά. Και μετά...
0: Κώστα, μην πας σήμερα Πανεπιστημίου.
1: Πας Πανεπιστημίου Πολύ. Να πας. Βέβαια στην Πανεπιστημίου Πολύ ζωγράφου έχω πάει. Εύκολα ήταν επεισόδιο Λάρα Κρόφτ. Χάνεσαι αν κάνεις λάθος σε μια σκάλα. Γεια σας. Χαιρετίσματα. Πρέπει να ξαναβγεις, να ξανανεύεις. Έχει διακλαδώσει, έχει πάει ρίλο, έχει και η κοπέλα από εκεί.
0: Εμείς ήμασταν δίπλα στην Πανεπιστημίου.
1: Ναι, άλλο λέω, ήσουν.
0: Που αράζαμε, ας πούμε.
1: Α, εκεί, μπαφ, αυτά, όλα, μπράβο. Συγχαρητήρια,
0: μπράβο.
1: Έτσι μόνο θα έμπαινε Πανεπιστήμιο.
0: Σου τα λέω και έρχεσαι και τα λες μετά στον κόσμο.
1: Εγώ τα λέω στον κόσμο. Σας παρακαλώ, κύριε Ρίλο. Σας παρακαλώ, κύριε
2: Ρίλο. Το πόδι ζει μόνο δύο χρόνια.
1: Τι θα κάνω, το βάλω στο τσεπέα.
2: Μετά ούτως ή άλλως γίνεται ξυδάτο, γίνεται. Ναι,
1: πολύ ξύδι είναι αυτά τα πόδια. Πολύ, πολύ παίζει. Πολύ ξύδι.
2: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι και ξύδι και λεμόνι, ρε παιδιά. Ή το ένα ή το άλλο.
1: Ή
2: λεμόνι στο χταπόδι.
1: Δεν ξέρω, δεν σφίγγει.
2: Πρώτη φορά το ακούω.

0: τον Πέρες.
1: Ήθελε ο Φλωρεντίνος.
0: Προεκλογική εκστρατεία έχει κάνει.
1: Λοιπόν, είναι η απάντηση.
0: Κανονικά. Εκτός ότι. Εντάξει, έχει κλείσει η Μουρίνιο, έτσι. Έκλεισε Κονατέ.
1: Κονατέ,
0: είπε ότι έχει έτοιμο ένα πακετάκι, πακετάκι 150 μοίρια για μία μεταγραφή. Έταξε μεταγραφή 150 εκατομμυρίων, όπου όπως καταλαβαίνετε θα σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ των 127 εκατομμυρίων που είχε δώσει για τον Μπέλιγχαμ, η Ρεάλ. Και έρχεται μετά ο Ρικέλμη και λέει τώρα το εγώ τι να κάνω, να βάλω τι.
1: Θα πάρει το μάνταλο.
0: Να τους ρίξει το φιλότιμο και η ιστορία μας.
1: Κάτι, ρε παιδιά, εγώ.
0: Δεν έχουν σημασία τα λεφτά.
1: Στη Ρεάλ έχουν.
0: Το ξέρω.
1: Στη Ρεάλ έχουν. Μόνο με Ζιντάν είχε κάνει η Ρεάλ έτσι με πιο μικρούς κάτι καλύτερο, αν θυμάσαι.
0: Εντάξει, δεν
1: τώρα ό,τι
0: πάρα,
1: είναι
0: πάρα
1: το αγοράζουμε.
0: Τώρα, ναι, δεν έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια, εντάξει.
1: Να σου πω κάτι, Μαρία, χτες έπαθα μια μικρή καταθλιψούλα στο Σουηδία-Ελλάδα που ήμασταν και μια χαρά και σοφαρίσαμε στο τέλος. Εντάξει, κάτσαμε πίσω μετά. Τι πιο σύνηθες.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και ένα δεύτερο.
1: Και ένα δεύτερο εκεί με τετέι.
2: Παυλίδη.
1: Ναι, Παυλίδη. Να σου πω, Μαρία, ζήλεψα που δεν θα είμαστε στο Μουντιάλ.
0: Το ξέρω.
1: Ειλικρινά, χθες ένιωσα τίποτα. Παρία.
0: Είναι σαν να περνάς έξω από το πάρτι. Ακούς τη φασαρία αυτό. Ναι.
2: Να ανέβω, όχι.
1: Και να μην
0: σε
1: έχουν
0: καλεσμένο.
1: Είναι σαν να πηγαίνεις σε γάμο και να σου λέει ο άλλος καλεσμένος τι ώρα θα είσαι μετά στο τραπέζι. Ποιο τραπέζι. Δεν είστε μετά στο τραπέζι. Έχει καλέσει.
0: Είναι κλειστό, μωρέ. Και μετά προσπαθεί να το σώσει.
1: Και μετά έρχεται. Άμα θέλετε που έρχεται κουμπάρος, ελάτε να το κανονίσω εγώ. Νιώθεις άσχημα και λες. Όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Άστο, μωρέ, 2-2. Κάπως έτσι ένιωσα.
0: Το ξέρω, έτσι είναι. Δηλαδή καλύτερα τίποτα, να μην ασχοληθούμε καθόλου. Ούτε κουρασάω, ούτε πράσινο ακροτήρι, τίποτα, να μην δούμε καθόλου Μουντιάλ.
1: Δηλαδή είναι όπως ήμουν παλιά σε μια εταιρεία που ήταν όλοι μισθολόγοι εκτός από μένα με μπλοκάκι και δεν μου δώσαν διατακτική για σούπερ μάρκετ Χριστούγεννα, μόνο μένα. Ναι, είναι έτσι ένιωσα.
0: Ούτε δώρο Χριστουγέννων, ούτε τίποτα.
1: Αλλά ούτε και για το. Ούτε απορριπαντικά για τη μάνα που τι έκανα διατακτική, την πούλαγα στη μάνα μου 22 χρονών.
0: Και στην άδεια δεν έπαιρνε εσύ. Άμα δεν δούλευε, δεν έκοβε μπλοκάκι.
1: Είχα επίδημα άδεια. Είναι κάπως έτσι, ας πούμε. Είναι που πας να πάρεις αυτή την μπλούζα θέλω. Δεν υπάρχει σε large.
0: Και το μόνο που σε κάνει να νιώθεις καλά είναι ότι εντάξει.
1: Ότι ζεις.
0: Όχι. Να ούτε η Ιταλία πήγε.
1: Ναι, και εσύ φοράς μπλε.
0: Ναι.
1: Ούτε η Νέα Δημοκρατία πήγε.
0: Μπράβο, έτσι. Να, ρε, δεν κάλεσαν και τον άλλο τον ξάδερφο που είναι πιο αγαπημένος του.
1: Να, ο Τζίγκερ είπε για τη θύρα 13 να μην.
0: Να, μην. Γράφεται με γάμα κάπα.
1: Και εσύ τι ανησυχείς. Ξέρεις, δεν μην νιώθεις άσχημα.
0: Όχι, μπροστά καλύτερα είναι. Πάμε σπίτι μου, ρε, να χαλαρώσουμε.
1: Μπροστά είναι οι χαρές. Ναι, αλλά καρότο και μαστίγιο τρέχω και δεν τις βρίσκω. Μην ανησυχείς.
0: 150 μοίρια για άλλο.
1: Με τι δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί κάποιος να πάει μίζα.
0: Δεν το δίνουμε, δεν κατάλαβα.
1: Τον Ίσακ.
0: 149 ο Ίσακ.
1: Γελάω με τον Ίσακ γιατί ούτε με εμάς μπορούσε να πατήσει να κάνει τίποτα. Ο Ίσακ τον κατέστρεψε.
0: Τον έχει καταστρέψει.
1: Τελείωσε. Ο Ίσακ είναι σαν ηθοποιός.
0: Δεν είναι πλέον αστείο.
1: Ο Ίσακ είναι σαν ηθοποιός του Scary Movie. Όχι μια καλή ταινία. Ας πούμε. Ενός αριστούργηματος. Τέλος πάντων. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
2: Κιόλας.
0: Βρε κιόλας.
1: Ναι.
0: Πριν πάμε.
1: What are you doing here?
0: Nothing. Ξεπαρκάρω τώρα.
1: Εμείς για
0: Μουντιάλ. Φεύγουμε. Λοιπόν, πολλά λέγονται και για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και έτσι όπως κινείται αυτή η γενιά, κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, αλλάζει ταυτότητα, έχει νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Και ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Θα βρεις τα πάντα για σπόρτι εμφάνιση. Άμπρο καπέλα, μπλούζες, κάλτσες, γιάννηση και στυλ. Θες και ρίμποκ, μάγιο, βερμούδα. Θες και πετσέτα, θαλάσσις και σόρουχα και κάλτσες. Έτσι θα πας. Όλα σε χρειάζεται για να είσαι, Μαρία, έτοιμος για προπόνηση. Βόλτα η παραλία, σε περιμένουν στα Lidl. Γυρίζουμε.

0: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
3: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Έλα, Βάγκο, τι έγινε. Να σου πω ρε Βάγκο, δεν μου ανάβει νεκρά στη μηχανή.
2: Το βιάζεσαι.
3: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου.
4: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω πρώτη Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
3: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
4: ναι, ναι,
3: δουλεύουν
4: όλα κανονικά. Ναι, τα πάντα.
3: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
4: Όλα, τα πάντα.
2: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
3: Δεν ξέρω, το ξέρω.
4: Μπορεί να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
3: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
2: Σου σβήνει.
4: Ναι.
2: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
3: Τι μηχανάκι έχεις αυτό.
4: Ένα εξτάκι.
3: Μερακλής, τα παλιά τα εξτή.
4: Το 02 έχω.
3: 02 έχεις, ιστορικά
4: μηχανάκι. Το στάνω αυτό.
3: Ιστορικά μηχανάκι.
2: Ο Μαστροβάγκος. Βάγκος.
4: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
3: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του Νίκης Βασίλης, σου απάντησα.
2: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, το κλείνω μετά. 94,6 εκεί θα με βρεις. Για φέρ' το από εδώ να δούμε τι έχει.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε

0: Επιστρέψαμε, Big Wins for FM. Λοιπόν, Μαρία, πόσο cringe το θες? Ναι, είναι η απάντηση σχετικά με την είσοδο των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο για το Μουντιάλ. Αλλάζουν κάποια πράγματα, τα αλλάζει η FIFA. Λοιπόν, θυμόσαστε ότι είχαμε τις εντεκάδες και την ανάκρουση των ύμνων. Πάντα, έτσι. Λοιπόν, ξεχάστε το αυτό.
1: Και τι θα παίζουνε?
0: Όλη η αποστολή, όλοι, 30 άτομα και 30 άτομα, 40 πόσοι.
1: Θα μπαίνουν όλοι αυτοί στο γήπεδο.
0: Όλοι, όπως μεταφέρεται, επειδή στόχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι να γίνει ενότητα για την εθνική ομάδα, την κάθε εθνική ομάδα και τη διαφορετικότητα. Δεν θα βρίσκεται στο επίκεντρο μόνο η δεκάδα, στο χορτάρι.
1: Όλοι θα παίξουν, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: θα είναι όλα τα μέλη της αποστολής. Όλοι. 30
1: ο οδηγό του Πούλμαν θα είναι.
0: Όλοι,
1: θα
0: είναι. Όσοι είναι δηλωμένοι για το, στο γήπεδο μέσα.
2: Μεταφραστές.
1: Ο Άγυρας.
0: Όσοι είναι δηλωμένοι. Όλοι. Με την κουτάλα.
1: Ο πρόεδρος, ο μεταφραστής και ο γιατρός είναι ένα άνθρωπο σε κάποιες ομάδες.
0: Και ο Ρατατούι.
1: Συγγνώμη.
0: Και ο Ρατατούι. Όλοι. Λοιπόν, όλα τα μέλη της αποστολής, δεξιά και αριστερά, στον κύκλο της έντρας, θα γίνεται ένας πολύ μεγάλος κύκλος και θα στέκονται εκεί και θα γίνεται η ανάκριση του κάθε εθνικού ύμνου και εκεί. Θα ανακοινώνονται τα 11 ονόματα. Όχι εσύ, κάνε λίγο εκεί. Αυτό είναι ο Φαλκάο, ξέρω εγώ.
1: Τι λες,
0: ναι. Θα είναι δηλαδή 60-70 άτομα θα πατάνε χορτάρι, θα τρέχουν μετά φωτογραφίες. Θα λέει ο Μάγκας, εγώ έχω πατήσει χορτάρι στο Μουντιάλ, δεν ξέρει. Ναι.
1: Θέλει φακό, ευρυγόνια να του πιάσει όλου.
0: Αυτό. Το Μπιρσίμ. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε. Αυτό έλειπε δηλαδή για να υπάρχει συμπερίληψη.
2: Να ολοκληρωθεί, ας πούμε.
1: Και γιατί όχι, γιατί δεν θα είναι και οι γυναίκες των τέτοιων.
0: Στην εξέδρα, ποιος θα κρατάει τα παιδιά.
1: Γιατί στην εξέδρα.
0: Στην εξέδρα, σου κοριτσάκι. Δεν είσαι δηλωμένη.
1: Δεν είμαι δηλωμένη. Εγώ, σύζυγος ποδοσφαιριστή, που του κρατάω το σπίτι για να είναι αυτό ήσυχο να πηγαίνει να κάνει τι προπονήσει του.
0: Ωραία, θα έρθει
1: πηγαίνω
0: η μάνα
1: εγώ
0: μου.
1: Τα παιδιά, κολυμπητήριο, χορό, ζωγραφική, τοξοβολία. Δεν κατάλαβα.
0: Η μάνα του!
1: Και θα κάτσω εγώ στην εξέδρα. Όχι, ρε.
0: Όχι.
1: Και οι γυναίκες μέσα. Και τα παιδιά. Και οι νταντάδες.
0: Όλοι.
1: Όλες. Μέσα.
0: Όλα μέσα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σα πω. Με μένα μου φαίνεται. Ανούσιο και άβολο, αν με ρωτάς τώρα 100 άτομα να είναι στο κέντρο.
1: Είπαμε, ρε παιδί μου, και είναι, τους εκτιμάμε όλους και τα λοιπά.
0: Ρε παιδί μου, ναι, άλλο, τον εκτιμάς τον άλλον από συνείδηση.
1: Όταν μια ομάδα κερδίζει, ξέρω εγώ, το κύπελο ή τα λοιπά, πάνε όλοι.
0: Άλλο αυτό.
1: Όλοι και παίρνουν όλοι.
0: Μα σε κάθε αγώνα θα έχουμε 100 άτομα μέσα. Θα κάνει ένα στην κάμερα που δεν θα παίξει. Με να μ' αρέσει η ανάκριση των ύμνων, ωραία. Με τις εντεκάδες κοντινά, κάποιος να δακρύσει. Θέλω να δω τους πρωταγωνιστές.
2: Θα τους δεις, 90 λεπτά παίζουν.
0: Άσε Μαντρελίλο.
2: Άσε Μαστρα Τσουβέλα.
0: Άσε Μαντρελίλο, περίεργη. Θα βγάλω φωτογραφία με τον Πετσετιέρη μετά. Θέλω να δω μπάλα. Εγώ θα ήμουν ή ο Πετσετιέρης ή ο Μπαλαφέρτης. Φέρ την μπάλα. Ο Μπαλαφέρτης. Αλέξανδρος Μπαλαφέρτης.
1: Ο Άιφερ.
0: Φέρ την μπάλα.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, μας έστειλε μήνυμα 8 παρά 20 και βίντεο. Ομόνοια έπεσαν καλώδια. Τρόλεϊ, μόλις. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί η ζημιά. Καλημέρα στον Άγγελο. Το χταπόδι έχει ένα όνομα, Μπελετχέρι, σωστό.
2: Σωστό.
1: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Σήμερα εδώ που δουλεύω το λες και πυρηνικό καταφύγιο, σχεδόν 3 πατώματα κάτω από τη γη, θα έχει δροσά τουλάχιστον. Mm-hmm. Σας ακούω με διακοπές, αλλά θα σας εμπεδώσω, λέει, το απόγευμα. Ωραία. Πόσο απολαυστική ήταν η χθεσινή βραδινή σου συνέντευξη στο Χατζηνικολάου, λέει. Καλημέρα.
0: Δεν
1: το είδα, αλλά θα το δω σήμερα. Mm-hmm. Θα γεμίσει το Instagram, είμαι σίγουρη.
0: Τσουβέλα, ερχόμαστε για ένα τελευταίο σωματισματάκι φέτος στο εξωτερικό και του χρόνου μια από τα ίδια πάλι. Τέβες 7. Με φοβίζει ο Τέβες 7 γιατί δεν ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Bulldog.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Καλημέρα. Ο Κώστας Μαρία.
1: Τι θέλει.
0: Άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις. Ευχηθείτε να πάει καλά.
1: Νομίζω ότι και να σου ευχηθούμε, φίλε, άμα άκουγες τσούκου τσούκου και γκρούκου γκρούκου.
0: Ή άμα έβλεπες, ξέρω εγώ, κάποιο σημάδι.
1: Άμα είχε φωτορυθμικά το αυτοκίνητο, δεν έπαιζε μουσική.
0: Αν ακούς θόρυβο να ανεβάζεις την ένταση. Είμαι ψυχτικός και μου είχε πει ο Μάστορας να δω ένα κλιματιστικό. Ελπίζω να το θυμάται, λέει, μετά, για να έχουμε ανταλλαγές. Μάλιστα. Σε διάκοψα, με συγχωρείς.
1: Όχι, όχι, δεν, κανένα πρόβλημα. Ο Στέλιος από Νέα Μάκρο, Metal Heart είναι, μας στείλει φωτογραφία, πολύ ωραία. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας.
0: Και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Μπαίνει Μπέος μέσα, Μαρινάκης, αλλά όλοι. Να μπαίνουν στην αρχή.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Ηλιόπουλος. Θα μπαίνουν και μετά και
0: πριν.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ιωσήφ, καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Θα μας ακούσει και αυτός μετά. Μ' αρέσει που θέλετε μηνύματα και λέτε θα σας ακούσω μετά. Καλημέρα και στο Στέργιο. Χαμούς η Νατάς από τον Μπράιτον. 6 πλάς σήμερα για το μεγάλο γεγονός της χρονιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για τα γενέθλια.
1: Για τα γενέθλια. Ευχαριστώ,
0: όχι, Νατάς, για το Μουντιάλ.
1: Όχι για το Μουντιάλ. Ποιος ασχολείται, μωρέ. Καλημέρα στον Παντελίξ. Καλημέρα στον Σταύρο. Και στον Βίρονα από τα Χανιά. Και οι μανούλες τους στο Τερεζάφ, να μην δούμε μαμά Χακίμη, λέει, μόνο οι γυναίκες τους που τους θα τρώνε. Μπράβο. Καλώς ήρθατε στο 1982.
2: Μαμά Εμπαπέ, ποιες σκοτωνόντουσαν στη Γαλλία.
0: Μαμά Εμπαπέ. Με τη μάνα του Θεοφάνου. Μια χαρά το είπε το τραγούδι Μαντόνα, το music, το παιδί. Γιατί το κόψατε.
1: Ποιος ήταν στο Παρίσι, δεν τσακωνόντουσαν.
0: Για το πέραν, ναι, η μητέρα του Εμπαπέ με τον προπονητή.
1: Να πιάνω τη μάνα. Με τη μάνα Λουνού.
0: Με τη μάνα, ποιον είναι το ψηλό, το παιδί που είναι στο κέντρο, που σαν Μεγαλέξανδρος, θα τον θυμηθώ. Το ψηλό, το παιδί.
2: Όχι Πόκμπα.
0: Όχι, ρε. Το ψηλό, το παιδί που Μεγαλέξανδρος.
2: Κάποιο θα το θυμηθεί.
0: Ρενόλαν.
1: Καλημέρα στον Γιώργο από Σίδνεϊ.
2: Είτε κοντός ο τέτοιος.
0: Όχι, όχι, ήταν έτσι εντυπωσιακός αρχαιοέλληνας. Το χαφ. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθεί ο κόσμος. Πού είναι το Στεφανοχάρτη σου να λένε ποιήματα. Τρίτη γεννήθε διγενής. Τρίτη και θα πεθάνει.
1: Εσύ είναι μεγάλη που λες κουράσατε λαμόγια και ζαφυρά τους κάσε. Ρε μεγάλε.
2: Δηλαδή. Πονεύρα.
1: Πρώτον, ναι, κρίμα είναι παρασκευιάτικα. Και δεν μπορείς να τα αλλάξεις.
0: Και κρίμα είναι που η Νατάσα στον Μπράιτον δεν έχει πάρει εκατομμύρια σαν Ελληνίδα. Μαρία, που έχουν πάει όλοι στον Μπράιτον.
1: Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Η Νατάσα, γιατί δεν κονόμησε εκεί. Άστα. Ο Ραμπιό. Με τη μάνα Ραμπιό.
1: Καλημέρα και στο Στέφανο από Λευκοσία. Σας ακούμε κάθε μέρα ενώ δουλεύουμε και πολύ καλά κάνετε.
0: Και δουλεύετε. Τα τρώμε οι γυναίκες.
1: Μπουρναζιώτικες καλησπέρες.
0: Κονατό, κονατές, πάστο.

0: ξύπνησε σήμερα το πρωί και είχε έτσι την έγνοια του βραδινού παιχνιδιού. Είχε καθόλου.
1: Για το βράδυ απόψε.
0: Ναι, ναι, ναι. Για το δεύτερο τελικό.
1: Όχι, απλά ξύπνησα και είπα, α, μου είχε πει έβαλα να δούμε τη συνέντευξη και με πήρε ύπνος 11 και 25. Δεν με είδα.
0: Δεν σε είδες.
1: Όχι, όχι. Αλλά το βράδυ θέλω να πω ότι έχω μία εντύπωση ότι θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και εγώ
1: αυτή
0: την ίδια εντύπωση.
1: Θα το παλέψει όπως το πρώτο παιχνίδι. Τώρα, εντάξει, εκείνη τη στιγμή, στο τέλος τι θα γίνει και τα λοιπά, δεν είμαι μέσα... Για να ξέρω, δεν είμαι μες στην τράπουλα, λέμε στο χωριό μου. Είμαι εγώ μες στην τράπουλα.
0: Σωστό.
1: Να ξέρω ότι θα τραβήξω πέντε σπαθί, θα κάνω 600 μπρίμπα. Α, η δουλειά έχει εσύ και η τράπουλα. Σηκωθείτε εδώ να δούμε μια καλή μέρα, να δούμε κάτι. Και μετά πετάγαμε την μπρίμπα για να κάτσουμε με το θείο και απλά βλέπαμε τηλεόραση. Δεν λέγαμε κάτι. Τζάπα. Le courageux.
0: Le courageux.
1: Καθαραλέο. Το δεν σημαίνει. Courageux. Παιδί γενναίο. Καλουτά είναι. Ναι, ο Καλουτά. Μ' αρέσει καλύτερα.
2: Φοβερός.
0: Καλημέρα και στο Φαύλο Σιδηρόπουλο. Ρε, τι ανάγκη λέει είναι αυτή, λέει, να περιμένω, το χάσα.
1: Γενικά και εγώ το έχω χάσει παρέα.
0: Ναι, να προσβάλλεις, λέει, κάποιον, μη μιλάς, εσύ άσχετες, κάσε τα παιδιά, δεν ξέρω φωτογραφία. Ρε, πάτε καλά, λέει, Φαύλο Σιδηρόπουλο.
2: Όχι.
0: Έχει...
2: Η απάντηση είναι όχι.
0: Έχει νεύρα ο κόσμος, μωρέ, εντάξει, και τα ρίχνει και αλλού. Τι να κάνουμε.
1: Μια καλημέρα στον Νίκο τον Κεχαγιά, The Butcher Μαρία, που θα μας στείλει. Ήθελα να σε τρομάξω.
0: Λίγο με τρόμαξες, λιγάκι.
1: Θα μας στείλει και τα Wagyu και τα λοιπά δώρο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Butcher!
0: Γιατί με τρόμαξε και χθες το πρωί που ξεκίνησες λίγο επιθετικά. Το σκεφτόμουν μέσα στην ημέρα.
1: Και εγώ το σκεφτόμουν μέσα στην ημέρα, αλλά μας έδωσε ένα μπουστάρισμα. Θα έλεγα.
0: Βεβαίως.
1: Το χρειαζόμασταν.
0: Το χρειαζόμασταν αυτό.
1: Έτσι νομίζω.
0: Είναι ωραίο να σε ακούνε Butcher. Είναι πολύ ωραίο.

0: τράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει. Κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Άρε, ψουέ. Με το που έκατσες για νήσι σου δίνω διαμάντι, ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
1: Μπράβα, μπράβα, η πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα.
0: Μπράβα.
1: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρε. Λοιπόν, με νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix.
0: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
1: Ωραία.
0: Τόσο απλό.
1: Τι είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
0: Στην
1: ξαπλώστρα.
0: Όχι, όχι, καλά. Σωστά το παιδί.
1: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Με τόσο κλάμα.
1: Και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Ξαπλώστρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάμα.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το έρωτας μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος φαρήγη η γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε να έχεις. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει. Και όχι διατυμώνει. Ο Φίλος Στάθης.
1: Σε εκπομπή στο Instagram. Βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα.

0: Έβαλε και ένα ράμεζα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτείων. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνετε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσετε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να το τελειώσω και έπιασε το σαντόρο, με την Κωνσταντίνα την Πανούτση, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
2: Την είπε Πανούτση, την είπε Πανούτση.
1: Ναι, σου έχω πει, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Δεν το έμεινε. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
2: Ναι,
1: είχαμε ένα εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
2: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
2: Άρα, και, δεν έχεις ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερες.
1: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
2: Εννοείται να σου πω κάτω.
1: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Όταν λέω να σου πω κάτω.
1: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
2: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Άφηξη του Χρήστο μου.
3: Ο νους στην αύξηση είναι, κύριε.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
3: Σωστό, σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
1: Γράφεσαι.
2: Περνάς από την πόρτα.
1: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφο. Ανάγκη τη δική σας. Τι ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
2: Ανάγκη τη.
1: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
2: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν.
1: Ναι.
2: Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
1: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. καλό.
2: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
1: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
4: Βέβαια. Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM

0: Κόνατε, κόνατε, σπάσει το. Θα σας το κολλήσω. Καλημέρα σε όλους. Καλύτερα να δίνατε δώρο κοψίδια για τον πιγουίνι.
1: Πήχη, μισό μοσχάρι, δύο αρνιά. Ζωντανά.
0: Αλλά να έρχονται μόνο με το κεφάλι, με τα δύο πόδια έρποντα το μοσχάρι, να δω θα φοβηθεί. Παρά αμάξα και μηχανάκια κατά τα γνώμη,
1: γνώμη μου.
0: Γνώμη μου.
1: Γνώμη μου.
0: Που αύριο θα είναι η συγγνώμη. Ναι, παλιά τραγούδια ρηλώ.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Έχω κάνει και γέλασή μου. Εδώ.
1: Κάποιος λέει, χθες μια χαρά τα έλεγε όσο είδα, αλλά ένα παραπάνω άγχος λέει το είχες. Ξέρεις τι.
0: Όχι, κανένα.
1: Μου αρέσει που αναγνωρίζετε και α, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά τον άλλο. Α, είχε άγχος.
0: Δεν υπάρχει άγχος.
1: Πρώτον αυτόν, δηλαδή δεν έχω δει ποτέ αγχωμένο το τζούκι.
0: Δεν
1: ποτέ,
0: έχω
1: ποτέ,
0: για να κάνω κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχω άγχος στο πώς θα πω κάτι σε κάποιον ένα άσχημο νέο και πώς θα το πάρει.
1: Ναι.
0: Γιατί εμένα με βάζουν στο σπίτι να πω. Ξέρεις,
1: ναι, τις κακές ειδήσεις.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις. Ναι. Πήγαινε στη θεία.
1: Και πέσει, πέθανε ο θείος.
0: Πέθανε ο γιος της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι έχω αντιμετωπίσει.
1: Εκεί μπορεί να έχει.
0: Εκεί έχω ένα άγχος.
1: Αλλά...
0: γιατί βάζουν εμένα να έχω αυτή την ευθύνη.
1: Εγώ νομίζω, ρε παιδί μου, ότι
0: αλλά
1: όταν εμφανίζεσαι σε. Πώς το λένε, συνεντεύξεις και τα λοιπά. Επειδή δεν έχεις αυτό το ύφος που έχουμε εδώ ή αυτό το ύφος που έχεις στις παραστάσεις.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι δικό μου.
1: Ακριβώς, ναι. Σου λέει,
0: πάω σε έναν άλλον.
1: Είναι πολύ έτσι υποτονικός, έχει άγχος και τα λοιπά. Δεν είναι καμία σχέση. Απλά είναι άλλο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Ναι. Το γνωστό ένα μήνυμα από έναν Ολυμπιακό που το στέλνει κάθε μέρα.
0: Δεν είναι άδικο! Για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν μου αρέσει αυτός. Να παίξει δύο φορές ο Θρύλος στην έδρα του. Και προχθές και σήμερα. Το κατάλαβε το
1: αστείο. Το κατάλαβα γιατί το έστειλε 37 φορές.
0: Και καλά ότι έπαιξε το σεφ.
1: Και με κεφαλαία.
0: Πρόσεξε το τι εννοούσα.
1: Καταλαβαίνω το γραφικό του χαρακτήρος.
0: Ναι, επειδή το Τέρεκομ, πώς το λέτε εσείς το άκαρο, ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σιγόκ τα λέτε. Ναι, ναι, ναι. Το Τελεφερή, ξέρετε. Επειδή το είχαμε πάρει εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι εξοχικό.
1: Μην το εξηγείς το αστείο. Εντάξει, μην το εξηγείς. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ τα πάω καλά με τους αγγλίδες. Φέτος παίξατε μπαλάρα.
1: Μπράβο,
0: πάντα
1: μπράβο.
0: Λες οι αγγλίδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αξίζατε.
1: Εντάξει, οι αγγλίδες δεν με πειράζουν.
0: Δεν με ενοχλούν.
1: Λες και είμαστε σκυλάκι.
0: Άλλο η μέλισσα, άλλο η σφίκα.
1: Ναι.
0: Η σφίκα είναι ενοχλητική. Δεν είναι άδικο. Τι θα του γράψω τώρα.
1: Ναι, έτσι είμαστε κάθε πρωί.
0: Ρίλο σε φάση καλοκαιριού, Ρασταφάρι.
2: Ρασταφάρι.
0: Είναι όντως αλβανική λέξη, φίλου μου. Γεια μας πάνω. Ο Ίλιαν Μπαφόε, ξέρουμε πολύ καλά.
1: Έτσι, καταλαβαίνουμε.
0: Τι κάνει.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Ένα, δύο, τρία. Αυτή τη στιγμή.
2: Πρωί.
1: Καλημέρα σας, λέει ο Πάνος.
2: Ναι, ποιος πάνε.
1: Θα ήθελα τη γνώμη σας για το σύστημα των διακοπών που επέλεξα.
0: Για πάμε.
1: Θα παίξει το κλασικό 2-2-2.
0: Δηλαδή.
1: 2 Μύκονο, 2 Τίνο, 2 Σύρο.
0: Τι το CJ τι είναι.
1: Έχω περιθώριο για μία μέρα ακόμη σε Μύκονο ή Σύρο. Τι να διαλέξω.
0: Σύρο.
2: Σύρα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ Κυκλάδες.
0: Σύρο.
2: Ορίστε. Πόσο χρόνο είναι.
1: Εντάξει. Μπορεί να ήταν από του άλλου. Ξέρει.
0: Σύρο.
1: Εμείς δεν κρίνουμε.
2: Καθόλου.
1: Εντάξει. Εμένα δεν με. Έχω φίλους που δεν έχουν πάει στις Κυκλάδες. Αρκεί να μην προκαλούν.
0: Πάρα πολλούς φίλους εγώ αφού έχουν. Ο άλλος έχει σπίτι στους Παξιούς. Τι να πάει να κάνεις εκεί κλάδες, λένε λογικό.
1: Είναι πολύ δεσμευτικό να έχεις.
0: Μπορείς να με δεσμεύσεις.
1: Εγώ θα ήθελα μια τέτοια δέσμευση. Ναι, και να μην μπορείς να πηγαίνεις.
0: Είναι στους Παξιούς.
1: Λοιπόν.
0: Πού να πάει. Ούτε εγώ θα πήγαινα. Μια χαρά θα ήσουν και εκεί.
1: Εγώ θα πήγαινα στη Μύκονο άλλη μια μέρα.
0: Εγώ στη Σύρο άλλη μια μερούλα.
1: Το λέω γιατί η Μύκονος αντικειμενικά έχει πιο ωραίες παραλίες από τη Σύρο.
0: Δεν έχω πάει ποτέ στη Μύκονο στη ζωή μου.
1: Τότε γιατί δίνει συμβουλή.
0: Επειδή έχω πάει στη Σύρο. Να πάει στη Σύρο.
1: Αλλά δεν έχει πάει στη Μύκονο.
0: Στην Τίνο έχει πάει.
1: Ναι, έχω πάει και Μύκονο και Τίνο και Σύρο.
0: Στην εκκλησία πήγε.
1: Φυσικά, εννοείται. Δεν με αφήσαν να μπω.
0: Δεν κάναν.
1: Εγώ έτσι.
0: Ανάποδα.
1: Ανέβηκα τα σκαλοπάτια ανάποδα.
0: Σε ποια θύρα θα είμαι σήμερα, USB. Η USB με.
1: Που πάντα μπαίνει ανάποδα.
0: Ναι. Το βάζει από τη μία μεριά δεν δουλεύει. Το βάζει από την άλλη.
1: Δεν δουλεύει. Πάλι
0: το βάζει από την αρχική δουλεύει. Ξέρετε. Μόνο έτσι. Θύρα USB εκεί είμαι. Ου. Άστα. Άρα Μύκονο λες, Έχει ωραίες παραλίες η Μύκονο.
1: Έχει εκπληκτικές παραλίες. Εκπληκτικές παραλίες. Και είναι κρίμα για τη Μύκονο γιατί. Κάποιος που δεν έχει πάει, έχει στο μυαλό του κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Κοσμικό πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το έχει και αυτό. Εννοείται ότι το έχει.
0: Ό,τι θες βρίσκει.
1: Εννοείται, ναι.
0: Άμα θες, πας κάπου ερημικά.
1: Πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Ναι.
0: Έχουν βάθος ή περπατάς και είναι.
1: Όχι, είναι κανονικές παραλίες των Κυκλάδων.
0: Μέρα μου αρέσει που δεν ξέρω μπάνιο αυτές, περπατάς και είναι στο γόνατο το νερό. Περπατάς. Και σε κλέβουνε. Σου παίρνουν τα πράγματα.
1: Είναι καλή άσκηση όμως για τα πόδια. Να, τόσο λέει κι άλλο. Να το. Η Μύκονος έχει καλύτερες παραλίες. Φυσικά.
0: Και προσφορές από κομμωτήρια στη Μύκονο Τσάμπα για να διαφημιστούν την εκπομπή μας. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Πάρε τηλέφωνο στο εμπορικό. Το κινητό σου. Κάνε ένα έμβασμα και προχωράμε.

0: Μαρία αν έχει πάει σε νησιά. Πρέπει να έχει ειδικό διαβατήριο σε σφραγίδες. Όχι, όχι γενικά σε νησιά, αλλά έχω πάει σε Κυκλάδες.
1: Το χταβόδι είναι ωραίο, λέει.
0: Ναι, βοσκάει κιόλας.
1: Παιδιά, ήρθανε πολλά μηνύματα για νησιά. Δεν είπαμε ότι τα άλλα νησιά δεν έχουν ωραίες παραλίες. Είπα η Μαρία.
0: Γιατί δεν λέτε. Γιατί δεν λέτε για τις
1: Γιατί δεν λέτε για τα κύθυρα. Η Μαρία είπε για το φίλο που έθεσε ένα δίλημα. Και όντως η Μαρία μου έκανε. Εσύ μου έκανε τώρα gaslighting.
0: Ναι, gaslighting.
1: Gaslighting. Γιατί, για ποιο λόγο. Είσαι πολύ επιθετική μαζί μου. Εγώ μαζεύτηκα στη γωνιά μου και λέω. Εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί η Σύρος είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Έχει ωραία χώρα, έχει αυτό. Αλλά δεν φημίζεται για τις παραλίες της. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι θα κάνουμε. Κάνουν εκεί πέρα 5x5, 3x3, 8x8. Πάνε εκεί πέρα, κάνουν. Πάει
1: ο
0: Πρίντεζης, ναι.
1: Κάνουν.
0: Έχει Μύκονος Πρίντεζης. Δεν έχει, έχει Σύρος.
1: Τη Σύρος
0: αλλά
1: έχει.
0: Αλλά Μύκονος έχει καλύτερες παραλίες.
1: Η Μύκονος έχει σίδερο Πρίντεζη. Παραλία 67. Δεν θα είναι ωραίο να πάνε στο Aegean εκεί στη Σύρο και λέμε εσύ δεν πρίτεζες. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια μεγάλη γιορτή. Αν θέλεις να έχεις όμως όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά θες και οπτική ίνα, πας με Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Συνδέσαι εύκολα και γρήγορα και στη Σύρο και στη Μύκονο και στα Κύθυρα και παντού, χωρίς πιάτα. Με ταχύτητες έως 300 Mbps και πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Είναι βραβευμένο το καλύτερο δίκτυο κινητής βάσης μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, πρόσκεψε τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε για Κίμολο.
0: Πάρα πολύ ωραία εκεί. Α, πολύ μικρή. Και λίγο τσουχτερή. Λίγο τσουχτερή.
1: Ναι.
0: Λίγες οι επιλογές. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την Big Win. Είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
2: Ρυθμιστή μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Έχει παίξει φοβερό καρό σήμερα.
0: Πολύ ωραίο καρουδάκι.
1: Του πάνε αυτά τα μπλε λεφτά.
0: Πες μου τι δεν του πάει.
1: Τι δεν του πάει.
0: Πες τι δεν του πάει.
1: Να κάνει ρεπορτάζ.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου.